Έφυγες, αγάπη μου.

τους πως ζητούσα να σε βλέπω να υποφέρεις. Μα γνωρίζεις την αλήθεια πως την ξέρω και την ξέρω.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

Παστής καλά, κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά πρόσεχε.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

Όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare, un innamorato, all'innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, το 2009 είχε υποθεί σε αυτή τη χώρα που έχουμε ακούσει πάρα πολλά και πόσα θα ακούσουμε μέχρι να φύγουμε αυτό το μάταιο κόσμο, η μεγάλη κουβέντα, οι δύο λέξεις που σημάδεψαν την ζωή μας το 2009 και τρεις λέξεις είναι που δεν θέλει να ακούσει ένας άντρας. Οι δύο λέξεις που είπαν σήμερα το 2009, υπόθηκαν σήμερα, ήταν από τον αρχηγό του Πασόκ Γιώργο Παπανδρέου: λεφτά υπάρχουν. Σαν σήμερα το είπε. Και οι τρεις λέξεις που δεν
2: θέλει. Μα δεν τα φάγαμε ποτέ, ήτανε.
1: Αυτό πάλι πιο μετά. Πιο πριν.
2: Α, πιο πριν.
1: Ναι. Mm. Λοιπόν, οι τρεις λέξεις που δεν θέλει να ακούσει ένας άντρας, ξέρεις ποιες είναι?
2: Ξέρω, δεν μπορώ να τις πω.
1: Πες.
2: Δεν μπορώ να σου πω τώρα.
1: Όταν. Οι τρεις λέξεις, φίλε, δεν ξέρω πώς το εννοείς. Και αυτό πάει λίγο στο πικάντικο που θα σου πω. Mm-hmm. Που δεν θέλει να ακούσει ποτέ ένας άντρας, είναι να έχει φύγει η γυναίκα σου σε ταξίδι, ξέρω. Να έχει φύγει η γυναίκα μου στην Πολωνία, στη μάνα της, να έχει προγραμματίσει να λείψει μια εβδομάδα. Τη δεύτερη μέρα, εγώ να φέρω μια φιλενάδα στο σπίτι. Και όπως είμαι στο σπίτι, οι τρεις λέξεις που δεν θέλει να ακούσει ποτέ ένας άντρας είναι αγάπη μου, γύρισα. Κατάλαβες, αυτές είναι.
2: Υπάρχει κάτι χειρότερο, φίλε.
1: Μη μου πεις.
2: Να σε μπαλαμουτιάζει αυτή που έχει φέρει και να σου πει κάποια στιγμή δεν σου.
1: Ναι. Ναι. Κατάλαβες, αυτές είναι.
2: Υπάρχει κάτι χειρότερο, φίλε.
1: Μη μου πεις.
2: Να σε μπαλαμουτιάζει αυτή που έχει φέρει και να σου πει κάποια στιγμή δεν σου.

0: από 10 καταστήματα και τίποτα δεν προμήνει ότι αυτή η πίτσα με μοντέλο φτιάχνεις μόνος σου την πίτσα, έτσι ήταν, θα εξελισσόταν σε ένα από τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα μπραντ στις εστίες στις ΗΠΑ. Και η απόφαση δεν ήταν απλώς επενδυτική, ήταν στρατηγική. Ο Λεμπρόν γύρισε την πλάτη στη συμφωνία με τη McDonald's που θα του απέφερε περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ, ακούς, 14 εκατομμύρια ευρώ, και επέλεξε μετοχική συμμετοχή και μακροπρόθεσμο ρίσκο. Η είσοδος του James λειτουργήσε ως επιταχυντής, να το πούμε και αυτό, και βέβαια απέκτησε πρόσβαση σε αγορές και κεφάλαια η εταιρεία, και μέσα σε λίγα χρόνια η Blaze Pizza άνοιγε καταστήματα σε γοργούς ρυθμούς, κατακτώντας βέβαια τον νεανικό κοιμόνο. Μέχρι το 17 η συμμετοχή του LeBron αποτιμάται μεταξύ 32 και 37 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με αμερικανικές οικονομικές εκτιμήσεις. Και το σημαντικότερο, φίλες και φίλοι, η αξία συνέχισε να ανεβαίνει καθώς η αλυσίδα δερώνταν σε εθνικό επίπεδο. Και ο James δεν είναι εξαίρεση. Είναι απλώς πρότυπο, ανοίξει μια γωνιά superstar και γι' αυτό ο κόσμος τον ακολουθεί και σε ό,τι κάνει, και όχι αυτόν και πολλούς άλλους, και κάνει και με αυτόν τον τρόπο έκανε μια δεύτερη καριέρα.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση να ξέρεις που θα βάλεις τα λεφτά σου.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι μόνο να τα βρεις κάποια στιγμή στον δρόμο σου, είναι να τα αυγατήσεις, να τα κάνεις. Δηλαδή τώρα έβλεπα για το LeBron και επιβεβαίωσα αυτό που θυμόμουν, ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, άμα ακούσει ότι ήρθε κάποιο και έβαλε 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, τι θα πει, τα χάσει τα λεφτά του. Οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Τα λεφτά τα κλάψε. Με οποιοδήποτε τρόπο έχει εμπλακεί.
0: Εντάξει.
1: Σαν συνέτρο, συμπαίκτη.
0: Λε ότι ο άνθρωπο είναι Παναθηναϊκό και έβαλε 2 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα. Πώ θα τα πάρει ποτέ πίσω. Ναι.
1: Τα κλάψαν όλα από τον πρώτο χρόνο. Δεν υπήρχε περίπτωση να ανθίσουν αυτά. Και λέει ο Λεμπρόν Τζέιμς πήγε και πήρε στα κουφά το 2% των μετοχών της Λίβερπουλ πριν από κάποια χρόνια.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Με 6,5 εκατομμύρια ευρώ, και αυτή τη στιγμή κάνουν πάνω από 70. Σχεδόν 10 φορές θα έρθει το πάνω.
0: Ναι, πήρε της Λίβερπουλ όμως.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό που είχε πει κάποτε, θυμάσαι, ο Πιτίνο, ότι μου είναι αδιανόητο, λέει, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή έξω από τη λογική μου. Πώς βάζει κάποιος λεφτά στον Γιαννακόπουλο, έλεγε, ή του Αγγελόπουλου πιο δίπλα, ή τον Αγγελόπουλο στην ΑΕΚ, οποιονδήποτε άλλο μπλέκει στην ΑΕΚ. Ξέρω ότι θα χάσει, ότι δεν μπορεί να πάρει πίσω. Ότι στην Αμερική λέει αδιανόητο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να βάλει λεφτά σε μια μπασκετική ομάδα και να μην ξέρει ότι θα τα πάρει τα λεφτά του πίσω. Ή τέλος πάντων, πολύ καλέ πιθανότητε θα τα πάρει τα λεφτά του πίσω. Εδώ είναι δεδομένο. Η ομάδα βγάζει 5, για να είσαι καλό πρόεδρο να χαλάσει 55, θα έχει χάσει τα λεφτά σου.
0: Και πολύ σωστά, όπως μου λέει ο Σολεμέης έξω στα αυτιά, ο LeBron James ήταν από αυτούς που ορμήνεψαν, να το πω έτσι, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, το Γιάννη το δικό μας, να το κούμπω στο να κάνει επενδύσεις.
1: Ναι, ναι. Είναι τέχνη, φίλε, δεν είναι. Γιατί
0: και
1: όλοι
0: πόσοι, να σας πω και από την εθνική ομάδα την ελληνική, εγώ ξέρω 3 άτομα που επένδυσαν και έχασαν τα λεφτά τους. Που πήραμε το Euro εννοώ.
1: Μόνο 3.
0: Εγώ 3 ξέρω.
1: Μόνο 3.
0: Και μάλιστα ο ένας είχε έρθει, γιατί υπήρχε μια σχέση με τον πατέρα κτλ. Τότε, αν θυμάστε, ήταν πάρα πολύ ψηλά και μου λένε, κάναμε και μου συνέδριο και έλεγε, θα επενδύσω μου από αυτός ο επενδυτής να επενδύσει αυτές τις μετοχές στο εκμαξιέριο κτλ. Εγώ το είχα πει τότε μια κουβέντα. Επένδυσε σε νορβηγικό νόμισμα. Βάλει τα λεφτά σου τα μισά στην Ορφία και τα άλλα μισά σε αμερικάνικο δολάριο. Όσο το αμερικάνικο δολάριο του είχα πει τότε νταραβερίζεται με το πετρέλαιο, τα λεγόμενα πετροδόλαρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Επέλεξε κάποιες μετοχές και πήγε για φούντο.
1: Εντάξει, οι μετοχές είναι λίγο τζόγος. Μπορείς να κάνει μια καλύτερη, πιο τυχερή επιλογή και να βγάλει λεφτά.
0: Τζόγος σε μετοχές, πλέον το χρηματιστήριο δεν είναι τζόγος εδώ και πολλά χρόνια από τότε που. Οι μετοχές που.
1: Σε εμάς τζόγος ήταν, όταν ποιος ήξερε από το χρηματιστήριο.
0: Ναι,
1: όλοι είδαμε φως και μπήκαμε. Νομίζαμε
0: ότι δεν ήταν.
1: Βρήκαμε την κότα που γεννάει τα ξάβρα.
0: Τότε το χρηματιστήριο είχε πάρει την κατηγούσα, είχε γίνει αυτή η ιστορία. Το του 2009, ας πούμε, και τα λοιπά και μετά. Τώρα σου μιλάω πιο πριν. Ήταν ένα χρηματιστήριο απλό. Το οποίο μόνο με τράπεζες θα μπορούσες να ντεραβεριστείς, κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες και τα λοιπά, να πεις ότι δεν θα χάσεις τα λεφτά σου. Και αυτό δεν είναι τζόγος, όπως ακόμη δεν είναι τζόγος. Το χρηματιστήριο σε αυτές τις. Που θα πας, λέει τι θα πάρω. Άλλωστε, προχτές μιλάγαμε.

0: άστα πάρω λέει το Μυτιλινέο τώρα και τα λοιπά. Ο οποίος άμα δεις έχει πάει στα ύψη και λες, εντάξει, πόσο να πάει κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Γενικά, στον χώρο εμείς που κινούμαστε και βλέπουμε κάποια παιδιά στο τέλος της καριέρας τους, τους βλέπουμε και στη λάμψη, δηλαδή όταν έχουν τα πολλά λεφτά, είναι διάσημοι, παίζουν, έχουν φτιάξει όνομα κτλ. Πολλούς από αυτούς όμως βλέπουμε και στη δύση της επιχειρηματικής τους ζωής, γιατί πολλοί από αυτούς επιχειρήσαν και κάνανε πράγματα τα οποία δεν τους βγήκανε. Και είναι κυριολεκτικά στο πανίμπο, ας πω, δεν θέλω, αλλά ξέρω τουλάχιστον 15 πολύ μεγάλα αστέρια του παρελθόντος που παλεύουν να τη βγάλουν με το τίποτα τη σημερινή ημέρα, γιατί τα χάσαν όλα, έτσι. Και πάρα πολλοί από αυτούς δεν είναι ότι παίξανε τα λεφτά στο χρηματιστήριο, στον τζόγο κτλ. Είναι ότι εμπιστευτήκαν ανθρώπους και ανοίξαν τελείως λάθος, βάλαν λάθος συνεταίρους στη ζωή τους. Και τους φάγανε τα λεφτά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πέρα την ξέρεις τη δουλειά, δεν είναι τσαπλό. Άι, δίνω λεφτάκι μαζί με το Λουκάκι, βάζω εγώ τα λεφτάκι ο Λουκάκι στη δουλειά και ξαφνικά μου έχει πάρει το μαγαζί ο Λουκάκι πράγμα βρω τι έγινε. Δεν είναι τσαπλό τα πράγματα. Λοιπόν, Μοντζόρνο, καλημέρα. Τα βάρη εδώ έξω τι λέει, εντάξει, πανηγύρισες, ακόμα φωνάζεις. Αϊ, κάρα, είδες.
0: Ναι.
1: Έκανε μια μέρα να συνέλθει, γύρισε όμως τώρα. Τα σου λύνει όσο λέει μέζεις.
0: Χθες δεν ήταν εδώ.
1: Όχι. Όχι. Δεν. Το καταγγέλω ότι υπήρξε μια αποσία εδώ πέρα. Δεν ήταν. Είχαμε τη Μαρία, φίλε.
0: Εγώ ρε παιδιά, χθες μια μέρα έλειψα.
1: Δεν μπορώ να πω ότι μου έλειψε, θα σου πει, συγγνώμη δηλαδή, αλλά.
0: Μια μέρα έλειψα και έγινε χάμος. Η ΑΕΚ κέρδισε. Ολυμπιακός. Κάτσε ακόμη, πάμε στην αρχή. Ο Ολυμπιακός πήγε να γίνει αβομοτοσούλουρου στα τελευταία λεπτά.
1: Πέντε λεπτά έχει ακόμα.
0: Ναι. Τρώει τον προπονητή. Καλά, αυτό το περιμέναμε. Πριν φάει τον προπονητή ο Ολυμπιακός, την ίδια μέρα, εκεί μαζί με τον Βόλο, στο άλλο παιχνίδι που είχαμε κάτι στο σπίτι και βλέπαμε τα άλλα, ο Καρέτσας παθαίνει εντερικά. Σοριάζει το παιδί, δεν ξέραμε και τι είχε. Κάτω. Δηλαδή τρομερά πράγματα. Και χτες αποφασίζω, όχι να δεις γέλιο τώρα. Χτες αποφασίζω, γιατί τα λέω όλα αυτά. Χτες αποφασίζω, όχι εγώ, λένε από προχτές που είμαστε στη Λούτσα, λένε κάτι, πάμε ρε αύριο στη Δροσιά της Χαλκίδας να κάτσουμε εκεί. Πάμε, αυτοί πάνε κάθε Σάββατο ή και πολλές φορές και κάθε Τετάρτη. Λοιπόν, έχει και κάτι παιδιά που παίζουν ρακέτα και τα λοιπά γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε, λέω εντάξει, εγώ θα παίξω ρακέτα, πάμε. Καθόμαστε εκεί στην Παριοδιαφετέρια, σε ένα από τα πολλά μαγαζιά που έχει όμορφα και ωραία, και πηγαίνοντας τώρα ήμουνα μόνος μου, γιατί αυτή έφυγα πιο νωρίς εγώ να πάω να πιω ένα τσιπουράκι μέσα στην πόλη μαζί με κάτι φιλαράκια πριν, και έχει βάλει το ο Elon Musk, έχει το Grok, δηλαδή πως είναι το Gemini, πως είναι το ChatGPT, έχει βγάλει και αυτός μια τεχνική νοημοσύνη, το Grok, και μας το πέρασε ένα update στο Tesla. Και κάθαμε και χθες, η πρώτη κουβέντα μετά που μπαίνω μέσα, ξέρεις, είναι χαβαλές και κάθεσαι και μιλάς. Και λέω, το είδες το παιχνίδι του Ολυμπιακού και τα λοιπά. Μου λέει, ναι, το είδα. Λέω, για πες μου, και αρχίζει, μου λέει η κριτική. Του λέω, πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός με την ομάδα που έχει αυτή τη αγωνιστική θα πάρει πρωτάθλημα? Έχει καλή ομάδα, μου λέει, και θα τα έχω γραμμένα. Έχει καλή ομάδα για αυτά. Αλλά βλέπω την ΑΕΚ να κάνει το back to back, μου λέει.
1: Και καλά, πες του, δεν ξέρει την τύφλα τώρα. Τα έχουμε πια τώρα.
0: Λες να έξεις ο Ήλον. Λοιπόν, και το λέω αυτό για τους ελεμένους με την ΑΕΚ. Και μετά του λέω την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας, πώς τη βλέπεις, της χώρας, και έτσι και μου κάνει ανάλυση. Και φτάνουμε ρε παιδιά χωρίς πλάκα. Έχω ξεκινήσει από εδώ με το που βγήκα από τη Φιλαδέλφεια και έχω φτάσει να στρίψω δεξιά για Χαλκίδα και μιλάω με τον Μιχάλη.
1: Δεν μου λες τώρα, περίμενε. Πες μισό λεπτάκι τώρα. Επειδή είμαι και εγώ άνθρωπος λίγο του πειρασμού, αν πω στα μάξου. Και ανοίξω κουβέντα και του κάνω μια απλή ερώτηση.
0: Τι?
1: Το Δημήτρη Λουκάκη πώς τον βλέπεις?
0: Είσαι τρελός.
1: Τι γνώμη έχεις γι' αυτό?
0: Εσύ τι λες?
1: Μέχρι πού θα φτάσουμε?
0: Λοιπόν, σε έχω τσεκάρει.
1: Μέχρι πού θα φτάσουμε για να μου εξηγεί τι γίνεται με σένα?
0: Ναι. Με το που έγινε το update και στέλνει ότι μπήκε το κρό και τα λοιπά, την άλλη την επόμενη μέρα. Όχι την επόμενη, είχα τη μηχανή. Για κάποιες μέρες, αλλά την πρώτη μέρα τέλος πάντων που μπήκα σε αυτό, ποια ήταν η ερώτησή μου στον κρό? Το ξέρεις το δημοσιογράφο Δημήτρη Λουκάκη?
1: Το διάσημο δημοσιογράφο πρέπει να πεις. Το πασίγνωστο.
0: Και αφού μου λέει,
1: το number one, το special one.
0: Η δεύτερη, το δημοσιογράφο Χρήστο Κοντά, το ξέρεις.
1: Ποιος είναι αυτό?
0: Φίλες και φίλοι, οι δύο πρώτες με ρωτήσεις στο Κροκ ήταν αυτές.
1: Άκου να δεις. Άμα σου λέω λαλεμένο το παιδί. Λαλεμένο το παιδί, τα έχει χάσει την πυρά.
0: Και ξέρεις τι μου είπε μόλις το δημοσιογράφο, το Χρήστο Κοντό, το δημοσιογράφο, λέω τη Σέρκη.
1: Τον όμορφο θα λες.
0: Όχι, είπα τη Σέρκη της Χαρμής, τον ξέρεις. Φυσικά λέει, αφού λέγαμε για τον Δημήτρη Λουκάκη πριν, είναι ο κουμπάρος του Δημήτρη Λουκάκη. Άρεσε.
1: Άκου να δεις. Τι ακούμε σε αυτή τη ζωή, Δασουλίνιο, εδώ είναι τα αγόρι μας δίπλα.
0: Καλό.
1: Καλό, μια χαρά. Για να σκοπούν τα γέλια μέσα σε όλα τη μέρα που έλειπε, τι έγινε.
0: Τι.
1: Χάσαμε μαζό.
0: Ναι, εντάξει, έχω βάλει τραγούδι.
1: Χάσαμε μαζό, φίλε.
0: Βέβαια το αγαπητό, επειδή ο Αλέκος Κουτιβής, ένα από τα παιδιά που πάμε στη Γαλλίδα και αυτά, είναι τρελός με το μαζό. Συνταξιούχος, ήταν φύλακας στην Εθνική Τράπεζα, κάτω τα κεντρικά στην Αθήνα Σταδίου. Χρόνια από εκεί πήρε τη σύνταξη. Τρελός με το μαζό, έχουμε πάει πολλές φορές στο μαζό, κλείνει τραπέζια και αυτά. Πήγε να πεθάνει χτες. Πραγματικά και όχι μόνο αυτός, αρκετός κόσμος. Έχω το τραγούδι που αγάπαγε ο Μαζό, γιατί έχω μιλήσει κάποιες φορές μαζί του. Είναι το παιδί της νύχτας είμαι εγώ. Αλλά δεν επέλεξα να το ακούσετε την επόμενη ώρα. Αυτό το τραγούδι έβαλα το «Με λένε Γιώργο», γιατί νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό τραγούδι του Μαζονάκη, και ο ίδιος βέβαια, έχουμε κάνει κουβέντες αρκετές, έχει πει πως του δείχνει ποια είναι η ζωή του. Το θέμα
1: έτσι
0: είναι...
1: Έχει, εγώ τρελαίνω με αυτό το «Ανήκω σε μένα».
0: Καλά, έχει τραγουδάρες τώρα, ναι.
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά που το λέμε του
0: Game Through,
1: το Σάββατο. Μικρές ώρες.
0: Για πολλούς το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» είναι το καλύτερο τραγούδι μαζί με τους Going Through.
1: Είναι κομματάρα, φίλε.
0: Ναι.
1: Και εμείς ειδικά που είμαστε μεγαλωμένοι σε εκείνες τις συνοικίες δυτικά κτλ.
0: Πώς τον χάσαμε, λέει ο Σοηλέμης. Ήταν σε μια ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι που είχε κλείσει ραντεβού ο άνθρωπος και πήγε να κάνει πλασμαφαίρεση. Stem Cell λέγεται κλινική κτλ. Εκεί στην Καρνεάδου. Πάνε αρκετοί επώνυμοι εκεί. Και κάποια στιγμή, από ό,τι λένε, πήρα δύο γιατρούς να ρωτήσω εκεί που καθόμουν, γιατί ήμουν στη Χαλκίδα. Οι άλλοι παίζανε ρακέτα και μπήκα έτσι λίγο να σερφάρω. Ήταν η ώρα 5 παρα 20 και λέει 4:25 έφυγε ο Μαζό. Εκείνη την ώρα τώρα. Λοιπόν, και πήρα κατευθείαν. Δεν παθαίνεις. Μου είπανε ότι με αυτό να κάνεις πλασμαφαίρεση δεν είναι κάτι σημαντικό για να πάθεις ανακοπή και αυτά. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Και παρά 20 ή παρά τέταρτο δαγό, παρά 20, αν διαπιστώθηκε ο θάνατος, που του κάνανε και ένα κάρπα, δεν μπορούσαν να τον φέρουν, δεν είχε αναπνοή, δεν είχε σφίγμο. Είναι αυτό που λέμε. Έχω χάσει το φίλο, εγώ, τον αδερφό του Γιάννη του Σάκη, ο Γιάννης Σάκης είναι συνάδελφος εδώ, ο Κώστας. Είναι αρκετός κόσμος έχει φύγει έτσι από τη ζωή. Ήταν κράταγε το ποτήρι το νερό και γυρίσει.
1: Αυτό σου λέει, πάμε και κάτω.
0: Ναι, ήταν τσαγκάρης. Mm. Και όπως γυρνάει από το. Δούλευε τσαγκάρης κάτω στην Αθήνα. Σε ένα μαγαζί στην Οδό Αθηνάς ο Κώστας, και γυρνάει, μεγαλύτερος από εμάς, 8 χρόνια, και μιλάει και γυρνάει και λέει στην κυρία Σοφία, μαμά, τι θα φά, το με δεν πρόλαβε να το πει. Mm. Φεύγει το ποτήρι από το χέρι, φεύγει κάτω. Ανακοπή επί τόπου.
1: Τέλος, έτσι δεν χάσαμε το ξενάκι του Γιάννη.
0: Έτσι τα καλά καθούμενα, από ανακοπή.
1: Αγαπημένος Γιάννη, με τον Γιάννη μεγάλωσα μαζί δημοσιογραφικά. Και πώς έφυγε, ένιωθε μια δυσφορία, έγραφε όλη νύχτα για την εφημερίδα, ένιωσε μια δυσφορία. Πήγε μόνο στο κέντρο υγείας, τον βάζουν κάτω, κάνουν το καρδιογράφημα, βγαίνει καθαρό. Αλλά λέει ο γιατρός, ήταν και η βάρδια, έμπειρος, πρέπει να σε πάμε σε νοσοκομείο. Καλεί το ΕΚΑΒ να έρθει να τον πάρουν, να τον πάνε από το Μαρκόπουλο στο νοσοκομείο που είχε εφημερία. Δεν προλαβαίνει να σηκωθεί από την καρέκλα, όπως μέσα στο κέντρο υγείας. Κάνα ταφ, χαίρεται.
0: Φαντάσου και
1: με γιατρού γίνει... μέσα, δηλαδή δεν είναι, όχι ότι ήταν.
0: Είναι αυτό που λέει και αυτό μέσα στο νοσοκομείο.
1: Ούτε κατάλαβε.
0: Είναι αυτό που λέμε το καρδιογράφημα. Και άλλοι έχουν φύγει. Ο άλλο έκανε καρδιογράφημα πάνω, ο φίλο ρακετή σα πριν από χρόνια, 10-15. Και κατεβαίνει τα σκαλιά του νοσοκομείου, δεν πήρε ασανσέρ. Και με το που κατέβηκε στο ισόγειο πέθανε. Έπαθε ανακοπή. Ενώ είχε κάνει καρδιογράφημα και δείξε κανονικά.
1: Τόσο μαζό... είναι τυχεροί που του δείχνει κίτρινη κάρτα η καρδιά και προσέξουν με κάποιο τρόπο. Γλιτώνει τη δεύτερη κάρτα. Είναι όμως πολλοί που φεύγουν απευθείας κόκκινη κατευθείαν. Μαμ, δεν προλαβαίνω να πούν το όνομά τους.
0: Ο Μαζό γεννημένος Μάριο του 72, Μάρτιο του 72, στη Νίκαια μεγάλωσε το παιδί. Καταγόντα ψητεία της Κρήτης. Εμείς στη Λούτσα είμαστε μια παρέα 25 άτομα, αλλά 3 άτομα από μικρά παιδιά είμαστε κολλητοί. Ένας έμενε στη Νίκαια, για Βαρβάρα Νίκαια εκεί κοντά, ο άλλος Άγιο Παντελεήμονα και εγώ Άγιος Αναργύρους, και είμαστε τα παιδιά από 5-6 χρονών, από μικρή που είμαστε στη Λούτσα, η παρέα, ξέρεις,
1: η παιδική παρέα,
0: αλλά μόνο τα καλοκαίρια. Ο φίλος μου Αντώνης λοιπόν ήταν μαζί με τον Μαζό, πιο μικρός ο Μαζό από τον Αντώνη, αλλά κάναμε πολύ παρέα από μικρά παιδιά εκεί. Και είχε έρθει, τέλος πάντων να μην λέμε και πολλά, από τη Σιτία ήταν, την αγαπούσε την Σιτία, και ο ίδιος κάποιες φορές εκεί που είχαμε βρεθεί έλεγε ότι πρώτος για μένα είναι ο Διονυσίου, ακούω πολύ Πάρη, ο Μαρινέλα, και πολύ ξένο ροκ άκουγε. Θα το ξέρετε όταν ήταν μικρός. Αυτά ήταν τα ακούσματά του.
1: Είχε ένα χαρακτηριστικό μαζονάκι σε σχέση με αυτούς που φωνάρες όλοι και τρομεροί άνθρωποι που φτιάξαν μια διαφορετική ρότα στην ιστορία της μουσικής στην Ελλάδα, έτσι. Ήταν performer. Ανέβαινε πάνω στη σκηνή και τη γέμιζε. Εγώ μια φορά τον είδα και είχα παθεί σοκ. Δηλαδή, σε κέρδιζε, παιδί μου. Ήταν γίγαντας. Έμοιαζε πάνω στη σκηνή γίγαντας.
0: Ακριβώς.
1: Ό,τι και να έκανε, κάθε του κίνηση είχε ένα θεατρικό χαρακτήρα. Είχε έτσι κάτι που του βγαίνει αυθόρμητα, πώς να σου πω. Δεν εκπαιδεύτηκε για να το κάνει αυτό.
0: Μια και είπες αυτό, στην πρώτη σκηνή που ανέβηκε, μικρός πιτσιρικάς, ήταν σε ένα νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και το 92 τον ανακάλυψαν οι δισκογραφικές εταιρείες. Η τότε Polygram. Τώρα μου φαίνεται λέγεται κάπως Universal Music, κάπως έτσι λέγεται. Τότε Polygram. Και πάει εκεί, του δίνουν τραγούδια και ξεκινάει μετά περιοδίες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, πήγε Γερμανία, Αυστραλία, σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής και έλεγε ότι και στο Σικάγο, επειδή κάναμε χαβαλέ με τους δικούς μου στο Σικάγο, και στο Σικάγο λέει και έλεγε και στο Atlantic City, γιατί είχε πάει σε πολλές πολιτείες, θα του είχαν μείνει δύο. Πως στο Σικάγο και στο Atlantic City ήταν πάρα πολλοί κόσμος Έλληνες που πηγαίναν να το δουν και τα λοιπά. Βέβαια, εντάξει, οι Έλληνες πάνε παντού. Τώρα δεν είδες τι έγινε στο γήπεδο μπάσκετ των New York Knicks με τον αυτό. Χαμός είχε γίνει. Πάνε όλοι, το γεμίσανε οι Έλληνες. Και.
1: Εντάξει,
0: με τον Αργυρό.
1: Είναι δυνατή εκεί.
0: Με τον Αργυρό. Ο οποίος Αργυρός την επόμενη μέρα πήγε να δει και, τον αγώνα των play-off και για να δείτε καμιά φορά τι γίνεται οι αγρότες και το έβαλα εγώ στις ειδήσεις, τον ξέρω τον Αργυρό, έβαλα στις ειδήσεις ότι στους αγώνες των play-off ήταν και ο Αργυρός, την προηγούμενη μέρα, δύο μέρες πριν και τη συναυλία και μείνει και πήρα ένας ακροατής τηλέφωνο στη διεύθυνση και λέει ότι βάλαμε τον Αργυρό πως έβλεπε τον αγώνα μπάσκετ, λέει, του κάνουμε λεζάντα, δηλαδή τρέλα. Που τον Αργυρό δεν είναι ο Μαζονάκης να πεις, που έτυχε να είναι κολλητός από μικρό παιδί, ξέρω εγώ, με τον κολλητό μου, με τον αδερφικό μου φίλο από πιτσιρικάδες μαζί. Δεν ξέρω τον Μαζονάκη, τον Αργυρό. Τέλος πάντων, αυτά.
1: Ήρθε να πούμε την καλημέρα λοιπόν, 6 και 23 λεπτά τη λέμε. Καλημέρα, buongiorno a tutti, good morning, good and tag. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έχουμε ανοίξει το μαγαζί, το έχουμε καθαρίσει, έχουμε σερβίρει, ότι ο μπουφές είναι έτοιμος, μοιράζαμε το γάλα, είμαστε οι γαλατάδες ένα σπορ. Νωρίς, έτσι μοιράζουμε το γάλα πρώτα-πρώτα. Μπεκάτε και εσείς στην παρέα μας, οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί, να τους επαναλάβουμε, για όσους τυχόν είναι λίγο ξεχασιάριδες κύριε Φημούτη, και να ενημερώσουμε όσους τώρα είδαν φως και μπήκανε, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και πώς μας βρίσκουν σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πρώτη πλατφόρμα επικοινωνίας είναι η κονσόλα της News Phone, το πενταψήφιο της Ελλάδας Sport, το 54160, γράφει τη λέξη Sport, Sport με κεφαλαία ή πεζά γράμματα, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε τα κενό, γράφετε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Μας βρίσκεται μέσω mail, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι erasport@papakir.gr, το erasport είναι μία λέξη. Χωριστά στο τέλος, μας βρίσκεται μέσω Messengers στο σελίδα μας στο Facebook. Breakfast με Sport, όπως τα ακούτε, το γράφετε και με ελληνικά να το γράψετε και Greek χαρακτήρες, ξέρω εγώ, ή με αγγλικούς, θα μας βρείτε, δεν χανόσαστε. Και μας βρίσκεται και μέσω Viber, που είναι η πιο προσφυλής μέθοδος επικοινωνίας, να κρίνουμε από το ρυθμό των μηνυμάτων που έρχονται εδώ κατά ρηπάς και καταιγιστικά στις περισσότερες εκπομπές. Μια απλή εφαρμογή, την έχετε σχεδόν όλο το κινητό σας, αν δεν την έχετε εύκολα την κατεβάζετε. Μας ταγκάρετε και πολύ εύκολα στέλνετε το μηνυματάκι σας και το διαχειριζόμαστε εδώ. Χθες είχαμε κάμποσα μηνύματα, ήταν η υπομένη της μεγάλης δίκης ΣΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League. Σήμερα υποθέτω ότι τα περισσότερα μηνύματα θα τα ακούσουμε κυρίως για την απόφαση του Ολυμπιακού να τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια του με τη Λίμπαρ. Είχε γίνει πριν από 20 μέρες, ήταν το ραντεβού.
0: Ναι.
1: Σχετικά κοντά. Με τον αποκλεισμό από την Νάιμέγκεν, το ραντεβού του Μαρινάκη με το με τη Λίμπαρ. Εκεί κόντρα στο ρεύμα που. Η πληροφόρηση που υπήρχε μέχρι τότε είναι και η αίσθηση γενική είναι ότι τελειώνει τότε με τη Λίμπαρ. Ο Μαρινάκη τον κράτησε λίγο ακόμα. Δεν ξέρω τι περιμένει να δει μέσα σε 20 μέρες διαφορετικό από αυτό που είδα από μια ομάδα που Εκείνη την ώρα άλλαζε δέρμα, δηλαδή εκείνη την ώρα έδιωχνε παίχτες, έφερνε παίχτες. Δεν ξέρω τι περίμενα να δει ξαφνικά αυτή η ομάδα με 15 καινούριους παίχτες, οι περισσότεροι παίχτες δύο εβδομάδων, να κεντάει, να παίζει μπάλα, να εντυπωσιάζει, να δεν ξέρω τι ακριβώς στο μυαλό του. Τόσο αυτό που είχε στο μυαλό του δεν το είδε. Καλός κακός, ό,τι και να περίμενε δεν το είδε. Και χθες, όχι και τόσο ξαφνικά, αυτό που λέγει ο Μητσάκος πριν, οι περισσότεροι το ψιλοπεριμέναμε.
0: Μετά την ανακοίνωση της 4-7 το περιμέναμε.
1: Ναι. Νομίζω δηλαδή ήταν φως φανάρι ότι κάποια στιγμή θα χτυπάγαν καμπάνες. Και χτυπήσανε χθες τη λογική ότι έχει σε 10 μέρες τη διακοπή του πρωταθλήματος. Για σχεδόν 3 εβδομάδες είναι πολύ πλούσια διακοπή, γιατί θα γίνουν μαζεμένα 4 παιχνίδια για την εθνική μας ομάδα στο Nations League, όχι 2. Οπότε διακόπτεται και παρατείνεται η διακοπή για μια εβδομάδα ακόμα.
0: Πρώτο με τη Γερμανία, να πούμε.
1: Σερβία.
0: Πρώτο είναι Σερβία. Σερβία. Κάτι το έκτο εκτός. Πώς το τένει με τη Γερμανία.
1: Σερβία, Γερμανία. Όχι, είναι 24 και 27. 24 είναι στο Βελιγράδι με τη Σερβία, 27 στο Augsburg με την Γερμανία και μετά πάει η Θεσσαλονίκη η ομάδα και έχει τα δύο επόμενα. Στη Θεσσαλονίκη τελειώνει το τελευταίο, νομίζω είναι στις 4 του μήνα.
0: Πώς και βάλανε 4 παιχνίδια.
1: Είμαι fast track διαδικασίες, μπαμ μπαμ. Τελειώνει το μισό Nations League, 6 αγωνιστικές, έχει τις 4, τις κάνω σε 2 εβδομάδες. Άλλες 2 μετά τον Εύρο και τέλος, αυτά ήταν. Παπαλά. Οπότε σε αυτή τη λογική νομίζω προσανατολίστηκε ο Μαρινάκης ότι ο καινούριος που έρχεται σήμερα με το όνομα
0: Λοσοδέτια
1: Αλγουαθίλ
0: Ιμανόλ, και Ιμανόλ, το μικρό είναι Λοσοδέτης.
1: Ναι. Βάσκικο όνομα.
0: Το Ιμανόλ. Τι πάει να πει το Ιμανόλ, για μας πει κανένας.
1: Βάσκη, ρε φίλε. Τώρα εντάξει, οι Βάσκοι δεν μιλάνε Ισπανικά, έχουν δική τους γλώσσα.
0: Ναι, κάποιος άμα ξέρει τι πάνε το Ιμανόλ, τι είναι, ξέρω. Είναι συνηθισμένο όνομα.
1: Μανόλης.
0: Ιμανόλ,
1: εδώ Μανόλ. Εδώ Μανόλ και ήμουν Ιμανόλ, ρε φίλε.
0: Πώς μεταφράζεται, ξέρω.
1: Εμμανουήλ, στα βάσκικα πρέπει να είναι το Ιμανόλ, νομίζω. Αλγκουαθίλ, σαν το Αλγκοφρέν είναι. Τον πονοκέφαλο.
0: Άλλο Αλγκοφρέν και άλλο Αλγκουαθίλ. Είναι δύσκολο.
1: Είναι πονοκέφαλο, φίλε. Ζαλάδα.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Αν νόμιζα πως είναι αυτός πονοκέφαλος.
1: Όχι, ρε. Ζαλάδα είναι το όνομα. Σκέψω να παίρνει Αλγκουαθίλ, Αλγκουαθίλ, γλωσσέψει την πέρδα σου. Να τον πει σε γρήγορε φάσει δύο φορέ.
0: Θα βάλουμε τραγούδι μετά. Λέγε. Δεν θα βάλουμε πριν.
1: Α, δεν προκαμούμε τώρα.
0: Όχι, μετά το δελτίο.
1: Εντάξει, και θα βάλουμε ένα, μία και καλή.
0: Για λέγε.
1: 55 χρονών, πρώην προπονητής στη Real Sociedad. Ήταν και παλιός της παίχτης, 55 χρονών. Είχε κάνει ένα πέρασμα από την Al Shabab, το οποίο δεν ήταν πετυχημένο, από το Φεβρουάριο τον περασμένο άνευ ομάδας. Για μένα ισχύει αυτό που έχω πει χιλιάδες φορές, δεν αλλάζει. Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια. Να είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να τον καταλάβουν και να τους καταλάβει στην ομάδα του, να προχωρήσουν. Αν για κάποιο λόγο δεν πάει να έχει βαρύ βιογραφικό, δεν πάει να έχει ό,τι θέλεις από πίσω. Γιατί σίγουρα για να είναι τόσα χρόνια προπονητής σε επίπεδο Πριμέρα Ντιβιζιόν είναι καλός προπονητής.
0: Γιατί ο Μουρίνιο δεν πήγε στην Τουρκία και δεν έπεισε.
1: Και έφυγε νύχτα, μόνο στην Τουρκία. Όταν είσαι 7, πώς
0: είναι. Για τώρα λέμε.
1: 6-7 χρόνια συνεχόμενα στη Ρεάλ. Σοσιεδάδ, έτσι. Προφανέστατα είναι καλός προπονητής, κάποιο που είναι Λα Λίγκα τόσα χρόνια.
0: Και έχουν πει καλά
1: λόγια. Πιάσει. Θα κολλήσει μαζί σου, θα κολλήσει.
0: Διάβασες τι έχουν πει και ο Μουρίνιο, έχει πει καλά λόγια. Γι' αυτό κάπου διάβασες ένα site, 3-4 μεγάλοι προπονητές. Πώς τον έχουν αξιολογήσει, ξέρω εγώ. Όταν έχουν πει.
1: Ναι, όμως πήγε σε ένα υποδέστερο πρωτάθλημα που υποτίθεται θα μπορούσε να κάνει παπάδες και δεν έπιασε. Καθόλου. Τίποτα. Δηλαδή κάτι μήνες έμεινε και μετά απολυτήριο.
0: Περίμενε.
1: Έρχεται σήμερα, αναλαμβάνει αμέσως την ομάδα. Κάνει δηλαδή πρώτη προπόνηση κατευθείαν σήμερα το μεσημέρι. Ο Μεντιλή Μπαρχερέτσε, 27 παιχνίδια στον πάγκο του Ολυμπιακού. Διαμαντάκι το έχει κατάξει το Conference League. Πήρε ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, ένα Super Cup. Ο απολογισμός του 79 νίκες, 28 ισοπαλίες, 20 ήττες. Τέρματα 227-103.
0: Πάμε. Ειδήσεις, κυρίες και κύριοι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων χθες. Επιτάπητος τέθηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, ξεκαθάρισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το Πασόκ. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Ακούτε Hera Sport.

0: Γυρίσαμε, γυρίσαμε. Λέγαμε, ακούσαμε μαχά καταρχήν.
1: Αυτή ήταν λοιπόν.
0: Ναι, ωραία. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, δεν έχει γίνει τίποτα. Και έβαλα αυτό το τραγούδι. Έτσι, και να σκεπίσω ότι τα άκουσα.
1: Κανονικά πρέπει να βάλεις 5-4 μαζονάκι, ρε φίλε.
0: Όχι, δεν.
1: 5-4, δε, γιατί όχι.
0: Θα βάλουμε μαζονάκι στη δεύτερη ώρα, σου λέω. Όλη η δεύτερη ώρα είναι μαζονάκι.
1: Δεν μας παρεξηγούσε κανείς να βάζαμε. Μόνο μαζονάκι.
0: Θα βάλουμε. Ποιο τραγούδι είπες αρέσει?
1: Ανήκω σε μένα.
0: Όχι, το άλλο, το καλό.
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
0: Ναι, το θέλω να γυρίσω στα παλιά θα βάλουμε δεύτερο.
1: Έχει, έχει.
0: Πρώτο θα βάλουμε το μελέτη, το θέλω να γυρίσω στα παλιά. Βάλουμε δεύτερο και θα
1: τρίτο. Λοιπόν, θα πάμε λίγο τσαβίζουν, παιδιά, να τα προλάβουμε όλα, γιατί χθες είχαμε μια πολύ ωραία βραδιά. 6 παιχνίδια, 25 γκολ.
0: Έβλεπες λεπτό προς λεπτό?
1: Είδα λίγο κάμποσο, όχι όλο, αλλά είδα κάμποσο. Δηλαδή έχω μια εικόνα στα περισσότερα παιχνίδια, όχι πλήρη, αλλά θα σου πω μια καλή εικόνα. Λοιπόν, Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 5-1. Αναμενόμενο, παράσταση για ένα ρόλο. Σούπερ ντούπερ Μπαρτσελόνα, δύο γεγονότα από αυτό το παιχνίδι. Ο Γιαμάλ είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής, μάλλον ξεπέρασε, να το πω διαφορετικά, τον Εμπαπέ που είχε το σχετικό ρεκόρ πριν κλείσει τα 20 του χρόνια. Έχει εμπλοκεί σε 21 γκολ σε επίπεδο Champions League. Έχει σκοράρει 11 γκολ και έχει δώσει 10 assist. Χθες πέτυχε και γκολ και assist έδωσε. Το προηγούμενο ρεκόρ το έχει ο Εμπαπέ που είχε εμπλοκεί πριν τα κλείσει τα 20 του χρόνια σε 20 γκολ ως σκόρερ και ως πασέρ. Και άλλο περιστατικό από αυτό το παιχνίδι είναι, αν δείτε κάποια στιγμή, ότι θα πάτε πλάκα, Camp Nou τώρα υποτίθεται το φτιάχνουμε καινούριο μπλα μπλα, έπιασε βροχή, το παιχνίδι έγινε κατά πολύ δυνατή βροχή και μιλάμε σε μια εξέδρα, όταν λέμε ήταν σαν να είχαν λάστιχο από πάνω και τους βρέχαν τους ανθρώπους από κάτω, πνιγήκανε, οπότε θα φανταστείτε, όχι ότι στάζει, νερό πολύ να μπαίνει μέσα και να τους κάνει λόγους μουσκεμά. Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1 από ημίχρονο, πάρα πολύ εύκολα χαλαρά. Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1 με ανατροπή. Προηγήθηκε η Ατλέτικο, η Λίβερπουλ το γύρισε. Νάπολι Άρσεναλ 0-1, πάλι το μαγικό άγγιγμα του Τζιόλι έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά για την Άρσεναλ. Μπήκε αλλαγή στο 67-68 και πολύ σύντομα έδωσε την παρεβάλε μπάσα στον Οντεγκάρτ για να γίνει το.
0: Εντάξει, γίνεται και μια κόντρα. Διώχνει και ο αμυντικός.
1: Του ήρθε όμως και τον βλέπει κατευθείαν στην μπασάρι.
0: Όχι, περίμενε, δεν φαίνεται κανονικά αν τελικά είναι διώξιμο ή πάσα του Τζόλι.
1: Πάσα του Τζόλι είναι, ρε.
0: Εγώ δεν το είδα.
1: Πολύ καθαρά πάσα του Τζόλι. Πάλι δηλαδή, έχει αυτό το παιδί, έχει φτάσει τις 4 ασίστ σε επίσημα παιχνίδια. Είναι εξαιρετική η συμβολή του στην Arsenal.
0: Πήγε και στον Odegaard, ωραία το τελείωσε ο Odegaard, αλλά δεν ξέρω αν ήταν γιατί έβαλε και το πόδι του ένα αμυντικό.
1: Όχι, κατευθείαν. Sporting Λισαβόνα Γαλατασαράι, και εδώ ανατροπή 0-1 νωρίς για τους Τούρκους που στην αρχή χορεύαν τους Πορτογάλους. Σαν πεζοντά με παιδιά ήταν στην αρχή, αλλά μετά τα πράγματα πήραν την κανονικότητά του. Στο τέλος δεν έπαιξε κανένα τεταρτάκι, 20 λεπτάκι από το 75 και μετά.
0: Και πήγε και το Τσιμίκα στη Λίβερπουλ, το πες, γιατί μιλάγαμε στη
1: Λίβερπουλ. Θα στα πω, γιατί έχω ειδική ενότητα για αυτό το πράγμα. Ναι. Παρί σε Ζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβα, 6-1. Λέγαμε ότι Παρί δεν είναι καλά, ότι δεν έχει κερδίσει το γαλλικό πρωτάθλημα. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Πάρ την εξάρα να έχει σε ένα παιχνίδι που είναι από μόνο του ξεχωριστό, γιατί ο Γιάγια Τούρε, ο παλιό παίχτη του Ολυμπιακού, είναι ο πρώτο Αφρικανό προπονητή που καθοδηγεί ομάδα σε επίπεδο Champions League. Δεν έχει υπάρξει στην ιστορία μέχρι τώρα άλλο Αφρικανό προπονητή που να έχει καθίσει σε πάγκο σε αγώνα Champions League. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, πέρα από τον Τζόλιο, τον Ιωαννίδη, ο Βαγιανίδης που ξεκίνησε βασικός.
0: Ο Βαγιανίδης ξεκίνησε.
1: Είχαμε συμμετοχή του Τσιμίκα. Βλέπουμε δηλαδή ότι αρχίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο και σε επίπεδο Champions League να εκπροσωπείται από παίχτες, καλούς παίχτες που είναι σε ομάδες σε επίπεδο Champions League. Γιατί παλιά βγαίνουν και παίζανε σε μικρομεσαίες ομάδες στην Ιταλία, στην Αγγλία, πολλοί από αυτούς περισσότεροι δηλαδή, που καλά-καλά δεν βγαίνουν Ευρώπη. Και τώρα όχι απλά βγαίνουν Ευρώπη, αλλά είναι ακόμα και σε επίπεδο κορυφαίο, επίπεδο Champions League. Και είδα και τον αγαπημένο μου το Σπόραρ, φίλε. Τον είδα. Εκεί για λίγο. Όσο μπορούσα να το δω, γιατί όλα άμυνα παίζαν αυτοί. Δεν πέρασαν και καθόλου τη σέντρα κάποια στιγμή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 25 γκολ σε 6 παιχνίδια, μεσοσόρος 4 και κάτι. Παράπονο δεν έχουμε. Δηλαδή σε αυτές τις βραδίες, επειδή κάθεσαι και βλέπεις μπάλα, δεν υπάρχει πια το ποδόσφαιρο σκοπιμότητας. Αυτό που είχαμε στο παλιό Champions League πολλές φορές, που μια ομάδα Έβαζε δύο γκολάκια, άρασε μετά. Γιατί έχει καλό παιχνίδι στην Premier League μεθαύριο, να μην κρατήσουμε και λίγο δυνάμεις. Γιατί έχω προκριθεί, έλα να βάλουμε τα δεύτερα. Τώρα έτσι όπως είναι δομημένο το κυρίως σύστημα, πανέξι, όποιος το σκέφτηκε είναι μάγκας μεγάλος. Πολύ μεγάλος μάγκας. Υποχρεώνει κάθε ομάδα, ακόμα και την πρώτη, να κυνηγάει και ένα γκολ παραπάνω, γιατί αυτό το γκολ που αν μπει δεν μπει, υπάρχει περίπτωση να τη αλλάξει τελείως τον δρόμο. Σιασταυρώσεις.
0: Στη βαθμολογία.
1: Έτσι, στην τελική κατάταξη από το 1 μέχρι το 36. Δεν είναι μόνο τα λεφτά ότι άλλα θα παίρνει ο νούμερο 1, αλλά ο 2 κτλ. Είναι ότι από το δεύτερο μέχρι το 1 παίρνει ένα διάφορο. Ήσουν στην οκτάδα, ας πούμε, και τι έγινε. Μια χαρά, όλα καλά. Τώρα όμως έχει σημασία τι θέση θα έχει στην οκτάδα. Τέταρτος, πέμπτος, έκτος. Αλλάζει το δρόμο σου. Τους πιθανούς αντιπάλους. Μπορεί να σε φέρει σε πολύ πιο εύκολο μονοπάτι. Και οι ομάδες δεν αφήνουν τίποτα. Κυνηγάνε όλα τα παιχνίδια, βάζουν γκολ, χορταίνει ο κόσμος μπάλα, τους βλέπει να κυνηγάνε κάθε φάση μέχρι το 90. Δεν τα παρατάνε τα μάτια. Χαλαρά, όποιος θα κερδίσει από το 60 και μετά να κάνουν την τρίση δυνάμεων. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα αρέσει.
0: Σήμερα, επειδή τα έχω βάλει στο δελτίο, δεν βλέπω ένα μεγάλο τέρπι. Δηλαδή, παρατέταρτο, 8 παρά, θα ξεκινήσουν Αϊτχόφεν Σακτάρ και Φενέρμπαξε Ρώμα. Και 10 θα είναι Κόμο Λιψία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σαμπά Μπακού, Μπάγκερν Μπόντο Γκλιμτ και Σλάβια Πράγα Λαντζ. Δηλαδή μια μονομαχία με δύο μεγάλα ονόματα που λέμε, όπως είχαμε χτες.
1: Χτες που έλειπε και μπόρεσα να πω κάτι παραπάνω από μια καλή μέρα, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτό σχολίασα. Λέμε για την ποιότητα της Champions League, αυτό ναι, okay, ότι τα δικές μας ομάδες. Τρίχες κατσα. Οι μισές ομάδες από τις 36 είναι ομάδες που μπορούν να τις παίξουν οι δικές μας. Ένας καλός Παναθηναϊκός, ένας καλός Ολυμπιακός, μια καλή ΑΕΚ, ένας καλός ΠΑΟΚ, τις μισές ομάδες της Champions League μπορούν να τις παίξουν.
0: Αλλά χτε.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι φοβερό και απαγορευτικό.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε και παιχνίδια. Δηλαδή το Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης είναι Νάπολη, Άρσεναλ. Είχε δύο παιχνιδάρες εχθές που λες με ονόματα. Σήμερα έχει και κανένα.
1: Αλλά
0: σήμερα η παιχνιδάρα
1: τώρα,
0: η μεγάλη θα γίνει 9 και 4.
1: Δηλαδή από τα χθεσινά παιχνίδια, πες με τη Φέγενορ, δεν σε τρομάζει, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μπορεί να την περάσεις. Με τη Στουτγκάρδη επίσης έχουν παίξει ομάδες.
0: Δεν σχολιάζει τώρα από τα χθεσινά
1: παιχνίδια. Η Βίκινγκ το ίδιο. Η Γαλατά Σεράι το ίδιο. Η Σλόβαν Μπρατισλάβα το ίδιο. Έχει δηλαδή ομάδες που δεν έχουμε λόγο να τις φοβηθούμε. Είδες, η ΑΕΚ πήγε χθες κατευθείαν, μπαμπέ, έκανε μια ωραία
0: νίκη. Γιατί τη λες Γαλατά Σεράι? Από την καθημερινή τη λες Γαλατά Σεράι. Δεν είναι το Σεράι του Καράγκιος, είναι το Σαράι.
1: Ναι, και δεν είναι το Γαλατά. Λέμε, είναι ο Κουκουλάς μας λέει Γαλατά Σεράι.
0: Είναι γκα.
1: Γαλατά Σεράι.
0: Εγώ πάντα Γαλατά το γράφω, επειδή το λέγει ο Κουκουλάς.
1: Μ' αρέσει τώρα.
0: Επειδή είναι τζι.
1: Όπως και να θα γυρίσω.
0: Τέλος πάντων, δεν σου το πέταξα, αλλά το πέρασε στα ψηλά, δεν τα άκουσες. Η παιχνιδάρα, λέω, σήμερα θα γίνει σε 9 και 4.
1: Πανάθα, ρε. Δεν το, ναι,
0: τραβάω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι, ρε. Αλλού είναι το μυαλό σου.
1: Δεν έχουμε και ψιά.
0: Ήσταν στα ψαράκια από φακά στο Άγιο Μινά εκεί.
1: Το καλύτερο ψάρι είναι το ψαρονέφι, φίλε. Και το καλύτερο νησί το Καρπενήσι, τα έχουμε πει αυτά τώρα.
0: Παναθηναϊκός και Κηφισιά λοιπόν σήμερα. Και τι, ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία να πιάσει την κορφή την Πανετολικάρα.
1: Τον Τίτορμο.
0: Αν κερδίσει και τα λοιπά.
1: Εξαναπολή
0: αγώνα Air Sport θα είμαστε εκεί και σε ελεύθερη τηλεόραση προ το παρόν, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το Sport FM TV. Στο Sky δηλαδή θα είναι το παιχνίδι. Και έχουμε άλλο ένα παιχνίδι. 5 παρατέταρτο σήμερα ελληνικό για το κύπελο. Στην Τρίπολη ο Αστέρας, ο οποίος δεν τα πάει καλά. Γενικώς, τον είδα και με το Λεβαδιακό στην Τρίπολη.
1: Μηδέν στα τρία στο Δοντάχ, με δύο μάζε που
0: ναι,
1: το έχουν
0: και,
1: αυτό.
0: Και είναι στο κύπελο που περιέγραψε ο Λεβαδιακό αυτό έχασε. Μην κοιτά που προκρίθηκε λόγω του ευαλόρου στον. Τον παίχτη μέσα. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης Άρης. Αυτό είναι το πρόγραμμα όλο. Δηλαδή Champions League, ελληνικό πρωτάθλημα και κύπελλο έχουμε σήμερα. Για να δούμε. Ο Παντελής Σιλιάς Ραφίνα. Καλημέρα. Καλημέρα στον Παντελή και στον κύριο Παναγιώτη εκεί και σε όλα τα παιδιά στο Ψαράδικο.
1: Πέρασε, που μας
0: ακούνε. Πέρασες.
1: Ναι, ναι.
0: Κάθισε εκεί δίπλα στη Βανέσα, ήρθε κανένα καφέ ή σφαίρα.
1: Για καφεδάκι πέρασε. Ένα γρήγορα, αλλά μετά με.
0: Πήρε καφέ, τέλο πάντων, από το δίπλα. Ξέρεις, αυτό έχει αναλυριώτη είναι.
1: Ναι.
0: Που έχει το καφέ δίπλα.
1: Ναι, εμείς παίρνουμε καφέ από τις αδερφές πιο πάνω.
0: Α, ναι.
1: Είναι δύο αδερφές φίλες του Σάκη και πηγαίνουμε εκεί και παίρνουμε καφέ.
0: Όμορφες.
1: Καλέσαι, μια χαρά είναι. Τι ενδιαφέρει σε να πάρει την κουμπάρα μου, λοιπόν. Σε παραφέρει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε. Ναι, εντάξει, όφι. Α, και αυτό να πούμε, να πάμε για εφημερίδες. Α, όχι, δεν έχουμε, δεν θα βάλουμε τραγούδι. Όφι με γκολ Νούς και Γκονζάλες και Θεοδοσουλάκη, όλα στο δεύτερο ημίχρονο 3-0 του Νέστο Χρυσούπολης. Μια και λέμε για κύπελο Ελλάδος εκεί στη League Face. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β σε μια εκκρεμότητα που είχαμε Super League 2. στην Τούμπα 1-1. Δύο καλές ομάδες γενικά.
1: Μπάζερ μπίτερ, πέρασε 98 ισοφάρι ο ΠΑΟΚ.
0: Λαρετζάκης έπειτα από 6 χρονιές στον Ολυμπιακό.
1: Μην βιάζει, Γιάκη Τσίπες, ότι ανακοινώθηκε οριστικά από τον ΠΑΟΚ.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Ναι, ανακοινώθηκε. Άλλο το αποκτήθηκε και άλλο το ανακοινώθηκε. 29 χρονών, ήδη ξεκίνησε
0: από τον ΠΑΟΚ. Δεν το έχω βάλει στο δελτίο.
1: Ναι, να το βάλεις. Και μάλλον θα παίξει το παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Μεθαύριο έχουμε ντέρμπι. Και είχαμε σήμερα πρώτη, είχαμε χθες μάλλον, στην Έμα Ζευρία για τον 27χρονο Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό Ντιέγκο Κώστα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ντέσσερς. Περιμένουμε να δούμε την ποινή. Πάμε να κάνει έφεση από την μπάσκετ, την ποινή των τριών αγωνιστικών, την κάνει μία. Είναι, παιδιά, αυτές οι υποθέσεις χαρά του δικηγόρου, έτσι, γιατί άλλο τι βλέπουμε εμείς, άλλο τι γράφεται στο χάρτη και άλλο πώς το βλέπει ο δικαστής. Υπάρχει δεδικασμένο συγκεκριμένη περίπτωση με ένα παίκτη Καλαμάτας που στο φύλλο αγώνας γράφτηκε ακριβώς το ίδιο που γράφτηκε από τον διαιτητή του αγώνα. Δεν έγραψε τη λέξη βιοπραγία, αλλά βίαιη διαγωγή, και οι τρεις αγωνιστικές με τον παίκτη Καλαμάτας, τον και βάλει τον κόλ, δεν θυμάμαι τώρα πώς
0: το λέω.
1: Θα τον θυμηθώ τώρα. Από τρεις έγινε μία. Ήδη προσέφυγε η Καλαμάτα στη δευτεροβάθμια και ακριβώς επειδή είχε γραφτεί με τη συγκεκριμένη φράση το παράπτωμά του στο φύλλο αγώνος, οι τρεις αγωνιστικές γίνανε μία. Είναι δηλαδή ουσιαστικά μια περίπτωση που υπάρχει δεδικασμένο. Βέβαια θα πει κανείς δεδικασμένο. Το δεδικασμένο είναι μια ιστορία περίεργη στον χώρο της νομικής επιστήμης. Για παράδειγμα, ας πούμε, αυτό που έγινε στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης και γίνει και στο μάτς. Ένα μάτς του Ηρακλή, και στον Ηρακλή πέρασε ντούκου. Ήδη ακριβώς περίπτωση. Yeah. Πέρασε ντούκου, δεν είχε καμία νομική συνέπεια. Στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης, σε πρωτόδικη απόφαση υπέρ του Λεβαδιακού, δευτεροβάθμια υπέρ του Αστέρα Τρίπολης. Πάρτα αυγό και κούρευτο. Μιλάμε για ίδιες υποθέσεις, έτσι. Μια ούτε καν απασχόλησε κανέναν, η άλλη άλλαξε τελείως τον νικητή του ζευγαριού. Είναι πάντα περίεργα τα... Η χαρά των δικηγόρων είναι αυτά, να ξέρετε. Από κάτι τέτοια ζουν οι δικηγόροι και γι' αυτό λόγο υπάρχουν. Αλλιώς θα δικάζαμε όλοι μας. Τα είπαμε για το Λαρετζάκη, τα είπε ο Μητσάκος. Επισημοποιήθηκε και η συμφωνία της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση της Σάνελ Αρίνα. Νομίζω νέα παιχνίδια θα χρειαστεί να δώσει εκεί σε επίπεδο Ευρωλίγας Ολυμπιακός. Ο Φαλ Θλάση. Τι έχουν τέρμα και ψοφάνω, με τον άλλο τον πάμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, παιδί.
0: Έλατε.
1: Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
0: Χτυπημένη ομάδα. Ο Γιανακόπουλος είχε κάνει τραπέζι χτες. Είδα κάτι δηλώσει. Χτίσαμε, λέει, αυτή την οικογένεια ξανά. Μακάρι το τέλος να μας βρει ένα μεγάλο τρόπαιο, από ό,τι θυμάμαι. Ο Μπράντοβιτς βγήκε εκεί, είπε: καλέ μου φίλε Δημήτρη, σε ευχαριστώ που μου έδωσε τη δυνατότητα να είμαι πίσω σε αυτή την υπέροχη οικογένεια του Παναθηναϊκού. Σας λέω έτσι γενικά τι γίνεται. Όλος ο οργανισμός εκεί του Παναθηναϊκού του κάνανε και ένα δώρο οι παίχτες.
1: Τραπέζι καινούριο?
0: Όχι, ένα πίνακα, τον είδα τον...
1: Κάνα τραπέζι πάρτε μεγάλο να είναι, να χωρίσουν όλα.
0: Υποθέτω ότι αυτό ήταν το δώρο. Είδα σε μια φωτογραφία Γιανακόπουλος Λούκα και να του έχει δώσει μια κορνίζα με τον Γιανακόπουλο να είναι κάπως έτσι να κάνει, ξέρω εγώ. Αυτό που λέμε το βρυνισμό της νίκης ή ενός καλού τελικού αποτελέσματος, και πίσω μια μπάλα μπάσκετ με το τριφύλι και 1908 και 7 αστέρια από πάνω της γύρω γύρω. Είδα μια φωτογραφία, υποθέτω...
1: Πάρτε ένα τραπέζι μεγάλο τώρα.
0: Για το Σούνιο,
1: Πάρτε εκεί, γιατί τώρα πού να χωρέσουν όλα αυτά τώρα σε ένα τραπεζάκι. Α, μπουν τώρα Super Cup, μπουν Κύπρα, μπουν πρωταθλήματα, μπουν Ευρωλίγκες, πρέπει λίγο να υπάρχει μια απλά, ρε.
0: Βόλεϊ αντρών. Τελευταία να πούμε, έλα, για να πάμε για εφημερίδες. Χτες στη Βουλγαρία στη Σόφια 3-0 σετ. Την Βόρεια Μακεδονία. Η Δε Λεδονία στο Κλουζ 3-1 σετ τη Ρουμανία. Αύριο το απόγευμα πρεμιέρα εθνική ομάδα με αντίπολο τη Τσεχία στη Μοντένα. Τέσσερις προημιτελικοί παγκόσμιου πρωτάθλημα μπάσκετ είναι εγώ σήμερα, να τους δείτε από την R2 άμα θέλετε. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ουγγαρία 12.30, 3.30 Κίνα, Γαλλία, 7 παρατέταρτο Βέλγιο, Γερμανία και 10 παρατέταρτο Αυστραλία, Ισπανία. Και ο Μπεν Σέλτον, ο Αμερικανός, νίκησε 3-2 σετ τον Κάρλο Αλκαράθ, προκλήθηκε στα ημιτελικά του Αμερικανικού Open, θα αντιμετωπίσει εκεί τον Τιαφόου, τον συμπατριώτη του.
1: Πάμε
0: και στις γυναίκες και πάμε στην ημιτελική φάση. Σαμπαλένκα με την Μπενγκούλα και Ριμπάνικα με την Κόκο Γκοφ. Πάμε διαφημερίδες.
1: Πάμε να τρέξουμε. Νέα εποχή με κόκκινα γράμματα. Τέλος ο Χωσή Λουίς με τη Λίμπαρ. Καταφθάνει σήμερα ο διάδοχος του και συμπατριώτης του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Sport Day. Ο μάγος του Σαν Σεμπαστιάν γυρίζει σελίδα Ολυμπιακός με τον 55χρονο Βάσκο, τον αναμορφωτή της Σοσιεδάδ, ο οποίος πέρυσι εργάστηκε στην Αλ Σαμπάμπ. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ευχαρίστησε τον απερχόμενο τεχνικό για την ανεκτήμητη προσφορά του στο θρύλο. Η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύει παντοτινά, στρατηγέ. Αυτό το παντοτινά, αυτό με την αγάπη και τους διώχνει όλους. Δηλαδή δεν ξέρω τι. Και τον Κοβάση τα ίδια προχθές. Πάντα εδώ,
0: ο
1: αλλά
0: τα ίδια. Τον έδιωξε από είδα, παρετήθηκε μου.
1: Τον έφαγε. Ναι. Τον έφερε τον κορδόν.
0: Νομίζω ότι είπε.
1: Όχι. Τον σκουπίσανε. Μπαντιούτ. Λοιπόν, είσαι ένα τρένο, αναφορά στην ΑΕΚ. Εξπρέ στην Ευρώπη, η ΑΕΚ του Νίκολη ανέβηκε μέσα σε ένα χρόνο πάνω από 100 θέσεις. Στην κατάταξη UEFA, ενώ συντελεστής εκτινάχθηκε στους 30.500 βαθμούς. Συγκινεί ο Μπρινιόλι για ανάρτηση του Ιταλού Πορτιέρο που έπαιξε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Champions League. Έτοιμος για 3x3, Λουζά και Πελίστρη διεδικού θέση στην ενδεκάδα. Αναζητείται λύση για τους κομμένους Σισοκό και Πάντοβιτς. Παραμένει στη μεταγραφική λίστα ο Γκασαμά της Μπαλτίκα. Και φυσικά μοναδικός Απόνο Βανάιμα. Πάω Κιβάνοβιτς στο κάδρο. 3-0 στο Ρελαντί, η κριτική στο κύπελο. Θέλει Καζάλε. Ποιος θέλει Καζάλε? Ο Αρίς. Δεν ξέρω. Κάποιος θέλει Καζάλε πάντως. Αν διευκρινίσουν, δεν ξέρω τον άνθρωπο. Απέξε και Ζιντάνη Καλαμάτα. Συγχαρητήρια από Κόβεντρι στην ΕΟΕ. Πολυβόλο η Μπάρτσα. Αλίωση στην Τούμπα. Τι κατάγγειλε, λέει ο Καραπαπάς, για το μάτς ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β.
0: Α, έχουμε κι άλλο, okay.
1: Ναι, τι, αφήνουν το πέτρα να πέσει κάτω. Λες και έχει καμία σημασία, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τραπέζι ομοψυχία στον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακός επίσημα Ιωσώτης. Πηγαίνει δηλαδή στα Ιώσια.
0: Χλάιβ Σπορ. Δύο μεγάλα θέματα. Ένα για την έγκρινα τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό εποχή Μανόλ. Ο Ολυμπιακός τελείωσε τον Μεντιλίμπαρ και έδωσε το τιμόνι του σε έναν άλλον Βάσκο. Από κάτω το μεγάλο Ριφιφί. Μαρίν βλέπω φωτογραφία εδώ. Τι άλλο, έτοιμος από καιρό ο Μπρινιόλης, ένα καρεδάκι μέσα. Κορφή επίθεσης, φωτογραφία Τέτε. Ραντεβού με την κορφή. Προαναγγελία του σημερινού παιχνιδιού του Παναθηναϊκού που σας είπαμε με την Κηφισιά στις 9 και 4. Εδώ buzzer beater με 4 stopper. Είναι ένα θέμα που αφορά τον ΠΑΟΚ. Ψάχνει την εξηλαίωση. Ο Άρης στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Όφι του Κυπέλου, το χθεσινό αποτέλεσμα το 3-0 με τον Νέστο. Νοκάουτ και ο Φαλ που λέγαμε πριν από λίγο. Σοκ, έφυγε ξαφνικά ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα θέματα που έχει live sport στην πρώτη σελίδα.
1: Αθλητική ώρα των σπορ, αποθέωση παντού. Τρελάθηκαν οι Ευρωπαίοι με τη μεγάλη Άκη του Νίκολη, στην κολάρα του Μαρίν και την ατμόσφαιρα στην Φιλαδέλφεια. Κολόνα σε δημιουργία και εκτέλεση στη μεσαία γραμμή ο Ρουμάνος Πεχταράς. Τα μηνύματα του Μάγερ, του Πίλιου και του Μπρινιόλη μετά τη μαγική βραδιά στα Αστέρια. Στην ΑΕΚ ο Λαρετζάκης με γερμανικό συμβόλο και μια αναφορά, έσβησε στα 54 του χρόνια ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Φως, εποχή Αλγουαθίλ. Πρέπει να δούμε και πού τονίζεται. Γιατί οι περισσότεροι Βάσκοι τονίζονται στην μεσαία συλλαβή. Δηλαδή μπορεί να λέγεται.
1: Αλγουαθίλ.
0: Ναι, μπορεί να λέγεται Αλγουαθίλ. Πρέπει να τον ρωτήσουν. Να τον ρωτήσουν βέβαια τον άνθρωπο να ξέρουμε. Το έχει εδώ με κεφαλαία το φως, τον έχει και φωτογραφία. Αλλαγή σελίδας στον Ολυμπιακό. Είναι το βασικό θέμα. Πάνω δεξιά από το λογότυπο Όλα καλά με καρέτσα. Αφυδάτωση υπέστη ο 18χρονος προσωπηδικός αποθέσεις ανεξετάσεις της Ντόρτμουντ. Αναμένεται η ημερομηνία επιστροφής στην αγωνιστική δράση. Κάτω η ειδικότητά του, πανηγυρικό των παικτών του Όφη που έβαλε τα 3 γκολ όπως σας είπαμε σε 12 λεπτά. Υποψήφια η Φαουλάρα και έχει τον Μαρίν φωτογραφία και αυτό πάει να πει ότι θα είναι το καλύτερο γκολ στο Champions League. Προσέχει για να έχει ο τίτλος που αφορά τον Παναθηναϊκό. Οριστικά στα λιώσα είναι το, η ιστορία με το γήπεδο του Ολυμπιακού. Γκολ και λήξη. Φωτογραφία από τους αγώνες, από τον αγώνα ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β.
1: Πάμε, κλείνουμε κόκκινο πρωταθλητή. Ομορφαίνει το ποδόσφαιρο. Οι μεγάλοι προπονητές που ξέρουν τον Ιμάνολ συμφωνούν. Ο Αλγκουαθίλ στο τιμόνι του θρύλου, τα παθητικά σχόλια από Μουρίνιο, Σιμεώνε και Λουίς Ενρίκε για τον νέο τεχνικό του Ολυμπιακού. Γιατί θεωρείται ο αναμορφωτής Σοσιέδαδ και μετ της τακτικής. Αντί ο αγαπημένε Μέντι, πάει ο Ολυμπιακός, η αγάπη μας θα συνοδεύει παντοτινά στρατηγέ. Σήμερα πρώτη προπόνηση στο Ρέντι με τον Βάσκο. Κατάλα Πουέρτα, άλλη κλάση. Τι έλεγαν στον Βόλο για τη μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού στα τελευταία μεταξύ του παιχνίδια. Φαινόμενο, τρέλα στο Μεξικό για Κονσάλες και φίλη για φίλημα το γαβράκι από τον Ασπόπυργο που ζει τον ήρωα αυτό που θα βγει εξαιρετική περίπτωση.
0: Μάλιστα, τον είδε.
1: Πολύ καλό παίκτη αυτό.
0: Σωματότυπο ψηλό,
1: τσιμπάρι, τσιμπαλίτσα, μια χαρά πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση.
0: Άλλο κι αυτό. Θα βγάλει άλλα.
1: Μακάρι, γιατί έχουμε ανάγκη να βγάλουμε δικά μας παιδιά, δηλαδή, έχουμε ξένους.
0: Λοιπόν, ναυτεμπορική, μαγνήτης, έτσι fans η Αθήνα, το βασικό. Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα, ενισχύεται η JP Morgan.
1: One voice business, the politics. Ο Σαμαράς έπιασε τη Χρυσή Αυγή, όχι άλλο κάρβουνο. Επί πρωθυπουργία, στη δικαιοσύνη και αστυνομία έκαναν τη δουλειά τους. Κύριε Σμυρλή, αυτές τις ανοησίες δεν τους συνέλαβε η Νέα Δημοκρατία.
0: Απογευματινή, τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά με φωτογραφία του Μαζό.
1: Δημοκρατία. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Πώς χάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο.
0: Εθνικός κήρυξης, δύο θέματα. Το ένα, η νέα Ιερσέη αποχαιρέτησε τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά Απόστολο, και το μεγάλο.
1: Η νέα Ιερσέη, το New Jersey που
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι, έτσι λέει εδώ. Και αριστερά, υποψήφιος γεροστής ο Πάπας έλαβε το χρήσμα η Γκουντ Λάντερ.
1: Ελεύθερη ώρα, χάος και εμφύλιος, προφητεία Αγίου Πορφύριου Καυσοκαλυβίτη για το 2027.
0: Ελεύθερος τύπος, αυξήσει συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ, έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους.
1: Εστία, αμετανόητος για τη συμφωνία των Πρεσπών, ο αλυτρωτισμός μετακόμισε στο έδαφος μας, αλλά ίχνος αυτοκριτικής.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, μεγάλη φωτογραφία του Τσίπρα. Επανιδρύουμε την συνέντευξη, τι συνέντευξη λέω, την προοδευτική παράταξη, συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ.
1: Η καθημερινή, τα μυστικά της εξόδου από το ΣΥΤΙ στην Αθήνα. Διεθνή φάουντζε δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου.
0: Ο λόγος, μαμούθ φορολογική απάτη στο στόχαστρο 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες που εισέπραξαν 16 εκατομμύρια από το δημόσιο. Σόπα, ρε.
1: Ρίζος πέπτει. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει αυτό. Δεν μου έχει ξαναγίνει ποτέ. Λοιπόν, ριζοσπάστης. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μία σχολική χρονιά.
0: Τα νέα, πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Και το άλλο επίσης μεγάλο θέμα σε ένα ένθετο υγεία που έχει μέσα εφημερίδα. Το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Όπα. Τι λένε. Πρέπει να έχεις καλή στοματική υγεία δηλαδή.
1: Εσπρέσο. Ο Μαζό νεκρός, να τριχύλαμε πολλά γιατί. Ο Μαζό νεκρός σε 60 δευτερόλεπτα ή
0: σε 60 λεπτά.
1: 60 λεπτά, 60 λεπτά. Έφυγε από ανακοπή από την ιδιωτική κλινική για προγραμματισμένη θεραπεία αντιγύρανσης στα ορλιαχτά των Συρίων του ΕΚΑΒ προς το νοσοκομείο Ελπής.
0: Κόντρα, μοναδικό στόχος η ήττα του Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητες του.
1: Σταρ, θεραπεία. Θεραπεία νεότητας τον σκότωσε, μυστήριο με την ιδιωτική κλινική στο Κολονάκι που άφησε ο Μαζονάκης την τελευταία του πνοή.
0: Το μανιφέστο. Ρεσιτάλ τοξικότητας από το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής, με φωτογραφία βέβαια, τον Τσίπρα.
1: Κυβωτός της Ορθοδοξίας, συναξάρια Αγίου Ανδρός, ο γέρον Αλέξιος Ξενοφοντινός.
0: Οπα.
1: Για τον μακαριστό και χαρισματικό Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών κύριο Διονύσιο.
0: Καιρό είχα να τον ακούσω αυτόν τον Αλέξιο. Το ποντίκι, σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγή μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή. Αυτά λοιπόν τα πρωτοσέλιδα από τις εφημερίδες. Πάμε. Ώρα. Χρηστικά, Μαζονάκι και τα τρία τραγούδια έχουμε επιλέξει για την επόμενη ώρα και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε, άκουσα με μαζό, έφυγε. Ο Γιώργαρος, χτες είπαμε πολλά στην πρώτη της εκπομπής, 7 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι πρωινό, ποιας μέρας? Πέμπτης.
1: Παραμονή Παρασκευής.
0: 10 Σεπτεμβρίου, παραμονή Παρασκευής. Κάθε Παρασκευή ο Κοντός έχει το ρεπό του, μην το συνδυάζετε. Δεν παίζει σήμερα Conference Παναθηναϊκός.
1: Παίζει όμως με την Κηφισιά.
0: Ναι, αλλά αυτό
1: είναι. Ανησυχώ.
0: Αλλά παίζει με την Κηφισιά. Μην μου αρχίσετε αύριο, θα είμαι μόνο να γίνει κανένα ιστορία σήμερα και να λέτε ο Κοντός έφυγε γιατί ο Παναθηναϊκός δεν τα πήγε καλά.
1: Ανησυχώ, με ζώνουν τα αφίδια, φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Σκέφτεσαι να γίνει κανένα παπά. Θα αρχίσουν να στέλνουν τα μηνύματα πάλι. Οι γνωστοί άγνωστοι, ξέρεις, οι φίλοι τώρα έτσι, που σου κάνουν και λίγο χαβαλέ. Λοιπόν, Χρήστος Κοντός, Δημήτρης Λουκάκης στα μικρόφωνα, Τάσο Ελεμέης έξω, από νωρίς και τρεις είμαστε εδώ. Η Ήρα μας έχει η άδεια όλες αυτές τις μέρες, επιλέγουμε εμείς τα τραγούδια. Τα είπαμε, σήμερα και τα τρία θα είναι μαζό. Για τη φωνάρα αυτή, αυτό το παιδί, αυτό το showman, άκρωμα, ό,τι θέλετε μπορείτε, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Λοιπόν, και τι? Ναι, συλληπιτήρια, νέα το μνήμη, όπως λέει και ο Τάος έξω και τα λοιπά. Πάμε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Τώρα θα αρχίσουμε σπορ κενό. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160, η κονσόλα της News Phone. Erasport.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Viper της Erasport, έχουν έρθει 149 μηνύματα. Να δούμε τώρα άμα τα κεφαλώσουμε όλα και τι θα γίνει και τι ρωτάτε. Και αυτά τις καλημέρες θα τις παρακάμψω, το λέω από τώρα. Λοιπόν, εύκολα το βρίσκετε πάνω δεξιά, μόλις ανοίξετε την εφαρμογή. Γράφετε Erasport στα αγγλικά, χωρίς staff, αλλά με το Erasport το βγάζει κατευθείαν. Μπαίνετε, στέλνετε μια καλημέρα για να μπείτε στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα εκεί που είναι, έχει πλέον, σας έχει γίνει συνήθεια, σας και μένετε στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων εκεί που σας στέλνουν οι τράπεζες, τα δέματα και ούτω καθεξής, εκεί θα μείνει αυτό. Viber δικό μου, Messenger, όλα σελίδα που έχουμε φτιάξει από τον Ιούνιο του 2015, Breakfast με Sport γράφεται στο προφίλ σας στο Facebook, SMS και εκεί με αυτά θα ανοίξω. Ο Βαλάντης πρώτος, σήμερα έχω ένα θαυμασμό και μια στεναχώρια. Τι έγινε ρε παιδιά? Θαυμασμό για εσάς του δύο που είστε αγαπημένοι κουμπάροι. Και στεναχώρια για μένα και τον Ηλία. Γιατί, ας δούμε τι έγινε. Γιατί πήγε χθες η τσιγκάνα να μαζέψει τα ρούχα που είχε στο σύρμα απλωμένα και έλειπαν τα εσώρουχά της. Αυτός ο Βρωμιάρης τα πήρε. Ω, μαν. Επιχείρηση. Τα τζούρνεψε. Καταρχάς, που λέτε κι εσείς.
1: Φοράνε εσώρουχα. Ξεκινάμε από εκεί, γιατί δεν μας τα λες καλά, Βαλάντη μου. Δεν μας τα λες καλά.
0: Δεν σου είπα. Που είμαστε, ήμουν μια μέρα με τα σκλιά, καλή ώρα που λέμε, που φύγεις εκεί και τα λοιπά, και με παίρνει ο Βαλάντης τηλέφωνο και βάζει ανοιχτή ακρόαση και του λέω, έλα, τι έγινε ρε φιλαράκο, και αρχίζει και λέει, και λέει ο σκλιάς, σκάτσε ρε παιδιά, αυτός είναι κανονικός τσιγκάνος. Ναι, και τα λέει, και του λέω, σ' ακούνε φίλε.
1: Για μην παρεξηγηθούμε για αυτό που είπα προηγουμένως, μου είπε φίλος μου γυναικολόγος ότι οι τσιγκάνες δεν έχουν γυναικολογικής φύσης προβλήματα γιατί δεν φοράνε σωρούχα.
0: Άντε ρε.
1: Ναι, και δεν έχουν μυκήτες και τέτοια που όλα τα σχετικά. Μην κάνει εντύπωση γι' αυτό το
0: εντάξει, αν το έχει πει και ο γιατρός θα ξέρει.
1: Ναι.
0: Ο Θανάσης ο Λιολιούζης, καλώς τον κύριο Διευθυντή. Καλημέρα σας και... καλημέρα στέλνει η Πατρίτσια Καλευράκη, καλημέρα στο Στέφανο. Εκεί λέει που είναι κοντά στη δουλειά της, αυτό διάβαζα τόση ώρα, με τα λουλούδια. Με τα ωραία λουλούδια. Να δούμε και το Στέφανο. Και
1: Μπάμπης,
0: τι γράφει, πέρασα λέει πριν από μια εβδομάδα να πάω στη δουλειά και είχε αφήσει το αυτοκίνητο ανοιχτό, δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο. Και ήταν στη διαπασόν η Erasport, σας άκουγε. Αυτός ο Στέφανος με τα λουλούδια που του στέλνει καλημέρα. Και τώρα του στέλνει η Πατρίτσια καλημέρα, σου λέει άμα ακούει θα...
1: Μάλιστα.
0: Δεν τον γνωρίζω, λέει.
1: Λοιπόν, Μπάμπης από την Καλυθέα λέει ότι ο Μαζό ήταν ίδιος με τον τραγουδιστή το Ραμστάιν. Τι Λίντεμαν, πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Περφόρμερ τρομερή και οι δύο.
0: Ναι,
1: μοιάζουν και φυσιογνωμικά.
0: Ναι, μοιάζουν.
1: Έχουν και την ίδια ποιότητα στη φωνή, έτσι μια βαθιά μπάσα φωνή.
0: Μόνο που ο άλλος δεν είχε βάλει ποτέ φούστα.
1: Να, τι μην το λες.
0: Δεν τον έχω δει.
1: Μορφή αυτός είναι τρελός τελείως. Είναι ηθοποιός, είναι μουσικός, είναι πυροτεχνουργός. Φτιάχνει μόνο το σοου σχετικά που τα χέρια του περνάει με τα πυροτεχνήματα. Είναι τρομερός όλο το μορφή τεράστια. Δεν το συζητάμε καν. Χαιρέτα, αχόρταγε λέει. Χαιρέτα μου τον πλάτανο του χρόνου τώρα και βλέπουμε.

0: Ποιος είναι ο Χόρταγος?
1: Ξεκινάμε ένα.
2: Εγώ ο Χόρταγος, φίλε, ήξερα κάτι εκενώσεις Βόθρο. Ναι, ήμουν στο γυμνάσιο.
1: Του πάρουν τώρα, μιλάς με γρίφους γέροντα. Για στείλε ένα explanation εδώ πέρα, να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής. Με νίκη της κόμμα σήμερα παίρνω 1000 ευρουλάκια. Κάντε κάτι. Καλώς τον.
2: Άντε ρε.
1: Πού το δουβίκα. Πού το δουβίκα. Ρίχτα θα του πω.
2: Να τα ρίξει. Πότε παίζει κόμμα σήμερα?
1: Σήμερα
2: με τη Λειψία.
1: Ναι,
2: 10
1: σήμερα.
2: Η ώρα. Όχι, ναι, στις 10 το παιδί.
1: Ναι. Να ρίξει τον κολλάκι του δουβίκα, να οικονομήσει το φιλάρακι.
2: Δύσκολο, παιδιά, είναι η Λειψία. Αλλά όχι ακατόρθωτο. Αποκάλυμνο. Το ψωμί της ξενιτιάς, μικέ μου, σήμερα δεν γίνεται το καλλιτέχνη μου, το ψωμί της ξενιτιάς, το έβαλα την περασμένη εβδομάδα. Όχι για αυτό το λόγο, αλλά δεν γίνεται γιατί τώρα έχουμε το μαζό, καταλαβαίνεις. Η καλύτερη επένδυση ήταν ο Γούκος, λέει ο Λεωνιδασιαντής. 6 και 10.
1: Στα Γιάννενα.
2: Με αφορμή το θέμα που ξεκινήσαμε με το Λεμπρό. Το θυμάσαι τον Γούκο?
1: Πώς δεν θυμάμαι.
2: Και ο Πάνος ο Βογιατής, ο φίλος του Ηρακλής, και αυτός παρόν από το Viper το δικό μου. Ωρε κόσμο σήμερα. Αντώνης Καμπανός, τι έχει στείλει, φωτογραφία ο Αντωνάκης. Δεν στο δείχνει, κάτσε, πρέπει να ανοίξω τη φωτογραφία. Χρήστο, αγάπη και λατρεία μου, άκουσα τη συμβολή σου και πήρα τα βραδινά χάπια. Κοιμήθηκα σαν πουλάκι. Τι έγινε, ιστορία. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλο, Αντώνη μου, γιατί για να το δω είναι μια διαδικασία. Ο Τσέλιγκας, για να δούμε τι λέει. Παναθηναϊκάκης ο Γιώργαρος έφερε και το διάδοχο κιόλας, τον Παναθηναϊκό, προχτές μάλλον. Καλημέρα, παιδιά.
1: Να τα γόρι μου.
2: Πάει και ο Μεντιλίμπαρ για εμένα, κύριος, λέει. Με το Μεντιλίμπαρ ασχολείται σήμερα ο Γιώργος. Ο Λεωνίδας ο Στήλας από το Βόλο, έτσι μια καλημέρα στέλνει. Και ο Βασίλης Αραντόπουλος, για να δω. Γράφει, λέει, στην ταμπέλα στο μαγαζί. Δεν έχουμε WiFi, μιλήστε μεταξύ σας σαν να είναι το 1995. Όταν ήρθε η ώρα να πληρώσω, του άφησα 100 δραχμές. Τι είναι αυτά, μου λέει. Το 95 τόσα πληρώνω για τον καφέ. Καλό.
1: Ωραίος. Λοιπόν, γεια σας, Παρακυριασής, λέει. Στις δύο μέρες που παίζει τη Champions League δεν έχουμε δει ούτε μία ισοπαλία. Όλες οι ομάδες πάνε για την νίκη γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Και όχι μόνο πολλά τα λεφτά. Είπαμε, η νίκη σου ανοίγει δρόμο. Καλύτερο. Στην νίκη Βόλου πήραμε χθες 2 πιτσιρικάδες δανεικούς από την Κηφισιά. Ενώ ορίστηκε ο αγώνας με Ολυμπιακό Β' την Κυριακή στις 16 στο Μαγουλάς.
2: Μάλλον και θα είναι τηλεοπτικό γι' αυτό.
1: Και έχει και από κάτω το αγαπημένο σκιτσάκι, τα ανεκδοτάκι, λέει, μπαίνει η κοπέλα μέσα, περιμένει ο αγόρι, λέει, γεια σου αγάπη μου, του λέει, έχω ένα καλό νέο και ένα κακό νέο. Για ξεκινάμε το καλό, η αερόσα και τις Mercedes λειτουργούν πραγματικά πολύ καλά, λέει. Κατάλαβες τώρα σε τι κατάσταση θα έρθει το υπόλοιπο κομμάτι.
2: Λοιπόν, πάμε στο Ζωροκώστας Αντώνης Σιπλάκης. Τι λέει? Ο Τζόλης θα αφήσει εποχή στην Άρσεναλ, πάλι αστής. Μακάρι ο Θεός να τον έχει υγεί και να αφήσει εποχή. Είναι το σχόλιο του Χρήστος Πριόβολος. Καλημέρα, σας περνάω, παιδιά. Είχαμε καιρό να ακούσουμε την άσπρη γάτα, μαύρη γάτα. Έλα ρε που καιρό. Το λέει συνέχεια.
1: Ναι, το είχα καιρό όμως να το πω.
2: Άρε κοντέ Χρήστο, πόσο δίκιο έχεις. Προσκυνώ, πρώτη ερώτηση που έκανες στο αυτοκίνητο ήταν αν θα πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Όχι. Πρώτη ερώτηση που έκανε αυτό στο αυτοκίνητο, με κάνεις το να το βάλω. Τα έχω γραμμένα, είναι πώς βλέπεις την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Και άμα θες, θα σου στείλω. Είναι το κράτο.
1: Και ο Πρωθυπουργός απάντησε, ή ο Γεωργιάδης.
2: Όχι,
1: να βγει και η φωνή του Γεωργιάδη.
2: Μου απάντησε μου απάντησε. Και εγώ ευλόγως του λέω μετά, πού τα βρίσκεις όλα αυτά τα στοιχεία, και μου εξήγησε από Ελστράτ, από αυτό και τα λοιπά, και από μεγάλα τέτοιο. Μου εξήγησε. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Άστο, και συνεχίζει ο Νικοκάβουρας. Έκανα το ίδιο. Ρώτησα ο Νικοκάβουρας, είναι κρυβή. Α, άρχισε τα δικά σου. Θα το ρωτήσω γι' αυτό. Μόνο μην μου βγει, δεν έχει σασμάν το Τέσλα. Άμα ρωτήσει ο Νικοκάβουρας είναι κρυβή, θα βγει κανένα σασμάν, θα πέσει κάτω.
1: Αυτό. Λοιπόν, αυτό το αγόρι εδώ, όπως λέγεται, Δημήτρης Γεωργιάδης από τα Σέρας, λέει ότι ο Λουκάκης είναι κορυφή. Ο κοντός είναι ο παδός.
2: Ο παδός.
1: Εγώ είμαι αυτός.
2: Μην ξεχάσετε.
1: Θαυμάστε με.
2: Η Μανόλ Αλγουαθίλ, τι βγάλανε, ρε. Ο Χρήστος Γριαλόπουλος. Κοίτα εδώ, οδοντόκρεμα.
1: Η Μανόλ.
2: Μην ξεχάσετε προπονητής Ολυμπιακού, λέει. Κοίτα λίγο πάνω, Μίτσο, ναι. Και Χρήστο. Τους έστειλε όλους στον ΟΑΕΔ, λέει. Ποιος είναι που τους έστειλε στον ΟΑΕΔ, ο Καράφλας?
1: Ο Μαρινάκης, ρε.
2: Ο Καράφλας.
1: Καράφλα λέει.
2: Ναι. Καλημέρα γέροντες, έχει μαλλιά ο πρόεδρος.
1: Όχι ρε, γιατί υποτίθεται ότι σχόλασε χθες τον Κοβάζο, σχόλασε με τη Λιβάκη, πήγε το μυαλό μου δηλαδή.
2: Λοιπόν, καλημέρα γέροντες.
1: Γιώργος ναι. Από επιτάλιο νομού Ηλίας.
2: Ναι, επιτάλιο ρε.
1: Το καλύτερο δήμο λέει καλημέρα. Ξέχει η Πατρίτσια κλασικά 6 και 11, όχι δεν ξέρω ποιος είναι.
2: Ποιος ήταν από το επιτάλιο.
1: Ποιος.
2: Ο Αριδάκης. Καταγωγή από εκεί. Καλημέρα γέροντες του πρωινού. Αφού έχει ρεπό αύριο ο Κοντός, ο Παναθηναϊκός θα έχει απώλεια, λέει ο Παναγιώτης.
1: Βράπο, κύριε, βράπο.
2: Λες.
1: Η μόνη αίτητη ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός, να ξέρετε. Έτσι. Δεν έχουμε χάσει ούτε στο τάβλι. Προχωρά.
2: Καλημέρα και από τα Γιάννηνα. Μας στέλνει ο Βασίλης Ρόιμπας, ο οποίος Βασίλης, έχουμε το ιστορία του Πρεβεζάνικου αθλητισμού 100 χρόνια 1920-2020. Το βιβλίο αυτό θα πάω. Να το πούμε στο Δημοτικό Κυπωθέατρο Γιάννης Ρίτσος το άλλο Σάββατο.
1: Ο Τάσος Φερούγης λέει: ωραία μπάλα είδαμε και χθες στο Champions League. Ωραία γκολ. Κρίμα για το Μαζονάκι. Κρίμα να φεύγουν τόσο νέα άτομα άδικα. Και είναι λέει πολλά τώρα τελευταία τα άτομα που έχουν φύγει και τα ξέρω. Το Ιμανόλ, ο Αντώνης Τσιπλάκης,
2: ναι.
1: Είναι κυρίως βασκικό όνομα και αποτελεί μορφή του Εμμάνουελ.
2: Α, καλά τα
1: Εμμάνουελ. Εμμάνουελ. Προέρχεται από το εβραϊκό Εμμάνουελ, που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στη χώρα των Βάσκων και στη Βόρεια Ισπανία. Στα ισπανικά θα το δει συχνά ως Εμμάνουελ, ενώ στα βασκικά αποτελεί την κανονική μορφή του ονόματος.
2: Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι Βάσκοι που έχω γνωρίσει. Άλλη μια τοποθέτηση που θα κάνω. Έτσι μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί είχαμε πάει και παίξαμε και ρακέτακι. Στη Βασκονία έχουν όλοι το μήλο του Αδάμ, έχουν όλοι καρύδι. Οι περισσότεροι που έχουν γνωρίσει.
1: Mm.
2: Να μου πεις που το παρατήρησε, Λουκάκη. Ναι, πραγματικά το παρατήρησε. Ας πούμε, εγώ και ο Κοντός δεν έχουμε καρύδι. Και πολλοί, και στην Ελλάδα πολλοί δεν έχουν καρύδι.
1: Όχι, δεν έχουμε καρύδια, ρε φίλε. Τι
2: ρε, το καρύδι, το λέω.
1: Ένα καρύδι, εσύ, ένα καρύδι. Εγώ δύο καρύδια. Τι είπα να πει, δεν έχουμε καρύδια. Μα μπερδεύει τώρα.
2: Μαζό, ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου, φιλαράκι, έχει πάει Γερμανία και αυτός για μια καλύτερη τύχη. Καλή εκπομπή, έφυγε και ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Κάποιοι λέγανε ότι δεν θα τον έβρει η παρέλαση 28 Οκτωβρίου και δεν τον βρήκε η παρέλαση, λέει, της άλλης Τριπολιτσάς. Ναι, πού τη δημήγεστε, με την άλλη Τριπολιτσάς. Ο Νίκολς έστειλε και αυτή είναι η αληφή για τη μέση. Α, αυτή η αληφή. Μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ θα βάζει κάργα. Α, γι' αυτό το στέλνεις.
1: Φιλαράκο, στέλνεις.
2: Ο Καράβλα του έστειλε όλου ο ΑΕΔ, εννοεί τον Καράβλα τον Νίκολιτς.
1: Αχ.
2: Γι' αυτό.
1: Α, ότι έφαγε και το Μεντιλίμπαρ.
2: Ναι, εντάξει, έφαγε ο Νίκολιτς το Μεντιλίμπαρ.
1: Λοιπόν, και έρχεται το explanation που ζήτησα. Αχόρταγο είναι ο Φαταούλα. Ο Παρταόλα. Ο Γαργαντούα. Ο τα θέλω όλα με κάθε τρόπο.
2: Ναι, για ποιον τα λε.
1: Πού πάει το μυαλό σε σένα.
2: Α! Εντάξει, πήγε το μυαλό.
1: Εσύ σε ΑΕΚ δεν καταλαβαίνει. Πρέπει να εξηγήσω, να γράψω κιόλα.
2: Στέλιο Δέδε, Πλεξίδα. Ο Θεοφάνη τι λέει. Ο Φάνη ο Παναθηναϊκό, σειρά 13. Κοντέ, πάμε δυνατά για την Πανάδα σήμερα να έχουμε τα χάπια μα. Και ένα ΕΚΑΒ. Ανησυχίες έχει ο Θεοφάνης.
1: Είμαι θα υποψιασμένη και προγραμματισμένη. Ο Τζον Γουέιν λέει: καλημέρα, νυχτερινά φρέσκα κουλουράκια. Λεβαντόφσκι Μέση 1-1 στο MLS.
2: Άκου, μια και λέει για.
1: Βάλα κανένα κόλλα αυτοί οι δύο. Λεβαντόφσκι Μέση, πέσα σαν αντίπαλοι χθες. 1-1.
2: Δεν ξέρω. Δεν το ούτε καν το είδα το, την είδηση. Όχι για το παιχνίδι.
1: Ο Στέφανος από την Καλαμαρία έχει κόψει πάλι τα χάπια του.
2: Τι λέει.
1: Ρε Στέφανε, να τα παίρνεις τα χάπια με τη σειρά που στα δίνει ο γιατρός. Πρώτα το πράσινο, μετά. Ναι, λέει. Όταν με το παράκληση, λέει Δημήτρη, όταν με το καλό επισκεφτεί στην άλλη γλυφάδα, φυλάχια πολλά
2: στι
1: χελώνε τη Ελένη. Όχι.
2: Στι
1: τα χάπια να τα παίρνει, Στέφανε. Με την κανονική σειρά, μην την αλλάζει σειρά.
2: Η Ειρήνη Νομικού ρωτάει πότε θα γυρίσει ο Στέλιος Καμπουρόπουλος.
1: Νομίζω δεν θα γυρίσει.
2: Ναι,
1: είναι ένα βήμα, δηλαδή μισό βήμα, μη σου πω μπορεί να έχει πάρει κιόλα.
2: Μπορεί και να έχει κάνει τα χάπια.
1: Επειδή είναι λίγο τσιγκούνι στον καταγγέλο. Δεν θα έρθει το κάνει για να κεράσει ο αλήτης. Πρέπει να πάμε εμείς να τον βρούμε.
2: Θα τον δούμε, βρούμε.
1: Πρέπει να πάμε εμείς δηλαδή.
2: Σ' ακούει τώρα.
1: Γι' αυτό του λέω.
2: Λοιπόν,
1: στελάκι μου, ετοίμασε τραπέζι. Τι, έτσι θα τη βγάλει σύνταξη.
2: Θα πάρει σύνταξη, Ειρήνη μου, γιατί η τεχνική κολλάνε η Καβαρέα Τεάμ Και μια κατηγορία την οποία δεν πείραξε.
1: Ρε φίλε, μια κατηγορία από μόνο στον Καμπουρόπουλο. Δεν χρειάζεται να κολλήσει. Πάει, τον βλέπουν στον Εύκα όπως είναι και του λένε κατευθείαν. Έφυγες. Έφυγες όπως είσαι. Δεν χρειάζεται να εξηγήσει, ούτε να βγάλει βιβλία ερωτησίμων, ούτε να πάρει ένα πυρική. Μόνο είναι πληρωτέο επί τη εμφανίση το αγόρι μας.
2: Μια κατηγορία λοιπόν που δεν πείραξε ο Κατρούκαλος ήταν αυτή, τότε που διαλύθηκαν οι συντάξεις. Όσοι είχαν η καβαρέα ΤΕΑΜ μπορούσαν να παίρνουν πιο νωρίς.
1: Ο Βαλάντης λέει: Χρήστο, εμένα η τσιγκάνα φοράει όλο σπριγκ εσόρουχα. Φορούσε, γιατί είπε, τα πήρε ο Ηλίας. Ο Βρωμιάρης, τα πήρε. Άρα δεν έχει τσιγκάνα τώρα εσόρουχα.
2: Ο Μάνος.
1: Σπάρει καινούρια.
2: Ο Μάνος ο Φάρα, ο Χρήστος από τα Σπάτα, όλοι εδώ. Κάτσε να δούμε κάτι να λέτε. Κοντέ. Α, κάτσε, κάτι λέει εδώ τώρα. Ποιος ρωτάει, ο Τάσος. Κοντέ, όταν μιλάς για Ολυμπιακό, δεν καταλαβαίνεις γιατί χειρίζεται έτσι τις καταστάσεις. Όταν ο ΠΑΟ παίρνει αποφάσεις, είναι σωστές. Γιατί, τι είπε τώρα, γιατί ίσα ίσα που είπε για το Μεντιλίμπαρ, κανονικά είπες κάτι.
1: Τι παράδειγμα. Εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει, ρε παιδιά. Τώρα κάθομαι εγώ τώρα να ασχολούμαι με τον καθένα. Ο καθένας ό,τι αντιλαμβάνεται. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Βλέπουμε χίλιοι άνθρωποι το ίδιο πράγμα. Οι 500 το βλέπουν έτσι, οι άλλοι 500 το βλέπουν άγιο. Δεν κάθομαι να τσακώ.
2: Ο Βαγγέλης Μπαβέλας μας χαιρετάει.
1: Χθες δεν έχω πει τη λέξη Παναθηναϊκός. Δεν έχω πει τη λέξη Παναθηναϊκός.
2: Χθες.
1: Σε δύο ώρες εκπομπή. Και στέλνουν κανένα δύο μία. Όλοι έχετε κάνει εκπομπή, λέει, του Παναθηναϊκού.
2: Από μόνο σου και δεν είπε τη λέξη Παναθηναϊκός.
1: Δεν είπα, ρε φίλε. Είχα τιμωρία.
2: Για να το έχει πειρετό.
1: Για τιμωρία.
2: Ωραίο, στέλνει ο Λου Βαρδής. 60 ετών να δασέσαι, η γυναίκα από του δρόμου, την πήρε σπίτι του και ανέλαβε τα έξοδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Φίλε, την έδειξα. Ωραία, αυτό το λέω.
1: Είναι ψυχοπονιάρης ο άνθρωπος, ρε φίλε. Ψυχοπονιάρης, είναι πραγματικά αγαπημένος φίλος.
2: Όλοι μαζό, λέει ο Παναγιώτης ο Νικολίτσας. Η Μαρία Καταράτου είναι εδώ από την όμορφη, από τις Λεύκες Πάρου. Τι στέλνει, α, μια ωραία φωτογραφία στέλνει και έχει τίποτα εκεί.
1: Για το Θρασίβουλα, λέει. Τα έχει πει ο Θρασίβουλας για το τι είναι η ζωή.
2: Α.
1: Ο φιλόσοφος.
2: Ναι, ναι. Καλημέρα με υγεία, είδατε που μας κροϊδεύατε για το σεφ που έσταζε. Εμείς και η Μπαρτσελόνα τέτοιες καινοτομίες.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό.
2: Ιστερόγραφο, μόνο Ισπανούς θα παίρνουμε, δεν θα αφήσουμε το μαρινάκι μας άνεργο. Ο, ξέρει πολλές γλώσσες. Το μαρινάκι δεν εννοεί το.
1: Ναι, ρε,
2: το για τον κόσμο λέμε.
1: Τη Μαρίνα, ρε.
2: Τη Μαρίνα, λέει το μαρινάκι. Ο φίλος μας ο Θωμάς.
1: Εμείς έχουμε τον Μιγγέλ.
2: Ο Μιγγέλ, γιατί, ενώ δεν το κοιτάει μετά, γιατί τα σημειώνει.
1: Γιατί ο άλλος είναι πολυβόλο και μιλάει 10 λεπτά συνέχεια. Κανονικά οι προπονητές βάζουν, ρε παιδί μου, λένε μια πρόταση, παύση.
2: Ναι, ναι, αλλά δεν τα κοιτάει μετά ο Μιγγέλ.
1: Τα θυμάται. Έχει εκεί, βλέπει.
2: Α, βλέπει.
1: Κωδικοποιημένα είναι τα ιερογλυφικά βήματα.
2: Έχει κάνει σενογραφία.
1: Ναι, μπαμπαμ, γιατί δεν γίνεται. Και μιλάει, εντάξει, ο άλλος δεν σταματάει. Και το έχουμε πει, δεν προλαβαίνει το παιδί. Χανόμαστε στη μετάφραση. Ναι, ναι, ναι, ναι, και συνέχεια αρχίζει. Πλαβαλαβα, 10 λεπτά το
2: για να ξέρεις γιατί.
1: Πού να προλάβει να
2: μην χάσει. Πολλοί το κάνουν αυτό, όχι μόνο προπονητές. Έχουν, ναι, έχουν μια σκέψη στο μυαλό και σου λέει, άμα ξέρεις πόσες φορές.
1: Και άμα μιλάς και σε γλώσσα που δεν είναι δικιά σου.
2: Έτσι.
1: Όσο και να λέμε ότι οι Δανείοι, οι Ολλανδοί, οι Νορβηγοί μιλάνε καλά αγγλικά. Δεν είναι, παιδί μου, η δικιά του γλώσσα. Έτσι, αλλιώς εκφράζει το καθένα τη γλώσσα του. Και διαφορετικά σε μια ξένη.
2: 1-1 Ίντερ Μαϊάμι με Σικάγο, μου λέει ο Ηλεμέζης. Γκολ ο Λεβαντόφσκι στο 10ο λεπτό.
1: Ωρε, τον φάγαμε τον Μέση. Λέβα.
2: Και ο Καζεμίρο το 1-1. Λοιπόν, καλημέρα από Κομωτινή. Νομίζω ότι ο Ηρακλής δεν κυνήγησε την υπόθεση δικαστικά όπως έκανε ο Αστέρας Τρίπολης. Και καλά έκανε, κατά τη γνώμη μου. Να είστε καλά, Σπύρος Κομωτινή. Ηρακλάρα. Μα στέλνει. Δεν την ξέρω, ρε φίλε, αν τη φάση τότε.
1: Είστε νομίζω ότι ρώτησε. Και του είπα, μην ασχολείσαι, έχει γίνει από το μηχανογραφικό, δηλαδή ότι είναι. Τι να σου πω, παιδιά, όπως βλέπετε, τα έχουμε πει αυτά. Η χαρά των δικηγόρων είναι οι κανονισμοί. Και τώρα θα μου πεις, είναι μπερδεμένη ιστορία. Τώρα, τι είναι νόμιμο και τι είναι. Το, κάτι που είναι νόμιμο δεν σημαίνει ότι είναι ηθικό. Κάτι που είναι ανήθικο δεν σημαίνει ότι δεν είναι και νόμιμο. Πολλές φορές υπάρχει ανηθικότητα νόμιμη. Δεν ξέρεις ποτέ πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
2: Με τον Ηρακλή όμως, ο Ηρακλής είναι και μια πονεμένη ιστορία. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μια πονεμένη ιστορία.
1: Γενικά η νόμη.
2: Έχει πέσει ο Ηρακλής, έχει εκπέσει η εγκυητική του, αυτά. Έχει στοχοποιηθεί, θα βάλω τη λέξη των εισαγωγικών βέβαια, αρκετές φορές. Ο Ηρακλής είναι πράγματι μια.
1: Κατηγόρησε κάποιο για φόνο. Τον ηχογραφείς, να που έχει πει δύο ποτηράκια και λέει, ναι, εγώ τον σκότωσα. και αυτού και τον σκότωσα έτσι και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Το πάω στο δικαστήριο, παράνομη ηχογράφηση, είναι σαν να μην το ποτέ.
2: Καταργήθηκε τώρα αυτό.
1: Σε πολλά πράγματα. Πάει ο άλλος, ξέρω εγώ, μπαίνει στο σπίτι μπουκάρι χωρίς ένταλμα. Ό,τι βρει μέσα είναι σαν να μην το βρήκε. 10 πτώματα να βρει, είναι σαν να μην τα βρήκε.
2: Ναι,
1: αν προλαβαίνω και το ξαφανίζει.
2: Αυτό υπάρχει.
1: Καληνύχτα, γεια σου. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι οι νόμοι υποτίθεται ότι μπαίνουν για να διαφυλάξουν κατά κάποιο τρόπο τη δικαιοσύνη. Στην πραγματικότητα, πάρα πολλές φορές με τον τρόπο που τα διαχειρίζεσαι δικαστικά, νομικά, ένας δικηγόρος μπορεί να βγάλει μια σωστά νομικά απόφαση που είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους νόμους και να είναι όμως εντελώς άδικη.
2: Προχτές που βλέπαμε, προχτές που βλέπαμε την ΑΕΚ, είχαμε μια απορία. Εκεί που, γιατί ξέρετε, δεν μπορείς να ψήσεις τώρα ακόμη λόγω της, των αέριδων και στη Λούτσα φυσάει. Λέω εντάξει, εγώ τώρα μπορώ να ψήσω εδώ. Και έρθει η αστυνομία, δεν θέλει ένταλμα για να μπει μέσα για να μου το πρόστιμο που είναι, ξέρω εγώ πόσο είναι. Δεν θέλει να παρουσιάσει εισαγγελέα. Πώς θα μπει μέσα στο σπίτι.
1: Πέρα μου έρθει η εισαγγελέα για επειδή ξέρω φωτιές πάνω.
2: Ναι, αλλά πώς θα μπει μέσα στο σπίτι μου.
1: Δεν μπαίνει μέσα να ψάξει μέσα στο σπίτι σου. Είσαι σε δημόσιο χώρο απ' έξω και κινδυνεύει.
2: Όχι απ' έξω, στην αυλή είμαι και
1: ψήφισα. Στην αυλή μέσα, έξω από το σπίτι.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μαζί να ακούσουμε όλα τα. Θέλω να γυρίσω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι μετά τις καταθέσεις τους. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Σοβαρή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα και σε πλοία που μεταφέρουν καύσιμα, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι του Brent. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Γυρίσαμε λοιπόν. Τι λέει Λουκάκης, τι λέει τον κοντό, να ρωτήσει τον Βάσκο πώς τον λένε. Πρέπει να τον μάθει, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Κάτσα δούμε, περιμένετε.
8: Πού να τον μάθω, μπορεί να τον βουκαριάρει, τι να.
7: Θα
8: ξεκινήσει να κάνει πρεμιέρα στην Τρίπη με τον Παναθηναϊκό. Τι τύχη μπορεί να έχει. Πες μου εσύ, τι τύχη μπορεί να έχει. Θα πάει ο Νίστρουπ εκεί και θα πάρει την πόλη.
7: Παναγιώτης ο Ναούνης λέει ότι ο πραγματικός στόχος αυτού του πολέμου δεν είναι το Ιράν, είναι η Ευρώπη και τα υπερκέρδη για τη φορολόγηση πετρελαίου, σε ένα πολιτικό σχόλιο. Ο Χρήστος...
8: Έταξε ο Τραμπ 5.000 λέει δολάρια σε κάθε ενήλικα Αμερικάνο, εάν και εφόσον ψηφιστεί η παράταξή του στις εκλογές για το Κογκρέσο τώρα που έρχονται. Βάλε το λογαριασμό, πώς είναι οι ενήλικες Αμερικάνοι. Βάλε επί 5.000 ευρώ, θες κανένα 3 εκατομμύρια δολάρια πρέπει τουλάχιστον. Αν θα πάρουν από τη Βενεζουέλα, θα πάρουν από το Ιράν, θα παίρνουν εκεί, βάζουν το χέρι, μαζεύουν, μοιράζουν.
7: Χριστάρα Αρμπούτη, λες Λουκάκη, Δημήτρη Λουκάκη, ο Γαλατάς και όχι Γκαλατάς. Σκόπια και όχι Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, με έχεις παρεξηγήσει, το Βόρεια Μακεδονία εγώ το λέω Σκόπια. Αν ακούς και μερικές ειδήσεις. Εντάξει, αυτή είναι η δικιά μου προσέγγιση. Κανονικά πρέπει να το λέμε Βόρεια Μακεδονία.
8: Γιατί και... η Σκόπια.
7: Λέει η Σκόπια. Και τον Γκαλατάς. Δεν είπαμε Γκαλατάς, είπαμε τον Γκαλατάς Αράι. Και αν άκουσες την εκπομπή, ο Γιάννης Κουκουλάς, ο οποίος είμαστε μαζί στην Καθημερινή, τον είχαμε προϊστάμενο και ήταν και εδώ στην ΕΡΤ μαζί μας, συντάκτης. Έχει πάρει σύνταξη τώρα ο άνθρωπος. Επειδή είναι παιδί από.
8: Στην πόλη,
7: πρόσφυγες. Και μεγαλωμένο στην πόλη και ξέρει τα τουρκικά γλώσσα μητρική, μας έλεγε να το γράφουμε και να το λέμε Γκαλατάσαράι, επειδή έχει τζι μπροστά. Γι' αυτό είπαμε για την Καθημερινή και τον Γκαλατάσαράι. Και ξεκίνησε έτσι για το Σεράι στο τέλος μπροστά.
8: Εντάξει, παιδί μου, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Οι γλώσσες προσαρμόζονται στη γλώσσα αυτού που του μιλάει. Είδες πώς το λέγεις προηγουμένως, New Jersey. New Jersey, το New Jersey που το λέμε εμείς εδώ, η New York. Είναι Νέα Υόρκη στα ελληνικά. Νέα Ιερσέη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικανών, United States. Είναι France, Αλεμάνια, πώς τους λένε εκεί πέρα τους Γερμανούς, Netherlands, Pays-Bas. Ο καθένας του λέει τη γλώσσα του, όπως τον βολεύει καλύτερα. Κάτω χώρες. Οι Γάλλοι όταν μιλάνε για τους Ολλανδούς, τους λένε Pays-Bas. Οι κάτω χώρες. Ή ξέρω εγώ, Netherlands, Holland. Είναι διαφορετική η προσέγγιση του καθενός. Τι θα κάνουμε τώρα με το ζόρι, όλοι μαζί να λέμε και το γράμμα. Άμα ήταν να λέμε τον καθένα όπως το αποκαλείται στη γλώσσα του, τα έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν θα λέγαμε η Βασίλισσα Ελισάβη, θα λέγαμε η Βασίλισσα Ελίζαμπεθ.
7: Ναι, εντάξει, τώρα όμως αν λέγεται αυτό.
8: Ο βασιλιάς Τσάρλς. Στο Λόντον πάμε, δεν πάμε στο Λονδίνο.
7: Αν λέγεται.
8: Στην Great Britain, δεν πάμε στη Μεγάλη Βρετανία.
7: Ναι, αν όμως αυτός λέγεται Αλγουαθίλ ή Αλγουάθιλ, τον τόνο πρέπει να τον πούμε.
8: Εντάξει, όπως βολεύει. Εμένα, είτε, το έχω πει, είτε με φάνε Μίστερ Κόντος, είτε Κόντος θα γυρίσω και στα δύο. Υπάρχει κανένα θέμα. Δεν τσακωνόμαστε γι' αυτό.
7: Κόντος δεν θα γυρίσει. Θα νομίζει πως λένε τον Κόντο του Παναθηναϊκού. Δεν θα γυρίσει.
8: Και στο Χοντρό γυρνάω. Χοντρό γυρνάω, δεν έχω θέμα.
7: Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Κώστας από την Καβάλα. Είχα πει πως ο Μεντιλίπαρ θα φύγει απότομα. Νομίζω ο καιρός είχε έρθει, δεν γύρναγε η κατάσταση. Για τους νέους Πουέρτα και Πέτερσεν, τι έχετε να πείτε? Να είστε καλά, Δημήτρη και Χρήστο. Είπε εχθές τίποτα?
8: Όχι, τι να πω.
7: Κοίταξε. Πολύ ωραίες έντρες και τα λοιπά ο Πέτερσεν. Καλός στα καθήκοντά του. Ο Πουέρτα, τι να πεις, φίλε, για τον Πουέρτα. Άμα είδες να πω.
8: Περαστικό είναι το παιδί, παιδιά. Περαστικό.
7: Άμα είδες δύο-τρεις φάσεις, άμα ξέρεις από ποδόσφαιρο, τι είδατε κάτι και που έκανε. Είναι σε μια φάση εκεί αριστερά. Έχει σταματήσει την μπάλα με το αριστερό και την πάει στο δεξί, στο κόντρα πόδι που λέμε. Και σηκάνει, δεν βλέπει κανέναν. Και αρχίζει με τα δύο χέρια και λέει: ρελάτε, ξεμαρκαριστείτε, βγείτε. Παίζουν άλλο ποδόσφαιρο αυτοί. Οι άνθρωποι έχουν μάθει σε αυτοματισμούς στο ένα στο άλλο. Και είχαν κρυφτεί όλοι οι Ολυμπιακοί πίσω από τους παίκτες του Βόλου. Και έχει σηκώσει ο άνθρωπος το κεφάλι, δεν έχει δει κανένα και κάνει με τα χέρια. Βγείτε ένας μπροστά, ένας σε μένα κοντά. Το δες.
8: Δεν είδα το παίκτη του Ολυμπιακού. Μην κάτσω να δω τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, με τον Βόλο.
7: Λοιπόν, και τι να πεις. Και, το, και φάνηκε και η ποιότητα, το όχι από αυτά που κάνει. Γιατί έτσι έχουν μάθει το ποδόσφαιρο αυτοί. Και με την Εθνική Κολομβίας ήταν πολύ καλός, είχα κάνει και τις περιγραφές. Κατά τύχη έτυχαινε δηλαδή η Κολομβία. Αλλά και άμα δει και στον γκολ στο τελείωμα, έχει κάνει μια κούρσα 40 μέτρων, του τη σπάνε την μπάλα και εκεί που βγαίνει ο τερματοφύλακας την τσιμπάει από πάνω.
8: Το γκολ δεν είναι το φόρτε του.
7: Ναι, αλλά
8: το 8ο γκολ στην καριέρα του.
7: Το τσίμπημα όμως δείχνει ότι έχει μια ποιότητα. Ξέρεις πώς οι σεντερφόροι εκεί πέρα πάνε και πλασάρουν σε γωνίες και δύο τερματοφύλακας βγαίνει χάτμπολ και την πιάνει.
8: Άλλα πράγματα βλέπεις. Πρέπει να δεις αυτό το παιδί. Παίζει άλλο. Δεν είναι το γκολ η καριέρα του. Φόρτε του. Άμα ψάξει τα γκολ του σε επίπεδο πρώτης εθνικής, έχει βάλει ένα γκολ.
7: Εντάξει, μην αρκετά είπαμε αυτό.
8: Και 7 β' εθνική και κάτι κύπελα.
7: Λοιπόν.
8: Δεν είναι όμως το φόρτο του, ενώ στη θέση του τον γκολ. Δεν ήταν από ένα παίχτη που παίζει αυτή τη θέση τον γκολ.
7: Λοιπόν,
8: είναι γύρω-γύρω.
7: Φίλε,
8: δεν είναι
7: Κώστα
8: το
7: από την Καβάλα, επειδή το παιχνίδι τον είδα για πρώτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, με μια ομάδα που είχε τσιμπήσει, να πούμε, αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό. Ήταν πάντα στη σωστή θέση, δεν έχασε μονομαχία. Και πάλι είχε συνηθίσει, όπως σου είπα, διαφορετικό ποδόσφαιρο με αυτοματισμούς. Πιστεύω τώρα με τον καινούριο προπονητή να τα κάνουν αυτά.
8: Ρε φίλε, β' κατηγορία Ισπανίας έπαιζε. Μην τρελαθούμε κιόλας. Διαφορετικό ποδόσφαιρο. Τι έπαιζε κανένα υπερποδόσφαιρο? Απλά πράγματα είναι το ποδόσφαιρο.
7: Ρε Χρήστο, άλλο σου λέω. Όταν τον βλέπεις με την μπάλα, τώρα ποδοσφαιρικά σου μιλάω. Τώρα ο καθένας και φωνάζει, ελάτε να βγείτε.
8: Ωραία, πρώτη τα φορά βλέπεις. Και εγώ βλέπω στο κήπεδο 100 που δίνει ο ένας εντολές στον άλλον.
7: Όχι, εγώ βλέπω, να πούμε, και στα ελληνικά παιχνίδια και χθες Champions League. Καταρχήν, ξέρεις πόσες φορές, αν είδες το παιχνίδι της Arsenal από τη στιγμή που μπήκε ο Τζόλης, γιατί εγώ αυτά παρατηρώ. Και μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Έκανε τουλάχιστον 7 με 8 φορές κίνηση μόνος του. Και ζήταγε μπάλα με τα χέρια. Αυτό που κάνουν. Και δεν την πήρε καμία. Δηλαδή γίνονται κινήσεις. Στον Ολυμπιακό δεν γινόταν καμία κίνηση. Γι' αυτό σου λέω.
8: Ρε όπου φίλε, έλεγε. Η ομάδα 10 ημερών είναι. Τι θες να κάνουν? Συνεργασίες και αυτοματισμούς. Αυτό που έλεγε χθες ο Γεροδήμος και πέσα κατά από τα γέλια. Ότι οι ίδιοι παίχτες να βγουν έξω και βρεθούν στον δρόμο μπορεί να μην γνωρίζουν και στην ίδια ομάδα.
7: Καλά, εντάξει τώρα.
8: Τι εντάξει. Ομάδα 15 ημερών είναι. Έχει 15 ξένους. Που ήρθαν τώρα εδώ και 20 μέρες. Τι
7: είναι.
8: Να προλάβουν να συνδυαστούν.
7: Τώρα πάρει κι άλλους δύο, λέει. Ψάχνει ένα χαφ και ένα σεντερφόρ. Ετοιμάζει να του πάρει.
8: Πού να προλάβει τώρα, τι να ζητήσει από τον προπονητή, να του κάνει ομάδα σε 20 μέρες.
7: Ρε Χρήστο, όχι να του κάνει ομάδα, αλλά να μην βγαίνει από τα μαρκαρίσματα.
8: Θα
7: είσαι κρυμμένο πίσω από τον παίκτη. Εγώ
8: όσε
7: φορέ έβλεπα παίκτη που έκανε τον προπονητή.
8: Πώ βάλανε, κρυμμένοι πίσω από του παίχτε.
7: Όχι.
8: Τότε
7: αλλά
8: τι, όχι.
7: Σε κάποιες φάσεις λέει όταν η μπάλα αλλάζει και πας να οργανώσεις μια επίθεση από πίσω από τα στόπερ. Το θέμα είναι το εξής. Το άβλεπα κρυμμένο δικό μου παίκτη πίσω από, από άλλους. Είναι γαμός. Αυτό παραδείγματος φοβάται.
8: Εντάξει, μα θέλει δουλειά μια ομάδα, θέλει δουλειά, θέλει χρόνο.
7: Καλημέρα από Κοζάνη.
8: Το πλεονέκτημα της ΑΕΚ είναι αυτό, ότι έχει ένα πολύ καλό κορμό από πέρυσι, ίδιο προπονητή από πέρυσι, και τους καινούριους τους στήσει πάνω σε ένα κορμό. Δεν αλλάζει δέρμα όπως κάνει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, τους εξηλώσει όλους. Όλοι έχουν καινούργιο προπονητή, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός από χθες και ο Παναθηναϊκός, και καμιά, όλοι μαζί 50 νέους. Πώς θα φτιάξει ομάδα, έτσι εύκολο είναι. Θες χρόνο.
7: Ο Μιχάλης Ευθυμιάδης, καλημέρα από Κοζάνη. Κανα νέο για τον ΠΑΟΚ, τι πιστεύετε? Για τον ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα. Ιβάνοβιτς,
8: έχει δύο καινούριους που ξεκινάνε, θα υπολογίζονται για το παιχνίδι με τον Άρη, και πάει για κανένα δύο ακόμα μεταγραφές.
7: Μιχάλη και για το Θάνατο Μαζονάκη περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλουν
8: τα πορίσματα. Θα γίνει νεκροψία και θα ξέρουμε.
7: Στο μυαλό του Χρήστου Κοντού, ΑΕΚ Λάνσκ έπαιξε με μια πολύ καλή ομάδα αυστριακή, γρήγορη, που σκοράρει για τα ριπάς. Ολυμπιακός Λάσκ. Ποια Λάσκ? Μέχρι τες δεν υπήρχε στο ευρωπαϊκό χάρτη. Πάντα με αγάπη, Χριστάρα. Είπες, έχεις πει πως δεν υπήρχε στο ευρωπαϊκό χάρτη όταν έπαιζε η Λάσκ με τον Ολυμπιακό?
8: Πότε έγινε αυτό? Η Λάσκ με τον Ολυμπιακό.
7: Αυτό.
8: Λοιπόν. Πραγματικά δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε, παιδιά.
7: Ελένη Βάγια, εδώ, Βαγγέλης Παπαϊωάννου. Μανόλ, τι λέγαμε εκείνη την ώρα? Παναγιώτης Τρικαλινός, πάει ο Μεντιλή Μπαρμακούλ σε Μαντήλη. Το είχα προβλέψει σε μήνυμα ψευδέστηση από τις 12 Αυγούστου.
8: Παιδιά,
7: αλλά
8: δεν,
7: το πρόβλημα
8: δεν
7: για μένα.
8: Δεν φτάσαμε να με κάναμε Μεντιλή Μπαρ 100 χρόνια. Είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή αλλάζουν οι προπονητές. Και που κάτσε και 2,5 χρόνια και πάρε πολύ είναι με βάση το μέσο όρο των προπονητών της μεγάλης ομάδας στην Ελλάδα.
7: Το πρόβλημα για μένα δεν είναι ο Μεντιλή Μπαρ, αλλά ο πρόεδρος που σας δουλεύει ψηλό γαζί. Έδωσε τα τελευταία 2 χρόνια όλους τους καλούς παίκτες, τις επόμενες γύρω στα 150 εκατομμύρια, και παίρνει στρατιά καινούριων. Όμως οι ομάδες δεν γίνονται έτσι. Να σου πω κάτι, δεν νομίζω τώρα ο Μαρινάκης να κοιτάει το χρήμα από αυτή. Νομίζω ότι αλλιώς είναι η τεχνοκρατική αντίληψη. Και όχι μόνο στο Μαρινάκη, γενικά σε κάποιες μεγάλες ομάδες και του εξωτερικού.
8: Τι δεν κοιτάει το χρήμα ο Μαρινάκης?
7: Ενώ για να, από μεταγραφές να πάρει για να.
8: Γιατί πουλάει τότε, άμα δεν κοιτάει το χρήμα?
7: Πουλάει και αγοράζει.
8: Τι αγοράζει? Πόσο πουλάει και πόσο αγοράζει?
7: Δεν ξέρω ακριβώς πόσα έδωσε, έδωσε 20 εκατομμύρια για ένα παίχτη.
8: Πού έδωσε? Έδωσε Ολυμπιακός 20 εκατομμύρια για παίχτη?
7: Δεν έδωσε 16 τη ρήτρα.
8: Είσαι τρελός μωρέ τώρα. Για το παίχτη του Ολυμπιακού είναι τώρα που έρθες? Δηλαδή του χρόνου θα πέσει τον Ολυμπιακό που έρθες? Μας δουλεύετε τώρα.
7: Καταρχήν είναι πουέρτα.
8: Πουέρτα, όπως λέγεται τώρα.
7: Δεν τον κάνω από την Καλαμπάκα.
8: Μας δουλεύετε τώρα. Έδωσε 16 εκατομμύρια.
7: Και εσύ που το ξέρεις?
8: Εγώ δεν το ξέρω. Τώρα του χρόνου δεν θα είμαστε. Τι διαβάζει τη γράφη στην Κολομβία? Ότι ήρθε με συμφωνία ότι του χρόνου θα πάει στην Νότια.
7: Καλά, στην Κολομβία.
8: Αλλιώ δεν έρχονταν ποτέ σου.
7: Στην Κολομβία γράφονται και πίνονται πολλά.
8: Έδωσε ο Ολυμπιακός τώρα 16 εκατομμύρια και πήρε παίχτη τη Εθνική.
7: Ρε Χρήστο, δηλαδή αν του χρόνου το πουλήσει.
8: Ναι, θα το πουλήσει στη Νότιχαμ. Τριγωνικές συναλλαγές. Ρίο Άβε, Νότιχαμ, Ολυμπιακός.
7: Καταρχήν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, εκεί που ήμουν στην Άξο, που έδωσε μια συνέντευξη, είπε πως έχουμε την Νότιχαμ. Το είπε, το παραδείχθηκε από μόνος του, πως στην Ελλάδα δεν έρχονται μεγάλοι ποδοσφαιριστές και γνώμης αξίας. Και έχουμε λοιπόν την Νότιχαμ. Το είπε μόνος του.
8: Καλά κάνει. Μη μας λες όμως τώρα, γιατί στο Ολυμπιακό είναι μια ομάδα που είναι βασισμένη στην επικοινωνία. Μοιάζει το τόσο να το κάνει τόσο.
7: Μόνο Ολυμπιακός, άλλες ομάδες δεν κάνουν επικοινωνία.
8: Αυτό είναι το φόρτο του Ολυμπιακού. Αυτό πουλάει ο Ολυμπιακός, είναι μαθημένος να πουλάει πάγους στους κοιμούς. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τώρα, δηλαδή, έχει καμία ανάγκη να βγει και να πει ότι έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, όταν ο τελευταίος μάνατζερ του πλανήτη ξέρει ότι το παιδί ανοίξει την Νότιχαμ και ήρθε από την πίσω πόρτα εμφανίσει στον Ολυμπιακό για να πάει του χρόνου στην Νότιχαμ. Αλλιώς θα ερχόταν εδώ πέρα ποτέ. Τι μου λες τώρα? Έλα, πάμε.
7: Εγώ σου λέω, Δηλαδή, οι ομάδες δεν έχουν επικοινωνιακή πολιτική, οι άλλες. Μόνο ο Ολυμπιακός έχει. Δεν διαβάζεις τι γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτά. Δεν σου βγαίνουν στο Facebook εσένα οπαδικά site και αυτά που γράφουν και τα λοιπά. Οι δημοσιογράφοι τι γράφουν από όλες τις ομάδες.
8: Δεν σου βγαίνουν εσένα. Ποιο σκοτώνεται μεταξύ του, αντίστοιχα.
7: Ποιο σκοτώνεται, μωρέ. 10 οπαδοί και τα λοιπά. Οι δημοσιογράφοι τι γράφουν και τη βγάζουν προ τα έξω το θέμα.
8: Έλα στο ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Και να μου πεις, εσύ φίλε, ξέρεις τον Παναθηναϊκό πόσο εύκολο είναι να γράψεις κατά του Μαρινακιάννη και κατά του Αλαφούζου. Πανεύκολο, δεν ανοίγει μύτη. Γράψε κάτι εναντίον του Μαρινάκη. Βγες σήμερα και κάνεις μια κριτική και κάνε επίθεση στον πρόεδρο.
7: Γιατί δεν βγαίνουν και δεν γράφουν.
8: Πού, δείξε μου ένα. Βγες και πες ότι έχω έναν πρόεδρο που δεν ξέρει τι κάνει.
7: Τον ένα τον έχω φέρει εδώ στην εκπομπή και μιλήσει για την ΕΠΟ. Άσε να μην λέμε όλα. Γράφει συνέχεια στο site του. Λοιπόν.
8: Καλά. Σου λέω, να μου πεις τι γίνεται με τον ένα, τι γίνεται με τον άλλο τώρα. Μην με τρελαίνεις.
7: Καλημέρα, λέει Χρήστο, με λένε Γιώργο Παναθηναϊκός. Σε παρακαλώ πάρα πολύ στο σημερινό αγώνα μην το μεταδώσεις εσύ. Όποτε μεταδίδεις αγώνα, κερδίζουμε την ψυχή στο στόμα.
8: Ωραίο δεν είναι, ρε φίλε. Κερδίζουμε. Δεν χαίρεσαι. Δεν χαίρεσαι. Το κερδίζουμε.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός της αγοράς. Ο Περικλητάσος και τα παιδιά εκεί μας ακούνε την καλημέρα μας. Τόπο εκπομπή. Χριστάρα, αλλά θέλουν εφημερίδες για system. Ό,τι λέει ο Φεντάουν το καλοκαίρι στο ΑΚΑ.
8: Γιάννης Καρδίτσα, Ελλάδα. Μέχρι στιγμής, ό,τι έχει ανακοινωθεί είναι εκτός η Ελλάδα. Εκτός η Ελλάδα. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Ακόμα είναι νωρίς βέβαια, γιατί έχουμε γίνει πια ένας καλός συναυλιακός προορισμός. Έχονται πια μεγάλα συγκροτήματα στη χώρα μας και είναι πάρα πολύ πιθανό να το δούμε και αυτούς. Κάποια στιγμή να περάσουν. Και στο Μετάλλικα λέγαμε ότι δεν θα έρθουν και ήρθανε.
7: Ένας νόμος μπορεί να μην είναι ηθικός, αλλά ποτέ ανήθικο νόμιμο. Δεν το ήθος υπερκαλύπτει τον νόμο, λέει ο Δημήτρης.
8: Δημήτρη, αυτά είναι σοφιστίες. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που λόγω των κανονισμών δεν αποδίδεται πραγματική δικαιοσύνη. Και όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Ξέρουν ότι εκείνη τη στιγμή δεν αποδίδουν δικαιοσύνη και παρόλα αυτά εφαρμόζουν τους κανονισμούς γιατί έτσι πρέπει να κάνουν.
7: Ο Νίκος Ζαχαράκης μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία εκεί από το χωράφι του και λέει: είστε καλύτερη παρέα στη μοναξιά του χωραφιού. Κανονικό έπρεπε να σας δίνω μεροκάματο. Δεν θέλουμε λεφτά. Στείλε κανένα. Εκεί στο χωράφι.
8: Μήπως
7: κάνει τίποτα
8: δίπλα.
7: Κατσίκια.
8: Κάνε μαντρία από δίπλα.
7: Να καταφέρτα εδώ, να κάνουμε κανένα αντικριστό εμείς εδώ. Λοιπόν. Σιγά ρε Μιτσάρα πρωί-πρωί, σιγά την Εθνική Κολομβία. Και τις αντατέρβεται εθνικής. Πάνιας, σιγά.
8: Δεν έχει σημασία, παιδιά. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός παίκτης. Προφανέστατα είναι καλός παίκτης. Έτσι, είναι απόλυτο ξεκάθαρο. Εγώ δεν το λέω.
7: Ποιος το λέει αυτό?
8: Για τον Μπέρτα λέω.
7: Α, ο Καραμπάς το παιδί, έκανα λάθος εγώ. Ναι.
8: Ναι, δεν λέμε ότι είναι καλός παίκτης. Απλά τώρα μην μου λες ότι έδωσε εσύ σαν Ολυμπιακός 16 εκατομμύρια ξαφνικά όταν η προηγούμενη μεταγραφή σου ήταν 7,5 και αυτό που τον έχει πλέον 7,5 δύο μήνες έφυγε. Κάνει ο Μαρινάκης πιο ακριβή μεταγραφή από 7,5 εκατομμύρια του Τρεφέτσα και ξαφνικά κάνει 16 για ένα παίκτη που θα τον κρατήσει ένα χρόνο και το χρόνο θα φύγει. Αυτόν προσπαθούν να μας πουλήσουν. Έλα σε παρακαλώ τώρα, Αντώνης, να ξέρουμε και τι αγοράζουμε. Έλα, πάμε.
7: Προδικάζουμε πράγματα τα οποία εγώ δεν έχω καμία αποδείξεις. Υπάρχουν αποδείξεις ότι έχει γίνει αυτό.
8: Εντάξει. Τότε κάτσε, μην κάνεις δημοσιογραφία. Α, κάτσε, ό,τι σου
7: λέει. Όχι, υπάρχουν αποδείξεις. Δηλαδή, με αυτό το σκεπτικό, κάθε μεταγραφή που γίνεται πρέπει να.
8: Κάθε μεταγραφή κάτι. Πρέπει να. Δεν έχεις καταλάβει ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα μάνατζερ.
7: Μόνο Ολυμπιακός.
8: Κυρίως Ολυμπιακός.
7: Έλα, ρε Χριστό.
8: Τι εντάξει, τι ωραία.
7: Ρε Χριστό, τώρα μην μου λες για μάνατζερ. 3,5 χρόνια σε ομάδα ήμουνα. Όλοι οι μάνατζερ κάνουν παρέλαση παντού. Παντού παρέλαση τώρα. Ποιος Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και τέτοια. Όλοι οι μάνατζερ πλέον κάνουν παρέλαση παντού. Και άμα είναι ανόητος αυτός ο οποίος είναι επικεφαλής της ομάδας αυτά τα τέτοια, παίρνει τρεις παίκτες από τον ίδιο μάνατζερ. Αυτός είναι ανόητος για μένα. Κάνει πράγματα χωρίς νόημα. Γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να του πει. Ένα στο πολύ δύο παίκτες από τον ίδιο μάνατζερ. Λοιπόν, Κοντέ λέει εντάξει ο Αντώνης, ο Αποστόλης ο Καραφλός, Λουκάκη, όλοι οι φίλοι ως έλεγε τα Σκόπια Μακεδονία. Τώρα τη λένε Βόρεια Μακεδονία. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο.
8: Από προσωπική πείρα σας το λέω επειδή βγαίνουμε έξω, πάμε σε μεγάλες οργανώσεις, τα πάντα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ουδής την έλεγε Σκόπια ή από την αρχή Μακεδονία. Και τώρα παρότι το συνταγματικό τη όνομα είναι Βόρεια Μακεδονία, περισσότερο λέει Μακεδονία, όλοι κατευθείαν. Ούτε βόρεια ούτε ξεβόρεια. Καληνύχτα.
7: Ο Κώστας από την Πάτρα, τι έλεγα 8 παρά 20. Πώς γίνεται κύριε Λουκάκη να τα ξέρετε όλα, τι έλεγα εκείνη την ώρα.
8: Και την ώρα που κοιμάται τα ξέρει όλα.
7: Φίλε, έχω επενδύσει. Εσύ έκανες σπίτια και εγώ τα γυρνάω 45 χρόνια και ρωτάω. Από το πώς βγαίνει σύνταξη στο Βέλγιο και στη Γερμανία μέχρι αν έχει, αλλά ποιος έχει μεζονέτα στη σκοτεινή πλευρά της Ελλήνης. Εκεί επενδύω εγώ. Άλλοι εσείς γυρνάτε.
8: Στην σκοτεινή πλευρά της Ελλήνης επενδύει το γόρι μας εδώ.
7: Α, εσείς επενδύετε σε σπίτια από εδώ, να πάρει η κόρη πρίκα, το παιδί να έχει ένα κεραμίδι να μείνει κτλ. Εντάξει, δεν το κατηγορώ και αυτό. Ο καθένας κάνει τη ζωή του. Και για να επενδύσεις τη γνώση πρέπει να είσαι εκεί. Γιατί στο Google διαβάζεις διάφορα.
8: Όπως έχει πει ο Μεγάλης, ο Αρτινός έχει πει κάποιες κουβέντες, κάποιες είναι σοφές.
7: Για πες μια σοφία.
8: Κούτσουρο πας, κούτσουρο γυρίζεις. Ναι, οπότε προχώρα, έλα.
7: Λοιπόν, έχει πει. Λοιπόν, έτσι.
8: Τώρα, έτσι έχει πει, τώρα εγώ δεν ξέρω.
7: Το άλλο
8: σε μένα το λέει βέβαια. Έτσι, σήμερα το λέει ότι κούτσουρο πας, κούτσουρο γυρίζεις.
7: Το άλλο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φιλαράκο μου, θα πάω, θα φύγω έτσι τα καλά καθούμενα, να πάω στην Πρέβεζα και θα γυρίσω. Να παραβρεθώ κάπου να δω.
8: Αυτό.
7: Άκου. Εκεί ξέρετε γιατί πάω. Γιατί θα κερδίσω πράγματα. Θα μιλήσω με παλιούς παίκτες του ΠΑΣ Γιάννηνα, τη μεγάλη ομάδα. Θα δω κάποιους ανθρώπους. Θα πούμε πέντε πράγματα. Θα ανταλλάξουμε απόψεις. Μπορεί να μάθω και κάτι. Γιατί να πούμε τα νερά στην Πρέβεζα πάνε φυσάει ο βοριάς και όχι ο νοτιάς. Οτιδήποτε. Για μένα αυτό είναι κέρδος. Κατάλαβες, φιλαράκο. Και θα χαλάσω ένα σκασμό λεφτά για να πάω εκεί. Άσε τώρα, μην την ψάχνεις. Άλλοι κάθονται και τα κάνουν μασούρι. Πάμε παρακάτω. Κύριε Λουκάκη, σε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό που είπες για τους κρυμμένους παίχτες του Ολυμπιακού. Σου στέλνω μια ανάρτησή μου χθεσινή, λέει ο Γιάννης Καρισιάδης. Τον εξέδεσε ο Πουέρτ. Αν είδα τον αγώνα, έχει την μπάλα ο Πουέρτα και ψάχνει κάπου να κάνει μπάλια. Όλοι οι υπόλοιποι παίχτες στην στατική και κανένας δεν κάνει κίνηση. Ναι, εντάξει, δεν τη διαβάζω. Το στυλεστές Γιάννη, δεν το διαβάζω. Αυτό το πράγμα έγινε τώρα το παιχνίδι. Όχι μόνο εγώ, το βλέπαμε μέχρι στιγμή.
8: Ρε παιδιά, εσείς τι περιμένετε? Δηλαδή, μια ομάδα που τώρα φτιάχνεται αυτή, πρώτη φορά παίζαν μεταξύ τους. Η χθεσινή ενδεκάδα του Ολυμπιακού, πότε ήταν προχθές. Δεν πρέπει να έχει παίξει ούτε στο δίδερμα της προπόνησης μαζί.
7: Καλά, έχει
8: ποτέ.
7: Παίξει το δίδερμα.
8: Πού. Σοβαρά μιλάς?
7: Ναι, δηλαδή
8: έχει βγάλει τους 11 στο δίδερμα?
7: Ναι.
8: Ποτέ. 100% ποτέ. Ποτέ. Πότε προλάβει? Οι μισοί ήρθαν πριν μια εβδομάδα. Πότε προλάβα να κάνουν? Πόσο δίδερμα κάνει νομίζει μια ομάδα? Λοιπόν, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Εύκολα, άντε βάζουμε 11 μέσα και περιμένουμε ξαφνικά να βγαίνουν όλοι μπροστά, να παίρνουν μπάλα, να ανοίγουν. Θέλει δουλειά, δεν είναι εύκολο. Και όσο το αφού κρυβόταν όλοι, πώς βάλαν 3 γκολ?
7: Όχι, κρυβόταν σε κάποιες φάσεις που έρθει.
8: Σε κάποιες φάσεις, μαρκάρει και ο αντίπαλος. Θα κάνουμε. Σε πιάνει και όλος αγκαλιά, βγαίνει μπροστά σου. Πώς θα περιμένεις ξαφνικά όλα να λειτουργούν στην εντέλεια?
7: Ναι, να έρθει να πούμε το εξάρι, να κάνει πέντε βήματα πιο μπροστά, να περάσει τη μεσαία γραμμή, να ξεμαρκαριστεί. Για να την πάρει από τον Πουέρτα.
8: Λοιπόν, λειτουργούν όλοι.
7: Παναγιώτης, τι λέει εδώ για τον Παναθηναϊκό, λέει: μιλάω από Καλαμάτα. Τα παιχνίδια στο σημερινό ψάχνει το αποτέλεσμα και του αυτοματισμού, κάτι που ακόμα δεν έχουμε. Να, ο Παναγιώτης λέει για τον Παναθηναϊκό που δεν έχει ακόμη αυτοματισμού.
8: Είναι και ομάδα δύο μηνών, έτσι.
7: Μάικ από Κεφαλονιά. Ολυμπιακός. Κοντέ σε λατρεύω. Μην μου πάθεις τίποτα ποτέ. Αυτά τα ξεσπάσματα μου αρέσουν. Και έχει και χαμογελάκια να πούμε. Λοιπόν, ο Γεράσιμος τι λέει?
8: Τα πυροκρανία συλλέγεται η ασθενία μου. Τα παίρνω στο κρανίο και.
7: Ο Γεράσιμος λέει: μια και ήρθε από την Κολομβία το παλικάρι για ένα χρόνο, μήπως έφερε κανένα σακί μαζί του, λέει. Τι να πει για την Κολομβία? Κύριε παιδιά, λέω εμπιστός για την Κολομβία. Εκεί ο άνθρωπος χάνει ποδοσφαιριστής, να πούμε, το πέναλτι και γυρνάει στην πατρίδα και το σκοτώνουν. Πιδέχασε το πέναλτι με την
8: Ελλάδα. Άλλα πράγματα ήταν.
7: Λοιπόν, άσε τώρα. Γιάννης Ηράκλειο. Κοντέ θυμίσου το βάζελο με τον Όφη. Λέει, τι λέγαμε εκείνη την ώρα, Γιάννη?
8: Τι εννοεί?
7: Όπως ήταν και καλά ένα σωματείο, φίλε.
8: Έχει βγει, έχω προκαλέσει οποιοδήποτε.
7: Όχι, όχι, τα περισσότερα αποτελέσματα να τα πω εγώ. Ο Όφη τα έχει πάρει το Παναθηναϊκό, να ξέρεις.
8: Έχω προκαλέσει όποιον θέλει να έρθει να μας πει όλα αυτά τα χρόνια που είχε σχέση ο Παναθηναϊκός διευθυνσιακά με τον Όφη, τα αποτέλεσμα Παναθηναϊκού, πώς το λένε, Όφη Παναθηναϊκού και Όφη Ολυμπιακού. Να μας πει ποια ομάδα. Σε ποια ομάδα έχει κόψει περισσότερους βαθμούς, στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό?
7: Ο Πόλο Βενάρδος λέει: Δημήτρης, έξυπνος άνθρωπος, αλλά δεν έχει καταλάβει πώς λειτουργεί ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη, τα φελιά μας από Κέρκυρα. Πολ, το είπαμε. Ο άνθρωπος, ο Μαρινάκης, έκανε δήλωση στον Παλομπαρίνη. Τα είπε από μόνος του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς θεωρίες. Τα είπε ότι οι παίχτες μεγάλοι. Άκουσε τη συνέντευξη. Δεν έρχονται στην Ελλάδα, γι' αυτό εμείς έχουμε και την Νότικα που είναι πόρτα κτλ. Τα είπε στη συνέντευξη στον Παλομπαρίνη. Τι έξυπνος άνθρωπος και ανόητος, αφού τα έχει πει ο ίδιος. Λοιπόν, Λευτέρης...
8: Υπάρχουν κανονισμοί στη FIFA που περιορίζουν τριγωνικές σχέσεις. βάζουν όρια.
7: Ναι, γι' αυτό
8: δεν μπορεί να εμφανίσει την
7: ομάδα. Ο Ολυμπιακός να τον πήρε και να τον δώσει. Γι' αυτό μπορεί να τον αγοράσει.
8: Ναι, τον πήρε ο Ολυμπιακός για τον Ολυμπιακό.
7: Ναι,
8: και για τον Ολυμπιακό τον πήρε.
7: Γιατί υπάρχουν κάποιοι τον περιορισμοί.
8: Τον για τον Ολυμπιακό Ολυμπιακός. Να τον κρατήσει 4 χρόνια.
7: Είπε στο εγμάνι
8: σου. Έδωσε 16-20 εκατομμύρια.
7: Συν 5. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, μπορεί να τον πήρε ο Ολυμπιακός. Και του χρόνου, άμα πάει καλά ο άνθρωπος, να πάει, πάει καλά, στην Νότικα με στη Manchester City. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
8: Οπωσδήποτε.
7: Λοιπόν, ο Βαγγέλης τι λέει.
8: Κάτσε να ξεκινήσω μηνύματα γιατί.
7: Έχει ξεχαστεί.
8: Ναι, εδώ πέρα κάτσε τώρα γιατί. Να μπω τώρα γιατί. Γίνεται χαμός.
7: Ο Βαγγέλης ο Μαμούρας καλημερίζει. Ο Σπύρος τι λέει.
8: Εσύ έχεις το Viber μπροστά σου, εγώ δεν το έχω οπότε.
7: Όπου έρας ήταν στάχτης. Όπου έρας λέω. Όπου έρθαν στάχτης στα μάτια για να γλιτώσει την κρίνια. Από τη, εδώ και 2 χρόνια λέει ο Σπύρος. Ο Τάσος. Δηλαδή κύριε Κοντέ, μόνο ο Λαφούζος κάνει πραγματικές μεταγραφές.
8: Ποιος είπε, παιδί, αυτό το πράγμα. Έχει καμία σχέση τώρα ο τρόπος που κινείται ο Ολυμπιακός με τα γραφικά, με τον τρόπο που κινείται ο Παναθηναϊκός και οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Με τρελάνετε τώρα. Θα με τρελάνετε.
7: Σου είπα, βγήκε ο Μαρινάκης και
8: τα είπε. Ναι, βρε παιδάκι, βγήκε ο Μαρινάκης και ήρθε μια ομάδα από το MLS και έδωσε 20 εκατομμύρια ευρώ για αυτόν τον Αντρέ Λουίς. Που δεν έπεσε στον Ολυμπιακό ούτε 5 λεπτά. Είναι φυσιολογικό, είναι κάτι το λέμε κάθε μέρα στη ζωή. Η προηγούμενη πιο ακριβή μεταγραφή της συγκεκριμένης ομάδας ήταν 5 εκατομμύρια. Ξαφνικά έδωσε 20 εκατομμύρια για να παίξει τη Ρίο Αβε που ήρθε στον Ολυμπιακό και έπαιξε 5 παιχνίδια και δεν τον είδαμε. Θάμπωσε το παρελθόν. Και σου λένε αυτοί στην Αμερική πού θα βρούμε ένα παίχτη να τον πληρώσουμε 20 εκατομμύρια και διαλέξα τον Αντρέ Λουίς. Οκ, έχεις δίκιο.
7: Και τα 20 εκατομμύρια που θα βρουν στον ισολογισμό της ομάδας.
8: Έχεις δίκιο. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες.
7: Θα διαβάσω.
8: Όπως τα λες είναι.
7: Θα πάρω την αιστεία όταν δημοσιεύονται ισολογισμοί για να δω τι έχει δηλώσει. Έτσι από περίεργη.
8: Τα δηλώνουνε. Γιατί τα δηλώνουνε είναι το θέμα.
7: Τι να σου πω. Έχω αποδείξει. Δεν έχω.
8: Εγώ
7: τα βλέπω δηλωμένα σε ισολογισμούς εταιριών.
8: Ήρθε μια ομάδα από την Αμερική. Ναι, δεν εντάξει. Έχει κάνει ποτέ στην ιστορία της μια μεταγραφή πάνω από 8 εκατομμύρια και δίνει 20 για να πάρει ένα παίχτη που ήρθε στον Ολυμπιακό και έπαιξε 5 παιχνίδια και στα άλλα 25 σκούπιζε τον πάγκο και πριν έπαιζε στο μεγαθύριο τη Ρίο Αβε.
7: Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχεις κανένα μήνυμα στα SMS?
8: Δεν πρόλαβα καν να ανοίξω.
7: Στα SMS που έχουν πληρώσει τουλάχιστον οι άνθρωποι.
8: Όχι.
7: Εντάξει, τα άλλα.
8: Ότι είναι στο SMS, οπότε λίγα μήνυματα.
7: Στο SMS δεν έχει, το MLS είχε που είπε. Λοιπόν, πάμε. Από Δευτέρα ο Κοντός αύριο και ρεπό. Τα λέμε αύριο το πρωί. Καλημέρα.
8: Φιλιά, μπαγιά.
9: Σας χαιρέτησα. Μα δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά, ευχαριστώ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Πρόωρη αποστράτευση χθες για τον στρατηγό του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης προσέλαβε αυτομάτως τη θέση του έναν άλλον Ισπανό προπονητή, τον 55χρονο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που δούλεψε για 7 χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, κατακτώντας το κύπελο Ισπανίας το 2020. Πέρυσι εργάστηκε για 7 μήνες στην Αλ Σαμπάμπ, ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Μεντιλίμπαρ έπιασε δουλειά στον Ολυμπιακό το Φεβρουάριο του 2024 και στις 29 Μαΐου εκείνης χρονιάς κατέκτησε το Conference League με το ιστορικό 1-0 επί της Φιωρεντίνας στην Old Green Arena της Νέας Φιλαδέλφειας. Ακολούθησε το Double του 2025 όπως και το Super Cup της ίδιας σεζόν. Ο συνολικός απολογισμός του Βάσκου σε 127 αγώνες του με τον Ολυμπιακό ήταν 79 νίκες, 27 ισοπαλίες και 21 ήττες. Στα μεταξύ, οι Ερυθρόλευκοι κινούνται για την απόκτηση του 21 ετών Ιβοριανού χαφ της γαλλικής Μπαστιά Αλεξάντ Ζαουάι, όπως και για τον 28χρονο σεντερφόρ από το Τσάντ Μάριους Μουαντιλμαζί, που ανήκει στην Σάμσουνγκ Σπορ. 25 γκολ σημειώθηκαν στους 6 χθεσινούς αγώνες του Champions League και ένα από αυτά είχε ελληνική συμμετοχή, καθώς με ασίστ του Χριστού Τζόλη σκόραρε ο Οντεργκάρντ το μοναδικό γκολ της Arsenal στο 1-0 που πέτυχε στην έδρα της Νάπολη. Χατρίκ του Φεράν Τόρες στο 6-1 της Paris Saint-Germain επί της Λόμπορο Βρατισλάβας, όπως και του Ντεμίροβιτς στο 3-1 της Στουτγκάρδης επί της Βίκινγκ. Σε όλους αγώνες είχαμε Μπαρσελόνα Φέγενορντ 5-1, Sporting Λισαβόνας Γκαλατά Σαράι 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1. Η πρώτη αγωνιστική της League Face στο Champions League ολοκληρώνεται σήμερα με 6 αγώνες. Νωρίς, 8 παρατέταρτο θα παίξουν Αϊτχόφεν, Σακτάρ Ντόνετσκ και Φενέρμπαξε Ρώμα. Στις 10 θα ξεκινούσουν οι αγώνες Κόμο Λιψία, Manchester United, Τσάμπα Μπακού, Μπάγκερ Μπόντο Γκλιμ και Σλάβια Πράγας, Λανς. Καθησυχαστικές ήταν για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα οι πρώτες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες υποβλήθηκε χτες, ωστόσο θα συνεχιστεί ο έλεγχος του από την Ντόρτμουντ πριν επιστρέψει ο 17χρονος διεθνής στη δράση. Την ευκαιρία να πιάσει τον Πανετολικό στην κορυφή της Super League με 3 νίκες έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός, δίνοντας τον εξαναπολής αγώνα του με την Κηφισιά στο ΆΚΑ. Σέντρα σε 9 κατέταρτο και μετάδοση από την Era Sport και το Sky. Με γκολ τον Νους Γκονζάλες και Θεοδοσουλάκη, όλα στο δεύτερο ημίχρονο, Όφη επικράτησε 3-0 τον Έστω Χρυσόπολης και έφτασε στους 4 βαθμούς σε League Face στο κύπελο Ελλάδας. Απόψε στις 6 παρατέταρτο, ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Άρη σε μετάδοση από την Era Sport και το Sky. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' στην Τούμπα, με τον οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική στην Super League 2. Την απόκτηση του Κριστιαν Γιάκης ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ χτες με τη μορφή δανεισμού από την Άουσμπουργκ. Ο Ιταλός Ανδρέα Κολόμπο θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης, ο Τσιμεντερίδης ορίστηκε στο Παναθηναϊκός Πανετολικός, ο Φωτιάς στο Ολυμπιακό Σόφι και ο Παπαπέτρου στο Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Από χτες το απόγευμα έχουν τη δυσυνδέση των οπαδών του Ολυμπιακού τα ειστήρια της αναμέτρησης των Ερυθρόλευκων με την Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League, όπου θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 10. Έπειτα από 6 χρονιές στον Ολυμπιακό, Γιάννης Λαρτζάκης έμεινε ελεύθερος για να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, οριστικά στην έδρα του Δικεφάλου στην Σανέλ Αρίνα των Ανόλωσιων. Θα αγωνίζονται Ερυθρόλευκοι έως ότου επαναλειτουργήσει το ανακαινισμένο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Τις πρώτες νίκες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Ανδρών έκαναν χθες η ΜΕΝ Βουλγαρία στη Σόφια με 3-0 σετ επί της Βόρειας Μακεδονίας, η ΔΕ Λετωνία στο Κλουζ με 3-1 σετ επί της Ρουμανίας. Αύριο το απόγευμα θα κάνει πρεμιέρα η εθνική μας ομάδα με αντίπαλο Τσεχία στην Ιταλική πόλη Μόνς, η ΔΕ Λετωνία στο Κλουζ με 3-1 σετ επί της Ρουμανίας.

συνδελική φάση των γυναικών θα αναμετρηθούν η Σαπαλένκα με την Πενγκούλα και η Ριμπάκινα με την Κόκο Γκόφ. Τέλος, ο Χάρι Κέιν είναι σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της γκρις μπάλας του 2026. Ως δεύτερο φαβορί παίζεται ο Λαμίν Γιαμάλ και ως τρίτο ο Κιλιάν Εμπαπέ. Περισσότερες ειδήσεις στο sport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Ερασπόρ σε 9.

0: Hera Sport 101,8.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Ακούτε Hera Sport.

0: Μια αυτοσχέδια εκτέλεση του Γιώργου Μαζονάκη στην εκπομπή «Τα νούμερα», αν το πρόσεξα καλά, που θυμάσαι που είχε ο Φίβος Ζελιβοριάς τις προηγούμενες σεζόν εδώ στην ΕΡΤ. Ένας αυτοσχεδιασμός με το πιάνο, ένας αυτοσχεδιασμός ανθρώπου ο οποίος δεν μπόρεσε με βάση τους ανθρώπους που τον γνώριζαν καλύτερα, και ο Φίβος Ζελιβοριάς γι' αυτό είπε χθες ότι άνοιξε η γη κάτω από τα πόδια μου και με καταπίνει αυτή τη στιγμή, δεν μπόρεσε να συνυπάρξει μαζί μας για περισσότερα από 54 χρόνια.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Έκανε και μία ανάρτηση Πέγκι Ζήνα που το βάζει και σε μία άλλη διάσταση, και το αναφέρω γιατί ακουμπάει και πάνω σε εμάς τη δική μας γενιά. Γιατί λέει, η Πέγκι Ζήνα είναι ο πρώτος καλλιτέχνης από τη δική μας γενιά που έφυγε, και μάλιστα δεν είχαν και στενή συνεργασία. Το γράφει, δεν ήταν φίλοι. Είχαν συνεργαστεί όταν η Πέγκι Ζήνα ήταν 19 και ο Μαζονάκης στο πρώτο δίσκο με τις δύο πρώτες επιτυχίες 22. Αλλά θα το πω για μας.
0: Ηλικιακά.
1: Είναι ένα παιδί από τη δική μας γενιά.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή,
0: ναι.
1: Μεγαλώναμε παράλληλα, και ειδικά στα 90s. Εκεί έβαλα στη ζωή μου πολύ, πολύ Μαζονάκη στη νύχτα. Έτσι. Μετά εντάξει, αραιώσαμε κάπως. Αλλά. Φοβερή φωνή, φοβερός καλλιτέχνης.
0: Εγώ δεν είμαι, ξέρεις, αυτό το μουσικό ακούσματος.
1: Για το λαϊκό, λαϊκό τραγούδι,
0: ναι,
1: ήταν
0: άρχισα,
1: από τις καλές φωνές.
0: Άρχισα να τον...
1: Και δοκίμασε.
0: Ακριβώς, πράγματα. Οι αλλαγές αυτές, οι δοκιμές,
1: ναι.
0: Οι πρωτοπορίες του άρχισαν να προκαλούν ενδιαφέρον. Μα πιο πολύ όμως, και θέλω να μου το επιτρέψεις αυτό, Γιάννη, μα πιο πολύ με ενόχλησε αυτό που συνέβη πέρυσι, με αφορμή την σύγκρουση που είχε με τους συγγενείς του όσον αφορά την ψυχική του υγεία. Και να μου επιτρέψει να διαβάσω ένα άρθρο που γράφτηκε το Σεπτέμβριο του 25, ακριβώς δηλαδή πριν από ένα χρόνο, και ο συνάδελφος ο Μάνος Λαμπράκης είχε γράψει ότι στην κοινωνία του θεάματος η τρέλα δεν είναι ασθένεια, είναι αδίκημα. Και ο άνθρωπος που καταραίει δημοσίως δεν νοσηλεύεται, αλλά τιμωρείται. Όχι με φυλακή, αλλά με διάγνωση. Όχι με σιωπή, αλλά με υποχρεωτική μετάδοση. Θυμάσαι τη διάσταση που πήρε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στα μέσα ενημέρωσης, εκείνη η περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία σωστά κατ' εμέ παρουσιάστηκε από τον συνάδελφο ως ένα... ως κάθε άλλο περιστατικό ψυχιατρικής φροντίδας, είναι, λέει, μια εκδήλωση βαθιάς κοινωνικής αποτυχίας, της αδυναμίας μας να ανεχθούμε το μη διαχειρίσιμο, το αφανές, το μη χρήσιμο, το μη εμπορεύσιμο. Ο καλλιτέχνης αυτός, ο Γιώργος Μαζονάκης, ανεξαρτήτως κλινικής του εικόνας, στερήθηκε κάτι θεμελιώδες, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα της ψυχής του, το δικαίωμα να σιωπήσει, να νοσήσει χωρίς να δημοσιοποιηθεί, να αποσυρθεί χωρίς να λογοδοτήσει, να πει «δεν είμαι καλά», χωρίς να χρειάζεται όμως εισαγγελική βούλα ή δήλωση δικηγόρου. Η επιταγή για πλήρη διαφάνεια είναι μορφή βαρβαρότητας από την κοινωνία. Συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη φράση. Αν θέλεις, έχω και ένα προσωπικό βίωμα. Ό,τι δεν είναι ορατό υποπτεύεται, και ό,τι δεν εξηγείται ακυρώνεται, και ό,τι δεν κυκλοφορεί ως πληροφορία δεν έχει υπόσταση. Η ψυχική νόσος λοιπόν στην εποχή μας δεν είναι πλέον έλλειμμα λειτουργικότητας, είναι απειλή στην κυκλοφορία της εικόνας. Ο Μαζονάκης δεν κατέρευσε, συνελήφθη από τα μέσα παραγωγής της αλήθειας. Εκεί όπου ο λόγος του γιατρού συναντά το λόγο του δημοσιογράφου και το λόγο του συγγενή, και όλοι μαζί επιβεβαιώνουν το νέο Ευαγγέλιο του νεοφιλελευθερισμού. Ο εαυτός σου δεν σου ανήκει. Αν αρνηθείς να επιτελέσεις το ρόλο που σου έχει δοθεί, καλλιτέχνης, στάρ, ψυχικά ανθεκτικός, λειτουργικός, τότε σου αποσπάται βία η αφήγηση και το σώμα σου καταγράφεται, διαγιγνώσκεται, εξηγείται, εκπροσωπείται και οικειοποιείται από τους άλλους. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι δεν μπόρεσε να ταιριάξει με την κοινωνία μας περισσότερο 54 χρόνια και χάθηκε προώρα χθες.
1: Κοιτάξτε, δεν το ξέρω αυτό γιατί δεν ήξερα τον άνθρωπο. Εγώ ήξερα τα τραγούδια του και ήξερα τον καλλιτέχνη πάνω στη σκηνή, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για το πώς ζούσε, το τι επιδίωκε, ποια μπορεί να ήταν τα όνειρά του, ποιες μπορεί να ήταν οι δυσκολίες του, που μπορεί να θεωρούσε ότι ο τούτος κόσμος τον στενεύει ή όχι. Δεν το ξέρω, γιατί δεν ξέρω τον άνθρωπο, αλλά εγώ μιλάω για τον καλλιτέχνη.
0: Έγινε δημόσιο θέαμα, Γιάννη, το ξέρεις καλά κι εσύ όμως.
1: Θυμάμαι πολύ καλά και ένα στενάχωρο. Ξέρεις πώς θα σου πω.
0: Που εμείς εδώ ως δημοσιογράφοι την προστατεύουμε όσο μπορούμε καλύτερα.
1: Θα σου πω κάτι άλλο. Επειδή πρόσφατα είδα ένα ωραίο ντοκιμαντέρ σε μία από τις προβολές στο θερινό σινεμά στον Πομπονιέρα στην Κηφισιά, και ήταν το The Match και αφορούσε το μεγάλο παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 86, το Αγγλία-Αργεντινή, με όλα όσα το συνόδευαν αυτό το παιχνίδι. Ήθελα να θυμηθώ τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Γκάρι Λίνεκερ τον Μάρτιο του 2006 ο Ντιέγο Αρμάντο Μαραντόνα για το BBC. Και μίλησε για τη δική του περιπέτεια υγείας, μίλησε εκεί για τη χρήση ουσιών κτλ. Δεν ήταν αυτό το θέμα. Το θέμα ήταν το εξής, που γυρίζει και λέει ο Μαραντόνα στο Λίνεκερ, ότι εγώ ήμουν ένας ασθενής, αλλά από τα μίντια, από την περιραίωση ατμόσφαιρα, δεν αντιμετωπίστηκα ως ένας ασθενής.
0: Αλλά.
1: Δηλαδή,
0: ακουμπάει στο κείμενο που
1: αυτό
0: σου διάβασα.
1: Ναι, με βάση αυτό το κείμενο που μου διάβασα.
0: Άρχισε να χάνεται η ιδιωτικότητά του, να γίνεται.
1: Από ό,τι θυμάμαι πριν ένα χρόνο από όλη αυτή την περιπέτεια, δεν αντιμετωπίστηκε ως ένας άνθρωπος που μπορεί να ήθελε να βρει τα πράγματα με τον εαυτό του, αλλά αντιμετωπίστηκε με τη λάμψη του celebrity. Δηλαδή χρειάζεται και μία ενσυναίσθηση όταν βλέπουμε ένα ζήτημα υγείας να σε απασχολεί, έτσι, όποιο και αν είναι αυτό και όπως και αν έχει, προκύψει. Αλλά λέω, αφού δεν ξέρω τον άνθρωπο, δεν γνώρισα τον άνθρωπο, δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά γνώρισα τον καλλιτέχνη, respect, έβαλε με τα τραγούδια του soundtrack σε πολλές στιγμές της ζωής μας. Και με το Μαζονάκι γινόταν το εξής, και μιλάω ειδικά για τα 90s, επειδή το έζησα από κοντά στις πίστες. Τον ένιωθες φίλο σου. Δεν είχε την απόσταση του καλλιτέχνη, ότι εντάξει, τότε ξεκίναγε, μετά έγινε, αλλά πάντα νιώθω ότι τραγουδάει για φίλους.
0: Αλλά ο Μαζονάκης δεν αισθανόταν όμως ο ίδιος ότι μας είχε φίλους. Κατάλαβες τι
1: λέω. Δεν το ξέρω, σου λέω, δεν ήξερα τον άνθρωπο, δεν μπορώ να κάνω ερμηνεία.
0: Και εγώ το μεταφέρω μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, είναι πολύ, πολύ λυπηρό. Δηλαδή, χτύπαγε το τηλέφωνο εχθές και δεν χτύπαγε για το ρεπορτάζ. Χτύπαγε για Μαζονάκη, γιατί ήταν μια είδηση που σόκαρε σε κάθε περίπτωση. Έπεσε
0: πάντως,
1: πάρα πολύ ευνηδιαστικά.
0: Στον επίλογο του κειμένου που σας διάβασα, και δεν θέλω βέβαια να το διαβάσω όλο γιατί θα σας κουράσω, υπάρχει μια άλλη φράση που νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει. Η δική του, λέει, ιστορία αποτελεί απόδειξη μιας κοινωνίας που δεν ξέρει να αγαπά παρά μόνο να διορθώνει την εικόνα σου. Που θέλει, κατάλαβες. Να πειράξει την εικόνα σου.
1: Μπορώ να το απλώσω και να το. Mm-hmm. Να το αναλύσουμε κοινωνικά, αλλά δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι πάντως. Δηλαδή, ξέρεις τι, ζούμε σε μια εποχή των social media. Φεύγουμε τώρα από αυτό το θέμα. Στα social media, όπως έχεις δει και το έχω συζητήσει, υπάρχει πολύ τοξικότητα. Με ποια έννοια? Είναι πολύ πιο
0: σου
1: εύκολη.
0: Σου αλλοιώνει την εικόνα σου κάποιοι μέσα από τα social media?
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Είναι πιο εύκολη αρνητική κριτική. Και αρνητική κριτική η οποία πηγαίνει στα άκρα. Δεν είναι δηλαδή καν κριτική, είναι ισοπαίδωση, είναι
0: σου
1: απαξίωση.
0: Το χαρακτήρα σου, με αυτόν τον τρόπο που περιγράφεις.
1: Δεν θα μου αλλοιώσει το χαρακτήρα μου κάποιος που θέλει να με απαξιώσει.
0: Όχι βαθιά μέσα σου, την εικόνα σου εννοώ. Την αλλοιώνει με αυτόν τον τρόπο, ναι.
1: Η εικόνα σου διαμορφώνεται μέσα από τη δουλειά σου όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο.
0: Και όμως την αλλοιώνει με τα σχόλια που κάνει αυτά τα αρνητικά που λες, ή τα εμπαθή και όλα αυτά. Και το συναντάμε και εδώ, στη δουλειά μας.
1: Την εικόνα του Μαζονάκη.
0: Τα δεχόμαστε την ώρα που δουλεύουμε.
1: Να σου πω κάτι. Την εικόνα του Μαζονάκη δεν θεωρώ ότι μπόρεσε να την αλλοιώσει κανείς. Διότι είναι ένα παράδειγμα καλλιτέχνη που ο θάνατός του έφερε κλάματα σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Το θέμα ήταν
1: σε
0: εν
1: πάρα
0: ζωή.
1: Πολύ
0: το
1: κόσμο,
0: θέμα ήταν
1: έτσι.
0: Ζωή, τι έγινε.
1: Μα και εν ζωή ο κόσμος τον αγαπούσε τον Μαζονάκη. Ο κόσμος που πήγαινε, τον άκουγε, τον παρακολουθούσε και τον ακολουθούσε για δεκαετίες.
0: Όταν όμως αποσύρθηκε από αυτό το μοντέλο που παρουσιάζει, από αυτό το προσκήνιο το οποίο εμφανίζεις, και χρειάστηκε να μείνει πίσω, έσπευσαν πάρα πολύ δικοί του και μη άνθρωποι να διαχειριστούν οι ίδιοι τον εαυτό του, και αυτό κατά μία έννοια, θα προσέξω πάρα πολύ τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, κατά μία έννοια τον διέλυσε.
1: Θα σου πω κάτι άλλο, παίρνοντας αθλητικά παραδείγματα. Mm-hmm. Έχω καταλάβει το εξής, επειδή έχουμε γνωρίσει πολλές γενιές ποδοσφαιριστών έτσι όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στον χώρο, και ας μην το πω γενιά που είναι κάθε 20 χρόνια, αλλά ανά πενταετία που ξεπετάγονται παίκτες κτλ. Το συμπέρασμά μου είναι το εξής, γιατί ακόμη πιο γρήγορα πια στα δικά μας χρόνια έρχεται η προβολή πάρα πολύ νωρίς και έρχονται και τα λεφτά πάρα πολύ νωρίς. Αν δεν υπάρχει οικογένεια η οποία θα περιχαρακώσει τον αθλητή, ώστε να μείνει αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει και να μην παρασυρθεί από τις σειρήνες, τότε
0: ραγίζει,
1: ναι,
0: ραγίζει,
1: μπορεί να σε πάρει ο άνεμος και να σε πάει σε 10.000 σημεία. Θυμάμαι, με ό,τι φθορά μπορεί να σου προκαλέσει.
0: Θυμάμαι
1: αυτό,
0: την υπόθεση
1: έτσι
0: του Σεβαστιάν Βερόν, τότε που έπαιζε στην ομάδα μας, στην United. Ο Σεβαστιάν Βερόν, για όσους δεν το γνωρίζετε, και ήταν ένα θέμα το οποίο, δόξα σοι ο Θεός, πρώτα τα βρετανικά μέσα ενημέρωση το σεβάστηκαν. Είχε φτάσει στο σημείο και ήταν η μόνη πληροφορία που είχε διοχετευθεί από πολίτες βεβαίως, να κυκλοφορεί στους δρόμους του Μάντσεστερ, να έχει πάθει τέτοια κατάθλιψη στη συγκεκριμένη πόλη που έμοιαζε με τρελός, μονολογούσε περπατώντας στους δρόμους. Τον προστάτευσε όμως αυτό που είπε και η μεγάλη οικογένεια που λεγόταν Manchester United και τα δικά του άτομα, και τον τράβηξαν ο καθένας με τον τρόπο του και με επιτυχή τρόπο μάλιστα από εκείνο το βούρκο στον οποίο είχε πέσει. Και σώθηκε ο Σεμπαστιάν Βερόν. Δεν ήταν ποτέ ο ίδιος. Ποδοσφαιρικά είδες μετά. Δεν βρήκε την λύτρωσή του κάπου αλλού. Βρήκε όμως την ψυχική υγεία του κάπου αλλού, μακριά από εκείνη την πόλη που τον είχε, που είχε αρχίσει να τον καταστρέφει, και η πρώτη που τον βοήθησε φυσικά ήταν η σύζυγός του.
1: Να απαντήσω.
0: Τον τράβηξε πολύ γρήγορα.
1: Στον Χρήστο που ρωτάει γιατί ήταν ασθενής, σε σχέση το είπα, ανεφέραμε με την περσινή περιπέτεια, να, με την οικογένειά του να θεωρεί ότι χρειάζεται αγωγή η ψυχική του υγεία. Όπως θυμόσαστε, με αυτή την έννοια το αναφέρω, και με το πώς όλο αυτό το ζήτημα έπαιξε στην επικαιρότητα, έπαιξε στα social media, αναπαράχθηκε, αν υπήρξε σεβασμός σε όλη αυτή την
0: δεν
1: ιστορία
0: υπήρξε, δεν
1: απέναντι
0: υπήρξε,
1: στον
0: είμαστε ξεκάθαροι, ναι.
1: Γι' αυτό το κομμάτι αναφέρομαι, ναι, και μόνο.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα κατά τα άλλα.
1: Καλημέρα, γιατί έχουμε και πολλά
0: από
1: μηνύματα.
0: Από την Era Sport, ας βάλουμε και λίγη μουσική από πίσω για να διορθώσουμε λίγο τον τόνο μας. Είμαστε γκολ από τα αποδυτήρια αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα γίνουμε στη δεύτερη 3-5-2. Εννοείται ότι από αθλητικής πλευράς δεσπόζει αυτό το γεγονός που το περιμέναμε όλοι μας στην πραγματικότητα να συμβεί.
1: Δεν πέσαμε και από τα σύννεφα.
0: Καθόλου. Όταν θα επικοινωνήσουμε τον Πάπη Παπάζωρο, εγώ θα θυμίσω μία χθεσινή ατάκα μου. Αλλά τέλος πάντων, αναφερόμαστε φυσικά στον αποχαιρετισμό του Ολυμπιακού στον Μετιλίμπαρ, που ήταν τόσο δουλεμένος που αμέσως εμφανίστηκε ο αντικαταστάτης. Δεν περιμέναμε παρά μόνο μισή ώρα. Ναι, μισή ώρα. Από την ανακοίνωση του Ολυμπιακού έως την πρόσληψη καινούργιου προπονητή μεσολάβησε, επαναλαμβάνω, μισή ώρα, και έχουμε τον Αλγκουαθίλ να πιάνει σήμερα δουλειά στον Ολυμπιακό. Και άλλα και άλλα και άλλα πράγματα. Χορτάσαμε Champions League χθες, 25 γκολ.
1: Καμία ισοπαλία.
0: Καμία ισοπαλία, και το πιο καθοριστικό γκολ είχε ελληνική σφραγίδα πάλι.
1: Την ασίστ του Τζόλι για την νίκη της Άρσεναλ.
0: Στον Όντεγκαρντ. Εντάξει, αυτοί οι δύο έχουν αρχίσει και γίνονται.
1: Δεν τη χάρηκα.
0: Γιατί?
1: Γιατί έγινε στον τρίο κορμά του Μαραντόνα, είμαστε με την Νάπολη.
0: Τι λες?
1: Δεν τη χάρηκα.
0: Τι λες,
1: με την Νάπολη.
0: Τι να σου πω.
1: Εντάξει, να
0: λίγησα από τη συγκίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ το χάρηκα. Σου έχω δώσει πάσα. Ναι. Σου έχω δώσει πάσα, πάρε βάλε, και σε έχεις κλωτσίσει αέρα.
0: Για πες.
1: Δηλαδή σου κάνω πάσα ότι στο αυτό, Champions
0: το
1: League...
0: αυτό το διάστημα παίζω σε άλλο γήπεδο, γι' αυτό.
1: Ναι, στο Champions League σου είπα δεν έχω ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Τι η σκέψη μου, η αφετηρία της σκέψης μου ποια μπορεί να είναι? Ότι ό,τι και να γίνει στα σημερινά παιχνίδια, αφού υπήρξαν 12 νικητές και 12 ηττημένοι, η ΑΕΚ πρώτη αγωνιστική θα είναι μέσα στην 24η.
0: Άσχετο, δεν λέω. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να ακουμπήσω την μπάλα στην τέτοια πάσα. Την αφήνω να βγει έξω επίτηδες. Εμένα πήγε αλλού το μυαλό μου, ότι βλέπεις ένα ωραιότατο χ στο Old Trafford σήμερα, στην πρεμιέρα μας με τη Σαμπά. Θα πέσω τα σύννεφα. Πες μου. Είναι αργά όμως το μάτς. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει στα δύο που είναι νωρίς. Μπορεί να προκύψει ισοπαλία η πρώτη στα μάτς που είναι νωρίς. Εκεί θα με βοηθήσει λίγο πνευματικά, άμα κάτσει μια ισοπαλία στα μάτια των 8 παρατέταρτο.
1: Ναι,
0: είμαστε στο
1: δεκάρι. Βασικά, Αν και
0: με
1: λύγησε
0: ρε παιδιά, τι συγκίνηση ήταν αυτή που έβαλε την ΑΕΚ πάλι
1: μες στο παιχνίδι.
0: Δεν ξασυδεί ποτέ τους Σατουρινέο παιδιά αυτό.
1: Μα αυτός, γι' αυτό σου δώσα την
0: δηλαδή,
1: πάσα.
0: Ευτυχώς,
1: να αρχίσεις αυτό το σερί.
0: Δηλαδή, τέλος πάντων, μην το πω τώρα και
1: κοινοχλήσω. Αν και 9 και 4 έχει τον Παναθηναϊκό, έχω κατασκοπία Champions League. Δηλαδή 8 παρατέταρτο έχει Φενέρμπαχτσε Ρώμα. Να μην δούμε Ρώμα.
0: Το χι ψάχνει αυτός, ναι, ναι.
1: Έχει συνέχεια. Αιτχόβεν Σαχτάρ. Να μην δούμε Σαχτάρ που είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ. Δεύτερη αγωνιστική.
0: Της ΑΕΚ στο Λονδίνο, 14, αν θυμάμαι καλά, το Οκτώβριο.
1: Στις 10 έχει Κόμο Λιψέ. Να μην δούμε Κόμο.
0: Πού το πας?
1: Δεν θα προλάβω να δω Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να τον δω μετά live replay όταν τελειώσει το Champions League.
0: Έλα μας, στην εποχή μας έχουμε διάφορες οθόνες που μπορούν να λειτουργούν παράλληλα.
1: Όχι, θέλω να αφοσιωθώ στην κατασκοπία.
0: Εγώ είχα ανοιχτό ευαισθητό το λάπτοπ ενώ έβλεπα και να χαζεύω και λίγο Ολυμπιακό να δω τι γίνεται εκεί πέρα. Να έχω μια ενημέρωση.
1: Κάτσε, περίμενε. Όπα.
0: Όπα, ναι,
1: έχει
0: όπα.
1: Champions League, αστεράκι, Σεντόνι,
0: ΑΕΚ
1: Λάσκ. Και έχει. Εντάξει, το κύπελλο ήταν μετά το Ολυμπιακό.
0: Ήταν την ώρα των άλλων αγώνων.
1: Είπα και εγώ, δηλαδή ταυτόχρονα θα πήγαινε από το Champions League στο κύπελλο.
0: Όχι, είπα. Το είχα στην ΑΕΚ, δηλαδή η τηλεόρασή μου έπαιζε αυτό που ήθελα. Και στην άκρη το άλλο, μην τυχόν το μάτι μου πιάσει κάτι περίεργο. Δεν προλαβαίνουμε καν να συστηθούμε.
1: Το πέτα συλλεκτικό. Τελευταίο μάτς με τη Λίμπαρ στο Πάγκο του Ολυμπιακού.
0: Σωστό. Δεν προλαβαίνουμε να συστηθούμε. Θα το κάνουμε στο δεύτερο ημίρο, γιατί πρέπει να προηγηθεί η σύνδεσή μας με το Earth News Radio. Να ακούστε τις ευχάριστες, όπως λέω πάντα, γελώντας, ευχάριστες ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με επίκεντρο ζητήματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί μετά τις καταθέσεις τους. Έλεγχο για την κλινική ζήτησε ο Υπουργός Υγείας. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο ΕΡΤ News. Αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε. Σοβαρή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα σε πλοία που μεταφέρουν καύσιμα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport. Καλημέρα.
1: Να συστηθώ.
0: Αυτό το δύο ώρο παρέα με τον Ηλία Δρυμόνα. Ηλίας Δρυμόνας, Γιάννης Αντωρινέος.
1: Γιάννης Κωνσταράκης στην κονσόλα.
0: Γιάννης Κωνσταράκης στην κονσόλα.
1: Η αγαπημένη Βιβίνη Νικολοπούλου στην
0: παραγωγή. Είναι εδώ η μεγαλειοτάτη, γιατί.
1: Έμα, είδε σου όταν κάθομαι εγώ από αριστερά που έχω πρόβλημα. Να το.
0: Μεγαλειοτάτη, ζητώ συγγνώμη, έπρεπε να σε αναφέρω πρώτη.
1: Βιβίνη Νικολοπούλου, γιατί μου έχει σκεπάσει τρεις φορές το επώνυμό της στην παραγωγή της εκπομπής.
0: Αυτό ξέρεις ότι είναι marketing.
1: Ποιο?
0: Γιατί όταν θες να πεις κάτι και στο σκεπάζω, ο άλλος ακούει και λέει τι θέλει να πει. Ποιο είναι το όνομα, ρε παιδιά? Μα πείτε
1: πάμε,
0: το όνομα.
1: Πάμε, πάμε.
0: Μα άστο να μιλήσει να πει το όνομα. Και εντυπώνεται. Βιβίνη Νικολοπούλου, κόλπο είναι.
1: Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Να ξεκινήσω από τα Messenger που έχουμε στο Facebook. Ιωάννης Αντωρινέος και Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ο Ιωάννης Αντωρινέος με λατινικούς.
0: Για αυτό εντάξει, μας τα στέλνω στο Viber τώρα.
1: Δεν είναι, αφού δέχεσαι στο...
0: Δεν δέχομαι.
1: Τι με ζητήσεις?
0: Δεν δέχομαι γιατί μαζεύονται πολλά και μετά πρέπει να τα σβήνω γιατί έχω ανάγκες ρεπορταζιακές.
1: Μάλιστα. Και από εκεί πέρα υπάρχει το Viber, όπως είπε ο Γιάννης. Εκεί πληκτρολογείται με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Υπάρχει το mail eraspor@papakia.gr και μπορείτε να στείλετε και SMS. Θα σας παρακαλούσα να μας στείλετε SMS. Μην βγάζετε αυθαίρετα πράγματα. Δεν πρόκειται να τα διαβάσουμε αυτά τα αυθαίρετα στον αέρα. Λοιπόν, για να στείλετε SMS, γράφετε πρώτα τη λέξη Sport με όποιον τρόπο θέλετε. Αφήνετε ένα κενό. Προσθέτει το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160.
0: Ωραία. Καταλαβαίνετε ότι αθλητικά το θέμα είναι η απόφαση να φύγει ο προπονητής.
1: Σύμφωνα με την Μάρκα, απολύθηκε και φεύγει σαν είδωλο, αλλά άλλες ισπανικές εφημερίδες, όπως η Mundo Deportivo, λένε ότι ο ελληνικός σύλλογος από το πουθενά απέλησε το Μεντιλίμπαρ, ενώ η ΑΣ, ο ελληνικός σύλλογος, απροσδόκητα απολύει τον Ισπανό τεχνικό. Θα έλεγα ότι είναι ένδειξη σεβασμού προς αυτό.
0: Κοίταξε, είναι πολύ λογικές τοποθετήσεις του ισπανικού τύπου. Εμείς θα υπενθυμίσουμε το ρεπορτάζ όχι με την έννοια σας τα λέγαμε ή να ευλογήσουμε τα γένια μας οτιδήποτε. Ήταν ένα νιάο νιάο ότι κάνει στα κεραμίδια. Και συζητούσαμε τότε σε σχέση με το Μεντιλίμπαρ ότι αν ο Ολυμπιακός ήθελε να παίξει ένα άλλο ποδόσφαιρο, δεν θα μπορούσε αυτό το άλλο ποδόσφαιρο να το υπηρετήσει ο Μεντιλίμπαρ. Άρα, αφού υπήρχε αυτό στο μυαλό των ανθρώπων που αποφασίζουν και ειδικά
1: ότι δεν πάμε,
0: του Βαγγέλη Μαρινάκη, του διοκτήτη της ομάδας, θα έπρεπε να είχε φύγει ο Μεντιλίμπαρ με το τέλος της χρονιάς,
1: το Μάιο,
0: ώστε να γίνει ένας σχεδιασμός βασισμένος πάνω στην επιθυμία του επόμενου προπονητή. Τώρα λοιπόν τι έγινε? Έμεινε ο Μεντιλίμπαρ και έμεινε επειδή υπήρχε μεγάλη στήριξη από τον κόσμο. Γι' αυτό άλλωστε εκδόθηκε και η ανακοίνωση της θύρας 7
1: που είπαμε ώστε να
0: φανεί ότι υπάρχει φθορά στο αίρισμα που είχε ο Μεντιλίμπαρ προς την δεξαμενή των οπαδών του Ολυμπιακού. Και αφού πια έχει κλείσει ο μεταγραφικός κύκλος ένα μεγάλο ποσοστό, εκτός αν πάρει κι άλλον έναν φόρο ο Ολυμπιακός μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή,
1: θα πάρει.
0: Έρχεται ένας άλλος προπονητής που βρίσκει μία ομάδα με 15-20 μεταγραφές πόσες έγιναν φέτος, καμιά δεκαπενταριά σίγουρα, χωρίς να έχει ρωτηθεί ο Αλγουαθίλ. Γι' αυτόν γίνεται η κουβέντα, ο πρώην τεχνικός της Οσιεδάδ και της Αλ Σαμπάμπ, που θα πρέπει να παίξει προφανώς το ποδόσφαιρο το οποίο θέλει ο Ολυμπιακός και έχει πει δημοσίως και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Γιατί θυμόσαστε πάρα πολύ καλά ότι στην κλήρωση την Ευρωπαϊκή είχε ουσιαστικά κρίνει αυστηρά τον Μεντιλίμπαρ, λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι για να παίζει με βολή από τον τερματοφύλακα. Βέβαια, έτσι έπαιζε και τον 1,5 χρόνο που πήρε τους τίτλους. Με βολή από τον τερματοφύλακα και με κυνήγι της δεύτερης μπάλας.
1: Τις 350 μέρες των τίτλων. Ναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Ξεκινώντας δηλαδή από το Conference League και μετά το Tremble που συμπλήρωσε την επόμενη σεζόν, 24-25.
0: Δεν ήταν. Κοίταξε. Με το Μεντιλίμπαρ τα έλεγα και πάνω στις μεγάλες επιτυχίες. Εντάξει, είναι ένας προπονητής ο οποίος πράγματι είχε ένα παρελθόν, δεν ήταν τυματέο, αλλά θέλω να πω ότι το ποδόσφαιρο μερικές φορές μέσα από συγκυρίες και από συμπτώσεις βγάζει ήρωες. Για παράδειγμα, ο Ντιματέο πήρε με τη Τσέλση το πρώτο Champions League. Δεν το πήρε ο Μουρίνιο, δεν το πήρε ο Αντσελότη. Το πήρε ο Ντιματέο, που και μετά την κατάκτηση του Champions League με τη Τσέλση δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Θέλω να πω ότι ο Μεντιλίμπαρ ήταν ένας προπονητής της Έλζα και της Αιμπάρ σε αυτά τα επίπεδα που έπαιζε με αυτό το στυλ. Και γι' αυτό άλλωστε οι μεγάλες ομάδες δεν τον επέλεγαν. Στη Σεβίλη έμεινε λίγο, πήρε όμως το Europa League. Στον Ολυμπιακό κόλλησε. Κόλλησε γιατί εφάρμοσε αυτό σε μια ποδοσφαιρική κοινωνία που άρχισε να προετοιμάζεται για κάτι τέτοιο από την εποχή του Αλμέιδα. που δεν έπαιζε ο Αλμίδα τη δεύτερη μπάλα, έπαιζε με build-up σε ψηλά μέτρα, μέταση και πίεση. Έβαλε τη δεύτερη μπάλα, λειτουργήσε για 1,5 χρόνο, αλλά αυτό ήταν. Μετά αντιμετωπίζεται σε χαμηλά μέτρα, με αλληλοβοήθειες, με transition επιθετικό και αμυντικό. Ήταν αντιμετωπίσιμο. Ο Μεντιλίμπαρ όμως δεν ήξερε να παίξει κάτι άλλο. Και γι' αυτό λέω ότι αφού ο Ολυμπιακός ήθελε να κάνει κάτι άλλο, δεν θα έπρεπε να περιμένει Σεπτέμβρη μήνα με τις υποχρεώσεις να έχουν προχωρήσει, με τον αποκλεισμό από το Champions League να έχει συμβεί για να προχωρήσει σε μια αντικατάσταση. Και γι' αυτό είχαμε συζητήσει, αν θυμόσαστε, σε μια πρόσφατη εκπομπή με τον Ηλία, τη συνάντηση που υπήρχε Μαρινάκη με Ντιλίμπαρ, και λέγαμε ότι θύμιζε τις σχέσεις, είτε αλλάζεις είτε φεύγω.
1: Ναι,
0: επειδή δεν μπορεί να φύγει ο διοκτήτης,
1: ναι,
0: είτε αλλάζεις είτε φεύγεις. Και επειδή δεν θα άλλαζε ο άνθρωπος, γιατί δεν το έκανε ποτέ στη ζωή του, 60+ είναι. Έτσι,
1: δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, θα αναρωτηθεί τώρα κάποιος εύλογο, όπως το κάναμε και ως αέρα, όταν συναντήκαμε Γιάννη. Ωραία. Και αφού λοιπόν το βλέπαν ότι δεν πάει έτσι, οι μεταγραφές αυτές που έγιναν, από ποιον έγιναν? Από το Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Έγιναν πες από τα αρμόδια στελέχη, okay, τους τεχνικούς διευθυντές που
1: υπάρχουν. Τους δικούς του ανθρώπους, όχι του, ναι, του προπονητή.
0: Δηλαδή βλέπεις ότι έγινε αλλαγή στη δομή. Όταν φεύγει ο Κοβάσοβιτς και επιστρέφει ο Κορδόν και έχει το προηγούμενο παρελθόν.
1: Φωτογραφία ήταν.
0: Ότι ο Ολυμπιακός, αν θέλει να φέρει άλλους προπονητές, φέρνει άλλους τεχνικούς διευθυντές. Mm. Δηλαδή αλλάζει διευθυντή ανάλογα με τον προπονητή.
1: Μα ήταν φωτογραφία αυτό.
0: Ναι, λες, όπα, ήρθε ο Κορδόν, έρχεται άλλος. Ζήτημα χρόνου.
1: Και δεν ήρθε ο Κορδόν.
0: Ναι.
1: Ακόμα δεν ήρθε ο Κορδόν, κατάλαβες, λέω. Έκανε τη δουλειά από απ' έξω. Το οποίο ήταν δουλεμένο, όπως καταλαβαίνετε, πριν από το μάτς με το Βόλο.
0: Εγώ είχα ρωτήσει τον
1: Συμφωνία,
0: για τον Αλγουαθίλ.
1: Ναι.
0: Πολύ πριν ακουστεί το
1: όνομα. Πριν από τα δύο μάτς με το Βόλο.
0: Για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Επειδή πράγματι είναι ένας προπονητής που έκανε καριέρα με τη Σοσιαδάδ και τα λοιπά, και πάντα στο ελληνικό πρωτάθλημα,
1: και προπονητές
0: που μας έρχονται από την Ιβηρική, ναι,
1: τους έδωσε 40 χρόνια περίπου να το πάρει,
0: είναι σημαντική, και ειδικά η Βάσκη, και μου είχαν πει καλά λόγια, δηλαδή άνθρωποι του ποδοσφαίρου μου είχαν πει πολύ καλά λόγια για τον Αλγουαθίλ, και μάλιστα είχαν απορρίσει για ποιο λόγο όταν έμεινε ελεύθερος από τη Σοσιαδάδ δεν βρήκε την πρόταση την κατάλληλη από κάποια μεγάλη ομάδα. Προφανώς περίμενε κάτι τέτοιο, δεν το βρήκε, πήγε στην Αλ-Σαμπάμπ. Εκεί δεν κόλλησε με το περιβάλλον.
1: Είπα, να πέτυχε. 5 νίκες, 28
0: αγώνες. Σαουδική Αραβία.
1: Ναι.
0: Και πάλι όμως, επιστρέφοντας από την Αλ-Σαμπάμπ, ενώ έχει ένα τόσο καλό όνομα και έχει μιλήσει δουλειά του με τη Σοσιαδάδ, πάλι δεν τον εμπιστεύτηκαν ομάδες από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε έρχεται στα μέρη μας και θα έχει ενδιαφέρον, έτσι, να δούμε αυτή τη συνύπαρξη. Περιττό να πω ότι ναι, ο Ολυμπιακός είναι ένας οργανισμός, Ηλία, φίλες και φίλοι, που δεν δίνει χρόνο. Αλλά συγγνώμη, παιδιά, όταν έρχεται ο προπονητής από το αεροδρόμιο και θα πάει να κουτσάρει την ομάδα την Κυριακή και δεν ξέρει ούτε τα μικρά ονόματα των ποδοσφαιριστών, καταλαβαίνετε ότι θα χρειαστεί χρόνος. Και ανάλογα με τους διεθνείς που θα έχει ο Ολυμπιακός, αυτός ο χρόνος θα υπάρχει μπροστά του στις 3 εβδομάδες που θα έχουμε διακοπή, μετά τις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι 11 Οκτωβρίου που έχουμε την επανεκκίνηση 10-11 Οκτωβρίου, λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.
1: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος το πρώτο του ευρωπαϊκό, θυμίζω, είναι την άλλη εβδομάδα με αντίπαλο την Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης, και βεβαίως προηγείται ο δύσκολος, πάλι εντός έδρας αγώνας, με τον Όφη το Σάββατο στις 7. Δηλαδή ο καινούργιος προπονητής θα έχει προλάβει 2 προπονήσεις να κάνει. Θα συμβεί αυτό που λέω, ναι, κάποιος δεν θα έχει μάθει ακόμα, κάποιον τα ονόματα δεν θα έχει προλάβει ακόμα να τα αποστηθήσει.
0: Είναι το ρίσκο που πήρε ο Ολυμπιακός, και προφανώς, επειδή έβλεπε ότι αυτό έβγαινε στην επιφάνεια, η απόφαση αυτή ελήφθη σε σχέση με το πρωτάθλημα. Δηλαδή, εγώ το εισπράττω σε σχέση με το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Ολυμπιακός για να φτάσει στο πρωτάθλημα, αλλά από ό,τι καταλάβαινα από τα ρεπορτάζ συναδέλφων και από τα σχόλια, είναι ότι βλέποντας την δυναμική της ΑΕΚ, βλέποντας την ενίσχυση του Παναθηναϊκού, ίσως στο μυαλό, γιατί έτσι αποφασίζουν οι ιδιοκτήτες, του Βαγγέλη Μαρινάκη να κυριάρχησε σκέψη ότι με Μεντιλίμπαρ θα χάσει και αυτό το πρωτάθλημα, και προχώρησε σε αυτή την αλλαγή.
1: Ότι θα χάσει και άλλα εκτός από το πρωτάθλημα, λέω εγώ.
0: Τα τελευταία 5 χρόνια δεν κέρδισε πρωτάθλημα ομάδα που άλλαξε προπονητή μέσα στη σεζόν.
1: Λίγο είναι το, μικρό είναι το δείγμα, το δέχομαι, αλλά δεν το θέλω. Νομίζω θα μου πεις για 15 χρόνια.
0: Όχι, πιο πριν, δηλαδή. Το 18 ήταν όλη χρονιά με Χιμένεθ. Το 19 όλη χρονιά με Λουτσέσκου. 20, 21, 22 είναι όλες οι χρονιές του Μαρτίνς. 23 όλη χρονιά του Αλμέιδα. 24 όλη χρονιά του Λουτσέσκου. 25 η χρονιά του Μεντιλίμπαρ. 26 χρονιά του Νίκολιτς. Άρα από το 18 και μετά το πρωτάθλημα το κερδίζει, επειδή στο 17 δεν θυμάμαι που το κέρδισε ο Ολυμπιακός, αν είχε αλλαγή, αλλά από το 18 και μετά στάνταρ το κερδίζει η ομάδα η οποία δεν έχει αλλάξει τον προπονητή.
1: Δεν έχει αλλάξει τον προπονητή, τι εννοείς?
0: Μέσα στη χρονιά δεν έχει αλλάξει τον προπονητή.
1: Μέσα στη χρονιά. Λοιπόν, εμένα από στατιστική πλευρά, εκείνο που μου έχει γίνει πλέον, που έχει εφητευτεί στον εγκέφαλο, είναι αυτό με το παγκόσμιο κύπελο που δεν κερδίζει το τρόπαιο ομάδα με ξένο προπονητή.
0: Ναι. Είδε το κερδίζει το τρόπαιο η εθνική ομάδα που εκείνη τη χρονιά έχει στο ρόστερ της τον κάτοχο της χρυσής μπάλας.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν είναι να τα γνωρίζεις, γιατί έχουν παράδοση δεκαετιών τώρα. Αυτά είναι όλων των εποχών, ξέρεις. Λες, οκ, για κάποιο λόγο γίνεται.
1: Βέβαια, στο φετινό τελικό παίξαν ομάδες με δικό τους προπονητή, Ισπανία δηλαδή, Αργεντινή. Αλλά ναι, το είχαμε δει σκόμπο αυτό, να το πω το σαστικό. Υπάρχουν και πολύ χρήσιμα στατιστικά, πραγματικά ώρες-ώρες, και δεν είναι δυσιδαιμονίες αυτά. Για κάποιους λόγους συμβαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ έλεγα ότι, ή μάλλον να επιμείνουμε σε αυτό που είπαμε τον Γιάννη, ότι ο Ολυμπιακός κακώς ακολούθησε αυτή τη διαδικασία. Αφού υπήρχε θέμα με τον Πιτιλίμπαρα από τον Μάιο, έπρεπε να κλείσει εκεί το κεφάλαιο και να ξεκινήσει η φετινή σεζόν με ορθόδοξο τρόπο. Νομίζω, έτσι κάνω μια πρόβλεψη λίγο παρακινδυνευμένη, ότι πρέπει να έσκασε ένα χαμογελάκι στο πράσινο στρατόπεδο με την εξέλιξη αυτή.
0: Γιατί
1: κατά την δική μου αντίληψη, η οποία μπορεί να είναι λανθασμένη βεβαίως, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον όσον αφορά τη διαδρομή του φετινού πρωταθλήματος πιο κοντά στο κάγκελο από κάθε άλλη χρονιά. Κάγκελο τι εννοώ? Δεν είναι φαβορί, πρώτο φαβορί, αλλά έχει πιάσει κάγκελο, λένε και στον υπόδρομο, το άλογο που περιμένει την ευκαιρία του για να ξεμητήσει.
0: Ναι, εντάξει, αυτό. Το περιμένω να δω πράγματα.
1: Πολλά περιμένω να δω.
0: Ειδικά για μια καινούργια ομάδα, ναι, που συμφωνώ, έχει κάνει κινήσεις μεταγραφικές, έχει φέρει παίκτες με διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά, παίκτες που δεν διέθετε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα για τη δυναμική του Παναθηναϊκού. Έπαιξε ένα ντέρμπι 11 εναντίον 10. Ναι, βέβαια. Σωστή ήταν η αποβολή, αλλά μιλάμε για τη λειτουργία της ομάδας.
1: Βλέπω τα προβλήματα στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό. Κατάλαβες, λέω.
0: Ναι,
1: ότι χάσαν αυτοί έδαφος, αν θες, και έχει πιάσει ένα κάγκελο ο Παναθηναϊκός με το άλογο που προηγείται λόγω της σύνθετης δομής που έχει φτιάξει και επιτυχημένα την ΑΕΚ.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός, αν νικήσει σήμερα την Κηφισιά, θα είναι πρώτος.
1: Θα κάνει το 3-3. Ναι. Θυμίζουμε 9 και 10 το σημερινό παιχνίδι στο ΑΚΑ. Θα ξαναπαίξει σύντομα και με την Κηφισιά το Μάτς Κυπέλλου.
0: Και νομίζω και η επόμενη αγωνιστική είναι πάλι στο ΑΚΑ με τον Πανετολικό.
1: Με τον Πανετολικό, το ντέρμπι κορυφής.
0: Που θα μπορεί μετά ο Παναθηναϊκός να είναι φίλες, και μόνος πρώτος.
1: Και με 500 φίλους του Πανετολικού. Γιατί έχουμε αρχίσει πλέον, έχει ανοίξει ένα παραθυράκι που πολύ μου αρέσει, Γιάννη. Αρχίζουν να δίνουν οι ομάδες και οι μεγάλες πλεονεκτήρια.
0: Εκτός του Big Five.
1: Ναι.
0: Εκτός του Big Five αυτό γίνεται.
1: Και τώρα αρχίζει.
0: Ναι.
1: Ναι, και όταν είναι ο αντίπαλος εννοείς εκτός του Big Five.
0: Εκτός του Big Five γίνεται αυτή,
1: ναι, η μετακίνηση. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό το παραθυράκι τέλος πάντων μου δίνει μια νότα αισιοδοξίας για το τι μπορεί να συμβεί σε δεύτερο χρόνο. Μπας και γυρίσουμε κάποια στιγμή. Σε αυτό που μου λείπει εμένα περισσότερο, την παρουσία φιλάδων. Κάθε φορά που βλέπω, Βρεγιάννη, στιγμιότυπα παλιότερα ντέρμπι και βλέπω τις μοιρασμένες τροποντινά κερκίδες, στενοχωριέμαι περισσότερο, κατάλαβες, για αυτά που έχουμε ζήσει και δεν μπορούμε να τα ζήσουμε και στο σήμερα.
0: Εντάξει, άλλες εποχές.
1: Να γυρίσουμε εκεί, στο ορθόδοξο, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή, ποδόσφαιρο, αυτό που βλέπουμε και στο εξωτερικό.
0: Ναι, ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει. Έχουν γίνει τόσα βήματα προόδου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη διαιτησία ή τις συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων. Εγώ επιμένω ότι οι αγωνιστικοί χώροι των γηπέδων μας μπορούν να γίνουν και καλύτεροι. Αλλά εντάξει, είναι σε ένα επίπεδο. Γιατί από τη μία λέμε, α, τι κάνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, α, να πάει η Super League στην πρώτη δεκάδα. Πρέπει και τα γήπεδά μας να είναι πρώτης δεκάδας. Εγώ θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει να βάλουμε ως χώρα στα κριτήρια μία ομάδα που ανεβαίνει και δεν αποτελεί μορφή για τις ομάδες που ανέβηκαν και δεν έχουν γήπεδα. Απλά το θεωρώ προσωπικά απαραίτητη προϋπόθεση. Μπορεί να κάνω λάθος. Να υπάρχει μία. Ότι ανεβαίνεις, έχεις τις εγκαταστάσεις σου, έχεις το γήπεδο σου, έχεις τις ακαδημίες σου. Αλλιώς δεν μετέχεις.
1: Όχι, και άλλο, και το,
0: δηλαδή
1: και
0: η Super League πρέπει να έχει τέτοια κριτήρια.
1: Και άλλο κριτήριο πρέπει να υπάρχει, αυτό της λαϊκής συμμετοχής.
0: Άλλο σου λέω των εγκαταστάσεων. Δεν με πειράζει το υπόλοιπο. Αλλά
1: με πειράζει και εμένα.
0: Των εγκαταστάσεων. Μία ομάδα μπορεί να μεγαλώσει μετά και να ανεβάσει και τη δεξαμενή των οπαδών της. Αλλά δεν δέχομαι να ανεβαίνεις και να μην έχεις γήπεδο, να μην έχεις εγκαταστάσεις. Δηλαδή, εντάξει, τότε γιατί ανέβηκες. Και επαναλαμβάνω, δεν αποτελεί μομφή για τις ομάδες που έχουν ανέβει τα τελευταία 2-3 χρόνια και ψάχνουν να βρουν σε τι έδρες θα αγωνιστούν. Αποτελεί μια σκέψη ως ιδέα για την καλύτερη οργάνωση της Super League για ένα πρωτάθλημα που θέλουμε να το δούμε στην πρώτη ευρωπαϊκή δεκάδα. Άρα, να έχουμε και καλύτερους αγωνιστικούς χώρους και με την προσδοκία ότι θα γίνουν και τα γήπεδα έτσι του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού που είναι το πιο άμεσο, οπότε θα ανέβει ακόμη περισσότερο η συνολική υποδομή του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Και μιας και μιλούσαμε για ρυθμούς, είναι εντυπωσιακή. Ευχαριστώ εγώ τον Ανδρέα Δημάτο που κάνει αυτή τη δουλειά μας, πετάει αυτά τα νούμερα που χρειαζόμαστε γιατί εκείνος θα δουλεύει πάρα πολύ. Τη θεματική βελτίωση, ποια βελτίωση, λάθος λέει, την εκτόξευση της ΑΕΚ στο διεθνές στερέωμα, διότι πολύ σωστά μας θυμίζει ότι όταν ανέλαβε ο Νίκολιτς την ΑΕΚ, την βρήκε με έναν συντελεστή 6.500 βαθμών και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει 30.500, δηλαδή έχει μια αύξηση της τάξης του 370%. Από την 178η θέση της UEFA τώρα είναι στην 61, δηλαδή ανέβηκε 109 σκαλοπάτια. Wow, μέσα σε μία σεζόν και κάτι ψηλά. Και κάλυψε σε ένα χρόνο ευρωπαϊκή αδράνεια περίπου μιας δεκαπενταετίας η ΑΕΚ.
0: Είναι ως θέση.
1: Ναι,
0: το λέω
1: για
0: θες.
1: Να καταλάβετε, ναι, δηλαδή πώς είχε τερματίσει τη σεζόν
0: αυτό είναι
1: 2010-2011 και πού βρίσκεται τώρα.
0: Και ξέρετε, το λέω, αυτό είναι αρχή. Γιατί η ΑΕΚ θα βγάζει σταδιακά χρονιές πολύ προβληματικές. Δηλαδή έχει περιθώριο η ΑΕΚ να πετάξει από πάνω τις τρεις χρονιές και να έχει καλύτερες αποδόσεις και επιδόσεις από αυτές τις τρεις χρονιές. Που σημαίνει ότι θα ανέβει πολύ η ΑΕΚ. Έχει δηλαδή τη δυναμική λόγω του ευρωπαϊκού πρόσφατου παρελθόντος που δεν ήταν καλό, που ήταν κακό. Θα ανέβει πάρα πολύ, ακόμη περισσότερο δηλαδή από τις θέσεις
1: που βρίσκεται. Και βέβαια όλα αυτά συνέβησαν γιατί στους πρώτους 19 ευρωπαϊκούς αγώνες του Νίκολιτς στην ΑΕΚ το αποτέλεσμα είναι 11 νίκες, 5 ισοπαλίες, 3 ήττες, το μεγαλύτερο, το καλύτερο σερί που έχει πετύχει ποτέ η Ένωση σε ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις.
0: Μα ο Νίκολιτς έχει κάνει πολλά ρεκόρ. Πρώτα απ' όλα οι 9 νίκες οι ευρωπαϊκές που έκανε πέρσι η ΑΕΚ, 3 στα προκριματικά και οι 6 στο κυρίως στο αμπλό ήταν ρεκόρ.
1: Το 6.500 που είχε ως εναρκτήριο λάκτισμα η ΑΕΚ όταν προσέλευε τον Νίκολιτς την έφερε στην ίδια μοίρα με την Τσουκαρίτσκι. Αυτή μπορεί να την ξέρετε. Την Έτσι Μπακού, την ξέρετε. Τη Βαντούζα το Λιχτενστάιν, που λίγη την ξέρετε. Και μια άλλη που δεν ξέρετε σχεδόν καθόλου. Αν δεν υπήρχε το μπάσκετ, δεν την ξέρετε καθόλου. Η Πανεβέζης από την Λιθουανία. Εκεί βρισκόταν η ΑΕΚ όταν εμφανίστηκε ο Νίκολιτς στον πάγκο για να καταλάβετε την τεράστια απόσταση του χθες με το σήμερα, ελπίζω και με το αύριο, γιατί έχει αρχίσει περισσότερος κόσμος, Γιάννη, και χαίρομαι γι' αυτό με τα μηνύματά του να αντιλαμβάνεται ότι όταν πάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ελληνική ομάδα ως αντίπαλος δεν υπάρχει, εκεί γίνεται σύμμαχος. Να. Και όλο και πιο συχνά βλέπω προβληματισμούς οπαδών άλλων ομάδων όταν ένα αποτέλεσμα άλλης ελληνικής ομάδας δεν είναι το καλό. Ανησυχούν και οι ίδιοι. Αντιλαμβάνονται ότι είναι πλέον συγκοινωνούντα δοχεία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις όλες αυτές μαζί.
0: Επειδή λοιπόν μιλάς για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ από τον χρόνο...
1: Ανοίγει τα χαρτιά του τώρα.
0: Όχι.
1: Γιάννη, ανοίγει τα κοιτάπια του.
0: Κοιτάζω το UEFA ranking στη βάση αυτών που είπα. Δηλαδή η ΑΕΚ από την επόμενη κιόλας χρονιά θα πετάξει έξω τη σεζόν 22-23, στην οποία δεν είχε Ευρώπη γιατί είχε τερματίσει πέμπτη στο πρωτάθλημα και τότε δίναμε 4 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Την αμέσως επόμενη χρονιά θα πετάξει μια χρονιά που είχε 3.000 βαθμούς και την αμέσως επόμενη άλλη μια χρονιά που είχε 2.000 βαθμούς. Δηλαδή η ΑΕΚ θα πετάξει τρεις χρονιές που είχε συνολικά 5.000 βαθμούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι δυναμική αναπτύσσει. Πέρσι, ύστερα από πολλά χρόνια, ήταν η ομάδα που είχε τον υψηλότερο βαθμολογικό συντελεστή, 17.500 βαθμούς, σε ό,τι αφορούσε αυτή τη συλλογή, και ήδη φέτος έχει φτάσει στις 8.000. Χωρίς να υπολογίζουμε, γιατί βλέπω το UEFA ranking, η UEFA δεν έχει βάλει, ας το πούμε, bonus των 3.000 βαθμών στο Europa League και στο Conference, επειδή αυτοί οι βαθμοί δεν προστίθενται, αλλά για μια ομάδα που μπορεί να μαζέψει 2 βαθμούς, 1 βαθμό ή 0 βαθμούς, είναι το μίνιμουμ το οποίο θα υπολογιστεί. Η UEFA δεν το βάζει γιατί περιμένει πρώτα τα παιχνίδια. Δηλαδή, αν μια ομάδα ξεκινήσει και φτάσει κατευθείαν μια νίκη και κάνει και άλλη δεύτερη νίκη 4.000 βαθμούς, mm-hmm. στο Europa και στο Conference δεν πάει 4 συν 3, 7, πάει 4. Ναι, ναι, ναι. Καταλάβεις, είναι το μαξιλαράκι. Αυτό η UEFA δεν το βάζει. Με αυτή την προϋπόθεση λοιπόν, η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στην 66η θέση. Είναι στα 30.500 βαθμούς. Ενώ στο Champions League οι 6.000 βαθμοί που αποτελούν τον bonus, που είναι το minimum από τη, για όλες τις ομάδες, αλλά ειδικά από τις θέσεις 36 ως 24 ως 25 ακόμα και για τις αποκλεισμένες, αυτό το bonus προστίθεται. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει 6.000 βαθμούς από τον bonus, τα προκριματικά δεν προστίθονται στον συλλογικό συντελεστή. Και πήρε και από την νίκη με τη Λάσκα άλλους 2.000 βαθμούς και έχει φτάσει στους 8.000. Θέλω να πω δηλαδή, επειδή αυτή ήταν η κουβέντα, ότι η ΑΕΚ ακριβώς επειδή οι προηγούμενες 3 χρονιές της ήταν προβληματικές, μία χωρίς Ευρώπη, μία που αποκλείστηκε από την ΟΑ και άλλη μία που δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο, είχε μία νίκη και μία ισοπαλία στο Europa League, θα αναμένεται να ανέβει πολύ πολύ παραπάνω. Εφόσον συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, και πράγματι ο Νίκολιτς δείχνει ότι είναι ένας προπονητής που ξέρει να παίρνει αποτελέσματα, ξέρει να μοιράζει τους ρόλους σωστά. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, θα τα πούμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ μετά στο 3-5-2, αλλά τον ενδιαφέρει. Ωραία. Λέει ότι είναι προτεραιότητα η Ελλάδα, αλλά τον ενδιαφέρει η Ευρώπη και το δείχνει.
1: Θέλω κάτι να σε ρωτήσω, γιατί εγώ έχω αποκτήσει μία αδυναμία στον Λόβρο Μάιερ. Μάιερ ή Μάγερ, παρεπιπτόντως. Προφέρεται το γάμα.
0: Μάγερ, το ένα σου τζέι. Μάγερ τον λέμε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ. Ναι, με τα 6 εκατομμύρια.
0: Είναι 6 είναι. Πλάσμα.
1: Αυτός ο άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι ο μεγαλύτερος αρτίστας στην φετινή σεζόν στα ελληνικά γήπεδα, μπορεί να γίνει η καλύτερη μεταγραφή της σύγχρονης ιστορίας. Να πάρει δηλαδή, το σχετικό αποτύπωμα.
0: Δεν ξέρω, Ηλία. Δεν τώρα βάζεις πολύ πράγμα μπροστά.
1: Γιατί ως θαυμαστής του Πινέδα δεν περίμενα να βρεθεί. Να στο πω διαφορετικά. Ως θαυμαστής του Πινέδα δεν περίμενα να βρεθεί άμεσα το επόμενο για μένα πάντα είδωλο στο κοινό μαύρο στρατόπεδο.
0: Εντάξει, ναι, είδωλο άμεσα. Είναι ο Γιώβιτς. Είδωλο είναι ο Λούκα
1: Γιώβιτς. Για μένα. Ναι. Ο Λούκα Γιώβιτς είναι με πλούσιο παρελθόν, αλλά εγώ κοιτάω το παρόν.
0: Και εντυπωσιακό
1: και
0: παρόν.
1: Ξεπερνά, είναι... Δηλαδή και ο Μαρίν τον ξεπερνάει κατ' εμέ.
0: Τον Γιώβιτς.
1: Ναι. Κατ' εμέ, επαναλαμβάνω. Ειδική
0: ναι, αλλά θέση. Όχι, διαφωνώ.
1: Και βλέπω τον Μάιερ σε ακόμα πιο πλεονεκτική θέση.
0: Το έχει πει και ο Νίκολιτς. Για την ΑΕΚ επιτυχία είναι η ομάδα. Και βεβαίως. Αν κοιτάξουμε τις μονάδες, υπάρχουν παίκτες πολύ πολύ ξεχωριστοί. Ο Μάγερ είναι ένας από αυτούς. Επειδή είπες για Πινέδα, αγωνιστικά αυτόν που προετοιμάζει ο Νίκολιτς για να κάνει τη δουλειά του Πινέδα είναι ο Βιτάλης.
1: Ο Βιτάλης.
0: Που πλέον έχει πάρει το προβάδισμα.
1: Και έδωσε
0: ο Μάγερ,
1: πολύ καλά διαπιστή,
0: συμφωνώ είναι. Ότι είναι ένας αρτίστας που μας αρέσει να τον βλέπουμε στο γήπεδο. Κούμπωσε κατευθείαν σε αυτά που του ζητάει ο Νίκολιτς, που αρχίζει και θυμίζει, εγώ λέω, τις συγκρίσεις που κάνουν οι οπαδοί της ΑΕΚ, ας πούμε, Βασίλη Τσάρτα. Όχι στο παιχνίδι του.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνετε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Στο πόσο επιδραστικό είναι στο παιχνίδι τη ΑΕΚ. Ναι. Ο Μαρίν είναι μια πολύ έξυπνη μεταγραφή. Δεν το συζητάμε. Αλλά πέρσι που συνυπήρχε με το Πινέδο, MVP του πρωταθλήματος ήταν ο Πινέδα.
1: Με διεκδικητή.
0: Και ο Λούκα Γιώβιτς είναι ο μεγάλο στάρ, παιδιά. Ο Γιώβιτς έχει κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ. Κρίμα που δεν μέτρησε αυτή η κολάρα που έβαλε και έχει πολλά να περιμένει η Άκη για τον Γιώβιτς, γιατί φέτος έχει ένα σύνθετο ρόλο να κατεβαίνει σε χαμηλά μέτρα. Βέβαια, ανάλογα με τον αντίπαλο, ανάλογα με τις συνθήκες, ο Νίκολιτς κάνει και άλλα τρίκ. Δηλαδή, στο μάτς με τη ΛΑΣΚ, αυτός που κατέβαινε σε χαμηλά μέτρα σε φάση άμυνας ήταν ο Βάργα, για να τρέχει και να πλαισιώνει τα δύο κεντρικά χαφ. Σε φάση επίθεσης που ανέβαινε ο Βάργα, έκλεινε εσωτερικά.
1: Πάντως
0: ο Μάγερ.
1: Θα συμφωνήσω με τον φίλο και συνάδελφο Βασίλη Βέργη ότι ο Μάγερ θυμίζει άλλη εποχή. Τότε οι ομάδες γράφει δεν έψαχναν μαραθωνοδρόμους αλλά μπαλαδόρους. Και είναι ευλογία για τον Νίκολιτς και την ΑΕΚ αυτός ο ποδοσφαιριστής.
0: Εγώ είπα το άλλο. Όταν τον είδαμε κάτω κάλτσες και τα λοιπά και όλο αυτό το.
1: Την παλαδόφασα.
0: Πιέρ Λιτμπάρσκι.
1: Έλα, δικαί μου.
0: Πιέρ Λιτμπάρσκι που.
1: Παιδιά, είναι
0: που ήταν και με την κολονία.
1: Δεν έχω συμπαθήσει στη ζωή μου Γερμανό ποδοσφαιριστή παρά μόνο τον Λιτμπάρσκι.
0: Αρτίστας.
1: Και ήταν ο δεύτερος λόγος, ο πρώτος ήταν ο Χάινς Φλόε, που έγινε κολονία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Χάιντς έφυγε νωρίς όμως από το προσκήνιο λόγω των τραυματισμών και μετά, επαναλαμβάνω, ο μόνος ποδοσφαιριστής Γερμανός που έχω συμπαθήσει και ακόμα Δηλαδή στο δρόμο το πετύχω, πάνω τον αγκαλιάσω, είναι ο Πιέρ Λιντμπάρσκι.
0: Ναι, δηλαδή μόλις τον είδα κάτω κάλτσα και αυτό το στυλ παιχνιδιού και τέτοια.
1: Απλά δεν έχει τα στραβά πόδια ήρθε... του Λιντμπάρσκι.
0: Οκ, okay, ήρθε ο Λιντμπάρσκι, λέω στην
1: Λιντμπάρσκι είναι σαν να έχει κατέβει από άλογο, ε.
0: Ναι, είχε
1: τζόκι,
0: το,
1: τζόκι,
0: το, παιδιά, το κλασικό. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πλέον δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Πρόωρη αποστράτευση χθες για τον στρατηγό του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης προσέλαβε αυτομάτως τη θέση του έναν άλλον Ισπανό προπονητή, τον 55χρονο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που δούλεψε για 7 χρόνια στη Ρεάλ Σοσιέδαδ, κατακτώντας το κύπελλο Ισπανίας το 2020. Πέρσι εργάστηκε για 7 μήνες στην Αλ Σαμπάμπ, ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Μεντιλίμπαρ έπεισε δουλειά στον Ολυμπιακό το Φεβρουάριο του 2024 και στις 29 Μαΐου εκείνης χρονιάς κατέκτησε το Conference League με το ιστορικό 1-0 επί της Φιωρεντίνα στην Όλγουιρ Άιραν της Φιλαδέλφειας. Ακολούθησε το Double του 2025 όπως και το Super Cup στη διασεζόν. Ο συνολικός απολογισμός του Βάσκου σε 127 αγώνες του με τον Ολυμπιακό ήταν 79 νίκες, 27 ισοπαλίες και 21 ήττες. Στο μεταξύ, οι Ερυθρόλευκοι κινούνται για την απόκτηση του 21 ετών Ιβοριανού χάφ της γαλλικής Μπαστιά, Αλεξάντ Ζαουαΐ, όπως και για τον 28χρονο σέντερφορ από το Τσάντ, Μάριους Μουαντιλματζή, που ανήκει στην Σάμσονσπορ. 25 γκολ σημειώθηκαν στους 6 χρυσούς αγώνες του Champions League και ένα από αυτά είχε ελληνική συμμετοχή, καθώς με ασίστ του Χρήστου Τζόλη σκόραρε ο Ντεργκάρντ το μοναδικό γκολ της Άρσεναλ στο 1-0 που πέτυχε στην έδρα της Νάπολη. Χατρίκ του Φεραν Τόρες στο 6-1 της Παρίσι Σεν Ζερμέν επί της Σλόβαν Μπρατισλάβας, όπως και του Ντεμίροβιτς το 3-1 της Στουτγκάρδης επί της Βίκινγκ. Στους άλλους αγώνες, Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 5-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γκαλατασαράι 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1. Προπονητής Σλόβαν Μπρατισλάβας Γιάγια Τούρε έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος Αφρικανός τεχνικός σε League Face Champions League. Η πρώτη αγωνιστική της League Face στο Champions League ολοκληρώνεται σήμερα με 6 αγώνες. Νωρίς, 8 παρατέταρτο θα παίξουν Αϊτχόφεν, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Φενέρβαξε Ρώμα. Στις 10 θα ξεκινούν οι αγώνες Κόμο Λιψία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Τσάμπα Μπακού, Μπάγερ Μποντογκλιμτ και Σλάβια Πράγας Λανς. Καθησυχαστικές ήταν για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα οι πρώτες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες υποβλήθηκε χθες. Ωστόσο, θα συνεχίσει ο έλεγχος του από την Ντόρτμουντ πριν επιστρέψει ο 19χρονος διεθνής στη δράση. Είναι ευκαιρία να πιάσει τον Πανετολικό στην κορυφή της Super League με τρεις νίκες. Έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός, δίνοντας τον εξαναβολής αγώνας του με την Κηφισιά στο ΆΚΑ. Στέντρες 9:15 και μετάδοση από την Άρα Σπορ και το Sky. Με γκολ τον Νους, Γκονζάλες και Δοσουλάκη, όλα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Όφι επικράτησε 3-0 τον Νέστο Χρυσόπολης και έφτασε στους 4 βαθμούς League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Απόψε στις 6 παρατέταρτο, Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Άρη σε μετάδοση Σέρα Σπορ και του Sky. Την απόκτηση του Κριστιαν Γιάκιτς ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ χθες με τη μορφή δανεισμού από την Άουσμπουργκ. Ο 29χρονος αμυντικός ενσωματώθηκε σε προπονήσεις άμεσα, έτσι είναι πιθανό να είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο θα διευθύνει τον κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Ο Τσιμεντερίδης ορίστηκε στο Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Φωτιάς στο Ολυμπιακό Σόφι και ο Παπαπέτρου στο Αστέρας ΑΕΚ το ΡΑΕΚ. Από χθες το απόγευμα έχουν τεθεί συνδυάσεις των οπαδών του Ολυμπιακού τα εισιτήρια της αναμέτρησης των Ερυθρόλευκων με τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 10. Ξεκίνησε και η διάθεση εισιτηρίων για το ιστορικό πρώτο παιχνίδι του Office League Face του Europa κόντρα στη Hoffenheim που θα γίνει στο Παγκρί την ερχόμενη Πέμπτη. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' στην Τούμπα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική στη Super League 2. Έπειτα από 6 χρόνια στον Ολυμπιακό, ο Γιαννούς Λαριτζάκης έμεινε χθες ελεύθερος για να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Οριστικά στην ομάδα του Δικεφάλου, στην έδρα μάλλον του Δικεφάλου της Ανέλ Αρίνα, των Ανολιωσίων θα αγωνίζονται οι Ερυθρόλευκοι έως ότου επαναλειτουργήσει το ανακοινισμένο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουσταφά Φάλι πέστη θλάση στον οπίσθιο Μυριαίο στη χθεσινή προπόνηση και μένει να εξακριβωθεί το διάστημα της απουσίας του. Σήμερα στις 11.30 το πρωί στο Καλλιμάρμορο η τελετή αφής Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026 με ραδιοφωνική κάλυψη από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Τις πρώτες νίκες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών έκανα χθες η Μεν Βουλγαρία στη Σόφια με 3-0 επί της Βόρειας Μακεδονίας, η Δε Λετωνία στο Κλούς με 3-1 επί της Ρουμανίας. Αύριο το απόγευμα θα κάνει πρεμιέρα η εθνική μας ομάδα με αντίπαλο την Τσεχία στην ιταλική πόλη Μόντενα. Η Ερδίο Σπορ θα μεταδώσει σήμερα τους 4 προημιτελικούς του Παγκόσμιου Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Γυναικών, το οποίο διεξάγεται στο Βερολίνο. Στις 12.30 αναμετρηθούν οι ΗΠΑ Ουγγαρία, στις 3.30 Κίνα Γαλλία, στις 7 παρατέταρτο Βέλγιο Γερμανία και στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν Αυστραλία Ισπανία. Ο 22χρονος Αμερικανός Μπεν Σέλτον νίκησε με 3-2 σε τον Κάρλος Αλκαράθ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον συμπατριώτη του Φράνσις Τιαφού. Στην ημιτελική φάση των γυναικών θα αναμετρηθούν η Σαπαλέγκα με την Μπεγκούλα και η Ριμπάκινα με την Κόκο Γκοφ. Τέλος, ο Χάρι Κέιν είναι σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της χρυσής μπάλας το 2026. Ως δεύτερο φαβορί παίζεται ο Λαμίν Γιαμάλ και ως τρίτο ο Κιλιάν Εμπαπέ. Περισσότερες ειδήσεις στο sport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10. Ο Λαμίν Γιαμάλ και ως τρίτο ο Κιλιάν Εμπαπέ. Περισσότερες ειδήσεις στο sport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.

0: υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
1: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
0: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Μόλις τράβηξα το περίστροφο από τη θήκη του.
1: Εξάσφαιρο,
0: εντάξει.
1: Είναι ταιριαστό, αν και έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει λίγο έτσι. Far West, έτσι Western. Έχει αντριλίκη πολύ. Έχει κρατήσει.
0: Καλός ο κακός και ο άσχημος.
1: Τεστοστερόνη, ξέρω εγώ.
0: Πάντα θα υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο καλός ο κακός και ο άσχημος. Πάντα. Κάτι θα βγαίνει σαν συνδυασμό. Πάμε, όπως σας είχαμε υποσχεθεί στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, στον Ολυμπιακό φυσικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Να ψηλαφίσει ό,τι ψηλαφίσετε, λέω εγώ σήμερα, Γιάννη. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα και σας.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Επί της ουσίας λοιπόν είναι διπλό ταμπλό. Απ' τη μία είναι το αντίο στο Μεντιλίμπαρ.
0: Αναμενόμενο.
1: Και από την άλλη είναι η επόμενη μέρα που ακούει το όνομα Αλγουαθίλ, που περιμένετε σήμερα να τον δείτε. Εντάξει, η προπόνηση δεν είναι ανοιχτή για τους ρεπόρτερ, αλλά να έρθει να κάνει και την προπόνηση της ομάδας.
0: Και έτσι, με δύο προπονήσεις να πάνε να
1: το πει στον Όφι. Αν πάτε έξω από το προπονητικό κέντρο για δηλώσεις και τα λοιπά, τι θα προβλεφθεί?
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι από χθες το βράδυ είναι μια τριπλή κίνηση για τον Ολυμπιακό, γιατί σε όλα αυτά τα οποία είπατε, με το πηγενέλα του προπονητή, έχει να κάνει και με τον Αντώνιο Κορδόν. Νομίζω ότι από εκεί ουσιαστικά είχαν ξεκινήσει όλα όσα είχαν να κάνουν και να πυροδοτήσουν τις εξελίξεις.
0: Η γιατί διαδικασία μια δηλαδή.
2: Ναι, μία λεπτομέρεια η οποία για μένα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το γεγονός ότι πριν από περίπου 10 χρόνια και ο Κορδόν και ο Μοκαντά είχαν συνεργαστεί στην Μονακό. Η Μονακό τότε είχε μια πολύ καλή επίδοση και στην Ευρώπη αλλά και με αποτελέσματα στην Γαλλία. Και είναι γεγονός το οποίο δεν περνά απαρατήρητο. Ας το κρατήσουμε αυτό και το πώς αυτοί οι δύο άνδρες ήταν εκείνοι που επέσπευσαν όλες αυτές τις συζητήσεις, όχι μόνο για το αν θα φύγει ο προπονητής, αλλά και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Να θυμίσω ότι από τη μία πλευρά έχουμε τον νέο τεχνικό διευθυντή, τον Αντώνιο Κορδόν, και από την άλλη τον επικεφαλής του μεταγραφικού σχεδιασμού, τον Μοκαντά, για ποιον ενδεχομένως ξεχνά ποιος είναι ο Μοκαντά, ο οποίος ήρθε.
1: Γιάννη, ο Μοκαντά έχει αναλάβει τον Ολυμπιακό ή το δίκτυο?
2: Έχει
1: δηλαδή
2: αναλάβει
1: και Ρίο Άβε και Νότιχαμ ή κάποια.
2: Αυτή τη στιγμή έχει.

0: να κάνει με το τι συμβαίνει στα του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Ομοκαντά.
1: Σε μεταγραφές εξωτερικού μόνο.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Γιατί είναι η αλήθεια ότι στον Ολυμπιακό φέτος το καλοκαίρι υπήρχαν αστοχίες όχι ως προς την τελική επιλογή, αλλά ως προς τις συζητήσεις οι οποίες έφερναν κοντά ένα παίχτη και μετά αναβαγούσαν αυτές οι κινήσεις.
2: Γιάννη, για να πάμε στο θέμα της αντικατάστασης προπονητή. Με λίγα λόγια, για παράδειγμα, γιατί φεύγει ο Μεντιλίμπαρ και γιατί φεύγει τώρα, επειδή το ρωτάει πολλοί κόσμο.
0: Κοίταξε, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό, γιατί έτειναν αυτοί οι δύο άνδρες, γι' αυτό επέλεξα να ξεκινήσω το προφίλ της ανάλυσης του Μεντιλίμπαρ και με τον Μοκαντά και τον Κορδόν, γιατί θεωρούν ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει κάτι περισσότερο. Εννοείται πως όλα αυτά είναι σε συνεργασία και σε συζητήσεις με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και μάλιστα όλα αυτά έρχονται λίγο μετά το παιχνίδι με τον Βόλο την περασμένη Τρίτη. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έφυγε πολύ αργά μετά στο γήπεδο, από το γήπεδο. Είχε την ευκαιρία να μιλήσει και με ποδοσφαιριστές, να πούμε, κυρίως τους νέους. Οπότε ήταν μια κίνηση η οποία έχει να κάνει καθαρά με το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Ας μην κρυβόμαστε, ο Ολυμπιακός έκανε επαφές τις προηγούμενες μέρες, εβδομάδες, για να έχει ένα plan B και θεωρούν ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή με τον Ιμανόλ πλέον είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει αυτό το οποίο λείπει στον Ολυμπιακό σε ένα πλάνο παρόμοιο με τον Μεντιλίμπαρ. Βάσκος ο άλλος.
1: Τον ονόμασες Ιμανόλ, πήρες το μικρό το όνομα, λες να αυτό να επικρατήσει.
0: Όχι.
1: Γιατί είναι
0: όχι,
1: λίγο απλά δύσκολο το επώνυμο του
2: Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ, και μάλιστα έχει τρία ονόματα ουσιαστικά. Εμένα μου γίνει πιο εύκολο το Ιμανόλ.
2: Νομίζω και σύνθημα, μα γίνει το Ιμανόλ θα είναι. Το Αλγουαθίλ είναι κάπως δύσκολο.
1: Δύσκολο, δεν δε βγάζει ρήμα, ρε παιδί.
2: Το Ιμανόλ κάπως.
0: Το Ιμανόλ κάπως με τον γκολ και τα λοιπά. Λοιπόν, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο.
2: Το έχει έτοιμο. Ο Στυπουργός έτοιμος.
1: Το έχει έτοιμο ο Στυπουργός.
2: Για πες.
0: Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο και χθες ότι όταν ήρθε η πρώτη ενημέρωση και από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, για Ιμανόλ ανέφεραν έτσι για το πιο γρήγορο τη υπόθεση.
2: Και δεν μου λες γιατί Αλγουαθίλ.
0: Γιατί Αλγουαθίλ, γιατί πολύ απλά γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Αντώνιο Κορδόν τον συγκεκριμένο, τα επιτεύγματά του κυρίως με την Real Sociedad, εκεί όπου ήταν για πάρα πολλά χρόνια, από το 18 έως το 23 τουλάχιστον, μέχρι να πάει μετέπειτα στην Al Shabab, και είναι μια ομάδα που του έδωσε τη στάμπα ενός προπονητή που όχι απλά δουλεύει μεθοδικά, έχει αποτελέσματα, μια ομάδα που μπορεί να μην έκανε πρωταθλητισμό, αλλά εκτόξευσε όλο το στάτους το οποίο είχε και με παίχτες που καλούσε να δουλέψει μαζί τους και ταυτόχρονα να έχουν τεράστια μεταπολιτική αξία. Θεωρούν ότι το μοντέλο δουλειάς εκείνης της ομάδας θα βοηθήσει τα μέγιστα στον Ολυμπιακό. Μετέπειτα θα δούμε αν υπάρχει χρόνος και πώς θα κινηθεί και με τα υπόλοιπα τμήματα, κυρίως των νέων. Και από εκεί και πέρα, αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι ότι ήρθε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη χώρα μας. Θα έχει έναν βοηθό προπονητή σίγουρα, το όνομα του οποίου ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, και θα έχει και τον γιο του, ο οποίος είναι γυμναστής. Αυτά είναι τα άτομα με τα οποία ξέρουμε ότι θα δουλέψει άμεσα. Ο Ολυμπιακός τη δεδομένη χρονική στιγμή θέλει με το συγκεκριμένο να δουλέψει γρήγορα, να φέρει σύντομα αποτελέσματα πάνω σε ένα μοντέλο το οποίο δεν θα είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τη Λίμπα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί θα μπορέσει να δώσει αυτά τα οποία επιζητά. Να θυμίσω ότι σήμερα υπήρχε κανονικά ρεπό, κόπηκε. Σήμερα το απόγευμα είναι η προπόνηση, παύλα γνωριμία με τον Ιμανόλ. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι νεότερο υπάρχει για ένα γεγονός που όποιος δεν το είχε πάρει από χθες είδηση. Ουσιαστικά από τις 10 και μετά έγινε γνωστό το τέλος του Μεντιλίμπαρ και περίπου μισή ώρα μετά, 40 λεπτά αργότερα, με το νέο όνομα το οποίο είχε να κάνει πλέον με τον Ιμανόλ Αγκουαθίλ Μπαρεντσέα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, ό,τι θέλετε βρίσκεται. Τέλος, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι κοίταζα λίγο και τα δημοσιεύματα τα οποία υπήρχαν από τον ηλεκτρονικό τύπο στην Ισπανία. Ουσιαστικά αυτό που προκύπτει, και αν δούμε λίγο και τον κεντρικό τίτλο της Μάρκα, είναι ότι θεωρούσαν ότι ήταν κεραυνός ενεθρία, δηλαδή ήταν κάτι ξαφνικό. Δηλαδή χρησιμοποιώντας τη λέξη απόλυση από το πουθενά του Μεντιλίμπαρ, σαν να μην το περίμεναν τόσο πολύ οι συμπατριώτες του προπονητή.
2: Ναι, Γιάννη, γιατί είχε ξεκινήσει η χρονιά, είναι Σεπτέμβρη, εντάξει, ναι.
0: Κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλά αντιφατικά κομμάτια. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς, και εγώ θα ήμουν μέσα, θα συμφωνούσε ότι ενδεχομένως το τέλος της προηγούμενης χρονιάς να ολοκληρώσει.
1: Αυτό είπαμε προηγουμένως.
0: Ναι. Την θητεία
1: του. Φυσιολογικό αυτό ήταν.
0: Με τον Ηλία, τα λέγαμε, μέχρι τις 14 Αυγούστου, όταν έγινε και η συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι υπήρχε εκτίμηση ότι θα μείνει, όπως και έμεινε. Από εκεί πέρα και ότι θα του δοθεί ένας επαρκής χρόνος να δουλέψει. Αυτός είναι και ο λόγος, μάλιστα, που κοίταζα λίγο όσο μπορούσε αυτές τις υγιείς σκέψεις και απόψεις και τοποθετήσεις φιλάθλων στα social. Δηλαδή, έβλεπες πολλές διαφορετικές και αντιφατικές απόψεις. Καλά έφυγε, καλώς δεν έφυγε. Έπρεπε να αλλάξει, δεν έπρεπε να αλλάξει. Βλέπεις δηλαδή ότι και ο κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος με το τι ακριβώς έπρεπε να γίνει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ό,τι έγινε, έγινε και περιμένουμε να δούμε πλέον τι μπορεί να κάνει με τον νέο τεχνικό Ολυμπιακός από εδώ και πέρα. Θυμίζω, παίζει με τον Όφη το Σάββατο. Έχει το μάτς με τη Γιαγκελόνια για το Europa την Τετάρτη και θα κλείσει αυτός ο κύκλος με τον Λεβαδιακό εκτός έδρας μέχρι να πάμε μετέπειτα στη διακοπή λόγω τεχνικών ομάδων και μια μίνι προετοιμασία, εν πάση περιπτώσει, που θα κάνει πλέον με τον νέο τεχνικό.
1: Πόσοι παίκτες είναι καθοδόν προς το λιμάνι?
0: Δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Αυτό που προσπαθούμε και ψάχνουμε από χθες το βράδυ είναι ποια θα είναι η φιλοσοφία του, ποια θα είναι η προσέγγιση του, τι διαφορές, τι ομοιότητες θα έχει ο νέος προπονητής. Επίσης και από
2: θα σου πω ότι δεν θα κάνει ο νέος προπονητής. Δεν θα στέλνει ο τερματοφύλακας βολέ.
0: Κοίταξε, είναι η αλήθεια ότι.
2: Από τη στιγμή που είναι κάτι που ενοχλεί τον ιδιοκτήτη, καταλαβαίνω ότι δεν θα υπάρχει ως επιλογή τακτική. Δηλαδή, είναι ένας προπονητής που δεν θα το συνηθίζει.
0: Υποθέτω, κοίταξε, για να προχωρήσω λίγο την κουβέντα σου, δεν θα θέλει ένα παιχνίδι μόνο με σέντρες.
2: Ναι, ή με δεύτερη μπάλα κτλ.
0: Θα δούμε καταρχάς τι μπορεί να προλάβει για ένα υλικό το οποίο δεν είναι δικής του επιλογής. Εγώ εκεί είναι το όλο θέμα. Και επίσης, και θα είναι και μια μέρα σήμερα, να καταλάβουμε και να μάθουμε κάτι περισσότερο από τους παίχτες πώς υποδέχτηκαν αυτή την απόφαση. Γιατί υπάρχουν αρκετά παιδιά εντός αγωγικών του Μεντιλίμπαρ, τα οποία στηρίχθηκαν. Και υπάρχουν και παίχτες οι οποίοι θεωρούσαν ότι μπορούσαν να έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ίσως και σε διαφορετική θέση από αυτή που τους έβαζε ο Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό θέλω να δω και την υποδοχή των παιχτών σε αυτή την απόφαση διοίκησης και με την έλευση του νέου τεχνικού.
2: Η παρουσία του Αλγουαθίλ πια στον πάγκο του Ολυμπιακού αλλάζει και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του φορ που ψάχνει ο Ολυμπιακός, ή είναι η αναζήτηση ανεξάρτητη από τον προπονητή?
0: Θα σου πω λίγο διαφορετικά. Στη Σοσιεδάδ έπαιζε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού με τετράδα άμυνας, τετράδα χαφ, έναν μεσοεπιθετικό πίσω από τον φορ. Μπορεί να θεωρεί αυτή τη στιγμή ότι ξέρεις κάτι, ότι τα πράγματα εμένα μου κάνουν όπως είναι, γιατί θυμίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ είχε θέμα με τον τρόπο χρησιμοποίησης από τον προπονητή του. Οπότε τώρα με την έλευση του νέου τεχνικού, ίσως να αλλάξουν και οι πεποιθήσεις και οι εκτιμήσεις του Γιάρεμτσουκ και να μείνει όπως είναι ο Ολυμπιακός. Έτσι. Γι' αυτό θέλω να δω από τους παίχτες που έχει πώς μπορούν να του βγουν στην πράξη αυτά τα οποία έχει κατά νου, ή αν θα συνεχίσει το ίδιο πλάνο του Μεντιλίμπαρ, απλά με ένα διαφορετικό μοτίβο τακτικής προσέγγισης, είτε σε φάση άμυνας είτε σε φάση επίθεσης.
2: Όταν σε ρώτησε ο Ηλίας για το πόσους παίκτες, δεν ευνηδιάστηκες από τον αριθμό. Εγώ έλεγα ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει για έναν φόρο επειδή χτύπησε ο Ελκαμπή. Κοιτάζει και για άλλους ποδοσφαιριστές ακόμα?
0: Όχι, δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά δεν μου προκύπτει. Όχι, δεν το λέω γιατί δεν ευνηδιάστηκα.
2: Άρα μόνο, μόνο για φόρ και αν. Έτσι το βάζουμε
1: εγώ,
2: έτσι.
1: Βλέποντας την γενική ανακατασούρα των Ολυμπιακών, να την ονομάσω έτσι, δεν στέκομαι σε. Δεν μπορώ να προσδιορίσω αριθμό. Αν θα είναι ένας ή δύο.
0: Και επίσης θα πω και κάτι άλλο για να καταλάβουμε κανείς πόσο.
1: Και είναι και ο Κορδόν, ξέρεις. Ήρθε και για άλλο λόγο. Δεν...
0: Θα σου πω και είναι και τα στεγανά. Δηλαδή, ποιος θα ρωτούσε χθες έναν ρεπόρτερ του Ολυμπιακού το μεσημέρι, έτσι, και θα σου απαντούσε ότι σήμερα τελειώνει ο Μεντιλίμπαρ και έρχεται ο Ιμανόλ. Που προφανώς το ήξεραν άνθρωποι μέσα στην ΠΑΕ, αλλά δεν είχε διαρρεύσει το παραμικρό ούτε με τη μορφή διαρροή.
1: Απλώς είπαμε η φωτογραφία ήταν ο Κορδόν. Δεν το ξανακάνει ο Μαρινάκης δηλαδή.
0: Και ειδικά η περίπτωση Κορδόν, ένας αξιοσέβαστος και ως άνθρωπος, όσο είχαμε προλάβει στην πρώτη του θητεία που είχε κάνει και συνέντευξη τύπου και είχαμε μιλήσει και με τον Μπάμπη Παπάγο.
2: Ο Κορδόν, θυμάσαι στην πρώτη του θητεία ποιον είχε φέρει προπονητή? Εντάξει, θα το κοιτάξουμε. Δεν είναι κάτι. Τώρα μη σε.
0: Τώρα δεν μου είχε δει.
2: Ναι, όχι.
0: Ήθελα να πω το εξής όμως. Ότι με τον Κορδόν, τώρα προσπαθώ να θυμηθούμε ποιον ήταν η κοινή συνέντευξη τύπου τώρα, να σου πω την αλήθεια. Ήταν ότι δεν θα βγαίνει το παραμικρό. Δηλαδή τα στεγανά είχαν και φίλτρα στεγανότητας κιόλας. Mm-hmm. Δεν διέρε το παραμικρό. Έτσι. Και γι' αυτό θέλω να πω πράγματα τα οποία γνωρίζω ή εικάζομαι κάποιες ενδείξεις που υπάρχουν και όχι απλά και μόνο να πετάμε κάτι μήπως και τυχόν βγει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να επιβεβαιώσω με τον νέο προπονητή ότι πάει.
2: Τον Μαρτίνεθ, ναι, τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ είχε φέρει.
0: Ντιέγκο Μαρτίνεθ, μπράβο, έχεις δίκιο. Ναι. Που είχε βραχίδια
2: Αυτό ξέρεις γιατί, γιατί τότε ο Ολυμπιακός άλλαζε τεχνικό διευθυντή και όχι μόνο προπονητή. Δηλαδή, ναι, τεχνικός δεν είναι αυτό. Έβαλε τον Άλβες, είχε φέρει τον Πορτογάλο στον πάγκο. Έβαλε, πήγαινε έτσι, ναι.
0: Και μάλιστα, επειδή το θυμάμαι τώρα, γιατί καμιά φορά ξέρεις είναι και λίγο όλα αυτά ανακατεμένα στο μυαλό με τις αλλαγές, ήταν η κοινή συνέντευξη τύπου που είχε γίνει με του Μαρτίνεθ και του Κορδόν. Είχε γίνει στα γραφεία του Ολυμπιακού αυτή η συνέντευξη τύπου. Και εκεί μιλώντας λίγο μετά με τον Κορδόν, ο οποίος μετέπειτα θυμίζω έφυγε γιατί είχε ένα σοβαρό οικογενειακό θέμα, ευτυχώς το ξεπέρασε ο άνθρωπος και επέστρεψε, είχαμε καταλάβει ότι δεν θα βγαίνει το παραμικρό και απλά θα μαθαίνεις κατευθείαν. Πήραμε τον τάδε. Έφυγε ο συγκεκριμένος παίκτης. Και κάπως έτσι θα πάει από εδώ και πέρα κατά αυτό.
2: Τότε ήταν Κορδόν Μαρτίνεθ και μετά είχε έρθει ο Άλβες και ο Καρβαγιάλ.
1: Χθες υπήρξε ακροατής που μου έστειλε μήνυμα στο Viber με το όνομα του νέου προπονητή, αλλά σεβάστηκα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και δεν το μετέφερα, να το ξέρεις.
0: Okay.
1: Είχε κυκλοφορήσει το όνομα, αλλά δεν κατάλαβα, δεν μπορούσα να το θεωρήσω αξιόπιστο ως πληροφορία, κατάλαβες. Επιμένω ότι
0: πηγαίναμε μέρα-μέρα και με τους συναδέλφους που μιλούσαμε, αλλά και με ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον του Ολυμπιακού. Χθες το μεσημέρι συγκεκριμένα, μόλις έγινε γνωστό το όνομα του Κορδόν, γι' αυτό είπα ότι δεν περίμενε κανένας την εξέλιξη χθες το βράδυ και για την απομάκρυνση του ενός και για την έλευση του άλλου.
2: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Θα υπάρχει πολλή δουλειά για τους συναδέλφους του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έτσι,
1: να το εξηγήσω και με ένα δεύτερο τρόπο.
2: Νέου τεχνικού.
1: Δεν αρνούμεθα μηνύματά σας με κάποια πληροφορία που τυχόν έχετε, αλλά δεν μπορούμε με την ευκολία που το στέλνετε εσείς το μήνυμα να το μεταφέρουμε και εμείς στον αέρα λόγω της υπεύθυνης θέσης που έχουμε.
2: Προφανώς.
1: Αφού λοιπόν. Και ευχαριστώ εγώ τον ακροατή που έστειλε χθες το μήνυμα του για τον Ιμανόλ, να το πω έτσι κι εγώ. Βλέποντας ότι δεν υπάρχει διασταύρωση, δεν μπορούσε να το μεταφέρει στον αέρα, γιατί σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσε να θεωρηθεί κακόβουλο.
2: Λοιπόν, ξεκινάει η εποχή Αλκουαθήλ στον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ όμως εξακολουθούν να είναι σε εποχή Νίκολιτς. Είπαμε κάποια πράγματα νωρίτερα για το ότι έχει πετύχει ο Σέρβος προπονητής στην ΑΕΚ. Απλά είναι η στιγμή που πρέπει όλη αυτή η μέθη η ωραία από την ευρωπαϊκή βραδιά του Champions League απέναντι στην ΛΑΣΚ να ξεχαστεί, να κάτσει η σκόνη, γιατί ακολουθεί παιχνίδι πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ την Κυριακή ταξιδεύει στην Τρίπολη για το παιχνίδι με τον Αστέρα και όπως έχει πει ο Νίκολιτς, το πρωτάθλημα αποτελεί προτεραιότητα και θέλει οι ποδοσφαιριστές του να είναι συγκεντρωμένοι, να επαναφέρουν δηλαδή τον εαυτό τους στις ελληνικές αγωνιστικές υποχρεώσεις, γιατί μέσα από το πρωτάθλημα ζουν αυτές τις βραδιές. Και επειδή έχει ήδη κάνει μια γκέλα με την Κηφισιά στην Λεωφόρο με εκείνο το 1-1 και την απώλεια 2 βαθμών, είναι πολύ σημαντικό μέχρι τη διακοπή να πάει με νίκες. Έχει τα δύο παιχνίδια εκτός Τρίπολη και Βόλο. Έχει ενδιάμεσα το μάτς κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό. Νομίζω ότι λέμε το αυτονόητο. Δεν βλέπουμε πολλές αλλαγές για rotation και δεν υπάρχει λόγος, γιατί το ευρωπαϊκό μάτς της ΑΕΚ ήταν Τρίτη και το παιχνίδι πρωταθλήματος είναι Κυριακή. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές μέρες μπροστά. Θα δούμε αν παραμείνει το δίδυμο Μαρίν Βιτάλης, που έχει και τις περισσότερες πιθανότητες, ή αν δούμε Κάιρινεν, ανάλογα με το τι έχει διαβάσει από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Αστέρα, το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ. Μάλλον η κλασική ενδεκάδα, δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι άλλο. Ο Νικολίτς είπε ότι ο Στρακόσια μέχρι τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων δεν υπολογίζεται αργότερα. Άρα πάλι Αλμπέρτο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, και γενικά είναι μια ομάδα που σωστά δίνουν το πλεονέκτημα, τουλάχιστον στο χρόνο που βρισκόμαστε, και αυτό το πλεονέκτημα θα πρέπει η ΑΕΚ να το αξιοποιήσει, πως λόγω της ομοιογένειας που έχει από την περσινή χρονιά, λόγω της δουλειάς που έχει προηγηθεί, έχει μπει και με φόρα μέσα στην σεζόν. Βέβαια, άλλη εικόνα μέχρι στιγμή στη Φιλαδέλφια, άλλη αγωνιστική της συμπεριφορά εκτός έδρας, άρα και αυτό είναι κάτι που καλείται να το διορθώσει ο Νίκολης, δηλαδή να εμφανιστεί μια ομάδα στη Τρίπολη από την αρχή, συγκεντρωμένη, σοβαρή, υπεύθυνη, με εντάσεις, με ταχύτητες, με τραξίματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στο προηγούμενο εκτός έδρας μάτς που ήταν με την Κηφισιά, η εικόνα της ΑΕΚ δεν ήταν καλή και μπορεί να βρέθηκε να προηγείται 1-0 λόγω της ποιότητας που έχει μεσοεπιθετικά με το ωραίο γκολ του Βάργα, αλλά ακριβώς αυτή η νοοτροπία στο τέλος της στοίχησε και τον γκολ της Σοφάρης.
1: Μπορούσε εκείνο το μάτς, γιατί το θυμάμαι, το έχω αρκετά καλά στη μνήμη μου, θα μπορούσε να έχει βρεθεί εκείνη να χάνει το παιχνίδι και να είναι πολύ πιο άσχημη η κατάληξη του συγκεκριμένου αγώνα με την Κηφισία, που είναι η σημερινή αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Να μου επιτρέψεις, μιας και μιλάμε για ΑΕΚ, να πω ένα μπράβο στον κύριο Μάκη Αγγελόπουλο που άντεξε τη σύγκρουση, τη νέα του σύγκρουση, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, με τους οπαδούς της ΑΕΚ για το θέμα της χρήσης. Όχι, επειδή
2: θέμα,
1: είναι ΑΕΚ, να το πω και αυτό. Αφού τελικά υπογράφηκε η παραχώρηση στον Ολυμπιακό, αλλά δεν συμφωνώ μαζί του για την προσπάθεια που κάνει να αυξήσει τους αριθμούς των ξένων στην 12η κάθε αγώνα του πρωταθλήματος μπάσκετ. Σε αυτό διαφωνώ μαζί του. Άλλο.
2: Λοιπόν, μένοντας στα ποδοσφαιρικά, έχεις κάτι να ρωτήσεις? Συζητιέται πάρα πολύ τον γκολ του Μαρίν, έτσι.
1: Περιέργως.
2: Θα είναι υποψήφιο και αυτό ανάμεσα στα γκολ της αγωνιστικής για το Champions League.
1: Περιέργως, επειδή κάναμε προεργασία με τα πρόσωπα της ΑΕΚ, αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια απορία.
2: Okay.
1: Η μόνη απορία που όμως θα φανεί μες στο γήπεδο, θα λυθεί από το γήπεδο, είναι αυτή που στην ουσία ανέφερες προηγουμένως. Ποιος θα πάρει τελικά το προβάδισμα? Στα δικά μου τα μάτια, ο Βιτάλης μου άρεσε πολύ.
2: Κοίτα, ο Βιτάλης,
1: το ξεκίνημά του έναντι του Κάιρ.
2: Από τη στιγμή που ξεκίνησε βασικό στο must win παιχνίδι, στο παιχνίδι που έπρεπε η ΑΕΚ να κερδίσει απέναντι στη ΛΑΣΚ, θεωρώ ότι ήδη στο μυαλό του Νίκολιτς έχει πάρει προβάδισμα από τον Κάιρινεν. Τον έπλασε για έναν διαφορετικό ρόλο, για ρόλο Πινέδα, στο πω έτσι. Έχει άλλα χαρακτηριστικά ο Βιτάλης, σε πιο χαμηλά μέτρα, να μεταφέρει σωστά την μπάλα με ακρίβεια μεταβιβάσεων, και λειτουργήσε αρκετά με τον Μαρίν. Φαίνεται τούτη την ώρα να έχει το προβάδισμα. Αριάγα και Κάιρινεν πάνε πιο πίσω, ίσως τον Αριάγα λόγω
1: Αριάγα
2: των χαρακτηριστικών.
1: Αριάγα τελικά το προφέρουμε. Γιατί
2: στην αρχή εμφανίστηκε ο Αριάγα.
1: Η αλήθεια είναι ότι κόβουν σύμφωνα από αυτά που βλέπουμε στα ονόματα των παικτών. Δηλαδή και ο καινούργιος μου προπονητής φαίνεται ότι πρέπει να προφέρεται Αλγουαθίλ, χωρίς το ΚΑΠΑ, αλλά τέλος πάντων.
2: Μας ήρθε το ισπανικό πρωτάθλημα, η Ισπανία η Αριάγα τον αποκάλωσαν τον παίκτη της ΑΕΚ. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει χαρακτηριστικά που δεν έχουν οι άλλοι. Δηλαδή είναι παίκτης ψηλός, δυνατό κορμί που του αρέσουν τέτοιες επιλογές του Νίκολιτς. Πιο aggressive, πιο δυναμικός.
1: Είναι.
2: Ναι, πιο δυναμικός στα μαρκαρίσματά του. Ο Κάιρινεν είναι, δεν θα τον πω ακριβώς πιο soft, αλλά είναι πιο εγκεφαλικός, με λιγότερα μετρεξίματα, αλλά με μεγάλη ακρίβεια στις μεταβιβάσεις, ειδικά στις μακρινές, με σωστές τοποθετήσεις. Γι' αυτό άλλωστε γέμισε και την μεσαία του γραμμή ο Νίκολιτς, αλλά όντως ο Βιτάλης φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα.
1: Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία. Η μείωση 30% στην ηλεκτρική ενέργεια είναι μια προσπάθεια να σβήσουμε το ενεργειακό σοκ και να γυρίσουμε στο 2019, δήλωσε πριν από λίγο στο Et News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Μέγαρο των Ηλυσίων με επίκεντρο ζητήματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί μετά τις καταθέσεις του. Έλεγχο για την κλινική ζήτησε ο Υπουργός Υγείας. Η συγκεκριμένη κλινική στο Κολωνάκι είχε άδεια παθολογικού ιατρείου. Δεν μπορεί να γίνει πλασμαφαίρεση σε ιατρείο, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News. Αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το Πασόκ, σημείωσε. Σοβαρή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα σε πλοία που μεταφέρουν καύσιμα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Και ο καιρός γενικά έθριος, 34 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Άντε να μπούμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είπαμε σήμερα σέντρα 9 και 4 Παναθηναϊκός και Φυσιά, το εξαναβολής δηλαδή παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Θα καλημερίσουμε λοιπόν τον Άρη Γάτα να μας παρουσιάσει το σημερινό Παναθηναϊκό, που λογικά θα είναι πάνω κάτω ίδιος.
1: Παναθηναϊκός πρωτιάς, γιατί με νίκη
0: ναι,
1: σήμερα
0: ναι,
1: πατάει
0: ναι,
1: κορυφή.
0: Πριν αυτά,
1: γεια σου Άρη, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα παιδιά, τι γίνεται?
0: Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει μια άλλη εκδοχή Παναθηναϊκή σήμερα, αλλά δεν νομίζω. Ε?
2: Όχι, δεν μπορεί να υπάρξει μια άλλη εκδοχή. Είναι συγκεκριμένη.
1: Άρα η δεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει εδώ, έτσι.
2: Κοίταξε, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Νίστροφος προπονητής έχει αποδείξει ότι δεν κάνει πολλές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι, δραματικές στην δεκάδα. Δηλαδή, δεν είναι από τους προπονητές αυτούς που μέχρι τώρα τουλάχιστον στα παιχνίδια ο Πάνεκος έχει παίξει, ότι θα αλλάξει τόσο πολύ κυρίως το σχηματισμό και τη φιλοσοφία και κατ' επέκταση τα πρόσωπα. Ξέχωρα από αυτό είναι πολλές φορές αυτή τη στιγμή μετρημένα κουκιά, όχι προς το ότι πάνε 211, αλλά έχει πολυτέλεια φέτος να έχει πολύ περισσότερους παίκτες. Δηλαδή δεν θα είναι έκπληξη να δεις να ξεκινήσει από την αρχή ένας παίκτης που είναι εν δυνάμει, ας πούμε, υποψήφιος πάντα να είναι βασικός. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο περισσότερο, οι επιλογές τις οποίες κάνει ο Νίστρουπ έχουν να κάνουν με την ετοιμότητα των παιχτών. Και το αν δηλαδή είναι 100% έτοιμοι ή δεν έχουν επιβάρυνση από το προηγούμενο παιχνίδι. Δηλαδή αυτό που λέμε rotation αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι κυρίως μετά τη διακοπή ο Παναθηναϊκός έχει ένα αγωνιστικό Γολγοθά, έχει πολλά παιχνίδια συνεχόμενα σε Ελλάδα και Ευρώπη, γιατί τώρα τα παιχνίδια τα οποία μένουν για τον Παναθηναϊκό είναι τα μάτς αυτά που έρχονται μέχρι τις 19, μέχρι τις 20 του μήνα. Δηλαδή είναι το παιχνίδι του σημερινό, είναι αυτό του με τον Πανετολικό, είναι το παιχνίδι του Κυπέλλου και είναι το παιχνίδι με την Καλαμάτα, το οποίο προφανώς θα γίνει στη Νίκαια, στο γήπεδο του Ιωνικού, εκεί που θα χρησιμοποιήσει
0: αυτό το φιλόξενο γήπεδο του Ιωνικού, ναι.
2: Ναι, η
0: που χρησιμοποιήσω σε έδρα και Φυσιά και είχα καταρριφθεί όλη η μύθη, η ομάδα Βορείων Προαστίων στις Δυτικές, θυμάσαι πέρυσι.
2: Ναι, εντάξει τώρα, δεν υπάρχουν πολλά γήπεδα στην Αθήνα και γενικότερα στη χώρα. Όρο ταξικά δηλαδή για να πάνε από την Φυσία στα Βόρεια Προάστια.
1: Που να πληρούν και τις προϋποθέσεις με VAR και τα λοιπά.
2: Ναι.
1: Για πάμε ενδεκάδα δηλαδή σήμερα.
2: Κοίταξε, ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα στην άμυνα θα αποτελείται από τον Καλάμπρια, τον Ντεφράι και τον Φαντρόκελα και τον Κυριακόπουλο. Είναι οι τέσσερις αυτοί. Στη μεσαία γραμμή νομίζω ο Κάγκο με τον Καμαρά έχουν το προβάδισμα και τον πρώτο λόγο να παίξουν και σε αυτό το μάτς.
1: Αλλά όπως είπες και εσύ, κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τον Λούζα, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τον Ουναή, τον Άξονα.
2: Ακριβώς, με πρόλαβες. Δηλαδή υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να δούμε και τον Λούζα αντί του Καμαρά απόψη. Δηλαδή είναι ένα σενάριο που μπορεί να, έτσι, να το δούμε. Και νομίζω ότι θα μπει στην εξίσωση στο επίπεδο που αφορά την αρχική συμμετοχή στην δεκάδα και ο Λούζα. Το δεύτερο είναι ένα σενάριο το οποίο έχει να κάνει σωστά επίσης με τον Ουναή, που να είναι σημείο αναφοράς αυτό το Παναθηναϊκό.
0: Αλλά φαίνεται ότι είναι ακόμα έτοιμος για να ξεκινήσει αγώνα, δηλαδή πάλι αλλαγή βλέπεις και εσύ να παίζει.
2: Θα ξαναδείς τώρα, στο κομμάτι της ετοιμότητας θα διαφωνήσω, είναι πανέτοιμος ο Ουναή αν κρίνεις από τα 30 λεπτά που έπαιξε στο παιχνίδι πιο υψηλής έντασης με τον ΠΑΟΚ.
1: Υποθέτω ότι ο Ηλίας λέει για 90 λεπτό.
0: Για 90 λεπτό, γιατί τότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε την ενδεκάδα από αυτό.
2: Το εξής, κοίταξε, μην με πιάνετε από το Σβέρκο.
1: Όχι, αδερφέ μου,
2: αυτή είναι η μεγάλη.
0: Τι έχει ο Σβέρκος, δηλαδή, να τον πιάσει.
2: Λοιπόν, λέω το εξής, ότι η εικόνα που έδειξε ο Ουναή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟ είναι η εικόνα ενός παίκτη ο οποίος όχι απλά είναι πανέτοιμος, ήρθε με κεκτημένη ταχύτητα να παίξει η βασική ενδεκάδα κατευθείαν. Έχει κάνει μια εντυπωσιακή σε στατιστικά στοιχεία εμφάνιση σε 30 λεπτά. Έχει ένα φοβερό στατιστικό. Έχει, θυμάμαι καλά, 48 πάσες, οι οποίες είναι όλες στην εντέλεια. έχει μια έτσι αίσθηση και άβρα του παιχνιδιού ότι μπαίνει μέσα και ότι σαν έτοιμος από καιρό. Δηλαδή ο Ουναΐ σε σχέση με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, ο παίκτης ο Παναθηναϊκός, έχει ένα προβάδισμα γιατί ξέρει που έχει έρθει, ξανά της αυτήν την ομάδα. Και νομίζω ότι
1: τον βοηθάει αυτό στις συνθήκες προσαρμογής.
2: Τον βοηθάει το γεγονός ότι είναι, ξέρει το σύλλογο και ξέρει καλά και το παιχνίδι, και από πλευράς ετοιμότητας έδειξε ότι είναι έτοιμος, επανέτοιμος.
1: Δηλαδή, αλλά σήμερα τον περιμένουμε βασικό, όχι έτσι.
2: Ότι επειδή τα παιχνίδια τα οποία θα έρθουν και θα έχει συνεχόμενες υποχρεώσεις ο Παναθηναϊκός στα υπόλοιπα μάτς, είναι τέτοιας έντασης το παιχνίδι αυτό που εκεί μπορεί να σκεφτεί ο Νίστρουπ ότι ας αρχίσω σιγά σιγά να χρησιμοποιώ τους παίκτες, ας πούμε, που μέχρι τώρα ξέρω τι που μου έχουν κάνει τη δουλειά. Δηλαδή θέλω να πω με άλλα λόγια ότι θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός έπαιζε ένα ευρωπαϊκό μάτσο, ένα ντέρμπι,
1: μπορεί να κάνει ένα rotation.
2: Ήμουν πολύ σίγουρος ότι ο Ναή μπορεί να παίζει και από την αρχή. Ναι.
1: Άρα μένουμε, ας πούμε, για αρχή στο δίδυμο Καμαρά Κάγκουα, που μπορεί να δούμε το Λούζα. Εξτρέμ δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή, αν τίνω τα Μπόρδα.
2: Νομίζω ότι ο Ταμπόρδα με τον
1: στους ακραίους δηλαδή
2: ναι. Και τον Λιβάη Γκαρσία θα είναι ένα σχήμα το οποίο έχει ο Παναθηναϊκός. Θα έχει και τον Αντίνο, έτσι. Δηλαδή όπως ακριβώς έχει παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα να συνηθίζει να συγκλίνει προς τον άξονα, αφήνοντας χώρο στον μπακ να ανεβαίνει, με μια διάταξη η οποία ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός στα χαρτιά θα παρουσιαστεί με ένα 4-4-2.
1: Ωραία, μάλιστα.
2: Την ανάπτυξη αυτό μπορεί να διαφοροποιείται κάποιες στιγμές. Μια... Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές εκεί κόσμος αναμένεται στο γήπεδο, παρότι είναι Πέμπτη, γιατί υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στον κόσμο του Παναθηναϊκού για την εικόνα κυρίως που ο Παναθηναϊκός έβγαλε στο παιχνίδι με, το...
1: με τον ΠΑΟΚ.
2: Άρα λοιπόν και αυτό, αν συνοδευτεί και από μια νίκη απόψε για τον Παναθηναϊκό, τότε καταλαβαίνετε ότι την Κυριακή με τον Πανετολικό μπορεί να ζήσουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο στιγμές του παρελθόντος. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε παιχνίδια στο ΆΚΑ με λεγόμενους αδύναμους αντιπάλους, είχε 40-50.000 κόσμο.
1: Για να δούμε. Οκ. Άρη μου, σε ευχαριστούμε.
0: Γεια
1: πάρα
0: σου,
1: πολύ.
0: Άρη.
2: Καλημέρα. Να'τε καλά.
0: Καλημέρα. Επαναλαμβάνω, 9:15 η μετάδοση από την Era Sport και τον Sky.
1: Είναι σημαντικό αυτό το project του Παναθηναϊκού να πάρει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Με ΠΑΟΚ ήταν περισσότερα από 23.000 εισιτήρια. Εκεί κινήθηκε στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Είδα τα εισιτήρια τη Super League.
0: Τα είδες τελικά, ναι. Γιατί έλεγαν για 30.000, αλλά δεν ήταν.
1: Τα εισιτήρια ήταν, επειδή ήταν διασκορπισμένοι, ήταν πάνω από 23.000.
0: Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι ακόμα είναι εκτός αποστολής ο Κρίστιανσεν. Δεν έχει θεωρηθεί ακόμα έτοιμος για να μπει έστω στην αποστολή και αναρωτείται πολλοί κόσμος πότε αυτό θα συμβεί, γιατί πλησιάζουμε πλέον τα μέσα του Σεπτέμβρη. Πού πάμε τώρα?
1: Θα πάμε στον 23.086 ήταν τα εισιτήρια των Παναθηναϊκών.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον και η κουβέντα για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ κάνει ακόμα μεταγραφικά πράγματα.
0: Και έχει εκκρεμότητες που έχουν χρονίσει.
1: Και ο Λύση, υποθέτω επίσης, θα είναι ένας προπονητής που περιμένει πια να κάτσει ο Λυσκόνη μεταγραφική, να δει και ο άνθρωπος ποιος είναι ο κορμός του, πώς θα κινηθεί, πώς θα διαχειριστεί τα πράγματα, ποια είναι η αγωνιστική ταυτότητα. Λοιπόν, Γιάννης Βοητσίδης είναι κοντά μας. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
3: Γεια σας, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Όντως στον ΠΑΟΚ υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες και σημαντικές. Είναι αυτό το διαχρονικό πρόβλημα, θα έλεγα, με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Πάντα ψάχνει τελευταία στιγμή, υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, υπάρχει μια κολλησιεργία, μια ανοργανωσιά, να το πω. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την οργάνωση ή αν έχει να κάνει ίσως και με μια διαφορετική λογική ενδεχομένως και με τα οικονομικά δεδομένα, αλλά το θέμα είναι ότι όντως έχουμε φτάσει πλέον 5 μέρες πριν από τη λήξη των μεταγραφών και ο ΠΑΟΚ ακόμη ψάχνει πράγματα, και όχι απλά ψάχνει πράγματα, αλλά και παίκτες που ήρθαν πριν από λίγες μέρες και μπαίνουν τώρα στις προπονήσεις. Άρα το καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πρόβλημα για κάθε προπονητή το να πρέπει να ενσωματώνει τους καινούριους ποδοσφαιριστές με σούσεις στη σεζόν και μέσα από ντέρμπι, μέσα από αγώνες.
1: Και ενώ ψάχνει και τον κορμό του, έτσι, γιατί δεν έχει παγιωθεί έτσι ένας κορμός ακόμα.
3: Όχι, αν σκεφτούμε μάλιστα ότι αυτήν την εβδομάδα ο Ντιέγκο Κώστα μπήκε τη Δευτέρα στις προπονήσεις, ο Κρίστιαν Γιάκιτς μπήκε χθες.
1: Να πούμε, Ντιέγκο Κώστα στόπερ, ο Γιάκιτς είναι εξάρι, έτσι.
3: Εξάρι,
1: ναι. Κεντρικός μέσος,
3: ναι. Ο Ούγκρεσιτς που είναι οχτάρι ενίοτε
1: οχτάρο δεκάρι, ναι.
3: Μπήκε την περασμένη εβδομάδα. Άρα καταλαβαίνουμε, ο ΠΑΟΚ ψάχνει ακόμη παίχτες, δηλαδή.
0: Και για άλλο στόπερ ψάχνει, γιατί πλέον πρέπει να καταλάβουμε και τη στόχευση του ΠΑΟΚ. Γιατί μιλούσαν για δεξί μπακ και γίνεται κουβέντα ακόμα και για στόπερ όμως.
3: Ναι, αυτά νομίζω προκύπτουν ανάλογα με το τι δείχνει η ομάδα, αλλά ότι ψάχνει σεντερφόρ, αυτό είναι το δεδομένο, έτσι, νομίζω ότι η βασική αναζήτηση.
0: Ναι, αυτό δεν το αγγίζουμε έτσι και αλλιώς.
1: Κοίτα, στο πέρα με τον Ντιέγκο Κώστα έκλεισε, έτσι δεν είναι, Γιάννη, γιατί έχει Μιχαηλίδη, έχει Χατζηδιάκο, έχει Ελουστόντο και έχει και Ντιέγκο Κώστα, 4.
3: Ναι, νομίζω ότι έχει κλείσει, είναι οι 4 και ο νεαρός ο Μπαταούλας, ναι, που θα πάρει σιγά σιγά και αυτό στον χρόνο του, μπήκε ίσως λίγο πιο γρήγορα από ό,τι και ο ίδιος θα περίμενε, αλλά όντως νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή προέχει η εξέβρεση του σεντερφόρ, και μάλιστα όχι απλά ενός σεντερφόρ, αλλά ενός σεντερφόρ ο οποίος να αποτελέσει σημείο αναφοράς, να μπορέσει να κάνει κατά κάποιο τρόπο τη διαφορά, να δώσει λύσεις, να είναι ο βασικός σεντερφόρ της ομάδας, και από εκεί και πέρα να υπάρχουν ο Ενδιαγέ και ο Μύθου ως δύο αξιόλογες εναλλακτικές λύσεις. Και φυσικά και για αυτό το θέμα του δεξιού μπακ, είναι αλήθεια ότι και εγώ δεν ακούω κάτι τις τελευταίες μέρες, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να πάει αυτό το πράγμα, γιατί πολύ απλά υπάρχει ο Τζότζο Κένι, έχει παίξει και στα 10 παιχνίδια της ομάδας από την αρχή της σεζόν, δεν υπάρχει άλλος.
1: Δεν υπάρχει.
3: Λέει ότι πρέπει να πάρει δεξιό μπακ. Τώρα υπάρχει βέβαια μια εναλλακτική Ελουστόντο, ότι παίζει ενίοτε και δεξιός μπακ κλπ. Δεν νομίζω όμως, δεν είναι ένας γρήγορος αμυντικός ο Ελουστόντο για να τον βάλεις και στα πλάνα απέναντι και σε κάποιους γρήγορους επιθετικούς κλπ. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα σενάριο πολύ επικίνδυνο. Άλλο το να γίνει σε ένα παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει, να γίνει ως αλλαγή σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ αυτά είναι τα ζητήματα, ο center core και ο δεξιός back, γιατί θέση του center core έχει κυκλοφορήσει από χθες, προχθές, το όνομα του Μιχαήλ Ιβάνοβιτς, 21 ετών, Σέρβος, επιθετικός, αγωνίζεται την τελευταία διετία στην Championship με τη φανέλα της Millwall, προϊόν των Ακαδημιών της Βοηγοντίνα. Έχει κάνει 87 συμμετοχές με τη Millwall, έχει 22 γκολ, έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Σερβίας. Είναι μια αξιόλογη περίπτωση που απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Μάλιστα. Αλλά πραγματικά είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Τώρα να πούμε ότι σε λίγο κυκλοφορούν και τα εισιτήρια για τον ντέρμπι της Κυριακής. 10 η ώρα το πρωί ξεκινά διαδικτυακά η πώληση των εισιτήριων. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν θα έχει την Κυριακή το Γιαννούλη βέβαια με κάκωση ποδοκλινικής, όπως έχει γίνει γνωστό, 3-4 εβδομάδες έξω ο Γιαννούλης. Ο Λουσέ είναι τραυματίας, ο Χατζηδιάκος, ο Ελουστόντο είναι τιμωρημένος, Ντεσπότοφ με ΙΤΕ είναι τραυματίες από πέρσι. Καταλαβαίνει κανείς αρκετά τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει και πάλι σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι ο Αλέσιο Λύση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Βοητσίδη. Να μεταφέρω αυτό που πρώτος εντόπισε εσύ. Παιδιά, ο Τιερί Ανρί, προσέξτε πρόβλεψη που κάνει, ότι ο Χρήστος Τζόλης ενδεχομένως να εξελιχθεί στον καλύτερο ακραίο ποδοσφαιριστή του κόσμου. είπε ο Τιερή Ανρή, επαναλαμβάνω, η Άρσεναλ λέει μάλλον βρήκε χρυσάφι χωρίς καν να το συνειδητοποιήσει όταν απέκτησε το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Σκεφτείτε ότι δεν είναι καιρό σε μεγάλη ομάδα και ήδη δημιουργεί πολλά προβλήματα στους αντιπάλους. Είναι νέος, ατρόμητος, με απίστευτη ποιότητα. Έχει τρομακτικές προοπτικές και συμφώνησε μαζί του Τζέμι Κάραχερ. Απορώ, λέει, πώς δεν κατάλαβαν οι υπόλοιποι τον Τζόλι. Που δεν έγινε σοβαρός ανταγωνισμός.
1: Σε αρκετές περιπτώσεις. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα εγκομιαστικά σχόλια.
0: Τα λέει, το λέει ο Ανδρέας.
1: Ένας μύθος μιλάει για έναν παίκτη ότι μπορεί να γίνει κορυφαίο του κόσμου. Ως ακραίος
0: επιθετικός μύθος.
1: Πάμε όμως, έχουμε μάτς. Έχουμε μάτς 5 και 45, 6 παρατέταρτο. Σούπερ Μπετ Κύπελλο Ελλάδας, Αστέρας Τρίπολης Άρης. Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη και στο Τάσο Μπαγκλατζή. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τάσο.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Τι περιμένουμε σήμερα?
0: Εξηλαίωση.
1: Αντίδραση.
0: Γύρισμα διακόπτη. Ναι.
3: Κάπως έτσι, θα βάλουμε όλα μαζί, γιατί η εξηλαίωση μετά το 5-0 και κυρίως λόγω της εμφάνισης και του δεύτερου ημιχρόνου τα έχουμε συζητήσει.
1: Εξηλαίωση μπορεί να έρθει με διπλό στη Τούμπα, στο μάτς πρωταθλήματος. Αντίδραση όμως πρέπει να βγάλει απέναντι στον Αστέρα, να φανεί δηλαδή ότι ενοχλήθηκε από αυτό το μάτς.
3: Ναι.
1: Που προηγήθηκε. Ναι.
3: Απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα, αυτό όμως δεν λέει τίποτα. Εδώ μιλάμε για κύπελλο. Κάθε χαμένος βαθμός στο κύπελλο μπορεί να στοιχήσει το τέλος στη σούμα για την πρόκριση, γιατί ο Άρης έχει να αντιμετωπίσει και τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Πηγαίνει η Τρίπολη, έχει να αντιμετωπίσει Παναθηναϊκό εκτός έδρας και εντός Μαρκό Πανσεραϊκό. Θέλει οπωσδήποτε νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Η εικόνα που δεν ήταν καλή έγιναν μέσα στην εβδομάδα. Φυσικά το ρόστερ, η ενδεκάδα θα έχει διαφοροποιήσει σε σχέση με αυτό με την ΑΕΚ. Ούτως ή άλλως υπάρχει αυτό το φορμάτ και η υποχρέωση για να χρησιμοποιήσεις παίκτες Έλληνες κάτω των 23. Έτσι λοιπόν ο Γρηγορίου έχει άλλες σκέψεις για αυτό το παιχνίδι. Θα κάνει και ένα rotation, ενδεχομένως να επαναφέρει και τον Διούδη κάτω από τα δοκάρια. Θα δούμε τώρα το πώς θα αντιμετωπίσει ο Άρης αυτήν την αναμέτρηση, κυρίως ψυχολογικά, γιατί το ψυχολογικό κομμάτι επιβάρυνε πολύ περισσότερο τους ποδοσφαιριστές. Σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργεί και αυτό που λέμε η αυτοσυντήρηση του κάθε ποδοσφαιριστή στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, γιατί μετά από ένα τόσο βαρύ αποτέλεσμα ασφαλώς οι ευθύνες πέφτουν και στους ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί οι ποδοσφαιριστές να είναι εκτός κάδρου, έτσι. Γιατί μιλάμε για όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά έγιναν λάθη και από τους ίδιους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Εν πάση περιπτώσει, δεν αντέδρασαν με τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσουν και γνώρισαν αυτήν την βαριά ήττα. Μάλλον, από ό,τι φαίνεται, Βοριατζίδης, που είναι σίγουρος για την εντεκάδα, και ο Χαρούπας, από ό,τι δείχνει ο Γρηγορίου, θα είναι οι δύο ποδοσφαιριστές, οι ριτσιρικάδες. Τρόπον την άποψη που σκέφτεται να χρησιμοποιήσει αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα κάποιες αλλαγές θα γίνουν και στην αμυντική γραμμή και επιθετικά. Θα δούμε τι έχει στο μυαλό του ο Γρηγορίου, ο οποίος δεν ανακοινώνει εντεκάδα, γιατί ο οποίος Άρης θα πρέπει να φύγει αλόβητος και με τη νίκη από την Τρίπολη, και επειδή έχει και ταξίδι επιστροφής και επειδή δεν πρέπει να επιβαρύνει τόσο πολύ κυρίως τους νεοφερμένους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, όπως και ο Χόγκλα, γιατί χρησιμοποίησε το Χόγκλα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο οποίος προερχόταν από τραυματισμό, δεν έκανε προετοιμασία και έδειξε ότι είναι ανέτοιμος. Και νομίζω ότι εκεί χάθηκε και το κέντρο ανασταλτικά, δεν υπήρχε αμυντικός χαφ, δεν ήταν επαρκής ο Χόγκλα, έκανε και το λάθος, έδωσε την μπάλα σε αντίπαλο. Αυτά ο Γρηγορίου θα πρέπει να τα δει. Δηλαδή θα πρέπει να κερδίσει χρόνο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, να πάρει σιγά σιγά παιχνίδια και μετά να μπει σε ένα τόσο σοβαρό παιχνίδι, τόσο δυνατό παιχνίδι. Τώρα με τον ΠΑΟΚ τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Εκεί θα δούμε μια άλλη ενδεκάδα. Πολλά στο ψυχολογικό τομέα, παιδιά, θα εξαρτηθούν και από τη σημερινή εικόνα της ομάδας. Καταρχάς το αποτέλεσμα, που είναι το πιο βασικό. Και κατά δεύτερο λόγο η εικόνα της ομάδας, το πώς θα συμπεριφερθεί για να πάει στο δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας ντέρμπι μετά την Όργουιν Αρίνα, θα πάει και στην Τούμπα. Αυτό το παιχνίδι ξέρουμε ότι πέρα από τους τρεις βαθμούς έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, το ξέρουμε για πολλούς και διάφορους λόγους, οπότε είναι μια εβδομάδα, είναι ένα τετραήμερο για τον Άρη που πρέπει να καλύψει σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό την εικόνα που είχε το προηγούμενο Σάββατο. Και εκτός αυτού να βάλει και πόντους στο σακούλι του.
4: πολλά θα εξαρτηθούν από αυτές τις δύο αναμετρήσεις για να έτσι πέσει λίγο η σκόνη, κάτσει λίγο η σκόνη από όλα αυτά που είδαμε στην Νέα Φιλαδέλφια το περασμένο Σάββατο. Αυτή είναι γενικότερα η εικόνα. Γίνεται και μια προσπάθεια ενίσχυσης.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί όλη η κουβέντα γινόταν και για μεταγραφική ενίσχυση στην αμυντική γραμμή, μεσοαμυντική γραμμή, έτσι.
4: Ναι, κυρίως στην αμυντική γραμμή, εκεί που δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Να λοιπόν που ο Φαμπιάνο μένει εκτός και έμεινε εκτός στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είπαμε ότι δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο στο Φαμπιάνο, όση ποιότητα και να έχει, περισσεύει ποιότητα σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, πέρα από το ότι είναι καλός κεντρικός αμυντικός, αλλά έχει και άλλα στοιχεία. Ήρθε αυτό το πρόβλημα, οπότε δεν μπορεί ο Άρης να παίζει με τον Γένσεν, για παράδειγμα, κεντρικό αμυντικό. Και ο Σούταλο, το είπες και εσύ Γιάννη, ότι είναι ένας παίκτης που δείχνει ότι έχει κάποια καλά στοιχεία, αλλά θα χρειαστεί και αυτός ο χρόνος. Ο Άρης θα πάει σε μία ακόμα κίνηση για να έχει τουλάχιστον μία ακόμα εναλλακτική ενός βασικού ποδοσφαιριστή στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αμυντικής μεσαίας γραμμής, στο χώρο του κέντρου, ένα σόπερ δηλαδή, και θα πάει να καλύψει και την αριστερή του πτέρυγα, γιατί είχαμε αποχωρήσεις και θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις. Έτσι, μετά τον Κέρκες και τον Βόνη, αναμένεται 2-3 παίκτες ακόμα να αποχωρήσουν. Ο Άρης έχει ένα κενό στο αριστερό φτερό, θέλει να το καλύψει αυτό. Οπότε θα περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μία κίνηση στο κέντρο της άμυνας και μία κίνηση μπορεί και τις επόμενες ώρες. Έτσι, και μία κίνηση στο αριστερό φτερό. Αυτή είναι γενικότερα η εικόνα που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Οπότε περιμένουμε να δούμε την σημερινή αναμέτρηση, να βγάλουμε συμπεράσματα, να δούμε τι αντίδραση μπορεί να βγάλει ο Άρης απέναντι σε μια ομάδα που και αυτή θέλει να αντιδράσει, έχοντας αυτό το πολύ αρνητικό ξεκίνημα στην Super League. Και οπωσδήποτε και για τους γηπεδούχους αυτό το παιχνίδι έχει τη δική του βαρύτητα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ακούσαμε
0: τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη. Να πούμε ότι το μάτς αυτό του Άρη με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
1: Αστέρας Άκτορ, δεν παραμένει έτσι, Αστέρας Άκτορ.
0: Αλλά, οκ. Είναι προγραμματισμένο για τις 6 παρατέρα, θα μεταδοθεί από Ερασπόρ και Sky, αλλά επίσης να σας πω εδώ με την ευκαιρία ότι στις 11.30 ώρα μπορείτε να δείτε από την R2 Sport την τελετή αφής Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων και να γνωρίσετε και λίγο καλύτερα την από πέρσι πρόεδρο της ΔΟΕ, την Κίρστη Κόβεντρη, την παλιά κολυμβήτρια, πρώτη γυναίκα στην προεδρία της ΔΟΕ και πρώτη Αφρικανή, γιατί η Κίρστη Κόβεντρη είναι από τη Ζιμπάμπουε. Θεωρείται ο εθνικός θησαυρός, όπως λέει ο πρόεδρος της χώρας, τη Ζιμπάμπουε. Και μετά θα δείτε κατά σειρά τους, από την R2 Sport, τους 4 προημιτελικούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών που διεξάγεται στο Βερολίνο, δηλαδή 12.30 Ηνωμένες Πολιτείες Ουγγαρίας, στις 3.30 Πουέρτο Ρίκο Κίνα, στις 7 παρατέταρτο Βέλγιο Γερμανία και στις 10 παρατέταρτο Αυστραλία Ισπανία.
1: Επίσης έχουμε
0: Επίσης
1: έχουμε την τελευταία πράξη της πρώτης αγωνιστικής του Champions League με 6 παιχνίδια που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέρον για την ΑΕΚ, γιατί παίζουν οι τρεις ομάδες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει, Ρώμα, Σαχτάρ και Κόμο, από τις άλλες 7 που τις έχουν απομείνει. Νωρίς, 8 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε Ρώμα, καλό, ωραίο μάτς. Και Αιτχόφεν Σαχτάρ, να δούμε το επίπεδο της Σαχτάρ που είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ 14 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.
0: Είδες μέχρι και εγώ απ' έξω θυμάμαι την ημερομηνία πλέον.
1: Ναι, το λέω συνέχεια. Και στις 10, Κόμο Λειψία. Έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά η Κόμο.
0: Πάρα πολύ
1: καλή εικόνα.
0: Δηλαδή έτσι όπως την αφήσαμε, ακόμα πιο καλή.
1: Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ, Σλάβια Πράγα Λαντ και άφησα τελευταίο το δικό μας μαράζι. Manchester United
0: Σαμπά.
1: Με τη Σαμπά Μπακού.
0: Για πώς την προφέρει, λέει, σωστά Σαμπά ο Χρήστος Σαράντος.
1: Ναι. Σαμπάχ, United Σαμπάχ.
0: Όχι. Μου το χαλάει, πείτε δες, ναι.
1: Θα τους δώσουμε το πρώτο διπλό, λες. Το πρώτο βαθμό.
0: Όχι, εγώ λέω είναι match goal-goal και over 2,5.
1: Τώρα, α, από το βλέπεις και goal-goal, βοήθειά μας.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, βγάλετε μόνη σας τα συμπεράσματά σας, αυτή είναι η δική πρόβλεψη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εκπομπή θα είναι πάλι στη θέση της αύριο, 8 το πρωί. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε την ακρόαση. Γεια σας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων ο Γιάννης Κωσταράκης. Κεραυνός 1-3, νέος προπονητής από σήμερα στον Ολυμπιακό. Τέλος ο Μέντι Λίμπαρ. Απομένει ανακοίνωση για να επισημοποιηθεί η συνεργασία των Ερυθρόλευκων με το 55χρονο Ισπανό Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που δούλεψε για 7 χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, κατακτώντας το κύπελλο Ισπανίας το 20. Πέρυσι εργάστηκε για 7 μήνες στην Αλ Σαμπάπ. Διεθνές θέμα έγινε η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό με δημοσιεύματα σε Ισπανία, Μεξικό και Κολομβία. Ως αρνητικό σημείο της φετινής πορείας του Μέντι Λίμπαρ παρουσιάζεται ο πρόωρος αποκλεισμός από τα προκριματικά του Champions League απέναντι στην AE Meggen. Ο Αλγκουαθίλ θα αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του αφού η προπόνηση του Ολυμπιακού μεταφέρθηκε για το απόγευμα προκειμένου ο Βάσκος τεχνικός να γνωριστεί με τους παίκτες. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα κάνει ντεμπούντο στον πάγκο των Πειραιωτών στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο στις 7 η ώρα για την τέταρτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Στο μεταξύ, οι Ερυθρόλευκοι κινούνται για την απόκτηση του 21χρονου Ιβοριανού χαφ της γαλλικής Μπαστιά, Αλεξάντρ Ζαουαΐ, όπως και για τον 28χρονο σέντερ φορ από το Τσάντ, Μάριους Μουαντιλιματζή, που ανήκει στη Σάμσονσπορ. 25 γκολ σημειώθηκαν στους 6 χθεσινούς αγώνες του Champions League και ένα από αυτά είχε ελληνική συμμετοχή, καθώς με ασίστ του Χρήστου Τζόλι σκόραρε ο Όντεργκραντ το μοναδικό γκολ της Arsenal στο 1-0 που πέτυχε στην έδρα της Νάπολη. Χατρίκ του Φεράν Τόρες στο 6-1 της Paris Saint-Germain επί της Λόβαν Μπράτισλάβας, όπως και του Ντεμίροβιτς στο 3-1 της Στουτγκάρδης επί της Βίκινγκ. Στους άλλους αγώνες, Μπαρτσελόνα Φέγενορ 5-1, Sporting Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1, Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1. Η πρώτη αγωνιστική της League Face στο Champions League ολοκληρώνεται σήμερα με 6 ακόμα αγώνες. Στις 8 παρατέταρτο θα παίξουν Αιτχόφεν Σαχτάρ Ντονέτσκ και Φενέρμπαξε Ρώμα. Στις 10 θα ξεκινήσουν οι αγώνες Κόμο Λιψία, Manchester United Σαμπά Μπακού, Bayern Bodoglimt και Σλάβια Πράγας Λανς. Καθησυχαστικές ήταν για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα οι πρώτες ιατρικές εξετάσεις, τις οποίες υποβλήθηκε χθες. Ωστόσο, θα συνεχιστεί ο έλεγχος από την Ντόρτμουντ πριν επιστρέψει ο 19χρονος διεθνής στη δράση. Την ευκαιρία να πιάσει τον Πανετολικό στην κορυφή της Super League με 3-0 νίκες έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός, δίνοντας τον εξαναβολής αγώνα του με την Κηφισιά στο ΆΚΑ. Σέντρα στις 9 και 4 και μετάδοση από την Era Sport και το Sky. Με γκολ των Νους Γκονζάλες και Θεοδοσουλάκη στο δεύτερο ημίχρονο, Όφη επικράτησε 3-0 του ΝΕΣ του Χρυσούπολης και έφτασε τους 4 βαθμούς στη League Face στο κύπελλο Ελλάδος. Απόψε στις 6 παρατέταρτο ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Άρη σε μετάδοση από την Era Sport και το Sky. Την απόκτηση του Κριστιάν Γιάκιτς ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ χθες με τη μορφή δανεισμού από την Augsburg. Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο θα διαιτητεύσει το κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Ο Τσιμεντερίδης ορίστηκε στο Παναθηναϊκός Πανετολικός, ο Φωτιάς στο Ολυμπιακό Σόφι και ο Παπαπέτρου στο Αστέρας ΑΕΚ. Ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων για το ιστορικό πρώτο παιχνίδι του Όφη στη League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο την ερχόμενη Πέμπτη. Στη διάθεση των οπαδών του Ολυμπιακού είναι τα εισιτήρια της αναμέτρησης των Ερυθρολεύκων με τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Ισόμαλος 1-1 Ελικλόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Ισόμαλος 1-1

Στις 11.30 το πρωί στο Καλλιμάρμαρο η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026 με ραδιοφωνική κάλυψη από την Έρα Σπορ και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Αύριο το απόγευμα θα κάνει πρεμιέρα η εθνική μας ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Ανδρών με αντίπαλο την Τσεχία στην ιταλική πόλη Μόντενα. Ο Σταύρος Μούχλιας πήρε τη θέση του τραυματία Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου στην τελική 14η. Η ΕΡΤ2 Σπορ θα μεταδώσει σήμερα τους 4 πρώιμη τελικούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Γυναικών που διεξάγεται στο Βερολίνο. Στις 12.30 θα αναμετρηθούν οι ΗΠΑ Ουγγαρία, στις 3.30 Κίνα Γαλλία, στις 7 παρατέταρτο Βέλγιο Γερμανία και στις 10 παρατέταρτο Αυστραλία Ισπανία. Η Σάντος νίκησε 2-0 την Ατλέτικο Μινέιρο με το Ρόντι Νέι να αγωνίζεται για 87 λεπτά. Ο Χάρι Κέιν είναι σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της χρυσής μπάλας του 26. Ως δεύτερο φαβορί παίζει το Λαμίν Γιαμάλ και ως τρίτο ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
10: Ακούτε Hera Sport.

0: Είδες που άφησα ένα τραγούδι ολόκληρο να παίξει, ε? Δικαίως, δικαίως.
1: Ας έκανες κι αλλιώς.
0: Ναι, δεν γινότανε.
1: Δεν ξέρω, φίλε, άκουγες, δεν άκουγες τη μουσική του Μαζονάκη?
0: Δεν έχει σημασία, βέβαια.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω, όλη η Ελλάδα λυπήθηκε τόσο πολύ. Mm. Ήταν, δεν ξέρω, εντάξει, τώρα θα αρχίσουμε τα λόγια, τις λέξεις. Δεν μπορούν να απεικονίσουν καμιά φορά. Ήταν χαρά της ζωής αυτός, ναι, ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Και γι' αυτό, ξέρεις, πιστεύω ότι υπήρξε τόσο αυτή η μαζική θλίψη.
0: Αγαπητός, ναι, ναι. Πολύ αγαπητός. Γι' αυτό το
1: πολύ
0: λόγο.
1: Πολύ αγαπητός. Εγώ δεν άκουγα τα τραγούδια του, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: μπορώ, εντάξει,
1: να σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το ήξερα. Ναι. Και γι' αυτό είπα. Εντάξει, okay. Αλλά θέλω να σου πω ότι ήταν τόσο ωραίος άνθρωπος. Χαρά, δηλαδή.
0: Τρελούτσικος, έξω καρδιά του λέμε.
1: Πέρα, ναι, ναι, από τα υπόλοιπα που λένε, το πόσο βοηθούσε. Mm. Δηλαδή, κόσμο χωρίς να φαίνεται, χωρίς να θέλει να φαίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Κρίμα, κρίμα. Πολύ κρίμα.
0: Κρίμα, φίλε. Κρίμα. Και τώρα κάνουν έρευνες, συνθήκες και τα λοιπά. Επειδή είναι αυτός που είναι, ξέρεις, λίγο παραπάνω.
1: Επειδή είναι αυτός που είναι, φίλε, και επειδή ξέρω εγώ, εντάξει, από την άλλη. Δεν το ξέρουν, δεν είναι και τόσο διαδεδομένο αυτό. Η κλινική, ποια είναι, τι είναι αυτό.
0: Τι είναι η κλινική, τι είναι η πλασμαφαίρεση τέτοιο, που δεν το ξέρει ο κόσμος, που δεν έχει αρρωστήσει και δεν το έχει ζήσει.
1: Δηλαδή, δεν πήγε, ας πούμε, ξέρω εγώ, με το ΕΚΑΒ, ξέρω εγώ, στον Ευαγγελισμό, ναι, στο Σιμανόγκλιο, ξέρω εγώ, σε ένα νοσοκομείο και να πει.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα.
0: Εντάξει, από αυτή τη γενιά των τραγουδιστών είναι ο πρώτος που φεύγει, δηλαδή, επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς, γι' αυτό και το συζητάμε.
1: Μικρός, φίλε, δηλαδή 54.
0: Τίποτα.
1: 54.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι όνειρα, δηλαδή όνειρα και τέτοιο θα κάνει αυτός, και σχέδια για το μέλλον και όλα
0: για
1: αυτά.
0: Για αύριο μεθαύριο. Ναι, ναι, ναι. Α, ήταν ο Κόκοτας πρόσφατα, ναι, που ταλαιπωρούν τα χρόνια το παιδί. Ναι, τέλος πάντων, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, να πούμε. Ψυχραιμία σε όλο τον κόσμο, κυρίως στο διαδίκτυο που βγαίνει και λέει την κοτσάνα του. Δεν χρειάζεται. Υπάρχουν άνθρωποι που θα το τακτοποιήσουν το ζήτημα και θα καταλάβουν τελικά από τι προέρχεται ο θάνατός του και όλα αυτά. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε εμείς τίποτα παραπάνω, γιατί γιατροί δεν είμαστε. Υποψιαζόμαστε, ακούμε, λέμε, έχουμε μια άποψη κτλ. Αλλά καλό είναι όταν δεν είμαστε σίγουροι για κάτι να την κρατάμε για τον εαυτό μας.
1: Εγώ, φίλε, ούτε υποψιάζομαι. Δεν μπορώ καν, ούτε καν να υποψιαστώ. Αφού εσένα σε ρώτησα τι είναι η πλασμαφαίρεση.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το ψάξαμε.
1: Τι είναι υποψιαστή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υποψιαστή, να αφήσει, ξέρω εγώ, τη φαντασία σου να λέει: α, μπορεί αυτό, α, μπορεί το άλλο. Ναι.
0: Αυτοί που φεύγουν, που είναι πολύ λυπηρό και πολύ στενάχωρο, έχουν ένα. Πώς να πω, ρε παιδί μου, ένα πλεονέκτημα σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Με όλους εμάς. Όχι, ρε παιδί μου, ότι μέσα από τα τραγούδια τους κάποια στιγμή μαθαίνουν και πολύ μεγάλες και επόμενες γενιές. Ξέρεις ποιος ήταν αυτός που κάτι τέτοιο. Το μόνο ότι συνεχίζουν να ζουν μέσα στα τραγούδια τους μέχρι ένα σημείο, αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Κατά τα άλλα, η μέρα χθες ήταν, φίλε. Στο είπε ο Πετράνο ότι αυτό η ανακοίνωση.
1: Και εσύ το είπες, άλλος τέτοιο.
0: Θα στο θυμίσω τώρα για να μάθεις να
1: μιλήσεις.
0: Ότι είναι ένα ακόμα επεισόδιο που τον φέρνει πιο κοντά στην έξοδο.
1: Καλά, όλοι το λέγαμε αυτό.
0: Εντάξει.
1: Γιατί χθες το λέγαμε.
0: Όχι, εσύ μου είπες απλώς ότι η θύρα 7 δήλωσε παρόν αυτό τον Ατάλο.
1: Περίμενε, ρε Πέτρο.
0: Και αν το μάτς. Κάτσε να τελειώσουμε, ρε φίλε. Αν το μάτς με το Βόλο τελείωνε 3-0 αντί για 3-2, θα είχαμε αλλαγή σκητάλη, πιστεύεις?
1: Ναι.
0: Θα είχαμε, λες.
1: Αφού το ραντεβού με το. Πώς το λένε το καινούριο το.
0: Αλγουαθίλ.
1: Αλγουαθίλ,
0: ναι, ναι.
1: Αλγουαθίλ. Αφού είχε γίνει διπλό ραντεβού στη Μαδρίτη. Τι μου λες.
0: Και τι περιμέναμε τότε, δηλαδή.
1: Περιμέναμε. Τη σωστή.
0: Περιμένουμε πότε δόθηκε το έναυσμα.
1: Το καλύτερος τίτλος είναι σήμερα στη Μάρκα.
0: Ναι.
1: Ο καλύτερος τίτλος βγήκε στη Μάρκα.
0: Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος.
1: Απολύθηκε και φεύγει ο σίδωλο.
0: Ήρθαν οι Μεντιλίπαρ να μας πάρουν τα προσωνύμια.
1: Έχετε δει κανένα να απολύεται και να φεύγει σαν είδωλο?
0: Όχι, όχι.
1: Πείτε κάποιον ο οποίος απολύεται και φεύγει σαν είδωλο. Αυτό είναι σχεδόν μοναδικό, δηλαδή.
0: Εντάξει, τα είδωλα δεν απολύονται, βέβαια, κανονικά.
1: Απολύονται.
0: Μπορεί να απολύονται.
1: Μπορεί να απολύονται.
0: Μπορεί να απολύονται. Τέλος πάντων, γενικώς υπάρχει, πιστεύει σε. Πώς να πω, ρε παιδί μου, ας σου πάρω μια συνέντευξη, εντάξει.
1: Εμένα.
0: Ναι. Υπάρχει, πιστεύεις, στεναχώρια στους φίλους του Ολυμπιακού που έφυγε με τη Λίμπαρ?
1: Αν υπάρχει στεναχώρια. Mm. Σε ποιους φίλους του Ολυμπιακού? Δεν είναι ένα ενιαίο
0: σώμα. Όλους, όλους.
1: Ένα ενιαίο.
0: Υπήρχαν αυτοί που λέγανε φίλοι.
1: Βεβαίως. Δηλαδή,
0: υπήρχαν αυτοί που λέγανε μήνε. Όλα αυτά, εμπιστοσύνη στο
1: ακόμη και εκείνοι που λέγανε μέχρι εδώ, ακόμα και, αυτοί, και οι ίδιοι στενοχωριούνται.
0: Μπράβο,
1: με
0: αυτό,
1: ένα
0: αυτό,
1: κομμάτι του στενοχωριέται.
0: Αυτό.
1: Άρα, δηλαδή, εάν ήθελες μια απάντηση, ναι, υπάρχει στενοχώρια. Mm. Ναι, υπάρχει στενοχώρια.
0: ποιο μάτς πιστεύεις, αν είναι μάτς, έτσι.
1: Αν μου δώσεις δύο λεπτά να πω το δικό μου το σενάριο.
0: Τώρα αυτό θα σε ρωτήσω. Στο σενάριο θα πάω. Πότε πιστεύεις ότι δόθηκε το έναυσμα, τύπου τον αλλάζω.
1: Να σου πω εγώ το δικό μου το σενάριο. Αλλά είναι λίγο, δεν πάει ακριβώς στην ερώτηση. Ο Μεντιλίμπαρ ήρθε στον Ολυμπιακό. Προσπαθούσα να κάνω ένα παραμυθάκι τώρα.
0: Κάνε.
1: Ένα παραμυθάκι.
0: Ναι.
1: Ήρθε στον Ολυμπιακό στα μέσα τη σεζόν, Γενάρη. Βρήκε μια ομάδα σχεδόν εκτός πρωταθλήματος, εκτός τίτλου. Και σου λέει, τι έχουμε τώρα εδώ πέρα. Έχουμε μια ομάδα, έχουμε ένα μεγάλο όνομα εδώ πέρα, τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, ξέρω εγώ κτλ. Okay, τι έχουμε, υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Τι κάνουμε τώρα για να διακριθούμε ευρωπαϊκά? Μαζεύουμε και παίζουμε ποδόσφαιρο. Αυτό το ποδόσφαιρο δηλαδή του pressing, της σωστής άμυνας, καλής άμυνας, και που θα παίρνουν τα παιχνίδια. Δεν με νοιάζει πώς, ξέρω εγώ και τα λοιπά και τέτοια. Δηλαδή στυλ ό,τι έπαιζε Eibar στην Ισπανία σε σχέση με τους μεγάλους.
0: Το ακούω.
1: Δηλαδή τώρα δεν χρειάζεται να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Μπορούμε να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο.
0: Δεν μπορούμε κιόλας.
1: Έχει προχωρήσει η διοργάνωση του conference. Πάμε να παίξουμε, να κοιτάξουμε την άμυνά μας, να κοιτάξουμε το κέντρο, να πρεσάρουμε όλα αυτά.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, γίνεται ό,τι γίνεται, γίνεται εκείνη τη χρονιά. Παίρνει ο Ολυμπιακός το conference.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και γίνεται λοιπόν το εξής: ο πανζουρλισμός, το έτσι, 50.000 κόσμος στο Πειραιά έξω, όλη η Ελλάδα στο πόδι. Το πρώτο ευρωπαϊκό που παίρνει ελληνικός σύλλογος, όχι ελληνική ομάδα, είχε πάρει εθνική, ελληνικός σύλλογος, και βλέπει αυτό το πράγμα με τη Λίμπαν. Σου λέει ότι εδώ είμαστε. Αυτό θέλει αυτός ο οργανισμός, αυτή η ομάδα.
0: Okay.
1: Αυτό θέλει. Την ερχόμενη σεζόν, την άλλη σεζόν, εξακολουθεί και ενισχύει τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Έρχεται όμως, δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν αδιάβαστη όλοι οι υπόλοιποι, μεγάλοι εδώ στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Και επειδή αυτό το εξοντωτικό pressing το οποίο επέβαλε ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει, κανένας δεν μπορούσε, άρχισε να μοιράζει και στο πρωτάθλημα τεσσάρες, πεντάρες και εξάρες.
0: Την επόμενη σεζόν λες.
1: Την επόμενη σεζόν. Έρχεται λοιπόν ένα με κεκτημένη ταχύτητα, και επειδή όλοι ήταν αδιάβαστοι, όλοι ήταν αδιάβαστοι σε αυτό το παιχνίδι, πρώτη φορά πεζόταν στην Ελλάδα με τόσο έντονο pressing. Στην Ελλάδα παίρνει το double και στην Ευρώπη πάει ένα βήμα ψηλότερα. Δηλαδή παίζει Europa League και βγαίνει 8ος στο Europa League.
0: Ναι.
1: 8ος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με την καλύτερη άμυνα του Europa League. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ εκείνη τη στιγμή διάβασε τον Ολυμπιακό ως εξής. Εδώ στην Ελλάδα είναι σχετικά, πώς το πω, δεν είναι τόσο δύσκολο να πάρεις το πρωτάθλημα όταν είσαι Ολυμπιακός. Το θέμα όμως για αυτό τον κόσμο εδώ πέρα που ήρθα είναι η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Έφτιαξε λοιπόν, συνέχισε να φτιάχνει μια ομάδα ευρωπαϊκή. Τι ομάδα ευρωπαϊκή εννοούμε? Μια ομάδα που να μπορεί να κάνει πολύ καλή άμυνα και να παίρνει τα παιχνίδια είτε με το LKB, είτε όχι με δημιουργικό ποδόσφαιρο, αλλά με εκείνο το ποδόσφαιρο που χρειάζεται να παίξει μια ομάδα από δεύτερη κατηγορία στην Ευρώπη.
0: Okay.
1: Έτσι. Ανεβαίνει, και αυτό πέτυχε. Γιατί με το Europa League έκανε ένα βήμα παραπάνω. Πώς το πω, παραπάνω. Το conference το πήρε. Αλλά σε ανώτερη διοργάνωση πήγε πάλι πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Είδε λοιπόν ότι και αυτό το πράγμα πέτυχε. Και πάει και τρίτη χρονιά να το κάνει αυτό το πράγμα. Όπου πια και στο Champions League πάλι ο Ολυμπιακός πάλι στην Ευρώπη πετυχαίνει. Δηλαδή πάει στο πάνω ταμπλό των ομάδων στη League Phase του Champions League.
0: Που πέρασε στην
1: ενδιάμεσα. Πέρασε από τα νοκάου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή σημαίνει ότι ανέβηκε στο πάνω ταμπλό. Ο Μεντιλίμπαρ, στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, όλα αυτά ήταν πολύ αρκετά.
0: Okay.
1: Υπεραρκετά. Έλα όμως που αυτό το ποδόσφαιρο που πας να παίξεις στην Ευρώπη και με τους άλλους να δυναμώνουν συνεχώς και να έχουν και οι άλλοι τα δικά τους όπλα.
0: Σωστά.
1: Δεν ήταν αρκετό για την Ελλάδα.
0: Θεμελιώθηκε
1: λοιπόν αυτό το ποδόσφαιρο με τη Λίμπαρ, γιατί ο στόχος ήταν Ευρώπη, γιατί έτσι μας διάβασε. Αυτή εδώ είναι τρελή με μια ευρωπαϊκή πορεία, με κάτι ευρωπαϊκό. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το άλλο, τα άλλο το ξεπερνάνε.
0: Ναι.
1: Και έτσι έγινε ό,τι έγινε. Ο Ολυμπιακός άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο, το οποίο ήταν, ρε παιδί μου, πώς το πω, όταν αντιμετωπίζει μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Όταν όμως πήγαινε να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν περπάταγε. Δεν περπάταγε μεγάλη μπαλιά, δεν περπάταγε σέντρα. Συν το γεγονός, εγώ θα βάλω όλα τα υπόλοιπα, δεν του πήρε τους παίχτες που έπρεπε, η διοίκηση δεν του πήρε κτλ. Αλλά το ποδόσφαιρο δεν άλλαξε τότε του Μεντιλίμπαρ. Γιατί έτσι μας διάβασε.
0: Ναι, ναι, ναι. Να μην το ξεχάσουμε και αυτό δηλαδή, ότι
1: έτσι μας διάβασε, αυτό πίστεψε ότι έχουμε ανάγκη εδώ πέρα. Πας σε μια ομάδα και λες, τι ανάγκη έχει αυτή η ομάδα. Τι θέλει, τι θέλουν οι οπαδοί της, τι θέλουν Ευρώπη. Είδε αυτό το χαμό, ο οποίος έγινε πανζουλισμός με το conference και λέει αυτό. Λοιπόν, και λίγο πολύ κατέληξε η ιστορία όπως έπρεπε να καταλήξει. Βάλτε όλα τα υπόλοιπα μέσα. Άμα του πήρε παίχτες, άμα δεν του πήρε παίχτες, δεν του πήρε. Και αυτός δεν ήθελε τόσο πολύ καινούριους παίχτες, γιατί είχε δημιουργήσει και αυτός τα δικά του κολλήματα ή οτιδήποτε άλλο. Και μετά ήταν κάπου φυσιολογικό ότι τη στιγμή που χάθηκε και φέτος το Champions League, ο Ολυμπιακός πάλι καλά θα πήγαινε στο τέτοιο. Και με τη Λίμπαρ, να μην άλλαξε το με τη Λίμπαρ, πάλι πολύ καλά θα πήγαινε στο γύρο.
0: Πάμε δελτίο, δεν πλαβανό, και μισή ακριβώς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή του Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα αν συνεχιστούν οι πόλεμοι, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Η μείωση 30% στην ηλεκτρική ενέργεια είναι μια προσπάθεια να σβήσουμε το ενεργειακό σοκ και να γυρίσουμε στο 2019, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Σε ειδική εκδήλωση στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο χώρος διέθεται άδεια παθολογικού γιατρίου και η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκεί, είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ακούτε, ERASPOR.
5: Λοιπόν,
6: αυτό τώρα, μου λες, όπως το λέω τώρα εδώ πέρα, γιατί τώρα αναγνωρίζω τη φωνή.
5: Ναι, τη φωνή σου.
6: Πώς το λέω, ξέρω εγώ, υποτονικά, το λέω
5: τέσσερα
6: στα σοβαρά.
5: Είπαμε, τέσσερα είπαμε. Εγώ σε πήγα μέσα να τα πεις, θυμάσαι.
6: Ναι, θυμάμαι.
5: Είπες τέσσερα και διάλεξε με το καλύτερο.
6: Αυτό ήταν το καλύτερο.
5: Αυτό ήταν το καλύτερο, φίλε.
6: Πώς σου φαίνεται αυτό,
5: Μάπα.
6: Μάπα.
5: Όχι, ήταν το καλύτερο από τα τέσσερα, εντάξει. Το καλύτερο από τα τέσσερα.
6: Γιατί δεν με έβαλε να το ξαναπώ, δηλαδή.
5: Γιατί είχε πει πάρα πολλού καφέδε και ήσουν σε γρήγορο.
6: Εγώ νομίζω ότι προσδίδει, ρε παιδί μου, μια σοβαρότητα.
5: Ναι, μια ποιότητα. Ναι.
6: Είδε, ακούτε ένα σπορ.
5: Ή άμα το πεις τσαχπίνικα και χαριτωμένο, όχι. Στο λες ωραία, βαριά, έτσι όπως πρέπει να. Μπράβο, Βασίλη.
6: Υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι μας.
5: Βεβαίως. Βεβαίως. Πολύ σωστά.
6: Όλοι τώρα.
5: Συμφωνώ 100%. Λοιπόν.
6: Για πες.
5: Θα πω και εγώ τη γνώμη μου για το Μέντι. Πρώτα απ' όλα, θα σε ρωτήσω κάτι. Προφανώς και είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού, σωστά.
6: Σωστά.
5: Είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην Ελλάδα.
6: Είναι. Μετά το Ρεχάγκελ.
5: Α, το Ρεχάγκελ, σύλλογο πάμε.
6: Είναι, ναι.
5: Λόγω του κόφενε,
6: φυσικά, φυσικά. Λόγω του Ευρωπαϊκού.
5: Δεν κοιτάζουμε είτε τα πρωταθλήματα, καλά ποδόσφαιρα και τέτοια.
6: Έχουν όλοι.
5: Οκ. Okay. Μάλλον συμφωνώ, απλά λέω και ψάχνω την επιβεβαίωση που να ξέρει.
6: Α, εντάξει, οκ. Okay. Τι να πούμε.
5: Οκ. Okay. Λοιπόν, για μένα τώρα, πάμε να το πάρουμε αλλιώς. Mm. Θεωρώ ότι είναι άδικο, θα έλεγα και λάθος, η στιγμή την οποία φεύγει ο Μεντιλίπρα.
6: Τι έχει στιγμή.
5: Είναι λάθος.
6: Τι έχει στιγμή, πες μου.
5: Γιατί
6: το διαβάζω.
5: Είχαν προηγηθεί καλύτερες στιγμές για να φύγει.
6: Τι πάει να πει αυτό, ποια είναι η καλύτερη στιγμή για να διώξει κάποιον.
5: Ναι.
6: Α, αυτό έτσι πάει.
5: Ναι, ναι, δεν πάει έτσι.
6: Α, πού ξέρω.
5: Θα το εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα υπήρχε μια φούρια να του ανανεώσουμε το συμβόλαιο πέρσι. Το οποίο το ακούω, δεν με πειράζει.
6: Αφού με τη Λίμπαρ ήθελε πάντα ένα χρόνο.
5: Ναι.
6: Δεν ήθελε ποτέ μεγάλο συμβόλαιο. Δηλαδή ναι. Έφτανε, πέρναγαν οι 6 μήνες, οι 8 μήνες κτλ.
5: Ναι.
6: Πήγαινε να το ανανέωσε τη συμβόλαια.
5: Υπήρχε όμως μια φούρια πέρσι να τον
6: ανανέωσε. Υπήρχε φούρια γιατί τον θέλαμε.
5: Τον θέλαμε.
6: Ναι.
5: Το ακούω, σου είπα, το κρατάω, οκ. Okay. Okay. Έμοιαζε ρε παιδί μου, ο κύκλος να κλείνει.
6: Ναι, γιατί το λες σαν να μην.
5: Σαν να μην έπρεπε.
6: Σαν να μην έπρεπε.
5: Ναι, δεν έπρεπε.
6: Δεν έπρεπε να τον ανανέωσε.
5: Έμοιαζε ο κύκλος να κλείνει.
6: Πότε έπρεπε να τον διώξει.
5: Να τελειώσει η σεζόν και να τον διώξει.
6: Ποια να γιατί να τελειώσει η σεζόν.
5: Το κάναμε, βγήκαμε Ευρώπη Champions League προγραμματικά. Ωραία. Έρχεται μετά το μάτς με την Αιμέγγιν. Κάνουμε τη συνάντηση για να πούμε τι στην πραγματικότητα.
6: Να αλλάξουμε.
5: Να αλλάξουμε.
6: Ωραία. Να αλλάξει και εσύ Βαγγέλη, να αλλάξει και εσύ Μέντι.
5: Πολύ ωραία. Ο Μέντι πώς πήγε να αλλάξει.
6: Με το ποδόσφαιρο, είπα να παίξουμε. Το καταλαβαίνω ότι πρέπει να παίξουμε. Το ο κόσμος θέλει διαφορετικό είδος ποδοσφαίρου, ξέρω και τα λοιπά.
5: Τέλεια. Δηλαδή ζητάμε από το Μεντιλίμπαρ να αλλάξει κάτι που κάνει 40 χρόνια. Ένα αυτό.
6: Ναι.
5: Δεύτερον, το άλλαξε εσύ, Βαγγέλη, τι σημαίνει. Φέρουν παίχτες.
6: Φέρουν παίχτες.
5: Μπράβο. Τους έφερε τους παίχτες. Με καθυστέρηση προς το τέλος, ακόμα κάποιοι δεν έχουν μπει να κάνουν 90 λεπτό. Μπράβο. Τότε φέρνει τους παίχτες με τέτοια καθυστέρηση τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Ο προπονητής τον οποίο αναθέτει αυτούς τους παίχτες δεν πρέπει να έχει και τον κατάλληλο χρόνο για να τους δέσει, να τους ταιριάξει.
6: Ναι.
5: Το έκανε αυτό.
6: Όχι.
5: Μπράβο. Άρα λοιπόν γι' αυτό σου λέω ότι το timing είναι λανθασμένο. Εφόσον λοιπόν υπήρξε συνάντηση, δυσαρέσκεια μετά το παιχνίδι, μετά τον αποκλεισμό με την Αιμέγγεν, που στο κάτω-κάτω, okay, μπορεί να φέρει και αυτό στην ευθύνη του τακτικά και η διοίκηση μεταγραφικά.
6: Φέρει την ευθύνη που αποβλήθηκε ο Φορτούνης.
5: Δεν ξέρω, αυτά στο ποδόσφαιρο γίνονται.
6: Εντάξει, γίνονται, αλλά θέλω να σου πω.
5: Μπορεί να αποβληθεί ένα παίχτη όταν είναι ένα μάτσο.
6: Θέλω να σου πω ότι για μένα.
5: Έχουν αποβληθεί παίχτε σε τελικού μουντιάλ.
6: Εάν θέλει να ρίξει το Μεντιλίμπαρ, μπορεί να του ρίξει ευθύνε για άλλα μάτσα. Όπω παράδειγμα στην Πόντο. Γιατί ο Ολυμπιακός θα πήγαινε.
5: Ναι, αλλά η συνάντηση έγινε μετά την Αιμέγγιν.
6: Θέλω να σου πω, Πέτρο, αν κάτσουμε και ξεψαχνίσουμε 2,5 χρόνια, πόσα είναι ο Μεντιλίμπαρ, 2,5 δεν είναι, 2,5, 3, 2,5. Κάπου εκεί. Εάν κάτσουμε να ξεψαχνίσουμε εβδομάδα προς εβδομάδα, λάθη θα βρούμε.
5: Δεν συζητάμε για τα λάθη που θα γίνουν σε ένα παιχνίδι, Βασίλη. Σου λέω εγώ ότι όταν συναντιόμαστε μετά την Αιμέγγιν και αποφασίζουμε για κάποιο λόγο που κανείς δεν κατάλαβε ακόμα. Ακόμα κανείς δεν έχει καταλάβει για ποιο λόγο μετά τη συνάντηση δεν του είπε φύγει και του είπε μήνε. Αφού του λες λοιπόν μήνε, δεν μπορεί 20 μέρες μετά να τον διώχνεις ενώ του έχεις πάρει 15 παίχτες στο φινάλι των μεταγραφών. Μη δίνοντάς του τον χρόνο δηλαδή να τον δέσει. Να δέσει αυτό το σύνολο το οποίο εσύ του έφτιαξες με καθυστέρηση. Καταλαβαίνω ότι θέλει.
6: Φυσικά και έχει μεγάλες ευθύνες στη διοίκηση. Φυσικά.
5: Αυτό είναι, μεγάλες, για μένα έχει τις πιο μεγάλες.
6: Μεγάλες ευθύνες. Η διοίκηση. Ναι. Είχε και κάποιες ευθύνες και ο Μέντι. Έβλεπε αυτή την ανάγκη, δηλαδή των οπαδών, του κόσμου, για κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί να μην το βλέπε. Δεν μπορεί, ξέρω εγώ, να έλεγε στο μυαλό του με τους συνεργάτες του: α, ξέρω εγώ, είναι ο Τζολάκης. Κάνει, ξέρω εγώ, τη βαθιά μπαλιά. Ο κόσμος ευχαριστημένος θα είναι. Α, κάνουμε, ξέρω εγώ, 55-65 σέντρες, ξέρω εγώ, στο ματς με κλειστά τα μάτια. Ο Νιμαέτσι, ξέρω εγώ, και με τέτοιο και ο Ροντινέη. Απ' την άλλη, α, ο κόσμος ευχαριστημένος θα είναι. Δηλαδή δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να μην τα ερμήνευε και αυτός κάπως.
5: Τα ερμήνευε, Βασιλεία, αλλά έτσι πήρε το conference, okay. Έτσι πήρε το double, έτσι μπήκε στο ομίλου του Champions League, έτσι μπήκε στην ενδιάμεση φάση των ομίλων του Champions League. Δεν άλλαξε κάτι άλλο.
6: Δεν αμφιβάλλω. Εγώ σου λέω, δεν σου λέω για τα πρόημα, για τους.
5: Ότι μας κατάλαβαν οι αντίπαλοι.
6: Του Μεντιλίμπαρ.
5: Δεν είναι πρόημα.
6: Σου λέω τι κατάλαβε μετά. Έρχεται το πρώτο εξάμεινο, παίρνει το conference. Εσύ. Το δεύτερο παίρνει το double. Και φυσικά όλοι στα ουράνια, γιατί θυμάστε 4-5 εξάρισε η Σέπρατανόλη όλοι,
5: ναι,
6: από την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Μετά λοιπόν άρχισε, έβλεπε ότι στο επόμενο πρωτάθλημα το χάνεις και το χάνεις μάλλον άνετα. Χωρίς να παίζεις και μπάλα.
5: Δεν είναι το χάσει άνετα ο Ολυμπιακός, το πήρε άνετα η ΑΕΚ, πιο καλά να πούμε.
6: Εντάξει, οκ.
5: Εντάξει, γιατί η ΑΕΚ ήταν διαολεμένη.
6: Πες το όπως θες.
5: Δεν το χάσε μόνο ο Ολυμπιακός, το χάσαν και άλλοι όμως. Γι' αυτό λέω.
6: Εδώ τώρα είναι, ρε παιδί μου, σαν ξέρεις τι μου θυμίζει. Ένα ζευγάρι όπου και οι δυο βλέπουν ότι ήταν σωστοί. Αλλά τελικά το ζευγάρι χωρίς.
5: Είναι σαν να πάει ένα
6: δηλαδή
5: ζευγάρι.
6: Είναι σαν να πάει ένα ζευγάρι
5: σε ένα σύμβολο γάμου γυναίκα. Μια φορά. Είπανε, πάμε να αποφασίσουμε να σώσουμε το γάμο μας. Πάμε, τι να κάνουμε, να πάμε σε ένα σύμβολο γάμου. Και μετά το πρώτο ραντεβού στο σύμβολο γάμου φεύγουν.
6: Ναι.
5: Το χωρίζουν.
6: Μπορεί να
5: το
6: είναι έτσι όπως το λες. Αλλά εγώ βλέπω τώρα δηλαδή δύο πλευρές. Και η διοίκηση δεν έχει κάνει λίγα πράγματα. Έχει πάρει λίγους παίχτες. Δεν ξέρω τώρα τι είναι ο συσύγηση.
5: Μας απάντησε κανείς γιατί η διοίκηση τους πήρε τους παίχτες με τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Μα γιατί εκεί οφείλεται το γεγονός ότι φεύγει ο Μέντι.
6: Τι να σου απαντήσει η διοίκηση, πες μου.
5: Ο Μεντιλίμπαρ φεύγει για ποιο λόγο, πες μου. Επειδή δεν παίζει καλά ο Ολυμπιακός.
6: Ο Μεντιλίμπαρ φεύγει γιατί δεν παίζει καλά ο Ολυμπιακός.
5: Και γιατί βλέπει η διοίκηση μάλλον το κακό να έρχεται.
6: Πιθανόν, ναι. Σου λέει, ξέρω εγώ, να το αλλάξω τώρα. Δηλαδή τώρα η διοίκηση του Ολυμπιακού Μαρινάκη τέλος πάντων θύμισε λίγο Σοκράτη. Όπου υπήρχε εκείνη διαβεβαίωση, συνεχίζουμε μαζί και μετά καλούσε τον προπονητή.
5: Ούτε καν τον καλούσε. Βασίλη, ότι με το που
6: η πρώτη φορά δηλαδή που θυμίζει η διοίκηση Μαρινάκη λίγο διοίκηση Κόκαλη. Mm. Η πρώτη φορά δεν.
5: Εγώ λέω ότι όταν γίνεται συνάντηση και συζητάς πέντε πράγματα με τον άνθρωπο και αποφασίζετε με κάποιο τρόπο να συνεχίσετε μαζί, ξαναλέω, κανείς δεν κατάλαβε το γιατί. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί. Δηλαδή είπανε, έλα να συνεχίσουμε μαζί, αλλά θα σου πάρω τώρα 10 παίχτες στο φινάλι των μεταγραφών και πάμε να το στρώσουμε. Και δεν του δίνεις το χρόνο να το σώσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν είναι παράτερο.
6: Δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ σε αυτό.
5: Α, με αυτό λέω. Δεν είναι παράτερο. Δεν έχει λογική, πώς να πω, ρε παιδί μου. Είναι έξω
6: από το σχέδιο. Πέρα από το γιατί τώρα.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, αν το αφήσουμε το γιατί στην άκρη. Γιατί τώρα, γιατί έτσι και τα λοιπά. Για σένα.
5: Ναι.
6: Να σου κάνω και εγώ μια ερώτηση. Mm. Σωστά κάνει η διοίκηση που τον αλλάζει και φέρνει τον Αλγκουαρίθ.
5: Αλγκουαθίλ.
6: Αλγκουαθίλ. Ναι. Ή όχι. Είναι κίνηση προ τα μπροστά, κίνηση προ τα πίσω.
5: Δηλαδή, να
6: κίνηση...
5: ξεχάσω όλα τα άλλα και να απαντήσω
6: στιγμή,
5: μονολεκτικά.
6: Σου κάνω. Όχι, ναι, ναι. Δεν θέλω να απαντήσω μονολεκτικά.
5: Να ξεχάσω όλα τα άλλα όμω αυτά που σου λέω.
6: Όχι, αλλά μην μου το ξαναπεί τα ίδια. Δηλαδή το γιατί δεν τον άφησε, πάει αυτό. Αυτό θα απαντηθεί κάποια στιγμή. Άμα θέλει ο Μαρινάκης, θα πει, ξέρω δεν τον άφησα, ξέρω για αυτό το λόγο. Γιατί βρήκαν καλύτερο. Απλά. Δηλαδή αύριο ρε παιδί μου, άμα αλλάξουν εμένα εδώ. Mm. Και ρωτήσω τον Μποτζέ γιατί με άλλαξα, δεν βρήκα ένα καλύτερο. Ταιριάζει καλύτερα με τον Πέτρο. Θα το πω εγώ.
5: Δεν μπορεί να απαντήσει τώρα, ρε
6: Βασίλη. Γιατί ρε Πέτρο.
5: Γιατί πάντα παίζει ρόλο το γιατί φεύγει κάποιο.
6: Πέτρο, αν ήταν έτσι, θα μέναμε συνέχεια με του ίδιου προπονητέ. Γιατί έφυγε ο Μπενίτεθ, γιατί έφυγε ο Έτσι, γιατί έφυγε ο Λουτσέσκου, γιατί. Και θα μέναμε στο γιατί. Τώρα εγώ σε ρωτάω το εξή.
5: Ναι, η απάντηση είναι ναι. Καλώ τον άλλαξε, ναι.
6: Καλώς τον άλλαξε.
5: Καλώς τον άλλαξε.
6: Καλώς τον άλλαξε.
5: Γιατί
6: είναι,
5: ήτανε...
6: είναι βήμα προς τα μπροστά, στη ουδέτερο ή προς τα πίσω αυτή η πρόσληψη. Ή κάτσε να περιμένουμε ένα εξάμεινο για να δούμε τι θα κάνει και να σου πω μετά.
5: Καλώς τον άλλαξε πρώτον γιατί ουσιαστικά για μένα η συνάντηση, η ανακοίνωση και όλα αυτά ήταν ουσιαστικά κομμάτια, και, κομμάτια στο χρονικό ενός προαναγγελθέντος στην πραγματικότητα διαζυγίου.
6: Θα αυτό. Μπορούσε να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση μένει φεύγει με τη Λίμπαρ, δηλαδή και σε κάθε αποτέλεσμα του αξίζει αυτό το πράγμα του στρατηγού.
5: Όχι, δεν το,
6: το λένε.
5: Όχι,
6: το αξίζει αυτό το πράγμα.
5: Όχι, όχι, όχι.
6: Αλήθεια λέμε τώρα. Δεν δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι.
5: Είναι κρίμα Λίμπαρ... να κρίνεται με τη Λίμπαρ σε κάθε παιχνίδι. Είναι κρίμα να κρίνεται με τη Λίμπαρ σε κάθε παιχνίδι.
6: Και εμείς έχουμε κάνει από εδώ πέρα κριτική. Γιατί ξέρω εγώ δεν σου έλεγα ποιους έβαλε στον Βόλο.
5: Ναι, ναι.
6: Πώς είναι δυνατόν να βάλεις τον Μπρούνο, τον Ντάνι.
5: Που προσπαθούσαμε να μεταφράσουμε και λέγαμε ότι θέλει να τους έχεις εγρήγορση, όλα αυτά. Τέλος πάντων,
6: και τα λέγαμε μέσα στις ώρες, την ώρα που βγήκε η σύνθεση
5: ναι.
6: του Ολυμπιακού στον Βόλο. Όλοι κάνουμε κριτική. Αλλά του άξιζε του Μεντιλίμπαρ να είναι τον κρατάμε ή δεν τον κρατάμε. Να τον διώξουμε τώρα ή να τον διώξουμε αργότερα. Δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση του άξιζε.
5: Όχι.
6: Όχι.
5: Όχι. Σε ό,τι αφορά άρα, το αν είναι βήμα προς
6: άρα
5: τα μπρος
6: είναι, άρα για μένα σε αυτό το κομμάτι είναι και ένα δηλαδή ότι ξέρεις διακόπτω τώρα τη συνεργασία είναι και ένα δείγμα σεβασμού. Δεν θα σε αφήσω να το περάσεις αυτό.
5: Μπα. Όχι, διαφωνώ εγώ.
6: Εντάξει, οκ. Okay.
5: Διαφωνώ γιατί σου είπα όλο το προηγούμενο.
6: Εντάξει, okay.
5: Σε ό,τι αφορά το αν είναι βήμα προς τα μπρος, προς τα πίσω, ουδέτερο, δεν ξέρω εγώ τι, προφανώς και δεν μπορεί να δοθεί απάντηση γιατί εννοείται ότι θα εξαρτηθεί από το πόσο θα πάει ο Αλγκουαθίλ ερχόμενο στον Ολυμπιακό. Τώρα, αν θέλουμε να πούμε ότι μπράβο του που θέλει να δουλέψει και του έκοψε το σημερινό ρεπό και διάφορα τέτοια, τρίχε κατσαρέ. Αυτά είναι ένα χαμένα λέγαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι.
6: Άλλη ερώτηση. Πες ότι ο Μεντιλή παρέμενε εδώ και έβγαζε μια ανακοίνωση ο Ολυμπιακός ότι ελάτε όλοι μαζί να αποχαιρετήσουμε το Μεντιλή στο παιχνίδι με τον Όφη. Πόσο κόσμο πιστεύει ότι θα έχει το καρέσκι.
5: Πήγαινε πολλοί κόσμο, ναι, ναι.
6: Όχι, εγώ πιστεύω όχι μόνο όσου χωράει. Το γήπεδο, δηλαδή sold out αυτό που λέμε, αλλά πιστεύω ότι θα είχε και άλλους 30.000. Δηλαδή που έτσι θα πήγαιναν μέχρι το Καραϊσκάκι μόνο γι' αυτό. Δηλαδή μόνο γι' αυτό, χωρίς να δουν τώρα.
5: Ναι, ναι, ναι,
6: χωρίς να, χωρίς να μπορούν να μπουν μέσα στο γήπεδο. Mm.
5: Αυτό που λες ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτό που σε έλεγα τώρα.
6: Τι, όπως...
5: δηλαδή,
6: αν γι' αυτό ήταν... σου είπα ότι η Μάρκα το έγραψε πολύ ωραία. Απολύεται εν μέσω αποθέωσης.
5: Σωστά. Στο τελευταίο παιχνίδι της περασμένης σεζόν, λοιπόν, αν γινόταν αυτό το πράγμα, θα ήταν έτσι ακριβώς όπως το λες. Όμορφα, ωραία, με χειραψία, με αποθέωση, με delivery, τελειώσαμε. Θα ήταν προτιμότερο να γίνει τότε από αυτό που έγινε τώρα. Εφόσον σου λέω, έμοιαζε ρε παιδί μου.
6: Αυτά τα διαζύγια και τους χωρισμούς δεν τις μπορώ ποτέ.
5: Φίλε, ποτέ
6: δεν έγινε. Όταν ήμουν μικρότερο στην Κοπάναγα χωρίς τηλέφωνο. Δεν ήξερα τι κινητά του.
5: Εξαφανιζόσουν, ναι. Ναι, γεια σας, το Βασίλη, τα ήθελα, δεν είναι εδώ.
6: Όχι,
5: πότε θα έρθει, δεν θα έρθει.
6: Μόνος μου ζούσα, δεν απαντούσε κανένας.
5: Ωραίο αυτό, Βασιλείο, μπράβο. Να δώσε κάποια ιδέα, αν και τώρα δεν γίνεται.
6: Τώρα δεν γίνεται, φίλε. Τώρα υπάρχουν τα κινητά. Τώρα...
5: Αυτό λέγεται ghosting, το ξέρεις.
6: Όχι.
5: Ghosting, ghosting.
6: Τι είναι ghosting?
5: Ότι είναι ένα φάντασμα και καλά που σε ακολουθεί. Εσένα τι? Που σε ψάχνουν. Ναι, εγώ είμαι ghost που ψάχνω εσένα. Σε γκοστάρω, σε κάνω ghosting. Δεν λε.
6: Ghost, μάλλον. Εγώ νόμιζα ότι θα παρουσιαστεί μπροστά από τις ενοχές και τα νόμια.
5: Αχ, τέλος πάντων.
6: Να σου πω κάτι, επειδή βλέπω πολλά μηνύματα και τα λοιπά, εντάξει, ό,τι και να πει ο καθένας είναι το πώς το νιώθει. Εδώ δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Δεν υπάρχει σωστό.
5: Υπάρχει σωστό ή λάθος.
6: Δεν υπάρχει, τώρα... Πέτρο. Σου λέει ο άλλος, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να μείνω με τη Λίπαρ. Τι να του πεις, ότι είσαι λάθος. Τι να του πεις. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να έχει φύγει που το είπες και εσύ, ξέρω εγώ, το Μάιο. Τι να του πεις, είσαι λάθος. Θα σου πει, ξέρω εγώ, καλά έκανε ο Μαρινάκης και την ιστορία, γιατί του έδωσε τις ευκαιρίες το καλοκαίρι, δεν ξεκίνησε καλά ο Ολυμπιακός και τα λοιπά. Είναι λάθος. Κανένας δεν είναι λάθος. Ό,τι και να πεις, δεν είσαι λάθος. Να πεις, ό,τι και να πεις.
5: Πρόλαβες να μελετήσεις λίγο Αλγουαθίλ?
6: Όχι, μωρέ, κοίταξε να δεις. Αυτά τώρα τα κλασικά.
5: Μπράβο,
6: δηλαδή,
5: κλασικά.
6: 7 χρόνια τώρα Real Sociedad. Τα πολύ καλά λόγια που έχουν υποθεί από το είδωλό σου, σένα, το άλλο, το Μουρίνιο, ξέρω εγώ.
5: Ναι, αλλά φαντάζεσαι να λέγαμε ότι βγήκε μια μέρα ο Μουρίνιο και είπε ότι ο Αλγουαθίλ είναι άμπαλος. Δεν γίνεται να πούν τέτοια πράγματα.
6: Όχι.
5: Συνήθως λέμε όλα τα καλά.
6: Όχι, αλλά δεν χαρίζουν και αυτοί εύκολα καλές κουβέντες.
5: Όχι, ναι, θα μπορούσαν να μην πούν τίποτα.
6: Ναι. Ο Άλσο Σιεδάν ήταν πραγματικά 7 χρόνια ήταν εκεί ο άνθρωπος, τότε έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο κτλ. Όλα αυτά είχε δηλαδή.
5: Είχαν βολέψει και λίγο τα αποτελέσματα και πήγε τελικό με την Μπιλμπάο και σήκωσε κύπελο για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ήταν καλό
6: έχει,
5: αυτό δηλαδή.
6: Είναι ο άνθρωπος που έχει πληγώσει την ομάδα του Ερνέστο.
5: Ναι, ναι, ναι. Κυκλικό το βλέπω το πραγματάκι,
6: Χώρα των Βάσκων. Δεν ναι, ξεκολλάμε από εκεί.
5: Δεν ξεκολλάμε. Όχι. Μανία, μανία.
6: Όχι, γιατί όταν σου βγαίνει το ένα δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί να με συνεχίσει. Βγήκε ο Ερνέστο με τη Λίμπαρ, έρχεται κι άλλο από τη Χώρα των Βάσκων. Ναι, ναι.
5: Και μετά
6: τη Σοσιεδάδ. Αυτός... σχολή από μόνη τη.
5: Μετά τη Σοσιεδάδ που πήγε αυτός.
6: Έμερι, Αρτέτα. Τι να πω.
5: Ναι, ναι, και πάει λέγοντας. Για λέγε. Πού πήγε μετά τη Σοσιεδάδ αυτός.
6: Πήγε ένα χρόνο να πάρει κανένα φράγκο στη.
5: Έτσι.
6: Πού θα πάρει, ρε φίλε, στη Χώρα των
5: Βάσκων. Πήγε και αυτός.
6: Εντάξει, πήγε ένα χρόνο.
5: Όχι, το λέω για να σου πω ότι ο Ρονάλντο χθες έβαλε πάλι γκολάκι.
6: Ναι, καλά.
5: Τι είναι καλά, τα έβαλε.
6: Εντάξει. Έβαλε ο Ρονάλντο.
5: Το πρώτο κιόλας. Βεβαίως. Τέλος πάντων.
6: Συγκινηθήκαμε. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω τώρα ότι αυτό που είναι είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ μένει, ξέρω εγώ, θα μείνει για πολλά χρόνια δηλαδή στο μυαλό αυτών, αυτής της γενιάς των φιλάθλων, αυτοί που πάνε Καραϊσκάκη, αυτοί που έρχονται, θα μείνει, ξέρω εγώ, και θα είναι σημείο αναφοράς και στα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα το θυμόμαστε. Εδώ θυμόμαστε ακόμα το Βαλβέρδε.
5: Όντως.
6: Το θυμόμαστε. Δηλαδή και ο Μεντιλίμπαρ
5: θα μείνει. Γιατί μετά τον τέτοιον αυτός είναι, ναι.
6: Θα μείνει σαφώς στο μυαλό του κόσμου του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα, ξέρω εγώ, αυτό είναι το, η ιστεροφημία. Είναι το σπουδαιότερο που μπορεί, ξέρω εγώ, να θελήσει ένας προπονητής. Αυτά.
5: Πολύ ωραία.
6: Και η ζωή συνεχίζεται.
5: Και η ζωή συνεχίζεται. Όπως πάντα. Όπως πάντα. Ό,τι και να συμβεί. Όπως πάντα.
6: Πού δεν καλύφθηκες τώρα, για πες μου.
5: Όχι, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Τα είπαμε όλα. Εντάξει, εγώ σου είπα την άποψή μου. Όταν, αν κάποια στιγμή μας εξηγήσει κάποιος γιατί τον κρατήσαμε, γιατί δεν του δώσαμε χρόνο, όλα αυτά, θα είμαι ακόμα πιο ικανοποιημένος. Τώρα εδώ που φτάσαμε, οκ, okay, έφυγε.
6: Έχεις δει καμιά ομάδα να εξηγεί γιατί διώχνει ένα προπονητή?
5: Έχω
6: πέρα
5: δει, έχω
6: το
5: δει.
6: Ευχαριστώ. Ποιον?
5: Έχω δει. Ξέρεις, υπήρξαν στιγμές.
6: Όχι, όχι, πες μου μια ομάδα και πες μου ποιο προπονητή.
5: Σου λέω ότι δεν γίνεται. Επειδή μου βγήκε τώρα για παράδειγμα το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο. Που είναι 3 επεισόδια. Και μέσα σε αυτά τα 3 επεισόδια εξηγεί από κάθε ομάδα για ποιο λόγο έφυγε και πώς.
6: Α, ο Μουρίνιο.
5: Ναι.
6: Όχι, λέω από την ομάδα.
5: Γίνονται.
6: Γιατί από την ομάδα το ζητάς.
5: Εντάξει, το λένε και παίχτες μιλάνε μέσα γενικώς.
6: Αυτή είναι η ιστορία από τη μία πλευρά.
5: Ναι, μπορεί να το πει και ο
6: μία πλευρά. Δηλαδή η ομάδα δεν βγήκε να πει ότι έδιωξε το Μουρίνιο για αυτό και για αυτό το λόγο.
5: Να το πει. Όχι,
6: δηλαδή
5: να πάει
6: στα δικαστήρια άμα τα πει όλη την αλήθεια.
5: Μα δεν είναι απαραίτητο να έχουν φύγει σκοτωμένοι.
6: Δεν ξέρει τι μπορεί να έχει γίνει όμως.
5: Εδώ στην
6: δηλαδή, άμα πει μια ομάδα ότι
5: τέτοιο.
6: Ο Μουρίνιο έκανε τα αποδυτήρια ένα χάλι μαύρο, μπορεί ο Μουρίνιο να καταφύγει στα δικαστήρια.
5: Μα,
6: ξέρω
5: ναι,
6: εγώ,
5: ρε,
6: για
5: αυτό
6: μείωση
5: άμα,
6: της επαγγελματικής του.
5: Αυτό άμα το πας στο ότι κάτι κακό έχει συμβεί. Άμα τα πράγματα λύσουν φυσιολογικά, γιατί όντως έκλεισε ένας κύκλος και λυθούν όμορφα, ωραία κτλ., θα υποθεί.
6: Αυτούς τους κύκλους που κλείνουν δεν τους κατάλαβα ποτέ.
5: Γιατί δεν τους κατάλαβα.
6: Οι δύο ομάδες δεν υπάρχουν κύκλοι που
5: γίνεται,
6: ανοίγουν
5: γίνεται.
6: Και κύκλοι που κλείνουν.
5: Γίνεται, φίλε, γίνεται.
6: Πέτρο μου, αυτό θέλουμε να το ερμηνεύσουμε εμείς απλά, δηλαδή με μια πρόταση για να το λύσουμε. Δεν υπάρχει αυτό. Οι δύο πλευρές φτάνουν σε ένα σημείο να χωρίσουν όταν διαφωνούν. Ή βλέπουν ότι το αποτέλεσμα τις σχέσεις που έχουν δεν δίνει πια. Δεν υπάρχουν κύκλοι που ανοίγουν και κλείνουν τώρα. Και εμείς, ξέρω εγώ, προκειμένου να μην κουραζόμαστε, αν λέμε όλα τα υπόλοιπα, λέμε ο κύκλος έκλεισε.
5: Εντάξει, δεν είναι, μας αδικείς λίγο.
6: Γιατί
5: να σου πω γιατί.
6: Πες μου ένας κύκλος δηλαδή που έκλεισε και, ήταν, και είχαμε στο τέλος επιτυχίες. Δηλαδή, σηκώσαμε κύπελα, πρωταθλήματα κτλ. Αλλά ο κύκλος έκλεισε. Ο κύκλος έκλεισε και έπρεπε να χωρίσουν.
5: Του Βενγκέρ στην Άρσεναλ.
6: Του Βενγκέρ στην Άρσεναλ. Ναι. 25 χρόνια ήταν ο Βενγκέρ. Πια δεν μπορούσε να πάει. Δηλαδή,
5: α, είδες πάει... μόνος το λες. Να, πια δεν μπορούσε να πάει. Το λες μόνος. Ήθελαν όλοι άλλο κάτι αυτό, άλλο. Κάτι
6: ο Βενγκέρ ήθελε να γυρίσει στη Γαλλία. Ήθελε να αναλάβει στην UEFA, ξέρω εγώ, ένα πόστο. Βαρέθηκε το προπονητή Λίκη. Πάει να πήγε. Έκλεισε, άνοιξε και έκλεισε. Γιατί αυτός ο κύκλος του Βέγκερ δεν έκλεισε στα 15 χρόνια, στα 12
5: χρόνια. Του Southgate στην Εθνική Αγγλίας. Τι να σου πρωτοπόρε, Βασίλη. Του Σερ Άλεξ στη
6: United. Γιατί απέτυχε, αγόρι μου.
5: Μίσου, απέτυχε.
6: Απέτυχε.
5: Γιατί,
6: γι' αυτό δεν υπάρχει κύκλος.
5: Το πιο επιτυχημένο προπονητή της Αγγλίας του τελευταίου χρόνου το λένε επειδή πήγε τελικούς.
6: Πήγε τελικούς, αλλά δεν το πήρε.
5: Ναι, δεν το πήρε. Δεν το πήρε.
6: Και έπαιζε, είπαν, λοιπόν, η Αγγλία έπαιζε στην έδρα της. It's coming home, it's coming home και τα λοιπά. Γέμιζε τέτοιο δηλαδή σχεδόν το είχαν σηκώσει και του λένε το χάσε ο Southgate. Τι λέμε τώρα.
5: Καλά, για μένα δεν υπάρχει προπονητής Southgate ούτως ή άλλως, αλλά τέλος πάντων
6: δεν υπάρχει κάτι, μια σχέση που φέρνει επιτυχίες και ο κύκλος να κλείνει. Ο κύκλος κλείνει, που λέτε εσείς για τον κύκλο, μόνο όταν έρχονται οι αποτυχίες.
5: Του Αλμέιδα στην. Ναι, μόνο όταν έρχονται
6: αποτυχίες.
5: Ναι,
6: έρχονται αποτυχίες.
5: Ναι. Όταν λες δοκίμασα και τελικώς δεν μου βγαίνει κάτι.
6: Άμα είναι. Τέτοιο κύκλο λέμε.
5: Δηλαδή μου, πώς να σου πω τώρα, δεν μπορώ να πω τώρα αποτελέσματα με το τσουβάλι. Ο Μπράντο, όταν είχε πρωτοφύγει για τον Παναθηναϊκό, δεν θεωρήθηκε ότι κύκλισε ένα κύκλο. Άλλαξε η διοίκηση. Άλλαξαν το. Έφυγαν οι μεγάλοι Γιαννακόπουλοι. Ήρθε 13 χρόνια, σου λέει: Ωπ, ήρθε η ώρα, πάμε να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Πολλά πράγματα μπορεί να τα ερμηνεύσει με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, να σου πω ότι αν θε για να σε βοηθήσω και να σε φτιάξω ότι όντω, επειδή μου καμιά φορά το χρησιμοποιούμε στην υπερβολή και για να δικαιολογήσουμε πράγματα, το κλείσιμο του κύκλου τέλο πάντων, οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά με την διαλογή, πόσου Γκέραρντ έχει συναντήσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ή εκείνο τον Κυρού που ήταν στην ΟΣΕΡ 60 χρόνια πόσα ήταν. Αυτό είναι πολύ σπάνιο πράγμα να συμβεί, ειδικά τη σήμερα ημέρα που προπονητές.
6: Εγώ δεν πιστεύω σε κύκλους και πάει και τελείως. Εγώ πιστεύω ότι όταν τα αποτελέσματα έρχονται και είναι καλά και όλοι είναι ευχαριστημένοι, δεν κλείνει κανένας κύκλος. Οι κύκλοι που λέτε κλείνουν μόνο όταν έρχονται οι αποτυχίες.
5: Πότε έγινε το πρώτο ραντεβού με τον Ελγουαθίλ?
6: Ξέρω ακριβώς. Άκουσα ότι έγιναν δύο ραντεβού στη.
5: Δεν νομίζω να μας έκανε κόνξες ο Αλγουαθίλ, να μην ήθελε να έρθει δηλαδή.
6: Δεν ξέρω καθόλου. Τι να σου πω τώρα, τι ξέρω. Εδώ δεν ξέραμε το όνομα μέχρι χθες, προχθές άρχισαν να γράφεται. Ξέρω πότε άρχισαν.
5: Ο Βάσκος τεχνικός. Αυτό δεν αλλάζει. Ο Βάσκος τεχνικός.
6: Okay. Το Αλγουαθίλ, όταν σε ρώτησα αν γίνεται σύνθημα, μου είπες δύσκολα, αλλά γίνεται.
5: Δύσκολα βάλαμε πέρον. Αλγουαθίλ, πορομπορομπορομπορομ, αυτό έτσι.
6: Αυτό.
5: Ναι. Πού να το κάνεις Αλγουαθίλ τώρα, τι ρήμα να κάνεις και ομοιοκαταληξία. Δεν γίνεται. Ενώ το Μεντιλίμπαρ, εύκολο, έβγαινε. Έτσι, Αλμέιδα κτλ. Ξέρεις ποιος δεν έχει γίνει σύνθημα τέτοιο,
6: Ο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς, αυτός είναι πορόπαπο.
5: Το Λουτσέσκου θα έλεγα. Ο Λουτσέσκου.
6: Ο Λουτσέσκου.
5: Θυμάσαι να. Όχι.
6: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω.
5: Καλά, και για τον Νίκολης δεν έχει βγει ακόμα κάτι.
6: Τι?
5: Για τον Νίκολης δεν έχει βγει κάτι ακόμα.
6: Έχει βγει.
5: Όχι, αυτό λέω δεν έχει βγει.
6: Έφυγε και ο Σαντορνέος τώρα.
5: Ντροπή.
6: Σαντορνέος, άμα είχε βγει σύνθημα για τον Νίκολης, πάρε μας.
5: Όχι, ρε φίλε. Να μην έχει βγει και το Μάρκο ένα τέτοιο.
6: Τι ξέρω, μπορεί να μου διαφεύγει εμένα και να έχει βγει. Δεν ξέρω.
5: Τα βλέπω αυτά. Τα παρακολουθώ. Όχι, δεν έχω ακούσει. Τα παρακολουθώ αυτά. Πιστεύω το είχα. Κάτσε αυτό, θέλει και σύνθημα ακόμα δεν ήρθε. Περίμενε. Ας έρθει, ας κερδίσει την Κηφισιά σήμερα. Θα δούμε τι θα γίνει.
6: Νίστρου, πώς θα το πας δηλαδή, πώς θα.
5: Έχουν και χαμπάρι αυτοί οι Σκανδιναβοί. Θέλουν τέτοια πράγματα, τους αρέσουνε.
6: Ναι, ενώ ήθελε ο Μεντιλίμπαρ.
5: Εντάξει, ρε φίλε, αυτή είναι πιο θερμόεμη η Ισπανή. Τώρα Βάσκο, Ισπανό. Ο άλλο
6: τον
5: Σκανδιναβό.
6: Τον Νίστρου, τι σύνθημα του βάζει. Πώς τον είναι στο μικρό,
5: Τζέικομπ. Γιάκομπ. Ναι, το βγάλες. Μπράβο, Βασιλή, είσαι πάρα πολύ καλός. Σε βλέπω μέσα στη σειρά 13 να τα λες. Να δίνεις το ρυθμό, τον παλμό. Ρε, τι γίνεται. Λοιπόν, αυτή ήταν η μέρα χθες, παιδιά. Μπόλικη. Τι. Μακελιό γίνεται. Δεν πειράζει, Βασιλάρα μου, θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα. Λοιπόν. Τι άλλο θέλω να έλεγα. Α, ναι. Μετά είχαμε και λίγο τσαμπιουζλιγκάκι μαζί με κάτι άλλα. λίγο Κύπ, αλλά και λίγο Κύπ. Αυτό εντάξει, και ελληνικά ξένα και λίγο Μπενφίκε. Ήρθανε, έμας μας χάλασε το Νάπολι Άρσεναλ που το είχαμε over 1,5 και ήρθε 0-1 μόνο.
6: Καλά κάνεις, αφού είσαι άπλιστος.
5: Έλα ρε εσύ τώρα.
6: Είσαι άπλιστος, σου δίνει ένα 70-80, θέλεις και over 1,5.
5: Να σου πω την αλήθεια, ήθελα να το.
6: Εγώ μια χαρά πήγα και χθες. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, θα κάνω να το ξαναδώ αυτή τη βδομάδα κάνα χρόνο.
5: Τι εσύ, μόνο σου κόβει. Ναι, ναι.
6: Αλλά δεν έχει. Ο άπλιστος στο δίνει ωραία. Ξέρεις ότι η Άρσεναλ μπορεί να κερδίσει ένα 0, να βάλει ένα γκολ εκεί στο 80 και ξέρω και στα.
5: 2-2, το περίμενα 2.
6: Γιατί το περίμενε 2.
5: Δεν ξέρω, εκεί μου βάρεσε. Τώρα είχε 31 τελικές η Βασίλη το μάτς.
6: Το είδα.
5: Λοιπόν.
6: Το βλέπα.
5: Και πιο πολύ να σου πω την αλήθεια, το έπαιξα γιατί ήθελα να το δω.
6: Αλλά η
5: και μετά βλέπω 11 και δεν βλέπω τον Τζόλι μέσα.
6: Κάποια στιγμή, δηλαδή λες, κάτσε ρε Νάπολη, όλοι πίσω.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Όλοι πίσω, παιδιά, λεωφορεία τώρα. Δηλαδή, κάνα δύο φορές, κάνα δύο δεκάλεπτα να βγει και η Νάπολη, να πάρουν λίγο αέρα και οι θεατές. Ήταν λες και οι θεατές αμήνονται.
5: Φίλε, δηλαδή, θα σου πω κάτι τώρα, πραγματικά κανονικά δεν έπρεπε να το πω. Δεν έπρεπε να το πω γιατί ο κόσμος μπορεί να αρχίσει το κράκι και να πει άμπαλος και τέτοια. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που είναι πρωταγωνιστές και στην Ελλάδα εννοείται, αλλά αυτούς δεν θα τους αναφέρω για ευνόητους λόγους. Αλλά πραγματικά που δεν μπορώ ούτε να τους χωνέψω, ούτε να καταλάβω για ποιο λόγο βρίσκουν τόσες πολλές και σημαντικές δουλειές. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτός ο Αλέγκρι κάθε χρόνο είναι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ιταλίας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς η Arsenal έχει βασικό επιθετικό το Havertz. Δεν μπορώ να καταλάβω.
6: Δεν σ' αρέσει ο Havertz.
5: Πραγματικά, φίλε, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι υπάρχει κάτι που αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει στο ποδόσφαιρο και να πω ρε εσύ. Ναι.
6: Τα κάνει όλα.
5: Τίποτα δεν κάνει.
6: Τα κάνει όλα. Την δηλαδή,
5: είναι και γούστα, άστο.
6: Τρίτο του γηπέδου, στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, ο Havertz, ο Κάι, τον έπαιρνα παντού δηλαδή όταν έφτιαχνε ο Μάρτιο.
5: Αυτό έτσι.
6: Δεν υπάρχει αυτό ο Μάρτιο.
5: Την τύφλα του Μάρτιο. Μπορεί να πει ο Αλέγκρι πώ βρίσκει κάθε χρόνο δουλειά σε μία από τι κορυφαίε ομάδε. Μίλαν, Γιουβέντου, Νάπολη. Ρε εσύ, έλεο.
6: Είδε να το να μην ξεκινάει η 11η τη Άρσενα από το Τζόλι και μετά το Havertz.
5: Και πάνω βλέπουν την 11η και ο Αρτέτα μα τον έχει.
6: Έχει ωραία αριστερό, έχει ο Ρόντεγκαρ, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, οκ.
5: Εντάξει, δεν ήταν ο Έντεγκαρντ. Ο Σάκα με τον Έζε είναι. Αυτοί που μας το φάγανε τον παίχτη. Και μετά μπαίνει αλλαγή ο Τζόλης και δίνει την assist.
6: Αυτό τώρα ήταν assist. Δεν λογίζεται ως assist. Γιατί εγώ βλέπω. Το σου δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι παρεβάλλε.
5: Δεν μας νοιάζει.
6: Απλώς το έκανε πάσα.
5: Πάσα. Η τελική πάσα αυτή δεν είναι.
6: Εντάξει, όχι το καταλαβαίνω.
5: Πρόσεχε θα πεις για το Χριστάρα. Όχι, γίνουμε μπίλες.
6: Όχι, ρε, είμαστε περήφανοι.
5: Α, μπράβο.
6: Ρε, παιδιά, του κάνε πάσα, είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής.
5: Εδώ.
6: Και του κάνε μια πάσα.
5: Ωραία.
6: Την έστρωσε ο τέτοιος, ο Όντεγκαρ το βάζει.
5: Πάσα.
6: ναι, πάσα.
5: Ασίστ. Ναι, ασίστ. Είναι η πάσα πριν τον γκολ.
6: Ασίστασε.
5: Τελείωσε. Είναι πάσα πριν τον γκολ.
6: Δηλαδή, άμα ένα θερματοφύλακα κάνει μια βαθιά μπαλιά.
5: Πιστώνω ότι ασίστ θερματοφύλακα. Ναι.
6: Την κατεβάζει, ξέρω εγώ, εκεί στον χώρο τη μεσαία γραμμή ο Μέση.
5: Ναι.
6: Την παίρνει ο Μέση, περνάει 3, 4, 5, 6, ξέρω
5: τι. Όχι, αυτό δεν είναι assist. Αυτό δεν είναι assist.
6: Είναι assist θερματοφύλακα, γιατί.
5: Από πού θα την πάρει, αν την πάρει από το κέντρο, να πούμε ότι είναι assist.
6: Ναι,
5: όχι, εδώ. Κοίτα, γενικώς είχαν πει ότι assist θεωρείται η. Σου πω στον μπάσκετ να καταλάβει.
6: Όχι, δεν το πει στο ποδόσφαιρο.
5: Περίμενε. Το καλάθι που μπαίνει χωρίς να κάνει τρίπλα ο παίκτη.
6: Χωρίς?
5: Να κάνει τρίπλα. Ήταν η assist. Σου δίνω την μπάλα, το βάζεις assist.
6: Δηλαδή, άμα δώσω στο Φουρνιέ, ας πούμε, και ο Φουρνιέ είναι κοντά στο κέντρο και χτυπήσει ένα σουτ, ξέρω εγώ, κάνει ένα σουτ. Assist. Του δώσω assist.
5: Ναι, assist. Γιατί εσύ τον έβγαλες εκεί σε εκείνο το σημείο.
6: Εγώ θα ήμουν ο πρώτος σε assist, γιατί όλο θα έδινα την μπάλα στους άλλους.
5: Ναι, αλλά θα πει άλλοι να τα βάζουν, φίλε. Θα πει και άλλοι να τα
6: βάζουν. Θα πει και άλλοι σε εκείνους που τα βάζουν.
5: Α, ναι. Θα το κανόνιζε.
6: Εσύ ποιο θα δραστηριοποιήσει.
5: Λοιπόν, ασύ τον Τζόλι και δεν θέλω και πολλά.
6: Κάτα.
5: Γι' αυτό αποκαλύπτονται διάφορα πράγματα τώρα. Σου λέει, είπανε. Περίμενα να το βρω. Άρσεναλ σε μπρίζ για Τζόλι. Τι παίχτη μας δώσατε, είπαν οι Άρσεναλ στους παίχτες. Καταλαβες.
6: Τι θες, αντίδραση τώρα από μένα.
5: Για να στηρίξει την κατάσταση και τα λοιπά.
6: Λίγα πήρε η μπρίζ.
5: 40 πήρε.
6: 40.
5: Και λέει μετά πιο κάτω. Εμείς οι Μπρίζ λέει, αυτό κάνουμε λέει εδώ.
6: Μας πιάσατε κότσους.
5: Προσφέρουμε έτοιμους παίχτες για το κορυφαίο επίπεδο, γιατί ξέρουμε τι ψάχνουν αυτές οι ομάδες. Κατάλαβες.
6: Το Βέλγιο τι είναι. Τον επιαγωγείο της τέτοιας. Τον επιαγωγείο και το δημοτικό της Πρέμιερ.
5: Στην πραγματικότητα δεν ξέρω αν υπάρχει σαν χώρα το Βέλγιο. Είναι κάπου παράξενη. Έχεις πάει ποτέ, ας πούμε, για παράδειγμα.
6: Έχω πάει στο Βέλγιο και είδα, δηλαδή, είναι τόσο παράξενη χώρα. Μέχρι που είδα, ξέρω, στο Βέλγιο το εθνικό του φαγητό είναι τα μύδια. Με πατάτες γανιτές, τα μύδια.
5: Έχουν θάλασσα τα μύδια.
6: Εγώ δεν νομίζω ότι έχει το Βέλγιο θάλασσα. Μύδια. Παντού έτρωγα μύδια. Αυτό με συγκίνησε εμένα γιατί μου αρέσουν τα μύδια. Με 150 διαφορετικές σάλτσες.
5: Μην κλάψεις, περίμενε.
6: Τι.
5: Να δω που είναι το Βέλγιο, φίλε, ακριβώς. Έχει εδώ στη Βρύγη.
6: Πού είναι, ποια Βρύγη.
5: Λίγη θάλασσα στη Μάνχη κοντά εκεί.
6: Εκεί τα βγάζουν
5: από
6: τα μύδια.
5: Τα μύδια. Από εκεί πέρα καταρχάς κάνει κρύο, ρε φίλε, για να βγάλουν μύδια.
6: Δεν ξέρω, πώς έχουν λίμνες τα πάνω.
5: Άσε μας, τόσο ψηλά έχουν και μύδια εκεί πέρα. Δεν ζουν
6: μύδια, καν. Ρε, το εθνικό φαγητό σχεδόν στο Βέλγιο.
5: Ρε, έρχονται τα παίρνουν από πτυχίο και την κόκκινη και την πτυχίο. Ποια
6: μέρα δεν αντέχουν τα μύδια, τα πάρουν από πτυχίο.
5: Τα βάζουμε σε ψυγεία μεγάλα. Δεν κατάλαβα. Γιατί. Μάθαν τώρα και οι Βέλγοι, τάγα τη ότι έχουν μύδια.
6: Μόνο αυτό μου άρεσε, α πω την αρχή. Μια χαρά ήταν. Τα μύδια μια χαρά.
5: Σε παρακαλώ, ρε Βέλγιο τώρα. Τέλος πάντων. Έχουμε κανένα παίχτη στο Βέλγιο εμείς.
6: Είναι 11 η ώρα. Πάμε τώρα. Άλλο. Να κάνουμε το διάλειμμα.
5: Ναι, άντε ναι. Πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος Ελεμέζης. Κέραυνος Ενεθρία, νέος προπονητής από σήμερα στον Ολυμπιακό. Τέλος ο Μεντιλίμπαρ. Απομένει ανακοίνωση για να επισημοποιηθεί η συνεργασία των Ερυθρολεύκων με τον 55χρονο Ισπανό Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που δούλεψε για 7 χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, κατακτώντας το κύπελλο Ισπανίας το 20. Περισυεργάστηκε για 7 μήνες στην Αλ Σαμπάμπ. Διεθνές θέμα έγινε η αλλαγή προπονητή του Ολυμπιακού με δημοσιεύματα σε Ισπανία, Μεξικό και Κολομβία. Ως αρνητικό σημείο της φετινής πορείας του, με τη Λίμπαρ παρουσιάζει το πρόωρος αποκλεισμός από τα προκριματικά του Champions League απέναντι στην Αϊμέγγεν. Ο Αλγκουαθίλ θα αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του, αφού η προπόνηση του Ολυμπιακού μεταφέρθηκε για το απόγευμα, προκειμένου ο Βάσκος τεχνικός να γνωριστεί με τους παίκτες. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Πειραιωτών στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο στις 7 η ώρα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. 25 γκολ σημειώθηκαν στους 6 χθεσινούς αγώνες του Champions League και ένα από αυτά είχε ελληνική συμμετοχή, καθώς με ασίστ του Χρήστου Τζόλι σκόραρε ο Όντεργκραντ το μοναδικό γκολ της Arsenal στο 1-0 που πέτυχε στην έδρα της Νάπολη. Χατρίκ του Φεράν Τόρες στο 6-1 της Paris Saint-Germain επί της Λόβαν Μπρατισλάβας, όπως και του Ντεμίροβιτς στο 3-1 της Σουτγκάρδης επί της Βίκινγκ. Στους άλλους αγώνες, Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 5-1, Sporting Λισαβόνας Γαλατά Σαράι 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1. Η πρώτη αγωνιστική της League Phase στο Champions League ολοκληρώνεται σήμερα με 6 ακόμα αγώνες. Στις 8 παρατέταρτο θα παίξουν Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντονέτσκ και Φενέρμπαξε Ρώμα. Στις 10 το βράδυ θα ξεκινήσουν οι αγώνες Κόμο Λιψία, Manchester United Τσαμπά Βακού, Bayern Μπόντο Γκλίμτ και Σλάβια Πράγας Λάντς. Καθησυχαστικές ήταν για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα οι πρώτες ιατρικές εξετάσεις, τις οποίες υποβλήθηκε χθες, ωστόσο θα συνεχιστεί ο έλεγχος από την Dortmund πριν επιστρέψει ο 19χρονος διεθνής στη δράση. Την ευκαιρία να πιάσει τον Πανετολικό στην κορυφή της Super League με 3-0 νίκες έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός, δίνοντας τον εξαναβολής αγώνα του με την Κηφισιά στο ΆΚΑ, σέντρα στις 9:15 και μετάδοση από την Era Sport και τον Sky. Με γκολ τον Νους Γκονζάλες και Θεοδοσουλάκη στο δεύτερο ημίχρονο, ο Όφη επικράτησε 3-0 του ΝΕΣ του Χρυσούπολης και έφτασε τους 4 βαθμούς στη League Phase στο κύπελλο Ελλάδος. Απόψε στις 6:15 ο Αστρέας Τρίπολης υποδέχεται τον Άρη σε μετάδοση από την Era Sport και το Sky. Την απόκτηση του Κριστιάν Γιάκιτς ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ χθες με τη μορφή δανεισμού από την Augsburg. Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο θα διαιτητεύσει το κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚΑΡΗ. Ο Τσιμεντερίδης ορίστηκε στο Παναθηναϊκός Πανετολικός, ο Φωτιάς στο Ολυμπιακός Όφη και ο Παπαπέτρου στο Αστέρας ΑΕΚ. Στη διάθεση των οπαδών του Ολυμπιακού είναι τα εισιτήρια της αναμέτρησης των Ερυθρόλευκων με την Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 10 η ώρα. Ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων για το ιστορικό πρώτο παιχνίδι του Όφη στη League Phase του Europa League κόντρα στη Hoffenheim που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο την ερχόμενη Πέμπτη. Ισοπαλός 1-1 έληξε ο αγώνας ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β στην Τούμπα, με τον οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική στη Super League 2. Ο Γιαννούλης Νταρετζάκης θα κάνει αύριο τεμπούντο με την ΑΕΚ στο τουρνουά της Ρόδου απέναντι στο Παναθηναϊκό. Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στο Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουσταφά Φαλ υπέστη θλάση στον οπίσθιο μυριαίο στη χθεσινή προπόνηση και μένει να εξακριβωθεί το διάστημα της απουσίας του. Σήμερα στις 11:30 στο Καλλιμάρμαρο η τελετή αφής της φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026 με ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Η ΕΡΤ 2 Sport θα μεταδώσει σήμερα τους 4 πρώιμη τελικούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Γυναικών που διεξάγεται στο Βερολίνο. Στις 12:30 θα αναμετρηθούν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ουγγαρία, 3:30 Κίνα Γαλλία, στις 7:15 Βέλγιο Γερμανία και στις 10:15 θα παίξουν Αυστραλία Ισπανία. Η Σάντος νίκησε 2-0 την Ατλέτικο Μινέρο, με το Ρόντι Νέι να αγωνίζεται για 87 λεπτά. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport για την έγκυρη και αγκαιρή ενημέρωσή σας.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Ο Γυμναστικός Σύλλογος Πάτμου Στάδιον σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Πάτμου και την περίοδο
4: Αρβανίτη. Το νόστιμο υγιεινό τυρί.
3: Ο Γυμναστικός Σύλλογος Πάτμου Στάδιον σε συνδιοργάνωση με το Δήμο

0: Πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
0: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: Να είμαστε 11 και 10 η ώρα. Είσαι έτοιμος να πάρεις φόρα σε λίγο, φίλε?
1: Εδώ διαβάζω εδώ πέρα για το, από τον Ντάκη το μήνυμα που λέει για τα μύδια, για το Βέλγιο. Συμφωνεί μαζί σου 101% για Αλέγκρι, διαφωνεί στο 102% για Χάβερς. Βέλγιο η χώρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση μυδιών στην Ευρώπη, με 2,5 κιλά ανά άτομο.
0: Οπα.
1: Κύριος προμηθευτής η Ολλανδία, κύριε, περιοχή Ζέιλαντ.
0: Πού να τα βρουν
1: από αυτή. Ελλάδα εξαγωγές, κυρίως από Πιερία.
0: Μπράβο, Παναγιώτη, για τις
1: Παναγιώτης από Νέα Σμύρνη.
0: Τα εξήγησε ωραίο ο άνθρωπος. Παιδιά, εντάξει, δεν λέω τώρα ότι ο Χάβερτς είναι κακός παίχτης. Προφανώς τόσα εκατομμύρια παίρνει σε τόσες ομάδες καλές έχει πάει. Λέω όμως, παιδί μου, ότι είναι κάποιοι παίχτες, όλοι τους έχουμε στο μυαλό μας, που δεν σου κάνουν. Πώς θα γίνει τώρα?
1: Δεν σου κάνουν εσένα. Μα μου κάνει και μου παρακάνει.
0: Υπάρχει άλλος, παιδί μου, που δεν σου κάνει εσένα και σε άλλον κάνει. Αυτό θέλω να πω. Κάποιον θα έχεις που λες αυτόν τον παίχτη δεν μπορώ να φτώσω. Με τίποτα. Ό,τι και να είναι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο παίχτη να μην μου κάνει. Απλώς λέω, εντάξει, γιατί δεν παίζει κανένα άλλο.
0: Μέχρι εκεί είναι. Δηλαδή, όταν βλέπει τον Ντεμπελέ, λες ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν σου σπάει τα νεύρα?
1: Όχι, κάποτε μου σπάει τα νεύρα και έλεγα τι του βρίσκουν. Τώρα στην Παρίσι σε Ζερμέν.
0: Στην Παρίσι σε Ζερμέν τον έκανε άνθρωπο άλλο, βέβαια. Α, μπράβο. Εντάξει, εδώ συμφωνάμε. Συμφωνάμε. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Καλή Μάρμαρο.
1: Να πάμε.
0: Διότι σήμερα στι 11.30 έχουμε την τελετή αφήση τη Ολυμπιακή Φλόγο για του Ολυμπιακού Αγώνε Νέων Ντακάρ 2026.
1: Τώρα ήρθα από εκεί. Πάλι πίσω θα με πάρει.
0: Και εγώ το είμαι, να το λες. Βίκυ, κανόνισε κακομοίρα μου να έχει κίνηση εκεί πέρα τώρα που θα γυρίσω. Γιατί είμαι και βιαστικό σήμερα. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Να έχετε κλείσει το δρόμο και τέτοια.
2: Παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Βίκυ.
2: Καλημέρα. Εντάξει, κίνηση έχει πάντα. Δεν νομίζω ότι είναι σήμερα θα πρωτοτυπήσουμε λόγω τη εκδήλωση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι και για την εκδήλωση υπάρχει ένα θεματάκι σε ό,τι αφορά την κίνηση. Λοιπόν, καλημέρα από εδώ, από το Παναθηναϊκό Στάδιο, αυτό το εμβληματικό Καλημάρμαρο της Αθήνας. Σήμερα λοιπόν εδώ είναι μια ιδιαίτερη στιγμή στο Ολυμπιακό ημερολόγιο. 11.30 ώρα λοιπόν θα πραγματοποιηθεί η τελετή αφής και παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, Ντακάρ 2026. Η φλόγα λοιπόν θα ανάψει σήμερα εδώ στο Παναθηναϊκό Στάδιο και στη συνέχεια θα παραδοθεί στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, ξεκινώντας λοιπόν έτσι με τον τρόπο αυτό το ταξίδι προς τη Σενεγάλη. Μία τελετή που φέρνει λοιπόν σήμερα κοντά αυτές τις δύο χώρες και σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για μία ιστορική διοργάνωση, τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ, που θα πραγματοποιηθούν 31 Οκτωβρίου με 13 Νοεμβρίου. Και να πούμε ότι για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων εφαρμόζεται ένα ξεχωριστό πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο η σημερινή τελετή είναι διπλή, δηλαδή και η αφή και η παράδοση της φλόγας θα πραγματοποιηθούν εδώ στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σε αυτό το σύμβολο της σύγχρονης Ολυμπιακής ιστορίας που θα αποτελέσει για μία ακόμη φορά το σημείο συνάντησης της ελληνικής Ολυμπιακής παράδοσης με τη νέα γενιά αθλητών από όλο τον κόσμο. Το Παναθηναϊκό Στάδιο λοιπόν σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σημαντικού έργου αποκατάστασης, έχει μια εντελώς διαφορετική μορφή.

0: παιδιά. Αν, δεν ξέρω, Βασίλη, εσύ που μένεις εδώ κοντά, αν έχεις περάσει να δεις και να ρίξεις μια ματιά.
1: Είχε πάει στη συναυλία της Βύση ο Παπα-Νικολάου και το είδε.
0: Δεν ήταν τότε ανανεωμένο νομίζω.
2: Πες του, δηλαδή.
0: Δεν ήταν.
1: Και νομίζω
2: ότι όχι, δεν πέρασα, να το δω τώρα. Αστράφτη.
0: Ο Στίβος, καταρχάς, να πούμε ότι έχει αποκατασταθεί με νέα επιφάνεια υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένη από την World Athletics. Έχει τα χρώματα εμπνευσμένα από την ελληνική σημαία, δηλαδή μπλε και λευκό. Έτσι προσδίδει μια νέα αθλητική και οπτική διάσταση σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Mm-hmm. Και υπάρχει βεβαίως το έργο αυτό περιλαμβάνει και τον εξυγχρονισμό του φωτισμού του σταδίου, αλλά και τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των μαρμάρινων επιφανειών.
2: Αυτό φαίνεται, βεβαίως, είναι τώρα ορατό. Έχει γίνει, δηλαδή, έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι, έχουν ολοκληρωθεί. Λοιπόν, εργασίες αντικατάστασης του Στίβου ολοκληρώθηκαν λίγες μέρες πριν από την σημερινή τελετή αφής και παράδοσης. Και έτσι, λοιπόν, το Παναθηναϊκό ΣΕΔΑ στάδιο σήμερα υποδέχεται τη φλόγα σε έναν ανανεωμένο χώρο πριν από την αναχώρησή του για την Σενεγάλη. Να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που η Αφρικανική Ήπειρος θα φιλοξενήσει Ολυμπιακούς Αγώνες και η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκινά, λοιπόν, εδώ από την Ελλάδα. Θέλετε να σας πω έτσι δύο πραγματάκια πώς θα ξεκινήσει, ποιο θα είναι το τελετουργικό?
2: Ναι, ναι, πες μου.
0: Πολύ γρήγορα να σας πω, λοιπόν, ότι 11.30 ώρα.
1: Έτσι όπως ρωτάζε, τελετή... Βίγκη, φαντάζεσαι να σου λέγαμε όχι, Βίγκη, δεν θέλω.
0: Γι' αυτό σας το λέω, λοιπόν, για να μην με κόψετε.
2: Έχει κλείσει ο κύκλο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η τελετή θα ξεκινήσει με ένα δυναμικό, έτσι, αθλητικό, πολιτιστικό δρόμενο, καθώς στον αγωνιστικό χώρο θα βρεθούν αθλητές από την Εθνική Ομάδα Cheerleading. Είναι δύο ομάδες, οι Αποσπερίδες και οι Αμαζόνες, είναι δύο πρωταθλήτριες ομάδες. Οι Αποσπερίδες στην κατηγορία Cheer Hip Hop, με πολλές σημαντικές διακρίσεις σε παγκόσμια πρωταθλήματα κλπ. Θα ακολουθήσουν και οι Αμαζόνες, πάλι σε μια άλλη κατηγορία βεβαίως, θα παρουσιάσουν πρόγραμμα Cheer Pom, με χάλκινα μετάλλια η ομάδα αυτή σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά. Θα ξεκινήσουν, λοιπόν, εντυπωσιακά εδώ την τελετή που συνδυάζει τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την Ολυμπιακή παράδοση. Στη συνέχεια θα αλλάξει λίγο, έτσι, ο ρυθμός εδώ στο Καλλιμάρμαρο. Θα μπούμε έτσι σε ρυθμούς Σενεγάλης, καθώς θα ανέβει στον αγωνιστικό χώρο, θα μπει στον αγωνιστικό χώρο η τραγουδίστρια Kia Loom, η Σενεγαλέζα τραγουδίστρια, και θα παρουσιάσει ένα ζωντανό πολιτιστικό δρόμενο συνοδευόμενη από κρουστά. Και με τον τρόπο αυτό θα γίνει,
2: ωραίο,
0: έτσι,
2: θα είναι, Βίκυ, μια όλο μουσική αυτό γέφυρα. Είναι πολύ ωραίο. Δεν το έκανα λίγο βράδυ να πάει και ο κόσμος, ξέρω, να...
0: Γιατί η φλόγα ανάβει με το φως του ήλιου.
2: Α, είναι και αυτό.
1: Θα την αφήσουμε να φύγει για να μένει το βράδυ.
2: Ας την ανάβαμε, την αφήναμε εκεί, τους τη δίναμε το βράδυ, ξέρω.
1: Αλές.
0: Mm. Πάντως και τώρα με το φως του ήλιου τα μάρμαρα λάμπουν, έχει άλλη αισθητική εδώ το Καλλιμάρμαρο.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Είναι αλλιώς το βράδυ.
2: Ο κόσμος είναι στη δουλειά τώρα, ναι, και τα λοιπά. Ενώ αν το διαφημίζανε και λίγο και όλα αυτά, θα πήγαινε κόσμος. Ναι.
0: Καλά, προφανώς. Λοιπόν, πάντως μέχρι αυτή την ώρα είναι λιγοστή. Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί η προσέλευση του κόσμου. Πιο πολύ είναι προσκεκλημένη και από τις ομοσπονδίες, από την Σενεγάλη. Λοιπόν, σε συνέχεια θα έχουμε την είσοδο των σημαίων. 18 νέοι αθλητές από το Σύλλογο του Λαβρίου θα μεταφέρουν τις σημαίες. Νέοι αθλητές, νέα γενιά, λοιπόν, διαφορετικά αθλήματα, διαφορετικές χώρες, πολιτισμοί, κάτω από την ίδια, λοιπόν, ολυμπιακή ιδέα. Στη συνέχεια θα ακουστούν οι ύμνοι, ο Ολυμπιακός ύμνος, τον οποίο θα ερμηνεύσει η Αθηνά Ανδρεάδη. Και στη συνέχεια ο εθνικός ύμνος της Σενεγάλης, πάλι από την τραγουδίστρια, από την Kia Loom. Και βεβαίως και ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας, ο οποίος θα ακουστεί από την παιδική και νεανική χοροδία Ροζάρτε, υπό τη διεύθυνση της Ρόζης Μαστροσάβα. Θα ανέβουν, λοιπόν, στον ιστό οι σημαίες και θα ξεκινήσει μετά η καρδιά. Θα μπούμε στην καρδιά της σημερινής εκδήλωσης, που θα είναι η τελετή αφής. Θα έχουμε την προθιέρια, τις ιέριες, να πούμε ότι η χορογραφία είναι της Άρτεμις Ιγνατίου, η οποία έχει και την καλλιτεχνική διεύθυνση του τελετουργικού. Για πρώτη φορά στο ρόλο της προθιέρειας θα βρίσκεται η ηθοποιός η Κατερίνα Ημισχρόνη. Τα κοστούμια φέρουν την υπογραφή της διεθνώς αναγνωρισμένης Ελληνίδας και διάστασης μέρης της Κατράτζου. Και από εκεί και πέρα θα γίνει όλο το τελετουργικό, δηλαδή θα έχουμε την προθιέρεια που θα απευθύνει προσευχή προς το Θεό Απόλλωνα. Θα είναι η στιγμή της αφής, όταν, δηλαδή, η στιγμή που θα ανάψει η φλόγα. Και από εκεί και πέρα η προθιέρεια θα δώσει τη φλόγα στην πρώτη λαμπαδιδρόμο, θα είναι η Ελένη Ιακωβάκη, έτσι, αυτό το νέο αστέρι του Στίβου, η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, στα 400 μέτρα, με παγκόσμιους τίτλους, ευρωπαϊκούς τίτλους, ένα μεγάλο αστέρι. Θα είναι η πρώτη, ωραία, λοιπόν, λαμπαδιδρόμος, και θα ξεκινήσει μια λαμπαδιδρομία, ωραία, μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο.
2: Ωραία, θα
0: και
2: είναι.
0: Μετά,
2: ωραία, ωραία.
0: Καταλαβαίνεις.
2: Αν μ' άφηνε ο Πέτρος, εγώ θα ερχόμουν τώρα. Έφευγα δηλαδή.
0: Άφησε τον ένα αρχή.
1: Τον αφήνω, γιατί να με σε αφήνω. Πήγαινε.
0: Αντίγεια, μήκο να ξεκινήσω
1: κάτι μαρμαρό.
2: Τι ώρα αρχίζει?
0: 11.30.
2: Σε 11 λεπτά.
0: Τρέχοντας τα πέσει πιο γρήγορα, νομίζω.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Βίκυ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να σου πω, άμα θες να πας πάντως, μπορείς να φύγεις και τώρα.
2: 11 λεπτά δεν προλαβαίνω, ρε φίλε. Δεν θα έχω φτάσει ούτε μέχρι λίγο παρακάτω από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, φίλε, δημοσίευμα από Αργεντινή, βόμβα.
2: Βόμβα.
1: Βόμβα, κολοκύτια. Μιλάει με Ικάρντι Ολυμπιακός.
2: Πάλι μιλάει.
1: Πάλι μιλάει, ναι. Αυτός ελεύθερος είναι. Θα φέρει και Γουάντα Νάρα μαζί και θα γίνει χαμός.
2: Μύκονο, γιατί δεν πάει στη Μύκονο απευθείας?
1: Εκεί θα είναι τώρα λογικά. Εντάξει, αυτός τα βάζει γενικά. Καλός παίκτουρας είναι, τρελούτσικος λίγο. Ζητήματα έχουμε.
2: Πάλι με το Γιάννη Μητσοκράτη.
1: Πλησιάζεται 34, πάρα μου, πάρε το Γιάννη Μητσοκράτη να τελειώνουμε. Μιλάει με η Κάρτη, το λέει, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ας δούμε τι λέει ο λαός. Καλημέρα, παιδιά. Μύδια από τη θάλασσα, λιμάνι της Ανβέρσας Βελγίου. Θυμηθείτε, λέει, ΑΕΚ Αντβέρπ 0-1.
2: Ανβέρσα. Για διαμάντια το ξέρουμε εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Ναι, η παγκόσμια πρωτεύουσα διαμαντιών.
1: Λέγε ρε.
2: Η Ανβέρσα, βέβαια. Δεν έχεις πάρει καν διαμάντι από την Ανβέρσα?
1: Δεν έχω πάρει. Θα πρέπει.
2: Το ξέρει η γυναίκα σου?
1: Ότι είναι.
2: Ούτε καν το ξέρεις?
1: Όχι. Δηλαδή, άμα πάω εκεί και σκάψω τα πρώτα διαμάντια.
2: Τι σε πήρε, τι να σκάψεις?
1: Δεν με πήρε για τα διαμάντια μου, με πήρε για την ποιότητά μου σαν άνθρωπος. Να σου πω, δηλαδή, άμα πάω εκεί και σκάψω τα πρώτα διαμάντια.
2: Να σκάψεις.
1: Ναι.
2: Πήγαινε να σκάψεις εσύ στην Ανβέρσα.
1: Ναι, γιατί άμα βρω.
2: Α σκάψεις το κελί που θα σε βάλουν για να βγεις.
1: Γιατί ρε φίλε, δεν απαγορεύεται? Κάτσε ρε φίλε.
2: Να σκάψεις την Ανβέρσα.
1: Δηλαδή, άμα έχω εγώ μία πληροφορία. Ότι στην Ανβέρσα πίσω από το συντριβάνι τη πλατεία.
2: Είναι μια πρωτεύουσα εμπορίου διαμαντιών.
1: Α.
2: Όχι ότι βγάζουν εκεί διαμαντιών.
1: Άρα παρακλέψω πρέπει. Να κάνω ένα ρηφιφί.
2: Αχ, Πέτρο.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι λέμε στη μηνυματιέρα. Και thrash metal να ακούσω, ο Γιώργος σε κάποια στιγμή σε έκανε να δακρύσει, λέει ο Γεροδήμος. Εάν πούμε ότι χθες έφυγε ο πιο επιτυχημένος προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα ever, θα είναι υπερβολή, λέει ο αντιαρεαλιστής. Νομίζω ότι το είπαμε κι εμείς. Ρε Πέτρο, θα σε χαζέψει αυτός. Μ' αρέσει το μήνυμα που ξεκινάει έτσι. Πέτρο, θα σε χαζέψει αυτός. Πότε ο Ολυμπιακός είχε σοβαρή διοίκηση, τον ακόμα και επί παράγκας. Έλα τώρα, Φόντας Πανάθα του Πειραιά.
2: Τι εννοεί?
1: Δεν ξέρω. Βασίλη από Γιάννα, έχουμε ξαναμιλήσει. Στα μάτια τα δικά μου με τη Λίμπαρ δεν ήταν καλός προπονητής. Ναι, μεν πήρε ένα κύπελο. Η μπάλα που έπαιζε ήταν παλιά τα center backs, ο center four. Πήρε ένα πρωτάθλημα γιατί τα έκανε μαντάρα ο Αλμέιδα και μετά ξεκίνησε η Κατιούσα για τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ποιος είναι αυτός ο επιστήμονας, ο οποίος, ρε παιδί μου, μας πει να μας εξηγήσει ποια είναι η καλή μπάλα δηλαδή και πώς θα την έπαιζε αυτός και τι έχει κάνει αυτός δηλαδή. Καλή μπάλα του με τη Λίμπαρ.
1: Μα δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια λογική ότι το πρωτάθλημα το παίρνει ο άλλος, εγώ το χάσα. Έχει και τέτοιες λογικές που κυκλοφορούν. Τι Αλγουαθή, λέει, όλο το διαδίκτυο τον βάφτισε Πολυμενέα.
2: Τι?
1: Πολυμενέα.
2: Πολυμενέα.
1: Πολυμενέα.
2: Ποιον?
1: Τον Αλγουαθή. Με κάποιον μοιάζει τώρα, κάνει ηθοποιό, κάνα τέτοιο. Κάτι μου λέει το Πολυμενέα. Χωρίς κατσαρόλα πέταξε το πουλάκι για φέτος. Καλημέρα. Στο Αγρίνιο που κόβουμε τις λέξεις, μια χαρά γίνεται σύνθημα. Το κάνουμε Αλγουαθρίλ. Θρύλο. Τι τορμό μπορεί καλύτερα. Αυτό με του κύκλου να το πούμε στο λεμονί. Από, εντάξει, αυτό εκεί δεν είναι κύκλος, είναι στρατιώτης. Πάμε στο στρατιώτης. Ήσυχα να πάω λίγο.
2: Insta.
1: Σταύρος. Καλημέρα, παιδιά. Με Μεντιλίμπαρ ήταν ο ορισμός του έφυγε νύχτα. Σύμπλεγμα βάσκικης τακτικής, λέει ο Σταύρος. Όπως θέλει, τα λέει ο διπλανός Πετράν. Πριν διώξουν με τη Λίμπαρ, έλεγε άλλα, τώρα τα γυρνάει αλλιώς. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, λέω εγώ.
2: Μ' αρέσει που θυμάστε τι έλεγα προ με τη Λίμπαρ. Δηλαδή αυτό με τιμά είναι.
1: Ναι, κάποιος γιατί είναι καλό αυτό, ρε, να θυμάται, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Τι έλεγα, ρε παιδιά, γιατί εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή. Προ με τη Λίμπαρ τι έλεγα.
1: Ξέρω. Γιώργος.
2: Αλλά αυτός ξέρει.
1: Πολύ ωραία εκπομπή, μπράβο σας, ωραίος λόγος με επιχειρήματα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Μάρκο Νίκολιτς, ΟΕΟΕ, καλημέρα, λέει ο Γιώργος, άλλος Γιώργος. Ένας κύκλος που έκλεισε ήταν ο Μουρίνιο στην Ίντερ. Δεν υπήρχε αποτυχία, το πήρε και έφυγε. Ναι, ναι. Και στη Ρεάλ το ίδιο έγινε.
2: Και γιατί το λέτε κύκλο που έκλεισε, γιατί λέτε τρίγωνο που έκλεισε? Ή τετράγωνο, α πούμε. Ο κύκλος τι νόημα έχει?
1: Πάμε στο φαύλο, στο κύκλος που κλείνει, το τρίγωνο, ξέρω. Ναι, καλά λες. Τώρα το βάλες. Ωραίο να. Θα δούμε, θα δω. Θα μετρήσω με το πι και θα σου πω. Νι, Νίκολιτς, Μάρκο Νίκολιτς. Καλό.
2: Νι, Νίκολιτς, Μάρκο Νίκολιτς.
1: Ναι. Παναγιώτης. Α.
2: 460 δηλαδή, άμα κάνεις μια στροφή
1: εξηγεί, ωραία, πάλι τα ίδια βλέπεις.
2: Εξηγεί, άμα κάνεις μια στροφή πάλι τα ίδια βλέπεις. Όχι, μοίρες.
1: Α, μοίρες. Ήταν από το καφέ της Χαράς ο Πολυμενέας, εντάξει, έχει μοιάζει. Να ήταν κατά καλό καιρό, θα ερχόταν σίγουρα η Κάρδη. Έχει να πάει Μύκονο, Φαλιράκι, καμιά Σαντορίνη, το χειμώνα που να πάει. Στο πογόνι για Τσίπουρο, λέει ο φίλος ο Παπάς. Καλημέρα, Πέτρο. Άρχονται και στην παρέα πρωινή καταπληκτική ΑΕΚ προχθές από ένα Παναθηναϊκό και κακώς φεύγει με τη Λίμπαρ, λέει ο Ρομπέρτος. Φωτογραφία, τι είναι αυτό. Για να δω. Α, ναι, ρε. Α, ναι, ο Πολυμενέας ήταν αυτός που είχε το τέτοιο. Γι' αυτό τον έχουμε βαφτίσει τον Ελγουαθήλ Πολυμενέα. Εντάξει. Ωραία, έλα, πήγαινε Viber. Ναι, ναι, ναι, Παραγιώτη. Αντελήφθη. Λέγε.
2: Λοιπόν. Ο Γιάννης έστειλε πρώτος μήνυμα.
1: Ναι.
2: Εδώ πέρα. Θα διαβάζεις ή απλώς θα παρατηρείς.
1: Θα απαντάω.
2: Ο Γιάννης 21 Κόρινθος. Καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι, λέει, όταν φεύγει ο άνθρωπος που με τα τραγούδια του ήταν δίπλα μας, στα νιάτα μας, στα καλά και στα κακά. Καλό ταξίδι στο φως. Γιώργαρα μου, θα σε ακούμε πάντα.
1: Ναι.
2: Ωραίο μήνυμα αυτό από το Γιάννη. Ο Αλέξανδρος το γυαλί λέει, σας τα είχα γράψει από 2 Σεπτέμβρη. Βέβαια τόσο σύντομα δεν το περίμενα ούτε εγώ που το έβλεπα. Παιδιά, πολύ βλέπετε, πολύ μπροστά βλέπετε.
1: Πολύ μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Μπράβο. Το
1: όχι,
2: γυαλί
1: αμαρτία. Το
2: ναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Το φωτογραφίζει και το στέλνει αυτό ναι, που ναι, είχε ναι, γράψει. Ναι, ναι, ναι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Το γυαλί αμαρτία. Δύσκολο να ξανακολλάει. Ο Μεντιλίμπαρ θα φύγει. Αφού δεν μπορεί να φύγει ο Μαρινάκης. Τα φιλιά μου. Εντάξει, κάποια στιγμή θα φεύγε. Και εσύ λες ότι δεν περίμενες τώρα. Δεν ξέρω, εντάξει, οκ. Όλοι δικαιωμένοι είμαστε σε αυτό το πλανήτη. Δεν ξέρω κανένα μη δικαιωμένο.
1: Όχι. Αυτό ισχύει γενικά. Τα λέγα εγώ, τα ξέρω εγώ, τα παγώ και τέτοια. Αλλά υπήρχαν όντως κόσμος ο οποίος το είχε σημειώσει. Εντάξει, τα λέμε.
2: Εντάξει. Okay. Αν έχεις εκτονές πληροφορίες, το καταλάβω. Με τη διέστηση ότι θα φύγει. Πότε θα φύγει. Σου λέω εγώ τώρα παράδειγμα ότι ο Νίστρουπ θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Αν μου ρωτήσει πότε θα φύγει,
1: άμα
2: θα σου πω εγώ. Όταν κλείσει ο κύκλος.
1: Άμα φύγει ένα χρόνο θα πει. Τα έλεγα εγώ.
2: Όταν κλείσει ο κύκλος.
1: Έλα, εντάξει.
2: Καλημέρα, αγόρια. Λέω καινούριο προπονητή. Λέει 7 χρόνια Σοσιεδάδ, 7 μήνες Αλ Σαμπάχ. Με αυτή την ακολουθία 7 εβδομάδες στον Ολυμπιακό.
1: Χρόνια, μήνες. Ναι, εβδομάδες πάει μετά. Ναι, ναι, σωστά.
2: Τώρα που πήραν τους παίχτες που έπρεπε, διώξαν τον προπονητή. Τι να πω, λέει, καλή εκπομπή.
1: Γεια σου, Αποστόλη. Θάνος. Καλημέρα από Λίσμπερν. Να του οδικό. Σας το έλεγα πως δεν θα βγάλει παρέλαση ο Μέντι. Πολύ όμορφο που ξεκίνησε η εκπομπή με τον Μαζό. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ναι, εντάξει, παιδιά. Το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε. Ναι, ναι. Ριπ. Το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί να πατήσει κανένα μήνυμα. Μπράβο.
2: Εγώ πατάω, αλλά μέχρι να ανοίξει αυτό.
1: Εγώ όταν απολύθηκα από το στρατό, λέει ο Χριστός, σαν είδωλο έφυγα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Πετράν. Η υγεία δεν είναι σε όλου. Καλημέρα, παιδιά. Πέτρο, μήπως γνωρίζεις πότε θα βγουν τα εστία για τα μάτια της Εθνικής στην Τούμπα? Θα σας ενημερώσω, παιδιά. Δεν έχουν βγει ακόμα, έχουν βγει μόνο για τα παιχνίδια έξω, η Γερμανία κυρίως. Έπει να φύγει από το Μάιο, αφού η ομάδα δεν τραβούσε. Άγαλμα έξω από το Καραϊσκάκης, να φύγει με τιμές και όχι έτσι, λέει ο Χριστός.
2: Και να φύγει και με τιμές, αλλά μην φύγει έτσι. Πώς θα θέλετε όλα, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, σου λέει, παιδί μου, είναι κάτι σπουδαίο σαν προπονητής για μας. Αυτό λέει.
2: Εντάξει, ναι, αλλά έπρεπε να φύγει. Αφού είναι κάτι σπουδαίο, έπρεπε να φύγει.
1: Το Μάιο έπρεπε να φύγει. Όχι νύχτα, αυτό λέει.
2: Μέρα, μεσημέρι. Δεν ήταν, το άκουσα αυτό. Δεν έπρεπε να βγάλει την ανακοίνωση του Ολυμπιακού το βράδυ. Έπρεπε να την βγάλει μεσημέρι. Λες και δηλαδή στο Μεντιλίμπαρ το είπαν το βράδυ. Ξέρεις, περίμενα
1: δεν ξέρω πότε, ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει, τα συζήτησαμε πριν. Μίλαμε τα ίδια. Ο καλύτερος τίτλος είναι ένας, λέει ο Μιχάλης. Ο Κόμπος έφυγε από τον λαιμό, θέλει να πει, και πήγε στην καρδιά. Εάν δεν το καταλάβατε, πείτε μου να σου το εξηγήσω. Για πες.
2: Για πες, Μιχάλη. Εγώ
1: το πω. Ναι, μήπως το ερμήνευσες. Όχι.
2: Όχι.
1: Παρακάτω. Στυλιανός.
2: Τι να κάνω εγώ, Πέτρο, πατάω.
1: Καλημέρα στο υπέροχο δίδυμο. Υπάρχει μήπως περίπτωση στο on demand να υπάρχει κουμπί download? Γιατί σας ακούω σε αεροπλάνα και βαπόρια που δεν έχει σήμα και αν γίνεται θα το εκτιμούσαμε του εξωτερικού. Συνεχίστε έτσι και μακάρι και τρίωρο, λέει ο Στυλιανός. Όχι.
2: Άλλα ονειρευόμαστε εμείς.
1: Τα περισσότερα. Τετράωρο ονειρευόμαστε. Τα περισσότερα αεροπλάνα τώρα έχουν και λίγο έτσι WiFi. Οπότε.
2: Γιατί δεν παίρνει, έρθει έκο και μπορεί να ακούσει μετά.
1: Θέλει να το κατεβάσει ο άνθρωπος γιατί σου λέει στα αεροπλάνα δεν έχουμε ίντερνετ, ρε φίλε. Γι' αυτό. Αυτό θέλει να πει. Ευχαριστούμε πάντως. Θέλει ωραίο το μήνυμά σου. Ο Μέντι είναι για την εθνική. Για να δούμε. Ο Άγγελος θέλει να έχω σύλλογο. Έλα, Άγγελε, έλα τώρα. Κάθε μέρα τα ίδια κοιτάει. Μια φωτογραφία και δώσ' το από κάτω μήνυμα. Εδώ και τώρα. Τι είναι αυτό τώρα. Τι είναι αυτό.
3: Εσύ, Άγγελε, τώρα, εσύ θες
1: εκπομπή δική σου. Βάλτο στο BBT, αυτό, να κάνει σούμα. Βρείτε τις ομοιότητες, ναι, άλλος είναι αυτός, πάμε. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, λέει ο Αντώνης. Σαν οπαδί του Ολυμπιακού, σαν οπαδός του Ολυμπιακού, συναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ίσως να μην με πιστέψετε, αλλά από την ώρα που βγήκε η ανακοίνωση νιώθω ένα βάρος στο στήθος. Θεωρώ επίσης ότι δεν του έδωσαν τον απαιτούμενο χρόνο να δέσει την ομάδα, γιατί ουσιαστικά ήταν καινούργια, ειδικά μετά από τόσες προσθήκες. Και αφού ήθελε να τον διώξει, ας τον έδιωχνε μετά τον αποκλεισμό, θα ήταν πιο σωστό σαν timing.
3: Όχι, γιατί τότε θα ήταν σαν να το καταλογίζεις και να το δείχνεις με το δάχτυλο και να του λες εσύ φταίς. Σε διώχνω.
1: Εκεί είναι και λίγο το ότι έμεινε, είναι και λίγο ότι καταλαβαίνω ότι και εγώ δεν σε ενίσχυσα όπως έπρεπε. Εντάξει. Η συνάντηση που έγινε πριν 20 μέρες είναι προφανές ότι έγινε για να συμφωνηθεί η ομαλή μετάβαση, λέει ο Βασίλης.
3: Μια άλλη.
1: Okay. Ναι. Ναι, και έχει και τρεις τελίτσες. Τρεις τελίτσες. Και καλά. Ναι.
3: Και
1: θα το δεχόταν αυτό με την Λίμπαρ.
3: Θα
1: το δεχόταν αυτό με την Λίμπαρ. Λέω να του πει coach, κάτσε μέχρι να. Και... δεν ξέρω. Βασίλη, καλημέρα. Υπάρχει ελπής. Έστω και αν άργησαν να το τελειώσουν, αιμονικός ξεροκέφαλος προβλέψιμος με επίοικος απλοϊκή αντιμετώπιση των αγώνων. Ίδια συμπεριφορά με την Μπαρτσελόνα εκτός, ίδια με τη Λάρισα εντός. Αν κατέβω για το φεστιβάλ, κερνάω τσιπουράκι, λέει ο Δημήτρης.
3: Αν αρχίσει και τα τσίπουρα και συνεχίσει να λες τέτοιο πράγμα, άλλοι το θαυμάζουν αυτό. Άλλοι δηλαδή αυτό που λες και εσύ το κατηγορείς, άλλοι το θαυμάζουν, ναι, ναι, και άλλοι θέλουν να το πετύχουν.
1: Σου λέει,
3: να
1: έχει μια ομάδα. Να το παίζω έτσι παντού.
3: Ναι, ναι. Ναι, να έχει μια ομάδα την ίδια συμπεριφορά, ναι, και ναι, να μην κρύβεται από εκείνους τις θεωρητικά μεγάλες, τις πραγματικά μεγάλες ομάδες, ενώ να κάνει τον καμπόσο όταν παίζει, ξέρω εγώ, με θεωρητικά μικρότερες ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τι να πω τώρα.
1: Πάμε.

0: Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή την Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα αν συνεχιστούν οι πόλεμοι, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάξης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Η μείωση 30% στην ηλεκτρική ενέργεια είναι μια προσπάθεια να σβήσουμε το ενεργειακό σοκ και να γυρίσουμε στο 2019, δήλωσε νωρίτερα στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκιο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου και η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται εκεί, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε Πύργο και Ιωάννα στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος τους στην αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Καλά λέει ο φίλος τόσο σωσό είναι μέσα εδώ. Τι θες τώρα?
2: Να βάλει κάτι.
1: Ξέχασε. Α, διαφημισή.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: Πω, τι ωραία το είπα, έτσι.
4: Πολύ καλά.
3: Μπράβο, ευχαριστώ.
4: Πάρα πολύ καλά.
3: Ευχαριστώ. Καλά λέγε εδώ ο Τάσος, ότι φίλε, ούτε χθες είχαμε ισοπαλία στο Τσουλού. Πόσες να έρθουν σήμερα?
4: Όλες.
3: Καμία ούτε σήμερα λες? Ούτε σήμερα.
4: Μιλήστε
3: γιατί μετά θα έρθουν και θα σας τα καλύψουν. Σας ευχαριστούμε.
4: Μπράβο, Πέτρο.
3: Ευχαριστώ.
4: Μπράβο.
3: Ναι, τι είπαμε?
4: Δεν ξέρω τι λες. Μπράβο γενικώς.
3: Τα είπα ωραία. Μπράβο. Ναι. Πάτα.
4: Πατάω, μωρέ, τι να κάνω.
3: Καλημέρα σας, Λεβεντόπεδα, λέει ο Παναγιώτης. Και εγώ στενοχωριέμαι για την απόλυση του Μέντι, όμως πρέπει να δούμε ότι τον τελευταίο καιρό η ομάδα έχει ευθύνους απορίες σε όλες τις διοργανώσεις. Ευθύνη και δική του. Σωστό. Και δική του, προφανώς. Και δική του, όπως το λες. Και δική του. Μήπως ρε παιδιά, η συνάντηση με την Λίμπερ Μαρινάκη ήταν για το διαζύγιο, αλλά χωρίς να πούν τίποτα, ώσπου να είναι έτοιμος ο αντικαταστάτης. Και οι αγορές που έγιναν να είναι επιλογές του νέου προπονητή, αν ρωτήσει το Κώστας.
4: Αυτό είναι ένα σενάριο.
3: Ναι, που δεν έχει παίξει ποτέ. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα το δεχόταν με την Λίμπερ αυτό. Τι να σου πω.
4: Δηλαδή, είναι Βάσκος και ο άλλος, μπορεί να είναι φίλοι.
3: Μπρο.
4: Όπως ήταν φίλος με τον Ερνέστο, έτσι μπορεί και αυτός να είναι φίλος με τον.
3: Να είναι πρόσκητε. Δηλαδή, αδερφέ, κάτσε γιατί έρχομαι και αυτό.
4: Ναι, βοήθαμε λίγο πατριώτη και τα λοιπά. Δεν ξέρω.
3: Πατριώτη, Ο ερχομός του Κορδόν και πιθανότατα η άποψή του για τον Μέντι ενίσχυσε την άποψη της διοίκησης για να φύγει ο coach. Ούτε ραντεβού δεν έγινε ανάμεσα σε Μέντι και Κορδόν. Μη σου πω ότι ο ένας δεν γουστάρει τον άλλον. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Τάσος. Γιάννης.
4: Ίσως ναι, ίσως όχι.
3: Καλημέρα στους αγαπητούς Πέτρο και Βασίλη. Ο Μαρινάκης θεωρώ ότι διαχειρίστηκε με επικοινωνιακό τρόπο την αποχώρηση του Μεντλίμπαρ, προσπαθώντας περισσότερο να αποφύγει βέλη λαθών που βαρύνουν τον ίδιο και τη διοίκηση. Προφανώς και με την Λίμπαρ έχει ευθύνες, ωστόσο ξέρουμε χρόνια τώρα ποιος είναι και πώς σκέφτεται προπονητικά. Τώρα βέβαια δεν θα υπάρχει με την Λίμπαρ να τρώει τα βέλη των ευθυνών άλλων. Προπονητή και σχεδιασμό, όταν έχεις δει ότι απαιτούνται αλλαγές, κάνεις τον Μάιο και όχι τον Σεπτέμβριο. Όντας έτοιμος για τους στόχους και τις προκλήσεις της νέας χρονιάς, εγκαίρως, λέει ο Γιάννης.
4: Παιδιά, εντάξει, εύκολα τα λέμε. Φέρει όλους τους παίκτες. Θέλω να τους
3: πω και πολλά πράγματα.
4: Να βλέπουμε μαζί το παγκόσμιο κύπελλο, να έχω πάρει τους παίκτες που θέλω. Αυτοί να έχουν πει ναι, δεν περιμένω κανέναν άλλο, θέλω να πάω στην Ελλάδα και μόνο εκεί. Πολύ εύκολα, ρε παιδιά, δεν τα βλέπετε.
3: Πόσο χρόνο να του δώσει, Πέτρο, λέει. Η διοίκηση του έφερε παίχτες τώρα και αυτός πάλι Γκαρθία έβαζε. Δεν έκανε δηλαδή καν προσπάθεια να αλλάξει κάτι. Εντάξει, παιδιά, νομίζω το εξηγήσαμε αφού άκουγες από νωρίς, Θανάση μου. Ο Μέντι είναι ο λατρεμένος μας coach. Όμως η ζωή συνεχίζεται και οι συνθήκες αλλάζουν. Μία ομάδα που, σαν το θρύλο, οφείλει να σέβεται την τεράστια προσφορά του, αλλά δεν μπορεί να εθελοτυφλεί. Ο Μέντι, ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Οπότε καλώς έπραξε ο πρόεδρος. Okay. Ο Φώτης τι λέει?
4: Υπάρχει ποτέ περίπτωση να ξανακούσεις το Καραϊσκάκι? Πώς άκουγες μετά το Βαλβέρδε? Ερνέστο Βαλβέρδε. Ναι, υπάρχει ποτέ, ξέρω εγώ, μετά από κάποιο καιρό να ακούσεις Χώσε Μέντι Λίμπαρ?
3: Φέρ τον πίσω δηλαδή, ε?
4: Όχι, ρε παιδί μου.
3: Ναι. Ωραία, ο Αλγουαθίλ ξεκινάει άσχημα δηλαδή.
4: Όχι.
3: Με αυτό το ενδεχόμενο.
4: Απλώς είναι. Είναι ο πύχης είναι ψηλά για τον Αλγκουάθιλ.
3: Ο Φώτης λέει ότι ο Μέντι δεν ήθελε μεγάλο ρόστερ, το ξέρουμε αυτό όντως και τα λοιπά. Και λέει ο Γκαρθία πότε μας χαιρετάει και γελάει. Να φύγει και ο Ντάνι τώρα, σου λέει, ευκαιρία είναι. Πάρε τον μαζί σου να. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε γιατί έπαιξε με τσικίνιο εξτρέμ δύο παιχνίδια, λέει ο Θοδωρής. Μετά την Αϊμέγεν προσπάθησαν και οι δύο να κάνουν μια υποχώρηση για την ομάδα. Συνεννοήθηκαν τι θα γίνει. Θεωρώ ότι στο παιχνίδι με το Βόλο τελείωσαν όλα. Ο Μέντι συνέχισε τα δικά του με ενδεκάδες και λοιπά και το βιολί του. Φάνηκε ότι δεν μπορεί να το γυρίσει και ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Okay.
4: Όλα τα ακούμε, παιδιά. Όλα τα ακούμε.
3: Ναι. Άποψη, λέει ο Ιωάννης. Ο Βάσκος έπρεπε να φύγει με φιέστα για αυτά που έκανε. Αλλά εδώ έχουμε λογική. Ορκ! Τύπου φάτε τον, διώχτε τον κτλ. Αυτό θέλει να πει. Ο Ιωάννης, έχω να πετύχει δουλειά που έχει ένα περίεργο. Πόρο το ξεχνάω, οπότε εγώ τον φωνάζω Άκη. Το ίδιο θα κάνω και με τον Αλγουαθίλ. Τι γίνεται?
4: Πέρυσι ο Ολυμπιακός το έχασε. Έφερε 7-8 χ στην έδρα του με μικρομεσαίες ομάδες και κακό ποδόσφαιρο. Δηλαδή 14-16 βαθμούς χαμένους. Και δεν αναφέρουμε το ακυρωθέν γκολ του Γιαζίτζε με την ΑΕΚ που επικυρώθηκε. Όμως ίδιο του ΠΑΟΚ στην επόμενη αγωνιστική. Οπότε ποιος το έχασε και ποιος το κέρδισε ελέγχεται.
3: Εντάξει. Οκ. Αν έκανε κρούσεις στο Βαρέλα. Αυτά τώρα, παιδιά, είναι ξεχασμένα τα περσινά. Υποτίθεται η χρονιά ξεκίνησε. Α, τα περσινά, τι έκανε με τις μικρομεσαίες ομάδες. Η χρονιά ξεκίνησε με αυτόν. Πήγε να παίξει προκριματικά Τσουλού με αυτόν. Εντάξει. Αν έκανε κρούσεις στο Βαλβέρδη, υπήρχε περίπτωση να γυρίσει καθώς γνωρίζει τον σύλλογο και ο Μαρινάκης στο ποδόσφαιρο του Βαλβέρδη.
4: Όχι, είναι η απάντηση. Όχι, ο Βαλβέρδη φέμι... λόγω θεμάτων δικό του δεν φεύγει.
3: Δεν είναι. Δεν φεύγει. Τελειωμένο αυτό, παιδιά. Όχι. Δεν θα ξαναφύγει από την Ισπανία. Τώρα τι να σου πω, αν εμφανιστεί τίποτα τρελό. Μόλις βγήκε να γίνει από τη θύρα 7, πήρε το πράσινο φως για αλλαγή προπονητή.
4: Καμιά σχέση.
3: Δεν νομίζω, Χρήστο. Παρεπτόντως, η θύρα 7 σήμερα
4: θα πάει. Δηλαδή βγάζει ανακοίνωση θύρα 7 και τρέχει η διοίκηση.
3: Ναι. Ωραίος ο Πρόεδρος. Φέρνει παίχτες β' διαλογής, τους παρουσιάζει με φανφάρες και διώχνει τον προπονητή τάχα να φτιάξει την ομάδα. Είμαι φαν του Ολυμπιακού και με τον προπονητή με τη Λίμπαρ, λέει ο Φώτης. Γιώργος. Καλημέρα από Ερυθρόλευκη Λιβαδιά. Ο στρατηγός θα γίνει πρωτομή στο Καραϊσκάκης και θα έχει τις τιμές που τον αλογούν. Δυστυχώς, βελούδινο διαζύγιο δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει, ναι, ναι. Ε?
4: Δεν υπάρχει. Βελούδινο.
3: Ναι. Καλημέρα, λέει. Συμφωνώ με τον Πέτρο και η προσπάθεια να μην αποδοθεί ευθύνη στο Μαρινάκη είναι αδιανόητη για το ίδιο ο ιδιοκτήτης πριν από λίγες ημέρες έδωσε τα διαπιστευτήρια στον Μέντι για συνέχιση της προσπάθειας. Ευχαριστώ, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα. Δεν είναι αυτό το ghosting? Τι είναι το ghosting? Το ghosting ξεστήνει, περίμενε. Όταν σου στέλνω εγώ μήνυμα και εσύ δεν μου απαντάς. Αυτό είναι. Εσύ μου κάνεις ghosting, κάτι τέτοιο. Το άλλο λέγεται stalking. Ότι σε, σε παρακολουθάω.
4: Ghosting και stalking. Άμα δεν θέλω να μου στείλει μήνυμα και εγώ δεν σου απαντάω, δεν γουστάρω να στείλω μήνυμα. Ghosting
3: και μου κάνει ghosting. Σαν να μην υπάρχουν. Stalking
4: και τούτο.
3: Σαν να μην υπάρχουν δηλαδή. Καλά, εντάξει, δεν το βλέπω να παραλαβαίνει τα μήνυματα. Αφήστε του ύμνου για το Μεντιλίμπαρ, κουράσατε μάλιστα, Βασίλη. Ταπεινή μου γνώμη, κάνει βήμα πίσω Ολυμπιακό. Δεν παίρνει παίχτε με ένα προπονητή που έχει τη σκέψη να τον διώξει. Γιατί ο κάθε προπονητή έχει το δικό του τρόπο παιχνιδιού, πλάνο νέου προπονητή κλπ. Εντάξει, σωστό και αυτό. Εννοείται. Σωτήρη, άκου Βασίλη. Όταν ο Ολυμπιακό έπαψε να έχει μέσα στο τερέν παίχτε προπονητέ, η ομάδα έγινε καφενείο. Το μόνο σύστημα που εφάρμοσε ο Μεντιλίμπαρ ήταν το pressing, οι γιώμε και το άναρχο γυρούσι. Και όχι, δεν γίνομαι μεταξύ των προφήτη, κάποιοι τα λέγαμε και πριν.
4: Μα να σου πω κάτι, για να γίνει προφήτη, πα να πει ότι έπεσε μέσα σε κάτι. Όλα αυτά που λε για μένα, δηλαδή ούτε που το ακούω. Όλα αυτά που λε, ούτε που το ακούω. Ούτε που είναι τα βλέπω, ούτε τι προφήτη να γίνει μεταξύ των προφήτη. Ούτε πριν, ούτε μετά Χριστό.
3: Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Μπορεί να τον κράτησε για να δώσει χρόνο να βρει τον επόμενο και να μην πάει σε μια περίπτωση προπονητή βιαστική. Αυτό είπα και εγώ, επειδή το είχε στείλει κι άλλοι σε διαφορετικές ώρες, βέβαια. Δεν θεωρώ ότι με την Λίμπαρ θα το δεχόταν αυτό το πράγμα. Ο προπονητής είχε φύγει από την ημέρα που πήρε το conference και το γήπεδο φώναζε το όνομά του και όχι του Μαρινάκη. Τι λέτε, ρε παιδιά. Ρε Ανδρέα. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
4: Είναι ώρα, ξέρω εγώ. Έπρεπε να φύγει και ο Ελκαμπή.
3: Μπράβο, δεν φωνάζει Ελκαμπή. Είναι δυνατόν έσχο. Μήπως ο Μεντιλίμπαρ πληρώνει του Μαρινάκη τα λάθη που έχει μπλέξει με διάφορες ομάδες, Αγγλία, Πορτογαλία κτλ. Λέει ο Γιάννης από την Άξο. Όχι. Ο Γιώργος λέει: Μπαίνει ο Μέντι στο μπάσκετ του θρύλου. Τι πιστεύετε ότι θα κάνουν οι φιλαθλοί? Βέβαια, δεν μαθαίνει το γέρικο σκυλί, είναι άκολμα. Ναι, αυτό προφανώς. Ένας άλλος φίλος στέλνει Αντσελότη.
4: Τι Αντσελότη, κάτι λέγαμε για προπονητές.
3: Που έκλεισε ο κύκλος. Πέτρο Βασίλης ερώτησε παράδειγμα ομάδας που έκλεισε κύκλο προπονητή μετά από επιτυχίες, τίτλους πρωταθλήματα κλπ. Και εσύ απάντησες Arsenal. Μέσα έπεσες. Όχι, όχι, δεν το λέγαμε μόνο για τίτλους πρωταθλήματα κλπ. Γιάννη, μη γλεντάς. Είπαμε γενικώς. Ένας κύκλος κλείνει για διάφορους τρόπους. Ο Ζιντάν στη Ρεάλ δεν έφυγε κλείνοντας ο κύκλος. Ωραία.
4: Όχι.
3: Ναι. Με τα τρία τσουλού που πήρε συνεχόμενα. Απλά ο Ζιντάν φάνηκε ότι ήταν λίγο με όλο το θάρρος και το συμπάθειο για το. Όχι, ρε, προπονητίζεσαι. Ότι κλείγω κοκοκό. Πρέπει να πάμε κάπου σίγουρα, ας πούμε, εμείς ο Ζιντάν. Κατάλαβες. Δεν είμαστε διαχειριστές.
4: Δηλαδή ήθελαν και οι δύο και είπανε, άμα το πάρεις και αυτό το Champions League, φεύγεις.
3: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έλεος. Έλεος άμα το πάρεις και αυτό. Ναι. Ο Μπράντος έφυγε από το Παναθηναϊκό επειδή η ΚΑΕ ήθελε να του μειώσει το budget, λέει ο Δημήτρης. Τότε. Όταν έχει διώξει Λουτσέσκου, Μπενίτεθ και με τη Λίμπαρ σε μία σεζόν και έχει χαμογελαστό ο Μάρκο Νικολίτς.
4: Σιγά.
3: Άσε μας, δεν το διαβάζω. Ο Τάσος είναι στο τσακ να φάει μπλοκ, μόνο και μόνο που ξεκινάει έτσι τα μηνύματά του. Mm. Πέτρο, καλημέρα. Θα σας σκάσει ο Βασίλης. Άλλο τι λες, άλλο καταλαβαίνει.
4: Μπορεί, τι να κάνω.
3: Μάρκο Νικολίτς, ο Πάνος, εντάξει. Ψηθήκατε. Παπ, θέλω σχόλιο. Οπα, Πετράνο Μαρινάκης είχε πει: Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίζει με γιώμες. Μετά έφερε τους παίχτες. Οι γιώμες συνεχίστηκαν. Νομίζω ότι δεν ήταν και πολύ ζεστός να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού. Δεν θα άλλαζε. Κι εγώ έτσι πιστεύω, Ανδρέα, sorry. Αυτός πιστεύω ήταν ο λόγος που τον έδιωξε. Ποια είναι η γνώμη σας, θα ήθελα και την άποψή σας για τις μεταγραφές. Ο Μέντι του ζήτησε ή άλλος, και αναρωτιέται. Και θέλω ένα σχόλιο αν την Κυριακή Ντόμι Γκαρσία στην αρχική δεκάδα.
4: Εγώ νομίζω ότι ο Ντάνι θα φύγει μαζί με τον Αντιλίμπαρδο.
3: Είναι λίγο Πινέδα Αλμέιδα.
4: Δηλαδή στο αεροδρόμιο.
3: Ο λόγος που δεν έφυγε
4: τότε. Χωρίς να φταίει δηλαδή ο Ντάνι.
3: Δεν φταίει ο Βουκαράς. Το βάζα να παίζει και έπαιζε. Τι να κάνει. Αν δεν έφευγε χθες, θα έφευγε σε 20 μέρες, ένα μήνα. Είχε σπάσει το γυαλί, δεν είχε ραγίσει απλά, λέει ο Θοδωρής. Άσερε γκολ, γκολ το έχασε στην Νάπολη. Λέει καλά, και εσύ, ρε Αντρέα, βασίστηκες ότι θα βάλει γκολ η Νάπολη. Ξέρω εγώ. Οπ, να το σου Ηλίας, καλώς ήρθες. Καλημέρα στα παλικάρια της Ερασπορ. Πολύ βαρετή η εξτρέμ της Arsenal εκτός του Τζόλι. Κάνουν 10 επαφές, κλείνονται και κάνουν πίσω την μπάλα, λέει ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη. Παιδιά, και εγώ από ό,τι έχω καταλάβει. Από ό,τι έχω καταλάβει τώρα, δεν ανακαλύπτω την Αμερική, αλλά εσύ ο Αρτέτα έχει παραγίνει τακτικός προπονητής. Δηλαδή έχει αρχίσει
4: τι
3: να.
4: Τι έπρεπε να γίνει.
3: Επειδή μου πάει πολύ τακτικά.
4: Μουρίνιο έπρεπε να γίνει.
3: Κόντε, λίγα. Λίγο τύπου Κόντε, τύπου Πεπ, τύπου αυτό. Δηλαδή για τον Κόντε έχουν πει.
4: Έπρεπε να γίνει ένα ταμάν, ας πούμε. Μπείτε μέσα και παίξετε τον μπάσκετ που ξέρετε.
3: Κάτι ότι σας καπνίσει. Νίκος Πάουκ Πετράλωνα. Άσε μαζε Πέτρο, εδώ παίζει μπάλα ο Μαγκουάιρ. Ναι, βλέπεις. Ο Μαγκουάιρ είναι παίχτης που τον βάζουν όλοι οι προπονητές βασικό. Όλοι και δεν του γουστάρει ο κόσμος. Τι να πει ο Λύση για καθυστερημένες μεταγραφές. Έλατε Νίκο, το ίδιο πράγμα ισχύει και εκεί, σωστά. Χάβρης μεγάλος παίχτης και τρομερά ποιοτικός και χρήσιμος επιθετικός, λέει ο Πολ. Ναι, οκ, okay, παιδιά.
4: 100%.
3: Το εξήγησα, ρε παιδιά. Είπα ότι
4: κάποιοι. Τι εξήγησε, μωρέ Πέτρο, ότι κάποιοι παίχτες ο Χάβρης.
3: Δεν τους χωνεύεις, ρε παιδιά. Δεν σου γεμίζουν το μάτι. Είπες για τον Ντεμπελέ. Απάντησες και μόνος.
4: Είπα για τον Ντεμπελέ της Ρεάλ. Δεν είπα για τον Ντεμπελέ. Και σου είπα, τον Ντεμπελέ στην Παρή βγάζει μάτια. Ναι. Δηλαδή, λες, τι παχτάρα είναι αυτό ο τέτοιο στη Ρεάλ. Έλεγε που τον βρήκαν αυτό και γιατί κάνει τόσα εκατομμύρια.
3: Ψώνα.
4: Τον Ντεμπελέ.
3: Στη Ρεάλ.
4: Στην
3: Μπαρσελόνα.
4: Μπαρσελόνα.
3: Δρομέα.
4: Τι στέλνετε τόσα μηνύματα, ρε. Αυτό που δεν. Μα ζωρίζετε.
3: Ο Αντρέα εξηγεί λίγο την assist. Τώρα τον Ιωσήφ πρέπει να τον κόψουμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
4: Ιωσήφ, τι κάνει τώρα,
3: Γκέι. Ελά, πάμε. Δεν πρόλαβα. Τώρα, παιδιά, είναι τα μηνύματα πάρα πολύ μεγάλα. Μάλλον κάνετε χιούμορ. Το Βέλγιο έχει δύο από τα μεγαλύτερα λιμάνια στη Βόρειο Θάλασσα, Μπρίζ και Ανβέρσα. Εντάξει, ρε κύριε Ιωάννη μα. Εντάξει, ρε κύριε Ιωάννη μα. Συγγνώμη,
4: λίγο πιάνει μωρέ στη θάλασσα. Τώρα το τέτοιο, έλα, τα μύδια τα τρώνε παντού. Έλα. Το Βέλγιο είναι γνωστό για δύο
3: στην
4: πράγματα.
3: Στην Πολεμαϊδά έχουμε μύδια. Για τα μύδια τώρα, εγώ,
4: και για τις μοναστηριακές μπύρες. Μοναστηριακές μπύρες. Δηλαδή οι καλύτερες μπύρες είχαν ξεκινήσει από το Βέλγιο, από τα μοναστήρια. Κάθε μοναστήριο εκεί πέρα έχει την μπύρα του. Έχει τις περισσότερες ετικέτες.
3: Να τη μοναχή που φτιάχνουν την πυρίτσα να
4: δουν. Τι γνώμιζες.
3: Για να περνάει η ώρα.
4: Είναι μοναχή, μόνο να προσεύχονται.
3: Όχι, ρε φίλε, άμα φτιάχνουν και τις μπύρες, ωραία. Να πάμε να πάρουμε μία να δοκιμάσουμε.
4: Και υπήρχε ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Πολύ ωραίο μαγαζί στο Λονδίνο. Το οποίο πρέπει να κλείσει τώρα. Το οποίο λεγόταν Μπέλγκο.
3: Μπέλγκο.
4: Μπέλγκο.
3: Από και το Βέλγιο, ξέρω εγώ.
4: Ναι. Από το Βέλγιο. Το οποίο είχε σερβερ, ρε φίλε, μύδια σε διάφορες εκδοχές, ξέρω εγώ κτλ. Και τέτοια και μπύρες πρέπει να έχει πάνω από 2.000 ετικέτες.
3: Έλα ρε. Ναι. Δεν μ' αρέσει αυτό, ρε φίλε.
4: Ούτε εμένα μ' αρέσει.
3: Τι να πει τώρα, τι να πρωτοποιήσει, ρε φίλε. Δηλαδή, αν είχε καμιά δεκαριά, μπορεί να πας και να πει.
4: Όχι, 10 έχει Κωνστακίου τώρα το καφενείο.
3: Όχι, ναι, αλλά τι ξέρει. Δηλαδή, να πει, πώ να σου πει, θα τι δοκιμάσω όλε. Μπορεί να το κάνει. Τώρα 2.000 ετικέτες. Τι βλακίες είναι αυτές να πει. Δεν μπερδεύεται ο προμηθευτής εκεί πέρα με τα τιμολόγια.
4: Δεν ξέρω.
3: Δεν είμαι ικανοποιημένο. Ο Θωμάς λέει ότι έχει πιστωθεί ασίστ στον Μπουσκέτς η πάσα στο Μέση που πέρασε όλη την άμυνα τη Ρεάλ και σκόραρε. Έλα ρε. Το δώσαμε ασίστ και αυτό. Φιβάρας, ωραίο.
4: Φιβάρας.
3: Βρέα χαμπάρι, το Βέλγιο έχει την Ανβέρσα, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Άσχετη. Πλάκα κάνουμε, λέει. Γεια σου, Φιβάρα.
4: Είναι ωραίο για μπάνιο.
3: Στην Ανβέρσα. Εκεί ισχύει ότι στα λιμάνια έχει κεφαλόπουλα. Να σου πω σήμερα θα κάνουμε που μέχρι μία. Για πες. Εκεί στα λιμάνια έχει κεφαλόπουλα πολλά ψάρια τα οποία είναι.
4: Πού στην Ανβέρσα?
3: Σε όλα τα λιμάνια.
4: Πού να ξέρω εγώ τι γίνεται στα λιμάνια τέτοια. Η Ανβέρσα είναι μεγάλο λιμάνι.
3: Μπορεί να σταματήσει να μιλά για την Ανβέρσα. Μπράβο στην Ανβέρσα, συγχαρητήρια. Εμείς εδώ έχουμε τον Πειραιά που είναι μεγαλύτερο. Τι θέλει τώρα η Ανβέρσα? Αν και δεν είναι μεγαλύτερο, ε. Εμείς ο Πειραιάς δεν είμαστε μεγαλύτεροι. Να του κάνουμε μια επέκταση να μεγαλώσει. Όχι μόνο έχουμε ίδια στο Βέλγιο, αλλά είναι και πολύ νόστιμα. Αν πα στη Βόρεια Θάλασσα, στην Οστάνδη, στην παραλία υπάρχουν καντίνες που πουλάνε θαλασσινή. Ανατρέχει. Έλα. Πάω να πάρω μύδια στο χέρι τώρα, άλλη δουλειά δεν είχα.
4: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Έχω παράδεισο, όπως το περιγράφει. Παράδεισο.
3: Το Βέλγιο έχει θάλασσα και μάλιστα μεγάλο λιμάνι την Ανβέρσα. Γεια σου, ρε Νικόλα. Καλημέρα. Όταν σας έλεγα ότι ο στρατηγός θα φύγει πριν την παρέλαση και ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα, λέγατε ηρωνικά medium. κάποια πράγματα φαίνονται από την αρχή. Τον είπες medium σίγουρα, ε? Εσύ τον είπες, εγώ αποκλείεται να τον είπα.
4: Εγώ θα τον είπα εγώ, ναι. Και τι έλεγε, ότι θα φύγει κάποια στιγμή.
3: Πριν την παρέλαση, όχι κάποια
4: πριν
3: στιγμή.
4: Την παρέλαση.
3: Ναι.
4: Α, ωραία, ναι. Δηλαδή, και άμα δεν έφευγε, τι θα γίνονται, θα πλήρωνε κανένα τάλιρο. Έτσι λέει, αφήγει πριν τα Χριστούγεννα. Άμα δεν φύγει, τι θα κάνω. Δηλαδή, θα έρθουν, ξέρω, να φορέσουν χειροπέδες.
3: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Έφερε τον ίστριπ το Αλάνι, κύριε Γιάννη, κύριε Γιάννη. Έτσι λέει ο Μανώλης. Μπράβο που το κύριε Γιάννη περνάει. Άμα δεν κάνει δουλειά, λέει με τις βρούδες, ψάχνεις για μύδια. Εντάξει. Λέει ο Μανώλης. Κάτι έχει πάθει σήμερα και αργεί πολύ.
4: Δεν ξέρω, τι να σου κάνω εδώ.
3: Και στη Σουηδία και γενικά στην Καρδιά. Γιατί
4: οι βόρειες θάλασσες δεν έχουν καθόλου αλάτι. Δεν έχουν καθόλου αλάτι και δεν είναι νόστιμα.
3: Τότε γιατί παίρνουμε μπακαλιάρο Νορβηγία.
4: Εσύ παίρνει. Εγώ παίρνω Ισλανδία.
3: Η Ισλανδία δεν έχει.
4: Είναι ακριβότερο.
3: Είναι
4: Ατλαντικό, ναι.
3: Και δεν έχει πολύ αλάτι θάλασσα εκεί.
4: Η Νορβηγία δεν έχει αλάτι. Οι βόρειες θάλασσες.
3: Από πού πρέπει να πάρω τέλος πάντων.
4: Από Ισλανδία. Ισλανδία, αλλά κάνει 4 ευρώ 5 ακριβότερο από τη Νορβηγία.
3: Θα πω στον γκαστρο να μου φέρει ένα. Ορίστε. Τελετή. Αφής Ολυμπιακής φλόγας στο Παναθηναϊκό στάδιο και όχι στην αρχή Ολυμπία, πατώσαμε, λέει ο φίλος ο κύριος Κώστας. Για αυτή την τέλεια εικόνα του Καλλιμάρμαρου, ξέρετε ποιος το χρηματοδότησε, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ποιος?
4: Ο Μαρινάκης.
3: Βαγγελής. Έλα.
4: Έτσι.
3: Μπράβο. Να σου πω, θα το σπάσω, θα το δώσω μπουνιά σήμερα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί καθυστερεί τόσο πολύ. Εδώ πέρα έχουμε ακόμα πόσα λέει εκεί, 65 μήνες, πότε προλαβώ να τα πω.
4: Να προλάβει. Να προλάβει.
3: Πάντα του Άρη.
4: Του Άρη θες τώρα.
3: Καλή. Αφού αυτό είναι τη σειρά του. Άρης 7 αμφιλοχία. Πιστεύω ότι του Μέντι τον έφαγε ο Γιάρεμτσουκ. Γιατί δεν χωρίζουν και οι δύο στην ίδια ομάδα και επειδή ο Κρανός ήταν αναγκαίος για την Ευρώπη, έφυγε ο Βάσκας. Φαντάζεσαι. Σιγά σιγά φεύγει αφή τη φλόγα από την αρχή Ολυμπία. Κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Οι τοπικοί φορείς, κρίμα, λέει ο Διονύσης από Πύργο επίσης. Βλέπεις, φίλοι, που του ενοχλεί τους ανθρώπους που είναι από εκεί. Μπράβο.
4: Ναι.
3: Εντάξει,
4: και να εγώ έχετε... αν ήμουν από εκεί θα με ενοχλούσε.
3: Ναι, και εμένα. Να έχετε εμπιστοσύνη στη διοίκηση του θρύλου μόνο Ολυμπιακός. Μπράβο, εσείς εκεί, χαλινάρι και ό,τι πει ο τέτοιος. Ναι, μάθαμε ποιος ήταν ο απολωμένος πολύ με νέα τελικά, παιδιά, εντάξει. Βασίλη, άστο, γιατί θα σκοπανίσω και σένα μαζί με αυτό το ρημάδι.
4: Τι να κάνω, εγώ φταίω.
3: Μήπως το ραντεβού ήταν για να τελειώσει και όχι για συνέχεια συνεργασίας. Α, ναι, αυτό που είπαμε, που το στείλανε και άλλοι φίλοι, που το λέει και ο Παναγιώτης. Ο Γιώργος. Βασίλη, το τρίγωνο πάει στην. Γιώργο! Γιώργο! Φρόνημα. Τάσος. Το πάνε είναι να γελάμε και εμείς όπως. Α, οκ, okay, οκ. Okay. Λέει ότι περνάει ωραίο ο Τάσος από Τρίπολη και με εμάς και με την εκπομπή του Χρήστου και του Δημήτρη το πρωί. Ωραία. Για ό,τι γίνει από εδώ και στο εξής, υπεύθυνος είναι ένας ο πρόεδρος της ΠΑΕ.
4: Είναι Παναθηναϊκός.
3: Καλά, λέει, δεν είπε ποιο είναι. Αυτό πήρε την απόφαση τώρα. Η Μανώλ Αλγουαθίλ, τι είναι αυτό.
4: Ο Αλγουαθίλ,
3: ναι, αλλά είναι και φάρμακο αυτό, λέει ρε παιδί.
4: Δεν ξέρω. Για τους πόνους
3: στη μέση. Λέει, αλλά δεν θα μάθουμε αν θα έπαιρνε και το Europa.
4: Θα το έπαιρνε.
3: Τώρα όμως, με Αλγουαθίλ το παίρνουμε.
4: Το παίρνουμε. Εντάξει. Το έχει πάρει με την τέτοια, το έχει πάρει με την Real Sociedad.
3: Εδώ ένα τέτοιο το έχει. Ο θεολόγος δεν το διαβάζει τώρα, αλλά ότι υπήρχε μια σχετική προετοιμασία. Υπήρχε. Τι να κάνουμε, ρε Κώστα, από μενίδια του Λογαρνανίας. Δεν ξέρουμε τώρα. Δεν ξέρουμε. Όπα, ο Αποστόλης, για να δούμε τι λέει. Μαυριανή, χθες είπε ότι αν είμαστε νότιοι εμείς στην Πελοπόννησο. Όταν ήμουν Μακεδονία, εμάς μας λέγανε νότιους. Είχα μουτζίδες από την Κρήτη. Κριτικούς δεν θα πω για τους Αθηναίους. Εμείς από Πελοπόννησο και Αχαία λέμε βλακίες, γι' αυτό δεν είμαστε πολύ στην Ερασπορ. Αποστόλη, εσύ κάθε μέρα εδώ είσαι όμως. Εντάξει. Άσε τώρα τι τέτοια. Έγινες και νότιος από την Πελοπόννησο. Ξαφνικά. Τι πιθανότητες δίνει οι τελευταίες μεταγραφές να έγιναν με την ευλογία του Πολυμενέα. Τι. Α, του καινούριου. Δεν ξέρω. Για τον Νίκολης που τους έδιωξε όλους, το είπαμε. Να σου πω, πάτα λίγο.
4: Τι.
3: Πάτησες πάλι το μηδέν εδώ.
4: Εγώ.
3: Μανία έχεις να πατάς το μηδέν.
4: Εσύ θα πατάς, εσύ το.
3: Τι δουλειά έχω με το πληκτρολόγιο. Δηλαδή, τι ακριβώς περιμένετε από τον επόμενο προπονητή που δεν το είχε με την Λίβαρ. Να συγκινηθεί το Champions League, να μην αποκλείεται ποτέ η ομάδα ή να μην χάσει κανένα παιχνίδι. Φαντάζομαι να παίζει λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο, σωστά. Μιλάμε για προπονητή που σε 122 αγώνες είχε 75 νίκες, 27 ισοπαλίες και 20 ήττες. Κατέκτησε conference και στη συνέχεια το ιστορικό εγχώριο τρέμπλ. Τρέμπλ.
4: Τρέμπλ.
3: Ποιο τρέμπλ.
4: Έκανε και το τέτοιο. Έκανε και το Super Cup.
3: Α, οκ, οκ. Και το σημαντικότερο, η αλλαγή γίνεται μόλις στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο νέος σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει και ο νέος προπονητής θα πρέπει να δουλέψει με ρόστερ που ουσιαστικά σχεδιάστηκε για το Μιντελίμπαρ. Εγώ θα του έδινα περισσότερο χρόνο, τουλάχιστον μέχρι να φανεί η ομάδα στα πρώτα παιχνίδια του Europa League και σε ένα σοβαρό δείγμα αγώνων πρωταθλήματος. Αν τότε δεν υπήρχε βελτίωση, η αλλαγή θα ήταν πολύ πιο λογική. Ναι, αλλά σου λέει, ρε, πάνω που το μήνυμά σου είναι μια χαρά πολύ ωραίο, ότι Έβλεπα το κακό να έρχεται, τέλος πάντων, επειδή μου κάπως έτσι. Ο κόμπος στο λαιμό ήταν επειδή η ομάδα δεν έπαιζε μπάλα και δεν μπορούσε να τη βλέπω. Και ο κόμπος πήγε στο μάχη τώρα που έφυγε, γιατί είναι ο Μεντιλίμπαρ και είναι αυτός που είναι. Εξηγεί ο Μιχάλης αυτό που έστειλε λίγο νωρίτερα. Καλά. Σάκης. Πέρσι ο Ολυμπιακός
4: αρνιόταν.
3: Ο Μέντι έμεινε. Φέτος μεταγραφές δεν έκανε η ομάδα, αποκλείστηκε από το Champions League. Μεταγραφές μετά τη συνάντηση 14 Αυγούστου. Ο Μέντι μένει, νίκες μετά μόνο στα εγχώρια παιχνίδια. Ο Μέντι φεύγει, τι να πω μετά.
4: Έξω, μπερδαμένο μήνυμα, δεν ξέρω.
3: Ναι. Σήμερα θα έρθει ο Παναθηναϊκός γιατί είναι ο μόνος χωρίς γκέλα. Λέει ο Χάρης Βεγέρνα. Ναι. Ναι, είναι ο μοναδικός από τους τέσσερις, ναι, ας πούμε, διεκδικητές.
4: Δηλαδή, άμα τέτοιο που δεν θα κάνει γκέλα, κάπως πρέπει να το ερμηνεύσουν από πριν, γιατί το χάσαμε, αν και είμαστε υπερομάδα, χάσαμε παράδειγμα βαθμούς.
3: Α, είναι Παναθηναϊκός ο φίλος, γι' αυτό, ε. Ναι, αλλά η Κηφισιά θα κάνει και άλλη γκέλα σε μεγάλο. Τι? Θα κάνει και άλλη γκέλα σε μεγάλο Κηφισιά. Φωνέας, φωστήρας.
4: Όχι, αλλά αν γίνει, ναι, θα πω πρώτον, σας το έλεγα εγώ, ενώ αν δεν γίνει, εντάξει, πού τον είδατε τον Παναή.
3: Μια και λόγο για Μπάρτσα και Μέντι. Στο 2-1 επιβάλλεται άδικα. Αποβάλλεται. Άδικα ο ΕΣΕ. Αντί να βάλει να χάφει τη θέση του, βάζει Ελκαμπή και βγάζει Ελκαμπή και βάζει Ταρέμ και Γιάρεμτζουκ. Αποτέλεσμα 5-1. Σε μια διοργάνωση που τον γκολ average μετράει. Λάθη στο κοουτσάρισμα, λέει ο Παναγιώτης.
4: Okay.
3: Μετά υπάρχει περίπτωση να γίνει κανένα φιλικό τη Εθνική στο Παγκρίτιο. Τώρα, αν να γίνει, θα γίνει το καλοκαίρι, Αντουάν μου.
4: Γιατί τώρα τι είναι.
3: Τώρα έχουμε τέτοιο Nations League μπροστά μα. Mm. Ο Χρήστη θέλει κάτι ταμεία. Παιδιά, θα το σπάσω σήμερα, θα του δώσω μια μέσα στα δόντια. Έχει φορτώσει πρόγραμμα. Στο καλύτερο, 2 δελτία από 5 ευρώ. Μια χαρά. Μπράβο, Κρίς. Ο Θάνος.
4: 110. Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία πόσα κέρδισε ο άνθρωπος.
3: Καλημέρα, παιδες. Εγώ, σαν Παναθηναϊκός, στεναχωρήθηκα που έφυγε ο Μέντι. Όπως στεναχωρήθηκαν οι Ολυμπιακοί όταν έφυγε ο Ταμάν από τον Παναθηναϊκό. Είχε πολλές γκέλες να μας προσφέρει ακόμα και γελάει ο Χρήστος από Λάρισα. Όταν. Όλα ήταν προσυμφωνημένα, λέει, μεταξύ τη συνάντηση τη Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Απλά έπρεπε να βρει τον προπονητή πρώτο Ολυμπιακός και μετά να φύγει. Και έτσι που παίζει αυτό, παίζει πολύ. Mm. Είχα πάει το Σάββατο στον αγώνα στο Βόλο. Στο τέλος του παιχνιδιού, ένας ναι, οργανωμένος όπως έφευγε. Ναι, οκ. Ναι, okay, Άκη. Εντάξει, δεν το διαβάζω τώρα αυτό το πράγμα προφανώς, έτσι. Αλλά ναι, δείχνει κάτι αυτό θες να πεις. Ίσως καλύτερα που έφυγε τώρα ο Μέντι που ήταν ακόμα ψηλά στην είδησή μας. Γιατί θα τον έκαναν κομμάτια μελλοντικά. Πέρα από ποδόσφαιρο κλπ. Σαν άνθρωπος ο Μέντι δεν μας άξιζε στην Ελλάδα. Δεν τρέχει η διοίκηση πίσω από την ανακοίνωση της 7, αλλά η ανακοίνωση μήπως δόθηκε από τη διοίκηση. Έλα, παιδιά. Υπάρχει ομάδα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που να βγαίνει δημόσια να στηρίζει ένα προπονητή και μετά από λίγο να μην το διώχνει. Όλες έτσι κάνουν αυτό.
4: Αυτό λέει, στην Ελλάδα όλες.
3: Ποιος προπονητής έκανε στον Ολυμπιακό πάνω από 2 χρόνια. Έκατσε ο Βαλβέρδε, έκατσε ο Μεντιλίμπαρ, ο Μάρτινς. Έκατσε.
4: Ναι. Τρεις αμέσως.
3: Ναι.
4: Πόσους θες.
3: Για να δω. Αυτή εδώ η assist τίνο είναι, για να δω. Άρσεναλ, Τσέλσι 2-1, ναι, κλπ. Α, επειδή άφησε. Ο Χάβερτς έκανε προσποίηση, ε. Ο Τζόλις είναι αυτός, ναι. Του Τζόλι είναι, τελείωσε. Τελειωμένα πράγματα. Καθαρά, ωραία.
4: Okay.
3: Ωραία, Βασίλη, δεν θα προλάβω, λέμε τίποτα.
4: Πέτρο, θα προσπαθήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
4: Προσπάθησε και α μην τα προλάβει.
3: Κρίμα για το Μεντιλίμπαρ, λάθος που έγινε τώρα. Λέει ο Διαμαντής. Ο κύριος Παπα-Νικολάου, ούτε που ακούει αυτό που λέω. Άκρος δημοκρατική αντιμετώπιση. Οπα. Στον αέρα όλα αυτά και υποτίθεται ότι υπηρετεί λειτουργήμα. Προσέξτε, κύριε Παπα-Νικολάου, μην κρεμάσετε τους δημοσιογράφους και πας άκλα αυτός.
4: Τι ονειρεύεται ο καθένας. Κρεμασμένος δημοσιογράφος και άκλαυτος.
3: Σε τι δέντρο.
4: Εντάξει, κρεμασμένος και άκλαυτος. Πώς μας ονειρεύεσαι.
3: Έλα ρε Σωτήρη, ρε Σωτήρη. Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα.
4: Αλέξανδρος λέει, τι Σωτήρη.
3: Ο προηγούμενος, ο Αλέξανδρος είναι τώρα.
4: Α, και εγώ είπα Αλέξανδρος. Ο Σωτήρης. Στο Σύνταγμα, στο Καλλιμάρμαρο τώρα που έχει.
3: Στο Καλλιμάρμαρο, ε. Θα σε περιγράψει η Βίκη, φίλε, να ξέρεις. Βρήκατε θέμα για να γεμίσετε την εκπομπή τόσες ώρες να βγάλει το Μερικάμετρο και το Μεντιλίμπαρ. Πω, αφού αυτό είναι το. Στην Νότιχαμ, γιατί έχουν διαφορετική οργάνωση και δεν κάνουν την ίδια περίπου και να μην τρέχουν πανικό. Πάμε. Μάνο, η καλημέρα. Υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να ξαναγυρίσει ο Μεντιλίμπαρ. Υπάρχει θεωρητικά ταξίδι.
4: Υπάρχει περίπτωση να πάει στη Νότιχαμ Φόρεστ στο Μεντιλίμπαρ. Υπάρχει. Ναι. Όλα υπάρχει, γιατί δεν μην υπάρχει. Καλημέρα. Η απόφαση, λέει, είχε πάρθει από τη συνάντηση που είχαν μεταξύ τους. Από εκείνη τη μέρα άρχισαν οι τρελές μεταγραφές, αγορές, παραχωρήσεις, πωλήσεις. Αυτή είναι η γνώμη μου. Οι παίχτες που ήρθαν μπορεί και να είναι του νέου προπονητή. Παιδιά, το λέτε πάρα πολύ. Μήπως έχετε κάποια πληροφορία? Εννοώ δηλαδή, το διαβάσατε κάπου από κάποια έγκυρη, ας πούμε, έτσι. Εγώ δεν το είχα καθόλου, δεν μου είχε περάσει από το μυαλό. Mm. Πήγαν στη συνάντηση να συμφωνήσουν πότε θα φύγει, θα κάτσεις μέχρι να βρω προπονητή. Εγώ θα κάνω
3: αυτό δεν είπα και εγώ. Δύσκολο. Κοντζάμ με τη Λίμπαρ τώρα να δεχτεί τέτοιο πράγμα.
4: Ωραίο σενάριο τώρα. Για σειρά όμως περισσότερο.
3: Εδώ ο Νίκος που λέει για τον Λουτσέσκο και ένας άλλος που λέει για Λουτσέσκο στον Ολυμπιακό, έτσι κουβέντα να γίνεται. Τι να σου πω εγώ.
4: Με την καμία.
3: Όχι. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάποια στιγμή. Θεωρώ ότι ο Λουτσέσκο έχει το στομάχι να αντέξει. Πηγαίνοντα σε μια άλλη ελληνική ομάδα του ΠΑΟΚ. Έχει τη σωμάχη να το κάνει. Εδώ κάποια στιγμή είχε φτάσει κοντά στην ΑΕΚ. Θυμάσαι.
4: Ο Ντάνι ήταν σε φάση, πάλι εμένα έβαλε να παίξω.
3: Τώρα Ντάνι και σου πιώνει μόνο με κουπόνι. Γεια σας παιδιά, μας ζαλίστε με το Μεντιλίμπαρο. Ωραία. Και στα Ραδάτικα έχει μοναστήρι Αλαμπαράκι.
4: Τι έχει?
3: Μοναστήρι Αλαμπαράκι.
4: Μοναστήρι Αλαμπαράκι.
3: Ναι. Εσύ είπες για να είμαι μοναστηριακές. Να σου πω, σήμερα έχω κουραστεί πάρα πολύ με το τέτοιο, με το Viber που δεν δουλεύει. Ναι. Θα το σπάσω στα δύο.
4: Το μαγαζί είναι αυτό απέναντι από το συντριβάνι με το ζεστό νερό. Όχι, αυτό είναι.
3: Άρπατε.
4: Έχει δύο Μπέλγκο. Εγώ πήγαινα εκείνο που είναι κοντά στο Covent Garden, το υπόγειο.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Να, ήταν τόσο καλό το μαγαζί που έκλεισε, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα από Ζέλε Βελγίου. Ζελέ, τι είναι αυτό τώρα? Η μερίδα στα μύδια είναι 1 κιλό.
4: Σωστό. Μεγάλο. Τόσο, φίλε, μεγάλο.
3: Γκρίζλι, πόσα λεφτά για το τίποτα?
4: Μια γαβάθα.
3: Δεν παίρνω. Παραδεχόμενο είμαι και πιστεύω είναι λάθος που έδειξε με τη Λίμπαρ. Αυτό το διάστημα έπρεπε από το καλοκαίρι. Από τη στιγμή που τα βρήκαν μετά την Αϊμέγεν και ήρθαν 15 μεταγραφές, έπρεπε να αφήσει τον προπονητή να κάνει τη δουλειά του και να έκανε ταμείο στο όλη τη χρονιά. Οπα, βοηθήστε λίγο να περάσει. Για να δούμε. Για να δούμε.
4: Τι να δεις, και 59 είναι.
3: Τι είναι, γκολ γκολ Φενέρ Ρώμα, over 2,5 Αιτχόβεν Σαχτάρ, κόμμα ντουλειψία να σκοράρουν. Εντάξει, μια χαρά είναι.
4: Okay.
3: Ωραία, να βάλει ένα η Ρώμα στην Τουρκία και είσαι καλά. Mm-hmm. Καλημέρα, Λάνια. Πετράμ, πρόσεχε τον, εσένα δηλαδή. Mm. Άντε πάλι, η Ανβέρσα είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο λιμάνι, μας λέει ο Κωνσταντίνος, στο εμπόριο διαμαντιών κυρίως, αλλά και άλλων πολύτιμων λιθών στον κόσμο. Κώστα από Πάτρα, γεια σου Κώστα. Παιδιά, κακό ποδόσφαιρο. Με Μέντι. Ακόμη και τη χρονιά του Double. Μισό μηδέν και με το ζόρι επίθεση
4: φαγητό. Ρε, πού τα θυμάσαι τώρα, ρε παιδιά. Δεν θυμάσαι τα playoff, τι γίνονταν. 4-5-6.
3: Για τώρα, έλα.
4: Τι να.
3: Λοιπόν, Ηλίας, τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης. Πρώτον, λιμάνι του Ρότερνταμ. Δεύτερον, λιμάνι της Ανβέρσας. Τρίτον, λιμάνι του Αμβούργου. Τέταρτον, λιμάνι του. Τέταρτη είμαστε. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε λίγο σαν το Καραϊσκάκης.
4: Μάλλον. Το πήρε η Κόσκο τώρα. Είναι η Κόσκο. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς?
3: Ξέρω εγώ. Βασίλη, ξέρουν πόσο έφτασε το πετρέλαιο? Πού να φτάσουν λέει, μέχρι την αρχή Ολυμπία? Χαχαχά, λέει ο Βασίλης και γελάει. Εντάξει τώρα, φίλε, έχουν σπάσει τα νεύρα μου τώρα. Εντάξει, έλα. Έλεος δηλαδή. Όχι, και είναι και 59 και 55. Λοιπόν, παιδιά, λυπούμαστε, αλλά κάποια μηνύματα δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε.
4: Εσύ είσαι αύριο?
3: Κοίτα δώρε, φίλε.
4: Είσαι αύριο?
3: Όχι.
4: Όχι, άρα από Δευτέρα πάλι.
3: Δευτέρα μαζί.
4: Ναι, οκ.
3: Άντε, καλημέρα.
4: Γεια σας.
3: Γεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης. Διεθνές θέμα έγινε η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό με δημοσιεύματα σε Ισπανία, Μεξικό και Κολομβία. Ως αρνητικό σημείο της φετινής πορείας του Μετιλίμπαρ παρουσιάζεται ο πρόωρος αποκλεισμός από τα προκριματικά του Champions League απέναντι στην Αϊμέγγεν. Ο Αλγκαθίλ θα αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του αφού η προπόνηση του Ολυμπιακού μεταφέρθηκε για το απόγευμα προκειμένου ο Βάσκος τεχνικός να γνωρίσει τους παίκτες. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα κάνει τεμπούντο στον πάγκο των Πειραιωτών στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο σε 7 η ώρα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. 25 γκολ σημειώθηκαν στους 6 χθεσινούς αγώνες του Champions League και ένα από αυτά είχε ελληνική συμμετοχή, καθώς με ασίστ του Χρήστου Τζόλι σκόραρε ο Όντεργαρντ το μοναδικό γκολ της Arsenal στο 1-0 που πέτυχε στην έδρα της Νάπολη. Χάντρικ του Φεραν Τόρες στο 6-1 της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Λόβαν Μπρατισλάβας, όπως και του Ντεμίροβιτς στο 3-1 της Στουτγκάρδης επί της Βίκινγκ. Στους άλλους αγώνες, Μπαρσελόνα Φέγενορντ 5-1, Sporting Λισαβόνας Γαλατά Σαράι 3-1, Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1. Η πρώτη αγωνιστική της League Phase στο Champions League ολοκληρώνεται σήμερα με 6 ακόμα αγώνες. Νωρίς στις 8 παρατέταρτο θα παίξουν Αιτχόφεν Σαχτάρ Ντονέτσκ και Φενέρμπαξε Ρώμα. Στις 10 η ώρα θα ξεκινήσουν οι αγώνες Κόμο Λιψία, Manchester United Σαμπά Μπακού, Bayern Bodoglimt και Σλάβια Πράγας Λανς. Καθησυχαστικές ήταν για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα οι πρώτες ιατρικές εξετάσεις, τις οποίες υποβλήθηκε χθες. Ωστόσο, θα συνεχιστεί ο έλεγχος του από την Ντόρτμουντ πριν επιστρέψει ο 19χρονος διεθνής στη δράση. Την ευκαιρία να πιάσει τον Πανετολικό στην κορυφή της Super League με 3-0 νίκες έχει σήμερα Παναθηναϊκός, δίνοντας τον εξαναβολή αγώνα του με την Κηφισιά στο ΑΚΑ. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο και μετάδοση από την Era Sport και το Sky. Με γκολ τον Νούς Γκονζάλες και Θεοδοσουλάκη στο δεύτερο ημίχρονο, ο Όφη επικράτησε 3-0 του Νέστου Χρυσούπολης και έφτασε τους 4 βαθμούς της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας. Απόψε στις 6 παρατέταρτο ο Αστέρας Τρίπολης θα υποδέχεται τον Άρη σε μετάδοση από την Era Sport και το Sky. Την απόκτηση του Κριστιαν Γιάκητς ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ χθες με τη μορφή δανεισμού από την Augsburg. Ο 29χρονος πιθανότατα να είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο θα διαιτητεύσει το κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη. Στη διάθεση των οπαδών του Ολυμπιακού είναι τα εισιτήρια της αναμέτρησης των Ερυθρόλευκων με τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 10 η ώρα. Ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων για το ιστορικό πρώτο παιχνίδι του Όφη στη League Phase του Europa League κόντρα στη Χόφενχάιμ που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο την ερχόμενη Πέμπτη. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β στην Τούμπα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική στη Super League 2. Ο Γιάννουλης Λαρετζάκης θα κάνει αύριο ντεμπούτο με την ΑΕΚ στο τουρνουά της Ρόδου απέναντι στο Παναθηναϊκό. Σήμερα αυτή την ώρα στο Καλλιμάρμαρο η τελετή αφίστης Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026 με ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Η ΕΡΤ2 Sport θα μεταδώσει σήμερα στους 4 προημιτελικούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Γυναικών που διεξάγεται στο Βερολίνο. Σε μισή ώρα θα αναμετρηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ουγγαρία, στις 3:30 Κίνα Γαλλία, στις 7 παρατέταρτο Βέλγιο Γερμανία και στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν Αυστραλία Ισπανία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με το Γιάννη Ράνιο.
0: Era Sport 101,8.
2: στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου ταξιδεύουμε στη Σέριφο για το Σέριφο Sunset Race.
9: Ζήσε μια μοναδική αθλητική εμπειρία με αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων δίπλα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κολυμβητικούς αγώνες στα γαλανά νερά του νησιού και πολλές δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
8: Σέριφος Sunset Race 12 και 13 Σεπτεμβρίου.
9: Κολυμβητικούς αγώνες στα γαλανά νερά του νησιού και πολλές δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
8: Σέριφος Sunset Race 12 και 13 Σεπτεμβρίου.

0: Και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι, σας χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε 11 λεπτά λίγο μετά τις 12. Το ημερολόγιο δείχνει ότι εσείως κλείσαμε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου με όλα όσα υπάρχουν και δεν είναι και λίγα όσον αφορά το δικό μας το αθλητικό κομμάτι, το ζήτημα που έχει να κάνει με την δική μας κοινωνία, το δικό μας μικρό κόσμο. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Λεφτά ξοδεύονται, λεφτά επενδύονται. Όρεξη να έχεις να ασχολείσαι με όλα αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως με τον Μεντιλίμπαρ να είναι στο επίκεντρο και όχι μόνο θα έλεγα εγώ, διότι είναι η επόμενη μέρα του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος πλέον είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού από χθες το βράδυ. Το αντίο πολλών παιχτών προς τον πρώην προπονητή, τον Μεντιλίμπαρ, το οποίο συνεχίζεται, και βεβαίως το γεγονός ότι όλο ένα και πληθαίνουν ονόματα πρώτης γραμμής, είναι αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ που λέμε, να παίζουν ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο δυναμικά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Με πιο πρόσφατο το όνομα του Ικάρντι, εκεί όπου υπάρχουν επαφές, δεν είμαι βέβαιος αν θα υπάρξει και συμφωνία, αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός κάνει κινήσεις για να ενισχυθεί στην επίθεση. Η σημερινή ημέρα θα κινηθεί σε τρεις άξονες, σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού με τον νέο προπονητή. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τα σημερινά παιχνίδια που έχουμε στην Ευρώπη και δεν είναι και λίγα. Οπότε θα ρίξουμε μια πρώτη ματιά σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις ή στις περισσότερες από αυτές. 6 μάτς για το Champions League. Θυμίζω Φενέρμπαχτσε Ρώμα, Αϊντχόφεν Σαχτάρ, Σλάβια Πράγας Λαντς, Κόμο Λιψία, Manchester United Σαμπάχ και Μπάγερν Μπόντογκλιντ. Και έχουμε και την τελετή της αφής της φλόγας στο Παναθηναϊκό στάδιο. Θα κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την Βίκη Σπύρο εκεί, όπου για λογαριασμό της Eraspor παρακολουθεί και καταγράφει όλα όσα γίνονται, και βεβαίως θα έχουμε λίγο αργότερα και σύνδεση με την ΕΡΤ2 εκεί όπου υπάρχουν και οι δηλώσεις και όλα αυτά σε αυτή την τελετή που έχει πάντοτε το δικό της ξεχωριστό χρώμα. Για την ώρα να καλωσορίσουμε την Βίκη Σπύρο στην παρέα μας. Βίκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη, εδώ από το υπέρλαμπρο, θα έλεγα, Παναθηναϊκό στάδιο, αυτόν τον πραγματικά ιστορικό χώρο που σήμερα λοιπόν από εδώ για μία ακόμη φορά ξεκινά το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας, αυτή τη φορά για το Ντακάρ, εκεί λοιπόν όπου θα διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες των Νέων, σε Σενεγάλη συγκεκριμένα, 31 Οκτωβρίου με 13 Νοεμβρίου. Είναι μία διοργάνωση ιστορική, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων η Αφρικανική Ήπειρος θα φιλοξενήσει Ολυμπιακούς Αγώνες, και το ταξίδι βεβαίως αυτό δεν θα μπορούσε να μην ξεκινάει εδώ από την Ελλάδα, είναι η χώρα που γέννησε τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και σήμερα λοιπόν εδώ για μία ακόμη φορά

0: ζήσαμε πραγματικά μοναδικές στιγμές. Ακολουθήθηκε όλο το τελετουργικό. Να πούμε ότι ειδικά για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες των Νέων ακολουθείται ένα διαφορετικό πρωτόκολλο και γίνεται λοιπόν και η αφή αλλά και η παράδοση σε μία τελετή ταυτόχρονα εδώ στο Καλλιμάρμαρο. Βρισκόμαστε προς το τέλος της διαδικασίας. Αυτή την ώρα έχουμε περάσει, έχει ανάψει κανονικά ο βωμός και στο βήμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και Ολυμπιονίκης Κολύμβησης, η κυρία Κέιστι Κόβεντρι, με 8 Ολυμπιακά μετάλλια στην Κολύμβηση. Θυμίζω τα 3 τα έχει κατακτήσει στην Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Μίλησε νωρίτερα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κύριος Σίδωρος Κούβελος, και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των ομιλιών με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Ντακάρ, τον κύριο Μαμαντού Διάνα Εν Ντιαγέ. Στη συνέχεια λοιπόν είναι διαδικαστικό το θέμα, καθώς η φλόγα θα ξεκινήσει ουσιαστικά από εδώ το ταξίδι για το Ντακάρ. Η προθιέρια, η Κατερίνα η Μισχρόνη, θα ανάψει την δάδα. Η δάδα θα περάσει στα χέρια του Πρόεδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρου Κούβελου και στη συνέχεια ο κύριος Κούβελος θα δώσει και θα παραδώσει την φλόγα στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Ντακάρ, στον κύριο Μαμαντού Ντιάγκα Εν Ντιαγά. Και έτσι λοιπόν με τον τρόπο αυτό η φλόγα θα φύγει από την Αθήνα και θα ξεκινήσει το ταξίδι προς την Σενεγάλη. Εδώ λοιπόν σήμερα ακολουθήθηκε όλο το διαδικαστικό και το τελετουργικό που πάντα συνήθως γίνεται. Να πω ότι η τελετή ξεκίνησε με ένα πολύ δυναμικό δρόμενο, αθλητικό πολιτιστικό δρόμενο, καθώς χόρεψαν στον αγωνιστικό χώρο κορίτσια από την εθνική ομάδα του cheerleading, δύο συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίες μάλιστα έχουν και τεράστιες διακρίσεις στο χώρο. Είναι τα κορίτσια από το Σύλλογο Αποσπερίδες αλλά και οι Αμαζόνες. Έκαναν δηλαδή πραγματικά ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα σε αυτή την τελετή που συνδυάζει τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την Ολυμπιακή παράδοση. Στη συνέχεια το κλίμα εδώ στο Καλλιμάρμαρο άλλαξε και πήρε έτσι ένα διαφορετικό χρώμα, πήρε χρώμα Σενεγάλης, καθώς βγήκε στον αγωνιστικό χώρο η Kia Loom, μια τραγουδίστρια από την Σενεγάλη με πραγματικά εκπληκτική φωνή, μάγεψε με την κιθάρα της και τους ήχους από την Σενεγάλη, παρουσίασε λοιπόν ένα πολιτιστικό, ιδιαίτερο πολιτιστικό δρόμενο και κάπως έτσι έγινε αυτή η μουσική γέφυρα ανάμεσα στην Αθήνα και στο Ντακάρ. Στη συνέχεια έγινε είσοδος των σημαίων της Σενεγάλης Ολυμπιακής Επιτροπής και η ελληνική σημαία βεβαίως. Την μετέφεραν 18 νέοι αθλητές του Αθλητικού Συλλόγου Λαυρίου. Νέοι αθλητές, νέα γενιά από διαφορετικά αθλήματα, διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, αλλά όλοι κάτω από την ίδια Ολυμπιακή ιδέα. Η μουσική που συνόδευσε την είσοδο των σημαίων ήταν σύνθεση του Μάριου Ιωάννου Ηλία. Στη συνέχεια ακούστηκαν οι ύμνοι, ο Ολυμπιακός ύμνος τον οποίο ερμήνευσε η Αθηνά Ανδρεάδη, και ακολούθησε βεβαίως ο ύμνος της Σενεγάλης από την Kia Loom και στη συνέχεια ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας, ο οποίος ακούστηκε εδώ στο Παναθηναϊκό Στάδιο από την παιδική και νεανική χοροδία Ροζάρτε υπό την διεύθυνση της Ρόζης Μαστροσάβα. Νέα παιδιά λοιπόν εδώ στο στάδιο, μιας και είπαμε ότι η διοργάνωση είναι για νέους αθλητές, Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων. Και στη συνέχεια πέρασαμε στην καρδιά της εκδήλωσης, όπου έγινε το τελετουργικό της αφής με την προθιέρεια να μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τις ιέριες. Η χορογραφία ήταν της Άρτεμις Ιγνατίου, η οποία έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση του τελετουργικού. Η μουσική ήταν του Μάριου Ιωάννου Ηλία. Να πούμε ότι η προθιέρια ήταν ηθοποιός η Κατερίνα Ιμισχρόνη. Και ακολουθήθηκε λοιπόν αυτό το ο χορός, ο καθιερωμένος χορός. Σε συνέχεια η προθιέρια προσευχήθηκε προς τον Θεό Απόλλωνα. Έγινε το άναμα της Ολυμπιακής φλόγας και στη συνέχεια ξεκίνησε μια λαμπαδιδρομία εδώ μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Πρώτη λαμπαδιδρόμος ήταν η Ελληνίδα αθλήτρια και παγκόσμια πρωταθλήτρια του Στίβου, η Ελένη Ιακωβάκη, και στη συνέχεια άλλαξα χέρια, τη μετέφεραν αθλητές και από την Ελλάδα αλλά και από την Σενεγάλη. Μπράκου Μπράντου από την Σενεγάλη ήταν αθλητής του μπάσκετ, η Κυριακή Ζέρβα από την Ιστιοπλοεία, ο Ούνι Ντιόπ από την Σενεγάλη, αθλητής της Κολύμβησης, και ο Άσονο Μουσελίμης, αθλητής από την Κοπηλασία. Έκαναν λοιπόν το γύρο εδώ του Παναθηναϊκού Σταδίου, που να πω, Γιάννη, και να σημειώσω ότι έχει αλλάξει εντελώς μορφή, έχει αλλάξει ο τάπητας εδώ, έχει αλλάξει χρώμα, η ποιότητά του είναι εγκεκριμένη από την Gold Athletics, είναι στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, μπλε και λευκό. Έχουν καθαριστεί και τα μάρμαρα. Όλες αυτές οι εργασίες βεβαίως είχαν ολοκληρωθεί για να είναι όλα έτοιμα σήμερα σε αυτήν εδώ την εκδήλωση. Στη συνέχεια να πούμε, μια παρένθεση ήταν αυτό λοιπόν, στη συνέχεια να ολοκληρώσω με το διαδικαστικό. Άναψε ο βωμός και στην συνέχεια ξεκίνησαν οι χαιρετισμοί. Αυτή την ώρα είναι πάνω στο βήμα ο πρόεδρος της Αγωνιστικής Επιτροπής του Ντακάρ, ο Μαμαντού Διάνα Ντιαγέ. Και μιλάει και εκείνος για όλο αυτό το οποίο ζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και όλο αυτό το οποίο θα ζήσει βεβαίως η χώρα του, που όπως είπα για πρώτη φορά Αφρικανική Ήπειρος θα φιλοξενήσει Ολυμπιακούς αγώνες. Με πάρα πολλά μηνύματα πραγματικά, γιατί μιλάμε για νέα παιδιά και βεβαίως θέλουμε εδώ πέρα και μέσα από την Ελλάδα, την κοιτίδα που γέννησε τους Ολυμπιακούς αγώνες, να δώσουμε το μήνυμα τα παιδιά να μπουν στον αθλητισμό, γιατί πραγματικά ο αθλητισμός, το λέμε Γιάννη και θα το ξαναλέμε, ο αθλητισμός σώζει, ο αθλητισμός αλλάζει ζωές, ο αθλητισμός ανοίγει πόρτες απίστευτες, που κανείς όταν ξεκινά να κάνει αθλητισμό στα νεανικά του χρόνια, στα παιδικά του χρόνια, δεν μπορεί να φανταστεί μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
1: Πολλά τα μηνύματα, αναμφίβολα. Θα σε ακούσουμε και λίγο αργότερα, καθώς παρακολουθείς όλα όσα συμβαίνουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Να ευχαριστήσουμε για την ώρα την Βίκη Σπύρου. Και παράλληλα να θυμίσω ότι είναι η τελετή αφής και παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας για τους αγώνες νέων Ντακάρ 2026. Και εκτός από την παρουσία της Προέδρου της ΔΟΕ, της Κίρστη Κόβεντρη, που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, είναι μια τελετή που μεταδίδεται και διαδικτυακά μέσα από το Netflix, αλλά και στην γραμμική τηλεόραση, όπως λέμε, από το R2 Sport. Γιάννης Κωνσταράκης εδώ μαζί μας. Δεν ξέρω αν παραπέμπει σε κάτι το Free Your Mind, το οποίο υπάρχει έτσι ως υπόκρουση με αυτό το τσουνάμι, με αυτό το χαμό που γίνεται στο διαδίκτυο και ειδικά στα κινητά εποχές δεκαετίας 80. Εσύ έβγαλες φωτογραφία έτσι? Όχι. Δικός μας είναι. Έλα από εδώ. Με τους λίγους. Έλα από εδώ για τα όσα βλέπουμε που έχουν τη δική τους έτσι κατάσταση. Να μας θυμίσουν άλλες δεκαετίες και αναφέρομαι κυρίως στους 50+ που σίγουρα θυμούνται και έχουν ζήσει πολλά περισσότερα πράγματα. Θυμίζω, ο Άγγελος Μπάτσιος θα είναι εδώ στην παραγωγή της εκπομπής και μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη, όπως προανέφερα, στους ήχους. Πολύτιμοι συμπαραστάτες και εσείς με τα δικά σας μηνύματα, είτε στο 54160, γράφετε sport, αφήνετε κοινό και το μήνυμά σας, είτε μέσω email erasport@papakier.gr. Προτιμώ έτσι να τα λέμε και λίγο πιο γρήγορα και διαδραστικά μέσω Viper, όπου μπορείτε μέσα από το Era Sport να μας ακολουθείτε και να στέλνετε όχι μόνο σε αυτήν την εκπομπή, σε οποιαδήποτε, την άποψή σας, την ερώτησή σας, την απορία σας, εν πάση περιπτώσει, με όλη αυτή την θεματολογία και όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και σε όλα τα άλλα αθλήματα. Στην μαγεία της Era Sport, το πώς μπορείς δηλαδή να συνδυάσεις την τελετή αφής φλόγας που θα γίνει στην Αφρικανική χώρα με το Μεντιλίμπαρ, τον Ικάρντι και το τι μπορεί να κάνει η Κόμο σήμερα στο Champions League. Αυτά τα ωραία. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τα δικά σας μηνύματα. Καταρχάς για τον Γιώργο να πούμε ότι έχουμε ξεκινήσει από προχθές. Φτουφτού, μην το ματιάσουμε. 4-4 ξεκίνησε το πεντάλεπτο του στοιχήματος. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη με επιλογές εκεί γύρω στις 2 η ώρα. Και κάθε Σάββατο και Κυριακή στη 1. Προσπαθούμε και φέτος όπως και πέρυσι, 2-3 παιχνίδια το πολύ, κατά μέσο όρο, να δίνουμε έτσι ένα περίγραμμα του τι ακριβώς πιστεύουμε και σε αποδόσεις άνω του 3, να καταλάβετε λίγο πώς πάει έτσι το πράγμα. Οπότε Γιώργο, θα δούμε περισσότερα και στις 2 η ώρα τι περιλαμβάνει η σημερινή ημέρα. Ο Γιάννης εδώ μου στέλνει το δικό του μήνυμα, που σε γενικές γραμμές αποτυπώνει την άποψη και αρκετών φίλων του Ολυμπιακού, που είναι η αλήθεια ότι μέχρι νωρίς σήμερα τα ξημερώματα, εκτός του ότι ψάχναμε λίγο περισσότερο να βρούμε και για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, αφιέρωσα χρόνο, κάτι το οποίο είμαι ειλικρινής, δεν το κάνω πολύ, αλλά κάποιες φορές που κρίνω με βοηθά, να διαβάζω σχόλια από τα πιο ακραία μέχρι τα πιο ήρεμα φίλων του Ολυμπιακού ή και άλλων ομάδων, σε διάφορα κανάλια, σε διάφορα site, σε διάφορες τοποθετήσεις τους στα social, για να καταλάβω λίγο και τον κόσμο, γιατί καλό είναι να παίρνουμε και μυρωδιές, αντίδραση του κόσμου από την πιο ακραία έως την πιο ήπια έκφραση που μπορεί να γίνει. Ο Γιάννης λοιπόν λέει: εγώ προσωπικά συμφωνώ με την αποχώρηση με τη Λίμπαρ, αλλά ο χρόνος ήταν 100% λάθος. Όταν θες να κάνεις restart και αποσύνδεση με έναν προπονητή που έχει προσφέρει μοναδικά πράγματα στο σύλλογο, το κάνεις στο τέλος προηγούμενης αγωνιστικής. Νομίζω ότι αυτό καταγράφει πάρα πολλά πράγματα. Και εγώ απλά θα προσθέσω: όταν μιλούσαμε 14 Αυγούστου, λίγο πριν τη συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, και λέγαμε ότι η πρόθεση ήταν αρχικά να διακοπεί η συνεργασία, αλλά βλέποντας και αφουγκράζοντας το κλίμα κανείς, το τι ακριβώς γίνεται με τον κόσμο που ήθελε να διατηρηθεί ο Μεντιλίμπαρ, θα μείνει ξεκινώντας την αντίστροφη μέτρησή του. Και αυτό έγινε. Μια αντίστροφη μέτρηση που ήρθε τώρα. Καλώς ή κακώς, αυτό θα φανεί στην πορεία με τα αποτελέσματα. Υπάρχει μια πλευρά που δικαίως αποτυπώνει αυτό που είπε και ο Γιάννης. Υπάρχει μια άλλη πλευρά που θεωρεί ότι καλώς έγινε ό,τι έγινε. Αυτό το οποίο μπορώ να μεταφέρω ως κάτι διαφορετικό είναι ότι υπήρξαν διαφορετικές σκέψεις, συζητήσεις, αντιδράσεις και στον κύκλο των παιχτών μεταξύ τους. Δεν μπορεί να είναι όλοι υπέρμαχοι του Μεντιλίμπαρ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι και πάρα πολλοί είναι νέοι. 20 μεταγραφές έχει κάνει ο Ολυμπιακός, οπότε εκ των πραγμάτων τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Και να δούμε κατά πόσο προλαβαίνει άμεσα, γρήγορα, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, η Μανιόλ Αλγουαθίλ, να είναι εκεί όπου η ομάδα το χρειάζεται άμεσα, παρεμβατικά, ξεκινώντας από το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη, ακολουθεί με την αναμέτρηση την ευρωπαϊκή, με τη Γεγκελόνια που υπάρχει την Τετάρτη για το Europa, με το Λεβαδιακό, για να πάει μετά σε μια διακοπή περίπου 3 εβδομάδων λόγω εθνικών ομάδων, για να μπορέσει να δει τι ακριβώς θα γίνει και σε συνδυασμό με τους παίχτες που η παίχτη που θα έρθει. Αυτή τη στιγμή, ναι, μεν γίνονται συζητήσεις, όμως όπως έλεγα και το πρωί στην εκπομπή 352, δεν μπορώ να μιλήσω για προβάδισμα σε κάποιον ποδοσφαιριστή. Ανεξάρτητα αν μιλάει, υπάρχει κρούση στον Ικάρντι για την επίθεση. Και ένα στατιστικό, έτσι, που μου έκανε εντύπωση του Αλγουαθίλ με τον Μεντιλίμπαρ, είναι ότι οι δυο τους είχαν αναμετρηθεί σε συναντήσεις αγώνων 9 φορές στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, και τις 9 ποιος είχε κερδίσει, πιστεύετε, Μεντιλίμπαρ. Βέβαια, άλλες εποχές, άλλες ομάδες, άλλα ήθη, άλλα έθιμα, και κάθε ιστορία είναι πολύ διαφορετική. Το λέω γιατί και ο Αλγουαθίλ στην Αλσαμπά που ήταν μια πολύ διαφορετική εικόνα από αυτό που είχε στην Ισπανία. Αλλά νομίζω ότι πολλά πράγματα θα μάθουμε και σήμερα στην απογευματινή προπόνηση. Υπήρχε ρεπό κανονικά, το καθιερωμένο ρεπό της Πέμπτης συνήθως, ή Δευτέρας ανάλογα πως ήταν το πρόγραμμα της ομάδας. Τώρα δεν μπορούσε να είχε Δευτέρα γιατί υπήρχε το παιχνίδι της Τρίτης, αλλά εν πάση περιπτώσει κόπηκε αυτό το ρεπό. Ο Αλγουαθίλ πιάνει δουλειά, σηκώνει μανίκια, έτσι όπως λέμε. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι πριν από περίπου 3 χρόνια, 2,5 χρόνια, όταν ήταν και ο Αντώνιο Κορδόν στην πρώτη του θητεία στον Ολυμπιακό για λίγο, λόγω ενός σοβαρού οικογενειακού προβλήματος, το οποίο δείχνει ότι το έχει ξεπεράσει. Δεν αφορούσε τον ίδιο, αλλά μέλος της οικογένειάς του, δεν έχει σημασία. Ήταν που ήταν τα στεγανά ερμητικά κλειστά, τώρα έχουν γίνει εντελώς. Έχουν σφραγίσει και δεν υπάρχει μικρή διαρροή ως προς τις πληροφορίες. Έτσι, το διευκρινίζω για να καταλαβαίνετε λίγο κι εσείς το πώς και από ποιον ενημερώνεστε από την δουλειά που κάνουν άξιοι συνάδελφοι του Ολυμπιακού, κάτω από δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας να διασταυρώσουν, να επιβεβαιώσουν πράγματα και γεγονότα. Οπότε θα δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα που αφορά τον Ολυμπιακό πλέον με νέο προπονητή, τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Και πάμε να κλείσουμε στο τελευταίο σετ μηνυμάτων από την πλευρά σας. αυτό, γιατί επιλέχθηκε το Παναθηναϊκό στάδιο και όχι η Ολυμπία, δεν μπορώ να το γνωρίζω, Μιχαλή, να πω την αλήθεια. Θα το ρωτήσω πάντως λίγο αργότερα για την Βίκη Σπύρου, αν το γνωρίζει, για την τελετή της αφής Ολυμπιακής Φλόγας. Βλέπω και η Αλεξάνδρα έχει το ίδιο ερώτημα. Ναι, θα το μεταφέρουμε σε λίγο στην Βίκη, να δούμε αν γνωρίζει κάτι περισσότερο. Ο Ηλίας μου λέει: Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι πολλά από τα μηνύματα που ακούω, πιο πολύ στεναχωρήθηκαν οι φιλαθλοί των άλλων ομάδων με την απομάκρυνση του προπονητή. Την αποτυχαίω. Εντάξει. Υπήρχαν, ξέρετε ποιο είναι το δύσκολο με τα μηνύματα όταν διαβάζεις, κυρίως στο διαδίκτυο, να καταλάβεις ότι δεν υπάρχουν τρολ, δεν υπάρχουν κάποιοι που απλά κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά πιστεύουν, και ποιοι είναι πραγματικά αυτοί που με καθαρή κρίση και διάβια σκέψεις μπορούν να αποτυπώσουν την άποψή τους, ανεξαρτήτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, έτσι. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Τους χαιρετισμούς μου και στον Κωστή που είναι εδώ στην συντροφιά μας, που λέει: Μετά την ΕΜΕΓΕ προσπάθησαν και οι δύο να κάνουν μια υποχώρηση για την ομάδα. Συνεννοήθηκαν τι θα γίνει και θεωρώ ότι το παιχνίδι με τον Βόλο τελείωσε. Από την αμαρτία μου ήταν η μοναδική ερώτηση αυτή και η τελευταία που έκανε στο παιχνίδι τον Βόλο, που ήταν η τελευταία που απάντησε σε συνέντευξη τύπου με τη Λίμπαρ για το τι του έκανε εντύπωση με τον Πουέρτα αλλά και για την άμυνα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε σε σύντομα διαφημιστικά, τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο ειρήνης, το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός σκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο, μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε ένα κοινό τόπο, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. 14χρονος οδηγός μηχανής στο Μεσολόγγι παρέσυρε μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της και εγκατέλειψε στο σημείο. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 14χρονος ανήκει στον πατέρα του, ο οποίος συνελήφθη μαζί με το γιο του. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του ιατρικού συλλόγου στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου και η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται εκεί, είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κλίμα Ουδίνης κυδεύτηκε στον πύργο Ηλίας παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, ο πιλότος πολεμικής αεροπορίας επισμηναγός Γιάννης Μπλέσχιας, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων η ταφή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Και ο καιρός γενικά έθριος 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Το δικό μας αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, βέβαια με ένα τραγούδι το οποίο είχε γίνει γνωστό με μια συγκλονιστική ερμηνεία από τον Ηλία Κλωναρίδη, αλλά επειδή έτυχε να ακούσω και τον Σομαζό, έτσι όπως τον έλεγαν οι φίλοι του, live σε αυτό το τραγούδι, έτσι με ένα λίγο διαφορετικό στυλ θα θέλαμε να τον αποχαιρετήσουμε. Και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα διαχρονικό, με ένα απίστευτο τραγούδι το οποίο αγγίζει χορδές, ανακαλεί μνήμες, καταστάσεις και γενικότερα πράγματα τα οποία έχουν μια θλιβερή επικαιρότητα στον τρόπο με τον οποίο μιλούν εδώ για όνειρα που έμειναν στη μέση, ότι κρίνουμε τον άλλον τα λάθη, αγαπημένο μας σπορ. Μας χτυπούν και ας είμαστε μονάχοι διάφορα άλλα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι θέλαμε να πούμε εμείς το δικό μας αντίο, όπως έκανα και σε προηγούμενες εκπομπές, έτσι συνάδελφοι εδώ στην Ερασπορ, για τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Εδώ με τον Γιάννη Κοσαράκη λοιπόν, στην ρύθμιση των ήχων, τον Άγγελο Μπάτζο που είναι εδώ στην συντροφιά μας, στην παραγωγή. Και να κλείσω το δεύτερο σετ μηνυμάτων, το οποίο είναι πλούσιο για εσάς, γιατί σας έχουμε βάλει στο παιχνίδι, χωρίς σήμερα να έχουμε κάποιο κεντρικό θέμα συζήτηση, αλλά από μόνοι σας πάει εκεί όπου φαντάζομαι ότι το έχετε καταλάβει και εσείς και εδώ στην Ερασπόρ, ότι έχει υπερεξαντληθεί για να λυθεί το θέμα του με τη Λίμπαρ. Για τον Τάσο που το πάει στο μεταφυσικό, για την υπόθεση ότι υπάρχει βασκανία με τους δύο Βάσκους. Τους χαιρετισμούς μας στον Μανώ και στον τρόπο με τον οποίο, αν υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, σαν να πήγαινε στον αυτόματο λόγο Μέντι από την εποχή που ανέβηκε η Νότιχαμ στην Πρέμιερ, με μια οργάνωση λίγο διαφορετική, μάλλον λίγο αδιάφορη και κακή. Είναι αλήθεια ότι μετά το ευρωπαϊκό ακολούθησε μια χρυσή χρονιά του Ολυμπιακού, κατακτώντας πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup, που εντασσόταν στο πλαίσιο των 100 χρόνων και από εκεί και πέρα έσβησε όλη αυτή η κατάσταση με αφορμή την πέρσινη χρονιά. Ο Χάρης εδώ μιλάει για τα νούμερα του Ικάρντι, ότι ήταν πέρυσι τρομερά. Μακάρι, λέει, να έρθει για να παίξει και όχι για να κάνει τον influencer. Αυτή η Βαντανάρα, έτσι τη λένε, την κυρία, αν δεν κάνω λάθος, έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό στο συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι αν χάσει, ρωτάει ένας φίλος, από ο ΠΑΟΚ από τον Άρη την Κυριακή, ή όταν παίζει το Σάββατο ή την Κυριακή, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αποχωρήσει ο Λύση από τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, όλα αυτά τα πράγματα, και ειδικά για άλλες ομάδες, δεν θέλω να μπαίνω σε μια τέτοια διαδικασία. Όλοι έχουν το δικό τους χρόνο προσαρμογής και παραμονής. Και κάθε ομάδα έχει τα δικά της ντεσού εδώ και καλά-καλά στον Ολυμπιακό και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Οπότε δεν μπορώ να σου πω κάτι που δεν γνωρίζω και δεν θέλω απλά να κάνω μια υπόθεση εργασίας για το τι θα γίνει στον ΠΑΟΚ, στον Άρη ή οπουδήποτε άλλο. Να και ο κύριος Στάκης εδώ με τα μακροσκέλεστα τα μηνύματά του. Πιστός δε στο ραντεβού με την Έρα Σπορ και με το Δέχτη Ανοιχτό Συνέρ 2 έβλεπε την παράδοση Φλόγας. Χθες για τους προσαγώνες, σήμερα με Τάμπερ και διάφορα άλλα πράγματα και βεβαίως και με μεταδόσεις από την ΕΡ2 για τα προημιτελικά και για το παγκόσμιο μπάσκετ γυναικών Βερολίνο. Ήδη τώρα μπορείς να δείτε Ηνωμένες Πολιτείες να παίζουν στην ΕΡ2 Σπορ 16-9. Ας πάρουμε όμως λίγο μια γεύση από αυτό το παιχνίδι το οποίο διεξάγεται, να ακούσουμε μέρος της περιγραφής από αυτό το μάτς.
1: Λιουχάς και μετά το rebound της Στιούαρτ. Ξανά η Αμερικανίδα
0: αρχηγός. Να πω ότι είναι ζωντανά, έτσι, αυτή η μετάδοση που υπάρχει από τον Κώστα Χαλβατσιώτη.
1: Ολοκληρώθηκε η επίθεση και καινούρια αλλαγή. Συνεχίζεται το rotation. Η Κόλιερ ξανά στη θέση της Στιούαρτ. Και εδώ η Κλάρκ, Κέιτλιν Κλάρκ. Το next big thing για την Αμερικανική ομάδα.
0: 16-9 λοιπόν, 18-9 τώρα μπροστά η Αμερικανική ομάδα, 4-17 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Λοιπόν, επιστρέφουμε με όλα αυτά που λέγαμε λίγο νωρίτερα με αφορμή την τελετή αφής και παράδοση Ολυμπιακής Φλόγας που ακούσαμε λίγο νωρίτερα από το Παναθηναϊκό Στάδιο για τους αγώνες νέων Dakar 2026. Χρήστο Σαράντος είναι μαζί μας και με την πρώτη ερώτηση, Χρήστο, γιατί στο Παναθηναϊκό Στάδιο και όχι στην Ολυμπία? Καλησπέρα.
2: Χρήστος Κοντός εδώ, έκανα τρίπλα και βγήκα εγώ αντί για το 40.
0: Όπα, λάθος, λάθος.
2: Γεια σου Ράνιο μου.
0: Λάθος, λάθος, λάθος. Πάμε.
2: Έλα Χριστό. Να πω, θα αφήσω να μιλήσει με τον Χριστό.
0: Θα περιμένουμε, ότι... θα περιμένουμε μετά, αλλά δεν πειράζει. Έχεις προτεραιότητα,
2: ναι.
0: Βεβαίως.
2: Ναι, πήρα να πω ότι βγήκε η ποινή, μάλλον βγήκε η απόφαση για την έφεση του Παναθηναϊκού στο θέμα 4. Η ποινή μειώνεται από 3 αγωνιστικές σε 1. Είναι το δεδικασμένο που είχαμε αναφέρει από την πρώτη αγωνιστική, όταν ο Μπολίβαρ είχε αποβληθεί στο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Άρη. Η αναφορά από τον διαιτητή στο φλαγόνα δεν μιλούσε για βιοπραγή, αλλά για βίαιη διαγωγή. Ακριβώς την ίδια έκφραση χρησιμοποίησε και ο συντάκτης του φύλου αγώνα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για την αποβολή του 4, και επειδή υπήρχε δεδικασμένο, θεωρήθηκε ότι το βίαιη διαγωγή δεν συνιστά βιοπραγία σύμφωνα στους κανονισμούς, και η ποινή μειώθηκε από τις 3 αγωνιστικές στη 1, που σημαίνει ότι δεν παίζει σήμερα αντί τη Κηφισιά για το πρωτάθλημα, το εξαναβολή παιχνίδι με την Πρεμιέρα, αν θα είναι διαθέσιμο για τα δύο επόμενα. Με τον Πανετολικό την Κυριακή και με την Κηφισιά για το κύπελο την άλλη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι άλλο.
2: Τίποτα άλλο. Αυτό είναι η μόνη είδηση που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Εντάξει, Χρήστο Κοντέ, να ευχαριστήσουμε.
2: Καλά,
0: αυτά λοιπόν και με τα θέματα τα του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, αυτά και με τα του Παναθηναϊκού, τα τελευταία νέα. Φαντάζομαι λίγο αργότερα θα ακούσουμε και περισσότερα και στη ραδιοεφημερίδα με τον Βασίλη Μότση, γιατί τα μεταγραφικά συνεχίζονται ήδη, αυτό που προκύπτει η συμφωνία του Άρη, στο ποδόσφαιρο μιλάω πάντοτε, για έναν 30χρονο σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό, τον Τζον Σούταρ. Μια εβδομάδα είναι ακόμα που θα πάει, θα κλείσει μια σεζόν 3,5 μηνών με τα γραφολογίας, φημολογίας, σεναρίων και πάρα πολλών άλλων πραγμάτων, αλλά φέτος το πράγμα πήγε σε άλλο επίπεδο, ειδικά για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Τώρα έχουμε έρθει ο Σαράντο να μας κάνει έτσι μια σύντομη αποτύπωση για την τελετή αφής και παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας και αν γνωρίζει για το ερώτημα που μας θέτουν εδώ, γιατί στο Παναθηναϊκό στάδιο και όχι στην Ολυμπία. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και στους φίλους ακροατές μας. Γίνεται νομίζω για πρώτη φορά αυτό. Mm-hmm. Αυτό πήρα ως ενημέρωση. Για τους αγώνες νέων θα γίνεται αυτή η διαδικασία, από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν θα αλλάξει για τους Ολυμπιακούς αγώνες στο Λος Άντζελες, δηλαδή θα γίνει η αφή στην Ολυμπία και η παράδοση στο Παναθηναϊκό στάδιο όπως γίνεται. Τώρα γιατί γίνεται, δεν έχω απάντηση. Ίσως για να συντομεύσουν τις διαδικασίες, τι
0: μπορεί.
1: Να σου πω.
0: Πάντως καταγράφουμε αυτό το γεγονός που καλά έκανες και το διευκρίνησες, αν μη τι άλλο.
1: Ναι, όχι, για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες θα γίνει κανονικά η διαδικασία, αυτό ξέρουμε. Δηλαδή θα ξεκινήσει και θα γίνει όλο το τελετουργικό πριν. Αυτό το οποίο ίσως δεν το κάνουν στους αγώνες των νέων, τώρα υπόθεση κάνω, δεν το ξέρω. Γιατί όταν γίνεται στην αρχαία Ολυμπία, γίνεται μια λαμπαδιδρομία που φτάνει μέχρι εδώ, μέχρι την Αθήνα η μεταφορά. Κάτι τέτοιο δεν ήταν προγραμματισμένο τώρα για τους αγώνες των νέων που θα γίνουν στη Σενεγάλη. Οπότε θα φύγει το απόγευμα η φλόγα από εδώ, από την Αθήνα, θα πάει στη Σενεγάλη και θα κάνει το ταξίδι εκεί στην Αφρικανική Ήπειρο, για την Αφρικανική Ήπειρο, πολύ σημαντικό, έτσι. Mm-hmm. Γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνονται Ολυμπιακοί αγώνες εκεί και μάλιστα συμπίπτουν με την προεδρία μιας Αφρικάνας Προέδρου. Η κυρία Κίρστη Κόβεντρι είναι από την Αφρική, από τη Ζιμπάμπουε, και μάλιστα κολυμβήτρια που η Αφρική ξέρουμε ότι δεν έχει κολυμβητές, δεν έχει παράδοση, να το πω έτσι, στην κολύμβηση, και η οποία έχει ξεκινήσει μάλιστα τις μεγάλες της επιτυχίες εδώ από την Αθήνα το 2004. Οπότε υπήρχε ένα συναισθηματισμός, ήταν αρκετοί επίσημοι από τη Σενεγάλη, είχαν στείλει πολύ πλήρες τηλεοπτικό συνεργείο και αρκετούς απεσταλμένους δημοσιογράφους για να καλύψουν αυτή την τελετή, γιατί δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα. Για τους αγώνες θα γίνουν 31 Οκτωβρίου μέχρι 13 Νοεμβρίου. Θα έχουμε και εμείς κάποιους αθλητές. Ξεχωριστή στιγμή σίγουρα για τα νεαρά παιδιά τα δικά μας. Πρώτη ήταν η κόρη του Περικλή, η Ελένη Ιακωβάκη, που την είδαμε να μαγεύει μέσα στη χρονιά συνολικά πολύ δε περισσότερο το καλοκαίρι με το αργυρό μετάλλιο, το χρυσό μετάλλιο, συγγνώμη, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 στο Ριέτη, στα 400 μέτρα, και στα εμπόδια που πήρε το χάλκινο στο Γιουτζίν στο παγκόσμιο κάτω των 20, έτσι μια αθλήτρια που ακολουθεί τα βήματα του πατέρα της, του Περικλή, και δεν ξέρω πώς τον ξεπεράσει κιόλας σε επιτυχίες.
0: Πάντως, εγώ να σου αποκαλύψω ότι πριν από 2 χρόνια που παρουσιάζαμε την εκπομπή των Ολυμπιακών Αγωνών, και ήταν και ο Περικλής και ο Μούγιος και η υπόλοιπη έτσι, η συντροφιά, έρχονταν τακτικά στο στούντιο μαζί με τον αδερφό της και παρακολουθούσε τον πατέρα της από κοντά, δηλαδή είναι και μια δεμένη οικογένεια. Και από τότε θυμάμαι να λέει ο Περικλής, όχι όπως το λένε οι περισσότεροι μπαμπάδες, αλλά το πίστευε ότι είναι μια κοπέλα, μια αθλήτρια με υποσχόμενο μέλλον, και τελικά είδες μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια τι ακριβώς έγινε. Αλλά για να κλείσουμε όλο αυτό, θα ήθελα να μου πεις έτσι, τι είναι αυτό που κρατάς, τι είναι αυτό που σου έμεινε ως εικόνα και θέλεις να μοιραστείς μαζί μας με αφορμή τελετή αφής φλόγα στο Παναθηναϊκό στάδιο, που έχει και αυτό τη δική του σημειολογία.
1: Είναι πάντα μια ξεχωριστή στιγμή. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να πει κανείς ότι έλα μωρέ, εντάξει, τώρα έχουμε κάθε 2 χρόνια και μια τελετή, μία για τους Ολυμπιακούς νέων, μία για το αυτό. Έχει πάντα συνέστημα. Έχει ψυχή το Παναθηναϊκό στάδιο. Είχε καλύτερη εικόνα. Το μισό έχει καθαρίσει, το μάρμαρο. Υπάρχει μια ανακαίνιση η οποία γίνεται. ο Στίβος Κάτω έχει τοποθετηθεί, έχει
0: δικημένος από την... Μας τα είπε και η Βίκη αυτά, βέβαια, απλά ήθελα τη δική σου πινελιά, γιατί θα ξαναβάλουμε πάλι στην παρέα μας τη Βίκη, οπότε αυτό
1: ναι,
0: ήθελα.
1: Η δική μου είναι ότι βγάζει συνέστημα, πάντα μια τέτοια τελετή. Χαίρομαι πάρα πολύ για την Αφρική που μπαίνει στο χάρτη. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ συγκινημένη. Μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσία, η καλλιτεχνική που είχαν με την κυρία Λούα, που ήταν εξαιρετική, και μου άρεσε και πάρα πολύ η χοροδία η δική μας που έψαλε τον εθνικό μας ύμνο. Το συνέστημα είναι πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, νομίζω, περισσότερο. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, είναι όλα μαζί και το αποτύπωμα το οποίο αφήνουν και στις ψυχές, μπορείς να πεις, κάποιου ο οποίος συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Αυτά, Γιάννη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά και σε σένα με τον Χρήστο Σαράντο, και επιστρέφουμε στην Βίκη Σπύρου, που την έχουμε βάλει στην κονσόλα.
2: Λοιπόν, για να σας αποχαιρετήσω και εγώ σε πολύ λίγο, διότι η εκδήλωση έχει ολοκληρωθεί, και σε συνέχεια αυτόν που είπε λίγο νωρίτερα ο Χρήστος Σαράντος, είναι πραγματικά πιο πολύ συναισθήματα. Ίσως πιο δύσκολα μπορούν να βγουν οι λέξεις για όλα όσα, ξέρεις, νιώθεις όταν βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο στάδιο, όταν βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο χώρο, λίγα μέτρα από την Ακρόπολη. Άλλωστε νομίζω ότι οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι τίποτα δεν έκαναν τυχαία. Είναι ένας χώρος που πραγματικά έχει ενέργεια και αυτό περνάει μέσα σου, περνάει ως συνέστημα. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά κάθε φορά που έρχομαι και είτε για να τρέξω είτε για να βρεθώ σε κάποια παρόμοια εκδήλωση εδώ στο Παναθηναϊκό στάδιο, συγκινούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, αυθόρμητα μου φεύγουν τα δάκρυα, έτσι, και σκεπτόμενοι τι είχε συμβεί πριν από πολλά χρόνια εδώ σε αυτό τον ιερό χώρο. Και το γεγονός βεβαίως ότι έρχονται άνθρωποι από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, αθλητές, για να ξεκινήσει λοιπόν το ταξίδι της φλόγας από εδώ, από τη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και αυτή η φλόγα να μεταφερθεί στις χώρες τους που θα φιλοξενήσει με Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι πραγματικά κάτι πολύ μοναδικό. Σήμερα λοιπόν εδώ ήταν πραγματικά μοναδικές οι στιγμές. Κυριολεκτικά το λέω, το στάδιο έλαμπε για μία ακόμη φορά. Δεν ξέρω, ίσως είναι όπως είναι και φτιαγμένο κιόλας, με τα μάρμαρα τα οποία ήταν και καθαρά, γιατί είπαμε ότι έγιναν νωρίτερα και κάποιες εργασίες καθαρισμού των μαρμάρων. Άλλαξε και ο τάπητας εδώ στο στάδιο, στο χώρο, στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, σε γαλάζιο δηλαδή και λευκό. Έχει αλλάξει εντελώς η όψη του χώρου. Υπήρχε συγκίνηση και από τον κόσμο και από τους καλεσμένους από τη Σενεγάλη, που επισημάναμε λοιπόν από την πρώτη στιγμή, ήταν η πρώτη φορά που Αφρικανική Ήπειρος ξενεί.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα.
2: Και όταν η τραγουδίστρια ανέβηκε πάνω, κυρία Λούα, για να τραγουδήσει με την μαγική της πραγματικά φωνή και να ξεχυθούν όλοι αυτοί οι ήχοι της Σενεγάλης εδώ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό στάδιο, και έγινε ουσιαστικά μια μουσική γέφυρα της Ελλάδας με την χώρα αυτή. Οι αθλητές οι οποίοι έτρεξαν στην λαμπαδιδρομία, με πρώτη την Ελένη την Ιακωβάκη, τα κορίτσια από το cheerleading που έδωσαν έτσι το δικό τους δροσερό στίγμα, άνοιξαν ουσιαστικά αυτή την εκδήλωση. Όλη αυτή η μυστηριακή τελετή αφής της φλόγας, με την προθιέρεια, με τις ιέριες, ήταν όλα πραγματικά μαγικά, οι μουσικές, ο τόπος, μια πραγματικά μοναδική εκδήλωση.
0: Το είδαμε, το ακούσαμε, το καταγράψαμε. Ωραία, Βίκη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο πριν σε αποχαιρετήσουμε.
2: Όχι, αυτά προς το παρόν.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Εδώ θα είμαστε, αν
2: καλή
0: το κλείσεις κάτι άλλο. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια σε σένα. Αυτά και από την Βίκη Σπύρου, για να κλείσουμε και αυτό τον κύκλο με την τελετή αφής. Και βέβαια, επειδή εδώ είπαμε είναι μια all around παρέα, κατάσταση και ενημέρωση στην Ερασπορ, να δώσω χαιρετισμούς μου και στον καλό φίλο πάνω απ' όλα και συνάδελφο τον Μπάμπη Πλάγο, ο οποίος προσθέτει σε αυτό το οποίο είπε, ότι από το 2014 οι αφές των νέων γίνονται Αθήνα με αποφάσεις ΔΟΕ. Δεν είναι η πρώτη φορά, ήταν και το 2014 και το 2018 και το 2022 και τώρα στο Καλλιμάρμαρο. Και ότι η απόφαση είναι μόνο για Ολυμπιακούς νέων. Αυτά με τον Μπάμπη Πλάγο, για να σας λυθεί και η δική μου απορία, έτσι, για το τι ακριβώς ίσχυε. Και δεν είδαμε Ολυμπία, αλλά είδαμε Παναθηναϊκό στάδιο. Τους χαιρετισμούς μου στον Βάσκ, μου στέλνει το δικό του μήνυμα εδώ στην Έρα Σπορ και χαίρεται, λέει, που επικοινωνώ. Τους χαιρετισμούς μου επίσης και στην Αλεξάνδρα, που είναι εδώ στην συντροφιά μας, γκρινιάζαμε, λέει, με τον Ινφαντίνο για πώληση Μουντιάλ σε ιδιώτηση Ολυμπιακή Επιτροπή για αύξηση κερδών κτλ. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αλεξάνδρα, πάντα γινόταν, πάντα γίνεται κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα, νομίζω. Καταλαβαίνεις και από το μήνυμα το οποίο στέλνεις. Τους χαιρετισμούς μου στον Τζόρτζιο, που είναι εδώ στην συντροφιά μας. Για μένα, λέει, αν και Παναθηναϊκός, είναι λάθος να διώξει Ολυμπιακός ένα προπονητή που το έχει φέρει ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Ο Άγγελος στέλνει εδώ μια ωραία παραλία. Δεν θα πω ότι ζηλεύω πολύ, λιγάκι ζηλεύω πάντως. Καλή εκπομπή και θέλει να δώσει και τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Και σχολιάζει, αν μη τι άλλο, και για την αποχώρηση του με τη Λίμπαρ και για το τι ακριβώς γίνεται με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Τους χαιρετισμούς μου και στον Απόστολο, με αφορμή την απόφαση για τον Τέρσερς και ότι αν ήταν παίχτης του ΠΑΟΚ θα έτρωγε 6. Και με κοντό δεν μπορούμε να γλιτώσουμε, λέει, ούτε και στην αφή Ολυμπιακής Φλόγας Αποστόλης από Αίγιο. Τι να τον κάνουμε, έτσι είναι με τον Χρήστο, ο οποίος βγήκε, έδωσε την είδηση αμέσως. Και για όσους συντονίστηκαν τώρα, να πούμε την διαφορά που υπάρχει για την περίπτωση του Τέσσερς. Μιας και δικαιώθηκε στην έφεση που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός, οπότε ο Τέσσερς θα χάσει μόνο ένα παιχνίδι μετά τη δικαίωση των Πρασίνων, έτσι, στην έφεση που έκαναν για την τιμωρία του από τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Και πάμε λίγο στα δικά μας, αυτά που ξέρω ότι περιμένετε, και θα τα πούμε συμπυκνωμένα στις δύο. Λοιπόν, εκεί που θα ρίξω τη ματιά μου είναι να δω αν μπορεί αυτή η Bodoglimp που εντυπωσιάζει και φέτος να βρει δίχτυα απέναντι στην Bayern. Bayern, Bodoglimp, ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουμε με πολλά γκολ, είναι η αλήθεια. Αυτό φαίνεται και μέσα από τις αποδόσεις. Κρατάω επίσης και για μελλοντική χρήση ότι η ομάδα του Κομπανί είναι μια ομάδα που σχεδόν ένα παιχνίδι πετυχαίνει από 3 γκολ και άνω. Πετυχαίνει, όχι δέχεται και πετυχαίνει. Μόνο η Bayern έχει πολύ ψηλό συντελεστή τερμάτων. Και από την άλλη πλευρά έχουμε μια Bodoglimp η οποία δείχνει ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Άλλωστε είναι σε full δράση το πρωτάθλημα Νορβηγίας. Ο Knutsen έχει κάνει ένα εντυπωσιακό σύνολο. Σημαντικά προβλήματα φρέσκα δεν υπάρχουν για μια ομάδα η οποία παίζει με αυτό το κλασικό 4-3-3 και έχοντας δεξιά τον Blomberg, αριστερά τον Hauge και στην κορυφή τον Helmersen. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως αξίζει να το δούμε λίγο με συμπάθεια. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, εκεί είναι το ζήτημα, αν η Bodoglimp μπορεί να βρει δίχτυα. Η Eindhoven παίζει με την Σαχτάρ σε ένα παιχνίδι όπου η Eindhoven είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι μια ομάδα που έχει τον πρώτο λόγο, θυμίζω μιλάμε για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Και από την άλλη πλευρά έχουμε μια ομάδα, την Σαχτάρ, την οποία την ξαναβλέπουμε λόγω των γνωστών συνθήκων της εμπόλεμης κατάστασης και πολλών άλλων πραγμάτων να επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Έρχεται από ένα θετικό παιχνίδι με την Καρπάτη, εκεί όπου νίκησε με 2-1, αλλά δείχνει ότι είναι μια ομάδα που βρίσκει και δίχτυα ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο με μεγαλύτερη άνεση. Προσοχή όμως, σήμερα έχει σημαντικά προβλήματα. Στο μεταξύ με ενημερώνουν ότι έχουμε τη Βίκη Σπύρου ξανά με καλεσμένο δίπλα της. Βίκη.
3: Ναι, σας ακούμε.
4: Ναι, σας ακούμε. Μισό λεπτάκι να χωρίσω το ακουστικό. Λοιπόν, είμαι μαζί με τον κύριο Σίδωρο Κούβελα, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Καλή σας μέρα, κύριε Κούβελα.
3: Καλή σας μέρα.
4: Λοιπόν, το ταξίδι της Φλόγας ξεκινάει λοιπόν σήμερα από εδώ, από το Καλυμπάρ, με αυτόν τον ιστορικό χώρο για τη Σενεγάλη, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες των Νέων. Ποιος είναι ο συμβολισμός λοιπόν αυτής της σημερινής μέρας και αυτό το ταξίδι σήμερα?
3: Η στιγμή είναι πραγματικά ιστορική και είναι για πρώτη φορά στην ιστορία που η Ελλάδα σαν θεματοφύλακας Ολυμπιακής Φλόγας που παραδίδει τη φλόγα για Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στην Αφρικανική Ήπειρο. Έχει τεράστια αξία και τεράστια σημασία αυτό. Η φλόγα θα ταξιδέψει με ό,τι συμβολίζει η φλόγα, διότι η φλόγα συμβολίζει τις Ολυμπιακές αξίες, τις αξίες που γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα, στην Ολυμπία, και την αξία του σεβασμού, της φιλίας, της αριστείας, της συναδέλφωσης των λαών. Και όλα αυτά τα μηνύματα θα ταξιδέψουν για να ενώσουν τις νεολαίες όλου του κόσμου σε αυτούς τους σπουδαίους αγώνες νεότητες που θα γίνουν στην Αφρική, στη Σενεγάλη, για πρώτη φορά στην ιστορία. Εμείς χαιρόμαστε και είμαστε περήφανοι με το ότι παραδώσαμε τη φλόγα. Είμαστε περήφανοι διότι η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ήταν παρούσα σε αυτή την εμβληματική τελετή για τη φλόγα. Και βεβαίως είμαστε πολύ χαρούμενοι που ζούμε αυτές τις στιγμές σε ένα νέο πανεπιστημιακό στάδιο που ανακαινίζεται, που έχει σχεδόν ανακαινιστεί με νέο ταρτάν, με καθαρισμό των μαρμάρων, με νέα φώτα. Πραγματικά το στάδιο θα λάμψει, θα πάρει τη θέση, είναι ένα παγκόσμιο μνημείο του αθλητισμού. Εδώ αναγεννήθηκαν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες και πραγματικά το πανεπιστημιακό στάδιο θα λάμψει και θα κερδίσει τη θέση που του αξίζει. Γιατί έχει μια θέση στην παγκόσμια ιστορία του αθλητισμού και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, μαζί με όλα τα άλλα που σας είπα.
4: Πόσο σημαντικό, κύριε Κούβελα, είναι τα νέα παιδιά να μετέχουν σε τέτοιους ουρανούς όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες των νέων? Τι είναι αυτό το οποίο θα πάρουν και πώς αυτό εμείς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και να τραβήξουμε νέα παιδιά προς τον αθλητισμό?
3: Τα παιδιά θα πάρουν πάρα πολλά, διότι πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνο το μετάλλιο και ο συναγωνισμός και η νίκη. Είναι όλα τα άλλα, είναι το θα έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά, είναι η παιδεία, είναι αυτά που θα δουν, αυτά που θα μάθουν, είναι η πρώτη εμπειρία τους στον αθλητισμό, η πρώτη εμπειρία που θα ζήσουν σαν νέοι αθλητές σε ένα μεγάλο ταξίδι του αθλητισμού, το οποίο θα συνεχίζει για πάρα πολύ καιρό. Αυτά τα νέα παιδιά λοιπόν ηλικίας από 15 έως 18 ετών θα ζήσουν κάτι μοναδικό, είναι μια τεράστια εμπειρία. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία, γιατί αυτοί οι αγώνες δεν έχουν τόσο σημασία τη νίκη, έχουν σημασία το ότι ενώνονται όλη η νεολαία του κόσμου σε μια συγκέντρωση ειρηνική, σε μια συγκέντρωση όλων των λαών με μηνύματα ολυμπιακές αξίες που γεννήθηκαν και ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή από τη χώρα μας προς τη Σενεγάλη.
4: Και κάτι τελευταίο, διότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή παραδοσιακά βεβαίως στηρίζει την ελληνική αθλητική οικογένεια. Θα ήθελα να μας πείτε, επειδή έχουμε μπροστά μας τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το Λος Άντζελες, πώς λοιπόν θα συνεχίσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να στηρίζει τους αθλητές?
3: Τους στηρίζει διαρκώς με πρόγραμμα στήριξης οικονομικής επιδότησης 200 αθλητών που μετέχουν στην Ολυμπιακή Προετοιμασία και ξεκινάμε και ένα νέο πρόγραμμα στήριξης νέων αθλητών 14 με 17 ετών με στόχο τον Brisbane, παιδιά ταλαντούχα, τα οποία αναδείχθηκαν τώρα από τους αγώνες νέων που έγιναν στα παγκόσμια και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και στους Ολυμπιακούς. Και ξεκινάει ένα πρόγραμμα που θα στήριξει οικονομική στα παιδιά αυτά να μείνουν κοντά στο αθλητισμό, μην εγκαταλείψουν. Το πρώτο των μεγαλύτερων είναι πολλά παιδιά ταλαντούχα εγκατέλειψαν για τον αθλητισμό. Αυτή τη στιγμή η Ολυμπιακή Επιτροπή φροντίζει ώστε τα παιδιά αυτά να παραμείνουν στον αθλητισμό και να συνδυάσουν και τις σπουδές τους, ώστε πραγματικά να αναδείξουν και την αριστεία.
4: Σας ευχαριστώ θερμά. Είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Σίδωρο Κούβελο. Ακούσατε λοιπόν και το πρόγραμμα και τις σκέψεις για το πώς θα συνεχιστεί το πρόγραμμα στήριξης των αθλητών από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
0: Ωραία.
4: Αυτά λοιπόν. Από εδώ, από εμάς, από το Καλλιμάρμαρο, να είστε καλά. Σας αποχαιρετώ.
0: Αυτή ήταν λοιπόν η Βίκη Σπύρου και με τον κύριο Κούβελο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα δώσουμε ραντεβού σε μία ώρα από τώρα, στο πεντάλεπτο του στοιχήματος, επειδή ρωτάτε για τα του σημερινού προγράμματος. Απλά ήθελα να πω πριν μας διακόψει με αυτή τη συνέντευξη η Βίκη για τις πολλές απουσίες που έχει η Σαχτάρ απέναντι στην Αϊτχόφεν. Είναι στα υπόψη αυτός ο άσος. Και βεβαίως θα τα πούμε μπάλα κι άλλα αύριο στις 12. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων ο Γιάννης Κωσταράκης. Η εποχή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό ξεκίνησε και επίσημα, καθώς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψή του. Ο Αλγκουαθίλ θα αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του, αφού η προπόνηση του Ολυμπιακού μεταφέρθηκε για το απόγευμα, προκειμένου ο Βάσκος τεχνικός να γνωριστεί με τους παίκτες. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Πειραιωτών στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο στις 7 η ώρα για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Δικαιώθηκε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην έφεσή της για τον Σίρι Ντέρσερς και η ποινή του μειώθηκε στη μία αγωνιστική. Ο Νιγηριανός επιθετικός θα εκτίσει την ποινή του στο απόψινό μάτς με την Κηφισιά, σέντρα στις 9 και 4 και μετάδοση από την Era Sport και τον Sky, και θα είναι διαθέσιμο στην Κυριακή κόντρα στον Πανετολικό. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον αρχηγό της Rangers και διεθνή με την Εθνική Σκωτία στον 30χρονο σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ. Αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη, το πιθανότερο την Κυριακή, για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Η πρώτη αγωνιστική της League Phase στο Champions League ολοκληρώνεται σήμερα με 6 ακόμα αγώνες. Στις 8 παρατέταρτο θα παίξουν Αϊντχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ και Φενέρμπαχτσε Ρώμα. Στις 10 θα ξεκινήσουν οι αγώνες Κομολιψία, Manchester United, Σαμπάμπο Κου, Μπάγερν Μποντογκλιμτ και Σλάβια Πράγας Ντάνς. Η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας πέφτει στην Τρίπολη με το μάτς του Αστέρα κόντρα στον Άρη στις 6 παρατέταρτο σε μετάδοση από την Era Sport και το Sky. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει τον Ικάρντι λόγω του τραυματισμού του ΕΛΚΑΜΠΗ, σύμφωνα με αργεντινό δημοσιογράφο. Ο Χατζηγιοβάνης στο Ηράκλειο για να υπογράψει τον Όφη. Στην Αθήνα την προσωπία του ΠΑΟΚ για τους διαλόγους του ΒΑΡ από τον ντέρμπι του ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Ο Γιαννούλης Νταρετζάκης θα κάνει αύριο ντεμπούτο με την ΑΕΚ στο τουρνουά της Ρόδου απέναντι στον Παναθηναϊκό. Αναβλήθηκε το φιλικό της Καρδίτσας απέναντι στο Μαρούσι. Η ομάδα της Θεσσαλίας θα συνεχίσει κανονικά την προετοιμασία της στην Πάτρα, όπου θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα το Σάββατο στη 1 μετά το μεσημέρι σε φιλική αναμέτρηση. Στο Καλή Μάρμαρο πραγματοποιείται η τελετή αφήσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Η ΕΡΤ2 Sport θα μεταδώσει σήμερα στους 4 προημιτελικούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Γυναικών που διεξάγεται στο Βερολίνο. Αυτή την ώρα παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ουγγαρία, στις 3.30 Κίνα Γαλλία, στις 7 παρατέταρτο Βέλγιο Γερμανία και στις 10 παρατέταρτο Αυστραλία Ισπανία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Μείνετε συντονισμένοι, στην Era Sport ακολουθεί η εκπομπή Το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου φυσικά.
1: Era Sport 101,8. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
3: Μάχη του Μαραθώνα. Ημεροδρόμος Φιδιππίδης 490 π.Χ. Αθήνα, Σπάρτη, Αθήνα 490 χιλιόμετρα. 12 μαραθώνιοι σε 98 ώρες. Στον σκληρότερο αγώνα στον κόσμο επί ανοιχτής οδού. Αθλητές από 20 χώρες με μοναδικό αντίπαλο τον εαυτό τους.
4: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η αλλαγή προπονητή στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό είναι το πρώτο θέμα στην αθλητική επικαιρότητα και εννοείται ότι με αυτό θα ξεκινήσουμε. Τα είπαμε και χθες το μεσημέρι με τον Μπάμπη Παπάζογλου όταν του έβαζα επίμονα το θέμα Αλγκοαθήλ. Τα είπαμε και χθες το βράδυ με τον Άγγελο Στίμο για όλο το παρασκήνιο της ιστορίας. Αν χρειαστεί θα κάνουμε μερικά σχόλια και αργότερα, αλλά τώρα, επειδή έχουμε έναν πολύ καλό συνάδελφο που ειδικεύεται εκτός όλων των άλλων στο διεθνές ποδόσφαιρο και δει το ισπανικό και βρίσκεται και στην Ισπανία, είναι στην Ιβηρική, νομίζω θα τον συναντήσουμε στην Βαρκελόνη τώρα. Θα πάω πολύ γρήγορα χωρίς άλλους προλόγους εκεί για να σκιαγραφήσει ο ίδιος μαζί με αυτά που θα πούμε και εμείς τον Ιμανόλ Αλγουαθήλ, δηλαδή τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, τον άνθρωπο που δεν ξέρω για ποιο λόγο, επειδή είναι αυθεντικός, επειδή παθιάζεται τις τελευταίες ώρες, βλέπω κάποιοι όχι ακριβώς να τον λιδωρούν αλλά να προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι έχει μια προσωπικότητα, ας πούμε, που συνδέεται με τη Sociedad οπαδικά. Με ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το παραβλέπω για την ώρα. Το παραβλέπω για την ώρα, γιατί είναι το βίντεο από την συνέντευξη τύπου που ακολούθησε την κατάκτηση του κυπέλου και όταν φόρεσε τη φανέλα της Sociedad και πήρε το κασκόλ και τραγούδησε για τη Sociedad. Δεν έκανε τίποτα κακό ο άνθρωπος. Σωστό ήταν αυτό που έκανε. Εδώ άλλοι είναι και το δηλώνουν οπαδοί ομάδων. Δεν κατάλαβα πού είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι αν είναι καλός προπονητής και αν μπορεί να παίξει καλά. Και έχω και ερωτήσεις και για το σύστημα που θα ακολουθήσει στον Ολυμπιακό διαδεχόμενος τον σπουδαίο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πάω γρήγορα στη Βαρκελόνη. Αλέξανδρος Λοθάνο, αυτός είναι ο συνάδελφος. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
1: Καλό μεσημέρι, καλά εσύ?
0: Λοιπόν, live sport καθημερινή και τώρα διακοπές στη Βαρκελόνη.
1: Ναι.
0: Θαυμάσια. Σε βρίσκω όμως την κρίσιμη ώρα, δηλαδή την ώρα της αλλαγής σκητάλης στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού για να μου σχολιάσεις. Έχουμε πει πολλά από χθες για το Μεντιλίμπαρ, για τον τρόπο που έφυγε. Νύχτα βγήκε η ανακοίνωση μετά τις 10 χθες το βράδυ. Δεν θα έπρεπε να φύγει έτσι, εννοείται. Αλλά η αλλαγή είναι αλλαγή, είναι δεδομένη. Έχουμε νέα πραγματικότητα. Έχει ανακοινωθεί πριν από μισή ώρα περίπου και επισήμως ο Ιμανόλ Αλγουαθήλ για τον Ολυμπιακό. Και θέλουμε για τον κόσμο που δεν γνωρίζει πολλά να μας πεις ποιος είναι ο καινούριος προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Είναι ένας προπονητής που αρέσει και ως επιτυπήσεως στο διοικητικό ποδόσφαιρο και γι' αυτό νομίζω ότι γίνεται η επιλογή. Είναι ένα παιδί της Sociedad, όπως είπες και εσύ, η αντίδρασή του μετά την κατάκτηση του κυπέλου είναι καθαρά ανθρώπινη και δεν νομίζω ότι πρέπει να ασκηθεί κριτική γι' αυτό. Δηλαδή, συντελεστεί άνθρωποι είμαστε πρώτα απ' όλα, είμαστε άνθρωποι και μετά όλα τα άλλα.
0: Εννοείται. Και συναισθήματα έχουμε και έτσι, τα εκφράζουμε.
1: Έτσι. Θεωρείται ένας προπονητής ο οποίος θα κοιτάξει να εκμεταλλευτεί τα επιχειρητικά όπλα που δεδομένα διαθέτει ο Ολυμπιακός και τι θα ποντάρει. Διατάξεις που κυρίως χρησιμοποιεί το 4-3.

0: 34-2-31. Θέλει να έχει 100 επιβάλλον.
1: Διάβασα και για το 4-1-4-1. Είναι παραλλαγές.
0: Είναι και αυτό, είναι μια παραλλαγή. Εντάξει, όλοι οι Ισπανοί προπονητές, Βραγγέλη, τώρα πλέον αυτό που θέλουν είναι να ελέγχουν το παιχνίδι, να δουν αυτό το τέμπο. Δηλαδή,
1: κυριαρχικό ποδόσφαιρο, όπως λέμε.
0: Ναι,
1: άμεσο
0: ναι,
1: κυριαρχικό ποδόσφαιρο.
0: Αυτό, δηλαδή ψάχνω την κάθε διπάσα, ψάχνω το παιχνίδι με τις λίγες πάσες που θα με βγάλει σε πλανητική θέση σε τον αντίπαλο. Και αυτό φαντάζομαι θα επιχειρήσει να κάνει και στον Ολυμπιακό. Θα θέλει βέβαια λίγο χρόνο, γιατί δεν μπορεί, ναι, δεν είναι μάγος, δηλαδή σήμερα το πομή και αύριο παρουσιάζει αυτό που θέλει. Θέλει χρόνο να μάθει τους παίχτες. Δεδομένα από τη στιγμή που συστήνησαν τις ειδήσεις με τον Ολυμπιακό, όπως κάνουν όλοι οι Ισπανοί προπονητές, και με το επιτελείο του έχει ήδη αποκρυπτογραφήσει το τι υλικό έχει στα χέρια του. Αλλά από εκεί πέρα σίγουρα θέλει χρόνο λίγο για να δει, να βρει τα πατήματά του. Και δεν αποκλείω, Βαγγέλη, κιόλας, παρότι διαδέχτηκε το Μεντελίμπαρ, επειδή έχουν καλή σχέση οι δύο τους, να έχουν μιλήσει κιόλας.
1: Ναι. Δηλαδή, θα συμφωνήσω μαζί σου, Αλεξάνδρου.
0: Γνωρίζοντας και το Μεντελίμπαρ και το πόσο καλός είναι σαν άνθρωπος, θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να μιλήσανε και να του δώσετε κάποια σημαντικά τεσού, τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε, γιατί είναι εκ των έσω. Και μπορεί να τον βοηθήσουν στα πρώτα του βήματα στον Ολυμπιακό.
1: Ή ακόμα και αν δεν είχαν μιλήσει τις προηγούμενες μέρες, γιατί όλα αυτά έγιναν γρήγορα, πράγμα που σημαίνει, επειδή είχε προαναγγελθεί και η αλλαγή Σκυτάλης, και εδώ να απονείμουμε τα εύσημα στον συνάδελφο Αντώνη Καρπετόπουλο, που είχε το αποκλειστικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Είχε δηλαδή όλο το story ότι φεύγει ο Μεντιλίμπαρ και έρχεται ο Αλγκουαθίλ. Δεν είχε μόνο ότι φεύγει ο ένας και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο άλλος. Ήξερε Βάσκος φεύγει, Βάσκος έρχεται και ούτω καθεξής. Άρα δουλεύτηκε πολύ αυτή η αλλαγή στην προπονητική ηγεσία του Ολυμπιακού. Και αν δεν μιλήσανε, λέω, τις προηγούμενες μέρες, θα μιλήσουν τις επόμενες. Είναι βέβαιο αυτό.
0: Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Έτσι νομίζω και εγώ.
1: Λοιπόν, 7 ετία στη Σοσιεδάδ, έτσι, στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. 18-25. Μιλάμε ότι αυτό είναι το κυρίως πιάτο της προπονητικής του διαδρομής, γιατί έχει δουλέψει και στις μικρές ομάδες. Αλλά αυτή η 7 ετία και εκείνο το κύπελο, σωστά.
0: Ναι. Και, επειδή μπορεί ο κόσμος να μην καταλαβαίνει το μέγεθος μας της επιτυχίας, δεν είναι μια ομάδα ισοσία που κάθε χρόνο διεκδικεί τίτλους. Έτσι, είναι μια ομάδα η οποία είναι μεν στέκεται, έχει παίξει Ευρώπη, έχει παίξει Champions League, αλλά δεν είναι κάθε χρόνο θα πάρει το πρωτάθλημα από το κύπελλο. Δηλαδή, χαρακτηριστικά το πρωτάθλημα όταν τη δεκαετία του 80, ας πούμε, που κυριαρχήσανε κάθε στιγμή για δύο χρόνια η Μπιλμπάου της ισοσία πήρε ένα πρωτάθλημα, αλλά δεν έχει δηλαδή στο παλμαρέ της πλούσιο αυτό.
1: Εννοείται.
0: Ναι, τελευταία φορά έτσι είναι λίγο και άντε σου έτσι ιδιαίτερο, ότι τελευταία φορά που πραγματικά διεκδίκησε το πρωτάθλημα και το έχασε από τη Ρεάλ, είχε ως center forward και κορυφαίο της παίχτη τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος αποχώρησε πριν από λίγες ώρες από τον Ολυμπιακό. Τότε τελευταία φορά διεκδίκησε το πρωτάθλημα, δεν το πήρε βέβαια, το πήρε τελικά η Ρεάλ. Αλλά θέλω να καταδείξω να δώσω έμφαση στο γεγονός ότι ό,τι πέτυχε ο Αλγουαθίλ και το ποδόσφαιρο που έπαιξε η ομάδα και την επιτυχία της κατάρτισης του κυπέλλου είναι κάτι ιστορικό. Γιατί δεν είναι, δηλαδή, όταν είσαι στην Μπαρσελόνα, τη Ρεάλ ή την Ατλέτικο, είναι πολύ δύσκολο να ανταγωνιστείς και να διεκδικήσεις τους τίτλους το σήμερα.
1: Επειδή είσαι native speaker, μιλάω για την ισπανική γλώσσα με τις διαλέκτους τις τοπικές που υπάρχουν. Το γάμα κάπα να το βγάλουμε, λες, από την προφορά του ονόματος.
0: Κανονικά είναι Αλγουαθίλ, ναι, δεν είναι Αλγουαθίλ. Ναι.
1: Το γάμα κάπα να βγει και να βγει το κάπα και να μείνει μόνο το γάμα. Αλγουαθίλ. Η Μανόλ Αλγουαθίλ. Τώρα πάμε να head to head. Με τη Λίμπαρ Αλγουαθίλ. Head to head. Διαφορές ομοιότητες.
0: Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ είναι πιο ρεαλιστικός προπονητής, πιο της παλιάς σχολής. Θα έλεγα ότι σε αυτό διαφέρουν αρκετά από τον Αγουαθίλ, ο οποίος, όπως είπατε πριν, είναι ένας επιθετικογενής προπονητής και με πιο σύγχρονα, πιο σύγχρονες ιδέες από ότι ο κάτοχός του στον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα, αυτό που έχουν κοινό και έχουν περισσότεροι Ισπανοί προπονητές από τους άλλους είναι η έμφαση τακτική, είναι η έμφαση στις θυμμένες φάσεις, δηλαδή σε τις φάσεις τα κόρνερ, τα φάουλ είναι πολύ μεγάλο ποσοστό μέσα σε ένα παιχνίδι και οι Ισπανοί προπονητές, τον πρώτο και καλύτερο, τον Νάι Έμερι, ο οποίος και αυτός τη χάνει να είναι Βάσκος.
1: Ναι.
0: Δίνουν μεγάλη έμφαση και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε ότι πέρσι η Arsenal του Αρτέτα που γι' αυτό είναι Βάσκο.
1: Οι περισσότεροι, επειδή έχει αρχίσει και του αναφέρει έναν έναν, θα πα και στον Τζάμπι Αλόνσο σε λίγο και σε άλλου. Μα οι περισσότεροι προπονητέ που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή, θέλω να πω, επιβάλλουν τι ιδέε και τι απόψει του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, είναι Βάσκοι.
0: Ναι.
1: Έχει μεγάλη σχολή.
0: Πάνε, εντάξει, δηλαδή,
1: ναι, και, έχει μεγάλη
0: και
1: σχολή.
0: Ξέρεις τον κανόνα, αν θέλεις, είναι ο Γουαρδιόλα που δεν είναι Βάσκος, είναι Καταλανός.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ναι, έχουν τα τελευταία χρόνια σπανιστεί πολύ, ειδικά μετά την κατάκτηση των τριών σερί τίτλων, τα δύο Euro και το Μουντιάλ, τα τέλη της δεκαετίας του 2000 και στις αρχές του 2010 και αυτά. Δημιούργησε μια σχολή και όχι άδικα, εντάξει, δεν πέτυχαν βέβαια όλοι οι προπονητές, έτσι μην αγιοποιούμε για τους σπάνιους προπονητές.
1: Αλλά οι περισσότεροι
0: έχουν δείξει έργο.
1: Όπως τώρα στο Μουντιάλ, για να κάνουμε την παρένθεση και να την κλείσουμε σωστά, όπως τώρα στο Μουντιάλ. Δεν είχε δουλέψει στη Ριάλ και την Μπαρσελόνα ο άνθρωπος.
0: Πουθενά. Ο Ντελαφόντε είναι και αυτός τύπου αγουατήλα από την άποψη ότι μεγάλωσαν βήματα υποδομής των εθνικών ομάδων. Πέτυχε εκεί και πολλά από τα παιδιά αυτά που είχε τα πήρε μαζί τους είναι. Την αντρική ομάδα και πέτυχε αυτό που πέτυχε το καλοκαίρι.
1: Γυρνάω πίσω, Αλγουαθίλ, δηλαδή για να πάω μπροστά. Κάνω ένα βήμα πίσω για να πάρω φόρα και να πάω μπροστά. Γιατί εδώ το απαντάω σε ένα φίλο που προφανώς ακούει από το πρωί Ερασπόρ και οι περισσότεροι συνεχίζουν να πλέκουν το εντυγκόμιο του Μεντιλίμπαρ. Τα έχουμε πει αυτά για το Μεντιλίμπαρ, παιδιά. Και βεβαίως να κάνουν το μνημόσυνο. Πάει, τελείωσε τώρα. Πάει, τον κλάψαμε το μακαρίτι. Πάει αυτό. Τώρα έχουμε γάμο. Έχουμε γάμο, έχουμε καινούργια εποχή. Εποχή Αλγουαθίλ. Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός τον ευχαρίστησε. Έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Έγραψε την ιστορία του, έφυγε. Τώρα ο καινούργιος, τι να περιμένει, Αλέξανδρε, ο κόσμος του Ολυμπιακού και το ελληνικό ποδόσφαιρο από αυτόν τον προπονητή. Είπες επιθετικογενής.
0: Ωραίο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι αυτό μπορεί και έχει τα εργαλεία στον Ολυμπιακό για να το προσφέρει, οπότε νομίζω ότι θα δούμε ωραία πράγματα. Απλώς, όπως συμβαίνει με κάθε δουλειά, ανεξαρτήτως αν είναι ποδόσφαιρο, αν είναι οτιδήποτε άλλο, θέλει χρόνο. Δηλαδή, να μπει, δεν έχει χρόνο στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, θέλει άμεσα αποτελέσματα, okay, αλλά θέλει λίγο χρόνο προσαρμογή.
1: Και δεν θέλει άλλες ισοπαλίες τύπου Βόλου. Τώρα παίζει με τον Όφη, για παράδειγμα. Αυτό. Έρχεται η διακοπή, βέβαια. Έρχεται η διακοπή. Θα έχει 20 μέρες να δουλέψει απερίσπαστος, αλλά θέλει άμεσα αποτελέσματα παράλληλα με αυτά που θα δει. Ισπανικό, βραζιλιάνικο στυλ, τέτοιο στυλ παιχνιδιού.
0: Ισπανικό.
1: Καθαρά ισπανικό.
0: Ισπανικό. Ναι. Και εντάξει, και έχουμε Βαγγέλη και έχουμε και την πρεμιέρα του Europa League, η οποία είναι πολύ σημαντική γιατί
1: για
0: είναι το Καραϊσκάκι και είναι ένα μάτ που πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε για να μπει από νωρίς στο δρόμο τη διεκδίκηση τη πρόκληση.
1: Ναι. Για Αγγελόνια. Συνήθως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις αλλάζει η ψυχολογία, αποκτούν οι παίκτες περισσότερο κίνητρο, θα δώσουν το κάτι παραπάνω, να δούμε και ποιους θα βάλει να παίξουν. Και το σύστημα θα παίξει ρόλο. Τι άλλο έχεις για τον Αλγουαθίλ, πρόλαβες να πάρεις καμιά αντίδραση, έριξες καμιά ματιά στα ισπανικά μίντια.
0: Γενικά υπάρχει έκπληξη για την απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ. Δεν το περιμένανε οι Ισπανοί με βάση το τι έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό και τι επιτυχίες έφτασε να απαιτήσει ο Μεντιλίμπαρ ως προπονητής Ολυμπιακού. Από εκεί πέρα καταλαβαίνουν ότι το ισπανικό μοντέλο πλέον έχει μπει για τα καλά. Εντάξει, εστιάζουν και στην εικόνα, στη φιγούρα του Κορδόν που είναι πλέον σαν το αφηλικό του ποδοσφαιρικού τμήματος, οπότε καταλαβαίνουν ότι είναι λογικό να πάει σε μια ισπανική λύση και σε ένα προπονητή που ούτως ή άλλως και ο Κορδόν τον ήθελε όταν ήταν στη Σεβιλή, τον είχε στα υπόψη του, δεν είχε προχωρήσει τότε την περίπτωσή του. Τώρα όμως μπορέσαν να βρουν κοινή γραμμή πλεύσης και πλέον ο Αγουαθίλ θα καθοδηγεί τον Ολυμπιακό.
1: Και δεν είναι και μεγάλος, έτσι.
0: Όχι.
1: Της γενιάς μας προπονητής.
0: Αυτό.
1: 54-55, έτσι, σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η ηλικία του. Ωραία. Αλέξανδρε, εγώ έχω καλυφθεί. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Το Μεντιλίμπαρ που θα τον έβλεπες τώρα, θα ξεκουραστεί για λίγο καιρό.
0: Δεν θα πω εκλεία, Βαγγέλη, ακόμα και να σταματήσει. Δεν ξέρω, ή θα γυρίσει εγώ στην Ισπανία να πάρει τις ανάσες του, να ξεκουραστεί, να δει την οικογένειά του. Και από εκεί πέρα θα δούμε. Δεν αποκλείω, όπως σου είπα, και ακόμα και να αποσυρθεί από την προπονητική.
1: Εγώ δεν αποκλείω ακόμη και αν βρεθεί σε καμιά δυσκολία η Νότιχαμ, ο Μαρινάκης να τον πάει και στη Νότιχαμ. Γιατί, γιατί στο λέω αυτό. Επειδή η απάντηση στο γιατί είναι, επειδή ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο έφυγε χθες το βράδυ, αργά το βράδυ, ο Μεντιλίμπαρ, παρότι είχε προαναγγελθεί, ο Μαρινάκης τρέφει απεριόριστο σεβασμό, όπως και ο Μεντιλίμπαρ αντιστοίχως στο Μαρινάκη. Άρα, επειδή υπάρχει αυτό ο αμοιβαίο συμβασμό.
0: Είναι σημαντικό, Βαγγέλη, να υπάρχουν διαζύγια με τόσο καλές συνθήκες.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή
1: υπάρχει αυτό ο αμοιβαίο σεβασμό, δεν αποκλείω τίποτα στο μέλλον. Οι σχέσεις τους είναι πάρα πολύ καλές και θα κρατήσουν εις το διηνεκές. Αλέξανδρος Λοθάνο από τη Live Sport και την Καθημερινή. Χίλια ευχαριστώ διότι μας μίλησες. Το εκτιμώ διπλά αυτό να ξέρεις και χρωστάω κέρασμα μόλις γυρίσεις. Ενώ είσαι ενώ είσαι σε διακοπές, φάε κάτι και για μένα, κυρίως πιες κάτι και για μένα.
0: Λίγο χαμόν για την υγεία του Βαγγέλη.
1: Λίγο χαμόν θα φας και μια θερβεθήτα στην υγεία μου, εντάξει.
0: Μια εστρέγια στην υγεία του Βαγγέλη Ιωάννου.
1: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Αλέξανδρος Λοθάνο. Απολαυστικός ο συνάδελφος, από τους καλύτερους, από τους καλύτερους. Και βεβαίως ήταν ο ενδεδειγμένος για να συζητήσουμε για αυτή την αλλαγή που έγινε στην τεχνική ηγεσία του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Βάσκος έφυγε, Βάσκος ήρθε. Στο ίδιο πνεύμα συνεχίζει ο Ολυμπιακός, ουσιαστικά στην ίδια προπονητική σχολή, αλλάζει λιγάκι η φιλοσοφία. Φεύγουμε πιο πολύ προς την επίθεση. Πάμε προς την επίθεση. Είναι πιο επιθετικογενής. Ο Αλγουαθήλ ακούσατε και από τον Αλέξανδρο Λοθάνο να λέει με ποια συστήματα, βασικά είναι η ίδια η λογική, με ποιες παραλλαγές θέλει να παίζει η ομάδα του. Και θα τα δούμε όλα αυτά στο χορτάρι, παιδιά. Θα δούμε ποιους θα βάλει από τους καινούριους, θα δούμε το σύστημα που θα παίξει, θα δούμε τι θα αλλάξει από τις πρώτες κιόλας μέρες, τον πρώτο κιόλας αγώνα με τον Όφη στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτά ρωτάει ένας φίλος για τον Ικάρντι, γράφτηκε. Είναι αυτό που συζητούσα χθες όταν πίεζα για το θέμα Αλγουαθήλ και του ανέφερα και το όνομα του Μπάμπη, τον Μπάμπη Παπάζογλου. Όταν τον πίεζα, αν ο Ολυμπιακός θα μείνει με το Γιάρεμτσουκ που δηλώθηκε και μπήκε αλλαγή στο κύπελο με το Βόλο στο 3-2 προχθές το βράδυ, ή αν θα πάει και για έναν ακόμα παίκτη μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Από ό,τι φαίνεται και ανεξάρτητα από το πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία, η αναζήτηση δηλαδή ενός ακόμη φόρ, ο Ολυμπιακός ψάχνει όλους τους διαθέσιμους, εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές και λύσεις αυτή τη στιγμή, και ο Ικάρντι είναι μια λύση. Τώρα αν θα γίνει μεταγραφή δεν μπορώ να ξέρω. Θα το συζητήσει ο Κορδόν με τον Αλγουαθήλ. Αλλά φαίνεται λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια, γιατί πέρα από τη League Phase του Europa και το τι θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτός είναι πλέον ο πρώτος και μεγαλύτερος στόχος και γι' αυτό έγινε και η αλλαγή του προπονητή. Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο Πάνθεον των Πειραιωτών και ο νέος προπονητής είναι ο Ιμανόλ Αλγουαθήλ. Αυτά λοιπόν. Γιάννης Κωσταράκης είναι στους ήχους. Δεν πρόλαβα να πω το όνομά σου, Γιάννη, γιατί έπρεπε να προλάβω Αλέξανδρο Λοθάνο από τη Βαρκελόνη, και Άγγελος Μπάτζιος είναι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Θα πάμε με τραγουδάκι. Τι έχεις διαλέξει σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Πολύ καυτή θα είναι η Τάιλα με το Water. Ναι. Και μετά θα γυρίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο ειρήνης, το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μιλώντας στο ΕΡΤ News. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο, μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε ένα κοινό τόπο, ανέφερε. Σταθερή θέση μας δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στις αρχές η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης όταν έφτασε στο ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στο Γιώργο Μαζωνάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Η πλάσμα αφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε χώρο ιατρείου, είναι μια σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών, τόνισε στο ET News Radio 105,8 ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Στον Κατσικά Ιωαννίνων το απόγευμα η ταφή του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά έθριωσε ως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαραδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, Γιάννη Κωνσταράκη, χαμηλώνεις λιγάκι. Γιάννη Κωνσταράκη, χαμηλώνεις λιγάκι. Δεύτερο μέρος στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Έχουμε προημιτελικούς, ημιτελικούς και τελικούς πλέον ζωντανά από την ΕΡΤ2 Sport και τα άλλα διαδικτυακά μας κανάλια για το παγκόσμιο κύπελο μπάσκετ των γυναικών. Εδώ, στο παιχνίδι που διεξάγεται τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το χρυσό, έχουν σαρώσει με double score σταθερά την Ουγγαρία. Τώρα είναι 72-35. Μεταδίδει ο Κώστας Χαλβατσιώτης. Μια γεύση απλά θα πάρουμε, Γιάννη. Ανέβασε τον ήχο της ΕΡΤ2 για να πάμε μετά, Άγγελε Μπάτζιε, για να πάμε μετά στο Χρήστο Κοντό.
1: 74-37. Μπόστον μοιράζει, Κλάρκ, η προσποίηση, η ασίστ και το τελείωμα της Κόλιερ, 76-37. Και όμως θα πάει στα αποδυτήρια η Σιτρών, δεν νιώθει καλά. Η Τέρνερ αστόχησε από κοντά. Μπόστον για την Κόλιερ στο high-low. Άλλο ένα καλάθι, 78-37 η διαφορά στους 41 πόντους και έχουμε time out.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πάνε full, όχι απλά για τελικό, για να σαρώσουν και πάλι το χρυσό. Να δούμε αν μπορεί κάποια άλλη εθνική ομάδα να τις σταματήσει. Λοιπόν, τραγουδάκι για να υποδεχτούμε πρώτα Γιώργο Τότσικα. Πρώτα Γιώργο Τότσικα από Θεσσαλονίκη, γιατί ο Άρης παίζει κιόλας σήμερα. Έκανε και μια μεταγραφή από ό,τι φαίνεται. Μια ακόμη, παίζει σήμερα, 6 παρατέταρτο. Είναι το τελευταίο παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Παίζει στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Should we just search romantic comedies on Netflix and then see what we find?

0: Λοιπόν, πρώτα Γιώργος Τότσικας, μετά Χρήστος Κοντός και για τη μείωση της ποινής του Ντέσσερς και για το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αλλά τώρα για τον Άρη θα τα πούμε. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τότσικα. Γιώργο, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν μας καλείτε.
0: Εντάξει, είδες. Τώρα σου δίνουμε μια προτεραιότητα τώρα έναντι Χρήστου Κοντού Κολοσσού αυτή τη στιγμή. Είναι σαν, το, σαν τον Κολοσσό της Ρόδου ή της Δρόμης, ναι.
1: Εντάξει, ωραία, καλά το πω. Κολοσσέων, παλιός κινηματογράφος και είναι και...
0: Έκανε μεταγραφή ο Άρης, Γιώργο μου.
1: Έκανε μεταγραφή, προφανώς για να το χαλαρώσουμε λίγο,
0: ναι.
1: Ψάχνε στόπερ από σουτ.
0: Ναι.
1: Γιατί ο τελευταίος ήταν ο Σούταλο, τώρα πήρε το Σούταρ. Λοιπόν, έστω και στις 10 Σεπτέμβρη, με τον Θόδωρο Καρυπίδη να συμπληρώνει χθες 9 του Σεπτέμβρη, 11 χρόνια από τότε που πέρασε για πρώτη φορά ως ηγέτης, διοικητικός ηγέτης του Άρη. Τότε βέβαια ο Άρης ήταν στην τρίτη εθνική και ήταν απλά με τον τίτλο του εφόρου, του έφορα που λέγαμε παλιά. Έκλεισε τον δεύτερο στόπερ και μάλιστα νομίζω είναι από τις πιο ηχηρές, αν όχι πιο ηχηρή μεταγραφή. Βάζουμε έξω από το κάδρο τον Μάνου Γκαρσία για πολλούς και διαφόρους λόγους, τον Τζον Σούταρ. Κλείνει 25 Σεπτεμβρίου τα 30 του χρόνια, είναι γεννημένος στις 25 Σεπτεμβρίου του 1999. Αρχηγός της Rangers, ήταν στην αποστολή της Εθνικής Σκωτίας στο πρόσωπο του Μουντιάλ που είδαμε χωρίς να αγωνιστεί στα τρία παιχνίδια της Εθνικής. Και για τον Χρήστο Κοντό, το ρεπόρτερ και φίλο του Παναθηναϊκού, και για τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, αλλά κυρίως και τους ρεπόρτερ της Εθνικής Ομάδας, είναι γνώρι μας, γιατί έχει παίξει και στα τέσσερα μάτς, είτε για τα προγραμματικά του παγκοσμίου κυπέλου με την Ελλάδα, αφορώντας την φανέλα της Εθνικής Σκωτίας, αλλά και στα δύο παιχνίδια της Σκωτίας κόντρα στην Ελλάδα για το Nations League. Ήταν μέλος της ομάδας της Σκωτίας, η οποία πήρε στη θέση της ελληνικής ομάδας στο εισιτήριο για το Μουντιάλ. Ήταν μάλιστα βασικός και σε αυτό το παιχνίδι, το 3-2 και το 3-1. Είναι δηλαδή ένας παίχτης μπαρούτο καπνισμένος, ένας παίχτης που αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο. Αυτό βέβαια που προέκυψε από την δική μας μικρή έρευνα, γιατί δεν έχει πολλά λεπτά, που ανακοινώθηκε η συμφωνία, να πω εδώ να συμπληρώσω ότι το παρέλειψα, είναι για 3 χρόνια με την Rangers και με τον ποδοσφαιριστή. Ίσως έφυγε την Κυριακή ανήμερα του Ντέρμπι Πάο Κάρι στη Θεσσαλονίκη να περάσει από Δευτέρα εξετάσεις και να απογράψει. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι ήταν αβέβαιο το μέλλον του στη Rangers. Δεν τον ήθελε ο προπονητής ο Ντέρεκ Μακίνες. Δεν ήταν στα πλάνα του. Έκλεισε η αγορά στη Σκωτία, αλλά έψαξε και αυτός μια λύση για να συνεχίσει, έχοντας μάλιστα αγωνιστεί 132 φορές με τη Rangers, 4 goal 2 assist, 162 με την Hearts της Σκωτίας και με την Dundee, ομάδα από την οποία ξεκίνησε βέβαια την καριέρα του. Δηλαδή είναι ένας διεθνής με 24 συμμετοχές και 2 goal. Νομίζω ότι βάσει του γραφικού του είναι η πιο ποιοτική μεταγραφή του Άρη σε ό,τι αφορά το κομμάτι το μεταγραφικό, έστω και 10 Σεπτέμβρη, γιατί ο Άρης, όπως είδαμε και στο Βατερλό του περασμένου Σαββάτου στην Νέα Φιλαδέλφεια, δεν είχε στόπερ. Ο Σούταλο είχε ο Κουράτης μόλις καταφτάσει, δεν ήταν 100% έτοιμος. Βαφτίστηκε ο Γένσεν στόπερ και όλα τα άλλα είναι ιστορία για τον Φαμπιάνο,
0: για τις δραματίες
1: και λογικά θα επιστρέψει με το ΠΑΟ. Σε Τούμπα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι έτσι ένα σύντομο story.
0: Ναι, σήμερα ένα παιχνίδι για το κύπελο με τον Αστέρα και, και δύο κουβέντες γιατί θα το αναλύσουμε αντίδραση αύριο για τον ντέρμπι.
1: Απλά πέρασε στα ψηλά και νομίζω πρέπει να το πούμε ότι ο γιος του Ρουμπέν Ρέγιες είναι παίκτης ΣΑΕΚ. Δεν ανακοινώθηκε επίσημα. Αλλά και αυτό είναι ένα έτσι οξύμορο του Άρη. Δηλαδή είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο Άρης έχει θέλει τερματοφύλακα. Ο γιος του τεχνικού διευθυντού ήταν βασικό στέλεχος πέρσι της ΚΑΠΑ 19, ήταν μάλιστα και στο τελικό με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο.
0: Ναι.
1: Και ήταν και από τους πρωταγωνιστές πιάνοντας πέναλτι, δηλαδή με τελικό τώρα με διαφεύγει με την Αδεξιοάρης του κυπέλου, με τον Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο. Και φέτος φοράει βέβαια τα κίτρινο μαύρα, και οι τερματοφύλακες έχουν άλλα χρώματα στις εμφανίσεις τους, αλλά είναι σε μια κίτρινο μαύρη ομάδα, αλλά αυτή τη ΣΑΕ. Ήταν και στην αποστολή μάλιστα στο προχθεσινό ΑΕΚΑΡΙ, γιατί κάπου 19-6-0 έχασε κάπου 19 το ΑΕΚΑΡΙ. Αυτό πέρασε πολύ στα ψηλά, μπεν κρυπτό, δεν ξέρω. αν δόθηκαν χρήματα, τι ακριβώς έγινε, ένας θεός ξέρει σε αυτή την υπόθεση. Αλλά είναι γεγονός ότι ο Μάριο Ρέγιες, γιος του Ρουμπέν Ρέγιες, Μάριο Κουίρο, Κουίρος Ρέγιες είναι το πλήρες όνομά του, ανήκει στην ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Δεν θέλουν
1: να υπάρχουν. Και τα καλύτερα σπίτια,
0: λέει. Βέβαια. Πολλές φορές οι πατεράδες δεν θέλουν τα παιδιά τους να είναι στην ίδια ομάδα που δουλεύουν οι ίδιοι.
1: Όχι, φίλε. Εντάξει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Ναι. Δηλαδή στο. Ήταν καλός για την ΚΑΠΑ 19 και.
0: Για πάμε, για πάμε τώρα. Για πάμε για το σημερινό και για.
1: No comment στα αγγλικά.
0: Ναι, ναι, ναι. No comment στα αγγλικά.
1: No comment. Στα ισπανικά δεν ξέρω εσύ και πολύ.
0: Προχώρα.
1: Πες μου.
0: Προχώρα. Το σημερινό παιχνίδι και το κυριακάτικο.
1: Το σημερινό είναι, είπαμε, μια διαδικασία αντίδρασης. Πρέπει να βγάλει βάρης. Θα υπάρχει χειροκρίσεων, γιατί είναι το μάτς της Κυριακής. Το κλασικό είναι κλασικό. Δύο ομάδες βέβαια που είναι στα σκηνιά. Ο Πάβο νομίζω έχει μεγαλύτερη κρίση. Και δεν χρειάζεται εγώ να λύσω. Αλλά ο Άρης θέλει σήμερα κόντρα στον Αστέρα, που και αυτός δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, να πάρει μια νίκη την πρώτη στη League Phase. Αν θα γίνουν λογικά αρκετές αλλαγές, είναι και αυτή η διαδικασία με τους δύο 2004 γεννημένους ποδοσφαιριστές και πιο από νεότερους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλουν μια ομάδα να βάλουν.
0: Με τον κανονισμό του κυπέλου, ναι, της ΕΠΟ. Ναι, της ΕΠΟ, ναι, ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα είναι δύο παιχνίδια που θέλω να κερδίσω. Θα είναι τρία συνεχόμενα εκτός έδρας. Δηλαδή ΑΕΚ, τώρα Τρίπολη, εκεί βέβαια που ο Άρης πέτυχε την πρώτη του φετινή νίκη στο πρωτάθλημα με την Καλαμάτα, γιατί ήταν η έδρα της Καλαμάτας. Έχει το ντέρμπι το κλασικό. Είναι μια εβδομάδα που ξεχωρίζουν, όπως λέγαμε, την κλασική έκφραση τα παιδιά από τους άντρες.
0: Ναι.
1: Και είναι για πρώτη φορά, εγώ δεν θυμάμαι από τότε που ήρθε και ο Γρηγορίου, που έχει να διαχειριστεί και μια πίεση, έτσι, και ένα βαρύ κλίμα. Βέβαια, ο ιστορικός θα μας θυμίσει ότι ο Άρης είχε πετύχει μια περήφανη νίκη μέσα στη Τούμπα μετά από μια βραδιά ντροπής για το σύλλογο, όταν είχε χάσει από τον Μπάς Γιάννινα με 0-5, παρακαλώ, στο Κλειάδος Κελίδης.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν είναι ο νός αυτός.
0: Ναι,
1: εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ένα γεγονός που το βάζουμε στη συζήτηση.
0: Λοιπόν, αν και εγώ διαφωνώ με τις ντροπές στον αθλητισμό, δεν θεωρώ τίποτα ντροπή, αλλά τέλος πάντων ήταν μια βαριά ήττα. Πολλές βαριές ήττες έχουμε δει. Εξάρες, εφτάρες, οχτάρες. Μην ασχολείσαι και μην ανησυχείς. Η ζωή συνεχίζεται.
1: Βραδιά ντροπή. Δεν πήραμε μετά τα μπουζούκια. Θα ανέβεις για ρέμο, δεν μου είπες.
0: Ήμουνα εκεί, είδα όλες τις ετοιμασίες. Δεν αρκεί αυτό.
1: Αρκεί.
0: Η απάντηση που σου δίνω είναι ότι αν προλαβαίνω, ναι.
1: Εντάξει, βέβαια, εσύ είσαι της παλιάς.
0: Εγώ δεν σου λέω το όχι του Ρέμου. Πες μου το όχι σου και εγώ θα το αντέξω. Σου λέω ναι.
1: Δεν φταίει εσύ που την αγαπώ, εγώ το χάνω. Λοιπόν,
0: και πες μου και για μην ξεχάσω. Μην ξεχάσω. Μην ξεχάσω. Μην ξεχάσω. Πες μου για την πρόσθετη κερκίδα στο Αλεξάνδριο. Είδα κάτι φωτογραφίες.
1: Άρχισαν να κυκλοφορούν φωτογραφίες.
0: Βέβαια. Εγώ έχω μία. Έχω μία.
1: Εγώ έχω πολλές, απλά υπήρχε μια παράκληση, να το πω, από τους ανθρώπους του Άρη και γενικότερα από τη ΣΕΤΚΑ, ότι για να μην τρελάνουμε και τον κόσμο, θα το πάμε βήμα-βήμα, step by step. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε και μια ευρεία ενημέρωση. Γίνονται πολλά και σημαντικά πράγματα στο Palette Sport. Και μάλιστα κάποια στιγμή λέγαμε ότι ο κόσμος μας ρωτάει, θα είναι ασφαλής, είναι αυτή η κερκίδα.
0: Μα αυτό ήθελα να σου πω, γιατί αυτή την κατασκευή που βλέπω.
1: Θέσεων,
0: μια σιδηροκατασκευή είδα στη φωτογραφία.
1: Ωραία. Είναι ό,τι αντίστοιχο είναι η απάντηση που έχουμε από τη συμμαχή, ότι υπάρχει στη θύρα 13 στο ΆΚΑ του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει τέτοιο.
0: Ναι, υπάρχει μια πρόσθετη κερκίδα εκεί κάτω.
1: Αυτό ακριβώς είναι η ίδια τεχνολογία, το ίδιο know-how, το ίδιο σκεπτικό και η ίδια εικόνα, βέβαια, τηρουμένων των αλλαγιών, για να μην παρεξηγηθώ. Είναι με όλες τις προδιαγραφές, έχουν γίνει όλες οι μελέτες. Είναι 600 θέσεων, γιατί υπήρχε και δική μας, και οφείλω να το πω και εγώ, που δεν τα ξέρουμε όλα, όταν στη συνέντευξη που στην παρουσίαση του Σπανούλη, που προηγήθηκε ο απολογισμός της Κεράρης, Υπόθηκε ότι θα υπάρξουν χίλιες θέσεις και όλοι είπαμε καλά. Εκεί πόσο μια συνεργοκατασκευή, όπως λέμε τώρα, θα είναι χίλιες θέσεις. Είναι γύρω σε 600 θα είναι θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Που θα καλύψουν τις ανάγκες του Άρη και με τα δημοσιογραφικά που περιορίζονται και με κάποιες άλλες αλλαγές. Πιο στενά οι θέσεις σε sitco courts, έτσι τα λέμε και στα NBA. Λοιπόν, καρέκλες, πολυθρόνες και με μια άλλη, πώς θα το πω έτσι, αρχιτεκτονική παρέμβαση και κατανομή στο Αλεξάνδριο θα φτάσει το νούμερο των 1000 θέσεων το θρηλυκό Palette Sport, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί δεν παρακολουθήσω όλες τις εκπομπές σου, υπάρχει, είναι ξεκάθαρο από τον Άρη ότι ό,τι και να γίνει, καινούργιο γήπεδο να γίνει και το προπονητήριο εδώ που θα λέμε ότι θα γίνει και ακούσαμε σε περίοδους βέβαια δες ότι θα γίνει, το Palette Sport θα είναι η εμβληματική καρδιά, αν μπορώ να πω έτσι, του Πάλι Ποτέ Αυτοκράτορα. Δηλαδή θα είναι εκεί, θα είναι γήπεδο, μπορεί να είναι και χώρος συναυλιών, δηλαδή αν θέλει ο Ρέμος είναι χειμώνας π.χ. να κάνει κάποια συναυλία ή κάποιο μεγάλο ξενοσυγκρότημα μπορεί να το κάνει, θα είναι και εμπορικό κέντρο, θα είναι τα τμήματα όλα του συλλόγου, θα είναι μια κυτρινόμαυρη καρδιά του Αυτοκράτορα, αν δεν υπερβάλλω και εγώ στο χαρακτηρισμό μου. Πέρα από την όποια εξέλιξη μάλιστα μπορεί να έχει η νέα ιδιοκτησία με τον Ρίτσαρντ Σάου και την λοιπή.
0: Τώρα πάει στην Κύπρο, Άρισε, για το τουρνουά. Λέω για το
1: μπάσκετ. Ναι, από σήμερα, άρωμα EuroLeague, να το δούμε και στην πράξη. Με απουσίες, οκ. Okay. Ήδη ανακοίνωσε πριν λίγο, αυτονόητο ήταν, ότι η Γκαέρες, ότι υπάρχει sold out στην κερκίδα των φίλων του Άρη. Εντάξει, είναι μεγάλες ομάδες τώρα, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Ολυμπιακός, Άρης. Είναι επόμενο αυτό. Δυνατά τεστ, βέβαια, δεν είναι μόνο στον Άρη, σε όλες τις ομάδες τώρα, για να μην γκρινιάζουμε για τον Άρη, και ούτε κανένας σπανούλης, κανένας ζητεί να πει έχουμε εμείς τραυματίες, όλοι έχουμε τραυματίες. Το βλέπουμε, έτσι δεν χρειάζεται να πούμε τις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά θα αποσιάσω σίγουρα ο Μοκούχα, ο Τανούλης, ο οποίος η προοπτική είναι να επιστρέψει πριν από το πρώτο μάτς εκεί με τη Λεμάν, ο Πουλιανίτης, και θα αποφασιστεί για τον Γιώργο, ο οποίος είχε μια ίωση, ίσως προφυλαχτεί για να προσέχουμε, για να έχουμε, όπως το λένε.
0: Μάλιστα.
1: Στον Άρη. Θα είναι ωραίο έτσι να δούμε.
0: Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό.
1: Πράγματα, όχι βιαστικά συμπεράσματα. Είναι στοίχημα και για τον Σπανούλη. 10 νέοι παίχτες. Και 2 για πρώτη φορά πέρασαν και τον Ατλαντικό. Να δούμε, να το δούμε στην πράξη, στο παρκέ.
0: Υπομονή, ευχαριστώ.
1: Εκεί στηρίζουν τον γαμπρό.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

Λοιπόν, ο προημιτελικός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ουγγαρίας για το παγκόσμιο κύπελλο του μπάσκετ που μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΔΙΟ θυμίζει την μονομαχία στην αρένα Λιοντάρια με Χριστιανούς. 99-49. Πολύ άνηση η πρώτη αυτή προημιτελική μάχη. Είπαμε φαβορή Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ στην Αθήνα για να ακούσει τους VAR διαλόγους του Ολυμπιακού Σταδίου. Είναι μια διαδικασία που έχουν ακολουθήσει και άλλες ομάδες. Δεν είναι ευρέως γνωστή, αλλά έχουν δικαίωμα οι ομάδες να ζητήσουν τους διαλόγους μεταξύ του βαρίστα και του διαιτητή έπειτα από ένα παιχνίδι. Και έκανε σχετικό αίτημα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ειδικά στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για τη φάση του πέναλτι στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, μιλάω. Και έτσι, αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ έχει έρθει για να ακούσει τους διαλόγους για το πέναλτι που δεν καταλογίστηκε στο 33ο λεπτό. Μιλάμε για την ανατροπή του Φαν Ντρόγκελεν στον Έντι Αγιέ.

0: Λοιπόν, εξαναβολής παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο με την Κηφισιά και μείωση της ποινής του Ντέστερ. Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Βαγγέλη μου. Γεια σου, κύριε Πρόεδρε.
0: Τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλά, μια χαρά. Εντάξει, η ομάδα πάει για τρίτη σερή νίκη στο πρωτάθλημα και πέμπτη συνολικά, γιατί έχουν προηγηθεί και άλλη μία στο κύπελο και άλλη μία στην Ευρώπη. Οπότε έχει πει σε ένα καλό ρυθμό καταφέρει ο Παναθηναϊκός και μείνει σε αυτό το mood να κερδίζει τα παιχνίδια. Θα χτίσει αυτοπεποίθηση, θα κρατήσει ψηλά στη βαθμολογία, θα μεταφέρει το άγχος στους αντιπάλους και θα κάνει μια σοβαρή δήλωση για την διεκδίκηση, όχι για την διεκδίκηση, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δηλαδή, νομίζω ότι Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι δομημένος, αν πάρει χρόνο και εμπιστοσύνη και βελτιωθεί ως ομάδα στο βαθμό που περιμένουμε, θα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου.
0: Είπαμε μείωση ποινής τέσσερις.
1: Αναμενόμενο.
0: Ναι, από τρεις σε μία.
1: Ναι, με βάση την λογική όχι, γιατί όντως αυτό που έκανε ο τέσσερις τιμωρείται με βάση κανονισμούς, με το πνεύμα των κανονισμών, με τρεις αγωνιστικές. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, έτσι μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει διαδικασμένο, ακριβώς για την ίδια περίπτωση με τον Μπολίβαρ της Καλαμάτας, η ίδια επιτροπή το εκτίμησε αυτό. Στην πρώτη αγωνιστική ο Μπολίβαρ αποκλήθηκε λίγο πριν το φινάλε του αγώνα με τον Άρη. Ο διαιτητής έγραψε για βίαιη αντίδραση και όχι βιοπραγία. Έφαγε τρεις αγωνιστικές πρωτοδίκως, πήγε η Καλαμάτα στο δεύτερο βάθμιο και ακριβώς επειδή δεν έγραφε τη λέξη βιοπραγία το φιλαγόνος, που είναι προαπαιτούμενη για τις τρεις αγωνιστικές με βάση τους κανονισμούς, οι τρεις αγωνιστικές γίνανε μία. Ακριβώς το ίδιο συνέβη με την περίπτωση του Ντέσσερς. Δεν έγραψε ο διαιτητής βιοπραγία, η λέξη κλειδί δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις, έγραψε βίαιη διαγωγή, η οποία είναι μια έννοια πάρα πολύ αιώλη. Ο καθένας όπως θέλει την ερμηνεύει, δεν είναι συγκεκριμένη, δεν είναι to the point που λέμε νομικά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πάτησε ο Παναθηναϊκός πάνω στο δικασμένο του Μπολίβαρ και μείωσε την ποινή του πανηγυρίκα. Δηλαδή θα ήταν αδιανόητο η ίδια επιτροπή που έχει εκδικάσει δύο παρεμφερείς ακριβώς πανομοιότυπες υποθέσεις, με την έννοια ότι το ίδιο πράγμα ακριβώς γράφει και στο φιλαγόνος και στη μία και στην άλλη, στη μία να πάει μία και στην άλλη να μείνει τρεις. Οπότε από νομικής πλευράς ήταν απόλυτα αναμενόμενο να πέσει ποινή από τρεις σε μία αγωνιστική. Αυτό βέβαια όμως δεν σημαίνει ότι το νόμιμο είναι και ηθικό, έτσι. Ότι το νόμιμο αποδίδει και πραγματική δικαιοσύνη, γιατί ποδοσφαιρικά, με ποδοσφαιρικά κριτήρια, αυτό που έκανε ο Ντέσσερις τιμωρείται με τρεις αγωνιστικές. Η όλη φασαρία είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι παραπανήσιο, αυτό με τον Πανετολικό, γιατί το επόμενο είναι με το Κηφισιά στο κύπελο, που ούτως ή άλλως πιθανόν θα γίνει για ένα εκτεταμένο rotation. Οπότε μπορεί και να μην παίξει καθόλου, που λέει ο λόγος, με την Κηφισιά στο κύπελο. Η στόχευση ήταν να μείνει λίγο σε ρυθμό αγώνων, να πάρει αυτά τα ταρτάκια 20 λεπτά που του δίνει ο προπονητής. Αυτό είναι το βασικό, να μην αποκοπεί από την ομάδα για τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Χάνει το σημερινό με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα. Δεν θα έπαιζε με τον Πανετολικό και με την Κηφισιά. Με την Κηφισιά στο κύπελο πιθανόν να μην το βάλει καθόλου. Και έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ουσιαστικά ένα παιχνίδι είναι αυτό το 20 λεπτό, μισή ώρα, πόσο θα παίξει με τον Πανετολικό μεθαύριο και εκεί.
0: Λοιπόν, ωραία, έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Καλό μεσημέρι, καλή δουλειά.
1: Καλή κατάσταση. Ομάδα.
0: Ναι.
1: Είπαμε, είναι μια νέα ομάδα, θρέφεται με τα αποτελέσματα.
0: Έτσι είναι.
1: Όσο τα αποτελέσματα είναι καλά, τόσο κερδίζει εμπιστοσύνη και ψηλώνει, παίρνει πόντο σου. Μεγαλώνει.
0: Ευχαριστώ πολύ, Χριστό. Καλό μεσημέρι. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και το σημερινό Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με ένα ωραίο τραγουδάκι που θα διαλέξει ο Γιάννης Κωσταράκης από την δική μας λίστα. Θα κλείσουμε για να έρθει ο Βασίλης Μότσης. Ο Βασίλης Μότσης δεν είναι στη ραδιοεφημερίδα σήμερα. Για τις επόμενες δύο ώρες να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Κωσταράκη και τον Άγγελο Μπάτζιο για την συνεργασία και να σας ανανεώσω το ραντεβού, το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία και μέχρι τις 2. Καλό μεσημέρι.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
4: Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος, εκεί όπου θα ξεκινήσουμε με το παιχνίδι της Φενέρμπαξε με τη Ρώμα, σε ένα μάτσο που ειδικά για τη Φενέρ είναι ειδική σημασία, με δεδομένο ότι μετά από 18 χρόνια επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και με την έμφαση στο σκοράρισμα που έχουν και οι δύο, νομίζω το να σκοράρουν και η Φενέρ αλλά και η Ρωμαία είναι πάρα πολύ πιθανό. Πρόσωπο αναμφίβολα του αγώνα είναι ο Ρωμελού Λουκάκου, αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε κατά πόσο και η απουσία του Πελεγκρίνη, ο οποίος είναι στη μεσαία γραμμή της Ρώμα, θα επηρεάσει τη Ρώμα όσον αφορά για την νικήτρια του αγώνα που θα έλεγα ότι η ισοπαλία καραδοκεί. Εμείς όμως κρατάμε το Χ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, τον goal-goal με συγχωρείτε, στο συγκεκριμένο παιχνίδι με απόδοση 1.60. Αφήνουμε αυτόν τον αγώνα και πάμε σε ένα άλλο μάτς εκεί όπου η Bayern αντιμετωπίζει την Bodo Glimt. Όλες οι αναφορές, όλα τα στοιχεία συνηγορούν και συνδυάζουν μια νίκη της Bayern με εμφατικό τρόπο, με πάρα πολλά goal. Χωρίς να διαφωνούμε εμέσως, αλλά και με αποδόσεις οι οποίες είναι πάρα, πάρα πολύ χαμηλές, προσωπικά θα πάω λίγο με την Bodo Glimt, η οποία εξακολουθεί να εντυπωσιάζει, μια ομάδα τα οποία τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημά της, είναι στην κορυφή και νομίζω ότι έχει όλες τις προδιαγραφές να πετύχει ακόμα και ένα γκολ. Μπορεί να δεχτεί πάρα πολλά η Bodo Glimt, αλλά το να σκοράρει δεν είναι απίθανο και γι' αυτό το 1.70 κατά την άποψή μου είναι μια καλή περίπτωση για να πάμε και σε αυτό το match στο goal-goal μετά τον προηγούμενο αγώνα που επιλέξαμε. Και μοναδικό στήριγμα σε γηπεδούχο είναι αυτό ανάμεσα στην Eindhoven και τη Σαχτάρ. Σίγουρα το 1.55 δεν είναι καμία απόδοση φοβερή και τρομερή, όμως το γεγονός ότι η Eindhoven είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, η Σαχτάρ αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως με την απουσία του βασικού τερματοφύλακα, νομίζω ότι δεδομένη χρονική στιγμή σε αυτή την πρώτη αγωνιστική της League Phase καθορίζει αρκετά για την τελική έκβαση του αγώνα και για το πιθανό άσο της Eindhoven κοντά στο 1.55. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, Bayern Bodo Glimt goal-goal στο 1.60 και περίπου στην ίδια τιμή το Fenerbahce με τη Ρώμα. Αυτή είναι η τριάδα για σήμερα. Πολλά περισσότερα θα πούμε το Σάββατο και την Κυριακή λίγο μετά τη μία.

φίλες και φίλοι της Έρας που χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 11 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Βασίλης Μόνης στο μικρόφωνο. Είχαμε πριν από περίπου μία ώρα την επισημοποίηση της ανάληψης τεχνικής ηγεσίας του Ολυμπιακού από τον επίσης Βάσκο, όπως και ο Μεντιλίμπαρ, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ξεκινά η εποχή του, ανεπίσημα βεβαίως το απόγευμα, με την πρώτη του προπόνηση και βεβαίως με τον πρώτο αγώνα κολούδος, στον οποίο θα κάτσει στον πάγκο των Ερυθρολεύκων το προσεχέ Σάββατο με αντίπαλο τον Όφη στις 7 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Θα πούμε λεπτομέρειες στην πορεία με τον Γιάννη Ράνιο. Είχαμε χθες βράδυ την ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού της λήξης της συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ. Λίγο μετά κυκλοφόρησε και το όνομα του Ιμανόλ Αλγκουάθιλ, ο οποίος λίγο μετά τα μεσάνυχτα έφτασε και στη χώρα μας για να κάνει σήμερα, επαναλαμβάνω, την πρώτη του προπόνηση με τους Ερυθρόλευκους. Θα πούμε με τον Γιάννη πώς οδηγήθηκε ο Ολυμπιακός σε αυτήν την απόφαση. Επίσης θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Χρήστο Κοντό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σήμερα στις 9 και 4 υποδέχεται την Κηφισιά σε ξαναπολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Στόχος των Πρασίνων είναι το 3-3 στο πρωτάθλημα. Η Κηφισιά απ' την άλλη να οδηγεί σε απώλεια βαθμών μία ακόμη από τις μεγάλες ομάδες, μετά το 1-1 με την ΑΕΚ στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας στην δεύτερη αγωνιστική. Θα πούμε αργότερα και για το ρεπορτάζ της Κηφισιάς παρέα με τον Άγγελο Μπάτζιο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σήμερα έμαθε για την απόφαση Επιτροπής Εφέσεων που δικαίωσε την έφεσή του σε σχέση με την τιμωρία του Ντέσσερς, η οποία μειώθηκε από τις 3 στη 1 αγωνιστική. Έτσι λοιπόν ο Σίριλ Ντέσσερς δεν θα αγωνιστεί σήμερα λόγω της αποβολής του στο μάτς, στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, αλλά θα είναι διαθέσιμος για τα επόμενα παιχνίδια των Πρασίνων. Ο Άρης έκανε μεταγραφή, έχει συμφωνήσει, δεν έχει επισημοποιήσει τη μεταγραφή, έχει συμφωνήσει με τη Rangers για την απόκτηση του Τζον Σούταρ, που είναι 29 χρονών, διεθνής Σκοτσέζος κεντρικός αμυντικός. Αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα την Κυριακή, έτσι, για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διαρκείας 3 ετών στους κίτρινους, που θέλαν οπωσδήποτε στόπερ και τον βρήκαν λοιπόν στο πρόσωπο του Σούταρ. Επίσης είχαμε σήμερα και δηλώσεις από τον Γιάκιτς για την απόφασή του να επιλέξει τον ΠΑΟΚ, μεταγραφή η οποία ανακοινώθηκε χθες από τον δικέφαλο του Βορρά, ο κεντρικός μέσος, ο Γιάκιτς. Επίσης ο ΠΑΟΚ κινείται, ξεκολουθεί να ψάχνει στο μεταγραφικό παζάρι, κυρίως για φορ, αλλά όχι μόνο. Ενώ άνθρωποι του έφτασαν σήμερα στην Αθήνα, ούτως ώστε να επισκεφτούν την αίθουσα όπου στεγάζεται το ΒΑΡ και εκεί να ακούσουν τους διαλόγους του Τσβάιερ, του διαιτή του ντέρμπι του Παναθηναϊκού και εκείνου που ήταν στο ΒΑΡ, για τον λόγο για τον οποίο δεν δόθηκε το πέναλτι στον Ινδία. Γιατί υπόθηκε, δηλαδή, αν υπόθηκε κάτι μεταξύ των διαιτητών στο ΒΑΡ. Αυτό έχει ξαναγίνει, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, είναι η πρώτη φορά που γίνεται φέτος.

0: Έχουμε και άλλα θέματα για τα οποία θα συζητήσουμε και στη διάρκεια της εκπομπής. Θα ακούσουμε και την Πίκη Σπύρου στο φινάλε της ραδιοεφημερίδας να μας μιλά για την τελετή αφήσης Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων που θα γίνουν στο Ντακάρ τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, ναι. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Ράνιο να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, τα θέματα τα οποία κυριαρχούν στην επικαιρότητα, με δεδομένο ότι εδώ και μία ώρα έχει επισήμως νέο προπονητή, τον Ιμανόλ Αλ-Γκουαθίλ. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι και εσένα και τους φίλους ακροατές.
0: Έγιναν, ήταν καταιγιστικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι από χθες το

0: βράδυ. Φαντάζομαι όμως ότι η προεργασία έχει γίνει εδώ και καιρό.
1: Προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο έγινε την τελευταία στιγμή και στο πόδι. Mm-hmm. Και μάλιστα θυμίζω ότι εκτός από την περίπτωση του Αλγουαθίλ, ο οποίος και επίσημα ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από τον Ολυμπιακό, είχαμε και χθες τον Αντώνιο Κορδόν στη θέση του Κοβάσεβιτς. Και εδώ υπήρχε έτσι η απαραίτητη διεργασία, η αντικατάσταση σε ένα κομβικό σημείο. Και μάλιστα μαζί με τον Μονκάδα και ο Κορδόν έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός πάει στην επόμενη μέρα μετά τον, με τη Λίμπαρ, με έναν Βάσκο προπονητή, πολλά υποσχόμενο, και βεβαίως ένα πλάνο το οποίο θα μπορέσει να το υπηρετήσει σύμφωνα με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, με τους παίχτες που έχει και ενδεχομένως με τον ή τους παίχτες που θα πάρει από εδώ και πέρα.
0: Ωραία, ας τα βάλουμε έτσι μια σειρά, συζητήσουμε για τον νέο πρώτα, έτσι, για τον Αλγουαθίλ. Ο οποίος είναι ένας προπονητής που σχεδόν το σύνολο της καριέρας του έτσι το έχει περάσει στη Real Sociedad, είτε ως παίκτης, είτε ως προπονητής των Ακαδημιών, μετά δεύτερης ομάδας και της πρώτης ομάδας για μια 7 ετία. Με εξαίρεση ένα πέρασμα από τη Σαουδική Αραβία.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα το γεγονός ότι υπήρχαν εγκομιαστικά σχόλια κατά καιρούς από συναδέλφους του πολύ υψηλού επίπεδου, mm-hmm. τον Λουίς Ενρίκε, τον Μουρίνιο, αν προτιμάς, για τη δουλειά την οποία έκανε σε ένα δύσκολο και απαιτητικό κλαμπ. Και βγάζοντας και παίκτες οι οποίοι απέκτησαν και μεταπολιτική αξία οφειλώντας στο σύλλογο και προοδεύοντας, χωρίς όμως να χάνει κάτι από αυτό το οποίο πρέσβευε μια λεγόμενη μικρομεσαία ομάδα της Λα Λίγκα. Το στυλ παιχνιδιού είναι αυτό το οποίο κρατάμε, και πάνω σε αυτό το οποίο προσδοκά ο Ολυμπιακός, να δει το κάτι διαφορετικό, το κάτι φρέσκο και να παίρνει αποτελέσματα και να αποδίδει ωραίο ποδόσφαιρο και να εκμεταλλεύεται στο έπακρο όλο αυτό το ρόστερ το οποίο έχει.
0: Και τι λένε οι πληροφορίες, διότι εγώ εντάξει δεν έχω δει πολύ τη Real Sociedad, έτσι για το στυλ ποδοσφαίρου που παίζει ο Αλγουαθίλ. Διάβαζα για ανάπτυξη από ένα build-up, έτσι όπως το λέμε, τέλος πάντων, χτίσιμο από πίσω του παιχνιδιού.
1: Κοίταξε, η δυνατότητα να μεταλλάσσει σχηματισμούς και μορφές στο παιχνίδι του από παιχνίδι σε παιχνίδι και κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του στοιχεία. Δηλαδή δεν έχει ένα συγκεκριμένο μονότονο μοτίβο πάνω στο οποίο αυτό ξέρει, αυτό εμπιστεύεται, με αυτό δουλεύει. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι θα δούμε κυρίως πέρα από την τετράδα της άμυνας, τετράδα των χαφ στην ευθεία ως επιτοπλίστων, έναν λίγο πιο προωθημένο και καθαρό εμοφόρ. Αυτό ίσως να συνεπάγεται λίγο και με το στυλ παιχνιδιού παιχτών που ίσως είχαν παραγωνιστεί και θα έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής τώρα με τον νέο προπονητή.
0: Όπως ο Γιάννη, δηλαδή.
1: Κοίταξε, για παράδειγμα, μπορείς να δεις ενδεχομένως το Φορτούνι, λέω εγώ τώρα, να παίζει πίσω από τον Φορ και όχι ως εξτρέμ, mm-hmm. για παράδειγμα. Mm-hmm. Ενδεχομένως το ίδιο να ισχύει και για τον Ζώτα. Να μην είναι αναγκασμένος να πηγαίνει στα πλάγια. Να θέλει περισσότερο ταχυδυναμικούς παίχτες στα χαφ. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε στην πορεία. Εγώ αυτό το οποίο έχω να καταγράψω είναι ότι ήρθε μετά τα μεσάνυχτα στη χώρα μας. Έκανε μια πρώτη επαφή το πρωί και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Τα είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Το απόγευμα η ομάδα είχε κανονικά ρεπό, όπως συνηθίζεται μια φορά την εβδομάδα με το Μεντιλίμπαρ. Κόπηκε αυτό το ρεπό, οπότε θα υπάρξει προπόνηση, παύλα παρουσίαση περισσότερο, mm-hmm. του νέου τεχνικού στους παίχτες, να ανταλλάξουν τις πρώτες απόψεις, γνώμες, εν πάση περιπτώσει, και όλα αυτά 2-24 ώρα πριν το παιχνίδι με τον Όφη, που είναι για το πρωτάθλημα. Ένα παιχνίδι το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι Όφη είναι μια ομάδα που δεν αστειεύεται, μια ομάδα που βρίσκει αδυναμίες του αντιπάλου και τις εκμεταλλεύεται στο έπακρο.
0: Σωστό.
1: Και γι' αυτό θα έλεγα ότι πέφτει κατευθείαν στα βαθιά. Από τη μία πλευρά να δει πώς θα διαχειριστεί το ήδη υπάρχον υλικό, γιατί δεν υπάρχουν θαυματοποιοί μέσα σε μια-δύο μέρες, δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Και ταυτόχρονα πώς θα διαχειριστεί την ομάδα για τα επόμενα μάτς μέχρι τη διακοπή, δηλαδή και με την Γεγκελόνια και βεβαίως με την ομάδα του Λεβαδιακού.
0: Και η αλήθεια είναι, άρα θα κάτσει τον πάγκο, έτσι, αυτό δεν το συζητάμε, δηλαδή θα είναι μεθαύριο, ναι, στον πάγκο.
1: Δεν έχω ενημερωθεί για κάτι διαφορετικό, ναι, και ειδικά από τη στιγμή που ενημερώθηκε και ο ίδιος επίσημα πριν από λίγο από τους ερυθρόλεπτες.
0: Σωστό, σωστό, έχεις δίκιο. Και αυτό λέει η λογική. Και ο Όφη, θυμίζουμε φέτος ότι έχει νικήσει στην ΑΕΚ και στα πέναλτι στο Super Cup μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας και έχει πάρει ισοπαλία στο κύπελλο και από τον ΠΑΟΚ. Το 0-0 στην Τούμπα. Άρα, όντως, είναι ένας αντίπαλος. Δυνατός, ας το πούμε έτσι, για τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα.
1: Να ξεκαθαρίσουμε, ναι, κάτι. Δεν υπάρχει κανένας αδύναμος αντίπαλος στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. Και μάλιστα το πιο πρόσφατο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο στο πρωτάθλημα, με το 1-1. Που θεωρητικά λες ότι αυτός ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει αυτό το Βόλο. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Αν δεν μπεις μέσα, αν δεν πιέσεις, αν δεν επιβάλλεις ο ρυθμό σου, δεν σου χαρίζεται κανένας.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό το μάτς είχε τη βέβαια την ιδιαιτερότητα του τραυματισμού του Ελκάμπη, που σίγουρα σόκαρε τους πάντες. Και μετά ο Μεντιλίμπαρ ουσιαστικά απολύθηκε χθες. Γιατί προφανώς περί απόλυσης πρόκειται, αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει. Προφανώς είναι απόλυση. Με συγχωρείς. Ήθελα να πω ότι είχαμε δει και την ανακοίνωση της θύρας 7. Είχε γίνει πιο πριν βεβαίως συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ. Εκεί είχε υπάρξει στήριξη προς τον Βάσκο Τεχνικό. Αλλά είχε ζητήσει και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού των Ερυθρολεύκων.
1: Μάλιστα, θυμάσαι μαζί το λέγαμε ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει με τους οργανωμένους της θύρας 7 και λίγο πριν την απομάκρυνση του Μίτσελ. Οπότε ίσως ήταν ένα πρώτο σημάδι, η θύρα 7 η οποία αποχαιρέτησε το Μεντιλίμπαρ.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα, έτσι, τον ευχαρίστησε για όλα. Δεν υπάρχει άνθρωπος, κοίταξε αυτή τη στιγμή, που να πει κάτι αρνητικό, να κρατάει κακία. Δεν υπάρχει λόγος και για έναν άνθρωπο και ως στάση ζωής και ως χαρακτήρας και ως επικοινωνία είχε το δικό του κώδικα και γενικότερα άφησε ένα θετικό στίγμα και αποτύπωμα στην ομάδα. Το ζήτημα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν απέδιδε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βάζω τον επίλογο της περσινής χρονιάς, το ξεκίνημα της φετινής. Μια ομάδα που ακόμα ψαχνόταν παρά τις πάρα πολλές αλλαγές που έκανε, τις μεταγραφές. Και ήταν πράγματα στα οποία στον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν προτεραιότητα η αλλαγή, εξάντλησαν κάθε χρονικό περιθώριο που είχαν. Πήγαν σε αυτήν την αλλαγή θεωρώντας ότι τώρα στο ξεκίνημα της χρονιάς μπορούν να διορθωθούν αυτά τα κακό σχήματα. Mm-hmm. Αν θα το καταφέρουν ή όχι, είναι αυτό ένα πολύ διαφορετικό θέμα, θα το δούμε στην πορεία. Πάντως η κίνηση έγινε και περιμένουμε να δούμε τι σημαίνει αυτό και μεταγραφικά, γιατί ήδη υπάρχουν επαφές του Ολυμπιακού με επιθετικούς. Ήδη έχει διαρρεύσει και το όνομα του Ικάρντι ως μία κρούση περισσότερο για το τι ακριβώς θα συμβεί με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και από εκεί και πέρα να δούμε τις από αυτές τις.
0: Άρα ο Ολυμπιακός είναι στην αγορά για επιθετικό εφόσον βρεθεί μια καλή περίπτωση. Του Ικάρντι, ας πούμε, θεωρείται, φαντάζομαι, έτσι ως μια.
1: Κοίταξε, άκουμε μια λεπτομέρεια η οποία θα παίξει ρόλο πέρα από τον νέο προπονητή. Ο Μονκάδα μαζί με τον
0: Κορδόν
1: είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνεργαστεί και πολύ καλά στο παρελθόν στην Μονακό περίπου πριν από μια δεκαετία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορούν να έχουν πιο άμεση επαφή, επικοινωνία και απόφαση λήψεων, μεταγραφών ή οτιδήποτε άλλο, γιατί από τη μία πλευρά είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής, από την άλλη είναι ο επικεφαλής του μεταγραφικού σχεδιασμού. Οπότε τι θέλουν? Σε συνεργασία με τον νέο προπονητή, ο οποίος είναι τη δική τους επιλογή, έτσι, οπότε είναι μια τριανδρία που έχει όλες τις προδιαγραφές να συνεργαστεί σωστά, γρήγορα, άμεσα και αποτελεσματικά, θα μας δείξει μέσα στις επόμενες ίσως και ώρες πού μπορεί να κατασταλάξει αυτή την κατάσταση και μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Ολυμπιακός μεταγραφικά, ακόμα και στο παρεδώσε. Ακόμα και σε παίκτες που έδειχναν ότι με το Μεντιλίμπαρ δεν ήθελαν να μείνουν, βλέπε Γιάρεμτσουκ, εδώ ίσως αλλάξουν τα πράγματα, ίσως αλλάξουν τα δεδομένα, ακόμα και για παίκτες που πρόκειται να δοθούν δανεικοί, όπως ο Κλέιτον για παράδειγμα. Mm-hmm. Έτσι, να το δούμε κάτω από το πρίσμα του νέου τεχνικού και θα δούμε τι διαφορετικό μπορεί να έχει η ομάδα.
0: Πάντως, επιθετική προς το παρόν για τον Ολυμπιακό είναι ο Γκονζάλες, ο Τσιμισικανός. Είναι ο Γιάρεμτσουκ και είναι και ο Κλέιτον, θεωρητικά, έτσι. Ο οποίος δεν φαίνεται.
1: Και πρακτικά. Πρακτικά, τώρα το αν χρησιμοποιούνται ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ναι. Στο ρόστερ προπονούνται κανονικά. Είναι αυτοί οι παίκτες που οι δύο από τους τρεις δεν υπολογίζονταν από τον Μεντιλίμπαρ. Έτσι.
0: Βέβαια, ο Γιάρεμτσουκ τον αποχαιρέτησε το Μεντιλίμπαρ και μάλιστα τον χαρακτήρισε και special, δηλαδή ξεχωριστό, στην ανάρτηση που έκανε ο Γιάρεμτσουκ, ο Ουκρανός. Πολλοί ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού έχουν αναγράψει μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο Ροντινέη, έτσι, που πλέον
1: ιδιαίτερα
0: είναι στη Σάντος.
1: Ιδιαίτερα το ψυκίνιο θα ήθελα να κρατήσω, που είπε ότι έγραψε μια όμορφη ιστορία με τον Ολυμπιακό η οποία θα μείνει για πάντα. Και βάζοντας τέσσερις φωτογραφίες, τον ευχαριστεί για όλα τα παιχνίδια και για όλες τις στιγμές που ζήσαμε. Είσαι ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Σου εύχομαι τα καλύτερα γιατί αξίζει να είσαι πάντα ευτυχισμένος.
0: Ο Ντάνι Γκαρθία τον αποκάλυψε παππού, έτσι, προφανώς φιλικά εννοείται, και έχει φωτογραφίες από την κοινή του θητεία όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά και στην Ισπανία. Και ο Ρέτσος πριν από λίγο έκανε και αυτός ανάρτηση. Γενικώς, εντάξει, νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι αγαπητός σε πολλούς παίκτες του Ολυμπιακού, δεν το συζητάμε και όλοι αναγνωρίζουν την προσφορά του. Απλά, εγώ αυτό που θέλω, έτσι, για να το συνοψίσουμε. Είπες ότι ήταν η εικόνα του Ολυμπιακού που στήχησε, αλλά φάνηκε να μην υπάρχει υπομονή ιδιαίτερη. Δηλαδή, μετά τη συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, υπήρχε αυτή η απώλεια βαθμών με τον Βόλο. Και στο μάτς του Κυπέλλου, τώρα χθες, προχθές, ποτέ ήταν, ο Ολυμπιακός από το 3-0 κινδύνεψε έτσι να χάσει και το μάτς μέσα από τα χέρια του, στο πούμε.
1: Θα σου θυμίσω το εξής. Η Era Sport ήταν αυτή που είχε καταγράψει με το ρεπορτάζ που μαζί με τον Παύλο Παπαζούλου. Ότι αν και το κλίμα ήταν βαρύ πριν τη συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι η τελική πρόθεση ήταν να μείνει ο προπονητής, αφού γραζόμενος και ο πρόεδρος της ομάδας την απέτηση του κόσμου να μείνει, να δοθεί χρόνος στον προπονητή. Αλλά η επόμενη μέρα που είχαμε καταγράψει ως Ερασπόρτ, είχαμε πει ότι ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση, ότι πρέπει να αποδείξει άμεσα. Και ο Ολυμπιακός, αυτό που του χρεώνουν περισσότερο για έναν άνθρωπο που σε καμία περίπτωση δεν θα θαμπώσει αυτή την λατρεία που υπάρχει για αυτή την επιτυχία και όλες αυτές τις μοναδικές στιγμές που έζησαν όλοι, ειδικά με αποκορύφωμα το ευρωπαϊκό, είναι ότι ακόμα και τώρα στο παιχνίδι με τον Βόλο, ο Ολυμπιακός άλλαζε διαρκώς ενδεκάδες, άλλαζε πάρα πολλά πρόσωπα. Δεν είχε βασικό εξτρέμα αριστερά, βασικό μπακ δεξιά, δεν είχε βασικό κεντρικό ανασταλτικού χαρακτήρα. Έβλεπες όλες αυτές τις αλλαγές παιχτών με τις λίστες και ούτω καθεξής.
0: Για το ισοποίηση βέβαια δεν οφείλεται μόνο με τη λίπα. Θα πω ότι ήταν πολύ αργά κάποιοι παίχτες.
1: Όχι, μιλάω τώρα, πρόσκειται γίνεται. Είχε επικριθεί για το γεγονός ότι στο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν, για παράδειγμα, σε αυτά τα δύο
0: μάτς
1: πήγε με έναν επιθετικό.
0: Α, ναι, χωρίς τα ρέμια, ναι.
1: Βέβαια, υπήρχε λόγος και αιτία, έτσι. Δεν είναι ότι έκανε κάτι παράλογο. Να δούμε και την άλλη πλευρά. Σου λέω τι μέτρησαν περισσότερο στην διοίκηση και την τελική απόφαση ως μια γενική εικόνα. Mm-hmm. Και κυρίως το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε ένα ξεκάθαρο πλάνο να το υπηρετούν συγκεκριμένοι παίχτες, 6, 7, 11 δάτη και από εκεί πέρα να υπάρχουν οι αλλαγές, ήταν ένα θέμα το οποίο θεώρησαν οι άνθρωποι ότι σημάνει καμπανάκι, κίνδυνο, και ότι ενδεχομένως ο Ολυμπιακός από νωρίς μπορεί να βρεθεί πολύ πίσω από τους στόχους που είναι και η διάκριση στην Ευρώπη. Άλλωστε, ανοιχτά έχει μιλήσει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε αυτό, ότι θα ήθελε να ξανακατακτήσει το Europa.
0: Και σε αυτή τη συνάντηση είχε αφήσει και αιχμές για τις γιώμες, τέλος πάντων.
1: Ναι, είναι ένα χαρακτηριστικό που το είδαμε και πρόσφατα με τον Βόλο. Αλλά όμως, ξέρεις τι γίνεται με τη Λίμπαρ, αυτό ήξερε, αυτό γνωρίζει, αυτό πρεσβεύει, αυτό υπηρετεί. Σου αρέσει, δεν σου αρέσει, πετυχαίνει, δεν πετυχαίνει, αυτό είναι. Άρα επιλέγεις ότι θέλεις κάτι διαφορετικό. Σεβαστές όλες οι απόψεις, ακόμα και του κόσμου που είναι αντίθετος, το καταλαβαίνω απόλυτα και αυτό. Όλοι θα κρυφθούν εκ του αποτελέσματος.
0: Σωστό. Και για τον Κοβάσεβιτς, Γιάννη, ο Κοβάσεβιτς τι πλήρωσε?
1: Πλήρωσε πολλά πράγματα. Ήδη τον τελευταίο ένα μήνα θα έλεγε κανείς ότι ήταν εκτός αυτού του σχεδιασμού, όλων αυτών των πλάνων και των υποχρεώσεων που είχε. Και το γεγονός ότι υπήρχαν συζητήσεις και πριν ανακοινωθεί ο Κορδόν, φαινόταν ότι ήταν θέμα χρόνου αυτή η ανακοίνωση. Πλέον ο Ολυμπιακός θέλει μια δεμένη τριάδα ανθρώπων, γι' αυτό είπα και για τον νέο τεχνικό διευθυντή και για τον γενικό άνθρωπο που έχει τα καθήκοντα των μεταγραφών και τον νέο προπονητή. Και νομίζω ότι αυτό το δέσιμο, αυτή η αρμονική συνύπαρξη θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό, αυτή η πρόθεση, έτσι,
0: ναι,
1: να μπορέσει άμεσα σε ένα πλάνο που όχι πολύ διαφορετικό από αυτό που είχε με τη Λίμπαρ. Βάσκος ο ένας, βάσκος και ο άλλος, έχοντας φυριλατηθεί από δύσκολες ομάδες. Mm-hmm. Να δείξουν το κάτι περισσότερο, το κάτι διαφορετικό. Και επειδή κάποιοι μιλούν για έναν προπονητή ο οποίος δεν έκανε πρωταθλητισμό, μιλάω για τον Αλγουαφίλ, να θυμίσω ότι κάπως έτσι ήταν πράγματα και για τον Μεντιλίμπαρ.
0: Και
1: τι είχε κάνει πηγαίνοντας σε Βίλη με το Europa, μια ομάδα που κινδύνευε τότε να πέσει και κατηγορία, και μετέπειτα στον Ολυμπιακό που πήρε και το Ευρωπαϊκό και την επόμενη χρονιά πρωτάθλημα κύπελο.
0: Και το Super Cup, σωστά, βέβαια. Και ο Αλγκουαθίλ, από την άλλη, είχε οδηγήσει στη Real Sociedad στην κατάξυση του Copa del Rey με ένα τίτλο που ήρθε 34 χρόνια μετά για τη συγκεκριμένη ομάδα. Και είπε και εσύ ότι το ποδόσφαιρο που έπαιζε η Real Sociedad το είχαν αποθεώσει, α το πούμε έτσι, προπονητές άλλων ομάδων έτσι, υψηλού επίπεδου.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο.
1: Θα έχουμε περισσότερα να πούμε μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, ό,τι διαρρεύσει, εν πάση περιπτώσει, και σε συνδυασμό με το τι κυνηγά ο Ολυμπιακός και πόσο προχωρημένες είναι κάποιες επαφές και με κάποια ονόματα. Προφανώς ακόμα στην επίθεση δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αν και οι δεξαμενοί είναι πολύ περιορισμένοι, πολύ συγκεκριμένοι πλέον, τη δεδομένη χρονική στιγμή για να πάρει ο Ολυμπιακός κάτι πολύ, πολύ αξιόλογο.
0: Και μια τελευταία ερώτηση: μέχρι 15 Σεπτέμβρη, έτσι, παίκτες που μπορούν να τους αποκτήσουν με μεταγραφή, και μετά για ελεύθερους είναι μέχρι 30 άλλες, Σεπτέμβρη.
1: Άλλες 15 μέρες.
0: Άλλες 15. Τέλεια. Πολύ ωραία. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
4: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 2 και 31 η ώρα, είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακούτε την εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες ανακοίνωσε τον Γιάκιτς, που έκανε σήμερα και τις πρώτες του δηλώσεις, τονίζοντας ότι είναι εύκολη, ήταν εύκολη η απόφασή του να πάρει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ από την Augsburg. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει και άλλους παίκτες για να συνεχίσει την ενίσχυσή του. Και ταυτόχρονα έτσι η αντιπροσωπεία του βρέθηκε εδώ στην Αθήνα. Δεν έχει βγει τίποτα προς τα έξω για τους διαλόγους που έγιναν στο ΒΑΡ. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι άκουσαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Ντιαγέ που δεν δόθηκε πέναλτι. Πάμε τώρα στον Γιάννη Ποτσίδη να μας τα πει εκείνος όλα αυτά. Καλύτερα από μένα. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Βασίλη. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη σε σένα και στους ακροατές Ερασπόρ. Στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ υπάρχει ενδιαφέρον και με τα αγωνιστικά εν ώψη ντέρμπι, γιατί έχουμε ντέρμπι
0: τον Άρη
1: της Κυριακής και παιχνίδι που παραδοσιακά έχει τις ιδιαιτερότητες, έχει τη σημασία του, αλλά καταλαβαίνει κανείς και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά στη σεζόν, υπάρχει και ένα επιπλέον κίνητρο μέσα από μια επιτυχία, μέσα από μια καλή εμφάνιση, από ένα θετικό αποτέλεσμα, να νιώσει καλύτερα, να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση και να ξεφύγει από αυτή την εσωστρέφεια, τον προβληματισμό που επικρατεί στην ομάδα εδώ και αρκετό καιρό. Κάτι που έχει να κάνει βέβαια και με την πώληση του Κωνσταντέλια και με τον αποκλεισμό αρχικά από την Άντερλεκτ από το Europa League και στη συνέχεια από την Μπράγια το Conference League και την ήττα από τον Παναθηναϊκό με 3-1 την περασμένη Κυριακή. Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ θα είναι μια βαθιά ανάσα το να μπορέσει να νικήσει τον Άρη και παίζοντας βέβαια και καλό ποδόσφαιρο, κυρίως να νικήσει, αλλά φυσικά να παρουσιάσει και μια εικόνα η οποία να δίνει κάποια προοπτική για το μέλλον. Τώρα, επειδή ξεκινήσαμε με τα αγωνιστικά, να πούμε ότι όντως ο Γιάκιτς έχει μπει από χθες στις προπονήσεις. Ο Γιάκιτς, ο οποίος είπε ότι ήταν εύκολη η απόφαση για αυτόν το να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ήθελα, είπε, να παίξω σε ένα καινούριο πρωτάθλημα. Άρπαξα την ευκαιρία, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Είπε για το Γιαννούλη, γιατί έπαιξε ρόλο και ο μέχρι πρώτην ο συμπαίκτης του στην Augsburg και πλέον συμπαίκτης του στον ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης. Είπε ότι πάντα μου μιλούσε, λέει, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, μου μιλούσε συνέχεια για τον ΠΑΟΚ, ότι είναι η καλύτερη ομάδα, ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πιο ωραία πόλη. Μου έλεγε μόνο καλά λόγια για την ομάδα, τους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη και είναι κάτι, λέει, το νιώθω και εγώ αυτή τη στιγμή. Είπε ότι γνωρίζει και τον Ζίφκοβιτς και τον Ούγκρεσιτς, ότι γνωρίζει φυσικά τον Ντάισον, τους Κροάτες οι οποίοι έπαιξαν στον ΠΑΟΚ, τον Ιβανούσετς, τον Λόβρεν και τον Κοτάρσκι, και θα έλεγα ήταν και λίγο αστεία η ατάκα του ότι τον Βιερίνια, λέει, πάντα τον θυμόμουν γιατί μου είχαν κάνει εντύπωση οι τεράστιες γάμπες του, έτσι, για τον αθλητικό διευθυντή του ΠΑΟΚ. Τώρα, να πω ότι ο Κρίστιαν Γιάκιτς βέβαια υπολογίζεται για την Κυριακή, δεν μπορώ όμως να φανταστώ ότι θα παίξει από την αρχή, ότι θα μπει στην αποστολή, το θεωρώ ένα πολύ πιθανό σενάριο. Δεν αποκλείεται να παίξει όμως ο Ντιέγκο Κώστα, το άλλο μεταγραφικό, πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα. Αυτός έχει και περισσότερες μέρες με την ομάδα, γιατί ο Κώστα μπήκε από τη Δευτέρα στις προπονήσεις, ο Γιάκιτς μπήκε από χθες, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στις θέσεις των στόπερ, γιατί υπάρχουν η τιμωρία του Ελουστόντο, ο τραυματισμός του Χατζηδιάκου, άρα λοιπόν πέρα από τον Μιχαηλίδη και τον νεαρό τον Μπαταούλα δεν υπάρχουν άλλοι στόπερ. Επομένως, αν δεν αποφασίσει ο Λύση να πάει με Μιχαηλίδη Μπαταούλα, ένα πολύ πιθανό σενάριο είναι να πάει με Μιχαηλίδη Ντιέγκο Κώστα.
0: Ο οποίος Ντιέγκο Κώστα ούτως ή άλλως είχε αγωνιστικό ρυθμό, έτσι, έπαιζε κανονικά με την Κράζονταρ.
1: Ναι, όταν ήρθε μάλιστα είχε παίξει, μόλις είχε παίξει αγώνα την περασμένη εβδομάδα, έπαιξε αγώνα Κυπέλου με την Κράζονταρ και ήρθε στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά, την περασμένη Παρασκευή. Ο ΠΑΟΚ διαπίστωσε ότι σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια του λείπει η δύναμη, του λείπει αυτό το να σε φοβηθεί ο αντίπαλος κατά κάποιο τρόπο, η δύναμη και στον αέρα, στα στημένα των αντιπάλων. Άρα λοιπόν, παίρνοντας δύο παίκτες που είναι πραγματικά πολύ δυνατοί, και ο Κώστα και ο Γιάκιτς, ο Κώστα ως στόπερ, ο Γιάκιτς ως εξάρι, προσβλέπει ο ΠΑΟΚ ότι μπορεί να λύσει ένα από τα προβλήματα τα οποία διαπιστώθηκαν στο ξεκίνημα της σεζόν. Τώρα από εκεί και πέρα, για τα μεταγραφικά βέβαια να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ υπάρχουν εκκρεμότητες. 5 μέρες πριν από τη λήξη πλέον της μεταγραφικής περίοδου, ο ΠΑΟΚ ψάχνει έναν center for που δεν τον έχει βρει ακόμη, πέρα από τον Ενδιαγέ και τον νεαρό το Μύθου. Ψάχνει έναν center for ο οποίος κατά κάποιο τρόπο να κάνει τη διαφορά, να δώσει το κάτι παραπάνω σε σύγκριση με τους δύο υπάρχοντες. Άρα λοιπόν είναι μια σημαντική εκκρεμότητα αυτή του center for, και βέβαια υπάρχει και μια πολύ σημαντική εκκρεμότητα με τη θέση του δεξιού back, γιατί ο μοναδικός δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ο Τζότζο Κένι. Έχει παίξει και τα 10 παιχνίδια από το ξεκίνημα της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ είχε και άλλους δεξιούς αμυντικούς, αλλά έφυγαν στην διάρκεια της προετοιμασίας, και ο Λίρατζης ο οποίος πήγε στον Ατρόμητο, και ο Σάντσες ο οποίος πήγε, γύρισε στο Μεξικό στην πατρίδα του. Άρα λοιπόν θα χρειαστεί έναν ακόμη δεξιό μπακ για να βγάλει τη χρονιά μαζί με τον Τζότζο Κέν. Είναι δύο πάρα πολύ σημαντικές εκκρεμότητες που ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να τις κλείσει στις επόμενες.
0: Και ήθελε να τις κλείσει ουσιαστικά από τον Μάιο, αλλά δεν τις έκλεισε, έτσι. Γιατί ήταν δύο θέσεις οι οποίες είχε πραγματική ανάγκη ενίσχυση ο ΠΑΟΚ, ειδικά του επιθετικού, θα πω. Υπό την έννοια ότι ήθελε το επιθετικό που θα κάλυπτε το κενό του Γιακουμάκη, που ήταν γνωστό ότι δεν θα συνεχίσει, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ. Αλλά άργησε πολύ και θεωρώ ότι και αποκλεισμός από την Ευρώπη μπορεί να δυσκολεύει την κατάσταση, έτσι, για να βρεις τον παίκτη που θες.
1: Ναι, δεν αποκλείεται να παίζει ρόλο και αυτό, όπως δεν αποκλείεται, γιατί αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Δεν αποκλείεται το να έπαιξε ρόλο στον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ και το ότι δεν ήρθε ένα ακόμη center for. Άρα καταλαβαίνει, γι' αυτό λέω φαύλος κύκλος. Και τώρα αυτό που λες εσύ, ότι μπορεί κάποιος παίκτης που θα ήθελε να έρθει λόγω του ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει στην Ευρώπη να μην έρθει. Ο ΠΑΟΚ έχει παραδοσιακά μια χρονοκαθυστέρηση, θα έλεγα, στα μεταγραφικά του εδώ και πολλά χρόνια. Πολλές φορές έφερε παίκτες κυριολεκτικά την τελευταία μέρα και τελευταία ώρα των μεταγραφών. Θυμάμαι και ο Ίγκασον, όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ, που έπαιξε πολλά χρόνια και πολύ καλό ποδόσφαιρο, είχε έρθει 31 Ιανουαρίου, τελευταία μέρα των μεταγραφών. Ή ο Σέρτζιο Ολιβέιρα, που είχε έρθει το 19, βοήθησε πάρα πολύ. Θυμάμαι τότε είχαν έρθει την τελευταία μέρα και οι δύο των μεταγραφών του Ιανουαρίου. Γενικά στον ΠΑΟΚ υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Έχει να κάνει ίσως και με το ότι δεν είναι εδώ ο ιδιοκτήτης. Κάποια πράγματα γίνονται εδώ. Στη συνέχεια πρέπει να πάρουν έγκριση από τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος, εντάξει, βέβαια μπορεί τώρα τον Αύγουστο να ήταν στη Θεσσαλονίκη, αλλά συνήθως απουσιάζει. Άρα λοιπόν αυτό μπορεί να αποτελεί ένα πρόβλημα γενικά, ότι ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την καθυστέρηση στα μεταγραφικά του. Αλλά εδώ πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, από την άποψη ότι ένα center forward και έναν δεξιό back θα πρέπει να τους βρει στις επόμενες πέντε μέρες.
0: Σωστά, τώρα, γιατί μετά μόνο θα πάει στην αγορά των ελεύθερων. Σωστά. Για πες, Γιάννη.
1: Τώρα για τον αγώνα της Κυριακής, για τον ντέρμπι, να πούμε βέβαια, πέρα από τους στόπερ που ανέφερα, Ελουστόντο και Χατζηδιάκος δεν υπολογίζονται, και ο Λουσέ είναι τραυματίας. Ο Γιαννούλης βέβαια είναι τραυματίας από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ ακόμη δεν έχουν μπει στην ομάδα από την περασμένη σεζόν. Στις προπονήσεις έχει επιστρέψει, όχι όμως κανονικά, ενώ έχει έρθει στην Ελλάδα και είναι σε πρόγραμμα αποθεραπείας ο Τσάλοφ, ο οποίος όμως δεν υπολογίζεται. Ο ΠΑΟΚ μετρά αυτή τη στιγμή αρκετούς τραυματίες, έτσι. Τώρα κάποιοι μπορεί να παίξουν μετά από μερικές μέρες, κάποιοι άλλοι όμως χρειάζονται τον χρόνο τους. Από εκεί και πέρα, τώρα κλείνοντας για το θέμα του
0: με Βάρ, μπράβο, που έχει ενδιαφέρον.
1: Όντως έγινε γνωστό ότι σήμερα θα γίνει μια επίσκεψη στο Βάρ Σέντερ της ΕΠΟ παρόντος του Στεφάν Λανουά. Ο Γάλλος ήταν χθες στην Τούμπα, παρακολούθησε τον αγώνα ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, παρόντος προφανώς και του Πάολο Βαλέρη, του υπεύθυνου του ΒΑΡ στην ελληνική διαιτησία. Ο ΠΑΟΚ είχε ζητήσει να ενημερωθεί για το τι μπορεί να είπαν ή να μην είπαν ο Γερμανός ρέφερι, ο Τσβάιερ, και ο υπεύθυνος του ΒΑΡ στο παιχνίδι αυτό, ο Μίλλερ. Είναι προφανές ότι κακώς δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι. Ναι, ναι. Δεν έχουν την άποψη και στην ΚΕΔ ότι είχε προηγηθεί και κάτι, γιατί ακούστηκε ότι μπορεί να είχε γίνει φάουλ νωρίτερα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σύμφωνα με την ΚΕΔ. Άρα λοιπόν το έχουν καταλάβει στην ΚΕΔ ότι ήταν ξεκάθαρα ένα λάθος. Γιατί έγινε αυτό το λάθος? Από τον Μίλλερ προφανώς έγινε, και από το διαιτητή που δεν το είδε αρχικά, αλλά γι' αυτό υπάρχει το ΒΑΡ. Άρα λοιπόν σε αυτή την επίσκεψη που θα κάνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα ενημερωθούν.
0: Και θα ακούσουν και τους διαλόγους, νομίζω, γιατί έχουν το δικαίωμα να τους ζητήσουν.
1: Προφανώς πάντως. Δηλαδή,
0: δεν θα γίνει κάποιος διάλογος.
1: Ναι, προφανώς θα έγινε και θα είπε ο Μίλλερ στο Τσβάιερ ότι παίζουμε και όλα κανονικά. Δηλαδή τώρα ο Μίλλερ προφανώς δεν το είδε.
0: Κάτι δεν είδε.
1: Δεν είδε όλες τις.
0: Και αυτό που λέγεται με βάση το ρεπορτάζ είναι ότι ήταν μια βιαστική, ας πούμε, την ανασκόπηση της φάσης, ας το πω έτσι, από τον Μίλλερ, και δεν έπρεπε στο τελευταίο replay. Τέλος πάντων.
1: Άρα νομίζω ότι εκεί θα καταλήξουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει καλό είναι να ξεκαθαρίζονται αυτά μεταξύ των ανθρώπων του ΠΑΟΚ που θα είναι εκεί, και ο Δημήτρης Σαραϊδάρης, παλιός ανήκει στο team του ΠΑΟΚ γενικότερα, είναι κοντά στον ΠΑΟΚ Β τα τελευταία χρόνια, ο οποίος ήταν βέβαια διεθνής βοηθός διαιτητής τότε με τον Βασάρα, με τον Μποζατζίδη, ήταν και ο Δημήτρης ο Σαραϊδάρης, ήταν πακέτο, μπορούμε να πούμε, μεταξύ των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, δηλαδή, που θα βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία, θα είναι και αυτός και ο νομικός σύμβουλος Αχιλλέας Μαυρομάτης. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε και την ενημέρωση σχετικά με την ενημέρωση
0: που θα έχουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Σωστά. Πολύ ωραία. Γιάννη Βοτσίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια. Καλή συνέχεια. Πάμε αμέσως τώρα στον Χρήστο Κοντό. Απόψε ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 υποδέχεται την Κηφισιά. Ξαναβολή, αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική. Και θέλει βεβαίως την νίκη να κάνει το 3-3 στο πρωτάθλημα και να πιάσει την κορυφή το Πανετολικό που βρίσκεται εκεί. Γεια σου, Χρήστο Κοντέ.
2: Γεια σου, Βασίλη μου. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Και βεβαίως έχουμε και την είδηση που μετέφερε έτσι από την πρώτη στιγμή που βγήκε, τη μείωση ποινή του 4.
2: Ναι. Να δώσω μια συνέχεια, μια ουρά σε αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Γιάννης.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι οι γραφικοί Αμερικάνοι έχουν δείξει το δρόμο σε πολλά θέματα. Δηλαδή, το δαμικό στο Μουντιάλ, το βλέπουμε κυρίως στο NBA. Όταν ο διαιτητής βλέπει μια φάση, πάει και στο replay κτλ., παίρνει και μιλάει στον κόσμο. Λέει, είδα αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι πέναλτι γιατί τον έσπρωξε. Είναι πέναλτι handball. Είναι, ξέρω εγώ, δεν είναι γιατί τη βρήκε την μπάλα με τον νόμο. Για παράδειγμα, θέλω να πω δηλαδή ότι θα είναι πολύ χρήσιμο.
0: Mm-hmm.
2: Πέρα από την πριβέ ενημέρωση που θα έχουν σήμερα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Και πιστεύω θα καταλάβουν τι ακριβώς δημιουργήθηκε μεταξύ βοηθού και διαιτητή, που είναι πολύ χρήσιμο να το μάθουμε.
0: Σωστό.
2: Να το μάθουμε κι εμείς.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε.
0: Ακουγόταν, αν θυμάσαι παλιά, μάλλον έδινε και στη δημοσιότητα κάποιους από τους διαλόγους των διαιτητών και υπήρχε και αυτό το βίντεο τέλος πάντων του Λανουά και όλα έτσι που εξηγούσε τη σφαγή, του αντίστοιχου Λανουά, μπράβο. Και έβγαιναν κάποιοι διάλογοι στη δημοσιότητα. Αυτό σταμάτησε να γίνεται.
2: Πολύ χρήσιμο.
0: Θα ήταν χρήσιμο όμως.
2: Το βλέπω στο NBA, όσο παρακολουθώ, ο διαιτητής όταν πάει και βλέπει μια φάση και την κάνει ανασκόπηση μέσω του βίντεο, ενημερώνει τον κόσμο. Κατευθείαν απευθύνεται στους φιλάθλους που είναι μέσα, όχι μόνο τηλεοπτικά, και λέει ότι εδώ δεν τον βρήκε στο χέρι, ή τον έσπρωξε και είναι φάουλ, ή δεν έχει βγει μπάλα έξω, ξέρω εγώ. Εξηγεί την απόφασή του. Και καταλαβαίνει κι άλλος τι είδε ο διαιτητής που πατάει και από εκεί πέρα, βλέποντας και στη φάση.
0: Ναι. Εμπροκειμένου βέβαια, ξέρεις, δεν εξετάστηκε η φάση το ΒΑΡ, δεν εξετάστηκε σωστά εν τέλει για να πάει να μας ανακοινώσει ο διαιτητής από τον αγωνιστικό χώρο. Γιατί στέλνει ένας φίλος εδώ, ο Παύλος, ένα μήνυμα και λέει ότι στην Ιταλία το κάνουν αυτό οι διαιτητές από τα μεγόφωνα, εξετάζουν το λόγο της απόφασής τους.
2: Εδώ δεν. Ναι. Δεν βρήκε την μπάλα ο παίκτης του ΠΑΟΚ, τη βρήκε όπως πάμε να καταλάβουμε τι είδε.
0: Ναι.
2: Είδαμε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
2: Πολλές φορές βλέπουμε την ίδια φάση. Και διαφορετικά το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Βέβαια, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ανατροπή, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά εγώ διαφωνώ με αυτό που είπε.
0: Εσύ θεωρείς ότι υπάρχει φάουλ στον Κάγκουα στην αρχή.
2: Ξεκάθαρο. Ναι.
0: Αλλά και πάλι όμως, επειδή το έχουν ξαναπεί, εντάξει, είναι μια. Ας το ξαναπούμε. Θα έπρεπε ο διαιτητής που είναι στο VAR, έτσι, να δώσει out στην προηγουμένη περίπτωση.
2: Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι διάολο είδε ο βαρίστας.
0: Ναι, ακόμη και αν δεν γύριζε τη φάση πίσω, δηλαδή να δώσει φάουλ στον Κάγκουα, που αυτό θα ήταν το σωστό, έτσι, αν υπάρχει φάουλ στον Κάγκουα, λέμε τώρα, να τη γυρίσει εκεί πίσω τη φάση, πάλι μετά να πει ότι την αφήνω και ναι.
2: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να αναδεχτώ ότι υπάρχει πρόθεση.
0: Όχι, και εγώ θεωρώ ότι λάθος έγινε.
2: Προφανώς κάπως το έχει δει λάθος, έτσι. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αν ήταν βιαστικός, αν δεν ξέρω τι, ότι δεν είναι την κατάλληλη γωνία ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω, κανονικά θα όφιλε να το κάνει αυτό.
0: Όντως.
2: Αλλά θα έχει ενδιαφέρον και εμείς να μαθαίνουμε, γιατί τώρα είναι μια φάση τριδιαγωνιστική. Μια τέτοια αντίστοιχη φάση μπορεί να κρίνει ένα πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι.
2: Μάιο μήνα.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Να είμαστε τα κάγκελα όλοι, έτσι.
0: Σωστό.
2: Είναι διαφορετικό τώρα κάτι που γίνεται νωρίς. Λες, έχω μπροστά μου και λάθος να γίνει. Έχω μπροστά μου, ρε παιδί μου, άλλες 29 αγωνιστικές.
0: Ναι. Okay.
2: Αλλά στην τελευταία πρωτευθεία αγωνιστική να γίνει μια τέτοια φάση, να τραβάμε το μαγιά
0: μας.
2: Είναι καλό να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Έχεις δίκιο.
2: Είναι πιο σκεπτικό.
0: Ναι. Τώρα θα το μάθουμε από την ενημέρωση πάει πάω επί της ουσίας, εκτός και αν ενημερώσει και η ΚΕΔ με κάποιο τρόπο.
2: Μπορεί να μην μας πει, γιατί είναι πριβέ η ενημέρωση.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε αν μας πει ο ΠΑΟΚ.
0: Φαντάζομαι θα πει, φαντάζομαι, αλλά θα το δούμε. Να
2: ξέρουμε και εμείς τι ακριβώς είδε ο άνθρωπος. Πολλές φορές το έχουμε ακούσει αυτό. Όταν οι διαιτητές στο ημίχρονο βλέπουν μια φάση στο τέλος του αγώνα, έχει συμβεί που πηγαίνουν και πλησιάζουν τον αρχηγό της αντίπαλης και λέει συγγνώμη, δεν το είδα. Καλά. Τώρα στο ημίχρονο και είδα ότι έχω κάνει λάθος. Και ζητάνε και μια συγγνώμη στο off the record. Ότι επειδή μου τα ξέκανα λάθος. Το έχουμε δει αυτό το πράγμα.
0: Το έχουμε δει, όντως.
2: Και το λάθος μέσα στη ζωή είναι. Ακόμα και στην εποχή του VAR.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ωραία, περιμένουμε να δούμε αν θα μάθουμε τίποτα επ' αυτού. Ωραία, πάμε τώρα και ας ξεκινήσουμε από την υπόθεση Ντέσσερς. Έτσι, μειώθηκε η ποινή του από τις 3 στη 1 αγωνιστική, αλλά δεν παίζει σήμερα με Κηφισιά και είναι διαθέσιμος για τα υπόλοιπα παιχνίδια.
2: Ναι, τα είπα και πριν στο Βαγγέλη. Από νομικής πλευράς είναι μια απόφαση αναμενόμενη. Και το λέω γιατί υπάρχει διαδικασμένο και πάρα πολύ πρόσφατο. Πρώτη αγωνιστική, Καλαμάτα Άρης, στο 85 αποβάλλει τον Μπολίβαρ. Για χτύπημα αντίπαλο, στο Φαπιάνο νομίζω. Λοιπόν, στο φύλλο αγώνος ο διαιτητής γράφει για βίαιη διαγωγή, δεν γράφει για βιαιοπραγία, όπως ορίζει ο κανονισμός. 3 αγωνιστικές πρωτόδικα, έφεση από την Καλαμάτα, πηγαίνει στη δευτεροβάθμια, 3 δικαστές εκεί επιλαμβάνονται τις υπόθεσεις και αποφασίζουν με βάση το φύλλο αγώνος ότι δεν στοιχειοθετείται, για να, αυτά που γράφονται στο φύλλο αγώνος δεν στοιχειοθετούν την ποινή της που προβλέπεται για βιαιοπραγία, άλλο η βίαιη διαγωγή, άλλο η βιαιοπραγία, την νομική ορολογία. Τις αγωνιστικές την κάνουν μία. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. Γιατί και στη φάση του Τέσσερα ο διαιτητής δεν έγραψε για βιοπραγία.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έγραψε για βιοπραγία, τελειώναμε. Ούτε το παράβολο θα κατέθεσε το Παναθηναϊκός για να κάνει έφεση. Έτσι. Γιατί θα είμαι από το σε κάθαρο καραμπινάτο, όπως λέει ο κανονισμός. Από τη στιγμή όμως που βάζει τη λέξη βίαιη διαγωγή, την έννοια αυτή, είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με την οποία αφώθηκε ο Μπολίβαρο. Οπότε η νομική κύκλη που. Είναι χάρη του δικηγόρου αυτά, ξέρεις.
0: Ναι. Σωστό.
2: Από τη στιγμή που πήγε δικασμένο, δηλαδή θα ήταν αδιανόητη η ίδια επιτροπή με την ίδια ακριβώς αιτιολογία.
0: Να πάρει άλλη απόφαση.
2: Να κάνει τον έναν τις 3-1 και στον άλλο τις αφήσει 3. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Οπότε ήταν σχεδόν σίγουρο στον Παναθηναϊκό ότι πριν θα πέσει από τη στιγμή που γράφτηκε αυτό το πράγμα. Στο φιλαγόνο, και αν θυμάσαι, δεν θυμάμαι αν είχαμε μιλήσει μαζί, από την πρώτη μέρα είχα πει τότε ότι εξαρτάται παιδιά τι θα γράψει ο διαιτητής του φιλαγόνου.
0: Ναι, δεν το είχαμε πει μαζί, αλλά και το θυμάμαι, δηλαδή σε ακούσα να το λες.
2: Τι θα γράψει ο διαιτητής, πώς θα το αιτιολογήσει αυτό. Το περιστατικό, γιατί είναι πολλές φορές η λέξη έχει σημασία και καλός ή κακός, όσο εκπαιδευμένοι και αν είναι οι διαιτητές, μπορεί στη δική τους γλώσσα, αν νομίζω τέταρτο στο συντάξει με βάση που είναι Έλληνας, υπάρχουν αυτά που δεν τα αντιλαμβάνουν οι διαιτητές, τα θεωρούν το ίδιο πράγμα, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα το ίδιο πράγμα από νομικής πλευράς, είναι χαρά του δικηγόρου. Δώσε ένα καλό δικηγόρο ένα τέτοιο πάτημα και να σου φέρει τον ότι για ανάποδα. Έτσι, γιατί αυτό που λέω εγώ και νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι ποδοσφαιρικά είναι αποβολή για 3 αγωνιστικές. Η ποινή είναι ξεκάθαρη 3 αγωνιστικές. Δεν το συζητάμε. Ποδοσφαιρικά η τιμωρία αυτή είναι. Τώρα, αν μπει τώρα στα νομικήστικα, τι έγραψε το κόμμα, η τελεία, η παρένθεση, και το πάμε τώρα στα νομικήστικα, στη νομική επιστήμη, ότι είναι νόμιμο δεν σημαίνει ότι είναι νικήθικο.
0: Ναι. Σωστό.
2: Πρώτο ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Και ισχύει για τις αλυσινομικές σπουδές, Χρήστο, δεν θα το πούμε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο αγωνιστικό σκέλος. Έτσι, υπάρχει απόψε 9 και 4 το μάτς με την Κηφισιά. Και σαφώς το ζητούμενο έτσι απέναντι σε μια καλή ομάδα, γιατί η Γηπησία και στην ήττα της με τον Όφη ήταν καλή, είχε ευκαιρίες και δοκάρια. Δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Είναι προφανώς η νίκη του Παναθηναϊκού. Επομένως, ποια είναι τα τελευταία νέα και τι πιστεύεις για την 11η.
2: Κοίτα, να ξεκινήσουμε ότι η Γηπησία κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό. Δύο φορές τον έχει πληγώσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Η μία ήταν επιτερήμ. Ο Παναθηναϊκός ήταν δεύτερος σε ένα βαθμό πίσω από την ΑΕΚ σε μια κρίσιμη καμπή. Λίγο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας, έρχεται και η Φυσιά πρώτη-τελευταία, σχεδόν καταδικασμένη, έτσι όπως πήγαινε, και έπεσε τελικά. Και όλοι θεωρούσαν μια εύκολη νίκη και του πήρε ένα-ένα. Ο ένας πόντος έγινε τρεις, από αυτήν την ισοπαλία, αν θυμάστε μετά από όλη την και πώς και πήρε και τον βαθμό που είχε στο 92, μια απίστευτη χαμένη ευκαιρία να παίξει η Φυσιά το μισό μέτρο σαν διαστία στην Πάσο Δοκάρη. Να γίνει και το 1-2 εκεί. Να μην έπρεπε να κάνει πόντο πάνω, να έχει καμία διαφορά στου 4. Εκεί ουσιαστικά τραβήθηκε το χάλι κάτω από τα πόδια του Τέριμ. Και άρχισε να μην νιώθει καλό Τέριμ. Την πήρε από κάτω η ομάδα αυτή, το ξαφνικά το μείον 1 που έγινε μείον 3. Την επηρέασε πάρα πολύ ψυχολογικά την ομάδα Παναθηναϊκού και είχαμε μια πολύ κακή κατάληξη εκείνη τη σεζόν. Και η δεύτερη χρονιά ήταν πέρυσι, δεύτερη αγωνιστική. Τρίτη στο πρωτάθλημα, δεύτερη αγωνιστική του Παναθηναϊκού στο Βόλο με τυπικά γηπεδούχο την Κηφισιά. 2-1 ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ μέχρι το 81. Τι ωραία, τι καλά, είχαν και ευκαιρίες, δεν είχε κανένα κίνδυνο. Δύο γκολάκια από την Κηφισιά, ένα στο 81 και ένα στις Καρδιτερίζες. Το 1-2 έγινε 3-2 και εκείνη τη μέρα απολύθηκε ο Βιτόρια. Και αλλάζει όλη η ιστορία του Παναθηναϊκού. Αν είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός εκείνο το παιχνίδι, δεν του κάνει τη μια Κηφισιά. Πιθανόν να είχε μείνει ο Βιτόρια, δεν ξέρω τι εξέλιξη μπορούσε να είχε πάρει το πρωτάθλημα. Είναι ουσιαστικά το παιχνίδι που βάζει τον Παναθηναϊκό στη λογική και παίρνει αργότερα. Τους κλείνει πάρα πολύ γρήγορα και Τετέι και Παντελή που είχαν κάνει όργιαζε και εκεί το μας και Κοτσόλη.
0: Ο τεχνικό διευθυντή, μπράβο, που είχε.
2: Ο άνθρωπος που έχτισε αυτή την ομάδα από την τετάρτη εθνική και την οδήγησε στο να κάνει. Δηλαδή, ξυλώθηκε όλο ένα σημαντικό κομμάτι του Παναθηναϊκού σε τεχνικό επίπεδο. Δηλαδή, το Κοτσόλη που τώρα με ξαφνικά μέσα σε πολύ λίγους μήνες θα γίνεται νούμερο ένα στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Και ήρθαν και δύο παίχτες. Ο ένας μάλιστα κάνει παπάδες, ο Τετέι, έτσι. Ο άλλος ήταν άτυχος γιατί.
0: Ναι, ναι. Είπε στην κάταγμα κνήμης.
2: Δηλαδή λες φέτος θα έχει μια ευκαιρία παραπάνω. Δεν.
0: Όντως κρίμα για το παιδί, έτσι. Γιατί είναι ο ίδιος τραυματισμός με τον LKB. Η αφορά είναι δεν τον είδαμε, έτσι. Δεν είναι σε κοινή θέα, είναι σε φιλικό.
2: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι καθόλου εύκολο αντίπαλο στην Κηφισιά. Έχει κάνει Παναθηναϊκό μεγάλη ζημιά σε δύο περιπτώσεις. Δεν έχουν και πολλά παιχνίδια γιατί ουσιαστικά είναι η τρίτη φορά που θα συνεδρίζουν, τρίτη χρονιά που συναντώνται. Δύο φορές έχει παίξει και η Φυσιά στην πρώτη κατηγορία και στις δύο έχει κάνει μια στον Παναθηναϊκό. Τον έχει ζωήσει. Λοιπόν, άρα το παιχνίδι του αυριανού είναι.
0: Το σημερινό, δεν το
2: αυριανό. Ναι. Είναι δύσκολο παιχνίδι, θέλει προσοχή γιατί η Φυσιά έχει κάνει μια στην ΑΕΚ. Θυμάστε, όχι απλά την ισοφάρισε, αλλά με βάση τη γενική εικόνα του αγώνα ήταν πιο φρέσκια, πιο επικίνδυνη, είχε περισσότερες προσπάθειες και. Αν ήταν box και λέγαμε ότι και καλά πρέπει να βγάλουμε έναν νικητή, την Κηφισιά θα βγάζαμε σε εκείνο και το μάτς. Με την ΑΕΚ έπαιξε καλύτερα από την ΑΕΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα λόγο να νιώθει ότι θα περάσει εύκολο το βράδυ απέναντι σε μια ομάδα που έχει αποδεχθεί ότι είναι μια καλή ομάδα. Στην καλή τη μέρα, αν την πάνε και λίγο οι φάσεις, μπορεί να κάνει μια σε πάρα πολύ κόσμο. Ο Παναθηναϊκός θέλει το 3-3. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα και να ακολουθήσει το ευνοϊκό πρόγραμμα που έχει στην αρχή και την νίκη που πέτυχε στο με τον ΠΑΟΚ πριν το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς κοντά στον ΠΑΟΚ. Και αυτό γιατί αμέσως μετά, αν κερδίσει την Κηφισιά και κάνει το 3-3, έχει τον συμπρωτοπόρο πλέον στην περίπτωση. Την μόνη ομάδα που έχει και αυτή το 3-3 πανετολικό στο ΆΚΑ την Κυριακή. Και μετά πάει και παίζει με την Καλαμάτα, μάλλον Νεάπολη από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι. Νεάπολη βγήκε το πρόγραμμα. Γιόλα στην Νεάπολη θα γίνει, ναι.
2: Ναι. Οπότε έχει μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεκινήσει με 5 συνεχόμενες νίκες, αν είναι σοβαρός και προσεκτικός, και να πάει στον τέρμα με τον Ολυμπιακό με την επανάληψη του πρωταθλήματος με άλλη ψυχολογία και διαφορετικά. Τώρα, αν κάνει γκέλα, και η μία γκέλα φέρει και δεύτερη γκέλα, και γκρίνια, και αυτό και εκείνο και τα άλλα, τα έχουμε ζήσει αυτά στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό τα λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν θα είναι μια εύκολα διαχειρίσιμη κατάσταση.
0: Έχεις δίκιο. Άρα να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα απόψε. Και Χρήστο, επειδή πλέον μας πιέζει ο χρόνος για να πάμε στις 3, τι θεωρείς ότι θα κάνει ο Νίστρουπ σε σχέση με την 11η.
2: Κοίταξε να δεις. Δεν νομίζω θα ξεκινήσει ο ΝΑΗ. Θα τον βάλει βία μέσα. Θα του δώσει χρόνο. για να μπει πιο μαλακά, με την έννοια ότι δεν έχει παίξει, δεν έχει ρυθμό αγώνων, έχει κάνει μεν προετοιμασία, αλλά δεν έχει παίξει καθόλου. Τα πρώτα αγωνιστικά λεπτά που πήρε ήταν αυτά. Μετά το Μουντιάλ ήταν αυτά που παίξε προχθές με 20 λεπτό που παίξε στο φινάλε με τον Πάο. Νομίζω ότι πάει λαό-λαό, δεν νομίζω ότι θα κάνει μεγάλες αλλαγές. Θα πάει δηλαδή στην πατημένη. Λίγο πολύ η άμυνα δεν αλλάζει με τίποτα, είναι δεδομένα με τριμμένα τα κουκιά. Με νίστρου, με πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά καλά πέρασε τα Κυριακόπουλο, οι δύο δηλαδή στο. Δεν θα χαλάσει το δίδυμο, έχει ταιριάξει πάρα πολύ καλά Κάγκουα και Καμαρά στα χαφ. Λογικά, αν πάει σε 4-4-2, θα δούμε πάλι τα μπόρδα στην ενδεκάδα. Πιθανότατα Αντίνο και μπροστά Τετέι, την Αγκασίνα Τιτσέκα, την ίδια ενδεκάδα που είδαμε με τον ΠΑΟΚ. Θέλει όμως να την φρεσκάρει. Έχει προοπτικές, έχει δηλαδή εναλλακτικές. Να ξεκουράσει τα μπόρδα να βάλει Γιάνγκουσιτς. Να ξεκουράσει Αντίνο να βάλει Πελίστρι. Να ξεκουράσει Καμάρα να βάλει Κοντούρι. Μπορεί να γίνουν και τις αλλαγές και στη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή να ξεκινήσει κάποιο και γρήγορα να γίνει κάποια αλλαγή. Δηλαδή επειδή ακριβώς οι πέντε στην άμυνα δεν αλλάζουν σχεδόν ποτέ, αν τα πράγματα φυσιολογικά, έχει τη δυνατότητα με τις πέντε αλλαγές να αλλάξει ουσιαστικά όλη την υπόλοιπη ομάδα.
0: Ναι, ναι. Σωστό.
2: Στη διάρκεια του αγώνα από το 50-60, έτσι ώστε να έχει και λίγο πιο φρέσκους κάποιους παίκτες για το μάτς που ακολουθεί τρεις μέρες αργότερα με τον Πανετολικό.
0: Πολύ ωραία. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και το βράδυ τους ή άλλους. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, και έχω δίπλα με τον Άγγελο Μπάτζιο, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα και από την ομάδα της Κηφισιάς, έτσι και μια πιθανή δεκάδα για την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο. Γεια σου, Άγγελε.
3: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η Κηφισιά, όπως είπες και εσύ, όπως είπε και ο Χρήστος Κοντός, παίζει σήμερα για την εξαναβολή πρώτη αγωνιστική της Super League με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Στην προσπάθειά της να βρει ακόμα έναν έως και τρεις βαθμούς στη φετινή Super League, μετά την πρώτη στην ουσία αγωνιστική δικιά της απέναντι στην ΑΕΚ που βγήκε 1-1. Την προηγούμενη αγωνιστική γνώρισε την ήττα από τον Όφη με 2-0 στο Παγκρίτιο. Θέλει σήμερα να επιστρέψει σε βαθμούς.
0: Εντάξει, δεν έχει εύκολο έργο βέβαια.
3: Είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι και φορμαρισμένος ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, βέβαια και η Κηφισιά και στο μάτς με τον Όφη, αυτό λέγαμε προηγούμενος του Χρήστο Κοντό, είχε πάρα πολύ καλή
3: είχε
0: εικόνα.
3: Είχε και τα δύο δοκάρια
0: μετά. Είχε δύο δοκάρια, ναι. Μπράβο. Ναι, εντάξει, ήταν και λεπτομέρειες έτσι που στήχησαν.
3: Θα μπορούσε να έχει κερδίσει με λίγα λόγια. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο το έργο της. Να πάμε στην πιθανή ενδεκάδα που μπορεί να είναι κάτω από το δοκάρι ο Ραμίρες, αριστερά ο Αμπάντα, δεξιά ο Σόουζα. Ο Πέτκοφ με τον Χούλιες η διάδα της άμυνας. Ο Ζάνι με τον Ρουκουνάκι στο κέντρο. Αριστερά ο Αντωνί, σε δεξιά ο Σόουζα. Ο Πόμπο πίσω από τον Σαγκάλ. Είναι αυτή η πιθανή ενδεκάδα που θα επιλέξει ο Σεμπάστιαν Λέτο για το σημερινό μάτς. Μια ενδεκάδα η οποία είναι και γρήγορη και αρκετά καλή ανασταλτικά. Θα προσπαθήσει να εκμεύσει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί από το σημερινό παιχνίδι. Όπως είπαμε, είναι πολύ δύσκολη αποστολή. Αν και τα τελευταία δύο χρόνια και η Κηφισιά έχει δυσκολέψει αρκετά τον Παναθηναϊκό αγωνιστικά. Δεν ξέρω αν είναι και το ψυχολογικό κομμάτι με τον Σεμπάστιαν Λέτο που ήταν και γνώριμος εκεί πέρα στο Τριφύλι.
0: Ναι, είχε σπουδαία θητεία έτσι, ο σπουδαστής στο Παναθηναϊκό. Και λέγαμε για χθες τον είχε νικήσει με 3-2.
3: 3-2, ναι, είναι πολύ σωστά. Οπότε είναι καθαρά το ακλόνητο φαβορί ο Παναθηναϊκός, αλλά ας πούμε ότι είναι αμφίροπο το τελικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, θα το δούμε σίγουρα.
3: Θα το παλέψει
0: και η Κηφισιά και ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Γιατί είπαμε ότι μπράβο, είχε και αυτή τη νίκη με 3-2 και μάλιστα με ανατροπή επί του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, ναι.
0: Είχε και πριν από δύο χρόνια 1-1 με τον Τερίμ. Τρία χρόνια πώς έχουν περάσει από αυτό το παιχνίδι.
3: Ναι, το 24, 2,5-3 χρόνια σχεδόν. Γενικά παίρνει αρκετά η Κηφισιά τα τελευταία χρόνια απέναντι στις μεγάλες ομάδες, έχει πάρει αρκετά αποτελέσματα. Οπότε μένει να δούμε σήμερα αν θα ακολουθήσει αυτή τη μίνι προϊστορία που έχει ή αν ο Παναθηναϊκός θα πάρει μια εύκολη νίκη για να ξεμπερδέψει και να κάνει το 3-3.
0: Για να δούμε λοιπόν, 9 και 10 του Ισέντερ στον αγώνα. Άγγελε Μπάζη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή
0: για
3: συνέχεια.
0: Το ρεπορτάζ, να σε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις. Τον 3 θα επιστρέψουμε ρεπορτάζ μπάσκετ, ΑΕΚ, Άρη, Αστέρα και ούτω καθεξής.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
2: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή με Σιβηρινή Αντιοφημέριδα. Πλέον μαζί μας η Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχον πήρε τη σκητάλη από τον Γιάννη Κωσταράκη, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ και εκείνον. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Άγγελος Μπάτζιος. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Συνεχίζουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Θα ασχοληθούμε με τον μπάσκετ σε πολύ λίγο. Θα έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σωτηρίου και μετά θα ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άγκης για να σας προειδεάσω. Ακολούθως το ρεπορτάζ του Άρη με τον Τάσο Πακλατζή. Ο Άρης ξέχωρα που το έχει σήμερα τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελλο Ελλάδος, πήρε και παίκτη, συμφώνησε με τη Rangers για τον Τζον Σούταρ. Και ρεπορτάζ Αστέρα θα ακούσουμε, εννοείται και η Ηρακλή συνέχεια και Όφη. Αλλά θα ξεκινήσουμε από το μπάσκετ, όπως είπαμε. Και καλησπέριζω τον Κώστα Σωτηρίου. Γεια σου, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, διαβάζω κάτι το οποίο θέλω να συζητήσουμε περισσότερο έτσι σε μορφή κουβέντας. Ότι ο ΕΣΑΚΕ πέρασε την πρόταση, έτσι υπερψηφίστηκε η πρόταση, για να αυξηθούν οι ξένοι από 6-7 που μπορούν να έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται δηλαδή, σε έναν αγώνα από την επόμενη σεζόν 27-28 και θα πάει το θέμα προς έγκριση στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. 8 υπέρ, 4 κατά, ένα λευκό έτσι και δικαίωμα ψήφου δεν είχε δόξα λευκάδας. Πώς το κρίνεις εσύ αυτό, ναι.
1: Αυτή είναι η είδηση. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ μπορεί κάποιος να πει, ακούγοντας το χθεσινό ρεπορτάζ το δικό μου, που έλεγα ότι ο ΕΣΑΚΕ δεν προτίθεται να υπερψηφίσει την πρόταση της ΑΕΚ, ότι δεν έπεσα μέσα. Ωστόσο, η πληροφορία ήταν ότι ο ΕΣΑΚΕ δεν θα το πέρναγε τουλάχιστον για φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν είναι δυτή η ερμηνεία. Θα πω το εξής. Ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε θετικά υπέρ της πρότασης της ΑΕΚ να αυξηθούν δηλαδή οι ξένοι που θα παίζουν σε ένα παιχνίδι μπάσκετ της GBL από 6 σε 7, αλλά εδώ υπάρχουν δύο τεινά αυτό που ανέφερες. Το πρώτο είναι ότι αφορά του χρόνου και όχι φέτος, άρα έχουν το χρόνο να το ξανασκεφτούν και τα λοιπά. Και το δεύτερο είναι ότι με βάση την πρόσφατη του Ιουλίου δήλωση του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας του Ντίνους Βερκούνου, η Ομοσπονδία είναι κατά της αύξησης των ξένων και είναι η υπερκείμενη αρχή για να
0: δώσει την έγκριση.
1: Για να αποδεχθεί για να αυτό το αίτημα, αυτή την απόφαση των, των συλλόγων, των ΚΑΕ, των ονείμων εταιριών. Όμως, επειδή δεν είμαστε και στο μυαλό του Βαγγέλη Λιόλιου και των συνεργατών του, κρατάμε τη δήλωση αυτή, αλλά από εκεί πέρα και η Ομοσπονδία θα σκεφτεί και θα αποφανθεί για αυτή την απόφαση του ΕΣΑΚ.
0: Εγώ θέλω και το σχόλιο σου, γιατί συζητάμε για το ότι δεν βγαίνουν τόσο συχνά ταλέντα, έτσι, παίκτες που να στενοχώνουν για την εθνική μας ομάδα στην πορεία. Ή τέλος πάντων, μια πολύ μεγάλη κουβέντα και πρόσφατα έβλεπα και μια δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα που έλεγε ότι πρέπει, είναι ένα θέμα στρογγυλής τραπέζι, που την έννοια πρέπει να κάτσουν όλοι οι φορείς για να το συζητήσουν αυτό, τέλος πάντων, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτό έρχεται κόντρα, τέλος πάντων, στο τι μπορεί να θέλουμε για τους Έλληνες παίκτες, έτσι. Ένας ακόμη ξένος, δηλαδή, που θα πάρει θέση Έλληνα σε έναν αγώνα.
1: Στην δωδεκάδα. Η δήλωση του Σβερκούνου έγινε 23 Σεπτέμβρη, δηλαδή πριν από 2 μήνες, περίπου, 1,5 μήνα. Τι έλεγε αυτή η δήλωση, ότι η Ομοσπονδία είναι κατά. Και ανέφερε ότι η πρόταση της Ομοσπονδίας ήταν και διαφορετική, τουλάχιστον δύο Έλληνες παίκτες να παίζουν στην πεντάδα. Αυτό δεν το περνάει ο ΕΣΑ και δεν το δέχεται.
0: Εντάξει, αυτό είναι υπερβολή, βέβαια.
1: Επαγγελματικές ομάδες. Και ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποιες επιτυχίες, ας πούμε δύο τρίτες θέσεις για την Άντερ 20, δύο πέμπτες, ότι δηλαδή υπάρχει μια δεξαμενή παικτών που περιμένουν την ευκαιρία τους, όπως το είπε χαρακτηριστικά, να παίξουν και να εξελιχθούν σε επαγγελματικό επίπεδο. Ανέφερε 50-60, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι τόσοι πολλοί οι παίκτες που μπορούν να σταθούν στην Α1, στη GBL. Ωστόσο, γενικά, αν το δεις, και θα συμφωνήσω σε ένα πράγμα που είπε ο Μπαρτζόκας, ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση μεγάλη και να εμπλέκονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όλοι οι αρμόδιοι φορείς και οι παίκτες που πρέπει να ρωτηθούν, οι προπονητές, οι σύλλογοι, οι ιδιοκτήτες δηλαδή και η Ομοσπονδία και ο ΕΣΑΚΕ. Θα πω το εξής, ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο εξυπηρετεί κάποιες ομάδες, διότι η δεξαμενή των Αμερικανών π.χ. παικτών είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη και μπορείς να βρεις καλούς παίκτες εύκολα από την Αμερική. Από την άλλη, θα έλεγα, δηλαδή εγώ θέλω να πω ότι είμαι κατά της αύξησης, δηλαδή αυτή είναι η γνώμη μου. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν και κάποιες φωνές που λένε ότι και οι Έλληνες πρέπει να δουλέψουν περισσότερο, πρέπει να μην εφησυχάζουν, πρέπει να μην νιώθουν σπουδαίοι χωρίς να είναι. Κάποιοι πάντα, εννοείται δεν το συζητάμε για όλους, και ότι δεν πρέπει να αμείβονται αδρά αν δεν ταξίζουν αυτά τα χρήματα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, τι
0: και αμείβονται αδρά γιατί,
1: γιατί είναι περιζήτητη.
0: Γιατί είναι περιζήτητη, ακριβώς.
1: Είναι περιζήτητη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν παίκτες που έχουν πληρωθεί πάρα πολύ καλά, και αυτό συμβαίνει και στην Τουρκία, με παράδειγμα κλασικό, τον Μαμούτογλου. Ο Μαμούτογλου δεν παίζει ποτέ στη Φενέρ και παρόλα αυτά πληρώνεται αδρά γιατί είναι Τούρκος.
0: Ναι, ναι.
1: Κατανοητό. Οπότε τον βάζουν πού και πού στο πρωτάθλημα, σε κάνα κύπελο.
0: Κοίτα,
1: και
0: είναι, σε κάνα είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί επειδή και νεαρά παιδιά τέλος πάντων τώρα στα 18 τους χρόνια βρίσκουν προτάσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από
1: στην
0: τα κολέγια.
1: Στα κολέγια.
0: Ναι, και φεύγουν.
1: Άρα μείον αυτοί.
0: Μείον αυτοί, ακριβώς. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από
1: στην
0: τα κολέγια.
1: Στα κολέγια.
0: Ναι, και φεύγουν.
1: Άρα μείον αυτοί.
0: Μείον αυτοί, ακριβώς. Είναι ένα πολύ.

0: ναι.
1: Άρα δεν μπορεί να μου πει κανείς τίποτα. Εγώ όμως το έλεγα και τότε ότι μια ελληνοποίηση σε δύο κάστρα που είχαν μείνει αναλύωτα, Ελλάδα-Σερβία, δεν είχαν κάνει naturalize.
0: Ναι, ναι.
1: Αμερικανό, γνήσιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έγινε εγκρυπτό, άρα πρέπει σε όλα τα θέματα να κάθονται οι φορείς και να ανταλλάσσουν απόψεις. Όχι μόνο σε κάποια, σε όλα.
0: Σε όλα, σε όλα.
1: Και αυτά είναι σοβαρά θέματα, ναι, για τον μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εντάξει, λοιπόν,
1: δηλαδή,
0: μεγάλη κουβέντα. Ναι.
1: Ο naturalize walk-up είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ρηξικέλευτο, ας πούμε, για το ελληνικό μπάσκετ που είχε συνηθίσει σε παίκτες είτε γηγενείς είτε ομογενείς, όπως είναι ο Ντόρσεϊ με Ελληνίδα μητέρα.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Ή ο Σοφοκλής που έχει την μαμά του.
0: Θυμάμαι και το Τσακαλίδη που είχε έρθει.
1: Από το Καμερούν, ναι. Εκεί ήταν μαϊμουδιά. Εκεί ήταν μαϊμουδιά ο Τσακαλίδης.
0: Ναι.
1: Δεν είχε καμία σχέση με Ελλάδα.
0: Α, καμία σχέση, καμία σχέση.
1: Μιλάμε τώρα για κανονικούς.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, είναι θέματα σοβαρά. Πρέπει να συζητηθούν. Φυσικά συντάσσομαι με την άποψη του coach Μπαρτζόκα, γιατί είναι θέμα που απασχολεί όλο το ελληνικό μπάσκετ. Αλλά και να είναι τόσοι πολλοί ξένοι σε μια ομάδα, θα έλεγα ότι δεν δένεται και ο Έλληνας φιλάθλος.
0: Ναι.
1: Δεν συνδέεται δηλαδή τόσο.
0: Εντάξει,
1: πολύ
0: όχι
1: με
0: όπως, όπως το παρελθόν, έχεις δίκιο. Αν και πλέον ξέρεις, επειδή ισχυροποιούνται και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, είναι ήδη πάρα πολύ ισχυροί ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, τέλος πάντων. Νομίζω ότι οι φιλάθλοι, το ενδιαφέρον μπορεί να αυξάνεται ειδικά αυτών των ομάδων, έτσι, των φιλάθλων. Για τον μπάσκετ.
1: Γιατί, Βασίλη μου, γιατί οι περισσότεροι φιλάθλοι είναι φιλάθλοι της νίκης.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι.
1: Και βλέπουν τις ομαδάρες τους. Και δεν τους πολύ νοιάζει πόσοι θα παίζουν. Δηλαδή, είδαμε στους τελικούς, εγώ βάζω παραδείγματα, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, GBL, και έπαιζαν με 11. Δεν είχαν ούτε να συμπληρώσουν 12. Και οι Έλληνες ήταν σε αρκετές περιπτώσεις με το σταγονόμετρο. Και βλέπαμε πεντάδες, 5 και 5 ξένων.
0: Ναι, ναι. Μα και έτσι θα συνεχιστεί αυτό.
1: Και έτσι θα συνεχιστεί. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι λίγο πιο δυνατός στο ελληνικό στοιχείο. Είναι, ναι, η αλήθεια.
0: Σλούκα Ρογκαβόπουλο.
1: Ναι, Μήτογλου.
0: Μήτογλου.
1: Έχει δηλαδή
0: το παιδιά. Μωραϊτή ενδεχομένως, αν πάρει
1: χρόνο. Μωραϊτή, ναι.
0: Εντάξει, έχει Ολυμπιακός βέβαια, αλλά εντάξει, Μωραϊτή, ας τον βγάλω από την εξίσωση. Οι άλλοι τρεις είναι παίκτες που μπορεί να είναι και πενταδάτη. Δηλαδή.
1: Ο Ολυμπιακός επένδυσε σε πιο νεαρούς, δηλαδή Καραγιανή, Διπλώτα, Ίνωνε Τζίπογλου. Αυτά τα παιδιά θα συμπληρώνουν 12. Ευρωλίγκα βέβαια δεν θα παίζουν και τις περισσότερες φορές τα ρόστερ θα είναι ξένων παικτών στον Ολυμπιακό.
0: Εκτός 12 εννοείς μπορεί να είναι κάποιο.
1: Όχι, μπορεί, σίγουρα.
0: Σίγουρα, ναι, ναι.
1: Το πιο πιθανό είναι να είναι εκτός 12. Από εκεί πέρα πρέπει να το δουν οι ομάδες σοβαρά. Δεν πιστεύω ότι η Ομοσπονδία θα κάνει τέτοια αλλαγή πλεύσης. Για να το πω έτσι επαγγελματικά και όχι με αργό. Γιατί καταλαβαίνετε τι εννοούσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν νομίζω να κάνει τέτοια αλλαγή πλεύσης και να δεχτεί αυτό το αίτημα του ΕΣΑΚΕ. Αλλά και πάλι, όταν το θέλουν οι ομάδες και το ζητάνε κάθε, λίγο και λιγάκι κάθε χρόνο, κάποια στιγμή θα περάσει.
0: Ναι, κατανοητό για αυτό που λες.
1: Αυτό.
0: Ωραία, λοιπόν, Κώστα, θα σε ακούσουμε ό,τι σε άλλε 4 ώρα.
1: Την εκπομπή 2 ώρα, οπότε σε λίγο θα τα πούμε και με τους ακρεφνείς μπασκετικούς και όχι μόνο.
0: Έτσι,
1: και με τους φίλους Ερασπόρ.
0: Ακριβώς. Και εμείς θα σε ακούμε από τον δρόμο. Να είσαι καλά, Κώστα Σωτηρίου.
1: Καλή
0: συνέχεια. Είναι λοιπόν και ο Κώστας Σωτηρίου με το ρεπορτάζ από το χώρο του μπάσκετ. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας, όπως είχα προαναγγείλει, τον Γιάννη Σαντορινέο, να μιλήσουμε για την ΑΕΚ δύο μέρες μετά την καταπληκτική εμφάνιση που έκανε απέναντι στη Λαντς Λίνσκ και τη νίκη της στη Λινκ Φέις του Champions League. Αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι θέλει ο Νίκολιτς είναι να μπορέσει να κάνει τους παίκτες του να αφήσουν πίσω τους, όπως το έχει πει πολλές φορές, γενικά να αφήνουν πίσω το παρελθόν για να εστιάζουν στο τι έρχεται ή στο παρόν και το μέλλον, και να εστιάσουν στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης την Κυριακή στην Τρίπολη. Γεια σου Γιάννη Σαντορινέ.
2: Γεια σου Βασίλη, καλό μεσημέρι στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα. Κοίταξε, μου θυμίζει αυτή η περίοδος όταν η ΑΕΚ προερχόταν από το 4-0 με τη Λεύσκη Σόφιας. 26 Αυγούστου είχε γίνει αυτό το παιχνίδι. Εξασφάλιζε την παρουσία της στη League Face του Champions League. Γινόταν και η κλήρωση Παρασκευή, γινόταν όλη αυτή η κουβέντα και πήγε μετά στο γήπεδο της Λεωφόρου με την Κηφισιά και ήρθε 1-1.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να δείξει η ΑΕΚ ότι συνήλθε. Ότι το πάθημα έγινε μάθημα. Ότι παραμένει σοβαρή και υπεύθυνη ακόμη και όταν δεν υπάρχει η δόξα της Ευρώπης που πάντα ξελογιάζει. Αλλά σε ένα πρωτάθλημα, όπως θυμόμαστε και από ένα βίντεο που είχε προβάλει η ΑΕΚ πέρσι στα αποδυτήρια της Τρίπολης, ο Νίκολιτς είχε πει πως τέτοια πρωταθλήματα

0: στο δικό μας πρωτάθλημα κρίνεται σε αυτά τα γήπεδα με αυτές τις ομάδες. Mm-hmm. Και μάλιστα τότε τους είχε πει, σας ανακοινώνω τώρα, πάμε για να πάρουμε το πρωτάθλημα.
1: Α, μάλιστα.
0: Και η ΑΕΚ τότε είχε κερδίσει 0-1, αλλά με ένα ωραίο γκολ του Γιώβιτς, αλλά θυμόμαστε ότι την επέμβαση της χρονιάς την είχε κάνει ο Στρακόσια στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, διαφυλάτοντας αυτό το γκολ. Θέλω να πω λοιπόν ότι για να καταλάβουμε ότι το πάθημα έγινε μάθημα, ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει τη σωστή νοοτροπία και όχι την εικόνα που παρουσίασε απέναντι στην Κηφισιά, θα πρέπει να περιμένουμε να τη δούμε στο μάτι της Τρίπολης.
1: Εμπράκτως.
0: Που έχει σηκωθεί όλη αυτή η κουβέντα για τη μεγάλη εικόνα και δικαιολογημένα της ΑΕΚ.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Έτσι, φυσικά τη νίκη. Ναι. Όμως η προσγείωση, γιατί για προσγείωση πάντα πρόκειται και δεν το λέμε υποτιμητικά για μας. Αυτό γίνεται παντού και στα μεγάλα πρωταθλήματα από τις μεγάλες ομάδες. Πάντα το Champions League στο αποσπάτη προσοχή.
1: Ναι.
0: Οπότε εδώ.
1: Σου ρουφάει ενέργεια κιόλας. Και αυτό είναι και δεδομένο.
0: Ενέργεια από ρουφά. Απλά το μάτσα έγινε Τρίτη και η ΑΕΚ παίζει Κυριακή στην Τρίπολη. Ναι. Θεωρώ ότι αθλητικά θα είναι καλά. Θα έχει δηλαδή συνέλθει για τα καλά. Και γι' αυτό μάλιστα δεν περιμένω και κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα. Άντε το πολύ, αν προκύψει κάτι, να κάνει μία κίνηση ο Νίκολιτς. Αλλά το κυρίως είναι το μυαλό. Δηλαδή η πνευματική ετοιμότητα στη ΑΕΚ να είναι συγκεντρωμένη, να είναι σοβαρή, να είναι υπεύθυνη και να μην επαναλάβει την εικόνα που έχει στο γήπεδο της Λεωφόρου απέναντι στην Κηφισιά. Και να είναι καλύτερη εκτός έδρας. Έτσι, να είναι αποτελεσματική, να πάρει την νίκη. Γιατί μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων έχει το Βερνίδη στην Τρίπολη, έχει το Μάρτι Φιλαδέλφια κύπελο με Πανσεραϊκό και κλείνει με τον Βόλο.
1: Βόλος ΑΕΚ, Κυριακή 20 του μήνα, σε 6 ώρα βγήκε το πρόγραμμα.
0: Βγήκε το πρόγραμμα.
1: Την ευκαιρία να το αναφέρω. Ναι.
0: Βγήκε το πρόγραμμα, ναι.
1: Επομένως, ναι, ο Αστέρας από την άλλη σήμερα δίνει αγώνα κυπέλου και είναι με την πλάτη στο τοίχο σε ό,τι είχε κάνει με το πρωτάθλημα, όχι για το κύπελο. Γιατί έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα. Είναι με την πλάτη στο τοίχο και ο Γιώργος Οντενόπουλος με βάση τα ρεπορτάζ. Έτσι. Ο προπονητής δηλαδή του Αστέρα. Άρα και αυτά παίζουν ρόλο ενδεχομένως. Το κλίμα δηλαδή και στην άλλη ομάδα. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί βέβαια και μέχρι και την Κυριακή. Και σε ό,τι είχε να κάνει τώρα με τον Στρακόσια, Γιάννη.
0: Ναι. Σε σχέση με το κομμάτι που είπες, φυσικά και παίζει και ο αντίπαλος. Φυσικά και ο αντίπαλος θέλει βαθμούς. Πάντα θα υπάρχει ένα κίνητρο, πόσο μάλλον όταν αντιμετωπίζεις τους πρωταθλητές. Αλλά η ΑΕΚ είναι το φαβορί. Άρα, όπως το λέγαμε και με την Κηφισιά, από την ΑΕΚ εξαρτηόταν το παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή, η ΑΕΚ με την Κηφισιά ήταν τόσο κακή και όμως είχε βρεθεί να κερδίζει το μάτσο 1-0 μέχρι το 97, επειδή διαθέτει την ποιότητα. Αλλά η κακή νοοτροπία τη χτύπησε ακόμα και σε αυτό το σημείο που τα λέγαμε τότε. Γι' αυτό στέκομαι στο θέμα της νοοτροπίας. Mm-hmm. Αν δούμε την ΑΕΚ με την κατάλληλη νοοτροπία στην Τρίπολη, τότε θα είμαστε σίγουροι ότι πράγματι πατάει πολύ γερά, πολύ συνειδητοποιημένα. Ακούνε τον προπονητή που λέει ότι η προτεραιότητα είναι το πρωτάθλημα και μπορεί να αξιοποιήσει το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει απέναντι στον ανταγωνισμό. Δηλαδή, ότι είναι μια έτοιμη ομάδα, η μοναδική ομάδα που δεν άλλαξε προπονητή από τους τέσσερις που διεκδικούν τον τίτλο τα τελευταία χρόνια, γιατί παραδοσιακά ήταν τρεις, και ότι βασίζεται στην ομοιογένεια. Γιατί είπαμε και ακόμα και στο μάτς που μνημονεύουμε με τη ΛΑΣΚ, η ΑΕΚ είχε 9 παίκτες από πέρσι. Μόνο ο Μάγερ και ο Βιτάλης ήταν οι καινούργοι στην αρχική δεκάδα. Αυτό είναι το απλό της ΑΕΚ. Οπότε αυτό για να το αξιοποιήσει θα μετρήσει πάρα πολύ στο αρχικό διάστημα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μετά και οι υπόλοιποι προπονητές.
1: Σωστό. Θα αποκτήσουν και ομάδες ομοιογένεια. Μια χημεία.
0: Θεωρητικά. Τώρα για το Στρακόσια θα πω ότι το Νίκολιτς, όταν ρωτήθηκε μετά τη συνέντευξη τύπου, ότι υπήρχε ένα ράγισμα στο χέρι, ότι δεν θα λείψει για πολύ. Θα λείψει δηλαδή μέχρι να γίνει το διάστημα της διακοπής λόγω υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Άρα ο Στρακόσια δεν υπολογίζεται για αυτά τα παιχνίδια που είπαμε, δηλαδή στην Τρίπολη, με τον Πανσεραϊκό στη Φιλαδέλφια και στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο.
1: Εδώ ένας φίλος ο Κρατής στείλει ένα μήνυμα και εντάξει, το έχει ξαναστείλει, γι' αυτό θα σε ρωτήσω. Με Γιώβιτς τι γίνεται, και προφανώς εννοείται το θέμα της ανανέωσης συμβολέου του, αλλά εγώ θυμάμαι ότι δεν είχε ανακοινωθεί επισήμως από την ΠΑΕΑΕΚ, αλλά είχε δοθεί ότι υπάρχει συμφωνία μέχρι το 2029, νομίζω, για επέκταση.
0: Ναι, με τον Γιώβιτς υπάρχει συμφωνία, υπήρχαν κάποιες λεπτομέρειες που ήταν να διευθετηθούν, έχουν διευθετηθεί και αυτές. Δεν υπάρχει κάτι. Την ανακοίνωση περιμένουμε στον χρόνο που θα επιλέξει η ΠΑΕ να συμβεί αυτό.
1: Ωραία, ωραία, κατανοητό.
0: Και φαίνεται δηλαδή ότι ο Γιώβιτς είναι πολύ, πολύ απελευθερωμένος και πολύ απαλλαγμένος και έχει και πολύ καλή σχέση με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Μάριο Ηλιόπουλο. Mm-hmm. Φαίνεται. Δηλαδή δεν λέμε κάτι που δεν μπορεί να το δει κάποιος που είναι στο γήπεδο ή ακόμα για τη τηλεοπτική εικόνα. Πόσο απελευθερωμένος είναι ο Γιώβιτς και με τον νέο ρόλο που έχει στην ΑΕΚ.
1: Εντάξει, και εντάξει, τις δυνατότητες τους συνεχίζουμε και τις βλέπουμε, η αλήθεια είναι, και στο ξεκίνημα αυτής της σεζόν. Και είναι ένα ερωτηματικό αυτό που είπες, γιατί σκέφτηκα και εγώ αυτό που είπες για τα εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν έχει πάρει νίκη ακόμα εκτός έδρας. Εντάξει, το Super Cup με τον Όφη. Okay,
0: το... Στην Χρυσούπολη, με τον Έστω.
1: Α, ναι, με τον Έστω, έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Το 2-0. Ωραία.
0: Με τη Λεύσκη έπαιξε για την ισοπαλία. Και με την Κηφισιά, ακόμη και έτσι, με αυτή την εικόνα που είχε η ΑΕΚ, δηλαδή, για νίκη. Πήγαινε απλά να προσεχθεί στο τέλος. Είπαμε, ζήτημα νοοτροπίας. Αν η ΑΕΚ εμφανιστεί πνευματικά ισορροπημένη, συγκεντρωμένη, σοβαρή και υπεύθυνη στο μάτς της Τρίπολης, τότε ναι. Τι σημαίνει όλο αυτό που περιγράφουμε, όλο αυτό θα πυροδοτήσει και την αγωνιστική της συμπεριφορά. Θα έχει τις εντάσεις, θα έχει τα τρεξίματα, θα έχει την αθλητικότητα, θα έχει το μυαλό της στο παιχνίδι, θα διεκδικεί μονομαχές, πράγματα που δεν τα έκανε με την Κηφισιά. Τότε ναι, μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΚ πάει με το πόδι στον γκάζι. Η ΑΕΚ έχει μεγάλο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή απέναντι στον ανταγωνισμό και το βλέπει ο ανταγωνισμός αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να μην φρενάρει η ίδια τον εαυτό της. Κάθε σεβασμό στον αντίπαλο και στον Αστέρα Τρίπολης, που είναι το επόμενο παιχνίδι. Η ΑΕΚ είναι το φαβορί. Η ΑΕΚ το δείχνει, ναι, δηλαδή.
1: Όντως, είναι το φαβορί, βέβαια.
0: Ναι. Άρα το σημαντικό είναι η ίδια να βάλει τον εαυτό στη διεκδίκηση, να κάνει αυτά που πρέπει. Και από εκεί πέρα, εντάξει, μπάλα είναι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να γίνει οτιδήποτε.
1: Οτιδήποτε. Είναι και εικόνα που παίζει.
0: Ναι.
1: Ωραία, Γιάννη Σαντορίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια, να είσαι καλά. Λοιπόν, και πάμε αμέσως στον Τάσο Πακλαζή να μιλήσουμε για τον Άρη, ο οποίος πέραν του ότι σήμερα σε εξπαραδέρατο αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη για το κύπελο Ελλάδος, έχει κάνει προσθήκες στην άμυνα του που ήταν απαραίτητη, και ξεκινάμε από αυτό τη συζήτησή μας με τον Τάσο Πακλαζή. Γεια σου, Τάσο.
2: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, καλή αργά πάρα ποτέ. Ο Άρης, μετά τον Σούταλο πριν από 10 περίπου ημέρες, σήμερα ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον διεθνή σκοτσέζο στόπερ, τον Τζον Σούταρ. Αγωνιζόταν στην Rangers. Μιλάμε για μια συμφωνία 3 ετών με τον 29χρονο σκοτσέζο. Είναι διεθνής, ήταν στην προεπιλογή και στην αποστολή της ομάδας της Σκωτίας στο πρόσφατο Μουντιάλ. Δεν αγωνίστηκε σε κανένα παιχνίδι. Αλλά παλαιότερα είχε αγωνιστεί στα δύο παιχνίδια που έδωσε κόντρα στην εθνική μας.
1: Τον θυμάμαι από εκεί, να σου πω την αλήθεια. Ναι.
2: Σε αυτά τα δύο παιχνίδια, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι περισσότερο τη στεναχώρια που είχα
1: για τον
2: χρονισμό. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά και είχε και αρκετούς αγώνες. Γενικότερα είναι και σε μια όρημη ηλικία, δεν είναι μεγάλος, έχει την εμπειρία δηλαδή. Το γεγονός και μόνο ότι είναι διεθνής σημαίνει πάρα πολλά, ότι πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει αν μη τι άλλο βοήθεια σε μια θέση που πραγματικά πονάει ο Άρης. Το είδαμε και στο πρόσφατο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το λέγαμε όλο το καλοκαίρι ότι ο Άρης στη θέση των κεντρικών αμυντικών έχει πρόβλημα, πόσο μάλλον όταν είχε έξω και τον Φαμπιάνο. Και έχοντας και το Σούταλο ανέτοιμο, έτσι. Έπαιξε με έναν μέσο, ένα οχτάρι και έναν ανέτοιμο ποδοσφαιριστή, ναι, ο Άρης, ναι, σε αυτό το παιχνίδι και το
1: πλήρωσε.
2: Οπότε ήταν οπωσδήποτε μια ανάγκη για άμεση ενίσχυση. Αυτό έβγαζε η εικόνα και χωρίς αυτή την εικόνα πάλι το ίδιο λέγαμε, ότι χρειάζεται ο Άρης εκεί έναν ποδοσφαιριστή και τώρα έχει τρεις ενδυνάμει βασικούς και είναι σημαντικό αυτό, γιατί έχει και το Φαμπιάνο και το Σούταλο και όταν έρθει με το καλό την Κυριακή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στη Θεσσαλονίκη το νέο μεταγραφικό απόκτημα ο σκοτσέζος Τζον Σούταρ. Σημαίνει ότι έχει τρεις έμπειρους και δύο ακόμα παίκτες οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να βοηθήσουν την ομάδα είτε στα παιχνίδια κυπέλου είτε αν χρειαστεί για να πάρουν κάποια λεπτά συμμετοχής. Είναι ο Κάμψης και ο Τιάν. Έτσι, δύο νεαρά παιδιά που και αυτά σιγά σιγά θα πρέπει να πάρουν κάποιες εμπειρίες. Και
1: είναι ανάγκη και ο Γένσεν, έτσι που τον είδαμε να παίζει στο.
2: Ο Γένσεν κάνει φιλότιμες προσπάθειες. Ο άνθρωπος δεν είναι κεντρικός αμυντικός, δεν γνωρίζει τη θέση. Ίσως να μην έχει και τα κατάλληλα σωματικά προσόντα για να καλύψει αυτή τη θέση. Μπορεί να αποδώσει καλύτερα στη θέση του, που είναι το 8 χρόνια στην Bundesliga. Εκεί μπορεί να δώσει και περισσότερες λύσεις στον προπονητή της ομάδας, τον Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Ωραία, πάμε λίγο και στο σημερινό αγώνα. Τι αναμένετε να δούμε από τον Άρη?
2: Το παιχνίδι ήταν μια εβδομάδα δύσκολη, όπως και να το κάνουμε, μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ. Κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι έπρεπε με κάποιον τρόπο και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας και ο προπονητής να σκέψουν πάνω από τους ποδοσφαιριστές. όχι να τους χαϊδέψουν, να προσπαθήσουν να τους δώσουν την αίσθηση ότι θα πρέπει να επανέλθουν γρήγορα, να σηκώσουν το κεφάλι, αλλά και να μην ξανακάνουν τέτοια λάθη, γιατί ο Άρης δεν μπορεί να παρατάει παιχνίδια σε καμία περίπτωση. Αυτό ήταν και το, η κεντρική ιδέα, ας το πούμε, όλης αυτής της κουβέντας που έγινε στην διάρκεια της εβδομάδας. Έχει την ευκαιρία τώρα στο σημερινό παιχνίδι να γυρίσει κάπως αυτή την, να διασκεδάσει κάπως εντυπώσεις, αν αυτό μπορεί να γίνει ποτέ, με μια νίκη επί του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος και αυτός έχει τα δικά του προβλήματα, δεν έχει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα, θέλει οπωσδήποτε για δικούς του λόγους, αναφέρομαι στους γηπεδούς, να πάρουν κάτι σημαντικό από αυτό το παιχνίδι. Ο Άρης έχει στόχο το κύπελλο, έχει οπωσδήποτε ένα όχι εύκολο πρόγραμμα, γιατί παίζει έξω με τις δύο ομάδες Super League, δηλαδή παίζει έξω σήμερα με τον Αστέρα Άκτορ, θα πάει να παίξει και με τον Παναθηναϊκό εκτός, και τα δύο εντός έδρας του παιχνίδι για την Phase League του Κυπέλλου είναι με ομάδες της Super League 2, με τη Μαρκό την άλλη εβδομάδα και με τον Πανσεραϊκό τελευταίο παιχνίδι. Άρα για να διεκδικήσει την πρωτιά και να περάσει απευθείας χωρίς ενδιάμεσο παιχνίδι, θα πρέπει να μαζέψει όσο το δυνατότερο περισσότερους βαθμούς, να μην έχει απώλειες και να παίξει με τον Παναθηναϊκό για την πρωτιά. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Άρη. Αυτό έχει σημασία. Τώρα, δύο παίκτες σε αυτά τα παιχνίδια, όπως ξέρουμε, με το νέο φορμάτ, πρέπει να είναι κάτω των 22 ετών.
1: Ενώ ακολουθεί και τον ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Έτσι. Είναι και αυτή η ιδιαιτερότητα για τον Άρη. Άρα, τι περιμένουμε να δούμε στην ενδεκάδα από τον Μιχάλη Γρηγόριο?
2: Κοίταξε, η ενδεκάδα έτσι όπως είναι, αυτό το παιχνίδι θα έχει αλλαγές. Πιθανότητα θα επιστρέψει και ο Διούδης κατά από τα δοκάρια. Σίγουρα θα παίξει ο Πετρής για να μην είναι ο Ρίτσαρτς έξω. Στο κέντρο της άμυνας εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Νομίζω ότι δεν είναι πολλές οι πιθανότητες να δούμε τον Κάμψη στο κέντρο της άμυνας. Αυτό είναι νομίζω λίγο παρατραβημένο, γιατί θα χρειαστεί τους δύο στόπερ έτσι όπως τους είδαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, Σούταλο Γένσεν δηλαδή. Και από εκεί και πέρα ο Μύρ ενδεχομένως να πάρει θέση, ο Γκαρέ, οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, έτσι όπως είναι τα πράγματα, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Βοριαζίδης ο ένας και ο Χαρούπας στο δεξί άκρο της άμυνας ή πιο μπροστά, γιατί είναι δεξιοπόδαρος, μπορεί να παίξει εκεί ή να τον βάλει πιο μπροστά ή να τον βάλει στο δεξί άκρο της άμυνας. Άρα Χαρούπας και Βοριαζίδης, οι δύο που πρέπει να παίζουν στο παιχνίδι του κυπέλλου, είναι μια εξίσωση δύσκολη για τον Μιχάλη Γρηγορίου, γιατί έχει και το ταξίδι, επιστροφή, σήμερα είναι Πέμπτη, για να πάει στην Τούμπα το βράδυ της Κυριακής. Εκεί θα δούμε μια διαφορετική ενδεκάδα σίγουρα, τουλάχιστον 3-4 νέα πρόσωπα σε σχέση με την σημερινή, ίσως και περισσότερα, θα το πούμε στη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι για τον Άρη. Βγήκε και το πρόγραμμα για την επόμενη Πέμπτη αγωνιστική, το άλλο τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή εντός έδρας το Σάββατο.
1: 19-10,
2: 19, ακριβώς.
1: 9-9, με συγχωρείτε, Σεπτεμβρίου.
2: Εμείς μιλάμε στον Άγνωστο. Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Ωραία, τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα νέα του Άρη, μένουμε στο ότι έκανε τη μεταγραφή με τον Τζον Σούταρ. Αναμένεται από τη Rangers, αναμένεται την Κυριακή. Σήμερα παιχνίδι με αλλαγές και δύο νεάρους. Και φυσικά προετοιμασία για την αναμέτρηση αμέσως μετά, σε λίγα 24 ώρα δηλαδή, το κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ και 9 ώρα το βράδυ της επόμενης Κυριακής.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο Μπακλατζή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
3: Έρα Σπορ 101,8. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
4: Ακούτε Air Sport.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 3 και 33 πρώτα λεπτά. Πάμε τώρα Τρίπολη, πάμε στον Βασίλη Κούβαλη που θα μεταδώσει το απόγευμα την αναμέτρηση του Αστέρα με τον Άρη για το κύπελο. Ο Αστέρας, ο οποίος βέβαια είναι με την πλάτη στον τοίχο και στο πρωτάθλημα, από την έννοια ότι ξεκινήσει με 3 ήττες και έχει την Κυριακή το μάτς με την ΑΕΚ στην Super League. Καλησπέρα Βασίλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας, Βασίλη. Όλα δύσκολα, όλα δύσκολα. Ναι, και ναι. Τα προηγούμενα που τα έχασε ο Αστέρας Άκτορ, 3 παιχνίδια για το πρωτάθλημα και ένα για το κύπελο, άσχετα αν συνεχίζει και συμμετέχει κανονικά, και στη Λιβαδιά με τον κ. Λεβαδιακό ιτήθηκε. Άρα 4 στα 4 με ήττες για τον Αστέρα Άκτορ σε αυτά τα επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει. Είναι μια ευκαιρία σήμερα να αντιδράσει, να βγάλει μια καλή εικόνα, να κάνει και μια νίκη, γιατί όχι. Απέναντι σε έναν αντίπαλο που μπορεί να σκέφτεται και το παιχνίδι της Τούμπας, που είναι ένα μεγάλο ντέρμπι για τον Άρη μιλάμε, και με έναν Αστέρα που έχει την επιστροφή του Μπαρτόλο. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο επιστρέφει, τώρα είχε ένα μυϊκό θέμα, δεν ξέρω αν θα είναι στην αρχική εντεκάδα, αλλά η εκτίμησή μου και αυτό που εγώ σκέφτομαι είναι ότι μάλλον θα χρησιμοποιηθεί κανονική εντεκάδα στο σημερινό παιχνίδι, πέρα βέβαια από τους δύο που και αυτοί θεωρούνται κανονικοί ποδοσφαιριστές. Αν ας πούμε είναι ο Παπακανέλος, ο Αντώνης, ο ένας κάτω των 22 ετών, ή ο Δημήτρης Λάσκαρης που έχει παίξει βασικός και στα παιχνίδια, όπως και ο Παπακανέλος, ο μικρός κάτω των 22, αν μπορούμε να πούμε μικρός.
0: Και ο Λάσκαρης ποια θέση αγωνίζεται, ο Παπακανέλος
1: είναι κεντρικός αμυντικός. Κεντρικός αμυντικός είναι ο Δημήτρης Λάσκαρης, είναι από τη Μεσσηνία, ήταν στις ακαδημίες, από πέρυσι στα play out είχε αρχίσει και έπαιρνε χρόνο συμμετοχής, τώρα είναι στην πρώτη ομάδα κανονικά και έχει παίξει μάλιστα και στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω τι άλλες αλλαγές μπορεί να κάνει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Πάντως πρέπει να μεταφέρει, να μεταδώσει ένα πάθος και μια έτσι σπίθα στους ποδοσφαιριστές, για να δει ο κόσμος κάτι το διαφορετικό από αυτό που είδε στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ηρακλή. Γιατί ο Αστέρας λέγαμε ότι είναι ένα παιχνίδι must win με τον Ηρακλή, αλλά ο Ηρακλής έδειξε ότι ήταν για αυτόν must win παιχνίδι και το κέρδισε κιόλας ο Ηρακλής εδώ στην Τρίπολη. Ο κόσμος,
0: με τον Αστέρα να μην σκοράρει έτσι ξανά, 2-0 αυτό το παιχνίδι, ένα γκολ.
1: Ένα γκολ το έχει βάλει ο Μακέντα που μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και μέχρι εκεί. Και δεν είναι μόνο δε σκοράρι, δέχεται τουλάχιστον 2 γκολ σε κάθε παιχνίδι που έχει παίξει. Είτε πρωτάθλημα είτε κύπελο, είτε έχει παίξει και ένα για το κύπελο. Και τώρα είναι μια ευκαιρία, ξαναλέω, η σημερινή αναμέτρηση να καταφέρει να πάρει μια νίκη που θα του δώσει μια όθηση ψυχολογική περισσότερο, γιατί τα δύσκολα έπονται. Υπάρχει ΑΕΚ μετά, υπάρχει ο Φιχτός έδρας, δεν τελειώνει τίποτα με μία νίκη στο προκύπελο ας πούμε σήμερα. Απλά θα δώσει και ελπίδες για τη συνέχεια, γιατί ο Αστέρας θα παίξει για το κύπελο με την νίκη Βόλου εκτός έδρας. Είναι το επόμενο παιχνίδι, θα υποδεχθεί την Κηφισιά και θα πάει στην Allwyn Arena να παίξει με την ΑΕΚ. Έτσι είναι το πρόγραμμα για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ όσο αφορά το κύπελο Ελλάδας. Είναι η δεύτερη αγωνιστική για το κύπελο Superbet. Η αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 6 παρατέταρτο εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης σήμερα. Οι απουσίες που υπάρχουν είναι οι θελημένες. Κουρμπέλης και Ριέρα τους έχει αφήσει εκτός. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο αρχηγός της ομάδας, νομίζω για αποφόρτιση, για να προετοιμαστεί για τα υπόλοιπα παιχνίδια, γιατί είχε κάνει μια ελλειπή προετοιμασία ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο Ριέρα επέλεξε ο Γιώργος Αντωνόπουλος να τον αφήσει έξω από την αποστολή, αφού υπάρχουν και αρκετά παιδιά που είναι κάτω των 22 ετών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή στον αγώνα.
0: Πάρα πολύ ωραία, Βασίλη. Λοιπόν, έτσι μια εντάχει για την Καλαμάτα, αν υπάρχει κάτι νεότερο.
1: Καλαμάτα, νομίζω με το πρόγραμμα που βγήκε, είδαμε και πού θα παίζει η Καλαμάτα. Γιατί ορίστηκε η έδρα της Νεάπολης για τα εντός έδρας θεωρητικά παιχνίδια της. Μέχρι και την αρχή του νέου χρόνου έχουν οριστεί η 16η αγωνιστική που θα είναι τον Ιανουάριο. Εκεί θα κλείσει η 16η αγωνιστική και θα πάμε μετά στο υπόλοιπο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί. Η Καλαμάτα θα παίζει στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νεάπολη. Αν βέβαια αλλάξει κάτι και φτιαχτεί και ετοιμαστεί το γήπεδο της παραλίας, θα επιστρέψει να παίξει στη φυσική της έδρα. Καλαμάτα έχει ένα παιχνίδι που ψάχνει να βρει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Τον πρώτο βαθμό τον πήρε στο Περιστέρι, στο δημοτικό στάδιο του Περιστερίου. Θα το χρησιμοποιήσει σαν έδρα τώρα την Κυριακή στις 6 ώρα. Θα υποδεχθεί το Βόλο. Ένα Βόλο ταλαιπωρημένο, έπαιξε με τον Ολυμπιακό στην έδρα του. Έπαιξε στο Καραϊσκάκης και πάλι θα επιστρέψει ο Βόλος να παίξει στην Αττική με, με την Καλαμάτα στο γήπεδο του Περιστερίου. Άρα θέλει να εκμεταλλευτεί και αυτή την ταλαιπωρία του Βόλου η Καλαμάτα και να κάνει την πρώτη της νίκη. Θα λείψει ο Κατάλτη που είναι τιμωρημένος. Οι υπόλοιποι προσπαθεί ο Παναγιώτης Χριστοφλέας να δει τι γίνεται με τους τραυματίες για να έχει όσο το δυνατόν το καλύτερο ρόστερ στην συγκεκριμένη αναμέτρηση που ξαναλέω στοχεύει κυριολεκτικά στην πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα η Καλαμάτα, γιατί τώρα πλέον αρχίζει και έχει και μια εμπειρία πώς μπορεί να διαχειριστεί κάποια παιχνίδια τη Super League 1. Με το Βόλο έπαιξε κύπελο, είχε προηγηθεί με 2-0. Νομίζω τώρα δεν θα κάνει τα ίδια λάθη. Σοφάρισε 2-2 ο Βόλος, βέβαια το παιχνίδι ήταν στο Βόλο αυτό. Τώρα στο Περιστέρι, ίσως του φέρει γούρι γιατί πήρε εκεί και τον πρώτο της βαθμό η Καλαμάτα.
0: Πάρα πολύ ωραία, Βασίλη Κούβαλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Θα σε ακούσουμε αργότερα σε μετάδοση του αγώνα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, που το συνδέουμε έτσι και με αυτό το αστέρα, από την έννοια ότι έκανε το διπλό το περασμένο Σαββατοκύριακο ο Ηρακλής στην έδρα του Αστέρα με 2-0, πήρε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα και σαφώς έτσι αυτό είναι πολύ θετικό ως ξεκίνημα για τον Γυραιό. Καλησπέρα Κώστα.
2: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριές μας.
0: Βέβαια πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα, απλά το ανέφερα.
2: Καλά, σίγουρα είναι θετικό το να κάνεις διπλό τώρα τρίτη αγωνιστική σε ομάδα που έχει παρόμοιους στόχους μαζί σου και χωρίς εσύ να είσαι έτοιμος. Είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμο, έτσι, και για την ψυχολογία και για τη βαθμολογία και για όλα. Και για τον κόσμο και για σένα και για τους πάντες. Είναι πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, αλλά όντως πρέπει να κοιτάξεις μπροστά τώρα, δεν έχει την πολυτέλεια να πανηγυρίζει περαιτέρω. Έχει να παίξει με τον Ατρόμητο, πάλι εκτός έδρας. Στο Πανθεσσαλικό, πάλι με δύσκολες συνθήκες, με μια καλή ομάδα, έτσι, ουσιαστικά φιλοξενούμενος κι αυτός, αν και τυπικά γηπεδούχος, με τον κόσμο του να κατεβαίνει πάλι στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, αλλά όσο και να είναι, πού να γεμίσει το Πανθεσσαλικό, έτσι, και αυτό δείχνει ότι δεν θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σε καλή κατάσταση, η ομάδα είναι σε περίοδο βελτίωσης, σιγά σιγά ανεβαίνει. Πιθανό να δούμε ακόμη ένα νέο παίκτη, τον Σουηδό, τον αμυντικό, τον Λαουρίτσεν, ο οποίος ήταν στις αποστολές στα προηγούμενα παιχνίδια, δεν έπαιξε τώρα όμως. Ίσως πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Ματσάρη και πιθανότατα να ξεκινήσει κιόλας. Όλα αυτά βέβαια θα ξεκαθαρίσουν πιθανότατα και αύριο, πριν την αναχώρηση της ομάδας με την τελευταία προπόνηση. Τώρα, η ομάδα σήμερα θα κάνει έτσι σε λίγο κατά τις 7. Μία επίσκεψη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο περίπτερο του Ερεστέχνη Ηρακλή. Είναι μια από αυτές τις ενέργειες της δράσης που είναι μέσα στις υποχρεώσεις των ομάδων. Να δουν λίγο τον κόσμο, να τους δει ο κόσμος, να υπογράψουν αυτόγραφα, να συγχρονιστούν με τους φιλάθλους. Και βεβαίως αυτό είναι καλό και για την ομάδα, για τους παίκτες τους ίδιους, να γίνουν έτσι λίγο πιο οικογένεια, για να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο. Είναι μια εκδήλωση την οποία θα καλύψουμε τώρα. Να πούμε ότι. Βεβαίως Βασίλη και εσύ σίγουρα είπες για την ανακοίνωση του προγράμματος των επόμενων αγωνιστικών.
0: Αν θες να αναφέρεις δηλαδή.
2: Ο Ηρακλής θα παίξει το Σάββατο θα παίξει με τον Άρη πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Στις 19 του μήνα, μπράβο.
2: Σάββατο βράδυ, ναι, είναι η πέμπτη αγωνιστική. Άρης Ηρακλής, σπουδαίο παιχνίδι έτσι κι αλλιώς, το κλεάν της Βικελίδης. Και μετά ερχόμενος έχει να παίξει με τον Λεβαδιακό. Και κατόπιν έχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ, που θα γίνει Κυριακή βράδυ στις 9 αυτό το παιχνίδι, το έτερο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ Ηρακλής τώρα.
0: Και πού θα γίνει? Οπότε θα είναι να μπει στο Καφτατζόγλιο.
2: Με το Λεβαδιακό ελπίζουμε να γίνει στο Καφτατζόγλιο.
0: Με τον ΠΑΟΚ είναι εκτός, σωστά.
2: Με τον ΠΑΟΚ είναι στην Τούμπα, τώρα μην τρέχουμε μέχρι τη Λιβαδιά ή μέχρι τις Σέρες πάλι ή μέχρι το Βόλο.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία, ωραία.
2: Χαριτολογούμε, αλλά θα έπρεπε τώρα να είμαστε λίγο αυστηροί. Τα έχουμε πει εδώ καιρό. Έπρεπε να είναι το γήπεδο έτοιμο, δεν είναι. Πρέπει να όλοι να είμαστε μαζί με τις συνθήκες τώρα, να κάνουμε, να προσαρμοστούμε.
0: Κώστα Κού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε ξανά στο Γιάννη Ράνιο, διότι υπάρχει το αντίο του Μεντιλίμπαρ, μια δήλωση, η πρώτη δήλωση του Μεντιλίμπαρ μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό. Γιάννη Ράνιο, καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα και πάλι. Μέσα από τα social media υπάρχει το μήνυμα που έχει να κάνει για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αναφέροντας συγκεκριμένα ότι χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια από τα οποία κρατώ πάνω απ' όλα συνέστημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινή και βασισμένη στην εμπιστοσύνη ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Αυτά επαναλαμβάνω τα όσα δήλωσε ο ίδιος και στον επίλογο ότι ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πύχη απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει αυτό το σύλλογο. Μα πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και αγάπη τους. Κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά. Φεύγω περήφανος που πέρασα για αυτό το διάστημα να συμβάλλω σε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος, τόσο Ολυμπιακός, να γίνει ακόμα μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Είναι κύριος, ήρθε κύριος, φεύγει ο Μαντιλίμπαρ, έτσι. Συνεχίζονται και τα μηνύματα και από παίκτες του Ολυμπιακού, είτε που είναι τώρα στην ομάδα, είτε που έχουν αποχωρήσει, όπως είπαμε για τον Ροντινέ αλλά και τον Τζολάκη.
3: Είναι και ο Μαντιλίμπαρ, ο οποίος έκανε και αυτό τη δική του πιο πρόσφατη έτσι, αναφορά. Αλλά όπως είπες, κύριος ήρθε και πετυχημένος κύριος φεύγει.
0: Έτσι.
3: Αν κρίνουμε τα τρόπαια μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Καταρχάς πήρε ευρωπαϊκό τρόπο, αφού την τα λέει όλα. Και μου κάνει εντύπωση πάντως, Γιάννη, και αν θες να κλείσουμε αυτό, ότι πάρα πολλοί παίκτες ευχαριστούν τον Μεντιλίμπαρ με πολύ θερμα λόγια. Ευχαριστούν επίσης και τους συνεργάτες του. Τους αποκαλούμε το μικρό του όνομα, τον Τόνι και τον Φραν. Δεν το βλέπουμε δηλαδή τόσο συχνά αυτό. Προφανώς όλο το επιτελείο του Μεντιλίμπαρ κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με τον προπονητή του Ολυμπιακού.
3: Λογικό. Κοίταξε, γιατί έζησαν όλα αυτά τα χρόνια μεγάλες στιγμές. Ήταν μια ομάδα με τα θετικά, με τα αρνητικά που πάντοτε υπάρχουν σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και αυτό, αν θέλεις, κάνει ακόμα πιο δύσκολο το αντίο σε έναν σπουδαίο άνθρωπο πάνω απ' όλα, έναν πετυχημένο προπονητή. Και μόνο ωραίες αναμνήσεις αυτές που μένουν στο τέλος και η αναγνώριση όχι μόνο του κόσμου, των ανθρώπων που είναι ήδη στο κλαμπ, ή ακόμα και εκείνοι που έφυγαν και βοηθήθηκαν τα μέγιστα από τον Βάσκο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Ράνιο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια λοιπόν και ευχαριστώ για την παρέμβαση και πάλι. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Γιαλιτάκη να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Όφη, του προσεχούς αντιπάλου του Ολυμπιακού, στο ντεμπούτο το οποίο θα κάνει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Ο Όφη χθες νίκησε 3-0 τον Έστω Χρυσούπολης. Είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε. Γεια σου, Γιώργο Γιαλιτάκη.
4: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και σας ένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπορ. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Να ξεκινώντας από την είδηση έτσι των τελευταίων ωρών, από σήμερα το πρωί υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη μέχρι τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο Όφη εξέταζε τις τελευταίες ημέρες. Η Ομόνια βρήκε τον αντικαταστάτη του και έτσι έδωσε το OK για να γίνει η μεταγραφή στον Όφη μέχρι τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Έναν ποδοσφαιριστή που ο Χρήστος Κόντης τον ήξερε από την κοινή του θητεία στον Παναθηναϊκό. Έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι έτοιμος, καθώς έχει παίξει σε όλες τις αγωνιστικές, όλη τη φετινή σεζόν, από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, σε όλα τα πρωταθλήματα με την είτε είναι το κυπριακό είτε το ευρωπαϊκό με την Ομόνια. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ταιριάζει στα αγωνιστικά θέλω του Χρήστου Κόντι. Αναμένεται σήμερα στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά, όπως είπαμε, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Όφη μέχρι τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Ενδεχομένως να μην είναι και αυτή η τελευταία μεταγραφή του Όφη. Μέχρι τις 14 του μήνα που λύγει η μεταγραφική περίοδο, ενδεχομένως να έχουμε ακόμα μια κίνηση. Όμως στον Όφη εξετάζουν τη μεταγραφική αγορά. Δεν θα κάνουν κίνηση για να πούν ότι έκαναν κάποια μεταγραφή, αλλά να βρουν κάποιο παίκτη είτε στη μέση είτε στην άκρη που θα πλησιάζει τα αγωνιστικά θέλω του Χρήστου Κόντε, αλλά και τα οικονομικά βεβαίως δεδομένα της ομάδας.
0: Πάντως όποιος και να έρθει, ούτε ο Χατζηγιοβάνης έτσι, ούτε ο άλλος παίκτης αν έρθει, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στο Europa League. Είναι μόνο για τις εγχώριες διοργανώσεις.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Και σε ελπίσουμε βέβαια ο Όφη να συνεχίσει μετά στην επόμενη φάση του Europa League και να αποκτήσουν τότε δικαίωμα συμμετοχής. Πώς κρίνεις την εικόνα χθες για να το κλείσουμε αυτό με τον Έστω Χρυσούπολης και πώς προετοιμάζεται ο Όφη για το μάτς με τον Ολυμπιακό.
4: Χθες για άλλο ένα παιχνίδι ο έδειξε ότι βρίσκεται σε καλό αγωνιστικό momentum, σε καλή κατάσταση. Μπορεί το πρώτο ημίχρονο να τέλειωσε στο 0-0, να ήταν άγωνο για τον Όφη, να μην μπορούσε να διασπάσει την πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη του Νέστου Χρυσούπολης, αλλά στην επανάληψη μέσα σε 11 λεπτά με το που μπήκε τον γκολ και με δεδομένη την ποιότητα των ποδοσφαιριστών, ο Όφη έφτασε σε ένα 3-0, το οποίο είναι ένα καθαρό σκορ. Και όπως γνωρίζεις Βασίλη, η διαφορά στα τέρματα θα μετρήσει στην τελική κατάταξη της Link Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και αυτό είναι το δεύτερο σύν από το χθεσινό μάτς του Όφη. Το τρίτο είναι ότι ο Χρήστος Κόντες πήγε σε ένα βαθύτερο rotation από ό,τι στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά και πάλι η ομάδα έδειξε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ότι δεν χάνει την αγωνιστική της αξιοπιστία, κάνοντας μια πιστική εμφάνιση και δείχνοντας ότι πράγματι βρίσκεται σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι. Τώρα για το μάτς του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό, τα δεδομένα είναι ότι είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει τουλάχιστον ο Σκέλιος, ο οποίος ήταν τραυματίας και δεν έπαιξε στο χθεσινό μάτς. Κάποιοι άλλοι παίκτες έκαναν αποφόρτιση ώστε να μην φορτώσουν κι άλλο το σώμα τους και το πνεύμα τους λόγω της δύσκολης συνέχειας. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το παιχνίδι με την Hoffenheim την ερχόμενη Πέμπτη. Έτσι, άρα λοιπόν ο Χρήστος Κόντης προσέχει για να έχει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο προχώρησε σε αυτό το βαθύ rotation χθες. Ουσιαστικά από σήμερα μπαίνει η προετοιμασία του στο τελικό της στάδιο για το μάτς με τον Ολυμπιακό το ερχόμενο Σάββατο στις 7. Ένα δύσκολο παιχνίδι που γίνεται ακόμα δυσκολότερο με την αλλαγή προπονητή. Δεν ξέρω αν θα καθίσει στον πάγκο ο νέος τεχνικός.
0: Λογικά θα κάτσει, αυτό λέγαμε τον Γιάννη Ράνιο. Αλλά όπως και να έχει, ναι, υπάρχει αλλαγή προπονητή.
4: Άρα λοιπόν ο Χρήστος Κόντης, με δεδομένο ότι δεν έχουμε δει το πώς δουλεύει και πώς είναι τα αγωνιστικά πλάνα του νέου τεχνικού του Ολυμπιακού, θα υπάρχει μεγαλύτερος προβληματισμός. Γι' αυτό λέω ότι το παιχνίδι εκ προημίου είναι δύσκολο. Άλλωστε και ο Όφη έχει κερδίσει μια φορά στην ιστορία του. Σε αυτό το ανεπανάληπτο
0: 4-5.
4: 5-4,
0: ναι. Από 4-0, πότε το 80 πόσο ήταν αυτό.
4: 5 χρόνια, ναι, εντάξει.
0: Ναι, φοβερό,
4: Εντάξει. Θα δούμε λοιπόν αν Όφη μπορέσει να εκμεταλλευτεί το καλό αγωνιστικό momentum που βρίσκεται το τελευταίο διάστημα. Απέναντι σε μια δυνατή, όπως και να το κάνουμε ομάδα, άσχετα αν έχει αλλάξει προπονητή ή όχι, είναι μια ομάδα πολύ πολύ υπολογίσιμη και ειδικά όταν παίζει στην έδρα της γίνεται ακόμα πιο δυνατή.
0: Σε ευχαριστώ Γιώργο Γιαλιτάκη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια, να σου ευχηθώ. Να αναφέρω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα από τη Mozart Sport που λέει ότι ο Μίλος Πάντοβης θα αποχωρήσει από το Παναθηναϊκό με τη μορφή του δανεισμού για να πάει στην Ζελέσνιτσαρ, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν τον υπολογίζει ούτως ή άλλως τον Πάντοβιτς. Και πάμε τώρα να κλείσουμε την εκπομπή με τη Βίκη Σπύρου, η οποία παρακολούθησε το πρωί στο Καλλιμάρμαρο την τελετή αφής Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026 και μετέφερε βεβαίως τις εικόνες εδώ με την ραδιοφωνική της περιγραφή εδώ στην Ερασπόρα. Ακούσαμε και τη δηλώση του Ισίδωρου Κούβολεου. Να μας κάνει μια σύνοψη Βίκη Σπύρου για το τι συνέβη το πρωί. Γεια σου Βίκη.
5: Γεια σου Βασίλη, πραγματικά μια έτσι πολύ ιδιαίτερη συμβολική μέρα ζήσαμε και εμείς αλλά και όσοι βρέθηκαν σήμερα στο Παναθηναϊκό στάδιο, καθώς εκεί πραγματοποιήθηκε η τελετή αφής και παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026. Από εκεί λοιπόν, από αυτό το ίδιο ιστορικό στάδιο, η Φλόγα ξεκίνησε σήμερα το ταξίδι της με προορισμό τη Σενεγάλη, εκεί όπου από 31 Οκτωβρίου στις 13 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μια ιστορική διοργάνωση. Είναι η πρώτη φορά που αφρικανικό έδαφος θα φιλοξενήσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα γίνουν λοιπόν Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων. Και στο Καλλιμάρμαρο λοιπόν σήμερα η τελετή είχε έντονο ελληνικό αλλά και αφρικανικό χρώμα, με μουσικές, χορούς και τα σύμβολα των δύο χωρών να συναντιόνται σε ένα χώρο με μοναδικό Ολυμπιακό συμβολισμό. Η στιγμή της αφής βεβαίως της Φλόγας και η παράδοσή της στην Οργανωτική Επιτροπή του Δακάρ έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη αφού του ξεχωριστού ταξιδιού από την Αθήνα προς την Αφρική. Και όλα αυτά λοιπόν στο Παναθηναϊκό στάδιο που παρουσιάζεται πλέον με ανανεωμένη εικόνα, καθώς τοποθετήθηκε νέο ταρτάν πιστοποιημένη από τη World Athletics, τα χρώματα εμπνευσμένα από την ελληνική σημαία, ενώ παράλληλα εξυγχρονίστηκε και ο φωτισμός, πραγματοποιήθηκαν παράλληλα και εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των μαρμάρων. Έτσι λοιπόν Το ιστορικό Καλλιμάρμαρο συνεχίζει να διατηρεί το χαρακτήρα του και θα έλεγα ότι και υπό το φως του ήλιου σήμερα κυριολεκτικά έλαμπε. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, με τη φλόγα να περνά από τα χέρια Ελλήνων και συνεκαλέζων αθλητών και τελικά να παραδίδεται στην διοργανώτρια χώρα. Έτσι λοιπόν από την Αθήνα προς τον Ντακάρ ξεκίνησε αυτό το ταξίδι που συμβολίζει τη συνάντηση δύο επίρων και κυρίως τη δύναμη αθλητισμού να ενώνει ανθρώπους, πολιτισμούς και νέες γενιές. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του κ. Κούβολου, όπου ουσιαστικά στάθηκε στο πόσο σημαντικό είναι για τους νέους αθλητές να μετέχουν σε Ολυμπιακούς αγώνες και το πώς εμείς θα πρέπει όλο αυτό να το αγκαλιάσουμε και να το εκμεταλλευτούμε προκειμένου να τραβήξουμε πλέον σε τα επόμενα χρόνια νέα παιδιά στον αθλητισμό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Από τις 31 Οκτωβρίου στις 13 Νοεμβρίου, έτσι, στο Ντακάρ της Μεγάλης. Πολύ ωραία. Βίκη Σπύρου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Ήταν και η Βίκη Σπύρου με το ρεπορτάζ. Εγώ να θυμίσω για το ρεπορτάζ από την τελετή παράδοση Ολυμπιακής Φλόγας, αφής και παράδοσης. Υπενθυμίσω ότι έχουμε στις 9 και 4 απόψε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική τη Super League, ξαναβολής αναμέτρηση. Στις 6 παρατέρα το Αστέρας Τρίπολης Άρης, το οποίο μπορείτε βεβαίως και αυτό να το ακούσετε από την Era Sport, είναι αναμέτρηση για το κύπελο Ελλάδος. Να πω επίσης ότι έχουμε και μεταδόσεις των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών στο μπάσκετ από την R2 Sport. Είχαμε νωρίτερα την νίκη της Αμερικής επί της Ουγγαρίας, πολύ εύκολη πρόκριση για τις Αμερικανίδες στα ημιτελικά. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, και μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την R2 Sport, βρίσκεται το αγώνας Γαλλία-Κίνα. Στις 7 παρατέταρτο το Βέλγιο-Γερμανία και στις 10 παρατέταρτο Ισπανία-Αυστραλία. Είναι η προημιτελική του σημερινού προγράμματος. Κάπου εδώ να πούμε ότι ολοκληρώθηκε με σύντενη ραδιοεφημερίδα. Η Ματίνα Κανελοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Άγγελος Μπάτζιος, που παρέδωσε τώρα τη σκυτάλη στον Άγγελο Ζαραϊδόνη, που θα είναι μαζί σας στη συνέχεια. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μόσης. Να μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται η εκπομπή 24 δευτερόλεπτα με Κώστα Σωτηρίου και Βασίλη Αγριτάκη. Από εμάς, να είστε όλοι καλά. Μείνετε όμως συντονισμένοι στην Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: 100.000 Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Welcome to the big show.

Την καλησπέρα μου σε όλους, είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Δεν θα είμαι μόνος μου σήμερα, διότι σε λίγο θα έχουμε και τον φίλο μου τον Βασίλη Αγριτάκη. Γίνεται rotation με τα παιδιά και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους στην εκπομπή. Πότε είναι ο Νίκος Μπιντέλας, πότε είναι ο Δημήτρης Μπούκας, πότε είναι ο Γιάννης Ροζής, πότε είναι ο Γιάννης Κάρμας. Όλα τα παιδιά προσφέρουν, όλα τα παιδιά κάνουν τα όνειρά τους, τα δημοσιογραφικά, και θέλουν να φτιάξουν ένα ωραίο όνομα, ηθικό, και να αφήσουν το αποτύπωμά τους και αυτά στη δημοσιογραφία. Λοιπόν, είναι ο Κώστας Σωτήριος στα μικρόφωνα, είναι η Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή της εκπομπής. Σου ευχαριστούμε και τους δύο. Και θυμίζω τρόπους επικοινωνίας: 54160 Sport, κενό και το μήνυμα. Το ξέρετε αυτό, οι πιο παλιοί. Είναι το Viber. Θα ασχοληθεί ο Αγριτάκης σε λίγο που θα έρθει, γιατί είναι ακατάπαυστα τα μηνύματα που έρχονται. Και είναι βέβαια και οι τρόποι στο Facebook και το Instagram. Στο Viber γράφουμε Era Sport στην αναζήτηση, χωρίς τάφ, και μπαίνετε στην παρέα. Και σκέτο Era να πληκτρολογήσετε, έρχεστε κανονικά στο κόλπο και μπαίνετε στην παρέα μας. Και είναι και το Facebook, Instagram, δηλαδή 24 δευτερόλεπτα στην Era Sport. Εκεί μας βρίσκεται και στα δύο μεγάλα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και στέλνετε το μήνυμά σας κανονικά στην παρέα. Αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα για αυτό το τραγούδι, στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και στέλνετε το μήνυμά σας κανονικά στην παρέα. Αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.

και The Daft Punk πήραν δύο λατινικές λέξεις που θυμίζουν έτσι λίγο λατινικό και τα λοιπά, και έφτιαξαν αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα. Γενικά ακούμε διάφορα πράγματα εδώ στην εκπομπή, το έχετε παραδεχτεί, και ροκές και ραπιές και γενικώς πάρα πολλά τραγούδια. Χθες το απογευματάκι γύρω στις 6 παρα 5 εδώ ήμουν στο μικρόφωνο αυτό μαζί με τον Γιάννη Κάρμα. Είχε φύγει η Ματίνα, ήταν η Ολυμπία Γενικοπούλου όταν έσκασε η είδηση βόμβα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και πραγματικά σας είπα ότι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία σοκαριστική είδηση για τον πολύ κόσμο, και ότι έφυγε από τη ζωή ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης. Δεν ανέφερα το όνομά του στην αρχή γιατί σκέφτηκα ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να περιμένεις λίγο. Δεν είμαι της σχολής δημοσιογραφίας που βγάζουμε κάτι αμέσως με κίνδυνο να συμβεί το παραμικρό και ο άνθρωπος να είναι καλά. Δυστυχώς όμως ήταν αλήθεια, και όλη η Ελλάδα αποχαιρετά αυτό τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον Γιώργο Μαζονάκη. Αργότερα θα ακούσουμε και τραγούδι του, γιατί πρέπει, οφείλουμε και το νιώθουμε υποχρέωση να ακούσουμε και Γιώργο Μαζονάκη. Και όπως μου έλεγε η κόρη μου σήμερα το μεσημέρι, ξεκινάω λίγο ανάποδα την εκπομπή και δεν πάω στα αθλητικά αμυγός, γιατί κάποια πράγματα είναι πιο πάνω από τη ζωή. Σκέψου μου λέει ότι οι μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν φύγει από τη ζωή. Και ήθελα να ακούσω τι θα πει μια 13χρονη, ας πούμε, για το θέμα. Μου λέει, έφυγε χθες ο Μαζονάκης, 54. Έφυγε ο Βασίλης Καράς στα 70. Όχι πάρα πολύ μεγάλος σε ηλικία. Έφυγε ο Παντελίδης. Έφυγε ο Ματ Κλιπ. Της δικής της γενιάς, ας πούμε, ο Ματ Κλιπ. Ναι, είναι αλήθεια ότι φεύγουν άνθρωποι νέοι και όχι τόσο μεγάλοι όπως ο τεράστιος, κατά τη γνώμη μου, Βασίλης Καράς. Ο Μαζονάκης έφυγε στα 54. Και μάλιστα από ό,τι ξέρω, μια συναυλία που θα έδινε σήμερα ο Νίκος Οικονομόπουλος ακυρώθηκε, γιατί θα πήγαινε μια άλλη μου φίλη στην, νομίζω, Θέατρο Βράχων, ήταν κάτι τέτοιο. Άγγελε, ψάξτε να μην μπω καμιά κοτσάνα. Ακυρώθηκε συναυλία λόγω πένθους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα τα πούμε όλα αυτά τα δικά μας τα αθλητικά. Έχουμε 2 ώρες εκπομπή, 4 με 6, οπότε έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε. Να βάλω λίγο στην ειδησιογραφία ότι πέρασε από τον ΕΣΑΚΕ με ψήφους 8-4 το θέμα των 7 ξένων, αλλά βέβαια με μια υποσημείωση, μάλλον με διπλή υποσημείωση. Πρώτον, αποφασίστηκε αυτό το πράγμα τον ΕΣΑΚΕ για του χρόνου και όχι φυσικά για φέτος, άρα είναι και μια ψηλοαπόφαση εκ του ασφαλούς ότι δεν θα γίνει φέτος κάτι, πάμε για του χρόνου και βλέπουμε. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι με βάση μια δήλωση που είχε κάνει ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Καλαδοσφαίρησης, η οποία είναι η υπερκείμενη αρχή του μπάσκετ, ο Ντίνος Βερκούνος, στα μέσα προς τα τέλη Ιουλίου ήταν αυτή η δήλωση, και θα σας πω και ακριβώς πότε ήταν αυτή η δήλωση του Σβερκούνου. Ήταν στις... πότε ήταν, μισό λεπτό, το έχω μπροστά μου. Λοιπόν, η δήλωση του Σβερκούνου έγινε στις 23 Ιουλίου και είπε, ας πούμε, ότι η Ομοσπονδία είναι κατά της αύξησης των ξένων από 6-7 και ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νεαροί παίκτες της Under 20 και όχι μόνο, που μπορούν να αποτελέσουν μια πολύ καλή δεξαμενή επαγγελματιών παικτών για να παίξουν στο κορυφαίο επίπεδο. Και μάλιστα είχε προτείνει τότε η Ομοσπονδία, αν θυμάστε, και κάτι ανεδαφικό κατά τη γνώμη μου, να είναι 2 Έλληνες παίκτες στην ίδια πεντάδα. Αυτό το τελευταίο είναι λίγο ακραίο, αλλά ήταν ένα θέμα το οποίο είχε προτείνει η Ομοσπονδία Καλαδοσφαίρησης, να παίζουν 2 Έλληνες στην ίδια πεντάδα. Φυσικά δεν το δέχτηκαν οι ομάδες, και όχι μόνο αυτό, αλλά σήμερα αποφάσισαν στον ΕΣΑΚΕ, στη Γενική Συνέλευση, που είχε πολύ σημαντικά θέματα και κυρίως ήταν αυτό των ξένων παικτών, να περάσει η πρόταση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έκανε αυτή την πρόταση, παρότι η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σε ελληνικό στοιχείο και ψάχνει καλούς ποιοτικούς Έλληνες παίκτες. Ήταν λοιπόν πρόταση της ΑΕΚ, τη δέχτηκαν 8 ομάδες και πέρασε με πλειοψηφία αυτή η πρόταση. Δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά για το τι θα αποφασίσει η Ομοσπονδία, αλλά με βάση τα λεγόμενα και του Γενικού Διευθυντή, αλλά και της ίδιας της Ομοσπονδίας γενικότερα, είναι κατά της αύξησης. Αλλά κρατάμε και μικρό καλάθι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και έχει ενδιαφέρον ότι στις 4 ΚΑΕ, ακούς Άγγελε, που μειοψήφισαν για το θέμα των 7 ξένων, είναι και η ομάδα η οποία επί πάρα πολλά χρόνια συνδέεται με τον Βαγγέλη Λιόλιο, και αυτό δεν είναι ψέμα, δεν με ενδιαφέρουν τα δικαστικά τους και οι κόντρες τους κτλ. Αλλά ο Προμηθέας ήταν μια ιδέα του Βαγγέλη Λιόλιου και κάποιων φίλων του, συμπαικτών του, πολύ παλιά χρόνια. Και αυτό δείχνει ότι πιθανότατα, ερμηνεία κάνω και εκτίμηση, ότι και ο πρόεδρος Ομοσπονδίας θα είναι κατά της αύξησης των ξένων. Γι' αυτό το λέω, διότι μαζί με Πάο Κάρι και Κολοσσό, ο Προμηθέας ψήφισε κατά της πρότασης για αύξηση των ξένων από 6 σε 7. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός συμφώνησαν με την πρόταση της ΑΕΚ. Βλέπουν ότι είναι πιο εύκολο ενδεχομένως και με το χρήμα που διαθέτουν να βρουν ποιοτικούς ξένους. Και όπως στην Ευρωλίγκα, ας πούμε, δεν υπάρχει περιορισμός, έτσι και τώρα στην GBL ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός συνέπλευσαν με την πρόταση της ΑΕΚ. Δεν συμφώνησαν Πάο Κάρης, Προμηθέας και Κολοσσός. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίο αυτό το θέμα. Είναι σοβαρό θέμα, υπήρξε και ένα λευκό. Και νομίζω δεν είχε δικαίωμα ψήφου η ομάδα από τη Λευκάδα, κάτι τέτοιο, επειδή είναι νεοφώτιστη, νομίζω, κάτι τέτοιο είδα. Δεν πρόλαβα αυτό να το σκαλίσω, να δω λίγο και τι συνέβη ακριβώς. Ποιος έριξε το λευκό και ποιος δεν είχε δικαίωμα ψήφου. Πάντως κάτι τέτοιο πήρε το μάτι μου, ότι δεν είχε δικαίωμα ψήφου η Λευκάδα. Και το επιβεβαιώνω τώρα και διασταυρώνοντάς το και με 2-3 διαφορετικά site. Λοιπόν, τώρα το πόσο σημαντικό είναι αυτό για το μπάσκετ ή πόσο αρνητικό, αυτό θα ήθελα τη γνώμη σας. Θα ήθελα δηλαδή τη γνώμη των απλών φίλων του μπάσκετ που δεν έχουν ψήφο, δεν έχουν πρόσβαση στα κέντρα εξουσίας, στην Ομοσπονδία, στον ΕΣΑΚΕ, στις ομάδες κτλ. Είναι οι απλοί μπασκετόφιλοι που βλέπουν πρωτάθλημα. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, να το πω λίγο πιο ομά, πιο ξεκάθαρα, ότι εγώ ήμουν και είμαι κατά της αύξησης των ξένων παικτών, όχι γιατί είμαι Έλληνας και γιατί συμπάσχω με τους Έλληνες μπασκετμπολίστες, αλλά γιατί βλέπω ότι αν αυξηθούν κι άλλο οι ξένοι στις ομάδες μας και αν συρρυκνωθεί ο ρόλος των Ελλήνων, θα ψάχνουμε παίκτες που θα τους ζητήσουμε και θα απαιτήσουμε από αυτούς να πρωταγωνιστήσουν την ανδρών, και δεν θα μπορούν να το κάνουν, διότι οι ρόλοι τους στις ομάδες θα είναι πάρα πολύ δευτερεύοντες και δεν θα έχουν, ας πούμε, την μπάλα όταν καίει στα χέρια. Θα κοιτάζουν είτε από τον πάγκο είτε από την εξέδρα. Αυτό είναι που μετρώει όσον αφορά το θέμα των ξένων. Θα πούν κάποιοι, και δεν θα διαφωνήσω, ότι και ο Έλληνας μπασκετμπολίστας πρέπει να δουλέψει περισσότερο. Πρέπει να αφιερώσει περισσότερες ώρες στο γήπεδο. Πρέπει το καλοκαίρι του να το αφιερώσει για το κορμί του, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα και έτσι όπως έχουν γίνει αυστηρά στην Ευρωλίγκα, που ακολουθεί το παράδειγμα του NBA, δεν υπάρχει πολύ καιρός για προπόνηση. Ένας μήνας μένει το καλοκαίρι, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μπόρεσα να αντλήσω από τις ομάδες της Ευρωλίγκας, δηλαδή από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, όταν προηγείται ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας, την επόμενη μέρα η υποχρέωση των παικτών είναι να κάνουν μία ώρα προπόνηση. Μία ώρα. Μέσα και το βίντεο, μέσα και όλα τα γύρω-γύρω, τα τρεξίματα, τα όποια τρεξίματα, τα όποια συστήματα και όποια θεωρία. Άρα οι προπονητές δεν έχουν δυνατότητα για προπόνηση. Σημαίνει αυτό ότι οι Έλληνες που θέλουν να βελτιωθούν, και φυσικά και οι ξένοι, θα πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ το καλοκαίρι στη λεγόμενη off-season, που είναι πάρα πολύ νευραλγική. Δηλαδή, επειδή μας ακούνε και γονείς που τα παιδιά τους πάνε σε ομάδες μπάσκετ, από ακαδημίες μέχρι εφηβικό, ας πούμε, γιατί μετά το παιδί ενηλικιώνεται, πρέπει να δίνουν μεγάλη έμφαση τους καλοκαιρινούς μήνες. Διότι το χειμώνα είναι τα σχολεία, τα φροντιστήρια, οι υποχρεώσεις, ξένες γλώσσες και η προπόνηση με την ομάδα και το παιχνίδι. Οπότε πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ και να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους όσον αφορά το διατροφικό κομμάτι. Γιατί αν ένα παιδί ξεφύγει
Το καλοκαίρι δεν θα μαζεύεται με τίποτα από Σεπτέμβριο.

0: Λοιπόν, είμαστε πια δύο στο στούντιο. Κύριε Βασίλη Αγριτάκη, σας έχω προαναγγείλει όπως ακούσατε στο ράδιο νωρίτερα. Και υπάρχει αυτό το θέμα με τους ξένους και τα λοιπά. Θα ήθελα και τη γνώμη σου, γιατί μπορεί να έχεις μια διαφορετική προσέγγιση, μια άλλη οπτική γωνία, να το βλέπεις διαφορετικά. Θεωρώ ότι δεν είναι ένα θέμα που λύνεται σε ένα λεπτό.
1: Ναι. Ανάλογα ποιες είναι οι προθέσεις. Διότι αν στην Ελλάδα στα αθλήματα πλην του ποδοσφαίρου πηγαίναμε με βάση την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα λυνόταν όντως ένα λεπτό. Η οποία ξεχωρίζει, μάλλον διαχωρίζει κοινοτικούς και μη κοινοτικούς.
0: Συμφωνώ μαζί σου, εξήγησε το λίγο.
1: Εννοώντας ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον οι παίκτες που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: οι εργαζόμενοι.
1: Θεωρούνται κοινοτικοί. Ακριβώς. Άρα δεν μετράνε σε κάποια λίστα ξένων κλπ. Και από εκεί και πέρα τα όρια τίθενται σε κάθε χώρα για τους μη κοινοτικούς. Στο μπάσκετ συνήθως είναι οι Αμερικανοί.
0: Άρα θέλεις να πεις με συμφωνία παίκτες κυρίων, γιατί αυτό είναι. Αυτό ισχύει.
1: Αυτή τη στιγμή ισχύει μια παράτυπη.
0: Για να το πω λίγο με παράδειγμα, συμφωνία... μπορεί η ΑΕΚ. Ναι. Εγώ βάζω ΑΕΚ, δεν βάζω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ξέρω, γιατί είναι μανούριδες ορισμένοι. Καλά, και μανδυάζουν. Μπορεί η ΑΕΚ με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία να έχει 12 Ιταλούς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να τη πει τίποτα.
1: Ακριβώς. Ποια ήταν η ομάδα που παίζω πάω
0: στο δικαστήριο, δεν πρόκειται ποτέ να την κερδίσει.
1: Ναι, ποια ήταν η Μπιλμπάο, ήταν νομίζω. Η Μανουρέας, με ποια είχε παίξει το Europe Cup ο ΠΑΟΚ, που είχε από τις 14 του ρόστερ, ήταν 13 διαφορετικές εθνικότητες, αλλά ήταν οι περισσότεροι από χώρες κοινοτικές. Υπήρχαν και κάποιοι μη κοινοτικοί, αλλά με βάση το Ισπανικό όριο που νομίζω είναι οι 2 ή 3.
0: Νομίζω είναι μέχρι 2 Αμερικανοί και ναι. Μετά είναι Κοτονού, είναι Αφρικανοί κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι άλλα κόλπα εκεί.
1: Αλλά ήταν μια ομάδα η οποία είχε λοιπόν 14 παίχτες και οι 12 ήταν από διαφορετικές χώρες και πρέπει να ήταν ή ένας ή δύο Ισπανοί. Ναι. Η οποία διεκδίκησε και ευρωπαϊκό τίτλο. Συμβαίνει και σε άλλα αθλήματα αυτό. Μόνο στο ποδόσφαιρο δεν συμβαίνει, που η UEFA υποχρεωτικά έχει επιβάλει τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω έχοντας και μια παραπάνω επαφή με το βόλεϊ για παράδειγμα. Πάλι ακριβώς το ίδιο ισχύει. Συμφωνία κυρίων, ναι. Ας πούμε. 4 ξένοι, 5 ξένοι, ανάλογα τώρα.
0: Και πρόσεξε, με υπερκείμενη αρχή την Ομοσπονδία.
1: Ναι,
0: του κάθε
1: φυσικά.
0: Δηλαδή, αν η Ομοσπονδία πει όχι, τσάμπα συζητάμε.
1: Ναι,
0: θα μείνει 6.
1: Ναι, φυσικά. Ή αν η Ομοσπονδία επιβάλλει αυτό που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος συζήτησης. Για παράδειγμα, για την ΑΕΚ που λες, ο Λεκάβιτσιος δεν θεωρείται ξένος με βάση τον νόμο αυτόν. Αν βάλουμε δηλαδή, είναι κοινοτικός, είναι Λιθουανός, Ευρωπαίος.
0: Ο οποίος προσπαθεί να πάρει το ελληνικό διαβατήριο, ναι. Διότι έχει παντρευτεί Ελληνίδα και έχει και παιδάκια.
1: Ναι. Δεν θα χρειαζόταν καν. Ναι. Δεν θα χρειαζόταν καν να το κάνει.
0: Να
1: όλο
0: το
1: αυτό.
0: Πάει έτσι. Ναι, ναι, σωστό. Σωστό.
1: Και παίκτες από.
0: Εσύ όμως τι αισθάνεσαι, εσύ τι λες. Δηλαδή,
1: κοίτα.
0: Σου είπα τις δύο απόψεις. Ναι, μεν η αμερικανική δεξαμενή είναι μεγαλύτερη και μπορείς να βρεις πιο εύκολα παίκτες,
1: ναι.
0: Για να πλαισιώσεις ένα ρόστερ. Απ' την άλλη, μπορεί και κάποιος να πει ότι αδελφέ, και εσύ Έλληνα μπασκετμπολίστα, δούλεψε περισσότερο.
1: Ναι, το ακούω.
0: Είναι και αυτό.
1: Το ακούω αυτό.
0: Λέω ότι δεν είναι.
1: Το ακούω διότι βλέπουμε παραδείγματα χωρών όπως η Ισπανία που δεν έχει τον κανονισμό που έχουμε εμείς και βγάζει συνεχώς παίχτες. Και δεν λέω ότι μόνο τη βγάζει στο κορυφαίο επίπεδο, δηλαδή τους Χουάντσο και τους Γιούλ και τους Ρουντί, βγάζει σε όλα τα επίπεδα κορυφαίους παίχτες.
0: Ναι, αμέ. Όπως και... τώρα που στέλνει τόσο κόσμο στο NBA.
1: Ακριβώς.
0: Γκελαρέα.
1: Ναι, και πέραν αυτού, Μάρα. Οι Ισπανικές ομάδες κυριαρχούν σε όλες τις διοργανώσεις. Χωρίς τον κανονισμό αυτό και υπάρχουν και ομάδες.
0: Άρα είναι θέμα αθλητισμού και συστήματος.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι και στο ποδόσφαιρο πρώτη.
1: Ξεκινάει.
0: Στο μπάσκετ δυνατή.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν λέμε στο ποδόσφαιρο την τελευταία διετία ότι έχουμε την κορυφαία φουρνιά ας πούμε, παιχτών τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν ισχύει στο πρωτάθλημα το ελληνικό υποχρεωτική συμμετοχή Ελλήνων. Εντάξει, στο κύπελο γίνεται για να παίζουν νεαροί παίκτες.
0: Μήπως όμως υπάρχει μια μαγική λέξη, είναι και φουρνιά.
1: Ναι,
0: παίζει και αυτό ένα
1: είναι και φουρνιά, εννοείται.
0: Είναι για να πέσουν κάποια ταλέντα μαζί.
1: Εννοείται. Τυχαίνει και αυτό και υπάρχουν και παίκτες που προέρχονται από το εξωτερικό. Δηλαδή,
0: εν τω μεταξύ, Βασίλη, έχουμε και ένα άλλο μπελά εδώ. Μας παίρνουν παιχταράδες και τα κολέγια της Αμερικής.
1: Αλλά είναι και αυτό.
0: Όταν δίνει 2 εκατομμύρια στο 18χρονο.
1: Είναι και αυτό.
0: Ο 18χρονος παιδιά. Τι θα πει, ναι. Δεν τα παίρνω. Άντε να το πει στον μπαμπά του. Μην τα πάρεις τα 2 εκατομμύρια για το παιδί.
1: Είναι και 2 εκατομμύρια, ενώ είσαι 18 χρονών. Και χτύπα ξύλο, αύριο μπορεί να τραυματιστείς. Έχεις 2 εκατομμύρια στην τράπεζα, άλλο να έχεις 70.000 ευρώ.
0: Για σκέψου να έχεις 8 στην τετραετία.
1: Ακριβώς.
0: Ή 6 ή 4.
1: Και πέρα από τα 2 εκατομμύρια. Είναι και ένα μονοπάτι. Ίσως λίγο καλύτερο
0: το,
1: για να πας στο
0: NBA. Το ακαδημαϊκό.
1: Ναι.
0: Α, εγώ και το πτυχίο.
1: Και το πτυχίο. Δεν το
0: συζητάμε. Άρα 3.
1: Αν κάτσεις, ναι, αν ένας αθλητής κάτσει την τετραετία,
0: ναι.
1: Και πάρει και το πτυχίο, 3.
0: Και τα αξίζει να πάρουν και το πτυχίο τα παιδιά αυτά.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Γιατί φεύγουν και άλλα παιδιά που πάνε, δεν είναι οι φτασμένοι,
1: ναι.
0: Δεν είναι ο Αβδάλλας.
1: Προφανώς.
0: Και δεν είναι και μόνο η Division 1. Είναι και η δεύτερη.
1: Φυσικά.
0: Και η τρίτη κατηγορία και τα Junior College.
1: Φυσικά. Και παίρνει ένα πτυχίο από Ένα πτυχίο.
0: Βέβαια δεν πληρώνουν όλοι. Η πρώτη κατηγορία και η δεύτερη πληρώνουν χρήματα.
1: Ναι. Καλά, στην τρίτη μπορεί να έχει για παράδειγμα υποτροφία.
0: Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Είτε μερική υποτροφία είτε πλήρη υποτροφία.
0: Άρα ένα θέμα σοβαρό. Ένα θέμα το οποίο έχει πολλές πτυχές. Ναι. Το θέμα των ξένων, του αριθμού δηλαδή.
1: Απλώς κατ' εμέ πρέπει να μην εξετάζεται κατά το δοκούν. Δηλαδή, πώς να σου το πω, δεν γίνεται φέτος επειδή μας συμφέρει. Τώρα μιλάμε την Αγρυτάκης BC και τη Σωτηρίου BC. Μας συμφέρει να έχουμε πολλούς ξένους, αλλάζουμε τον κανονισμό. Σε δύο χρόνια που θα συμφέρει τον αντίπαλο, τον ξαναλλάζουμε. Πρέπει να υπάρχει μια γενική λογική.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, τακτική που να ακολουθείτε συνεχώς.
0: Μικρή διακοπή για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στις αρχές, η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης, όταν έφτασε στο ιατρείο, βρισκόταν σε υπεδιέγερση. Αύριο αναμένεται η νεκροτομή. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Φωτιά στο Αγιόφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 μελή ομάδα ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. 45 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, οι Duran Duran τιμούνται από τα βρετανικά ταχυδρομεία με συλλεκτική σειρά γραμματοσύμων. Παίρνουν τη θέση τους δίπλα σε κορυφαία ονόματα της μουσικής, όπως οι Beatles, οι Pink Floyd, οι Queen, οι Rolling Stones, οι AC/DC και οι Iron Maiden, που έχουν ήδη αποτυπωθεί τα γραμματόσημα του οργανισμού. Και ο καιρός, γενικά αίθριος έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, είναι μια αφιέρωση σε μια φίλη μου, πολύ καλή μου φίλη, την Κική, η οποία στενοχωρήθηκε πολύ χθες με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη και έκλαιγε. Και θέλω να του το αφιερώσω, αλλά μαζί με την Κική θα το αφιερώσω και στη σύζυγό μου τη Στέλλα, αλλά και στις δύο πολύ καλές μου φίλες, την Εύη και την Ανέστια.
1: Κομματάρα.
0: Σας το αφιερώνω λοιπόν ζωντανά από την Era Sport, γιατί έχει γράψει και έχει πει κομματάρες
1: κομματάρα,
0: ο Μαζονάκης. Και για κάποιο πολύ μεγάλο κοινό, ας πούμε, αριθμητικά, είναι αυτό που λέγανε «όσο ζω, μα ζω». Ναι. Οπότε αφιερωμένο για πάρτι σας. Λοιπόν, κύριε Βασίλη.
1: Και ήθελα να πω έτσι.
0: Άκουγες μαζό, άκουγες μαζό.
1: Άκουγα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδιαίτερη.
0: Καλά, και ποιος δεν άκουγε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδιαίτερη ξεσαδυναμία στα ελληνικά, με εξαιρέσεις. Και ήταν μια εξαίρεση. Ναι. Ο Γιώργος Μαζονάκης, επίσης, διαβάζω και πολλές ιστορίες που έχουν γραφτεί στα social media τις τελευταίες 24 ώρες. Με πράγματα που έχει κάνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και είναι σπουδαίο, διότι πολλοί προσπαθούν να παρουσιάζονται ως μεγάλοι, αλλά εν προκειμένου πρόκειται για περίπτωση ανθρώπου που ήταν μεγάλος μακριά από τα φώτα, όσο και μπροστά στα φώτα βέβαια. Δεν το συζητάμε αυτό για την καριέρα του. Και βέβαια με σαφείς έτσι, κοινωνικές παρεμβάσεις, όπου το ίδιος έκρινε σημαντικό να τις κάνει χωρίς να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Και αυτό είναι κάτι που επίσης τον τιμά. Να είναι ελαφρύ το χώμα.
0: Γίγαντας.
1: Να είναι ελαφρύ το χώμα και σίγουρα δεν θα ξεχαστεί, διότι αφήνει πολύ μεγάλη κληρονομιά πίσω του και φαίνεται νομίζω και από τις αντιδράσεις του κόσμου. Έτσι,
0: έτσι, έτσι, όπως το λες. Λοιπόν, συζητάμε για τους ξένους που αυξήθηκαν σήμερα, αλλά δεν θα ισχύσει ακόμη αυτό, ναι, το μέτρο, ας το πούμε.
1: Δεν το έχει επικυρώσει και η ΟΚ, έτσι.
0: Ναι, και να το επικυρώσει αφορά την επόμενη,
1: την
0: επόμενη αγωνιστική σεζόν. Ναι. Δηλαδή 27-28. Οπότε έχουμε καιρό να το ξανασυζητήσουμε, απλά επειδή είναι αρκετά τα μηνύματα από τους φίλους.
1: Ναι, έχει και στο Viber γίνεται χαμός.
0: Ωραία, δες λίγο Viber, θα σου πω, θα πάμε λίγο πρώτα στον Ιωάννη, που λέει το εξής. Λοιπόν, καλησπέρα Κωστή και Βασίλη. Ως Έλληνας είμαι κατά της αύξησης των ξένων στις ελληνικές ομάδες. Βέβαια δεν μπορώ να μην ομολογήσω ότι πολλοί Έλληνες παίκτες παίρνουν συμβόλαια πολύ παραπάνω της αντικειμενικής τους αξίας, λόγω της δυσκολίας έβρεσής τους, αλλά και της υποχρέωσης παρουσίας τους στην δωδεκάδα. Αυτό λέει, νομίζω μπορεί να βελτιωθεί μόνο αν γίνει κάτι όπως το ποδόσφαιρο, με ακαδημίες στις οποίες οι ιδιοκτήτες των ισχυρών ελληνικών ομάδων θα ρίξουν πολλά εκατομμύρια για ανάπτυξη και δημιουργία των συνθήκων με ποιοτικά συμβόλαια σε πραγματικά ταλέντα. Αυτό είναι μια καλή λύση.
1: Ναι, η διαφορά είναι ότι σε σύγκριση τώρα στο μπάσκετ με το ποδόσφαιρο, μια ομάδα στο μπάσκετ που μπορεί να βγάλει ένα σπουδαίο ταλέντο εκτός εξαιρέσεων δεν θα λάβει οικονομικό ρύθμιο όπως έλαβε για παράδειγμα ο Ολυμπιακός για τον Μουζακίτη και τον Τζολάκη και τον Κοστούλα πέρυσι, ή ο Πάο και τον Κωνσταντέλια, ή ο Παναθηναϊκός για τον Βαγιανίδη και τον Ιωαννίδη. Στον μπάσκετ δεν ισχύει αυτό, επομένως, γιατί το αναφέρω. Προφανώς είναι και μικρότερο το κίνητρο των ιδιοκτητών και των ομάδων να επενδύσουν σε αντίστοιχο βαθμό. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο ξέρεις ότι αν βγάλεις 2-3 παίχτες οι οποίοι θα αντιποκριθούν και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, θα τους πουλήσεις και θα πάρεις πολλά χρήματα πίσω. Στον μπάσκετ δεν ισχύει αυτό. Αυτό μπορείς να πάρεις πίσω βέβαια είναι τίτλοι.
0: Στο μπάσκετ,
1: επιτυχίες.
0: Βασίλη, όχι μόνο δεν ισχύει αυτό, αλλά υπάρχει και το διαφορετικό, ότι και το έχω ακούσει από παράγοντα, να τον φτιάξω λέει εγώ και να πάει στο NBA. Δηλαδή είναι και αυτό.
1: Από
0: δηλαδή
1: το
0: εγώ σου λέω, έφτιαξε, επένδυσε, ναι, και ξόδεψε η Real για να φτιάξει τον Doncic.
1: Ναι.
0: Τον έβαλε στη Real Γάμα. Τον έφτιαξε μέσω Ευρωλίγκας και πήγε στο NBA. Δεν τον χάρηκε Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Θυμόμαστε δηλαδή ότι έπαιζε ο Ντόντσιτς Ρεάλ.
1: Στο οποίο NBA το όριο που μπορεί να δώσει μια ομάδα για να πάρει ένα παίχτη είναι 850.000 ευρώ. Πολλές φορές δίνουν περισσότερα μέσω των συμβολέων των παικτών, okay, αλλά μιλάμε ποιο είναι το νομικό όριο,
0: ναι,
1: που υπάρχει.
0: Και δεν είναι το χρήμα, δεν τον χαίρεσε τον παίκτη.
1: Ναι, και αυτό.
0: Αυτό
1: και
0: είναι η ιστορία.
1: Και αυτό. Θα σου πω ότι είναι και το χρήμα για την ομάδα, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες που επενδύουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή το βλέπουμε. Κακά ψέματα. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν μεγαλύτερες επενδύσεις, ειδικά πλέον ακόμα και στην Ελλάδα, με τη λογική ότι θα, όπως γίνονται επενδύσεις σε όλους τους τομείς, θα επενδύσω διότι θα λάβω περισσότερα πίσω. Στο μπάσκετ, αν δεν έχει μια ομάδα στόχο όπως έχουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Εσχάτος και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ότι θα επενδύσω για να πάρω τίτλους, δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ο Κωνσταντίνος γράφει ότι καταρχάς θα πρέπει να διαχωριστούν οι Έλληνες από τους Naturalizé, να έχουν δικαίωμα οι ομάδες για έναν μόνο Naturalizé. Αυτό το κάνει η FIBA. Και λογίζει Naturalizé έναν παίκτη ο οποίος έχει πάρει το διαβατήριό του μετά τα 16. Δεν θεωρώ ότι είναι δίκαιο για τις ομάδες, για τους συλλόγους να έχουν μόνο ένα naturalizer, αλλά να μην είναι και απεριόριστος αριθμός. Δηλαδή, ή πρέπει να διαχωριστούν κάποια πράγματα. Δηλαδή, είναι ο Ντόρσεϊ με Ελληνίδα μάνα, να είναι, να μην πιάνεται naturalizer.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Ναι,
0: και να υπάρχει ένας naturalizer που έχει πάρει το διαβατήριο το ελληνικό μετά τα 16, όπως η FIBA.
1: Βέβαια, σε αυτό ευθύνεται και η FIBA, έτσι, η οποία δεν επιτρέψει τον Ντόρσεϊ να αγωνίζεται ως Έλληνας.
0: Σωστό.
1: Ο άνθρωπος είναι Έλληνας.
0: Σωστό.
1: Επειδή το πήρε,
0: το πήρε στα 19, νομίζω, κάπου εκεί, στο νέον.
1: Μετά τα 18 σίγουρα,
0: ναι.
1: Δεν του επιτρέπει, δηλαδή τον αναγκάζει να, και υποχρεώνει για την Ελλάδα να στερείται τη θέση που η Ισπανία, ας πούμε, την έχει. Όλες οι υπόλοιπες χώρες την έχουν. Ναι. Είτε τη χρησιμοποιούν είτε όχι.
0: Σωστό.
1: Η Τουρκία, για παράδειγμα.
0: Έχουμε έναν ακροατή, ο οποίος είναι πάρα πολύ μικρός. Είναι 20 μηνών.
1: 20 μηνών.
0: Είναι ο Αλέξανδρος, που μας ακούει μαζί με τον μπαμπά του Γιώργο. Να το χαίρεσαι, φιλαράκι Γιώργο. Χαίρεσαι. Και γράφει και τη γνώμη του για το θέμα μας, ότι. Έχω χαλαστεί, λέει ο φίλος, που στα ρόστερ της GBL οι περισσότεροι δεν είναι Έλληνες. Γι' αυτό, λέει, το λόγο παρακολουθώ και απολαμβάνω την μπασκετάρα της Elite League, όπου τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Νομίζω είναι μόνο δύο ξένοι και πρέπει να έχουν ένα χρόνο συμμετοχής.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό
0: 50 λεπτά.
1: Έχει, νομίζω έχει βγει πλέον αυτό.
0: Α, βγήκε
1: ήταν,
0: αυτό.
1: Ήταν
0: βγήκε.
1: Στην αρχή, okay. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ή μεγάλωσε
0: πάντως
1: το όριο.
0: Πάντως είναι δύο ξένοι.
1: Ή μεγάλωσε το όριο, γιατί στην αρχή ήταν αρκετά χαμηλό και περιόριζε σημαντικά τη συμμετοχή τους. Αλλά όντως είναι δύο ξένοι, ναι.
0: Παίζεται ωραίο μπασκετάκι στην Elite League.
1: Σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι αν μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια κάτι πάει. Έχει ανωδική πορεία στο ελληνικό μπάσκετ, είναι η Elite League. Η ποιότητα της Elite League.
0: Ναι, νομίζω όμως ότι φέτος, όπως τα λέει και με τον Γκάρμα που γνωρίζει αυτό το πρωτάθλημα, είναι τα δύο φαβορί Γκραν και οι υπόλοιποι θα κυνηγήσουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι Πανιώνιος και Πανερυθραϊκός,
1: ναι.
0: Στα χαρτιά τουλάχιστον.
1: Εντάξει, ο Πανιώνιος είναι και το πιο λογικό να ανέβει. Ξέρουμε ότι θα είχε την οικονομική δυνατότητα να παίξει στην DBL, αν μπορούσε να βρει τον τρόπο.
0: Εννοείται.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στη δεύτερη θέση πολλές φορές έχουμε εκπλήξεις. Στο δεύτερο εισιτήριο ανόδου υπάρχουν φορές που έχουμε εκπλήξεις και βλέπουμε ότι τα φαβορί δεν είναι πάντα. Τα φαβορί στη θεωρία δεν είναι και στην πράξη οι ομάδες που παίρνουν το εισιτήριο ή δυσκολεύονται τουλάχιστον.
0: Ο φίλος μας γράφει ότι πολύ καλά τα λέτε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Κώστα. Μετά λένε ότι δεν έχουμε παίκτες για τα παράθυρα. Εκεί είναι το θέμα. Και ότι δεν μπορούμε να περάσουμε σε διοργανώσεις. Ναι, γιατί όταν πάμε να παίξουμε με Πορτογαλία και Ρουμανία, θα μου πεις. Όχι, πρέπει να παίξουμε. Δεν θα πάμε με τη φανέλα και θα κερδίσουμε Sonic and D. Χάσαμε και τα δύο. Υποσυνείδητα πίστευαν οι διεθνείς και ο Σπανούλης και η Ομοσπονδία ότι θα πάρουμε ένα από τα δύο μάτς.
1: Ναι,
0: λοιπόν, που δεν πήραμε κανένα. Βλέποντας όμως τα ρόστερ, πες με εσύ, αν εξαιρέσουμε τον Μωραΐτη, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής στον Ηρακλή, ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής?
1: Κανείς.
0: Ήταν ο Τολιόπουλος?
1: Όχι.
0: Όχι. Έπαιξε.
1: Οι περισσότεροι δεν παίζανε κιόλας.
0: Στο τέλος όταν τραυματίστηκε. Ναι. Νομίζω ο Ναν κάποια στιγμή.
1: Ναι, εντάξει, είχε προβλήματα πολλά. Εγώ,
0: είχε προβλήματα.
1: Ο Σλούκας.
0: Ο Σλούκας ήταν τραυματίας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ποιο άλλο είναι που. Ο Λαρετζάκης δεν έπαιζε. Ο Παπα-Νικολάου δεν έπαιζε. Να πει ότι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα μάτσα τα καθάριζε ο Φουρνιέ, ο Ντόρσεϊ, ο Βεζένκοφ. Το θέμα είναι κάτι που μου είχε πει ένα. Θα πω και το όνομά του. Είχαμε την κουβέντα πολλά χρόνια και έχουμε μια αλφα σχέση με τον Δήμο Ντικούδη, ο οποίο είναι στην εθνική ομάδα, στην Ομοσπονδία κτλ. Και μου είχε πει το εξής. Ξέρεις, μου λέει, τότε γιατί παίρναμε τα μετάλλια, το 5 χρυσό και το 6 σημαίνιο. Λέω, είναι κουβέντα προδεκαετίας, έτσι. Γιατί, μου λέει, τότε ήταν όλοι πρωταγωνιστές. Διαμαντίδης, Σπανούλης, Παπαλουκάς πρωταγωνιστής, Δικούδης, Τσαρτσαρής, Σοφοκλής, Φώτσης. Ήταν όλοι πρωταγωνιστές στις ομάδες τους. Κακιούζης πρωταγωνιστής.
1: Γιατί και οι ομάδες που αντιμετωπίζεις έχουν πρωταγωνιστές.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν. Δηλαδή, αν παίζανε.
0: Ακόμα και σε χειρότερα πρωταθλήματα.
1: Φυσικά.
0: Αλλά πρωταγωνιστές.
1: Φυσικά. Ναι.
0: Άντε να παίξει με τον Τζέχο, τον βασικό, στην Ίμπορκ π.χ. Είναι καλός παίκτης.
1: Μα πόσες φορές μας έχουν ταλαιπωρήσει οι Τσέχοι συγκεκριμένα.
0: Ναι,
1: ακόμα και με τους καλούς μας. Θεωρητικά καλούς.
0: Ναι, και με τους καλούς μας.
1: Με τις διοργανώσεις, τις μεγάλες που έχουμε το πλήρες ρόστερ. Ακόμα και εκεί. Ομάδες, χώρες όπως η Τσεχία μας έχουν δυσκολέψει πολύ και παίζει ρόλο αυτό.
0: Και την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Νίκο από Όσλο, γιατί πάντα τους μνημονεύουμε και
1: Τρομερός.
0: Τον μνημονεύουμε. Και να είναι καλά ο φιλαράκος εκεί που ζει στο εξωτερικό. Ωραία φωτογραφία μας έχει στείλει με θάλασσα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Γεια σου Νίκο μας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και την αγάπη τόσα χρόνια. Πες λίγο Viber, παίξε λίγο μπάλα με Viber.
1: Έχουμε διάφορα πνευματάκια στο
0: πάντως
1: Viber.
0: Πάντως είναι πολυπληθής η παρουσία του Viber, έτσι γουστάρει ο κόσμος.
1: Ναι, γίνεται χαμούλη στο Viber.
0: Ναι.
1: Λίγο σταμάτησαν στη μέση, στο μισάρο. Από εκεί και πέρα, λέει ο φίλος εδώ, ας πούμε, ο Στέλιος, ότι οι Έλληνες να δουλέψουν πιο επαγγελματικά και όχι να κάθονται στη συμβολιά τους. Όπως είναι η Ευρωλίγκα, όλα ελεύθερα. ουσιαστικά το φέρνει και σαν παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι και κάτι αντίστοιχο στο πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι στο μπάσκετ έχουμε και το παράδοξο ότι υπάρχουν εντός εισαγωγικών αυστηροί κανόνες στο πρωτάθλημα και στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για παράδειγμα, που έχουν αυστηρούς κανόνες στο πρωτάθλημα, δεν έχουν κανένα απολύτως όριο, κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή μπορούν να βάλουν και 12 ξένους, που λέει ο λόγος, στην EuroLeague. Σε αντίθεση με το πρωτάθλημα, άλλο ένα παράδοξο του μπάσκετ. Καλησπέρα από τα Γιάννη, λέει ο Παναγιώτης. Η ερώτηση είναι η εξής: έχουμε τόσους Έλληνες παίχτες ποιοτικούς που μπορούν να σταθούν επαγγελματικά? Απ' την άλλη, αν ισχύσει, ίσως να χαθούν Έλληνες παίχτες, και λέει σαν συμπέρασμα βγάζω ότι οι παίχτες που θα δουλέψουν και θα γίνουν παιχταράδες θα βρίσκουν θέση πάντα. Απλώς θα συμπληρώσω εγώ σε αυτό που λέει ο Παναγιώτης, ότι αν δεν έχουν εγγυημένη θέση στο πρωτάθλημα, στο δικό μου το μυαλό, τους δίνεις ένα παραπάνω κίνητρο για να δουλέψουν. Δηλαδή τώρα μπορεί να υπάρχουν παίχτες, και δεν το λέω χωρίς να έχω κάποιον συγκεκριμένο στο μυαλό μου, μπορεί να υπάρχουν παίχτες που σκέφτονται ότι ξέρεις, OK, εντάξει, έχω το συμβόλαιό μου, έχω. Δεν καίγομαι, δεν τρελαίνομαι, με αυτή την έννοια. Ειδικά όσο παίρνουν τα χρόνια. Και βλέπουμε ότι συμβαίνει παντού. Γιατί να μην συμβαίνει και εδώ, αυτό δεν μπορώ να.
0: Γράφει ο φίλος ο Κυριάκος, που είναι από Θεσσαλονίκη, και βάζει παρένθεση Παναθηναϊκός. Κατά τη γνώμη μου, λέει, το ελληνικό μπάσκετ αντιμετωπίζει κρίση από άποψη δεξαμενής νέων ταλαντούχων παικτών. Αν περάσει η πρόταση για 7 ξένους, πιστεύω ότι θα μπει τα φόπλακα στο ελληνικό μπάσκετ. Βάζει ο φίλος, είναι η γνώμη του, σεβαστή. Θα προέτρεπα τον φίλο τον 895, ο οποίος στάζει χολή, να κοιτάξει λίγο το βιογραφικό μου και μετά να κρίνει αν είμαι δημόσιο υπάλληλος ή όχι. Το γέλιο σου είναι η απάντησή του.
1: Προφανώς, ναι, μην νομίζεις.
0: Απάντησή του. Δεν κακιώνω, που λέει η γιαγιά μου, δεν κακιώνω, γιατί δεν είναι ο χαρακτήρας μου να κακιώνω, αλλά ο φίλος υποστηρίζει ότι κάνουμε ειδική πνοία για τους Έλληνες παίκτες, γιατί είναι δημόσιοι υπάλληλοι και εσύ που είσαι στην ΕΡΤ και δεν έχεις περάσει ποτέ από ιδιωτικό τομέα. Ας δει το, ναι, από ποια μαγαζιά έχω περάσει δημοσιογραφικά στον ιδιωτικό τομέα και ακόμα είμαι, και θα το καταλάβει ότι έχει γράψει λάθος ο φιλαράκος μας.
1: Έχουμε λοιπόν και μηνυματάκια στα SMS.
0: Υπάρχει ιταλική φήμη για Ντιάλο και Ολυμπιακό. Δεν έχω προλάβει να το δω, αλλά
1: Ντιάλο είναι στον Ντένβερ.
0: Ναι, είναι στον Ντένβερ, ναι, το ξέρω. Αλλά το θέμα είναι, μήπως εννοεί ο φίλος αν και εφόσον αποδεσμευτεί.
1: Τώρα, εντάξει,
0: νομίζω ότι είναι καψούρα, δηλαδή είναι πρώτος στόχος εάν αποδεσμευτεί.
1: Ντιάλο είχε ζωνιά.
0: Εγώ θα έλεγα Ντιάλο.
1: Ναι. Ο Μπαρτζόκας θα έλεγε.
0: Ο Μπαρτζόκας θα έλεγε Ντιάλο. Γιατί είναι ένας παίκτης ομάδας, είναι παίκτης προπονητή, κάνει πολλά, είναι two way.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή
1: ναι, ναι,
0: και άμυνα και επίθεση, είναι φοβερός παίκτης ο Ντιάλο.
1: Το θέμα είναι, έτσι όπως έχω δει λίγο τα πράγματα στο NBA, στο Denver δεν αποκλείται να βγάλει σεζόν ο Ντιάλο, γιατί και το Denver είναι σε μια λίγο περίεργη, κάπως μεταβατική φάση, και επειδή τα χαρακτηριστικά του Ντιάλο μπορούν να βοηθήσουν από τον πάγκο, ειδικά και μια ομάδα καλή όπως οι Nuggets.
0: Να δούμε τι θα πει και ο Γιώκητς.
1: Ναι,
0: γιατί okay, αυτοί οι μεγάλοι έχουν άποψη.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Αν του βγει το ξεκίνημα, πολλές φορές στο NBA παίζει ρόλο το ξεκίνημα. Αν δεν ξεκινήσει καλά, σε αφήνουν 15ο παίχτη και μετά σε κόβουν κιόλας. Αν του βγει το ξεκίνημα και δείξει πράγματα, επειδή θεωρώ εγώ ότι μπορεί να το κάνει, έχει τα στοιχεία, τα προσόντα να το κάνει και την εμπειρία, 30 χρόνια είναι πλέον, μπορεί και να την βγάλει τη σεζόν και να έχει ίσως λίγο καλύτερες προϋποθέσεις από ό,τι είχε για παράδειγμα ο Hayes Davis πριν από ένα χρόνο όταν πήγε στο NBA.
0: Ο Γιώργος μας γράφει ότι στο ποδόσφαιρο η UEFA έβαλε όριο στη συμμετοχή ξένων, Ευρωπαίων και γηγενών. Δηλαδή στην ευρωπαϊκή λίστα ομάδων επιβάλλει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό γηγενών παικτών στη λίστα.
1: Ναι, στο ρόστερ.
0: Όχι στην εντεκάδα.
1: Ακριβώς.
0: Στη λίστα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή επίσης, όταν 25-30 παίκτες, έτσι.
1: Ναι, και επίσης αυτό ισχύει και τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Δηλαδή η ΑΕΚ για παράδειγμα θα παίξει 8 παιχνίδια στο Champions League, στην Ελλάδα θα παίξει 40. Πώς θα παίξει. 35. Βάλε και το κύπελο, πες 40 κάτι. Η λίστα ισχύει για 8, όχι για όλα. Στο πρωτάθλημα δεν υπάρχει λίστα. Στο πρωτάθλημα υπάρχει ο κανονισμός.
0: Ο εγχώριος.
1: Ναι, ο οποίος πηγαίνει με βάση την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης στην Ευρώπη, αυτό που λέει ο φίλος, δεν αφορά Έλληνες και ξένους, αφορά γηγενείς χώρας και συλλόγων, αλλά γηγενείς ποδοσφαιρικά, αθλητικά. Όχι από την άποψη τι ταυτότητα έχεις. Αν είναι Γάλλος κάποιος και από τα 16 ως τα 20 προπονείται, βρίσκεται σε μια ελληνική ομάδα, θεωρείται γηγενής. Αγωνίζεται. Μπαίνει στη λίστα, δηλαδή σε αυτό το όριο των 8.
0: Εδώ στο εφηβικό του μπάσκετ μου είπανε σήμερα.
1: Συγγνώμη, και είναι 8 στου 25. Δηλαδή είναι λιγότερο από το 1 τρίτο. Δεν είναι 6 στου 12.
0: Ναι, μου είπαν ότι στο εφηβικό πρωτάθλημα του μπάσκετ, το ελληνικό, γηγενής θεωρείται ένας που είναι 2 χρόνια στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Ενώ αν είναι μεταγραφή, ας πούμε, θεωρείται.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, είναι κάποιοι κανονισμοί. Και λέει, δεν είναι μόνο λέει ότι ήταν πρωταγωνιστές τότε του 5 και του 6, ήταν ότι υπήρχε πρόγραμμα ανάπτυξης της Ομοσπονδίας. Τώρα τι ακριβώς υπάρχει? Προφανέστατα, παιδιά, και τώρα υπάρχει ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό. Προφανέστατα.
1: Πάντοτε υπάρχει. Το θέμα είναι κατά πόσο δουλεύει. Ναι. Πόσο πετυχημένο.
0: Ναι. Είναι όμως και η πειρασμή, ας το πούμε, η αγωνιστική και η οικονομική, γι' αυτό και καλοί παίκτες που θα μπορούσαν να είναι στα παράθυρα. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να παίξει ο Αβδάλλας ή ο Ζούγρης ή ακόμα και ο Λιωτόπουλος στα παράθυρα της FIBA και δεν θα χάναμε π.χ. από τη Ρουμανία. Δεν τους άφησαν από τα κολέγια. Τη μία είχαν εξετάσει και την άλλη προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Και ρωτάνε κάποιοι φίλοι, δηλαδή αύριο μεθαύριο που θα τους χρειαζόμαστε, δεν θα τους αφήνουν? Δεν το ξέρω. Αν ναι. δεν τους αφήνουν.
1: Ναι, και δεν είναι.
0: Στην Αμερική δεν παίζουν γενικά με αυτά.
1: Ναι, ειδικά στο NCAA, ειδικά στο κολέγιο.
0: Και στο NBA.
1: Εντάξει, ανάλογα την ομάδα και ανάλογα τον παίκτη. Okay,
0: ναι, ρε παιδί μου, όχι. Μην ξεχνάς ότι είναι και τα παράθυρα του χειμώνα.
1: Ναι.
0: Δεν έρχεται το NBA.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ στο ποδόσφαιρο κάνουμε διάλειμμα.
1: Γιατί το NBA δεν σταματάει.
0: Μοντιάλ.
1: Ναι, το NBA δεν σταματάει.
0: Δηλαδή ο Μέση έπαιξε.
1: Ναι, το NBA δεν
0: ο Ρονάλντο έπαιξε. Το που NBA είναι στην άλλη άκρη του κόσμου.
1: Το NBA συνεχίζεται.
0: Το NBA
1: είναι αυτή. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο ακόμα και το MLS, που είναι το αμερικανικό πρωτάθλημα, σταμάτησε. Και το Μουντιάλ. Βέβαια.
0: Παγώνουν όλα.
1: Και σταματάει και στα παράθυρα, τα αντίστοιχα παράθυρα των.
0: Των προκριματικών.
1: Ναι. Αυτό, ναι. Μέσα σε σεζόν. Τώρα βλέπω και ένα σχόλιο του Γιώργου, έτσι, ένα μήνυμα μας έστειλε στο Viber. Θεωρώ, λέει, ότι πρέπει κάποια στιγμή και το μπάσκετ να ακολουθήσει τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου. Και εξηγώ. Μια υπερκείμενη αρχή και ένα ενιαίο κανονισμό για το άθλημα. Δεν γίνεται τόσο το NBA όσο και τα κολέγια να μπορούν να μπλοκάρουν τις κλήσεις των εθνικών ομάδων. Παράλληλα, λέει, να αυξηθούν. Εγώ την έχω αυτή τη σκέψη την τελευταία διετία-τριετία. Να αυξηθεί ο αριθμός των παικτών που δηλώνονται στο φύλλο αγώνα. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο πριν από 20 χρόνια ήταν 16. Τώρα έχουμε φτάσει στους 23. Στο μπάσκετ παραμένουν 12. Και οι αγώνες έχουν αυξηθεί, έτσι. Τα ρόστερ έχουν μεγαλώσει. Και τα ρόστερ έχουν μεγαλώσει ακριβώς επειδή οι αγώνες είναι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Μέσα σε μία σεζόν. Κάποτε πριν από 15 χρόνια για να πάρεις την Ευρωλίγκα, πόσα μαζεύεις, 20-25.
0: Τώρα 20. Ναι, κάποτε.
1: Ναι, πριν από 15 χρόνια, κάποτε. Όχι πριν από έναν αιώνα.
0: Τώρα είναι 40.
1: Ναι, τώρα είναι μίνιμουμ 40. Δηλαδή θα παίξεις 38, θα παίξεις 3 στα playoffs. Πάμε πάνω από 40.
0: Μίνιμουμ.
1: Ναι. Ναι, 3 μίνιμουμ στα playoffs και 2 στο Final Four. Πλησιάζουμε τα 45. Πριν από 15 χρόνια λοιπόν ήταν 20-25 παιχνίδια, 12 παίχτες δηλωμένοι στο roster, στο match. Τώρα είναι 45, 12 παίχτες.
0: Ναι, αλλά οι ομάδες φροντίζουν να έχουν πιο ποιοτικούς παίκτες και εκτός δωδεκάδας.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή έχουν 15-16 συμβόλαια.
1: Ναι, αλλά επηρεάζει τη λειτουργία και το rotation ακόμα πολλές φορές.
0: Να καλησπερίσουμε το φιλαράκι μας τον Βασίλη από τη Ζαχάρο, που είναι Ολυμπιακός, πάντα μας ακούει. Καλή σεζόν με υγεία και ηρεμία. Φίλε μας Βασίλη, αυτό ευχόμαστε και σε σένα και στην οικογένειά σου.
1: Βλέπω κι άλλο Βασίλη από Απείρανθο.
0: Γίγαντας, τι κάνει?
1: Καλησπερίζει.
0: Απειραθήτης είναι, απειραθήτης. Ναι, ναι, απειραθήτης. Χωρίς νη. Για πες.
1: Λοιπόν.
0: Τι λέει, ακούει την εκπομπή?
1: Ναι, ναι, καλησπερίζει. Δεν έχει κάτι.
0: Πιάνει καμπάνα η αεροσπορία και στην Απείρανθο. Πιάνει καμπάνα. Βασίλη, μου έλεγες εκτός αέρα μια είδηση που αφορά την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ότι έχουμε θέμα.
1: Ναι. Αφορά τον Νόλεϊ, τον Λάντερς Νόλεϊ. Εν όψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο τουρνουά της Ρόδου.
0: Όπου και εκεί ποιοι θα παίξουν, ένας θεός το ξέρει.
1: Ο Williams είναι έξω, ο Φλιόνης είναι έξω.
0: Και από τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Μπράουν είναι έξω, ναι. Ο Φίζελ είναι έξω. Πλέον είναι και ο Νόλεϊ. 5 απουσίες. Φλιόνης, Μπράουν, Williams, Φίζελ και Νόλεϊ.
0: Παναθηναϊκός, Ναν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Φαλ. Τέσσερις, μάνι μάνι.
1: Ναι. Να δούμε.
0: Και Λούκας Λεσόρ.
1: Λούκας Λεσόρ, λογικά.
0: Που δεν είναι τόσο έτοιμη ακόμη.
1: Θα αγωνιστούν.
0: Ο Λεσόρ σιγά σιγά αρχίζει και το ξεπερνάει,
1: ναι,
0: στο χέρι. Ο Λούκας και αυτός έχει ταλαιπωρηθεί. Όχι τίποτα άλλο, αλλά υπήρχαν φίλοι που ρωτούσαν γιατί δεν κλήθηκε στην εθνική ομάδα. Ναι. Λες και είναι τρελός ο Σπανούλης να καλέσει τον Λούκα που δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου τελικούς.
1: Ναι, μα. Και προφανώς υπάρχει και επικοινωνία νωρίτερα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: εντάξει.
0: 100%. Ο Τζόουνς δείχνει ότι κατά κάποιο τρόπο το μετάνιωσε το Κλωτσομπονίδι με τον Ναν.
1: Τι είπε?
0: Έκανε μια δήλωση και είπε ότι δεν έχω, λέει, αρνητικά συναισθήματα για τον Ναν. Δεν θέλω να δώσω συνέχεια. Είμαστε μεγάλοι άντρες, μεγάλοι άνθρωποι. Το αφήνουμε πίσω. Ό,τι συνέβη στο παρελθόν μένει εκεί και τώρα προχωράμε μπροστά.
1: Για να τους δούμε στο
0: Ο Τζόουνς είχε φάει καμπάνα 7 αγωνιστικών, 54 χιλιάρικα, και ο Ναν 2 αγωνιστικές και πρόστιμο ναι. 4.000 ευρώ.
1: Εντάξει, ο Νάνι θα τις εκτίσει έτσι και αλλιώς δεν θα αγωνιζόταν λόγω τραυματισμού, αλλά θα τις εκτίσει ενώ είναι τραυματίας.
0: Γιατί? Όχι.
1: Τι όχι?
0: Πρέπει να είναι στη δωδεκάδα.
1: Αφού είναι τιμωρημένος, πώς θα είναι στη δωδεκάδα? Δεν μπαίνει στη δωδεκάδα όντας τιμωρημένος.
0: Άρα θα εκτίσει πότε την ποινή?
1: Στην πρώτη αγωνιστή και τη δεύτερη. Ασχέτως το αν μπορεί
0: δεν
1: να.
0: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω.
1: Αφού είναι στο ρόστερ. Δηλωμένος είναι στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά.
1: Δεν έχει δικαίωμα να τον δηλώσει.
0: Ναι, αλλά αν δεν είναι στους 8 ξένους.
1: Α, αυτό παίζει ρόλο. Αυτό παίζει ρόλο.
0: Μόνο ναι. αν είναι δηλωμένος εκεί.
1: Λογικά αυτό παίζει ρόλο. Ναι.
0: Αλλά με τόσους τραυματίες ποτέ δεν ξέρει. Περίμενε. Πόσους ξένους έχει ο Παναθηναϊκός? Καλό θέμα.
1: Πολλούς έχει, αλλά είναι πολύ τραυματίες.
0: Ναι, αυτό. Είναι πολύ τραυματίες. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, όσον αφορά τους ξένους, για να δούμε τους 8, έτσι. Πάμε, έχουμε και λέμε. Μπάντιο, Φρανσίσκο 2. Γκραντ 3, Ναν 4. Ναι. Χέις Ντέιβις 5. Γιαμπουσέλ 6. Μπόγκα 7. Χουάντσο 8. Φάλε 9.
1: Έχει 9.
0: Άρα.
1: Ωραία, και οι 3 είναι τραυματίες.
0: Ναι, αλλά
1: Φαλ, Χέις Ντέιβις και Ναν.
0: Ναι.
1: Άρα ο ένας μένει έξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και φυσικά δεν θα αφήσει τον Ναν. Θα βάλει τον Ναν στην οχτάδα για να εκτίσει την τιμωρία. Θα αφήσει το Φαλ για παράδειγμα. Ή το Χέις Ντέιβις.
0: Πρέπει να είναι στη δωδεκάδα για να εκτίσει. Όχι.
1: Όχι στη δωδεκάδα.
0: Ναι, να τον έχει δηλώσει απλά.
1: Να είναι
0: στο ρόστερ. Να είναι δηλωμένο.
1: Γι' αυτό θα βάλει τον Ναν στην οχτάδα. Θα αφήσει το Χέις Ντέιβις απ' έξω για παράδειγμα και θα κάνει άμα χρειαστεί.
0: Πάρ τον Ομπράντο να το πει.
1: Το
0: κανόνισε. Λοιπόν, είναι και 58. Μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Έχουμε
0: και με Θεσσαλονίκη. Και άλλα θέματα και πολλά
1: μηνύματα
0: των φίλων.
1: Και για Έλληνες και για εισιτήρια για πολλά θέματα.
0: Ωραία.

0: Era Sport 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 5, 6 λεπτά μετά τις 5, 24 δευτερόλεπτα, 48 σήμερα, 2 ώρες εκπομπή. Αλλά πέρα από μπάσκετ έχουμε και ποδόσφαιρο, καθότι υπάρχει προγραμματισμένη στις 6 παρατέταρτο η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης, του Αστέρα Άκτορ, με τον Άρη για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, και έχουμε τον Βασίλη Κούβαλη που θα μας κάνει λίγο πιο σοφούς αναφορικά με το τι θα δούμε στο Θεοδόρης Κολοκοτρώνης από την άποψη των προσώπων στο χορτάρι. Δεν ξέρω να μας ακούς, Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, σας ακούω πολύ καλά.
2: Τι γίνεται, ρε, άρχοντα.
1: Μια χαρά είμαστε εδώ στην Τρίπολη, και λίγο συννεφιά, δροσίζει σιγά σιγά. Μια χαρά είναι, έχουμε και το παιχνιδάκι σε λίγη ώρα, στις 6 παρατέταρτο, ένα παιχνίδι για το κύπελο Superbet, όπως είναι η χορηγία για το κύπελο Ελλάδας. Ο Αστέρας Άκτορ θα υποδεχθεί τον Άρη, σε ένα παιχνίδι που και οι δύο κάτι ψάχνουν. Ο μεν Αστέρας Άκτορ ψάχνει νίκη, δεν έχει κάνει ακόμα νίκη ούτε στο πρωτάθλημα ούτε στο κύπελο, γιατί μετράμε και το παιχνίδι που έπαιξε, άσχετα αν συνεχίζει στο κύπελο, παρότι ιτήθηκε από τον Λεβαδιακό με 2-0 μετά την ένσταση, το θυμίζουμε αυτό. Πήρε τη θέση του Λεβαδιακού Αστέρας Άκτορ για παίκτη που χρησιμοποίησε η ομάδα της Βιωτίας και στη δευτεροβάθμια επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας δικαιώθηκε ο Αστέρας Άκτορ και συνεχίζει το κύπελο Ελλάδας Superbet. Ο Άρης που έρχεται από μια βαριά ήττα με την ΑΕΚ μετά το καλό ξεκίνημα και τις δύο νίκες που έκανε στο πρωτάθλημα εδώ στην Τρίπολη, επιστρέφει στην Τρίπολη ο Άρης στο πρώτο μάτς που έδωσε για το πρωτάθλημα, αντιμετώπισε την Καλαμάτα σαν γηπεδούχος στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έκανε μια απίστευτη νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα εκεί με τον Φαμπιάνο, με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει δύο τέρματα και να ανατρέπει το σκηνικό, με την Καλαμάτα να έχει προηγηθεί με 2-1 μέχρι και αρκετά μεγάλο διάστημα. Στο 86 ήταν μπροστά η Μαύρη Θύελλα και από εκεί και πέρα ήρθε η νίκη για τον Άρη.
0: Έχει και ντέρμπι μπροστά ο Άρης με τον ΠΑΟΚ.
1: Έχει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Κυριακή. Και ο Αστέρας έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ την Κυριακή, εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πάλι. Θυμίζουμε ότι ιτήθηκε από τον Ηρακλή τη Δευτέρα. Εδώ πρώτη νίκη για τον Ηρακλή στο πρωτάθλημα. 0 βαθμοί όσο αφορά το πρωτάθλημα για τον Αστέρα Άκτορ. Υπάρχουν αλλαγές και από τις δύο ομάδες και βλέπω ότι αλλάζει και το σκεπτικό του Γιώργου Αντωνόπουλου. Τι εννοώ. Βλέπω ότι θα παίξει με στυλ και τρόπο play out, όπως έπαιζε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και τους δύο back πιο ψηλά, και όταν αμήνεται η ομάδα του Αστέρα Άκτορ να είναι 5 η αμυντική. Αυτό θα κάνει και σήμερα απέναντι στον Άρη για πρώτη φορά φέτος, είτε στο πρωτάθλημα τα τρία παιχνίδια, είτε στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, το πρώτο παιχνίδι που έδωσε για το κύπελο και ήταν το πρώτο επίσημο που έχασε με 2-0 στη Λιβαδιά. Βλέπουμε λοιπόν τον Γιώργο Αντωνόπουλο να ξεκινάει με τερματοφύλακα το Χατζη Εμμανουήλ. Εξάλλου ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι τραυματισμένος και δεν θα μπορούσε να είναι στην αποστολή καν αφού είναι εκτός. Λάσκαρης, Σίλβα και Μπρόνσον είναι οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Θα το επιχειρήσει και θα το πράξει για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο Κότσιρας όλη τη δεξιά πλευρά, αριστερά ο Μέντες, ο Ισπανός αριστερός μπακ. Ο Γκοντζάλες είναι ο παίκτης που θα είναι στο κέντρο συνήθως, μαζί με τον Γιάννη Μπουζούκη, δύο μέση, γιατί υπάρχει και η απουσία του Δημήτρη Κουρμπέλη. Έχει μείνει εκτός αποστολής για αποφόρτιση, ίσως είχε και ένα θεματάκι τραυματισμού. Όπως βλέπουμε στην αποστολή, δεν είναι, εχθές ανακοινώθηκε αυτό. Στα εξτρέμα, αν θέλετε, στα Σγουίνγκερ θα είναι ο Κιμπιόκα, αριστερά ο Παπακανέλος και στην κορφή της επίθεσης επιστρέφει βασικός ο Φεντερίκο Μακέντα. Αυτή είναι η εντεκάδα για τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Πιστεύω ότι θέλει να δει πράγματα που θα τα εφαρμόσει πέρα από το σημερινό παιχνίδι και στη συνέχεια και με την ΑΕ που είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος και θέλει να δέσει την άμυνά του. Έχει δεχτεί σε όλα τα παιχνίδια γκολ ο Αστέρας Άκτορ, σε όλα που έχει παίξει τα επίσημα. Άρα είναι ένα θέμα αυτό. Έχει και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο σκοράρισμα, γιατί κάνει ευκαιρίες και στη μία-δύο φάσεις που θα κάνεις με ομάδες που είναι καλύτερες από εσένα και στο παιχνίδι, αλλά και γενικά σαν όνομα και μεγάλες ομάδες, όπως λέμε, και με τον Ολυμπιακό που έπαιξε, έκανε ευκαιρίες, δεν έκανε τον γκολ στη μία-δύο φάσεις. Ήρθε μετά η ήττα για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Άρης τώρα με τον Μιχάλη Γρηγορίου, που έχουμε και την ιδιομορφία και για τον Αστέρα ισχύει γι' αυτό, για το κύπελο, να παίξουν και παίζουν από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος δύο ποδοσφαιριστές κάτω των 22 ετών. Ο Άρης λοιπόν έχει επιλέξει οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές να είναι ο Χαρούπας που θα αγωνιστεί, όπως καταλαβαίνουμε και από ότι έχουμε μια άποψη για την εντεκάδα του Μιχάλη Γρηγορίου στην αριστερή πλευρά, και ο Βοριαζίδης θα είναι οι δύο κάτω των 22 ετών. Για τον Αστέρα είναι η Λάσκαρης και Παπακανέλος, παίκτες που είναι και βασικοί νομίζω και σε παιχνίδια άλλων παιχνιδιών που έχει δώσει ο Αστέρας Άκτορ. Ο Άρης λοιπόν του Μιχάλη Γρηγορίου με τερματοφύλακα το Βέλιο, ο ρεπορτάζ έλεγε για Διούδη, αλλά βλέπω ότι θα παίξει με Βέλιο τερματοφύλακα, ο Πετρής δεξιά, αριστερά ο Χαρούπας, ο Ματά με τον Σούταλο οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Ράτσιτς και Βοριαζίδης οι δύο μέση, με δεξιά τον Παλάσιος, αριστερά ο Χαρούπας, ο Ματάρ με τον Σούταλο οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Ράτσιτς και Βοριαζίδης οι δύο μέση, με δεξιά τον Παλάσιος.

0: Για να δούμε τι θα βγάλει αυτή η αναμέτρηση σήμερα.
1: Ωραία,
0: εδώ
1: Βασίλη,
0: στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Έγινε, Βασίλη, τα ξαναλέμε και αργότερα. Παρατέταρτο που αρχίζει το μάτς. Πάμε μια βόλτα Σαλονικά.
2: Εννοείται.
1: Να συζητήσουμε με τον Νίκο Καραγιώργη. Νικόλα μας, καλησπέρα. Άρχοντα, τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι τα πράγματα εκεί? Σε είδαμε και λίγο στον κόσμο του σπορ νωρίτερα. Καλά, δεν σε είδα με την άκρη του ματιού μου. Στον πάνω, δεν βγήκε εσύ νωρίτερα ή όχι?
3: Όχι, όχι.
1: Α, ποιον είδα ρε εσύ και μπερδεύτηκα? Ποιος βγήκε στον πάνω, τον Μπλέτσο, στην εκπομπή?
3: Δεν ξέρω.
1: Okay. Άμα το λες, σίγουρα δεν βγήκε εσύ. Λοιπόν, για λέγε τώρα, τι γίνεται ακριβώς? Αρχίζουν τα παιχνίδια σιγά-σιγά.
3: Αρχίζουν τα πολύ δυνατά τεστ βασικά για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης εκεί σε λίγη ώρα αφορεί για την Κύπρο, εκεί όπου μαζί με τον Ολυμπιακό θα πάρουν μέρος στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης, και η ομάδα του Βασίλης Πανούς θα δώσει δύο πάρα πολύ δυνατά τεστ επιπέδου EuroLeague απέναντι σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα. Αύριο κόντρα στην υπερβαθμίτρια Ισραήλ και την Κυριακή κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Τα δύο φιλικά αυτά παιχνίδια, και βέβαια εδώ το κλισέ νομίζω ότι ταιριάζει γκάντι, ότι θα είναι μια ευκαιρία για να βγάλει πάρα πολύ πίσω συμπεράσματα ο προπονητής.
1: Αυτό ήταν κάπως Άρη συμφωνημένο να παίξουν με τις ξένες ομάδες μόνο?
3: Δεν αποκλείεται.
1: Νομίζω.
3: Νομίζω ότι, μάλλον,
1: γιατί συνήθως το τουρνουά, ρε παιδί μου, είναι δύο ημιτελικοί και ο τελικός.
3: Ναι,
1: και ο μικρός τελικός που και είναι φιλικά παιχνίδια και θα παίξουν όλοι με όλους. Άρα η συμφωνία είναι να παίξουν με τις ξένες ομάδες.
3: Ναι. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Και αυτό έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό. Νομίζω ότι από τις αρχές Ιουλίου
1: είναι
3: γνωστό
1: το πρόγραμμα.
3: Ναι. Επομένως, θα είναι και βέβαια και μια ευκαιρία για τη συνύπαρξη των δύο ελληνικών ομάδων πριν από τις αναμετρήσεις στο
1: Ιουλίου. Νίκο, μου δίνεις μια assist να πω και να θυμίσω, γιατί νομίζω ότι δεν το αναφέραμε. Να αναφέραμε μόνο τη δήλωση του Ταρίκ Τζόνς για τον Αν, ότι λόγω μιας μικροεπέμβασης δεν θα είναι στην αποστολή στην Κύπρο με τον Ολυμπιακό. Δεν θα πάει στη Λευκοσία, διότι υποβλήθηκε σήμερα σε μια μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από το δεξιό του μυρό. Τι τραβάνε και οι παίκτες, γιατί ένα μικρό προβληματάκι μπορεί να σε αφήσει εκτός, ας πούμε, από ένα παιχνίδι και να χάσει το ρυθμό σου. Άρα λοιπόν αφαίρεσε κύστη από το δεξιό μυρό ο Ταρίκ Τζόνς και θα παραμείνει στην Αθήνα. Για πες λοιπόν.
3: Απουσίες και για τον Άρη, μια και δίνει πάσα Κώστα, διότι δεν ταξιδεύουν στην Κύπρο. Ο Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος είναι στο θετικό στάδιο της αποθεραπείας και είναι πάρα πολύ πιθανός στα τέλη της επόμενης εβδομάδας να ακολουθήσει την αποστολή στο Βελιγράδι για το πολύ δυνατό φιλικό δεύτερο σε διάφορα μερικών ημερών κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, που μάλιστα θα αποτελέσει τα αποκαλυπτήρια της ομάδας του Ιμπο Ναβάρο μπροστά στο τιμό της. Δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε ο Στέλιος Πιλιανίδης εξαιτίας μιας θλάσης, αλλά και ο Γιώργος Σταυρούνης, ο οποίος έχει επέμβαση στο γόνατο. Απουσία και για τον Στέφαν Γιώβιτς εξαιτίας μιας ίωσης, η οποία μάλιστα τον κράτησε και στο κρεβάτι για μερικές μέρες. Τον προφυλάσσει και την ομάδα ο προπονητής του Άρη. Λογικά θα είναι παρόν στο φιλικό κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, μια από τις ομάδες του Γιώβιτς. Πολύ δυνατό τεστ λοιπόν αυτό για τον Άρη. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια απέναντι σε δύο πάρα πολύ ισχυρούς αντιπάλους, ομάδες του πολύ καλού επίπεδου της EuroLeague, η Maccabi Tel Aviv, η οποία είναι και πρωταθλήτρια Ισραήλ. Ο Ερυθρός Αστέρας δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά το σεζόν που τελείωσε εντός των συνόρων, ούτε βέβαια και στην EuroLeague, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα η οποία κρατήθηκε στην αφετηρία, σε μια επανεκκίνηση, αν επιτρέπετε η λέξη, με ένα νέο προπονητή, με αρκετές αλλαγές στο ρόστερ. Το ίδιο ισχύει για τη Μακάπη Τελ Αβίβ, η οποία όμως έχει κρατήσει έναν σημαντικό κορμό από την περσινή χρονιά. Αυτά ισχύουν για τον Άρη, και ενώ την ίδια ώρα στο Αλεξάνδριο Μέγαρο, στο Μιντ Γκάλι Σχολ, έχουν μπει στην τελική ευθεία οι εργασίες, ό,τι και να κάνει με την τοποθέτηση, είναι στη φάση της κατασκευής αυτή τη στιγμή, αυτές τις ημέρες. Η νέα πτυσσόμενη κερκίδα χωρητικότητας 600 θεατών, η οποία θα τοποθετηθεί μέσα στις επόμενες μέρες και θα είναι έτοιμη για να υποδεχθεί από τις αρχές του Οκτώβρη τους φίλους του Άρη. Εργασίες γίνονται και σε άλλους χώρους του Μητέδου, και εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς. Το παλέτο, το οποίο θυμίζει ένα εργοτάξιο τις τελευταίες εβδομάδες, ανακαινίζεται και η μπουτίκ της ομάδας, δηλαδή και από εκεί πέρα προσβλέπουν και περιμένουν να έχουν αυξημένα έσοδα την επόμενη χρονιά στον Άρη. Και μια πρώτη γεύση θα πάρουν και οι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Media Day, η οποία θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, λογικά την επόμενη εβδομάδα. Και ταυτόχρονα θα γίνει και η φωτογράφηση τόσο για την GPL όσο και για το EuroCup. Αυτά για τον Άρη. Στον ΠΑΟΚ η ομάδα έχει κατασταθεί τις τελευταίες ημέρες στην Ιταλία μετά το τουρνουά του Ίντενε, ταξίδεψε στο Μιλάνο, εκεί όπου

0: Όπως και Σάββατο θα μου δώσει ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.
1: Να το βάλουμε και... λίγο στη διάσταση που το είπα και εγώ πριν από λίγες μέρες, όταν έμαθα την πληροφορία αμέσως, ότι η παράταση, ας πούμε, της παραμονής στην Ιταλία ήταν και λίγο υποχρεωτική. Δηλαδή, επειδή είχε πάρα πολύ βαβούρα με τρυπάνια Black & Decker και γερανούς στο παλατάκι, και επειδή ήδη σήμερα διέρευσε φωτογραφίες η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ας πούμε, στα social media για αποδυτήρια και διάφορα πράγματα, σου λέει πώς θα κάνουν προπόνηση, θα μας πάρουν τα αυτιά, και μείναν στην Ιταλία.
0: Και για το Μέτσοβο νωρίτερα, όπου βέβαια στο Μέτσοβο ήταν και πολύ καλύτερες οι κλιματολογικές συνθήκες σε σχέση με τον κάθομα που επικρατούσε εκείνη την περίοδο στη Θεσσαλονίκη, ειδικά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και ισχύει αυτό το οποίο είπες, για περισσότερη ηρεμία. Σε ένα μέρος γνώριμο βέβαια για τον Αντρέα Τινκέρι, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του. Και θα ολοκληρωθεί η παρουσία του ΠΑΟΚ το προσεχές Σάββατο με το πάρα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στην Μπιέλα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο. Την Κυριακή η αποστολή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και μετά την μετεπόμενη εβδομάδα. Μάλλον την άλλη εβδομάδα υπάρχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, στο οποίο θα πάρει ο μέρος ΠΑΟΚ μαζί με τον Παναθηναϊκό, την Παρτίζαν και την κάτοχο του EuroCup Μπουργκ.
1: Είναι, και, είναι βέβαια... και Μιλανέζος ο Τρινκέρι, για την ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι κοντά Μιλάνο. Στην πόλη του, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα πρέπει να πούμε ότι προέκυψε ένα νέο πρόβλημα σημαντικό μετά από αυτό του, πριν τα ΕΡΗ για τον ΠΑΟΚ με τον Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο αριστερό του πόδι, υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο Μιλάνο και η μαγνητική έδειξε ότι έχει υποστεί μια περιοστήτιδα στην αριστερή κνήμη. Αυτό έχει αποτέλεσμα να μείνει εκτός προπονήσεων για δύο εβδομάδες ο Αμερικανός φόρβορντ. Στο μέλλον δεν θα είναι διαθέσιμος για τα αθλητικά παιχνίδια που θα δώσει ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Και πλέον βέβαια ο στόχος μου και ο αγώνας μου και από το ιατρικό επιτελείο και από τον παίκτη να είναι έτοιμο στο ξεκίνημα των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας, κυρίως για την πρεμιέρα του EuroCup, και ακολουθεί μετά 24 ώρα μετά το ξεκίνημα της GBL του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Να δώσω μια εικόνα, Νίκο, από τα social του ΠΑΟΚ, ότι βλέπω πολλές αλλαγές καθισμάτων, εννοείται στα χρώματα μαύρο και άσπρο, με το σήμα του δικεφάλου στις πολυθρόνες που είναι πιο κυριλέ κτλ. Και βλέπω διάφορους εργαζόμενους οι οποίοι κόβουν κάγκελα για καλύτερη ορατότητα, δηλαδή να φτιάξουν την ορατότητα ορισμένων ανθρώπων που πληρώνουν εισιτήριο και δεν είχαν τόσο καλή θέα, ας πούμε, στο γήπεδο, στο παρκέ. Τώρα αποδυτήρια δεν έχει βγάλει ο δικέφαλος, αλλά νομίζω ότι θα σιγά θα γίνουν και τα αποδυτήρια. Σιγά σιγά και τα αποδυτήρια.
0: Θα κυκλοφορήσει, θα δημιουργήσει και θα αναρτήσει σίγουρα και βίντεο. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι λογικό όταν θα είναι όλα έτοιμα, ώστε να δει και ο κόσμος τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει και τις πάρα πολύ σημαντικές εργασίες που προχώρησαν με γρήγορους ρυθμούς μέσα στο καλοκαίρι, για να είναι έτοιμο και το ΠΑΟΚ Sports Arena, που και αυτό θα έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι εργασίες και η κατασκευή και του προπονητικού κέντρου σε μια περιοχή πολύ κοντά, μερικά χιλιόμετρα μόνο από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Οι εκτιμήσεις και οι υπολογισμοί των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι ότι θα είναι έτοιμο τον Οκτώβριο. Όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί η διευθυνσία, ο κύριος Τέλης Μιστακίνης και οι συνεργάτες, ότι μέχρι τον Οκτώβριο το ΠΑΟΚ θα έχει το δικό του κυβερνητικό κέντρο και θα στεγάσει βέβαια και τα τμήματα υποδομής του δικεφάλου, όπου εκεί έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Φαντάζομαι επίσης το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τη συνεργασία με την Ακαδημία 10 του Νίκη Χατζηβρέτα, το εθνικό και το ανδρικό που ήταν στην κατρική ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά και ο ΠΑΟΚ γενικά ήταν ότι φέτος έχει επενδύσεις ταλέντα, όπως είναι ο Σπανιός, αλλά και ο Θαραλαμπίδης, ο γιος του Κώστα Θαραλαμπίδη, ο οποίος μάλιστα ήταν μέλη της εθνικής ομάδας των Πέντων, συμπαίκτες με τον γιο του Βασίλη Σπανούλη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά και για τον ΠΑΟΚ. Και ο Ηρακλής όμως είναι
1: Ρουμανία.
0: Σε κατάσταση.
1: Ρουμανία,
0: Ρουμανία
1: νομίζω,
0: ναι. Απόγευμα αναχωρεί για την Ρουμανία, συγκεκριμένα για την πόλη Βαλτσέα, εκεί όπου αύριο και το Σάββατο θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια απέναντι στην οικοδέσπινα ρουμάνικη ομάδα και στην Βόρα Τσάτσακ από την Σερβία.
1: Από το χωριό του Μπράντοβιτς.
0: Μπράβο. Όπου ταξιδεύουν όλοι οι παίχτες και ο Τζέιλεν Λεκί, ο οποίος πέσε έναν τραυματισμό στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι που έδωσε στην ΑΕΚ Λάρνακα στην περασμένη Κυριακή στο Ιβανόφιο. Και ανάλογα βέβαια και με την πρόοδο που θα έχει η αποθεραπεία, που θα αποφασιστεί το ρουμάνικο εδάφος από το Ζόρα Λίκη σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο, αν θα χρησιμοποιήσει στα δύο αυτά παιχνίδια τον Αμερικανό. Ο Ηρακλής, ο οποίος όπως και ο Άρης, μετά τις 20 του μήνα έχουν και τη συμμετοχή στα Μαυροσκούφια, τουρνουά που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Διευθυντών Μπάσκετ Θεσσαλονίκης, έχει εξελιχθεί σε θεσμό διεξάγεται τις τελευταίες δεκαετίες. Θα υπάρχουν και ομάδες από εξωτερικό, η Μπαχτσέ Σεχίρ, μια από τις πιο δυνατές ομάδες του EuroCup, και η Μπαλκάν του Μπότεμπρα που παίζει στο EuroCup, πέρα δηλαδή από τον Άρη, τον Ηρακλή, την Μύκονο, τους μαχητές Πέκων, που ήταν μια ομάδα που θα πάρει μέρος. Καταλαβαίνει κανείς τη συντελική αιτία προετοιμασία όλων των ομάδων και πλέον τα τεστ είναι πάρα πολύ δυνατά για να μπορέσουν να δείξουν και στους προπονητές που βρίσκονται οι ομάδες και λίγο πριν ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.
1: Μάλιστα. Να θυμίσουμε έτσι λίγο για την αποστολή του Ηρακλή. Ο Τζέιλεν Λεκιού, όπως είπες, ο Τάσος Κουκ, ο Κλίβελαν Μέλβιν, ο Στάιλς, ο Χόχλερ, ο Χασάν Διαρά, ο Γιάκοπ Χάτσον, Τζέικοπ Χάτσον, συγγνώμη, ο Διαμαντής Λαυτσάκης, ο Τζον Σίλας, ο Γιώργος Αρνόκουρος, ο Σαράντης Μαστρογιανόπουλος και ο Σωτήρης Σταυρακόπουλος. Αυτοί είναι οι παίκτες του Ηρακλή. Ενδιαφέρον ρόστερ, θα έλεγα. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα.
0: Και είναι 11 καινούργιοι παίκτες, μόνο ένας έχει μείνει.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον ο Ηρακλής, ειδικά όταν παίζει στο Ιβανόφιο.
0: Και είναι η ομάδα Λούκιτς. Θέλω να πω ότι η πρόταση είχε έρθει αφού ξεκινήσει η
1: χρονιά. Εγώ βλέπω καμικάζι μέσα, κομμάντα.
0: Ναι, συμφωνώ. Από τα φιλικά που είδαμε, αυτή την εικόνα έχουμε σχηματίσει κι εμείς. Νομίζω ότι θα είναι μια ομάδα η οποία αυτό που λέμε θα πουλάει ακριβά το τομάρι της μέσα στο
1: αυτό. Αυτό που λες δεν έχει τις πριμαντώνες του ΠΑΟ και του Άρη. Όχι, αλλά έχει παίκτες διψασμένους. Ναι, πολύ,
0: ναι,
1: πολύ
0: αυτό,
1: μικρότερο.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι. Ωραία. Ο παίκτης που διαλύει το μάτι τους.
1: Ωραία. Νικόλα, μας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Αν προκύψει κάτι, το ξέρεις το κινητό μου. Τα ξανασυζητάμε. Έλα, Βασιλή. Τι γίνεται.
2: Ζόραν Λούκιτς. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Έχει έναν από τους κορυφαίους προπονητές της GBL, ο Ηρακλής, σε μια GBL με έτσι και αλλιώς πολλούς εξαιρετικούς προπονητές. Σε άνθηση, ευτυχώς. Ευχάριστο νέο τον Μπασίδη στη Θεσσαλονίκη. Τρομερό κάθε φορά που το σκέφτομαι και το συζητάμε και το ακούω για το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Το σε πόσο μικρό χρονικό διάστημα θα είναι έτοιμο με βάση όσα προκύπτουν. Είναι ένα τρομερό πράγμα στο μυαλό μου αυτό. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Και αξίζουν χαρακτήρα στη διοίκηση. Μακάρι και οι άλλες ομάδες, γιατί οι περισσότερες δεν έχουν προπονητικά κέντρα. Μακάρι και οι άλλες να έχουν. Βασικά, δεν ξέρω, υπάρχει ομάδα ελληνική με προπονητικό κέντρο. Νομίζω πως όχι.
1: Ελληνική.
2: Ναι, με προπονητικό κέντρο.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν λέω, δεν λέω βοηθητικό γήπεδο δίπλα από το γήπεδο, ενώ
1: όχι,
2: προπονητικό
1: κοίτα,
2: κέντρο.
1: Ο Ολυμπιακός γυμνάζεται μέσα στο ΣΕΦ. Ο Παναθηναϊκός στα ενδότερα του ΟΑΚΑ.
2: Η
1: ΑΕΚ σαν Λαρίνα.
2: Ο Άρης.
1: Ο στο Παλέ.
2: Ναι. Οι πιο μικροί σίγουρα δεν έχουν. Ο ναι. Προμηθέας νομίζω έχει κάποιες εγκαταστάσεις στην Πάτρα.
1: Ο Προμηθέας έχει. Ναι. Έχει ένα εξτρά κέντρο.
2: Στα μηνύματα.
1: Πολύ σύγχρονο.
2: Πολύ γρήγορη.
1: Το γράψε, το γράψε.
2: Δύο κιόλας. Ο Γιώργος και ο Χρήστος. Το γράψανε αμέσως.
1: Ρε φίλε, αυτή είναι πιστόλια. Τι ρεπορτεράρες έχουμε.
2: Πότε προλάβανε.
1: Τι ρεπορτεράρες.
2: Λοιπόν, ο Δώρος ζητάει το τραγούδι. Έστειλε ένα μήνυμα στους 5 και 1.
1: Με ποιο είναι.
2: Ποιο ήταν το τραγούδι. Πώς ονομάζεται. Το τραγούδι που έπαιζε εκείνη τη στιγμή. Θα το δούμε πώς θα βρούμε.
1: Ποιο τραγούδι ήθελε, μωρέ.
2: Δεν θυμάμαι ποιο έπαιξε εκείνη τη στιγμή. Αν μπορεί να μπει στο Σερτέκο, σίγουρα σε περίπτωση που δεν
1: αυτό
2: το βρούμε.
1: Αυτό που βάλαμε 5 και 1.
2: Ναι, 5 και 1 έστειλε το μήνυμα, άρα υποθέτω εκεί μετά το,
1: ναι,
2: την ώρα.
1: Okay,
2: okay. Σε περίπτωση που δεν το βρούμε.
1: Ναι, θα βάλουμε τη σβήση. Σε περίπτωση που.
2: Σωστός, σωστός. Πλησιάζει και συναυλία, σε βλέπω, ετοιμάζεσαι.
1: Θα το ήθελα, αλλά όχι.
2: Όχι,
1: δεν.
2: Τι ήθελα να πω, ναι, λοιπόν, σε περίπτωση που δεν το βρούμε, Ερτέκο θα ανέβει η εκπομπή ολόκληρη και με Σαζάμ θα μπορεί να το βρει ο φίλος.
1: Ο Κέντρικ Ρέι πήγε στην Πρίντιζη από Μύκονο.
2: Ωραίος.
1: Επιστρέφει στο Ιταλικό πρωτάθλημα, 32 ετών, ο Αμερικανός γκάρντ. Έπαιξε πέρσι στη Μύκονο, έχει φορέσει φανέλες ΑΕΚ, Προμηθέα και Πανιωνίου. Πέρσι είχε 12,6 πόντους, 3,8 rebound και 3,2 assist σε 30 λεπτά κατά μέσον όρο. Κέντρικ Ρέι, σπουδαίος ξένος combo guard. Έπαιξε στον Καναδά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε 4 παιχνίδια, είχε 11,3 πόντους και το παιδί αυτό έχει ξαναπαίξει Ιταλία, έχει παίξει παλιά στη Βενέτσια,
2: ναι, ναι, ναι,
1: και πηγαίνει στην Μπρίντιζη. Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
1: βαστάει ακόμα.
2: Τα περισσότερα μηνύματα που έχουμε αφήσει θεωρητικά διάβασα, αλλά στην πραγματικότητα τα έχουμε συζητήσει.
1: Είναι για τους Έλληνες ξένους.
2: Είναι για τους Έλληνες ξένους, ναι.
1: Ποια είναι όμως η τάση. Τι λένε οι περισσότεροι ακροατές μας.
2: Η τάση είναι κάπως μοιρασμένη, γιατί πολλοί θέλουν τους Έλληνες να μην μειωθεί δηλαδή το ελληνικό στοιχείο στο ελληνικό μπάσκετ. Και η αντίπερα όχθη, ας πούμε, λέει ότι εντάξει, να δουλέψουν οι Έλληνες. Υπάρχει και ο Ηλίας που αναρωτιέται αν η ΙΟΚ θα εγκρίνει την απόφαση. Νομίζω το σκεπτικό σου στο πρώτο τέταρτο της εκπομπής έχει μια βάση. Mm. Δηλαδή, όταν ο Προμηθέας ψηφίζει κατά.
1: Ε, ναι.
2: Είναι πολύ πιθανό και η ΙΟΚ να μην το εγκρίνει.
1: Σωστό.
2: Θα το δούμε.
1: Έτσι λοιπόν, πιστεύω.
2: Επομένως, εντάξει, μένει και αυτό να φανεί. Νομίζω ότι θα γίνουν ζυμώσεις, θα γίνουν συζητήσεις. Έχουμε αρκετό καιρό, αφού δεν αφορά το φετινό πρωτάθλημα, αφορά το επόμενο, δηλαδή τη σεζόν 27-28. Δεν υπάρχει και βιασύνη ως προς αυτό το θέμα. Μιας και αναφέρθηκε το τουρνουά, ο Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Ναι.
2: Έχουμε και κάποια μηνύματα. Υποθέτω χθες είχατε περισσότερα όσον ναι. αφορά τα εισιτήρια.
1: Ναι.
2: Και τις τιμές.
1: Τα βγάλανε.
2: Δεν υπάρχει ικανοποίηση για τις τιμές από τον κόσμο. Αυτό βλέπω σε μηνύματα.
1: Παιδιά, δεν το έχω τσεκάρει τις τιμές ακριβώς.
2: Είναι ακριβές με την έννοια ότι τα φθηνότερα είναι στα 55 ευρώ.
1: Παιδιά, σε αυτά τα γήπεδα και ειδικά στο ΆΚΑ τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά. Απλά είναι και άλλη εμπειρία που λένε. Το experience, όπως λένε και στο marketing. Και στον Ολυμπιακό
2: και
1: τώρα με την ανακαίνιση του ΣΕΦ.
2: Εκεί θα ακολουθήσει ίσως.
1: Για κάποιες οικογένειες τώρα μεταξύ μας τα εισιτήρια είναι απλησίαστα. Όταν για ένα απλό μάτς θες να δώσω 80 ευρώ, παιδιά, είναι πολλά τα χρήματα.
2: Ναι, σκέψω
1: ότι. Το καταλαβαίνουμε, το συναισθανόμαστε.
2: Ναι, και σκέψω τώρα, αν μιλάμε για 50-55 ευρώ, άμα είναι 3-4 μέλη μιας οικογένειας, μιλάμε τώρα για ποσό.
1: Πας για 150.
2: Που δυστυχώς
1: και κάτι να πάρει το παιδί στο γήπεδο.
2: Αλλά απ' την άλλη, βέβαια και η ΚΑΕ, η ΠΑΕ, όλες οι ομάδες νομίζω ότι θέτουν το όριο περίπου εκεί που είναι και στην πραγματικότητα το όριο του να πουληθούν τα εισιτήρια. Δηλαδή και για τα διαρκεία στον Παναθηναϊκό υπήρχε μια γκρίνια, αλλά ωστόσο εξαντλήθηκαν σε 48 ώρες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θεωρητικά λέμε ότι α, ναι, είναι ακριβά, αλλά εν τέλει φεύγουν.
1: Τα χιλιάρικα που φεύγανε για το Final Four.
2: Καλά.
1: 1500 ευρώ, 1000 ευρώ.
2: Πες μου αν έλαβε μηνύματα που λέγανε βρες μου εισιτήριο Κώστα και α κάνει όσο να είναι.
1: Δεκάδες. Δεκάδες μηνύματα.
2: Η αλήθεια είναι
1: δεκάδες και σε δύο-τρεις βρήκα κιόλα.
2: Βέβαια η αλήθεια είναι έχω διαβάσει.
1: Του χιλιάρικου όμως.
2: Ναι. Έχω δει και την άποψη, τώρα δεν θυμάμαι το χρήστη και δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό, θέλω πάντα να αναφέρω και ποιος λέει κάτι,
1: ναι.
2: Ακόμα και χρήστη στο Twitter να είναι,
1: ναι.
2: Που έλεγε ότι η ΠΑΕ και η ΚΑΕ θα έπρεπε από το σύνολο ενός γηπέδου να κρατάνε, ρε παιδί μου, 1.000-1.500 εισιτήρια, ένα ποσοστό συγκεκριμένο, και να τα έχουν σε προσιτές τιμές ώστε να μπορούν και ίσως πιο οικονομικά ασθενείς.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων. Προβλήματα εντοπίζονται και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Αυτοψία του ελληνικού FBI για του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια της Ελλάς. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυρία Κλούνεϊ βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θέλησης της UNESCO. Νωρίτερα η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ είχε γίνει δεκτή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτροφών στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. Αυτή την ώρα στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμιναγού Δημήτριου Πέτρου, του ενός εκ των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Αρέτης.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 6. Σε λίγο έχουμε και τζάμπολ, πήγα να πω.
1: Τζάμπολ παραλίγο.
0: Από συνήθεια. Έχουμε τζάμπολ σε ποδοσφαιρικό αγώνα.
1: Ναι.
0: Μεταξύ Αστέρα και Άρη.
1: Λάγαθα γι' αυτό.
0: Σε λίγο θα μας διαδεχτεί ο Θάνος Μπλούνας για το μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Ναι, κλείνουμε νωρίτερα.
0: Μία είδηση όμως η οποία δεν πρέπει να περάσει, ας πούμε, ασχολίαστη, είναι ότι όχι στα 45 αλλά στα 46 συνεχίζει ο Μιχάλης Πελεκάνος στο μπάσκετ.
1: Τρομερός.
0: Όπως ο Φώτσης, ο Μιχάλης είναι γεννημένος. Πότε είναι ο Μιχάλης, ρε εσύ? Ο Μιχάλης είναι του 81.
1: 81.
0: Είναι του 81 Μάιο, κλεισμένα δηλαδή, ναι, 45. Ναι. Και είναι στα 46 ο Μιχαλάρας, ο Πελεκάνος, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του έπειτα από πάρα πολλές και μεγάλες ομάδες. Τον γνωρίσαμε, εγώ τουλάχιστον, πιτσιρίκο στο Περιστέρι. Μετά πήγε στην ΑΕΚ, Πανελλήνιο, Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακό, Μαρούσι, ξανά Ολυμπιακό, Άρη, Πλοιέστη από τη Ρουμανία, ξανά Άρη, Πανιόνιο, στον Ία Καναυπλίου, στον Ήφαιστο Λίμνου, στην Ερμιονίδα, στην Κυπαρισία. Είναι ταξιδιώτης γενικά του μπάσκετ και έπαιξε και στον Αργοναύτη Νέας Κύου.
1: Έχει παίξει και
0: στην Αργολίδα.
1: Ναι, έχει παίξει και Περιστέρι, ναι, που έχω μεγαλώσει. Έχει παίξει και Ερμιονίδα, που έχει φορά στα καλοκαίρια μου.
0: Λες, ρε, εσύ.
1: Ναι.
0: Ο Μιχαλάρας λοιπόν συμφώνησε με τον Μακεδονικό και στα 46 ετοιμάζεται για μία ακόμη μεγάλη σεζόν. Φανταστικό, όπως και ο Φώτσης που ετοιμάζεται για την ένατη σεζόν του στον Ελυσιακό μετά την θρυλική καριέρα που έκανε σε εθνική ομάδα, συλλόγους και NBA.
1: Τρομερός και ο Φώτσης, θυμάμαι το 17 εκεί, 18, λέγανε ότι άντε να τελειώνει και λοιπά. Έχει περάσει μια δεκαετία και παίζει ακόμα.
0: Τον έχουν βάλει τον Μιχάλη με AI να φοράει το νούμερο 7 του Μακεδονικού. Breaking news, μια μεταγραφή που προκαλεί σεισμό. Ο Μιχάλης Πελεκάνος είναι Μακεδονικός. Και κάνει το μεγάλο μπαμ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Μιχάλη. Θα τον βγάλουμε κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Γιατί σε λίγο θα έρθει και ο Θάνος. Είναι εδώ ο Θάνος μας.
1: Μικρόφωνο
0: περιμένει.
1: Στα γήπεδα. Έχουμε το Αστέρας Άκτορ Άρης. Είναι πρακτικά η δεύτερη αγωνιστική του. Μάλλον, ναι, πρακτικά η δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Στην ουσία, για τη League Phase μιλάμε. Πρώτο ματς για Αστέρα και Άρη.
0: Κρατάμε καβάτζα κάποια μηνύματα.
1: Έχω
0: για αύριο.
1: Πολλά, ναι, να συζητήσουμε.
0: Κρατάμε μηνύματα
1: αύριο.
0: Για αύριο. Εντάξει. Η Μερίνα διευκρινίζει ότι το πιο φθηνό εισιτήριο είναι 55 ευρώ για το Παύλο Γιαννακόπουλος, αλλά αφορά δύο μέρες,
1: ναι,
0: και όχι ένα μάτς.
1: Προφανώς, αλλά είναι και το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στο πάνω μέρος του Παναδιαζόμενου.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδες, ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και σήμερα. Βασίλης Αγριτάκης, Κώστας Σωτήριος στα μικρόφωνα. Ολυμπία Γιαννακόπουλου τώρα και νωρίτερα ήταν η Ματίνα Κανελοπούλου. Άγγελος Ζαρεδόνης Γίγαντας, εδώ και ώρα μαζί. Ευχαριστούμε θερμά. Τα ξαναλέμε.
1: Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 43 λεπτά μετά τις 5, Ερασπόρ 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ολυμπιακή Νικοπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Πάμε αμέσως σε σύντομα διαφημιστικά και μετά στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, για την μετάδοση του αγώνα Αστέρας Άκτορ Άρης για την δεύτερη φάση, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ακούτε Ερασπόρ στους 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα, το μικρόφωνο μας ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στον Βασίλη Κούβαλη, Αστέρας Άκτορ Άρης.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη Μαρία Ντάτολη. Στην Τρίπολη βρισκόμαστε, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αγώνας για το κύπελο Ελλάδας, Superbet, όπως είναι η χορηγία του κυπέλου Ελλάδας, με τον Αστέρα Άκτορ να υποδέχεται σε δευτερόλεπτα. Θα έχουμε την έναρξη του αγώνα τον Άρη, σε ένα παιχνίδι που έχει δύο μορφίες πολλές. Και για τον Αστέρα Άκτορ που έχει μηδέν ιστοπηλίκων σε όσο αφορά τα παιχνίδια που έχει δώσει για το πρωτάθλημα και μία ήττα στο κύπελο, άσχετα αν τελικά συνεχίζει κανονικά ο Αστέρας στο κύπελο αφού κέρδισε την ένσταση απέναντι στην ομάδα του Λεβαδιακού. Είχε ιτηθεί με 2-0 στη διάρκεια της αναμέτρησης. Και ο Άρης προέρχεται από μία βαριά ήττα στο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ. Μετά το 2-2 στο ξεκίνημα, ο Άρης ήρθε αυτή η ήττα και σίγουρα θέλει να επιστρέψει στις νίκες και να συνεχίσει βέβαια και στο θεσμό του κυπέλου, όπως θέλει και ο Αστέρας Άκτορ αφού του δίνεται αυτή η μεγάλη ευκαιρία. Είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι και μόλις είχαμε το πρώτο σφύριγμα από τον ρέφερι της αναμέτρησης, τον Θανάση Τζίλο, για μια μπροστινή πάσα δυνατή για τον Αστέρα Άκτορ και τον Κιμπιόκα, το Σουηδό Εξτρέμ. Να δούμε και πώς παίζουν οι δύο ομάδες. Με μαύρες εμφανίσεις ο Άρης με μια πολύ λεπτή κίτρινη ρίγα και μαύρη κάλτσα και μαύρο σορτσάκι. Ενώ όλα κίτρινα για τον Αστέρα Άκτορ, για να ξεχωρίζουν βέβαια οι δύο αντίπαλοι. Έχουν και τα ίδια χρώματα σχεδόν. Κίτρινο είναι και για τις δύο ομάδες. Ο Αστέρας Άκτορ και ο Γιώργος Αντωνόπουλος που αλλάζει το σκεπτικό του. Βλέπουμε τρεις κεντρικούς αμυντικούς για πρώτη φορά. Θα το εφαρμόσει και το εφαρμόζει στο σημερινό παιχνίδι. Δεν το έχει ξανακάνει στο ξεκίνημα της χρονιάς σε καμία αναμέτρηση, ούτε στο πρωτάθλημα, ούτε στα φιλικά, ούτε στο κύπελο, στο παιχνίδι που έπαιξε με το Λεβαδιακό. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί λοιπόν είναι, αφού τερματοφύλακας είναι ο Χατζη Εμμανουήλ, γιατί απουσιάζει ο Νίκος Παπαδόπουλος, είναι τραυματίας, Λάσκαρη, Σίλβα και Μπρόρσον, η τριάδα των κεντρικών αμυντικών. Οι δύο μπακ είναι δεξιά ο Κότσιρας, αριστερά ο Μέντες, ο Γιάννης Κότσιρας που είναι και ο αρχηγός για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Οι Γκοντζάλες και Μπουζούκης είναι οι δύο μέση στον άξονα για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ. Δεξιά ο Κιμπιόκα, ο Σουηδός εξτρέμ, αριστερά ο Αντώνης Παπακανέλος και τη κορφή τη επίθεση ο Φεντερίκο Μακέντα, ο Ιταλός που παίρνει θέση στην αρχική εντεκάδα. Είναι καλά αφού είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού και δεν είχε ξεκινήσει κάποιο από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Είχε μπει αλλαγή σε δύο από τα τρία. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Μακέντα στην κορφή τη επίθεση με τον Άρη και τον Μιχάλη Γρηγορίου να έχει παρατάξει μια ομάδα με πολλές αλλαγές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει και τον ντέρμπι την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και θέλει έτσι να έχει πιο φρέσκους τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Χωρίς να σημαίνει αυτό βέβαια ότι δεν θέλει ο Άρης να διεκδικήσει τους τρεις βαθμούς. Θυμίζουμε η League Phase, η κατάσταση στο κύπελο Ελλάδα Superbet, είναι με βαθμολογία ενιαία η League Phase όπως λέμε, και ο κάθε αντίπαλος είτε παίρνει βαθμό ή βαθμούς καταγράφεται στον βαθμολογικό πίνακα. Ο Άρης λοιπόν του Μιχάλη Γρηγορίου έχει ξεκινήσει με τον Βέλιο τερματοφύλακα, Πετρίς δεξιά, αριστερά Χαρούπας, Σούταλο και Τιάμ. Ο Τιάμ που κάνει τον ντεμπούτο του, 18χρονος Σενεγαλέζος, σαν κεντρικός αμυντικός, είναι ένα πανύψηλο παιδί, πολύ δυνατό από ό,τι βλέπουμε έτσι στα πρώτα αυτά λεπτά. Τρία λεπτά διανύουμε στο Θεόδωρος Κροκοτρώνης, 0-0, δεν υπάρχει σκορ. Η τετράδα στην άμυνα λοιπόν, όπως είπαμε, Πετρίς, Σούταλο, Τιάμ και Χαρούπας. Οι δύο μέση, Μιχάλης Βοριαζίδης και Ράτσιτς. Ο αρχηγός του Άρη, ο Ράτσις, ο Σέρβος που δεν λείπει είτε παιχνίδι κυπέλου είτε πρωταθλήματος. Δεξιά ο Παλάσιος, αριστερά ξεκινάει ο Ραφαμίρ και στην κορφή ο Κουαμέ, ο Ιταλός με καταγωγή από την ακτή Ελεφαντουστού στην κορφή της επίθεσης. Αλλάζει βέβαια με τον Ραφαμίρ, αυτό θα γίνεται συχνά και θα το βλέπουμε. Και στον πάγκο για τις δύο ομάδες οι προπονητές έχουν κρατήσει ο Μεν Μιχάλης Γρηγορίου, τους Μάικιτς, Μπαρμπόπουλο, Ρίτσαρντς, Φαμπιάνο, Γκαρέ, Σανουσί, Μπασίρου, Παπασαρά, Φιανό, Κάμτσι, Γιαννιώτα, Μωρόν και Γένσεν, ενώ για τον Γιώργο Αντωνόπουλο αναπληρωματική του Αστέρα Άκτορ είναι η Κρυαράς, Κακαδιάρη, Στερεζίου, Χρυσόπουλο, Ζόγκου, Τσίκο, Μπαρτόλο, Πέρεθ, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο, Καλτσάς και Κετού. Όπως είπα, ρέφερι της αναμέτρησης είναι ο Θανάσης Τζίλος από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Λάρισας. Πρώτη βοηθός η Γεωργία Κομισοπούλου από τον Σύνδεσμο Χανίων. Δεύτερος βοηθός ο Θωμάς Βαλιώτης από τη Λάρισα. Τέταρτος διαιτητής Αλέξανδρος Κάτσικογιάννης από την Ήπειρο. VAR Στέφανος Κουμπαράκης, Σύνδεσμο Κυκλάδων και Assistant VAR Τάσος Παπαπέτρου από την Αθήνα. Τέταρτο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, χωρίς πολύ κόσμο εδώ στο γήπεδο του Αστέρα Άκτορ, με περίπου 1000 θεατές. Η μεγάλη πλειοψηφία εννοείται ότι η μερίδα του Λέοντος ανήκει στους φίλους του Αστέρα Άκτορ. Υπάρχουν και 30-40 οπαδοί του Άρη στη θύρα 4, γιατί οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ κάνονται στις θύρες 2 και 3. Θυμίζουμε το με πει από την αρχή της χρονιάς, η θύρα 1 είναι κλειστή, δεν θα χρησιμοποιηθεί καθόλου φέτος. Θα γίνουν τα έργα που περιμένουμε εδώ και αρκετά χρόνια για να φτιαχτεί το σκέπαστρο και να καλυφθεί και η θύρα 1 για να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στον κόσμο της Αρκαδίας και όχι μόνο. Η προσπάθεια από δεξιά με τον Κιμπιόκα για τον Αστέρα Άκτορ. Γυρίζει την μπάλα πιο πίσω, λάθος στο διορθώνιο Έντερ Γκοντζάλεφ με ένα ωραίο τάκλιν και βρίσκει τον Σίλβα. Ο Τζόρνταν Σίλβα πασάρει κάρτα για τον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος αλλάζει με τον Γκοντζάλες. Όλα αυτά λίγο κάτω από τη σέντρα και πάλι μπάλα πίσω για τον Μεξικανό κεντρικό αμυντικό που αφήνει για τον Μπρόρσον. Τρεις στόπερ, το ξαναλέω σήμερα. Για πρώτη φορά ο Γιώργος Αντωνόπουλος, παρότι το έκανε σχεδόν σε όλο το διάστημα των play out και αυτό έφερε τον Αστέρα Άκτορ στην παραμονή. Αυτός ο σχηματισμός με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, δύο back half, τρεις στο κέντρο και τρεις στην επίθεση. Μάλλον δύο στο κέντρο και τρεις στην επίθεση. Έτσι λοιπόν το βλέπουμε και σήμερα για την ομάδα της Αρκαδίας να παρατάσει ο Γιώργος Αντωνόπουλος με το σύστημα αυτό τον Αστέρα Άκτορ. Μια προσπάθεια από δεξιά τώρα, ένα πλάγιο out θα κερδίσει ο Άρης, αφού η προσπάθεια του Παπακανέλου για πάσα στην απέναντι πλευρά με το εξωτερικό δεν είχε αποτέλεσμα. Έφτασε στην απέναντι πλευρά, εκτελέστηκε το πλάγιο out από τον Χαρούπα, τον έναν εκ των δύο κάτω των 22 ετών για την ομάδα του Άρη. Είναι ο Κωνσταντίνος Χαρούπας και ο Μιχάλης Βοριαζίδης. Στα 18 ο Χαρούπας, στα 21 έτη ο Μιχάλης Βοριαζίδης. Οι δύο που απαιτείται να παίζουν σε παιχνίδια κυπέλου είναι οι δύο παίκτες για τον Άρη, ενώ για τον Αστέρα Άκτορ είναι και ο Δημήτρης Λάσκαρης, που είναι στους βασικούς και σήμερα αλλά και σε κάποια παιχνίδια, όπως και ο Αντώνης Παπακανέλος, είναι οι δύο παίκτες κάτω των 22 ετών που αγωνίζονται για το παιχνίδι κυπέλου σήμερα. Ο Άρης στην κατοχή της μπάλας με το Ράτσιτς, τον αρχηγό του, τον Σέρβο, ηγετική μορφή, κάνει τα πάντα και κυκλοφορεί την μπάλα και αμήνεται και στις στατικές φάσεις και έχει και κορμοστασιά ώστε να μπορεί να προωθείται και να παίρνει και κεφαλιές. Η πάσα δεξιά για τον Πετρίς. Ο Πετρίς ψάχνει μπροστά τον Παλάσιος, κακή συνεννόηση του Αργεντινού με τον Γάλλο με καταγωγή από την Γουαδελούπη, τον Πετρίς, τον 28χρονο Γάλλο που δεν συζήτησαν εκεί την μπάσα αυτή την κρυφή που πήγε να βγάλει ο Πετρίς για τον Παλάσιος τον Αργεντινό. Πέρασε out η κατοχή για τον Αστέρα Άκτορ. Με κυκλοφορία της μπάλας ο Άρης έχει ανέβει ψηλά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και στο ημικύκλιο και μόλις γίνει η δεύτερη μπάσα τότε ξεκινάει να πρεσάρει με τον Μανού Γκαρσία αρχικά που πήγε πάνω στην μπάλα. Ωραίο το τάκλινε εδώ, πολύ δύσκολο και εξαιρετική ενέργεια. Θα έμπαινε μόνο στο Παπακανέλος, αλλά το τάκλιν του Τιάμ εδώ έσωσε μια προσπάθεια που θα γίνονταν μετά με είσοδο μέσα στην περιοχή για τον Παπακανέλο και ρυψοκίνδυνο πολύ το τάκλιν του νεαρού από τη Σενεγάλη. Όμως είχε αποτέλεσμα, βρήκε την μπάλα και έκοψε τη φάση. Πανύψηλος, τον βλέπουμε πρώτη φορά και κάνει και τον ντεμπούτο του ο Τιάμ, ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός, 18 χρονών. Έχει κορμί φανταστικό από ό,τι βλέπουμε. Για να δούμε και πώς είναι και μέσα στο παιχνίδι. Ο Μακέντα τώρα πιέζεται από τον Τιάμ και θα του κάνει το φάουλ. Ξέρω αν θα πάρει και κίτρινη κάρτα. Τον έπιασε από το νόμο. Εντάξει, θα μπορούσε να δεχτεί και κίτρινη κάρτα εδώ. Αλλά στην επιστροφή του ο Τιάμ προς την άμυνα έπιασε τον Μακέντα. Είμαστε στο 8ο λεπτό. Φάουλ για τον Αστέρα Άκτορ στον κεντρικό άξονα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Και βλέπω τον Έντερ Γκοντζάλε. Δεν υπάρχει σκορ. Στο 0-0 είμαστε στο 8ο λεπτό. Με τον Έντερ Γκοντζάλε να έχει την μπάλα στα χέρια. Να είναι και ο Μπουζούκης δίπλα. Και αρκετός κόσμος είναι στον κεντρικό άξονα το φάουλ αυτό. Είναι λίγο δύσκολο να κάνεις ή να επιχειρήσεις κάποια πάσα για κεφαλιά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα σκεφτεί ο Έντερ Γκοντζάλε ή ο Μπουζούκης. Μπορεί και απευθείας εκτέλεση, γιατί βλέπω τον Μπουζούκη να παίρνει φορά με το αριστερό και βλέπω και δύο τείχος από τους παίκτες του Άρη, τον Παλάσιος και τον Μανού Γκαρσία. Να δούμε, ο Μανού Γκαρσία και ο... κάνει προσποίηση, αφήνει για τον Έντερ Γκοντζάλε. Στο δεύτερο δοκάρι, Σίλβα, γκολ! Γκολ για τον Άρη, το 1-0 για τον Αστέρα Άκτορ μετά την εκτέλεση φάουλ από το κέντρο. Η κεφαλιά του Τζόρνταν Σίλβα στο 1ο λεπτό. Ο Αστέρας Άκτορ προηγείται με την κεφαλιά του Μεξικανού, εξαιρετικά φοβερός στο ψηλό παιχνίδι. Ο Τζόρνταν Σίλβα παίρνει την κεφαλιά αφύλακτος, χωρίς να υπάρχει αντίπαλος δίπλα του. Πιάνει την κεφαλιά εύκολα, στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Βέλιο, του Πορτογάλου τερματοφύλακα, που δεν μπορούσε να αντιδράσει εκεί. Ήταν μόνος του τελείως ο Μεξικανός. Πήρε την κεφαλιά λοιπόν εντυπωσιακά και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Και έχουμε το Αστέρας Άκτορ Άρης πολύ νωρίς. Μπαίνει γκολ εδώ στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης. 1-0 στο 1 λεπτό με σκόρερ τον Τζόρντα Σίλβα, τον Μεξικανό κεντρικό αμυντικό, που αλλάζει τα δεδομένα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Και βλέπουμε ότι ο Άρης άρχισε και βλέπω το συζητάνε οι παίκτες μεταξύ τους. Ο τερματοφύλακας ο Βέλιο λέει ήταν τελείως μόνος του. Δεν ξέρω, ελέγχεται τη φάση. Δεν ξέρω αν υπάρχει offside. Ελέγχεται πάντως η φάση, όπως όλες βέβαια. Να δούμε μήπως ήταν σε θέση offside ο Μεξικανός. Με τον διαιτητή του VAR, τον Στέφανο Κουμπαράκη, να μιλάει με τον κύριο Τζίλο, τον Θανάση Τζίλο, αλλά και τον Τάσο Παπαπέτρου, που είναι assistant VAR, γιατί αν υπάρχει θέμα με το offside, σίγουρα εμπλέκεται και ο Τάσος Παπαπέτρου, ο assistant VAR. Πάντως υπάρχει συζήτηση και θα έχουμε ανάλυση της φάσης. Δεν είναι τόσο καθαρή. Γιατί φάνηκε πάρα πολύ μόνος του πάντως ο Τζόρνταν Σίλβα, ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός. Η φάση ελέγχεται από το VAR για τον γκολ. Κάτι λέει εκεί στον Γιάννη Κότσιρα, τον αρχηγό του Αστέρα Άκτορ, ο Θανάση Τζίλος, ο ρέφερι της αναμέτρησης. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα καταλογιστεί το τέρμα για τον Αστέρα Άκτορ με τον Σίλβα. Είμαστε σε αναμονή όλοι και την κεφαλιά του Μεξικανού. Η συζήτηση συνεχίζεται, πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ ωριακή η φάση. Δεν ξέρω, Θάνο, αν έχεις replay.
0: Δυστυχώς δεν έχω replay. Η μετάδοση τώρα δείχνει τα πρόσωπα των παιχτών, τον Γρηγορίου, τον προπονητή του Αστέρα.
11: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει
11: δεν
0: replay.
11: Εγώ δεν μπορώ να έχω άλλη άποψη. Πρέπει να είναι πολύ ωριακή η φάση πάντως.
0: Ναι, και εγώ περιμένω να δω ένα replay για να...
11: Το συζητάνε αρκετά. Όλοι είναι έξω από το ημικύκλιο του κέντρου και οι παίκτες του Άρη και ο διαιτητής.
0: Άρα εδώ κάτι ψάχνουν. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ τώρα ότι ο έλεγχος που γίνεται για αυτή τη φάση, και ενώ ο Αστέρας έχει βάλει γκολ, να δούμε αν θα κατακυρωθεί ή όχι, διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα.
11: Είναι offside. Τώρα το δείχνει ο κύριος Τζίλος, είναι offside. Δεν έχουμε replay, δεν έχουμε άποψη. Εμείς είδαμε το Σίλβα να σκοράρει.
0: Πρέπει να εμφανιστεί κάποια στιγμή στη συνέχεια.
11: Θα το δεις και εσύ.
0: Πρέπει να εμφανιστεί το σημείο στο οποίο ο επιτιθέμενος είναι σε θέση offside.
11: Το 0-0 λοιπόν παραμένει και έχουμε μπει στο 11ο λεπτό. Μας πήρε 2-3 λεπτά η κατάσταση αυτή.
0: Ναι, ναι, αυτό πήγα να πω, ότι στον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, θυμάσαι που έχει γίνει θόρυβος εκεί για μια φάση πέναλτι που ζητά ο ΠΑΟΚ. Εκεί ο έλεγχος του ΒΑΡ κράτησε μερικά δευτερόλεπτα. Τώρα κράτησε πολύ περισσότερο.
11: Ίσως ήταν πολύ ωριακό. Θα δούμε αν δούμε κάποιο replay και αν μας το δείξουν.
0: Ίσως να το έψαξαν περισσότερο.
11: Ναι, ήθελε πάντως έλεγχο, γιατί εγώ στο ζωντανό δεν τον είδα τον Σίλβα να είναι offside. Ήρθε λίγο από πίσω, αλλά ξέρεις, όταν έφυγε η μπάλα, από εκεί μετράει η κατάσταση. Όταν ακουμπάει την μπάλα ο παίκτης που εκτέλεσε το φάουλ, η κατάσταση από εκεί αρχίζει να μετράει για τον έλεγχο στο VAR. Ο Αστέρας που επιμένει μπροστά με τον Κιμπιώκα και πιο πίσω, αφού πιέστηκε στον Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης στον Μπρόσον έφτασε στους τρεις κεντρικούς αμυντικούς η μπάλα. Είμαστε στο 12ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ Άρης στο 0-0. Είχαμε γκολ στο 1ο λεπτό με την κεφαλιά που πήρε ο Τζόρνταν Σίλβα, και όπως είδαμε και από το ΒΑΡ που εξέτασε τη φάση, το γκολ δεν κατακυρώθηκε υπέρ του Αστέρα, ήταν offside. Ο Έντερ Γκοντζάλες εκτέλεσε το φάουλ, έτσι δεν μέτρησε το γκολ και είμαστε στο 0-0. Εδώ 13ο λεπτό, μπήκαμε ήδη στο 13ο. Το 0-0 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κλοκοτρώνης. Ο Βοριαζίδης έρχεται και παίρνει την μπάλα από τον Τιάμ. Ο Τιάμ κάνει ένα γέμισμα για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ εκεί προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Μανού Γκαρσία, δεν θα τα καταφέρουν. Παίρνουν οι μέση του Αστέρα και μεταφέρουν την μπάλα στον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος παίρνει την κεφαλιά, φτάνει στην δεξιά πλευρά. Για να δούμε τώρα το γύρισμα πίσω για τον Βέλιο. Ο Βέλιο δεν έχει επιλογή, γιατί πιεζόταν ο τερματοφύλακας του Άρη, διώχνει. Ο Αστέρας έχει μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι, με μεγαλύτερη όρεξη, και πιέζει έτσι τον Άρη, δεν τον αφήνει να κυκλοφορήσει την μπάλα.
0: Πάντως μόλις έδειξε, συγγνώμη που σε διακόπτω Βασίλη, μόλις έδειξε το κανάλι που μεταδίδει τον αγώνα, έβγαλε τις γραμμές του ημιαυτόματου offside.
11: Μάλιστα.
0: Μάλλον έβγαλε τις γραμμές του παλιού offside, όχι του ημιαυτόματου, ναι, την κόκκινη, ναι, και την μπλε, ναι, του χειροκίνητου. Αλλά είναι τόσοι πολλοί παίχτες που στην ίδια ευθεία και πολύ κοντά μεταξύ τους, που δεν καταλαβαίνεις, έτσι όπως έδειξε η τηλεόραση, εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω ποιος είναι αυτός.
11: Ακριβώς
0: που είναι
11: το λόγο
0: σε θέση offside.
11: Που ήταν ο Σίλβα, λογικά ο σκόρερ.
0: Αλλά
11: δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος.
0: Πάντα έχουν πολύ καλύτερη οπτική αυτοί που είναι στο VAR Center.
11: Έχουν και άλλα replay. Έχουν πολλά replay.
0: Το φέρνουν, το μεγαλώνουν, το μικραίνουν, το κάνουν πιο γρήγορο, το κάνουν πιο αργό. Βλέπουν από αριστερά, από δεξιά, από πάνω, από μπροστά, από πίσω. Οπότε
11: πρέπει να είναι οριακό πάντως. Οριακό, ξεοριακό. Η μπάλα δεν μπήκε γκολ, δεν μετράει δηλαδή. Μπήκε γκολ, αλλά δεν μετράει το τέρμα. Το 0-0 παραμένει. Είμαστε στο 14. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Παιχνίδι κυπέλου, δεύτερη αγωνιστική. Την πρώτη δεν έπαιξαν οι δύο ομάδες. Υπήρξε το ρεπό ηθελημένα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Έχει δοθεί ρεπό και στον Άρη. Τώρα ο Μύρ μέσα στην περιοχή. Πιέζεται εκεί, πέφτει κάτω. Τίποτα, λέει ο κύριος Τζίλος. Υπήρχε πίεση από τον Σίλβα. Ζητάει πέναλτι ο Μύρ. Δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί η φάση. Ζητάει πάντως ανατροπή, γιατί είχε περάσει το κορμί του μπροστά από την μπάλα και από τον αμυντικό του Αστέρα Άκτορ, τον Τζόρνταν Σίλβα. Μιλάει πάντως.
0: Όλες ελέγχονται, το είπες και προηγουμένως. Ναι, ναι. Για να δούμε τώρα.
11: Μιλάει πάντως με το VAR ο κύριος Τζίλος.
0: Όχι, δεν.
11: Δεν υπάρχει, νομίζω. Εγώ το είδα καθαρή τη φάση στην είδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ανατροπή εδώ. Κόρνερ τελικά έχει βγει μπάλα και περιμένουμε
0: εκτός,
11: να δούμε.
0: Εκτός αν υπάρχει, υπάρχει μία επαφή με το πόδι, αλλά πέρασε ένας παίκτης μπροστά και δεν φαίνεται, αλλά μάλλον όχι. Μάλλον έχει πέσει.
11: Πήγαινε για κόρνερ, λέει. Ναι. Τελείωσε. Ο ελεγχός, λέει, στον Παλάσιος να εκτελέσει το κόρνερ. Και ο Παλάσιος σιγά σιγά πάει προς το κόρνερ για να το εκτελέσει από την δεξιά πλευρά. Κόρνερ που έχει κερδίσει ο Άρης και είμαστε στο 15ο λεπτό. Θα συμπληρώσουμε ένα τέταρτο αγώνα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έχουν γίνει πραγματάκια. Μπήκε ένα γκολ, είχαμε VAR, είχαμε τώρα πάλι έναν έλεγχο για μια φάση που σίγουρα εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Εκτελεί λοιπόν ο Παλάσιος. Η μπάλα φτάνει, ο Ράτσης προσπαθεί να πηδήξει εκεί. Παίρνει την κεφαλιά ο Λάσκαρης. Επιμένει ο Άρης έξω από την περιοχή. Βοριαζίδης πιο πίσω γυρίζει για τον Πετρίς. Ο Πετρίς και μείνει πίσω σαν τελευταίος παίκτης, ο Γάλλος δεξιός μπακ. Έτσι λοιπόν αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του και να επιστρέψουν όλοι, και οι αμυντικοί και ο Σούταλο με τον Τιάμ, και να συνεχιστεί κανονικά η επίθεση με όλους τους παίκτες παρών για τον Άρη και όχι μόνο τους παίκτες που είχαν μείνει πίσω για να καλύψουν αυτή την εκτέλεση κόρνερ. Ο Σούταλο τώρα ανεβάζει την μπάλα οδηγώντας τη δεξιά, δίνει χωρίς πίεση στον Πετρίς που δεν πιέζεται κι αυτός, απλά ελέγχεται από τον Παπακανέλο. Του κλείσε το οπτικό πεδίο, γύρισε από την απέναντι πλευρά, ήρθε ο Βοριαζίδης ενδιάμεσα από τους τους δύο στόπερ πήρε την μπάλα. Δίνει για τον Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ πιο πίσω για τον Σούταλο. Σούταλο δεξιά για τον Πετρίς. Ο Πετρίς για τον Μανού Γκαρσία. Να ο Μανού Γκαρσία που επέστρεψε στον Άρη. Είναι μια μεταγραφή που την περίμεναν πώς και πώς οι φίλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Έτσι κι αλλιώς ο 28χρονος Ισπανός έχει δείξει ποιος ποδοσφαιριστής είναι και ήρθε πάλι πίσω να φορέσει τη φανέλα του Άρη. Και περιμένουν πολλά από αυτόν και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται και σήμερα, γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμος για να πάρει χρόνο συμμετοχής και στο προηγούμενο παιχνίδι που έπαιξε σιγά σιγά να βρει ρυθμό και ο Ισπανός μέσος εντυπωσιακός παίκτης με πολύ καλή τεχνική και μεγάλη ποιότητα γενικά και στις κάθετες πάσεις αλλά και στην τελική προσπάθεια που αν βρεθεί όπως είχε και το τέρμα που σημείωσε στο παιχνίδι με τον Όφη στην πρώτη του παρουσία. Η πάσα τώρα που χάνεται η μπάλα έξω την περιοχή για τον Άρη και έχουμε επιθετικό φάουλ για πέτσε άτσαλα ο Κουαμέ πάνω στο Λάσκαρη, το νεαρό κεντρικό αμυντικό από τους τρεις που χρησιμοποιεί σήμερα ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Δεν έχει κάτι όμως, πηγαίνει ο αρχηγός ο Γιάννης Κότσιρας εκεί και τον σηκώνει, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, ούτε φάουλ σκληρό, δόθηκε το φάουλ βέβαια, αλλά εντάξει δεν χρειαζόταν κάρτα, ήταν ένα άτσαλο τρακάρισμα έτσι θα έλεγα και γι' αυτό δόθηκε αυτό το φάουλ, με τον τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ, τον Βασίλη Χατζημανουήλ, να είναι πάνω στην μπάλα και ανεβάζει όλους και τους κεντρικούς αμυντικούς και τους μέσους για να κάνει ένα γέμισμα. Τελικά ξεκολλάει και παίρνει την μπάλα ο Δημήτρης Λάσκαρης από τον τερματοφύλακά του. Στα πόδια η μπάλα λοιπόν. Ο Λάσκαρης ψάχνει μπροστά τον Κιμπιόκα. Ωραία θα κοντρολάρει την μπάλα ο Κιμπιόκα υπό την πίεση του Χαρούπα. Ο Χαρούπας έχει την ευθύνη να προσέχει τον Κιμπιόκα στην αριστερή πλευρά που αμήνεται ο Άρης. Και ο Κιμπιόκα είναι ένας εξαιρετικά τεχνίτης winger, ένας εξτρέμ. Ο Μύρ τώρα που παίζει στη θέση του αριστερού half extreme. Προσπαθεί ο Ισπανός εκεί, θα κοντραριστεί, θα χάσει αρχικά, θα κερδίσει όμως τελικά ένα πλάγιο μπροστά στον πάγκο του Άρη και με τον Μιχάλη Γρηγορίου όρθιο και να κόβει βόλτες μπροστά από τον πάγκο του, όπως και ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν κόβει βόλτες, κάθεται στην άκρη του πάγκου όρθιος και παρατηρεί ο Γιώργος Αντωνόπουλος τους ποδοσφαιριστές του. Το πλάγιο από αριστερά με τον Χαρούπα για τον Άρη, θα κοντρολάρει πολύ ωραία ο Γιάννης Κότσιρας, ο αρχηγός για τον Αστέρα Άκτορ, θα κατεβάσει και θα οδηγήσει την μπάλα, η κάθετη για τον Παπακανέλο, ωραία στην απέναντι πλευρά ο Παπακανέλος για τον Μπουζούκι. Μπουζούκι και Μακέντα είναι εκεί με τον Μπουζούκι να γυρίζει για τον Μακέντα. Μακέντα κοντρολάρει την μπάλα με στην περιοχή. Πολύ σωστά και έξυπνα και καθαρά ο Σούταλο, έμπειρος ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός, θα βάλει το πόδι του, θα απομακρύνει. Επιμένει όμως ο Άρης, ο Αστέρας, είμαστε στο 19, το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Προκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Άρης για την αναμέτρηση κυπέλου εδώ, δεύτερη αγωνιστική κύπελο Ελλάδα Super Bet League Face, όπως είναι το γενικό σύνολο το κυπέλου Ελλάδας. Ο Κιμπιόκα τώρα αλλάζει την μπάλα με τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας είναι στη γραμμή σαν εξτρέμ, πέφτει κάτω ο Κιμπιόκα που έχει μπει προς τα μέσα, έτσι λοιπόν κάλυψε τη θέση του ο Γιάννης Κότσιρας από δεξιά, γιατί έχει αυτή την άνεση τώρα ο Γιάννης Κότσιρας με τρεις κεντρικούς αμυντικούς να μένει λίγο ψηλά και να μην γυρίζει πίσω, γιατί οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί με το Λάσκαρη πρώτο σαν δεξιό στόπερ να ανεβαίνει και να καλύπτει τη δεξιά πλευρά και αριστερά ο Τζόρνταν Σίλβα που τον είδαμε και εδώ, ήταν ο Μέντες, παίρνει όλο το χώρο από αριστερά για να κάνει προσπάθεια τον Τζόρνταν Σίλβα που σκόραρε, θυμίζουμε, στο 10ο λεπτό ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός με κεφαλιά μετά από το φάουλ που εκτέλεσε ο Έντερ Γκοντζάλεθ, όμως από εξέταση, παρότι αρχικά φάνηκε να μετράει τον γκολ, έγινε εξέταση από το VAR και δεν έχουμε γκολ στο 0-0, παραμένουν δύο ομάδες. Ωραία παίρνει ο Βοριαζίδης από τον Έντερ Γκοντζάλεθ, θα κάνει και το σουτ, πάρα πολύ καλή ενέργεια του Μιχάλη Βοριαζίδη, τελικά θα κοντραριστεί το σουτ του νεαρού ποδοσφαιριστή του Άρη, τελικά πλάγιο out για τον Αστέρα, θα βάλε το πόδι του ο Πετρίς εδώ μπροστά μας και παραχώρησε ένα πλάγιο out με τον Μέντες, τον Ισπανό αριστερό back του Αστέρα, να ετοιμάζει να το εκτελέσει και μάλιστα και τον κύριο Τζίλο να μετράει τα 5 δευτερόλεπτα για να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο. Εκτελέστηκε, έγινε η πάσα για τον Κιμπιόκα, δεν πέρασε, έκοψαν οι του Άρη με τον Ράτσιτς, τώρα γυρίζει πιο πίσω για τον Τιάμ, ο Τιάμ πιο αριστερά για τον Χαρούπα, ο Χαρούπας έχει χώρο. Τώρα ανεβαίνει ο Γιάννης Κότσιρας να τον πιέσει και ο Κιμπιόκα πηγαίνει ο Ράτσιτς και παίρνει την μπάλα, κάνει μια διαγώνια πάσα εκπληκτική, πάρα πολύ καλή, δυνατή όμως για τον Παλάσιος, διαγώνια πάσα 40 ίσως και παραπάνω μέτρων, ακριβίας ήταν, δεν είχε ξεκινήσει νωρίς ο Παλάσιος και η μπάλα πέρασε πλάγιο, όταν είχε ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς το είχε καταλάβει, θα έβγαινε στην πλάτη του Μέντες και θα έπαιρνε την μπάλα με προϋποθέσεις για να γίνει μια καλή επίθεση για τον Άρη. Γυρίζει ο Μέντες πίσω στο Σίλβα, αυτό το πλάγιο out και διώγνει όπως όπως ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός. Η μπάλα μένει όμως στην κατοχή των ποδοσφαιριστών του Αστέρα. Άκτορα από τη δεξιά πλευρά με τον Γιάννη Κότσερα, τον αρχηγό των Αρκάδων. Ένα γέμισμα στην απέναντι πλευρά για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Ωραία, αφήνει με προσποίηση ο Ισπανός. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ την μπάλα έφτασε στον Μέντες. Ο Μέντες όμως προσπάθησε να την περάσει στη θέση του φορ που ήταν ο Παπακανέλος πίσω από τον Μακέντα. Έγινε κόντρα, πλάγιο out για τον Άρη, λέει ο διαιτητής, και όχι για τον Αστέρα Άκτορ. Είμαστε στο 21ο λεπτό. Το Αστέρας Άκτορ Άρης 0-0 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. 21ο λεπτό και μπαίνουμε στο 22ο. Η μόνη φάση που είναι άξια αναφοράς είναι αυτή με τον γκολ που σημείωσε ο Αστέρας Άκτορ από το στατική φάση. Ένα φάουλ του Έντερ Γκοντζάλες στο 10ο λεπτό. Η κεφαλιά του Τζόρνταν Σίλβα πήγε στα δίκτυα, όμως οριακά ήταν offside ο Μεξικανός. Λογικά, αφού αυτός βρήκε την μπάλα και είχε την επαφή, δεν επηρεάζει κάποιος άλλος κάτι. Αυτό είδαμε στο ζωντανό, δεν έχουμε δει replay. Δεν μετράει λοιπόν τον goal, δεν μέτρησε και το 0-0 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Φάουλ που έχει κερδίσει ο Αστέρας και είναι ο Μεξικανός, ο Τζόρνταν Σίλβα, που σας έλεγα πριν ότι σκόραρε. Το εκτελεί με γέμισμα, με άμεσο παιχνίδι για τον Μακέντα. Ο Μακέντα προσπαθεί να κοντρολάρει, μπάλα βρίσκει στο καλάμι του. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να κοντρολάρει εκεί υπό την πίεση του Σούταλο. Η μπάλα βρήκε και βγήκε πλάγιο out με τον Πετρίς ακριβώς στο χώρο του κέντρου να το εκτελεί για τον Άρη. Ο δεξιός μπακ δίνει για τον Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς καλύπτει ωραία τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Είναι και μεγάλη και υψομετική διαφορά τα δύο δεκάρια. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ με τον Ράτσιτς είναι πάνω από 20 πόντους η διαφορά τους στο ύψος, σίγουρο αυτό. Ο Ράτσιτς παίρνει πάλι από τον Τιάμ. Ο Τιάμ προσπαθεί και παίζει κάθετα για τον Βοριαζίδη. Μάχη εκεί στο κέντρο, λάθος και φάουλ από τον Παπακανέλο. Άρα φάουλ για τον Άρη. Με τον Μανού Γκαρσία αλλάζει με τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης με τον Μανού Γκαρσία. Ο Μανού Γκαρσία δίνει για τον Ράφα Μίρ. Ο Ράφα Μίρ που ήρθε από αριστερά μέσα για να πάρει και αυτό την μπάλα και να συμμετάσχει στην κυκλοφορία. Ωραία η κρυφή πάσα για τον Ράφα Μίρ από τον Μανού Γκαρσία. Δυνατή όμως βγαίνει πολύ ωραία ο Βασίλης Χατζημανουήλ, ο γκολκίπερ του Αστέρα Άκτορ, και μπλοκάρει. Παίζει γρήγορα για τον Κότσερα. Ο Κότσερας για τον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκι δυνατή πάσα, αυτή είναι δύσκολο να την προλάβει ο Μέντες. Αυτό συμβαίνει. Σκάει μπάλα στο χορτάρι και βγαίνει πλάγιο out. Πλάγιο out για τον Άρη με τον Πετρίς. Ο Πετρίς αφήνει για τον Σούταλο αυτό το πλάγιο που εκτέλεσε ο Γάλλος δεξιός μπακ. Ο κεντρικός αμυντικός, ο Κροάτης Σούταλο, αλλάζει με τον έτερο κεντρικό αμυντικό, τον Τιάμ. Ο 18χρονος δίνει στον Χαρούπα. Ο Χαρούπα ζει τον Βοριαζίδη. Ωραία η πάσα για τον Ράφα Μίρ. Ωραία η επίθεση για τον Άρη. Τώρα ο Ράφα Μίρ θα μπει στην περιοχή. Έχει μπροστά του τον Λάσκαρη. Γυρίζει, αποφασίζει να κάνει σουτ. Σέντρα σουτ θα λέγαμε, γιατί ήθελε να βρει και τον Κουαμέ που ήταν στην κορφή της επίθεσης εκεί για να κάνει μια προβολή. Γύρισε την μπάλα δυνατά ο Ράφα Μίρ, ο Ισπανός επιθετικός. Μπλόκαρε στο πρώτο δοκάρι ο Βασίλης Χατζημανουήλ και τελείωσε αυτή την προσπάθεια επίθεσης για την ομάδα του Άρη. Θυμίζω ότι τώρα ο Κιμπιόκα είναι μόνος του από τη δεξιά πλευρά. Μπαίνει με στην περιοχή. Έχει μπροστά του τον Τιάμ. Κάνει προσποίησης, προσπαθεί να τον βγάζει έξω από περιοχή. Πολύ σωστά ο Τιάμ, και τώρα αφού είχε πάρει την μπάσα αρχικά, τώρα υποδεικνύεται σε θέση offside ο Κιμπιόκα. Με την υπόδειξη άφησε τη φάση να εξελιχθεί η Γεωργία Κομισοπούλου από τα Χανιά, η πρώτη βοηθός, και έτσι λοιπόν υποδεικνύεται σε θέση offside ο Κιμπιόκα, ο Σουηδός Winker για την ομάδα του Άρη. Το 0-0 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Υπάρχει ηλιοφάνεια, υπάρχει περίπου, έχουμε περισσότερο κόσμο τώρα, στους 1200, και στη θύρα 4 βλέπουμε 20-30 φίλους του Άρη που τραγουδάνε από το πρώτο λεπτό συνθήματα υπέρ της ομάδας τους και τα υπόλοιπα, ενώ υπάρχει και ηλιοφάνεια αρκετά δυνατή στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η πάσα κάθετη από τον Τιάμ για τον Μανού Γκαρσία, φάουλ που θα κερδίσει ο Ισπανός. Κάτι λέει εκεί με το Ράτσιτς ο διαιτητής, ο κύριο Τζίλος. Ο Ράτσιτς είναι πάνω στην μπάλα ο αρχηγός. Θα δούμε να το εκτελέσει πλασαριστά ή θα κάνει κάποιο γέμισμα. Πλασαριστά το εκτελεί και κρυφά στον Χαρούπα που βγαίνει από την αριστερή πλευρά. Ο Χαρούπας έχει το Λάσκαρη μπροστά του. Κόντρες, διπλή κόντρα, out. Πολύ ωραία βάλε το πόδι του ο Δημήτρης Λάσκαρης. Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός, κέρδισε και το πλάγιο, το out μάλλον, γιατί θα ήταν corner αν έβρισκε στο δικό του πόδι μπάλα. Οι δύο νεαροί λοιπόν κοντραρίστηκαν στην αριστερή πλευρά, ο Λάσκαρης με τον Κωνσταντίνο Χαρούπα, τον αριστερό μπακ για σήμερα. Η θέση του είναι μέσος ο Κωνσταντίνος Χαρούπας, αλλά παίζει σε αυτή τη θέση σήμερα εδώ στην αναμέτρηση με τον Αστέρα. Ωραία η προσπάθεια του Αστέρα από την δεξιά πλευρά. Περνά ο Μακέντα έναν παίκτη, δεύτερο παίκτη. Πέφτει εκεί ο Μπουζούκης με τάκλινγκ. Ο Μακέντα φάει πάλι την μπάλα πιο πίσω. Παλεύει ο Μπουζούκης, προσπαθεί να δώσει για τον Παλάσιος ο Ράτσιτς και θα κερδίσει φάουλ. Όπως ήταν πεσμένος ο Ράτσιτς, πρέπει να χτύπησε εκεί με τον Μπουζούκη και μάλιστα έχει πάει και από πάνω ο Μπουζούκης για να δει αν είναι εντάξει ο Σέρβος, ο αρχηγός του Άρη. Πρέπει να τον έχει πατήσει κάποιος. Βλέπω ότι κρατάει το αριστερό Μπουζούκη και μάλιστα έχει πάει και από πάνω ο Μπουζούκης για να δει αν είναι εντάξει ο Σέρβος, ο αρχηγός του Άρη. Πρέπει να τον έχει πατήσει κάποιος. Βλέπω ότι κρατάει το αριστερό.

για τον Πετρίς. Γνωστό σκηνικό, αργό τέμπο και για τις δύο ομάδες πιο ρεξάτος θα έλεγα ότι είναι ο Αστέρας, έτσι φαίνεται. Και βάσει του σχηματισμού του πιέζει και καλύτερα, αυτό βλέπουμε εμείς. Γιατί θυμίζουμε ότι ο Αστέρας παίζει σήμερα με ένα 3-4-3, έτσι έχει παραταχθεί. Εκεί στην πίεση του Παλάσιος πάνω στον Μπρόρσον θα δοθεί φάουλ από τον διαιτητή. Από τον Θανάση Τζίλο πίεσε τον Μπρόρσον που τον ανάγκασε να πετάξει την μπάλα κόρνερ και ο Θανάση Τζίλος έδωσε φάουλ στον Παλάσιος που όπως λέει τζαρτζάρισμα έκανα, αυτό δείχνει η γλώσσα του σώματος, δεν έκανα κάποιο φάουλ. Τέλος πάντων μια απλή φάση ήταν κάτι το σοβαρό. Το φάουλ δόθηκε υπέρ του Αστέρα και θα το εκτελέσει ο τερματοφύλακας ο Βασίλης Χατζημανουήλ. Κάνει την επαναφορά την μπάλα στο χώρο του κέντρου και λίγο πιο κάτω. Κιμπιόκα τελικά θα την κατεβάσει μετά από κεφαλιές και μονομαχίες στον αέρα. Γυρίζει πίσω ο Ράτσιτς για να απελευθερώσει άπαντες στον τερματοφύλακά του τον Βέλιο. Ο Βέλιο για τον Σούταλο. Ο Σούταλο χωρίς πίεση αλλάζει για τον Χαρούπα στην αριστερή πλευρά. Ο Χαρούπας παίζει με τη μία πολύ ωραία για τον Ράφα Μύρ. Θα κλέψουν όμως του Αστέρα Άκτορ πολύ ωραία με τον Γιάννη Κότσιρα και θα κερδίσει φάουλο Μπουζούκης από τον Χαρούπα. Χαρούπας που είχε τώρα την επιστροφή, είχε μείνει πιο μπροστά. Στην επιστροφή του λοιπόν έκανε και φάουλ εκεί πάνω στον Μπουζούκη και ήταν ο Λάσκαρης ο παίκτης που έχει τώρα την μπάλα και κέρδισε και το φάουλ, είχε ανέβει ψηλά. Σας είπα όταν ο Γιάννης Κότσιρας παίρνει όλη την πλευρά, ο Δημήτρης Λάσκαρης είναι ο παίκτης που υποστηρίζει αμυντικά τη συγκεκριμένη πλευρά, την δεξιά, όταν ανεβαίνει ο αρχηγός του Αστέρα ο Κότσιρας. Η ωραία πάσα τώρα και η διαγώνια κίνηση του Γιάννη Κότσιρα. Η πάσα του Παπακανέλου έξυπνη αλλά όχι επιτυχής, ήταν κάθετη για τον Κιμπιόκα μέσα στην περιοχή, δεν πέρασε, κόπηκε από Βοριαζίδη και Τιάμ. Επιμένει όμως ο Αστέρας Άκτορ, πιο πίσω η μπάλα για τον Μπουζούκη. Ο Μπουζούκης στον άξονα δίνει δίπλα του στον Έντερ, οι δύο μέση του Αστέρα Άκτορ συνδυάζουν. Ο Μπουζούκης κάνει μια προσποίηση, πάει ο Μανού Γκαρσία, τον ξεπερνάει, λάθος η πάσα. Η μπάλα πήγε στον Ράφα Μύρ που έβαλε ωραία το πόδι του και έκλεψε. Τώρα η πάσα του Μανού Γκαρσία για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ βγαίνει, ο Χατζη Εμμανουήλ με το πόδι διώχνει σε πλάγιο out. Μια γρήγορη επίθεση άμεση με την πάσα του Μανού Γκαρσία για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ έτρεξε να διεκδικήσει. Βγήκε ο Βασίλης Χατζημανουήλ έξω από την περιοχή και με τα πόδια απομάκρυνε σε πλάγιο out. Κυνηγούσε τον Κουαμέ βέβαια και ο Τζόρνταν Σίλβα, αλλά φάνηκε ότι είχε ξεφύγει ο Κουαμέ από το μεξικανό κεντρικό αμυντικό. Το 0-0 παραμένει στο 29, μπαίνουμε στο 30 λεπτό εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, χωρίς σκορ για τις δύο ομάδες. Να πούμε τη μόνη και μοναδική φάση που έχει γίνει και μάλιστα δεν μέτρησε και γκολ που πέτυχε ο Αστέρας Άκτορ. Στο 10ο λεπτό είχαμε ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Έντερ Γκοντζάλεθ, η κεφαλιά από τον Μεξικανό τον Τζόρνταν Σίλβα. Μέτρησε η μπάλα, μπήκε γκολ, όχι μέτρησε, μπήκε γκολ η μπάλα, δεν μέτρησε όμως γιατί με απόφαση του VAR ήταν offside. Λογικά ο Τζόρνταν Σίλβα. Στη συνέχεια τώρα είμαστε στο μισάωρο στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, το 0-0 παραμένει. Ο Μπουζούκης, ο Ρεξάτος σήμερα, ο Γιάννης Μπουζούκης, δίνει κάθετα για τον Παπακανέλο, πιο δεξιά για τον Κιμπιόκα. Βγαίνει στην πλάτη ο Κότσιρας, στην πλάτη του Κιμπιόκα, έχει μπροστά του τον Χαρούπα, πιέζει ο Χαρούπα στον Κότσιρα. Ωραία, η κάθετη προσπαθεί να περάσει μες στην περιοχή, όμως θα γίνει λάθος, θα κλέψει ο Ράτζιτς, θα παίξει για τον Παλάσιος, πολύ κακό το κοντρόλ από τον Παλάσιος. Θα πάρει ο Μέντες, έχει καλό αριστερό, δίνει στον Έντρεν Γκοντζάλες. Είναι έξω από την περιοχή. Αυτά το σκάψιμο για τον Μακέτα, δεν ξέρω τι σκέφτηκε τώρα ο Έντρεν Γκοντζάλεθ. Θα μπορούσε εκεί να κάνει ένα σούτ ή να παίξει με τον Μέντες. Επέλεξε να σκάψει την μπάλα ο Ισπανός μέσος του Αστέρα Άκτορ και να φτάσει η μπάλα στα χέρια του Βέλιο πολύ εύκολα με τον τερματοφύλακα τον Πορτογάλο να δίνει για τον Πετρίς. Ο Πετρίς για τον Σούταλο. Ο Σούταλο οδηγεί την μπάλα. Δίνει στον Πετρίς εδώ δεξιά μπροστά μας όλα αυτά συμβαίνουν. Κλέβει ο Έντερ Γκοντζάλεθ την πάσα του Πετρίς. Λάθος όμως από τον Μπουζούκη, μπάλα πλάγιο άτου για τον Άρη. Πολλά τα λάθη και από τις δύο ομάδες. Δείχνουν μια νευρικότητα, δείχνουν ότι θέλουν να παίξουν και να δείξουν πράγματα, αλλά κάνουν λάθη πολλά με το βιαστικό παιχνίδι τους και δεν έχουμε και παραγωγή φάσεων, έτσι. Δεν έχουμε κάποιες ευκαιρίες μέσα στις περιοχές, ούτε κάποιο σούτ από μακριά. Το 0-0 παραμένει και έχουμε μπει στο 31ο λεπτό στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ με τον Άρη. Η μπάλα είναι για τον Ράτσιτς. Χωρίς πίεση εκεί ο μέσος του Άρη, οδηγεί την μπάλα, δίνει πιο πίσω στον Τιάμ. Ο Τιάμ δίνει πάλι στο Ράτσιτς. Έχει κενό εδώ ο Πετρίς και θα πάρει την μπάλα. Είχαν κλείσει προς τα μέσα όλοι του Αστέρα Άκτορ. Ωραία, ο Πετρίς θα περάσει από τον Μέντες. Έρχεται όμως ο Σίλβα και παραχωρεί κόρνερ. Βλέπετε ότι υπάρχει ντουμπλάρισμα και αυτό σε αυτό

0: Γιώργος Αντωνόπουλος παίζοντας με τρεις στόπερ. Ο αντίστοιχος στην αριστερή πλευρά για τον μπακ το αριστερό είναι ο Τζόρνταν Σίλβα, όπως σας είπα. Όταν περάσει τον μπακ κάποιος παίκτης, έρχεται ο στόπερ και καλύπτει, και αυτό έκανε τώρα ο Τζόρνταν Σίλβα. Για να δούμε το κόρνερ από τον Παλάσιος. Είμαστε στο 32. Κόρνερ δεύτερο με τον Παλάσιος εδώ και τον Άρη από τη δεξιά πλευρά, από το ίδιο σημείο. Καλή εκτέλεση όμως ο Τζόρνταν Σίλβα εκεί, σηκώνεται πιο ψηλά από όλους και απομακρύνει. Βοριαζίδης δίνει πάλι στον Παλάσιος που είχε μείνει στην δεξιά πλευρά για την εκτέλεση του κόρνερ. Φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Θα κάνει τη σέντρα εύκολα ο Χατζή Εμμανουήλ, ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ. Θα μπλοκάρει την μπάλα και με τα χέρια θα παίξει στην απέναντι πλευρά δεξιά για τον Έντερ Γκοντζάλες. Ο Έντερ Γκοντζάλες που έχει μπροστά του τον Τιάμ. Θα γίνει πάσα για τον Κιμπιόκα. Ωραίο το τάκλιν. Θα παραχωρήσει πλάγιο out βέβαια ο Χαρούπας, αλλά ήταν δύσκολη φάση για αυτόν. Είχε πλεονέκτημα νομίζω ο Κιμπιόκα. Αλλαγή παίρνει δύο ωραία για τον Μακέτα. Μακέτα το κοντρόλ με το στήθος. Φοβερή πάσα από τον Έντερ Γκοντζάλες μέσα στην περιοχή. Βρήκε το Μακέτα πάσα ακριβίας. Έκανε το κοντρόλ όμως μόλις κατέβηκε η μπάλα κάτω από Μάγκνο Σούταλο και ο Πετρίς που είχαν κλείσει πάνω στον Ιταλό σεντερφόρ του Αστέρα Άκτορ. Πίσω η μπάλα τώρα για τον Αστέρα που επιμένει με τον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκι στον Μπρόσον. Μπρόσον αριστερά για τον Τζόρνταν Σίλβα σαν αριστερός μπακ. Ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός. Ακόμα πιο μπροστά σαν εξτρέμ είναι ο Μέντες. Ο αριστερός μπακ δίνει για τον Μπουζούκι πιο πίσω. Ο Μπουζούκης για τον Τζόρνταν Σίλβα, όλα αυτά εδώ μπροστά αριστερά όπως επιτίθεται ο Αστέρας Άκτορ. Δεν βρήκαν διάδρομο οι ποδοσφαιριστές του Γιώργου Αντωνόπουλου. Πάνε από την απέναντι πλευρά από δεξιά με τον Λάσκαρη. Κάνει την πάσα για τον Παπακανέλο. Ωραία προσποίηση στον Χαρούπα. Ο Παπακανέλος πιέζεται εκεί και παραχωρεί ο ίδιος το πλάγιο out. Στο 34 παραμένει το 0-0. Πλάγιο out για τον Άρη που πήρε πλέον την κατοχή μετά από ένα διάστημα δευτερολέπτων που πίεσε ο Αστέρας Άκτορ. Έξω από την περιοχή βέβαια, χωρίς να γίνει κάτι μέσα σε αυτή. Εκτός από τον Μακέντα που πήρε μια εξαιρετική πάσα αλλά δεν πρόλαβε να την εκμεταλλευτεί, έκανε το κοντρόλ με το στήθος. Μόλις κατέβηκε η μπάλα κάτω, δύο παίκτες, ο Σούταλο και ο Πετρίς, έπεσαν πάνω του και του την πήραν. Ήταν όμως εξαιρετική διαγώνια πάσα από τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Ακριβίας ένας παίκτης ήταν στην περιοχή, ήταν ο Μακέντα, τον βρήκε, αλλά εκεί ίσως έπρεπε να ενεργήσει διαφορετικά ο Ιταλός επιθετικός. Η κάθετη πάσα από τον Τιάμ, λάθος. Λάσκαρης θα πάρει, θα έρθει ο Βοριαζίδης και θα κλέψει από τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Λάθη επί λαθών, νέο λάθος και ο Αστέρας με κατοχή μπάλας και Παπακανέλος πιο πίσω για τον Κότσιρα. Κότσιρας απελευθερώνει για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Μπουζούκης κάθε την πάσα για τον Μακέντα. Δεν θα περάσει, ήταν έξυπνη πάσα και ωραία, αλλά δεν ήταν δυνατή. Ήταν λίγο πιο δυνατή. Ο Μακέντα ίσως έβγαινε και τέτα τέτ. Ήταν εξαιρετικά, σε εξαιρετικά καλή θέση ο Ιταλός επιθετικός και πολύ ωραία κάθε την πάσα. Βέβαια ήθελε λίγο δύναμη ακόμα. Στο 35 το 0-0 παραμένει και ο Αστέρας Άκτορ επιμένει. Νομίζω ότι έχει και την κατοχή της μπάλας όσο αφορά τα στατιστικά. Μια κατοχή μπάλας που έρχεται στο 63% για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ και ένα 37% μέχρι αυτά το λεπτό, το 35ο για τον Άρη. 63% κατοχή ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν και 37% κατοχή για τον Άρη, χωρίς σούτ εντός στόχου από καμία ομάδα. Έχουμε δύο κόρνερ για τον Άρη και τίποτε άλλο σημαντικό έτσι να σχολιάσουμε στην αναμέτρηση. Το γκολ βέβαια που δεν μέτρησε στο ξεκίνημα την κεφαλιά του Τζόρνταν Σίλβα λόγω ότι ήταν offside, όπως είπε το VAR. Το κοντρόλ πήγε να κάνει ξεζητημένο ο Κιμπιόκα και κενός χώρος τώρα για τον Άρη με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος από την δεξιά πλευρά. Κλείνει προς τα μέσα, δίνει για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ έχει μπροστά τον Μπρόσον, πάλι για τον Παλάσιος. Δεν σουτάρει, τώρα αποφασίζει να σουτάρει. Κακό το σουτ από τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, πολύ κακό το σουτ. Στο 36 η πρώτη τελική προσπάθεια εκτός εστίας από τον Παλάσιος. Στο 36ο λεπτό είχε προϋποθέσεις, αν σημάδευε εστία, να βάλει πρόβλημα ο Παλάσιος για την άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Όμως ο Αργεντινός δεν έπιασε καλά την μπάλα, όπως λέμε. Το σουτ ήταν αδύναμο, ξέψυχο και με φάλτσο προς τα έξω. Έτσι λοιπόν περνάει ανεκμετάλλευτη αυτή η προσπάθεια επίθεσης με καινούς χώρους πολλούς για τον Άρη που βρήκε από την αριστερή πλευρά και ο Κουαμέ που γύρισε την μπάλα στον Παλάσιος και πήγε να τη ζητήσει πάλι το γύρισμα. Τώρα τον Παπακανέλο πάρα πολύ καλό από δεξιά, πρόλαβε και βγήκε ο Βέλιο και μπρόκαλε την μπάλα. Υπήρχε πίσω του βέβαια ο Μακέντα. Αν περνούσε η μπάλα θα σκόραρε σε καινή εστία ο Ιταλός επιθετικός. Όμως τελικά δεν πέρασε, βγήκε ο Βέλιο και μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια. Βοριαζίδης έχει πάρει ένα ρυθμό το παιχνίδι και προσπαθούν να παίξουν λίγο πιο γρήγορα οι δύο ομάδες. Πάμε στο 37ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει για τον αγώνα κυπέλου Super Bet. ο Αστέρας Άκτορ που υποδέχεται τον Άρη εδώ στη διαδικασία της League Phase, και να θυμίσουμε και τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν στη συνέχεια της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας οι δύο ομάδες. Θα το πούμε συνέχεια. Τώρα έκλειψε ο Αστέρας Άκτορ με τον Μακέντα, γυρίζει και πασάρει προς τα πίσω για τον Γιάννη Κότσιρα. Ο Κότσιρας έχει χώρο από δεξιά, δεν τον ακολουθεί ο Ράφα Μύρ. Τώρα μπαίνει και ο Ράφα Μύρ στην πίεση και κλέβουν εκεί την μπάλα του Άρη με τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας έχει επιλογή τον Μανού Γκαρσία δίπλα του και αριστερά τον Κουαμέ και δεξιά τον Παλάσιος. Ο Κουαμέ θα πάρει την μπάλα, θα δώσει για τον Μανού Γκαρσία στον άξονα. Ο Μανού Γκαρσία πιο δεξιά για τον Παλάσιος. Παλάσιος με μπροστά του τον Μέντες. Δίνει στον Μανού ένα-δύο παίκτες. Το γύρισμα από τον Παλάσιος, out την μπάλα τελικά. Έγινε διπλή κόντρα, ούτε κόρνερ δεν κέρδισε ο Παλάσιος. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Παλάσιος. Τον βλέπουμε ότι και αργά πάει στην μπάλα και καθυστερημένες κινήσεις κάνει. Στο 38 η φάση αυτή, νωρίτερα στο 36 πάλι ο Σεμπάστιαν Παλάσιος έκανε σου την μπάλα, πέρασε out χωρίς καλή προσπάθεια. Και τώρα πριν από λίγο λέγαμε για το κύπελο και ποιους αντιπάλους θα αντιμετωπίσουν οι δύο ομάδες. Ο Άρης θα παίξει στα επόμενα παιχνίδια με τη Μαρκό εντός έδρας, με τον Παναθηναϊκό εκτός και με τον Παντσεραϊκό εντός. Έχει λοιπόν δύο ομάδες Super League 1, τον Αστέρα Άκτορ και την Παναθηναϊκό εκτός έδρας, και δύο ομάδες Super League 2 εντός έδρας. Ο Μπουζούκης τώρα από την δεξιά πλευρά με το δεξί πόδι φέρνει την μπάλα, το σούτ έχει προσπαθεί να κάνει, πέφτει ο Μακέτα, ζητάει πέναλτι. Ζητάει πέναλτι εκεί στην προσπάθεια που έκανε ο Σούταλο να του βάλει κόντρα και έχουμε στην απέναντι πλευρά επίθεση για τον Άρη με τον Ράφα Μύρο. Ωραίο το πλασέ, δεν έχει και καλό οπτικό πεδίο γιατί έχει ήλιο. Θα μπλοκάρει τελικά εύκολα ο Χατζημανουήλ. Ζητάει ακόμα, ζητάει πέναλτι ο Μακέντα που έχει μείνει κάτω στην περιοχή. Σηκώθηκε όλος ο πάγκος του Αστέρα, διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω τώρα για το VAR αν θα υπάρξει παρέμβαση. Πρέπει να βγει μπάλα έξω ή να σταματήσει το παιχνίδι για να υπάρξει παρέμβαση από το VAR. Όλος ο πάγκος του Αστέρα έχει σηκωθεί και διαμαρτύρονταν στον τέταρτο διαιτητή, τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη. Ο κύριος Τζίλος δεν έχει δείξει κάτι μέχρι στιγμής ότι μιλάει με κάποιον, αυτό διακρίνουμε. Είμαστε στο 39, το 0-0 Αστέρας Άκτορ Άρης παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και περιμένουμε να δούμε αν υπάρξει έλεγχος στη φάση. Τίποτα λέει, τίποτα λέει, γιατί το δίνει χαρακτηριστικά ο Θανάσης Τζίλος. Η φάση ελέγχθηκε και κάνει τίποτα και προκειτώντας και προς τον πάγκο του Αστέρα Άκτορ. Πολλές διαμαρτυρίες και ειδικά από τον Γιώργο Αντωνόπουλο που ακόμα διαμαρτύρεται ο προπονητής του Αστέρα Άκτορ. Δεν το πιστεύει δηλαδή ότι δεν δόθηκε αυτή η φάση σαν παράβαση. Εμείς δεν έχουμε άποψη, ήταν πολύ μακριά και στη γωνία, δεν μπορούμε να δούμε. Το 0-0 λοιπόν παραμένει. Είχαμε τη φάση για τον Άρης το 36 με τον Παλάσιος και από εκεί και πέρα την φάση πριν λίγο του Μακέντα. Καθυστέρησε εκεί ο Ιταλός να κάνει την τελική προσπάθεια προς την εστία μέσα από την περιοχή όλα αυτά και ήρθε ο Σούνταλο, κόντραρε και πήρε την μπάλα από τον Ιταλό επιθετικό του Αστεράκτορ. Το 0-0 παραμένει, είμαστε στο 40 λεπτό, χωρίς κάτι άλλο ιδιαίτερο πέρα από αυτά που σας έχουμε πει. Πάντως και οι δύο ομάδες έχουν μια διάθεση να πιέσουν, να παίξουν επιθετικά, να πετύχουν ένα γκολ. Δεν τα έχουν καταφέρει, δεν έχουν κάνει πολλές φάσεις και με τον Αστέρα να έχει συντριπτική κατοχή της μπάλας και τον Άρη να του έχει δώσει την μπάλα. Έτσι φαίνεται του Αστέρα. Ωραία η πάσα διαγώνια για τον Κυμπιώκα μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τώρα. Κυμπιώκα κάνει προσφύγηση, έρχεται και ο Παλάσιος. Έχει δύο παίκτες, προσπαθεί να παίξει εκεί το 1-2 με τον Μπέντες. Λάθος πάσα, λάθος και από τον Βοριαζίδη. Πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ εδώ αριστερά μπροστά μας, αλλά έχει υποδειχθεί στην πρώτη πάσα που πήρε ο Κυμπιώκα σε θέση offside, έτσι ως μη γενόμενοι όλη αυτή η φάση και όλα αυτά που ακούσατε από εμάς δεν ισχύουν. Το 0-0 παραμένει και η μπάλα πάει κατοχή στον Άρη με την εκτέλεση εδώ του δεξιού μπακ του Πετρής. Είπαμε ότι ακυρώθηκε γκολ για τους Αρκάδες στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, στο 10ο λεπτό, όταν η κεφαλιά που έκανε ο Τζόρνταν Σίλβα από εκτέλεση φάουλ του Έντερ Γκοντζάλεθ πήγε στα δίκτυα, όμως από εξέταση του VAR ακυρώθηκε το τέρμα που είχε σημειώσει. Μάλλον δεν μέτρησε, γιατί δεν ακυρώθηκε, δεν είχε μετρήσει τον γκολ. Δεν μέτρησε το τέρμα που πέτυχε ο Τζόρνταν Σίλβα και παραμένει αυτό το 0-0. Και πάμε στα τελευταία 4 λεπτά για να δούμε και ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις. Είμαστε παίχτες στο 42ο στο Θεόδωρο Σχολοκοτρώνη, στο 0-0 Αστέρας Άκτορ Άρης για το κύπελο Ελλάδα Superbet παραμένει χωρίς σκορ η αναμέτρηση στο Θεόδωρο Σχολοκοτρώνη. Ο Κουαμέ έχει γυρίσει πολύ πίσω, παίρνει την μπάλα και έχουμε το Ράφα Μύρ να έχει πάει στην κορυφή της επίθεσης για να καλύψει έτσι αυτό το κενό ή να μείνει και αριστερά ο Κουαμέ. Αλλάζουν οι δύο αυτοί παίκτες θέσεις. Τώρα λέει ο Ράφα Μύρ στον Κουαμέ να πιέσει σε ένα πλάγιο που κέρδισε ο Αστέρας Άκτορ μπροστά στον πάγκο του Άρη και ο Κότσιρας, ο αρχηγός του Αστέρα, έχει πάει να το εκτελέσει. Η μπάλα στα χέρια του Κότσιρα για αυτό το πλάγιο out. Μετράει ο κύριος Τζίλος, το εκτελεί τελικά για τον Μπουζούκη. Ο Μπουζούκης θα πιεστεί από τον Βοριαζίδη, θα παραχωρήσει νέο πλάγιο ο Βοριαζίδης, ο Μιχάλης Βοριαζίδης για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Ο Έντερ Γκοντζάλες, κακό κοντρόλ, Βοριαζίδης για τον Παλάσιος. Ο Παλάσιος πιέζεται από τον Μέντες. Στην απέναντι πλευρά ο Μανού, ο Μανού για τον Πετρίς. Ο Πετρίς κάνει κακό κοντρόλ, όμως προλαβαίνει και γυρίζει την μπάλα πίσω στο Βοριαζίδη. Βοριαζίδης για τον Παλάσιος, στην δεξιά πλευρά όλα αυτά. Δεν έχει κενό για να προχωρήσει και να οδηγήσει την μπάλα ο Παλάσιος. Ο Αργεντινός είχε τον Σεμπάστιαν, τον Τζόρνταν Σίλβα μπροστά του. Έτσι λοιπόν γύρισε την μπάλα πίσω και πάει την απέναντι πλευρά. Ο Άρης από αριστερά με τον Ράτσιτς που δεν έχει μπει έτσι πολύ δυναμικά στο παιχνίδι ο αρχηγός του Άρη. Πολύ απλός, χωρίς προσπάθειες ατομικές, χωρίς πάσες έτσι που μας είχε συνηθίσει σε άλλα παιχνίδια. Δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες ακόμα ο Ράτσιτς. Ο Κουαμέ τώρα πατάει τα κουνάκια για την μπάλα, έγινε out. Το γύρισμα των Χαρούπα, τα κουνάκια του Ράφα Μύρ για τον Μανού Γκαρσία. Ο Μανού Γκαρσία έξω περιοχή. Βρίσκει τον Βοριαζίδη. Ο Βοριαζίδης καλό κοντρόλ, πιέζεται από τον Κιμπιόκα. Κάνει φάουλ ο Βοριαζίδης, αφήνει ο διαιτητής. Γιατί πήρε την μπάλα ο Κιμπιόκα, θα πέσει κάτω ο Μακέντα, ζητάει φάουλ εκεί σε μια προσπάθεια. Πήγε να κάνει από τον Σούταλο για να πάρει πάσα και τελικά ναι, το δίνει το φάουλ, τον έπιασε ο Σούταλο. Του το είπαν απ' έξω του διαιτητή και ζητάει και λέει και ευχαριστώ στον τέταρτο διαιτητή. Στο 44 όλα αυτά, έχουμε μπει στο 44ο λεπτό. Το Αστέρας Άκτορ Άρης 0-0 για το κύπελο Ελλάδα Superbet παραμένει για τη League Phase. Εδώ η αναμέτρηση, το πρώτο παιχνίδι που δίνουν οι δύο ομάδες για το κύπελο Ελλάδα Superbet. Το 0-0 παραμένει λοιπόν και η κυκλοφορία ξεκινάει για τον Αστέρα Άκτορ της μπάλας πάλι από δεξιά. Παλάσιος είναι εδώ αριστερά, μπαίνει στην περιοχή, πέφτει ο Παπακανέλος κάτω. Στην απέναντι πλευρά τίποτα, λέει ο ρεφερή, έξω από την περιοχή όλα αυτά. Ζήτησε φάουλ ο Αντώνης Παπακανέλος, έκανε μια προσποίηση και έκοψε την μπάλα προς τα μέσα και δόθηκε out τελικά για τον Άρη. Ο Άρης που έχει την κατοχή με το Βέλιο, ο Βέλιο αφήνει για τον Τιάμ. Ο Τιάμ δεν βιάζεται, ξέρει και βλέπει και το χρονόμετρο ότι πάμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, να δούμε ποιες θα είναι και οι καθυστερήσεις. Το 0-0 παραμένει χωρίς σκορ η αναμέτρηση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, 45ο, για το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Άρη, κύπελο Ελλάδα Superbet. Η πάσα αριστερά για τον Χαρούπα σε μια προσπάθεια επίθεση για τον Άρη. Ράτσιτς πιο πίσω για τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης μόνος του, χωρίς πίεση, δίνει δίπλα του στον Τιάμ που έχει ανέβει και έχει περάσει στο κέντρο. Ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός πάει να κάνει μια πάσα εξεζητημένη, μια πάσα χωρίς να υπάρχει και συμπαίκτης του εκεί. Φτάνει απευθείας στον Χατζη Εμμανουήλ, τον goalkeeper του Αστέρα Άκτορ στο 45. Είμαστε δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 45 λεπτά στο Θεόδωρο Σχολοκοτρώνη και να δούμε ποιες θα είναι και οι καθυστερήσεις. Ένα λεπτό, το πολύ δύο, πιστεύω, αν υπάρξουν καθυστερήσεις, να δείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, στο φωτεινό πινακάκι. Για να το δούμε λοιπόν τώρα το πινακάκι τι θα δείξει, με τον τέταρτο διαιτητή να είναι έτοιμος να μας υποδείξει τις καθυστερήσεις. Δύο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Εντάξει, κάτι το ΒΑΡ νομίζω ότι είναι όλη η ιστορία για τις καθυστερήσεις. Εκεί τα λεπτά που είχαμε για το offside goal που ακυρώθηκε του Τζόρνταν Σίλβα στο ξεκίνημα του αγώνα, γύρω στο 10ο λεπτό, μετά την εκτέλεση φάουλ του Έντερ Γκοντζάλεθ. Η κεφαλιά από τον Τζόρνταν Σίλβα στα δίκτυα, όμως με υπόδειξη του VAR ήταν σε θέση offside και έτσι δεν μέτρησε το τέρμα και παραμένει αυτό το 0-0 και έχουμε μπει στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων για να πάμε στο τέλος της αναμέτρησης. Ένα φάουλ κερδίζει ο Άρης στην άμυνά του στην δεξιά πλευρά με τον Πετρίς. να δίνει στον Παλάσιο. Ο Παλάσιο ψάχνει στην πλάτη του Τζόρνταν Σίλβα τον Μανού Γκαρσία. Δεν θα περάσει πάσα. Θα κόψει ο Τζόρνταν Σίλβα και πιέζεται από τον Παλάσιο. Θα πάρει ο Μπουζούκη, αφήνει. Έκανε φάουλο ο Παλάσιο. Ωραία η πάσα για τον Μακέντα. Δεν περνάει μπάλα, κάνει λάθος. Έκανε σοβαρό λάθος ο Τιάμ. Μπορεί να ήταν και offside το Μακέντα εκεί. Αλλά έκανε λάθος και στο γύρισμα βγήκε και έπιασε την μπάλα ο Βέλιο. Εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε αυτό γκολ με το λάθος γύρισμα διώξιμο του Τιάμ, με τον ενθουσιασμό που έχει ο νεαρός. Κάνει πολλά λάθη, όπως και τώρα που οδηγεί την μπάλα, προσπαθεί να περάσει μια πάσα με το δεξί πόδι, δεν θα βρει τελικά συμπαίκτη του. Έρχεται ο Ράτσιτς να πάρει και να δώσει στον Ράφα Μύρ. Ο Ράφα Μύρ θα χάσει από δύο παίκτες του Αστέρα Άκτορ και θα παραχωρήσει και πλάγιο out. Ένα πρώτο ημίχρονο που θα ολοκληρωθεί τώρα σε δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν και τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Το 0-0 παραμένει, δεν υπάρχει σκορ και από ό,τι φαίνεται με αυτό το 0-0 θα πάνε οι δύο ομάδες στα ποδητήρια. Τώρα σε 5 δευτερόλεπτα θα ολοκληρωθούν και τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων για να ακούσουμε το σφύριγμα από το Θανάση Τζίλο, τον ρέφερι της αναμέτρησης. Επιστρέφει τώρα με το πλάγιο out την μπάλα ο Πετρής, πιο μπροστά για τον Βοριαζίδη. Τέλος, το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ, Άρης 0-0, σε ένα μέτριο παιχνίδι θα έλεγα, με κάποια γεμίσματα απλά, με κατοχή μπάλας για τον Αστέρα στο 60% και για τον Άρη στο 40%, περισσότερη κατοχή μπάλας για τους γηπεδούχους, για τον Αστέρα Άκτορ. Ένα γκολ που μπήκε στο 10ο λεπτό και δεν μέτρησε με τον Τζόρντα Σίλβα να σκοράρει, αλλά ήταν σε θέση offside όπως υπέδειξε και ανέλησε το VAR και τον γκολ δεν μέτρησε. Ο Άρης είχε μια φάση επικίνδυνη, αυτό μόνο μπορούμε να πούμε, στο 36ο λεπτό με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος που μπήκε από τη δεξιά πλευρά μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή, έκανε ένα σουτ, η μπάλα πήρε φάλτσο προς τα έξω και βγήκε out, θα μπορούσε να βγει και πλάγιο out, παραλίγο δηλαδή να βγει πλάγιο out στην απέναντι πλευρά. Χωρίς μεγάλες ευκαιρίες και χωρίς φάσεις λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο ημίχρονο Αστέρας Άκτορ Άρης για το κύπελο Superbet, δεύτερη αγωνιστική 0-0.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
8: Ακούτε Air Sport.
9: 37 λεπτά μετά τις 6, Air Sport 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στην Τρίπολη, Αστέρας Άρης 0-0, αγώνας για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.

Στις 9 και 4 ο εξαναβολής αγώνας για την Super League, εξαναβολής από την πρώτη αγωνιστική που επρόκειτο να γίνει, Παναθηναϊκός και Φυσιάς, στις 9 και 4 μετάδοση από την ERA Sport.

Και βέβαια απόψε είναι βραδιά Champions League για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Δύο παιχνίδια θα αρχίσουν στις 8 παρατέταρτο. Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ και Φενέρμπαχτσέ Ρώμα. Και τέσσερα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 10. Κόμο Λιψία, Manchester United, Σαμπά Μπακού, Μπάγερ Μονάχου, Μπόντο Γκλίντ και Σλάβια Πράγας Λανς είναι η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Χθες η Μπαρσελόνα νίκησε με 5-1 την Φέγενορντ, η Στουτγκάρδη με 3-1 την Βίκινγκ, η Λίβερπουλ με 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης, η Άρσεναλ εκτός έδρας νίκησε την Νάπολη με 1-0, η Παρίς Σεντζερμέν συνέτρεψε με 6-1 την Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Σπόρτινγκ επικράτησε με 3-1 τη Γαλατά Σαράι. Η Γαλατά θα είναι μία από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ

0: Πάμε όμως να μιλήσουμε διεξοδικότερα και για αυτά που περιμένουμε σήμερα στο Champions League, αλλά και για αυτά που συνέβησαν χθες. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Λιαργόβα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Θάνο μου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους ακροατές της Era Sport. Με 6 παιχνίδια συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Champions League. Έτσι, το τρίτο κομμάτι, τρίτη αγωνιστική ημέρα. 6 μάτς και απόψε το βράδυ, με πρώτη σέντρα στις 8 παρατέταρτο. Αϊτχόβεν, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Φενέρμπαχτσε Ρώμα, με το δεύτερο μάτς έτσι να συγκεντρώνει ενδιαφέρον. Τη Ρώμα άλλωστε θα τη δούμε να αντιμετωπίζει και την ΑΕΚ στην All Win Arena, ενώ σε αυτήν ανήκει και ο Κουλιεράκης, ο οποίος δεν αναμένεται βέβαια να πάρει θέση σήμερα στην αμυντική τριάδα των Τζαλορώση, όπου θα βρεθούν οι Μαντσίνι, Εντικά και Ερμόζο. Στις 10 μια άλλη ιταλική ομάδα, η οποία επίσης θα βρεθεί αντιμέτωπη της ΑΕΚ και μάλιστα στο γήπεδο που θα διεξαχθεί απόψη η αναμέτρηση, η Κόμο υποδέχεται τη Λειψία, ιστορική σημασία παιχνίδι για την Κόμο, την ομάδα της διασημότερης λίμνης της Ιταλίας, η οποία δίνει το πρώτο της παιχνίδι όχι μόνο στη διοργάνωση αλλά συνολικά στην Ευρώπη. Υποδεχόμαι την Λειψία στον Τζουζέπε Σινιγκάλια.
0: Εννοείς ότι δεν έχει ξανααγωνιστεί ποτέ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση?
1: Ποτέ, ναι.
0: Και αγωνίζεται απευθείας στο Champions League,
1: Ακριβώς.
0: Ωραία ιστορία αυτή.
1: Ή παίζει ή δεν παίζει. Πρόλαβε, σε χρόνο ρεκόρ έγιναν οι εργασίες που χρειάζονταν στον Τζουζέπε Σινιγκάλια προκειμένου να είναι έτοιμο. 12.000 θεατές χωρούσε το γήπεδο, με τις απαραίτητες διορθώσεις μειώθηκε στις 11.000, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως δεν θα βρεθούν στο γήπεδο απόψε τόσο ο πρόεδρος όσο και αρκετά διευθυντικά στελέχη, αφού παραχώρησαν τη θέση τους σε ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι ζουν κοντά στο γήπεδο, προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά εκείνη, θεώρησαν πιο σημαντικό να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά εκείνη την εμπειρία αυτή τη σπουδαία για την ομάδα. Mm-hmm. Την ίδια ώρα η Manchester United υποδέχεται τη Σαμπάμ Μπακού και η Μπάγερ Μονάχου την Μπόντο Γκλιντ, ενώ η Σλάβια Πράγας φιλοξενεί τη Λαντς, επίσης με ελληνικό στοιχείο εδώ, αφού ο διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Φωτιάς. Στο Κόμο Λειψία, εντωμεταξύ, όπως μεταδίδουν έτσι τα τελευταία νέα από τα ιταλικά μέσα, ο Δουβίκας μοιάζει να κερδίζει την μάχη με τον Μόισες Κιν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Κόμο από τη Φιωρεντίνα, έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ, και με τον Έλληνα επιθετικό να παίρνει θέση στην κορυφή της επίθεσης του Ιταλικού Συλλόγου. Μιας και αναφέρθηκα στην Φιωρεντίνα, να πούμε ότι μετά από 3 αγωνιστικές παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο Φάμπιο Γκρόσο. 13 μεταγραφές έγιναν το καλοκαίρι για τη Φιωρεντίνα, εντελώς νέο σύνολο. Τα κομμάτια κλήθηκε να ενώσει ο προπονητής της Ασουόλο τις 2 προηγούμενες σεζόν, κάνοντας καταπληκτική δουλειά ο Γκρόσο εκεί. Ωστόσο, φαίνεται πως η χημεία δεν υπήρξε ποτέ. Μετά την ήττα και από την Τωρίνο εντός έδρας, τρίτης στις άριθμες πρώτες αναμετρήσεις για τη Φιωρεντίνα, απομακρύνθηκε από τον πάγκο με τους Βιόλα να καλούν εσπευσμένα τον Βανόλη, ο οποίος κάθισε στον πάγκο τους στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα να καταφέρει να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά τη δράση χθες...
0: Ναι, είχαμε εδώ πεντάρες, εξάρες,
1: ακριβώς,
0: χαμός έγινε.
1: Νομίζω ότι έχουμε χορτάσει γκολ στη χθεσινή βραδιά και συνολικά στις δύο πρώτες αγωνιστικές, στις πρώτες δύο βραδιές της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League. Η Μπαρτσελόνα φιλοδόρησε την Φέγενορντ με 5 γκολ, 5-1 επιβλήθηκε της Ολλανδικής ομάδας. Η Στουτγκάρδη επικράτησε 3-1 της Βίκινγκ από την Νορβηγία. Αυτά τα παιχνίδια ξεκίνησαν 8 παρατέταρτο, ενώ σε αυτά των 10 η Λίβερπουλ σε μια επανάληψη της περσινής πρώτης αγωνιστικής, καθώς και πέρσι για την ίδια διοργάνωση πάλι στην πρεμιέρα η Λίβερπουλ είχε υποδεχτεί την Ατλέτικο Μαδρίτης και είχε επιβληθεί 3-2. Τώρα μόνο το σκορ άλλαξε, 2-1 για τους κόκκινους με ανατροπή. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal κέρδισε 1-0 την Νάπολη, με το σκορ νομίζω να αδικεί τους κανονιέρεδες. καθώς ένα πιο δίκαιο σκορ θα ήταν και ένα 3-0-4, δεν θα ήταν υπερβολή. Δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες η Arsenal, ήταν μονόλογος το παιχνίδι, με την Νάπολη όλη να μένει πίσω καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και να προσπαθεί να ψάχνει την κόντρα. Είχαν και οι Παρτενοπαίοι τις στιγμές τους τις οποίες δεν αξιοποίησαν, αλλά νομίζω φάνηκε μεγάλη διαφορά και το πόσο έχει ανέβει και αλλάξει επίπεδο η Arsenal τα τελευταία χρόνια και μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain σκόρπισε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1, στα 6, μισή ντουζίνα γκολ τη φόρτωσε, ενώ η Sporting Λισαβόνα στον Βαγιανίδη Ιωαννίδη κέρδισε 3-1 τη Γαλατά Σαράι, επίσης ομάδα ο τουρκικός σύλλογος που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην πορεία της στη League Phase της Champions League.
0: Sporting με Βαγιανίδη, όπως είπες, και Ιωαννίδη ξεκίνησαν και οι δύο από την αρχή.
1: Οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές φάνω στην αναμέτρηση, να πούμε και τους σκόρερ για τον αγώνα στη μεγάλη νίκη της Sporting. Ο Κατάμο ήταν αυτός που ισοφάρισε, καθώς η Γαλατά Σαράι προηγήθηκε με αυτογκούλ του Ινιάσιο. Ωστόσο, η ομάδα από την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας βρήκε τα ψυχικά αποθέματα. Όχι μόνο ισοφάρισε στο 27 με τον Κατάμο, αλλά ο Σουάρες με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έδωσε προβάδισμα και ο Ζαλαζάρ έδωσε αέρα δύο τερμάτων στη Sporting. Από εκεί και μετά, όσον αφορά την παρουσία των Ελλήνων παικτών, δεν ξέρω, ακούγομαι, γιατί έχω
0: κάποια
1: διακοπή το...
0: Όχι, σε ακούμε κανονικά, Δημήτρη.
1: Α, χαίρομαι, όμορφα. Ο Βαγιανίδης, ναι, ήταν βασικό στο αρχικό σχήμα, ενώ αλλαγή μπήκε ο Ιωαννίδης στη θέση του Σουάρες.
0: Απόψε τι θα επιλέξεις να δεις, Φενέρα Ρώμα?
1: Και ο Βαγιανίδης ουσιαστικά έβγαλε όλο το παιχνίδι, έπαιξε 84 λεπτά, έτσι. Μάλιστα. Οπότε είχε, νομίζω, πραγματικά σημαντικό ρόλο στην επικράτηση της Sporting με ανατροπή. Mm-hmm. Για απόψε, να σου είμαι ειλικρινής, επειδή έχω αδυναμία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, θα ξεκινήσω με Φενέρμπαχτσε Ρώμα και θα συνεχίσω με Κομοληψία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, και την άλλη εβδομάδα πάμε σε Europa League. Είναι εβδομάδα Europa League,
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Όπως έχει καθιερωθεί στη League Phase, είναι μια εβδομάδα που την απολαμβάνει πλήρως, έτσι, τη χάνει της προσοχής μας η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τη μία εβδομάδα. Την επόμενη είναι όλοι αφιερωμένοι στο Europa League. Ρίχνεται στη μάχη τόσο ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Γιαγκελόνια, όσο ασφαλώς και ο Όφη με τη μάχη απέναντι στη Hoffenheim, τη γερμανική. Ενώ από ιταλικής πλευράς ρίχνονται στη μάχη δύο μερικά άλλα βαριά ονόματα στην ιστορία και του ιταλικού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η Μίλαν και η Γιουβέντους. Επίσης 18 παιχνίδια, τα οποία όμως μοιράζονται σε δύο βραδιές, Τετάρτη και Πέμπτη από 9. Πέμπτη.
0: Και αμέσως μετά η μεθεπόμενη είναι Conference League, ή το Conference πάει αργότερα για
1: το
0: Οκτωβρίου?
1: Το Conference ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Θα είναι παιχνίδια τα οποία θα μας απασχολήσουν αμέσως μετά την επανεκκίνηση των εγχώριων υποχρεώσεων, καθώς θα υπάρξει διακοπή τριών εβδομάδων για πρώτη φορά, αντί να υπάρξει διακοπή και το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη από δύο εβδομάδες. Η UEFA το θέσπισε έτσι και θα γίνει σε τρεις εβδομάδες, μια περίοδος αφιερωμένη στις εθνικές.
0: Ναι, ναι, και έχουμε και τους αγώνες εθνικής ομάδας για το Nations League.
1: Ναι, βεβαίως. Αρχικά το ταξίδι στο Βελιγράδι για τη μάχη με τη Σερβία και ακολουθεί εκείνο στη Γερμανία Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου, στο Augsburg, στη Βαβαρία, εναντίον της Γερμανίας του Jürgen Klopp.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργκόβα.
1: Ευχαριστώ εγώ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Ακούτε Hera Sport 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, 50 λεπτά μετά τις 6 και όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Άρης, αγώνας για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή γίνονται αλλαγές, επομένως εμείς μπορούμε να συνδεθούμε και να δώσουμε το λόγο για την περιγραφή του αγώνα στον Βασίλη Κούβαλη.
5: Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της αναμέτρησης Αστέρας Άκτορ Άρης για το κύπελο Ελλάδα Superbet. Όπως είπε Στάνο, έχουμε δύο αλλαγές και οι δύο για τον Άρη, εκτός ο Παλάσιος και εντός ο Γκαρέ, και στη θέση του Μανού Γκαρσία έχει περάσει ο Γιάννης Γιαννιώτας. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει αυτό το δεύτερο ημίχρονο χωρίς αλλαγές. Θα πούμε πάλι πώς είναι και πώς έχουν διαμορφωθεί οι εντεκάδες. Μια προσπάθεια για τον Άρη τώρα από την δεξιά πλευρά. Η επίθεση με τον Πετρίς να γυρίζει στο κέντρο για τον Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς για τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ πίσω για τον Πετρίς. Ο Πετρίς για τον Γκαρέ πάλι. Ωραίο 1-2. Λάθος από τον Γκαρέ εκεί. Είναι ο Πετρίς όμως θα βάλει το πόδι του και θα επιστρέψει την μπάλα στον Βέλιο, τον τερματοφύλακά του. Πολύ πίσω η μπάλα από το χώρο του κέντρου γιατί πιέζονταν ο Πετρίς, ο Γάλλος δεξιός μπακ. Ο Αστέρας συνεχίζει με Χατζη Εμμανουήλ, Λάσκαρη, Σίλβα, Μπρόνσον, Κότσιρα, Μέντες, Γκοντζάλες, Μπουζούκι, με Κιμπιόκα, Παπακανέλο και Μακέντα. Το 0-0 του πρώτου ημιχρόνου δεν έχει να επιδείξει κάτι, ούτε πολλές φάσεις, εκτός από τον γκολ που ακυρώθηκε στο 10ο λεπτό του Σίλβα με την κεφαλιά και την φάση του Παλάσιο στο 36, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ο Άρης που συνεχίζει με τους 11 να είναι Βέλιο, Σούταλο και Τιάμ, ο Πετρίς και ο Χαρούπας, ο Βοριαζή και ο Ράτσιτς, άλλαξε τους δύο ακραίους που είναι ο Παλάσιος και στη θέση του έχει περάσει ο Γιαννιώτας, και στη θέση που είπαμε του Μανού Γκαρσία, γιατί είναι και ο Μανού Γκαρσία, έπαιζε σαν δεκάρι, έχει περάσει ο Γκαρέ. Αυτοί είναι οι παίκτες που συνεχίζουν για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου και τον Άρη, που έχει κερδίσει ένα πλάγιο out από δεξιά με τον Πετρίς. Πετρίς το εκτελεί με στην περιοχή για το Ράτσιτς. Βάζει και το κορμί του για να γυρίσει την μπάλα. Τη γυρίζει. Αυτό ήθελε να κάνει ο Ράτσιτς, να κερδίσει κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για τον Άρη σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. 47 είμαστε και πάμε για το 48ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Γκαρέ, ο νεοεισελδώντας σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Γκαρέ σηκώνει και το χέρι για να δούμε αν γίνει κάποια κομπίνα. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά από τον Κουαμέ, περνάει μπάλα από όλους, θα διώξουν εκεί ο Σίλβα, όχι ο Λάσκαρης ήταν με τον Μέντες που απομάκρυνε την μπάλα. Επιμένει ο Άρης με τον Κουαμέ που έχει μείνει στην δεξιά πλευρά, κάνει τη σέντρα, περνάει από όλους, κεφαλιά από τον Σίλβα. Ο Κιμπιόκα εκεί μονομαχία με τον Χαρούπα. Έρχεται και ο Τιάμ. Ο Τιάμ βάζει το σώμα του, το πολύ δυνατό κορμί του. Θα κερδίσει τελικά ο Ράφα Μύρ. Ο Ράφα Μύρ θα δώσει πιο πίσω για τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας για τον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας μπήκε για να κάνει κάποιες διεισδύσεις. Η σέντρα γέμισμα από τον Ράφα Μύρ δεν έχει αποτέλεσμα. Διώχνουν οι αμυντικοί του Αστέρα Άκτορ. Πίσω η μπάλα για τον Πετρίς, τον Άρη που επιμένει. Λάθος όμως από τον Ράτσιτς και πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ μπροστά ακριβώς στον πάγκο του. Ένα πλάγιο out που πηγαίνει να εκτελέσει και το φυσικό βέβαια, να το εκτελέσει ο αριστερός μπακ, ο Μέντες. Έχει την μπάλα στα χέρια και τώρα ξεκινάει να μετράει και ο κύριος Τζίλος τα δευτερόλεπτα. Το εκτελεί, είναι, πέφτει κάτω, παίζεται λέει ο διαιτητής. Επίσης ο Μακέντα είναι πολύ νευρικός ο Μακέντα. Ζητάει συνέχεια φάουλ, ζητάει έτσι κάποιες φάσεις υπέρ του και τώρα έπεσε κάτω χωρίς να είναι κάτι επιλείψιμο. Συνεχίζεται το παιχνίδι με κατοχή για τον Άρη και τον Σούταλο να αλλάζει με τον Τιάμ. Ο Τιάμ, το Σούταλο έχει και τον Βοριαζίδη δίπλα του. Αναγκάζεται να κάνει κάποιες τρίπλες χωρίς λόγο. Ότι άμα και αν του την έπαιρνε ο Έντερ Γκοντζάλες θα είχε πρόβλημα. Τώρα ο Βοριαζίδης ψάχνει αριστερά τον Χαρούπα. Ωραία, ο Κότσιρας θα βγει και θα κάνει κοντρόλ άψογο. Προσπαθεί να περάσει κάθετα για τον Έντερ Γκοντζάλες. Δεν πήγε στην μπάλα, γι' αυτό σηκώνει και το χέρι ο Έντερ Γκοντζάλες στον Γιάννη Κότσιρα και του λέει συγγνώμη, δεν μπόρεσα να πάω στην μπάλα που έπρεπε να είχα πάει. Η πάσα από τον Βέλιο, τον τερματοφύλακα για τον Χαρούπα. Ωραία θα την πάρει ο νεαρός αριστερός μπακ την μπάλα και θα την περάσει στον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτα ζει το Ράτσι στον κάθε του άξονα, έχει χώρο για σουτ. Για να δούμε, καλύπτει, κάνει και το σουτ. Μπλοκάρει ο Χατζη Εμμανουήλ, έπεσαν δύο παίκτες πάνω του, ο Μπουζούκης και ο Έντερ. Τελικά κατάφερε ο Ράτσιτς να κάνει το σουτ. Ένα σουτ, τελική προσπάθεια στην εστία για τον Άρη στο 50 λεπτό με το Ράτσιτς που βρήκε χώρο, οδήγησε την μπάλα όμως όταν έφτασε έξω την περιοχή. Άρχισε η πίεση από τους παίκτες του Αστέρ Άκτορ που τώρα έχουν την κατοχή της μπάλας από αριστερά με τον Παπαγανέλο. Ωραία η προσποίηση στον Πετρίς. Δεν έχει όμως λύση να δώσει πάσα. Τη γυρίζει πιο πίσω για τον Έντερ Γκοντζάλες. Σωστά για τον Τζόρνταν Σίλβα, το Μεξικανό κεντρικό αμυντικό. Πάλι ο Παπαγανέλο στον κεντρικό άξονα. Πιέζεται εκεί από τον Βοριαζίδη. Το τάκνι δεν θα κόψει την μπάλα. Ο Κιμπιόκα προσυδίσει. Έχει μπροστά του το Χαρούπα. Προσπαθεί να γυρίσει. Να πάρει κόρνερ. Δεν παίρνει καν τίποτα εκεί. Και μάλιστα δίνεται φάουλ. Έσπρωξε ο Γιαννιώτα και ο Χαρούπα εκεί τον Κιμπιόκα. Και ο Σουηδό θα κερδίσει ένα φάουλ σαν κόρνερ. Ακριβώς σχεδόν μέσα στο ημικύκλιο στο κόρνερ είναι το φάουλ αυτό. Σαν κόρνερ λοιπόν από δεξιά που θα κερδίσει ο Αστέρας. Ένα φάουλ που πηγαίνει να το εκτελέσει ο Έντερ Γκοντζάλες, ο Ισπανός μέσος του Αστέρα Άκτορ, και ο Μπουζούκης. Είναι ένα δίδυμο που πάει σε όλες τις στατικές φάσεις, Μπουζούκης και Έντερ Γκοντζάλες με δεξί και αριστερό πόδι. Τώρα έχει πολλές πιθανότητες να δημιουργήσει κάποια επικίνδυνη στιγμή ο Αστέρας Άκτορ με υψηλό όμως παίκτες μέσα στην περιοχή του Άρη. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι, περνάει από όλους κεφαλιά που θα πάρει εκεί ο Τιάμ και ο Κουαμ. Ο Κουαμέ ήταν ο παίκτης που είχε γυρίσει, ο επιθετικός του Άρη, θα πάρει την κεφαλιά και θα απομακρύνει ένα σουτ που θα γίνει απελπιστικά out για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Το 0-0 παραμένει. Είμαστε στο 51ο λεπτό, χωρίς σκορ εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης και σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Θυμίζουμε ότι ο Άρης ξεκίνησε με δύο αλλαγές το παιχνίδι. Πέρασαν εκτός ο Γκαρσία, ο Μάνου Γκαρσία και ο Παλάσιο. Και εντός αγωνιστικού χώρου έχουν μπει η Γκαρέ και Γιαννιώτας με τον Χαρούπα τώρα από αριστερά. Μπροστά του είχε τον Γιαννιώτα, δεν δίνει πάσα στον Γιαννιώτα. Θα παίξει μέσα με τον Ράτσιτς, ο Ράτσιτς τον Κουαμέ, ο Κουαμέ για τον Ράφα Μύρ. Ο Ράφα Μύρ ζητάει να κάνει κίνηση ο Γιαννιώτας, έχει μπροστά του τον Κότσιρα, του κάνει προσποιήσεις, πασάρει για τον Κουαμέ, ο Κουαμέ για τον Ράφα Μύρ. Όλα αυτά στην αριστερή πλευρά έξω την περιοχή. Προσπαθούν να μπουν μέσα στην περιοχή οι παίκτες του Άρη. Γυρίζει ο Γιαννιώτας που βρέθηκε εκεί χωρίς να βλέπει εστία. Κάνει ένα άτσαλο γύρισμα, παίρνει την κεφαλιά ο Ράτσιτς. Έρχεται ο Βοριαζίδης, πέφτει κάτω μόνος του. Μην υπάρχει κάτι εκεί. Ο Παπαγανέλος καλύπτει την μπάλα, προσπαθεί να τη φέρει μπροστά για τον Μακέντα. Ο Μακέντα βάζει την κόντρα και τη μονομαχία και την κερδίζει ο Μακέντα και παίρνει και το χειροκρότημα της κερκίδας. Ήρθε από πίσω, έφτασε σε θέση αριστερού μπακ, κόντραρε την μπάλα και έλυσε το πλάγιο out ο Φεντερίκο Μακέντα. Ένα πλάγιο out που έχει την μπάλα στα χέρια να εκτελέσει ο Μέντες. Μπροστά στον πάγκο του Αστέρα Άκτορ όλα αυτά. Εκτελεί το πλάγιο για τον Παπακανέλο. Βάζει το κορμί του εκεί ο Βοριαζίδης. Πλάγιο νέο λίγο πιο μπροστά για τον Αστέρα Άκτορ. Πάλι με τον Μέντες να έχει την μπάλα στα χέρια και να ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Αρκετά μέτρα τη μεταφέρει την μπάλα, όμως έκανε αρκετά μέτρα αυτό που σας είπα. Έφυγε πίσω από τη σέντρα, έφτασε αρκετά μέτρα μπροστά και προφανώς ο διαιτητής τον είδε και δίνει αλλαγή σε αυτό το πλάγιο out που εκτέλεσε ο Μέντες για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Ενώ είναι πολλές διαμαρτυρίες και πηγαίνει στον πάγκο, μάλλον θα δείξει κάποια κάρτα σε κάποιον στον πάγκο, στο Γιώργο Αντωνόπουλο. Κάτι του λέει ο διαιτητής του προπονητή του Αστέρα Άκτορ. δέχεται και τα παράπονά του, δεν έχει δείξει κάποια κάρτα ακόμα. Πάντως συζητάνε σε ήρεμο τόνο, του δίνει κάποιες εξηγήσεις ο Γιώργος Αντωνόπουλος και επιστρέφει ο Θανάσης Τζίλος, ο ρέφερι από την Λάρισα, για να συνεχιστεί το παιχνίδι χωρίς επιπτώσεις ούτε κάρτα, μόνο συστάσεις που έγιναν από ό,τι καταλάβαμε στον Γιώργο Αντωνόπουλο για τις έντονες διαμαρτυρίες του και σε αυτή τη φάση για το πλάγιο out. Γενικά είναι ενεργητικός πολύ σήμερα ο Γιώργος Αντωνόπουλος από τον πάγκο. Θυμίζουμε για όσους δεν ήταν από την αρχή στην παρέα μας ότι ο Αστέρας Άκτορ παίζει σήμερα με ένα νέο σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τέσσερις στο κέντρο και τρεις πιο προωθημένους μπροστά. Αυτό είναι το σύστημα που έχει επιλέξει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί που γίνονται πέντε όταν αμήνεται η ομάδα του Αστέρα, γίνονται πέντε οι αμυνόμενοι στον χώρο το συγκεκριμένο, και ένα φάουλ που δίνεται πάνω στον Κουαμέ στην φάση με το τάκλιν που έγινε εκεί. Ο Κουαμέ έχει μείνει κάτω, ο Έντερ Γκοντζάλεθ λέει ότι δεν ήταν τίποτα, ο Κουαμέ είναι ακόμα κάτω και ο ρέφερι φυσικά θα πει όχι, δεν μπορεί να συνεχιστεί το παιχνίδι αν δεν σηκωθεί ο παίκτης. Σηκώνεται ο Κουαμέ και τώρα θα εκτελεστεί από τον Σούταλο, πλασαριστά για τον Βοριαζίδη. Ο Βοριαζίδης πάει στον Σούταλο. Σούταλο για τον Τιάμ. Ο Τιάμ, αν πιεστεί, έχει πρόβλημα. Ψάχνει ελεύθερο παίκτη, γυρίζει προς τα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Βέλιο. Ο Πορτογάλος φέρνει την μπάλα στο δεξί πόδι, δίνει στην απέναντι πλευρά για τον Σούταλο. Πιέζει τον Σούταλο από τον Έντερ Γκοντζάλε. Θα ανεβαίνει και ο Παπακανέλος για να πιέσει τον Πετρίς. Του κάνει εκεί ένα tackling foul, πρώτη κίτρινη κάρτα. Κάρτα για τον Παπακανέλο, είχε περάσει ο Πετρίς και ανάγκασε τον Έλληνα νεαρό ποδοσφαιριστή να κάνει το τάκλιν από πίσω και να δεχτεί την κίτρινη κάρτα, την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, που είναι για τον Αντώνη Παπακανέλο, τον 21χρονο μεσοεπιθετικό του Αστέρα Άκτορ που έχει έρθει τη φετινή σεζόν από τον Ολυμπιακό δανεικός, από την ομάδα Β του Ολυμπιακού, αλλά και στην πρώτη ομάδα έχει θητεύσει και έχει αγωνιστεί. Μια διαγώνια πάσα ωραία, όμως θα βγει πολύ έξυπνα ο Κότσιδας, θα κλέψει, θα δώσει τον Κιμπιόκα. Για να δούμε τον Κιμπιόκα απέναντι στον Τιάμ που είναι αργός. Του κάνει προσποιήσεις, μπαίνει στην περιοχή. Πριν μπει όμως στην περιοχή, κάνει ένα πολύ εντυπωσιακό τάκλιν και δίνει out ο διαιτητής. Ο διαιτητής δίνει out, ο βοηθός εκεί έδειξε corner αρχικά, αλλά ασπάστηκε την απόφαση του διαιτητή του Θανάση Τζίλου, και έτσι λοιπόν το τάκλιν που έκανε πάνω στον Κιμπιόκα, και ήταν παρακινδυνευμένο γιατί είναι πανύψηλος ο Τιάμ, άπειρος 18χρονος Σενεγαλέζος και κάνει και τον τεμπούτο του σήμερα. Έκανε το ρίσκο αυτό, πήρε το ρίσκο, έκανε το τάκλιν και καθάρισε τη φάση παίρνοντας και το out. Η επαναφορά της μπάλας τώρα στο 56, Αστέρας Άκτορ Άρης 0-0, με μία μόνο φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα σούτ από τον Ράτσιτς, όχι ότι είχαμε βέβαια τίποτα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γιαννιώτας τώρα από αριστερά. Γιαννιώτας έχει δύο παίκτες μπροστά του. Το Λάσκαρη την περνάει στο δεύτερο δοκάρι για τον Ράφα Μύρ. Εκεί δεν έχει στήριγμα ο Ράφα Μύρ, αναγκάζει να κάνει κοντρόλ προς τα έξω και να βγει κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Πάει να κάνει ένα τακουνάκι, το κάνει και η μπάλα είναι πλάγιο out αφού πιέζονταν εκεί ο Ράφα Μύρ από τον Τζόντα Σίλβα. Πλάγιο λοιπόν με τον Πετρίς από τη δεξιά πλευρά για τον Άρη, που βρίσκεται στο προσκήνιο, στην επίθεση δηλαδή. Ο Πετρίς φέρνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ δεν θα μπει στη φάση τελικά από τις κόντρες, θα βρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Κουαμέ έχει τον Σίλβα πίσω του, κάνει προσποιήσεις, γυρίζει, στριφογυρίζει να κερδίσει και ένα κόρνερ, ένα πλάγιο. Τελικά κερδίζει πλάγιο out από τον Τζόρνταν Σίλβα, τον Μεξικανό κεντρικό αμυντικό. Ο Κουαμέ έβαλε το σώμα του και πήρε αυτό το πλάγιο out. Και ο Πετρίς είναι ο παίκτης που θα το εκτελέσει. Ο Ιταλός ο Κουαμέ λοιπόν από την ακτή Ελεφαντοστού, ιταλικό διαβατήριο έχει, έτσι είναι η καταγωγή από την ακτή Ελεφαντοστού. Έχει έτσι μια κινητικότητα μπροστά. Τώρα πάει να γίνει πάσα για τον Κιμπιόκα, όμως έχει σφυριχτεί φάουλ. Άφησε τη φάση, σωστά ο Τζίλος. Αν πέναγε για τον Κιμπιόκα, θα φεύγε μόνος του. Άφησε τη φάση πίσω στο φάουλ που έκαναν οι Τουάρι για να κόψουν αυτή την προσπάθεια επίθεση στον κενό χώρο. Και έτσι λοιπόν ο Μπουζούκης ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε οργανωμένη άμυνα για τον Άρη, αφού έχουν γυρίσει και οι τέσσερις αμυντικοί πίσω και η μέση, και είναι παρατεταγμένος ο Άρης στις θέσεις τους ο καθένας. Εκτελείται αυτό το φάουλ με τον Μπουζούκη και τον Σίλβα και τον Έντερ που έρχεται να πάρει την μπάλα. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ πιέζεται από τον Κουαμέ και τον Ράφα Μύρ. Η πάσα για τον Λάσκαρη, ο Λάσκαρης πιο μπροστά για τον Κιμπιόκα, ο Κιμπιόκα για τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας έχει μπροστά του τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας κλείνει το οπτικό πεδίο, αλλά βρίσκει πάσα στον Μακέντα. Ο Κότσιρας πολύ ωραία, ο Μακέντα σε θέση δεξιού εξτρέμ θα φέρει την μπάλα με τη σέντα στην περιοχή. Ο Σούταλο, ο έμπειρο, Αστέρας, θα βάλει το πόδι εκεί και θα απομακρύνει. Επιμένει ο Άρης, ο Αστέρας, συγγνώμη. Ο Άρης αμήνεται και ο Αστέρας επιτίθεται. Κότσιρας προσποίηση. Μπροστά του δύο παίκτες. Ωραία, η πάσα για το Μακέντα μέσα στην περιοχή. Όμως ο Τιάμ θα βάλει το κορμί του. Έρχεται ο Σούταλο. Μεγάλη εμπειρία του Σούταλο. Φαίνεται ξεκάθαρα όλες τις φάσεις που παρεμβαίνει, είτε έχει την μπάλα είτε όχι. Φαίνεται ότι ο Κροάτης έχει εμπειρία και είναι σημαντικός παίκτης για την άμυνα του Άρη, με τον νέο τον παίκτη, τον Τιάμ, και την πρώτη του παρουσία στηρίζει και την προσπάθεια του Σενεγαλέζου 18χρονου κεντρικού αμυντικού. Ο Κουαμέ τρέχει πάνω στον Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Χατζη Θεοδωρίδη, τον Χατζη Εμμανουήλ, συγγνώμη, τον τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ. Η κεφαλιά του Κότσιρα, η κεφαλιά από τον Χαρούπα. Η μπάλα δεν έχει πέσει κάτω, τώρα την κατεβάζει ο Ράτσιτς. Κάνει λάθος όμως και ο Ράτσιτς. Ο Γκαρέ προσπαθεί να βάλει το σώμα του εκεί. Την παίρνει ο Μπουζούκης. Η πάσα για τον Κιμπιόκα. Για να δούμε τώρα πάλι τον Τιάμ. Ο Τιάμ πάλι θα κάνει ένα σωστό τάκλιν και θα παραχωρήσει πλάγιο out. Πάλι μια μονομαχία. Η ίδια ακριβώς όπως πριν. Ο Τιάμ σε τάκλιν θα βγάλει την μπάλα πλάγιο out. Ο Κιμπιόκα δεν πρόλαβε να την τσιμπήσει εκεί την μπάλα. Και έχουμε αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ. Είμαστε στο 60 λεπτό. Μπαίνουμε στο 60 λεπτό και θα είναι ο Κιμπιόκα ο παίκτης που θα περάσει εκτός. Ήταν η τελευταία του προσπάθεια αυτή. Και στο γήπεδο θα μπει ο Χουλιάν Μπαρτόλο, παίκτης που λείπει από τον Αστέρα και στο μάτς σε αυτά τα 60 λεπτά που έχουμε διανύσει, αλλά και στο προηγούμενο παιχνίδι, αφού ήταν τραυματίας και δεν έπαιξε στον αγώνα με τον Ηρακλή. Ήταν εμφανή η απουσία του Χουλιάν Μπαρτόλο, του πρώτου σκόρερ την περσινή χρονιά και του ηγέτη του Αστέρα Άκτορ. Ξεκάθαρα το αναφέρουμε αυτό. Φαίνεται ότι είναι καλά και μπήκε. Να τον δούμε τώρα στο τακουνάκι. Ο Έντερ Γκοντζάλες σέντρα και όλα από τον Μακέτα. Ο Μακέτα δεν ξεχνάει την τέχνη του. Στο 60 λοιπόν ο Αστέρας με την είσοδο του Μπαρτόλο έγινε ο συνδυασμός, η σέντρα από τον Έντερ Γκοντζάλες. Ο Μακέτα μέσα από τη μικρή περιοχή, παρότι ήταν μαρκαρισμένος, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα και κάνει στο 60 λεπτό το Αστέρας Άκτορ. Άρης 1-0, από πολύ κοντά ο Μακέτα σκοράρει και ανοίγει το σκορ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, δίνοντας προβάδισμα στην αρκαδική ομάδα. Αυτό είναι λοιπόν το γκολ από τον Φεντερίκο Μακέντα, ο έμπειρος επιθετικός, ο Ιταλός, σε αυτές τις στιγμές τον χρειάζεσαι. Βρήκε την μπάλα και πιεζόμενος μάλιστα, και όχι απλά πιεζόμενος, είχε πιάσει αγκαλιά ο αμυντικός του Άρη. Δεν ξέρω αν ήταν ο Σούταλο ή κάποιος άλλος, δεν μπόρεσα να διακρίνω. Πάντως ο Φεντερίκο Μακέντα, παρότι ήταν μαρκαρισμένος και υπό ασφυκτική πίεση, με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και έκανε το Αστέρας Άκτορ Άρης 1-0, το γκολ στο 60 λεπτό. Σέντρα λοιπόν τώρα για τον Άρη, σε αυτό το λεπτό που μπήκε τον γκολ στο 60 και η κατοχή είναι για τον Άρη με τον Γιαννιώτα. Για να δούμε τον Άρη αν θα καταφέρει να αντιδράσει. Ένας Άρης που δεν έχει δείξει τίποτα σήμερα, καμία έτσι παρουσία επιθετική, μια φλίαρη έτσι κατοχή της μπάλας κάποιες φορές. Στο πρώτο μήκρονο ήταν συντριπτική η κατοχή της μπάλας για τον Αστέρα Άκτορ, 60-40 ήταν η διαφορά. Με τον Γκαρέ τώρα και την ομάδα της Θεσσαλονίκης να προσπαθεί από την δεξιά πλευρά. Ένα γύρισμα, η μπάλα κέρδισε τελικά ο αμυντικός του Αστέρα και η απομάκρυνση από τον Μέντες. Ο Μέντες που θα φέρει την μπάλα πίσω, θα δώσει ένα γέμισμα ακόμα και η μπάλα φτάνει στο Βέλιο. Ο Βέλιος ο γκολκίπερ του Άρη διώχνει ο Ποσόπος, ο Παπακανέλος. Εκεί θα γίνει μια κόντρα. Ο Ράτσις βάζει το κορμί του, γυρίζει. Για να δούμε τι επιλογές έχει. Είναι ο Ράφα Μύρ. Αφήνει για το Γιαννιώτα. Αυτά εδώ μπροστά αριστερά στην επίθεση, στην προσπάθεια επίθεσης για την ομάδα του Άρη. Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς έχει την μπάλα στα πόδια και στον κάθε του άξονα για το Ράφα Μύρ. Ο Αστέρας τώρα έχει μαζευτεί λίγο και έχει δώσει χώρο στον Άρη. Δεν ξέρω αν αυτό θα συμβεί για πολλή ώρα. Πάντως βλέπουμε ότι ετοιμάζει και αλλαγή ο Μιχάλης Γρηγορίου, δύο αλλαγές. Για να δούμε την εκτέλεση του πλαγίου από τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας πιο πίσω για τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης, βλέπω ότι ο Χαρούπας έχει και ένα πρόβλημα, γιατί κάνει διατάσεις, κάποια διάταση, δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Συνδυάζονται οι δύο παίκτες από αριστερά. Ο Βοριαζίδης θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Υπάρχει παίκτης εκεί κανένας από την ομάδα του Άρη και ετοιμάζει και τον Φαμπιάνο από ό,τι βλέπω και τον Μωρόν. Μάλλον αυτή πρέπει να είναι. Ο Φαμπιάνο και ο Μωρόν, οι δύο παίκτες που θα περάσουν αλλαγή για την ομάδα του Άρη. Ναι, θα βγει ο Ράφα Μύρ και θα μπει ο Λορέν Μωρόν στο 63 η αλλαγή αυτή, και ο Σούταλο που περνάει εκτός και θα μπει ο Φαμπιάνο, ο Βραζιλιάνος ο Φαμπιάνο Λέισμαν, που θυμίζουμε ο Φαμπιάνο ήταν ο σκόρερ των δύο τερμάτων στο παιχνίδι στο Θεόδωρος Ολοκοτρώνης με την Καλαμάτα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και στη νίκη 3-2 για τον Άρη. Βγήκε λοιπόν ο Ράφα Μίρ, ο Ισπανός επιθετικός, και στη θέση του έχει περάσει ο Λορέν Μωρόν, και στην θέση του Σούταλο, του Κροάτη κεντρικού αμυντικού, μπήκε ο Φαμπιάνο, προερχόμενος από τραυματισμό, και είναι καλά από ό,τι φαίνεται, για να μπει και αλλαγή, για να πάρει και ρυθμό, για να είναι καλά, στη συνέχεια διαθέσιμος για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Το 1-0 Αστέρας Άκτορ Άρης παραμένει, και είμαστε στο 64, από το 60 λεπτό ο Μακέντα, ποιος άλλος, ο επιθετικός, ο Ιταλός, έχει γράψει αυτό το 1-0 για τον Αστέρα Άκτορ με την σέντρα που έγινε από δεξιά του Γκοντζάλες, και εξ επαφής ο Μακέντα, πέφτοντας και κάτω, έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Βέλιο και έχει κάνει το 1-0 σκορ που χωρίζει τις δύο ομάδες. Φάουλ θα κερδίσει ο Γιάννης Κότσιρας τώρα εδώ μπροστά σε εμάς, με τον αρχηγό να κάνει καλό παιχνίδι σήμερα, ένα από τα καλά παιχνίδια της φετινής χρονιάς από τη στιγμή που επέστρεψε στον Αστέρα Άκτορ. Η αλλαγή παιχνιδιού με το Λάσκαρη να βρίσκει τον Μέντες. Ο Μέντες για τον Παπακανέλο στην απέναντι πλευρά. Στην αριστερή ο Παπακανέλο συγκλίνει προς τα μέσα, κάνει το σουτ. Βλέπει, έχει οπτικό πεδίο ο Βέλιο και θα μπλοκάρει την μπάλα. Είναι μια τελική προσπάθεια πάντως από τον Παπακανέλο, αυτή η διείσδυση και το σουτ με το αριστερό πόδι, για να φέρει την μπάλα στα χέρια του Βέλιο. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι σημαντικό για τον Άρη. Ο Άρης δεν δείχνει να μπορεί να αντιδράσει. Η αλλαγή του Μπαρτόλο, χωρίς βέβαια να κάνει κάτι το φοβερό, απλά έγινε ένα συνδυασμό. Τώρα πάλι ο Μακέντα με στην περιοχή. Θα την πάσα του Μπουζούκη. Δοκάρι! Δοκάρι το πλασέ του Μακέντα στο 65. Ο Ιταλός είναι δεινό σκόρερ, το έχουμε πει. Αν βρεθεί μέσα στην περιοχή θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Δημιουργεί και τώρα πρόβλημα με το πλασέ στο αριστερό δοκάρι του Βέλιο. Να μια μεγάλη ακόμα ευκαιρία. Η δεύτερη που κάνει, τη μία πήγε γκολ και η δεύτερη πάει στο δοκάρι για τον Ιταλό και για τον Αστέρα Άκτορ, να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να πάρει σημαντικό προβάδισμα στη σημερινή αναμέτρηση. Κόρνερ στο 66, ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Μπαρτόλο. Το εκτελεί πολύ καλά εκτελεσμένο. Ο Ράτσιτς είναι εκεί. Ο Μέντες θα αντικατεβάσει την μπάλα με το αριστερό. Έξω από την περιοχή αριστερά. Παπακανέλος. Για να δούμε. Προσπαθεί να περάσει. Περνάει έναν παίκτη. Δύο. Η σέντρα πολύ καλή. Ο Μακέντα ήταν μόνος του. Αν περνούσε η μπάλα από τον Φαμπιάνο, θα ήταν ανεπανάληπτο το τέτα-τέτ για τον Μακέντα. Επιμένει ο Αστέρας Άκτορ. Ο Μπαρτόλο. Η κεφαλιά από τον Τιάμ και η μπάλα πλάγιο out. Χειροκροτάει ο κόσμος. Ενθαρρύνει τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας που δίνει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχει βάλει τον γκολ στο 60 λεπτό με τον Μακέντα, και έχει και δοκάρει πριν από λίγο πάλι με τον Ιταλό, και ουσιαστικά έχει τον έλεγχο χωρίς καμία αμφισβήτηση της αναμέτρησης αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ειδικά όπως και στο πρώτο βέβαια, γιατί δεν κινδύνεψε ο Αστέρας από τον Άρη. Η προσποίηση από τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ κάνει τρίπλες εκεί στο χώρο του κέντρου, χάνει την μπάλα και είναι ευκαιρία για κόντρα επίθεση για τον Αστέρα. Ο Μπαρτόλο, ωραία η κάθετη για τον Μακέντα, πολύ ωραία ο Μπαρτόλο, προσπάθησε εκεί να βγάλει το Μακέντα. Θα παραχωρηθεί κόρνερ. Κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ στο 67. Ο Αστέρας είναι η ομάδα, παρότι έχει πετύχει τον γκολ, που πιέζει για να βάλει και ένα δεύτερο τέρμα, και είναι η ομάδα που δείχνει πιο ορεξάτικη, πιο φρέσκη. Πολύ καλός ο Αστέρας σήμερα, και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, σε αυτό το ξεκίνημά του, γιατί έχει και γκολ, έχει και δοκάρι, έχει και παραγωγή φάσεων, έχει και τον Μπαρτόλο που επέστρεψε, και ο Μπαρτόλο είναι μια πολύ σημαντική παρουσία όταν είναι στον αγωνιστικό χώρο. Έχει πάει να εκτελέσει ο Αργεντινός και το κόρνερ από την δεξιά πλευρά με το αριστερό πόδι. Να δούμε, θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Εκτελεί πολύ καλά. Εκτελεσμένο γκολ, όχι. Κόντρα εκεί. Τι βγήκε η άμυνα, πώς βγήκε η άμυνα. Είναι out τελικά. Ήταν ο Λάσκαρης που πήγε να βάλει εκεί το κεφάλι και να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Έγινε μια κόντρα και η μπάλα τελικά κατέληξε out. Βγήκε διπλή κόντρα πάνω στο Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης που διαμαρτύρεται στο διαιτητή, δεν ξέρω τι ζητάει εκεί. Πάντως τελείωσε η φάση με out για τον Αστέρα Άκτορ, και ο Άρης που επαναφέρει την μπάλα στο 68. Αστέρας Άκτορ Άρης 1-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αγώνας για το κύπελο Ελλάδα Superbet, την δεύτερη αγωνιστική. Ο Γκαρέ τώρα θα κάνει την προσποίηση. Θα δω δώσει δεξιά για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ πάλι ψάχνει τον Μωρόν. Ο Μωρόν με στην περιοχή. Τι έβαλε ο Μωρόν. Τι γκολ είναι αυτό από τον Λορέν Μωρόν. Απίστευτο γκολ. Συρτά πέρασε τη γουιμπάλα από το πρώτο δοκάρι και πάει. Έβαλε ο Μωρόν. Τι γκολ είναι αυτό από τον Λορέν Μωρόν. Απίστευτο γκολ. Συρτά πέρασε τη γουιμπάλα από το πρώτο δοκάρι.

0: έμεινε εκεί στο πρώτο δοκάρι και κατέληξε στην απέναντι γωνία στα δίκτυα. Συρτά το σουτ και πλέον το παιχνίδι έρχεται στα ίσια στο 68 λεπτό με τον γκολ από τον Λορέν Μωρόν που θυμήθηκε να σκοράρει. Πρέπει να το ψάξουμε τώρα να δούμε πόσο καιρό είχε να σκοράρει ο Λορέν Μωρόν και είναι ο σκόρερ του τέρματος που φέρνει στα ίσια το παιχνίδι. 1-1 με τον γκολ του Λορέν Μωρόν.
1: Φέρει ευθύνη και ο τερματοφύλακας πάντως.
0: Πρέπει αν, να φέρει. Το,
1: ναι, ναι,
0: φέρει,
1: επειδή εγώ είδα τώρα δύο. Ναι, επειδή τα δύο replay. Η μπάλα ναι, περνάει από την τρύπα της βελόνας. Δηλαδή μεταξύ του ποδιού και του δοκαριού που ουσιαστικά το ένα ακουμπούσε το άλλο. Εφάπτοντα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή,
1: τώρα πώς πέρασε από εκεί η μπάλα.
0: Ναι. Μόνο έτσι μπορούσε να πει γκολ. Μπήκε όμως 1-1 στη μοναδική φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο για τον Άρη, όχι ότι είχε στο πρώτο ημίχρονο, ένα σουτ με τον Παλάσιος είχε στο 36 και η μοναδική φάση που κάνει στο δεύτερο ημίχρονο τελική προσπάθεια προς την εστία, η μπάλα πάει στα δίκτυα στο 68, είμαστε στο 70 και Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 φάουλ για τον Άρη, για τον Αστέρα από αριστερά με τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο με την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και στο αριστερό του πόδι κοντά στο out, στο πλάγιο out και ετοιμάζει και μία αλλαγή ακόμα ο Γιώργος Αντωνόπουλος, να δούμε ποια θα είναι η αλλαγή και ποιος θα μπει μετά την εκτέλεση του φάουλ. Περιμέτα ο Μπαρτόλο, εκτελεί ο Πετρίς, ο Γάλλος δεξιός μπακ με το κεφάλι απομακρύνει, ξαναγυρίζει μπάλα σε αυτόν και απομακρύνει όπως για να φύγει μπάλα από την άμυνά του. Κεφαλιά από τον Φαμπιάνο τώρα που έχει περάσει νωρίτερα γύρω στο 60 λεπτό στη θέση του Σούταλο και είναι μαζί με τον Τιάμ οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Αλλαγή, για να δούμε, το βγαίνει ο Μακέντα και μπαίνει ο Ρικαρντίνιο. Φρεσκάρει την επίθεση του ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Εντάξει, ο Μακέντα μπέκανε νομίζω αρκετά πράγματα. Έβαλε γκολ, είχε δοκάρι και να θυμίσουμε ότι έχει κάνει προετοιμασία ο Φεντερίκο Μακέντα. Έτσι, είναι χωρίς προετοιμασία, χωρίς φιλικά παιχνίδια. Είναι τραυματίας όλη την περίοδο της προετοιμασίας. Μπαίνει λοιπόν ο Βραζιλιάνος, ο Ρικαρντίνιο, στη θέση του Μακέντα, ο επιθετικός που τώρα θα καλεστεί και αυτός να αξιοποιήσει κάποιες στιγμές, να πετύχει ένα γκολ και να δώσει πάλι προβάδισμα στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Γυρίζει μπάλα πίσω για τον Βέλιο. Ο Βέλιο, ο Πορτογάλος τερματοφύλακας με το πόδι θα διώξει, θα φτάσει μπάλα στο κέντρο. Ο Βοριαζίδης την κεφαλιά, ο Κουαμέ. Κουαμέ γυρίζει προς τα πίσω και βοηθάει και έχει ανέβει πιο ψηλά ο Λορέν Μωρόν που είναι και ο σκόρερ. Ο Μωρόν με ένα τέρμα που μόνο αυτός θα μπορούσε να βάλει και βέβαια έπαιξε ρόλο και το λάθος του τερματοφύλακα, του Βασίλη Χατζημανουήλ, που έδωσε εκεί την ευκαιρία στον Ισπανό να πετύχει τον γκολ και να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Τώρα ο Γιαννιώτας θα μπει με στη μεγάλη περιοχή, έχει απέναντι τον Κότσερα, τον αναγκάζει ο Γιάννης Κότσερας να βγει έξω από αυτή, έξω από την περιοχή. Χαρούπας και ο πίσω, out, πλάγιο out για τον Άρη. Από αριστερά με τον Χαρούπα είχε βάλει το πόδι τον Μπαρτόλο, ζήτησε το πλάγιο για τον Αστέρα. Τελικά είναι για τον Άρη με τον Ράτσιτς να βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Λάσκαρης και να παραχωρεί ένα νέο πλάγιο. Είμαστε στο 72, Αστέρας Άκτορ Άρης, παιχνίδι κυπέλου, δεύτερη αγωνιστική, κύπελο Ελλάδα Super Bet. 1-1 προηγήθηκε ο Αστέρας Άκτορ με τον Μακέντα, ισοφάρισε με τον. Και τώρα νέο λάθος εκεί από την άμυνα, έρχεται τον Καρέ, μια αδράνεια από Σίλβα και Μπρόνσον, δεν επιτρέπεται αυτό. Ήρθε ο Γκαρέ, μπήκε ενδιάμεσα, έπιασε στην κεφαλιά και μπλόκαρε ο Χατζη Εμμανουήλ εδώ στην κεφαλιά του Γκαρέ. Θα μπορούσε, αν ήταν πιο δυνατή, να είχε πρόβλημα η άμυνα και ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ. Πάντως η ολιγορία εδώ δεν επιτρέπεται για αμυντικούς τέτοιας κλάσης όπως είναι ο Σίλβα και ο Μπρόνσον. Μπήκε ενδιάμεσά του ο Γκαρέ και πήρε την κεφαλιά και ευτυχώς για την άμυνα του Αστέρα ήταν σιγανή και μπλόκαρε ο Χατζη Εμμανουήλ στην αριστερή του γωνία. Η πάσα τώρα για τον Μπαρτόλο. Ωραίο το κοντρόλ, φοβερό. Έχει τον Τιάμ μπροστά του. Ο Τιάμ θα βγει νικητής από τη μονομαχία και δεν το περιμένουμε αυτό γιατί έχει χαμηλό κέντρο βάρους ο Μπαρτόλο και ο πανύψηλος Τιάμ τώρα κάτι λέει στο διαιτητή, θα πάρει και την μπάλα και θα κερδίσει και φάουλ. Ο Σενεγαλέζος στον τεμπούτο του είναι φοβερός, είναι εντυπωσιακός θα λέγαμε, είναι διακριθής ο Τιάμ στο σημερινό παιχνίδι και δίπλα τώρα με τον Φαμπιάνο αλλάζει την μπάλα ο Τιάμ με τον Βοριαζίδη, δίνει για τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας ψάχνει ελεύθερο παίχτη, πιέζει ο Έντερ Γκοντζάλεθ και ο Μπαρτόλο, πιο πίσω πάλι για τον Τιάμ. Αν πιεστεί ο Τιάμ νομίζω ότι θα τον κουράσει η επίθεση του Αστέρα και μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο λάθος. Ο Φαμπιάνο αλλάζει και βγάζει μια προωθημένη πάσα για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ θα πάρει την κεφαλιά, θα διώξουν οι αμυντικοί του Αστέρα. Η μπάλα φτάνει πιο πίσω πάλι για την ομάδα του Άρη με τον Τιάμ και τον Φαμπιάνο πλέον, όχι τον Τσούταλο. Τιάμ Φαμπιάνο είναι το κεντρικό δίδυμο. Ο Γκαρέ κάνει προσπάθεια.

0: γυρίζει την ίδια τον Κουαμέ, αφήνει την μπάλα πολύ ωραία για τον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτα στην περιοχή αφήνει πάλι για τον Καρέ. Ο Καρέ ψάχνει τον Γιαννιώτα στην περιοχή και την απέναντι πλευρά για τον Μωρόν. Ο Ράτσιτς για τον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας για το Μωρόν. Για να δούμε το Μωρόν με μπροστά του. Ωραίο το πλασέ, είναι όμως εύκολη. Η μπάλα έφτασε στα χέρια του Χατζη Εμμανουήλ χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδώ ο Έλληνας θεματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ δεν είχε θέμα να μπλοκάρει και να μοιράσει την μπάλα στον Σίλβα. Ο Σίλβα στον Έντερν Γκοντζάλε. Θα αρχίζει και παίρνει μέτρα και ο Άρης και βλέπουμε ότι δεν αφήνει τον Αστέρα Άκτορ μετά και τις αλλαγές που έχει κάνει ο Άρης. Έχει πιέσει ακόμα πιο ψηλά και φαίνεται ότι έχει πάρει την πρωτοβουλία στο παιχνίδι. Ο Αστέρας τώρα με τον Λάσκαρη οδηγεί την μπάλα. Ο κεντρικός αμυντικός βγάζει δεξιά για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο είναι μόνος του με δύο παίκτες. Έρχεται και ο Γιάννης Κότσιρας. Έχει μπροστά του τον Χαρούπα. Την φέρνει στο καλό αριστερό του πόδι. Βγάζει τον Κότσιρα απ' έξω. Στο overlapping. Η σέντρα είναι πολύ δυνατή για τον Ρικαρντίνιο. Θα περάσει στην απέναντι πλευρά. Δεν προλαβαίνει ο Μέντες. Ήταν καλή η σέντρα, αλλά δυνατή. Ο Ρικαρντίνιο εκεί δεν θα μπορούσε να φτάσει στην μπάλα. Έχει και την πίεση από τον Φαμπιάνο. 75 λεπτά αγώνα εδώ στο Θεόδωρος Γλωκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 στο παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδα Superbet, δεύτερη αγωνιστική στην League Phase του θεσμού, και το μάτς είναι στο 1-1 με τον Αστέρα να προηγείται στο 60 λεπτό με τον Μακέντα και να ισοφαρίζει ο Άρης με τον Μωρόν στο 68, 8 λεπτά μετά. Με ένα απίθανο γκολ ο Μωρόν ισοφάρισε, ένα γκολ που εκεί θέλεις να μετρήσεις τη λεπτομέρεια για να μπει αυτό το γκολ από αυτό το σημείο που πλάσαρε ο Μωρόν. Τώρα εδώ έχουμε ένα διαπικτισμό δύο νεαρών που είναι κάτω των 22 και τους φωνάζει και τους δύο ο ρέφερι, είναι κάτω των 22 και διαπικτίζονται ο Λάσκαρης με τον Βοριαζίδη. Φωνάζει ο διαιτητής να δώσουν τα χέρια. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Τους λέει να δώσουν τα χέρια, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Και υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή. Δίνουν τα χέρια, αγκαλιάζονται κιόλας οι δύο παίκτες και συνεχίζεται το παιχνίδι με φάουλ υπέρ του Αστέρα Άκτορ στο κέντρο ακριβώς και λίγο πλάγια δεξιά με τον Έντερ Γκοντζάλες. Έντερ Γκοντζάλες δείχνει στο Ρικαρντίνιο να ξεκινήσει μια κούρσα. Όχι, τελικά το παίζει πλασαριστά για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο κάνει μια διείζηση. Αφήνει για τον Ρικαρντίνιο. Ρικαρντίνιο πάσα, κακό κοντρόλ. Κακό κοντρόλ από τον Έντερ Γκοντζάλες εκεί. Εκεί δεν κοντρολάρουν την μπάλα. Εκεί τελειώνουν με τη μία τη φάση. Πήγε να κάνει κοντρόλ ο Έντερ Γκοντζάλες στη μικρή περιοχή αντί να κάνει ένα πλασέ στο 1-2 που έπαιξε με τον Ρικαρντίνιο. Θα ήταν πολύ μεγάλη, τεράστια ευκαιρία. Θα ήταν και γκολ αν λειτουργούσε όπως ένας επιθετικός, να πούμε, ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Όμως σκέφτηκε να κάνει κοντρόλ, του έφυγε το κοντρόλ και η μπάλα έφυγε out. Έτσι λοιπόν η κατοχή πέρασε για τον Άρη. Μία φάση στο 76 ήταν η στιγμή αυτή με τον Έντερ Γκοντζάλεθ στο 76 για να υπάρξει προϋπόθεση για μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Αστέρα. Όμως δεν τελείωσε σωστά και η μπάλα έφτασε στον τερματοφύλακα τον Βέλιο για την ομάδα του Άρη. Κεφαλιά τώρα από τον Χαρού. Η μπάλα στην άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Η πάσα πολύ έξυπνη. Ξεμπλοκάρει όλη την ομάδα του Αστέρα. Αυτή η πάσα του Κότσιρα για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Αριστερά για τον Παπακανέλο. Για να δούμε τον Παπακανέλο με μπροστά τον Πετρίς. Πάει να τον περάσει. Θα κερδίσει κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Ένα κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ από την αριστερή πλευρά. Που πηγαίνει να εκτελέσει και αυτό ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Από τη στιγμή που πέρασε τον αγωνιστικό χώρο, είναι ο παίκτης που εκτελεί όλες τις στατικές φάσεις. Όχι όπως το πρώτο ημίχρονο που ήταν οι Μπουζούκες και ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Βέβαια ο Έντερ Γκοντζάλεθ εκτέλεσε το φάουλ που ήρθε το γκολ που δεν μέτρησε τελικά για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ στο 10ο λεπτό. Είναι το τρίτο κόρνερ. Ισοφαρίζει στα κόρνερ και στα κόρνερ, να το πούμε έτσι, ο Αστέρας Άκτορ τον Άρη, αφού 1-1 είναι και το σκορ που έχουμε στο φωτεινό ταμπλό εδώ στο 78 στο Θεόδωρος Γλωκοτρώνης. Για να δούμε την εκτέλεση κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Καλή εκτέλεση, περνάει από όλους κεφαλιά εκεί που θα πιάσει ο Πετρίς. Και ο Πετρίς είναι ο παίκτης που θα πιάσει την πρώτη κεφαλιά. Περνάει στο δεύτερο δοκάρι και ο Κουαμέ τώρα προσπαθεί να οδηγήσει την μπάλα για να βγάλει μια εκπληκτική πάσα στο Γιαννιώτα. Τίποτα, λέει, έπεσε κάτω και ζητάει φάουλο ο Γιαννιώτας από τον Κότσιρα. Δεν υπήρχε φάουλο, όντως έπεσε μόνο στο τρέξιμο ο Γιαννιώτας. Ήταν η πάσα στην πλάτη της άμυνας του Κουαμέ, που αν εκεί έφτανε στο Γιαννιώτα θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για την άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Το 1-1 παραμένει και ο Σίλβα, ο Μεξικανός, έχει την μπάλα, προσπαθεί να βγάλει μπροστά για έναν συμπαίκτη του. Υπάρχει συμπαίκτης εκεί, έπεσε και κάτω, ζητάει φάουλ, τον κοιτάει ο Τζίλος, του λέει δεν υπάρχει κάτι. Στο 79 έχουμε μπει, Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 και κάτι λέει τώρα ο κύριος Τζίλος για φάουλ. ότι έχει δοθεί φάουλ στον Σίλβα. Ναι, φάουλ. Έχει δοθεί φάουλ, άρα γυρίζει πίσω η μπάλα. Ήταν όντως φάουλ στον Σίλβα και γι' αυτό έκανε έτσι άτσαλα, απομάκρυνε την μπάλα ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός. Εκτελέστηκε το φάουλ Κότσιρας από δεξιά. Ο Γιάννης Κότσιρας πιο μέσα για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο έχει χώρο για να δούμε, θα παίξει απέναντι ή θα κάνει κάθε τη πάσα. Πιέζεται από τον Βοριαζίδη, δεν μπορεί να τον περάσει. Και πέφτει κάτω ο Μπαρτόλο, ζητάει φάουλ, παίζεται λέει ο κύριος Τζίλος. Γκαρέ, πιο πίσω για τον Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς ωραία βάζει το κορμί του και ψάχνει αριστερά τον Κουαμέ. Όχι, τον Πετρίς. Ο Πετρίς όμως δεν μπορεί να την προλάβει αυτή την πάσα με τίποτα. Πάρα πολύ δύσκολο να προλάβει μια τέτοια πάσα ο Πετρίς, ο δεξιός μπακ. Η μπάλα φτάνει στο out και είναι πλάγιο. Το εκτελεί ο Μέντες. Ο Μέντες θα αφήσει την μπάλα πίσω για τον Τζόρνταν Σίλβα. Ο Τζόρνταν Σίλβα έφτασε στην απέναντι πλευρά, η μπάλα για τον Λάσκαρη, Δημήτρης Λάσκαρης. Παίζουν το 1-2. Θα περάσει πλάγιο πάλι η μπάλα εδώ μπροστά σε εμάς. Πλάγιο για τον Αστέρα Άκτορ με τον Γιάννη Κότσιρα. Βλέπουμε ότι ετοιμάζει και αλλαγή. Μία ακόμη, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, για να φέρει κάποιον παίκτη ακόμα στο παιχνίδι. Κάποιον μέσο λογικά, που πρέπει να είναι ο Τσίκο Αργεντινός, ο παίκτης που ετοιμάζεται να μπει. Η μπάλα βρίσκεται στο διαιτητή. Και για το λόγο αυτό, αν βρει μπάλα στο διαιτητή, σταματάει το παιχνίδι και θα υπάρξει κατοχή. Βέβαια είχε την κατοχή ο Άρης, αλλά όταν βρει στο διαιτητή δεν υπάρχει πλεονέκτημα. Πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι και να ξεκινήσει πάλι με ελεύθερο διαιτητή. Αυτό γίνεται, παίρνει την μπάλα ο κύριος Τζίλος στα χέρια του, δίνει ελεύθερο και την αφήνει στον Τιάμ. Ο Τιάμ πιο δεξιά για τον Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο κάνει ένα γέμισμα, ψάχνει τον Λορέν Μωρόν. Τώρα ένα γύρισμα δυνατό. Θα φτάσει στην απέναντι πλευρά η μπάλα στον Βέλιο, τον τερματοφύλακα του Άρη, που με τα χέρια θα δώσει στον Τιάμ. Ετοιμάζει δύο αλλαγές, τρεις αλλαγές ο Γιώργος Αντωνόπουλος, να ολοκληρώσει τις αλλαγές του, δηλαδή με τρεις παίκτες που ετοιμάζει. Δύο είναι ο Τσίκο και ο Καλτσάς. Να δούμε ποια θα είναι η τρίτη αλλαγή. Θα έχουμε και έναν τρίτο παίκτη που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Μάλλον θα είναι ο Γκιτέρσος, ίσως παίξει και με δύο επιθετικούς. Ρισκάρει στο τελευταίο διάστημα της αναμέτρησης. Είμαστε στο 81. Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 στο παιχνίδι εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Δίνει οδηγίες σε όλους τους παίκτες ξεχωριστά για να τους περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Γιώργος Αντωνόπουλος και στους δύο, και στον Καλτσά και τον Τσίκο. Και τώρα μάλλον ο Γκιτέρσος είναι αυτός. Ναι, ο Γκιτέρσος πρέπει να είναι. Η επίθεση για τον Άρη κόβεται και ο Αστέρας Άκτορ από τη δεξιά πλευρά ανεβάζει την μπάλα με τον Γιάννη Κότσιρα. Ο Κότσιρας έχει μπροστά τον Μπαρτόλο, δίνει όμως για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Για να δούμε επιλογή του Γκοντζάλεθ. Πολύ καλή για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, πλασέ, όχι. Το πλασέ του Μπαρτόλο τον ανέτρεψε βέβαια εκεί μετά ο Βέλιο. Τίποτα λέει ο κύριος Τζίλος. Ζητάνε πέναλτι. Γιατί μετά το πλασέ που έκανε ο Μπαρτόλο, ο Βέλιο βρήκε τον Μπαρτόλο και έχει μείνει κάτω στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε ακόμα μια αμφισβητούμενη φάση. Έπεσε πολύ δυνατά πάνω στον Μπαρτόλο ο Βέλιο. Τον έχει βρει σίγουρα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι πιο μετά ή μπορεί να δοθεί πέναλτι, σε ποιο σημείο ακριβώς έγινε η επαφή. Αλλά η φάση εξετάζεται και ο Μπαρτόλο έχει μείνει κάτω. Έχει μείνει κάτω ακόμα, δεν έχει σηκωθεί ο Μπαρτόλο. Και από ό,τι βλέπω και ο κύριος Τζίλος δεν ξέρω αν συνομιλεί με το VAR, αλλά κάτι λέει εκεί με τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ, να δούμε αν θα αφήσει να γίνουν και αλλαγές. Γιατί αν δοθούν οι αλλαγές πάνε να πει ότι έχει τελειώσει ο έλεγχος από το VAR. Σηκώθηκε και ο Μπαρτόλο, δεν υπάρχει θέμα.
1: Πάντως έχει προλάβει να πλασάρει ο επιθέμενος, έτσι, και, μετά αυτό, πέφτει, και μετά πέφτει στο τερματοφύλακα. Νομίζω ότι ο τερματοφύλακας δεν κάνει κίνηση, μένει σταθερός.
0: Εσύ το βλέπεις καλύτερα.
1: Ναι, ναι, γιατί έχω τα replay, οπότε δεν νομίζω ακριβώς ότι θα καταλογιστεί πέναλτι.
0: Όχι, τελείωσε. Γίνονται οι αλλαγές. Τελείωσε το θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα για πέναλτι να δοθεί κάτι.
1: Είναι αυτό. Γίνεται το πλασέ. Γίνεται το πλασέ. Δεν είναι δηλαδή όπως η φάση του LKB, θυμάσαι, στον αγωνιστικό πόλο ο Βόλος Ολυμπιακός. Που βγαίνει και ο τερματοφύλακας και γίνεται σύγκρουση και ο τερματοφύλακας μετά το πλασέ σταματάει.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και ο επιθέμενος με φόρα πέφτει πάνω. Επομένως δεν μπορεί να.
0: Ακριβώς. Την έλεξε το VAR.
1: Όλα τα έλεγχη, όπως είπες και πριν.
0: Έχουν ελεγχθεί όλα. Να πούμε τις τρεις αλλαγές τελευταίες για τον Αστέρα Άκτορ. Εκτός Έντερ Γκοντζάλεθ, εκτός Γιάννης Κότσιρας και Αντώνης Παπακανέλος, εντός ρισκάρει ο Γιώργος Αντωνόπουλος και αυτό πρέπει να κάνει. Γιάννης Γκιτέρσος με δύο επιθετικούς μπροστά μαζί με τον Ρικαρντίνιο. Έχουμε τον Τσίκο και τον Καλτσά που έχει περάσει και πήρε και το περιβραχιόνιο στη θέση του δεξού back half, στη θέση του Γιάννη Κότσιρα. Η μπάλα έφτασε στον τερματοφύλακα τον Χατζη Εμμανουήλ, τον Βασίλη Χατζη Εμμανουήλ. Στο 84. Είμαστε Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1. Το παιχνίδι εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η μπάλα θα φτάσει στην περιοχή. Ο Βέλιο θα βγει και με το κεφάλι ο τερματοφύλακας του Άρη θα απομακρύνει. Επιμένει ο Αστέρας από την δεξιά πλευρά με τον Καλτσά. Για να δούμε, θα φέρει με γέμισμα την μπάλα στην περιοχή. Αυτό κάνει. Περνάει μπάλα από όλους. Ο Πετρής είναι αυτός που απομακρύνει και βγαίνει ο Βέλιο. Δεν ήταν καλό το διώξιμο. Η μπάλα πήρε ύψος με την κεφαλιά του Γάλλου δεξιού μπακ. Όμως ο Βέλιο βγήκε και μπλόκαρε εκεί. Έχει υπερισχύει ο τερματοφύλακας. Βάζει και τα χέρια. Δεν μπορεί εκεί να τον κοντράρει κάποιος, ειδικά με στη μικρή περιοχή. Και η μικρή επαφή είναι φάουλ απέναντι σε τερματοφύλακα από επιτιθέμενο παίκτη. Έτσι λοιπόν τελείωσε η προσπάθεια αυτή επίθεση για τον Αστέρα Άκτορ. Το 1-1 παραμένει. Είμαστε στο 84 και ο Φαμπιάνο παίζει κάθετα για τον Γιαννιώτα. Πέφτει και λίγο θεατρινίστικα. Παίρνει το φάουλ τελικά ο Γιάννης Γιαννιώτας. Ένα φάουλ από τον Λάσκαρη. Ένα φάουλ που το ήθελε να το πάρει για να καθυστερήσει λίγο την ανάπτυξη, για να ανέβουν και οι συμπαίκτες του ο Γιάννης Γιαννιώτας. Αυτό έγινε, το κέρδισε. Το έδωσε ο Θανάσης Τζίλος. Ήταν και φάουλ, ήταν από πίσω το μαρκάρισμα. Ο Γκαρέ θα δώσει για τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης πάλι για τον Γκαρέ. Λίγο χαλαρή πάσα, όμως ο Γκαρέ θα την προλάβει και θα παίξει με το Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς για τον Τιάμ. Ο Τιάμ για το Ράτσιτς, πάλι ο Τιάμ. Ο Τιάμ πάλι για το Ράτσιτς. Αυτά γίνονται στο χώρο του κέντρου και λίγο προς τα αριστερά. Τώρα με τον Τιάμ δεν βγαίνει ο Αστέρας να πιέσει ψηλά. Και παρότι έχει δύο επιθετικούς, δεν βγαίνει ψηλά να πιέσει. Τον Κιτέρσο βέβαια δεν τον έχει βάλει σεντερφόρ, τον έχει βάλει στην αριστερή πλευρά στη θέση του Παπακανέλου. Αλλά είναι επιθετικός ο Κιτέρσος, δεν παίζει δίπλα στο Ρικαρντίνιο. Για να μην χαλάσει και το σχηματισμό, ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει επιλέξει τον Τζίκο να είναι δίπλα στον Μπουζούκι, αφού βγήκε ο Έντερ. Και στη θέση του Παπακανέλου αριστερά έχει πάει ο Κιτέρσος, με την κορφή της επίθεσης να βρίσκεται ο Βραζιλιάνος ο Ρικαρντίνιο. Η απομάκρυση τώρα από τον Βασίλη Χατζημανουήλ στο 86 χωρίς πίεση έδωσε την μπάλα και παραχώρησε πλάγιο out. Πλάγιο out με αλλαγή για τον Άρη τώρα. Το νούμερο 41 θα βγει ο Χαρούπας και θα μπει το νούμερο 29 ο Παπασαραφιανός. Μικρός βγαίνει, μικρός μπαίνει, δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς, είναι υποχρεωτικό. Ο Παπασαραφιανός λοιπόν με το νούμερο 29 στη θέση του Χαρούπα, του αριστερού μπακ, και ήρθε ο Πετρής να παίξει στην αριστερή πλευρά, να δούμε ποιος θα πάει σαν δεξιός μπακ. Μάλλον ο Βοριαζίδης, από ό,τι βλέπω. Έχουμε και αλλαγή σε πρόσωπα στις θέσεις για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Θα κλέψει ο Κουαμέ από τον Καλτσά έξω την περιοχή. Πάσα για τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ κάνει προσπίση και είμαι στην περιοχή. Πέφτει κάτω. Δεν ξέρω αν τον έχει ακουμπήσει ή τον έχει βρει παίκτης του Αστέρα Άκτορ εκεί. Ζητάει παράβαση ο Άρης στο μαρκάρισμα του Γκαρέ. Δεν φαίνεται το διαιτή να λέει ότι υπήρξε παράβαση. Τώρα τέτοια γκολ! Offside, είναι offside ο Ρικαρντίνιο. Είναι offside ο Ρικαρντίνιο. Σηκώνει ο βοηθός και το υποδεικνύει και ο κύριος Τζίλος. Θα λεχτούν όλα αυτά όμως, και η φάση με τον Καρέ και η φάση με τον Ρικαρντίνιο αν είναι offside. Έχουμε suspense στο 87. Το 1-1 είναι στο φωτεινό πίνακα, αλλά περιμένουμε να δούμε τις φάσεις που θα εξεταστούν και για τον Άρη εκεί με τον Καρέ, αν υπάρχει επαφή με στην περιοχή, και τον Σίλβα που έβαλε το πόδι του πάνω στον Αργεντινό, τον Γκαρέ, και να δούμε αν και ο Ρικαρντίνιο ήταν σε θέση offside για τον γκολ που πέτυχε. Τώρα θα εξηγηθούν όλα και θα αναλυθούν από το VAR με τον Θανάση Τζίλο. Ο Θανάση Τζίλος λοιπόν μαζί με τους αρχηγούς της ομάδας, που είναι ο Καλτσάς πλέον για τον Αστέρα Άκτορ και τον Ράτσιτς, συζητάνε εδώ στο χώρο του κέντρου να δούνε τι απόφαση θα βγει από το VAR και αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο, κάποια παράβαση, είτε για τον Άρη που ζητάει πέναλτι, είτε για τον Αστέρα που ζητάει γκολ να μετρήσει για την φάση με τον Ρικαρντίνιο. Εμείς δεν έχουμε replay και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση, γιατί δεν ξέρω αν ήταν ο Ρικαρντίνιο offside. Πάντως υποδείχθηκε από τον βοηθό, αλλά το VAR θα αποφασίσει, γιατί η μπάλα πήγε στα δίκτυα και αυτό πρέπει να το αποφασίσει το VAR. Αν δεν υπάρχει κάτι πριν εκεί με τον Καρέ που ζητάει ο Άρης ότι είχε επαφή με το πόδι του Καρέ ο Ζόρνταν Σίλβα. Πάλι κάτι λέει στους αρχηγούς ο Θανάσης Τζίλος. Έχουμε περάσει αρκετά λεπτά και δευτερόλεπτα. Είμαστε στο 88 και το Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 παραμένει και είμαστε εν αναμονή. Να εξηγήσω για τον κόσμο, μπορεί τώρα να άνοιξε το ραδιόφωνο του. Υπάρχει μια φάση που έγινε στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ, ένα μαρκάρισμα στον Γκαρέ που προσπάθησε να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Πάταγε και μέσα στην περιοχή ο Γκαρέ και ζητάει ότι τον βρήκε ο αμυντικός του Αστέρα Άκτορ. Στην εξέλιξη της φάσης και στην αντεπίδεση, στη μετάβαση, βρέθηκε στην απέναντι πλευρά ο Ρικαρντίνιο. Πέτυχε γκολ. Είχε υποδειχθεί σε θέση offside από τον δεύτερο βοηθό και όλα αυτά σταμάτησαν γιατί υπάρχει έλεγχος από το VAR. Ο δεύτερος βοηθός είναι ο Θωμάς Βαλιώτης από τη Λάρισα που υπέδειξε τον Ρικαρντίνιο που μπήκε αλλαγή για offside. Και περιμένουμε τώρα τον Θανάση Τζίλο να δούμε τι απόφαση θα πάρει μαζί με το VAR. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση πάντως. Δεν μπορώ να καταλάβω αλήθεια τι μπορεί να δοθεί και τι μπορεί να δώσει. Γιατί δεν έχουμε και replay εμείς και δεν μπορεί να είμαστε ξεκάθαροι για να πάρουμε και μια θέση. Αν έχει γίνει κάτι, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Λέει ότι είναι offside. Πέναλτι δεν υπάρχει από ό,τι καταλαβαίνω και δίνει offside το γκολ του Αστέρα Άκτορ. Αυτή είναι η εξέλιξη και το τελείωμα όλων αυτών που σας περιγράψαμε. Μπήκαμε στο 90 λεπτό και πιστεύω ότι θα είναι αρκετές και οι καθυστερήσεις, έτσι. Γιατί τουλάχιστον 7 λεπτά θα έχουμε καθυστερήσεις. 3-4 λεπτά διήρκησε η φάση με τον έλεγχο από το VAR και για το πέναλτι και για το γκολ. Άρα είμαστε στο 90 λεπτό και να δούμε ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις. Το 1-1 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για τον αγώνα κυπέλου Αστέρα Άκτορ με τον Άρη, κύπελο Ελλάδα Super Bet, δεύτερη αγωνιστική στη League Phase. Ο Γκαρέ θα περάσει για τον παίκτη που μπήκε και είναι ο Παπαστεριανός, όχι, ο Παπασαραφιανός, συγγνώμη, ο Παπασαραφιανός που προσπάθησε να μπει στην περιοχή. Ο Καλτσάς για τον Μπαρτόλο, κόντρα επίδεση για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Μπαρτόλο πιο πίσω για τον Τσίκο. Ο Αργεντινός πάρα πολύ καλός παίκτης, έχει πολλούς τραυματισμούς, δεν τον έχουμε δει στα καλύτερά του. Πιστεύουν εδώ στον Αστέρα ότι θα καταφέρει να μην έχει αυτά τα θέματα με τους τραυματισμούς. Πέφτει τώρα ο Ρικαρντίνιο, ζητάει πέναλτι εκεί. Φωνάζουν όλοι από τον πάγκο. Ο κόσμος παίζεται, λέει ο διαιτητής, και μάλλον έχει δίκιο. Ήταν λίγο θεατρινίστικο το πέσιμο του Ρικαρντίνιο. Επιμένει ο Άρης τώρα στην απέναντι πλευρά με τον Κουαμέ. Θα τον πιάσει από τη φανέλα ο Μέντες, θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Όλα αυτά μπροστά στον πάγκο. Ζητάνε βέβαια να πάει πίσω πάλι η φάση και να δούμε τι έχει συμβεί. Στην προηγούμενη φάση με τον Ρικαρντίνιο πολλές διαμαρτυρίες γενικά έχουμε και θα έχουμε και κόκκινη κάρτα στον πάγκο γιατί είναι πολύ έντονες οι διαμαρτυρίες. Για να δούμε. Είναι εκεί οι συζητήσεις που γίνονται μπροστά στον πάγκο για το φάουλ που έχει κερδίσει ο Άρης. Είναι 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων και νομίζω ότι είναι λίγα τα 4 λεπτά σπάντων και με τις αλλαγές που έχουν γίνει και όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και ήδη μετράμε και παίζουμε το πρώτο από τα 4 λεπτά, έτσι. Θέλουμε άλλα 3 για να ολοκληρωθούν και οι καθυστερήσεις. Έχουμε ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Άρης από δεξιά με το αριστερό πόδι μπροστά στον πάγκο του Αστέρα Άκτορ. Κάτι λέει εκεί με τον προπονητή, τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Πάρα πολύ έντονη συζητήση σήμερα από τον πάγκο του Αστέρα Άκτορ με τον διαιτητή και οι διαμαρτυρίες. Περιμένουμε να δούμε τώρα την εκτέλεση του φάουλ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 4 που έχουν υποδειχθεί για τις καθυστερήσεις εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για τον αγώνα κυπέλου. Ένα φάουλ λοιπόν με τον Γκαρέ να είναι πάνω στην μπάλα και πολύ κόσμο λίγο μέσα από την περιοχή του Αστέρα Άκτορ. Να δούμε και τι εξέλιξη θα έχει αυτή η φάση με Μωρόν, με Ράτσιτς, με Φαμπιάνο. Περνάει μπάλα, περνάει από όλους, κεφαλιά από το Λάσκαρη. Θα βγει και θα μπλοκάρει ο Χατζη Εμμανουήλ, ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ. Ο Μπρόσον πιάνει το στομάχι του και δίνει και επιθετικό φάουλ ο διαιτητής. Υπήρξε εκεί μια σύγκρουση και γι' αυτό το λόγο η μπάλα μένει κάτω και θα επαναφέρει ο Βασίλης Χατζη Εμμανουήλ, ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ. Ένα φάουλ λοιπόν που θα εκτελεστεί. 1-1 είναι το σκορ. Θυμίζουμε ότι ο Αστέρας Άκτορ προηγήθηκε στο 60 λεπτό με τον Μακέντα. Το ημίχρονο τελείωσε 0-0 χωρίς τέρματα. Προηγήθηκε με τον Μακέντα εξ επαφής η εκτέλεση του Ιταλού μετά τη σέντρα του Έντερ Γκοντζάλεθ. Ενώ ισοφάρισε με ένα πίθανο τέρμα, ένα γκολ που θέλει ποιότητα για να το πετύχεις, αλλά θέλει και λάθος από τον αντίπαλο. Πέρασε από τη μύτη της Βελόνα στο πρώτο δοκάρι μπάλα σε συρτή διαγώνια προσπάθεια του Λορέν Μωρόν από την δεξιά πλευρά. Η μπάλα έφτασε στην απέναντι γωνία. Έγινε το 1-1 στο 68 και παραμένει μέχρι και τώρα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων που μπαίνουμε σε λίγο. Τέταρτο και τελευταίο λεπτό. Τώρα σε δευτερόλεπτα θα μπούμε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μπήκαμε στο τέταρτο λεπτό για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Άρη για το κύπελο Ελλάδας Μπέτσον. Η αναμέτρηση League Phase. Πρώτη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική. Την πρώτη αγωνιστική δεν έπαιξαν οι δύο ομάδες, ούτε ο Αστέρας Άκτορ ούτε ο Άρης. Ο Μπαρτόλο, ωραία, η κάθετη δυνατή όμως. Αν ήταν λίγο πιο σιγανή και προλάβαινε ο Κιτέρσος, θα ήταν ανεπανάληπτο τέτα-τέτ. Όλα αυτά 35 δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν και τα 4 των καθυστερήσεων. Και τώρα βλέπουμε τον Βέλιο να λέει σε όλους τους παίκτες της άμυνας να ανεβαίνουν ψηλά, να ανεβείτε ψηλά, γιατί δεν είναι να ρισκάρεις τώρα τα τελευταία δευτερόλεπτα για να επαναφέρει την μπάλα. Επαναφέρει ο Βέλιο η μπάλα στο χώρο του κέντρου, κεφαλιά που θα πάρει ο Τσίκο, πάλεψε εκεί με το Ράτσιτς. Τελικά ο Άρης είναι στην κατοχή της μπάλας και θα κάνει ο Γκαρέ εκεί ένα φάουλ, θα βάλει το χέρι και θα πάρει και η κίτρινη κάρτα ο Γκαρέ, θα βάλει τον αγώνα και όλα αυτά όπως ξέρετε τιμωρούνται. Πήρε το φάουλ λοιπόν ο Γκαρέ, ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Μπουζούκι. Βέβαια ο Κουαμέ κάτι λέει εκεί και διαμαρτύρεται. Έχουν συμπληρωθεί και τα 4 λεπτά και συνεχίζουμε το παιχνίδι εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Πάμε και σε ένα λεπτό ακόμα σίγουρα. Το 1-1 Αστέρας Άκτορ Άρης παραμένει η αναμέτρηση για το κύπελο Ελλάδας Μπέτσον στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Ο Μωρόν κάτι λέει στον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκι είναι ο παίκτης που κέρδισε το φάουλ για την αγωνιά του Γκαρέ που δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Ο κύριος Τζίλος λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι και αυτό γίνεται τέλος με την εκτέλεση του φάουλ. Σφυρίζει τη λήξη ο Θανάσης Τζίλος. Τέλος στην αναμέτρηση εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 το τελικό αποτέλεσμα σε ένα κακό πρώτο ημίχρονο και για τις δύο ομάδες. Βέβαια είχε ένα γκολ που το ΒΑΡ έπαιξε το ρόλο του σήμερα. Ένα γκολ που σημείωσε ο Τζόρνταν Σίλβα στο 10ο λεπτό δεν μέτρησε με υπόδειξη και συζήτηση από το VAR και έλεγχο αρκετή ώρα. Δεν μέτρησε λοιπόν τον γκολ στο 10ο λεπτό του Τζόρνταν Σίλβα. Η ομάδα του Άρη είχε μια προσπάθεια στο 36 με τον Παλάσιος και τίποτα άλλο δεν υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο είχε πολλά πράγματα. Είχε γκολ με τον Μακέντα στο 60 λεπτό. Είχε ισοφάριση από τον Μωρόν στο 68 όμως. Ο Μακέντα που πέτυχε τον γκολ στο 60 λεπτό είχε και δοκάρι στο 65 που θα μπορούσε εκεί αν είχε σκοράρει δεύτερο γκολ ο Αστέρας Άκτορ να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ισοφάρισε ο Μωρόν με ένα απίθανο τέρμα από την δεξιά πλευρά μέσα από την περιοχή περνώντας την μπάλα σιρτά διαγώνια στη γωνία του Βασίλη Χατζημανουήλ και φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια. Είχαμε την προηγούμενη φάση που περιγράψαμε και υπήρξε και το έλεγχος από το VAR, μια στιγμή που ζητάει ο Γκαρέ λίγο πριν το 90 φάουλ πέναλτι μέσα στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ. Στην εξέλιξη της φάσης και στη μετάβαση ο Αστέρας Άκτορ πετυχαίνει γκολ αλλά υποδεικνύεται σε θέση offside ο Ρικαρντίνιο. Έτσι λοιπόν αφού το VAR διευθέτησε όλα αυτές τις λεπτομέρειες και φάνηκε ότι ούτε πέναλτι υπήρχε ούτε ήταν καθαρή η θέση που είχε ο Ρικαρντίνιο, ήταν σε θέση offside, ούτε τον γκολ μέτρησε ούτε πέναλτι δόθηκε και η αναμέτρηση τελείωσε εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης με τις δύο ομάδες να παίρνουν τον πρώτο τους βαθμό στο League Phase, στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, στην διαδικασία του Κυπέλλου Ελλάδας Super Bet και στην δεύτερη αγωνιστική. Από ένα βαθμό λοιπόν μοιράστηκαν ο Αστέρας Άκτορ και ο Άρης εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάντουλη, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλή την θέληση. και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
8: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
9: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Ακούτε, Ερασπορ.

0: 44 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, όμως θα ακολουθήσουμε ένα υβριδικό μοντέλο εκπομπής μέχρι τις 9 και 4 που έχουμε σέντρα στο ΟΑΚΑ στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την Super League. Θα ασχοληθούμε με τα ρεπορτάζ και των ομάδων της Super League και των ομάδων της Basket League. Θυμίζουμε τελικό στην Τρίπολη Αστέρας Άρης 1-1 για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Η τρίτη αγωνιστική θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα, 15, 16 και 17 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη αντίστοιχα, και περιλαμβάνει τους αγώνες Άρης Μαρκό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Καλαμάτα ΑΕΛ, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Και βεβαίως σε πολύ λίγο θα έχουμε σέντρα στους δύο πρώτους αγώνες της βραδιάς για την League Phase του Champions League, πρώτη αγωνιστική, Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετσκ και Φενέρμπαχτσε Ρώμα. Εμείς θα μείνουμε για λίγο ακόμη στον αγώνα που μόλις τελείωσε, Αστέρας Άρης. Τάσος Πακλατζής μαζί μας, σχόλιο για την εμφάνιση του Άρη και του αγώνα εν γέννη και τι γίνεται στο ρεπορτάζ της ομάδας, γιατί συνεχίζονται οι μεταγραφές.
1: Ναι, αρχικά να πούμε καλησπέρα Θάνο και στους φίλους ακροατές Ερασπόρ ότι ο Άρης πήρε έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό και θα το συνδέσω και με την εικόνα που έδειξε ο Άρης σήμερα. Λίγες ημέρες μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ και το βαρύ 5-0, πήρε τον Σκοτσέζο διεθνή στόπερ τον Τζον Σούταρ από την Rangers για 3 χρόνια. 29 ετών, έρχεται την Κυριακή, το πιθανότερο στην Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να συμφωνήσει με τον Άρη. Λίγο ο συνάδελφος, αν μπορεί να κλείσει την επιστροφή, θα τον ευχαριστούσα πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βεβαίως, λοιπόν, θα το ρυθμίσουμε άμεσα. Ναι.
1: Όχι, ρυθμίστηκε, είναι οκ.
0: Okay. Πιο άμεσα και από άμεσα δηλαδή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, μία ακόμα μεταγραφή στο κέντρο της άμυνας. Ο Άρης βρίσκει έναν ακόμα παίκτη για να μπορέσει να κλειδώσει αυτή τη θέση η οποία του δημιουργεί προβλήματα. Βρίσκεται σε ένα αγωνιστικό βέρδικο. Αμυντικά τουλάχιστον στο κέντρο της άμυνας είναι ξεκάθαρο αυτό. Σήμερα χρησιμοποίησε τον Ματάρ Τιάμ, τον 20χρονο Σενεγαλέζο. Δεν τα πήγε άσχημα, αλλά για ακόμη μια φορά δείχνει ο Άρης ότι έχει αμυντικά προβλήματα. Στην πρώτη τελική του Αστέρα Άκτορ προς την εστία του Βέλιου, ο Άρης δέχτηκε γκολ. Αυτό κάτι σημαίνει. Το ίδιο έγινε και στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Στο πρώτο στημένο, πρώτη εκτέλεση corner goal. Γενικότερα η εικόνα του δεν είναι καλή και στα παιχνίδια. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου το κέντρο της άμυνας ήταν η αχίλλειος πτέρνα του και από εκεί, από τον άξονα, η ΑΕΚ δημιούργησε όλες τις φάσεις και πέτυχε και τα γκολ. Και πλέον ο Άρης με την εικόνα του, σε ένα πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ μέτριο, γενικότερα ήταν μέτριο το πρώτο ημίχρονο, γιατί και ο Αστέρας βρίσκεται σε μια αγωνιστική, έτσι, θα έλεγα, και αυτός έχει τα δικά του θέματα.
0: Ναι. Δεν έχει κάνει τόσο καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.
1: Καθόλου καλό. Ακριβώς. Ναι. Μια επίπεδη κατάσταση. Έχει γνωρίσει 3 ήττες στο πρωτάθλημα. Σήμερα είχε την ισοπαλία από ένα βαθμό οι δύο ομάδες. Καθόλου καλό πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο με τον Άρη να έχει την πρωτοβουλία. Αλλά και πάλι στην κόντρα επίθεση, στην πρώτη τελική, δέχτηκε τον γκολ και στη συνέχεια έδειξε για ένα δεκάλεπτο, παρά το γεγονός ότι ισοφάρισε αμέσως, έδειξε για ένα χρονικό διάστημα ότι έχει χάσει λίγο την πειθαρχία του. Εν πάση περιπτώσει, το τελικό αποτέλεσμα για τον Άρη δεν είναι καλό, γιατί υπενθυμίζω ότι έχει να παίξει με, και βλέπουμε και τις τελικές τώρα, 5 από την πλευρά του
0: Άρη. Ναι, και 8 από την πλευρά του Άρη, τελικές στην εστία, ναι.
1: 5 τελικές στην εστία.
0: 47-53 η κατοχή, μοιρασμένη πάνω κάτω.
1: Δεν είναι ο Άρης που θέλουν να βλέπουν οι φίλοι του, αυτό είναι ξεκάθαρο. Επίσης, ίσως είναι νωρίς ακόμα, μπήκαν νέα πρόσωπα. Σήμερα έχει 7 νέα πρόσωπα σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα την ΑΕΚ. Φυσικά έπρεπε να αγωνιστούν και οι δύο νεαροί. Αγωνίζονται αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ναι, αλλά έκανε και άλλες αλλαγές ο Γρηγορίου για να φρεσκάρει την ομάδα του εν ώψη του τοπικού ντέρμπι την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Αλλά γενικότερα η εικόνα του Άρη δεν είναι αυτή η οποία θα έπρεπε να είναι αυτή τη χρονική περίοδο. Δηλαδή, κανείς δεν περιμένει αυτό το χρονικό διάστημα μια ομάδα που δεν έχει Ευρώπη και δεν έχει δώσει περισσότερα παιχνίδια να πηγαίνει ρολόι, αλλά με τις πολλές αλλαγές που έχουν γίνει και με τα νέα πρόσωπα τα οποία έχουν έρθει και κυρίως στην άμυνα, πάλι έπαιξαν δύο στόπερ που έπαιξαν πρώτη φορά μαζί. Στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιξε, για παράδειγμα, ο Σούταλο, ο οποίος σήμερα δεν ήταν καθόλου καλός, με τον Γένσεν στην Allwyn Arena. Σήμερα έπαιξε ο Σούταλο με τον Τιάμ. Δεν υπάρχει συνοχή στο χώρο του κέντρου. Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξει ο Άρης και το συντομότερο δυνατό να μπορέσει ο προπονητής του να βρει μια χημεία, ειδικά στο κέντρο της άμυνας. Και επειδή υπάρχουν και πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα, θα πρέπει να βρει γενικότερα μια χημεία η ομάδα, την οποία δεν την έχει αυτή την περίοδο. Ούτε σήμερα ήταν καλός. Δέχτηκε πρώτος γκολ, επαναλαμβάνω, στην πρώτη τελική στην εστία για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Και στη συνέχεια ο Λορέν Μωρόν, ο οποίος για μετά από αρκετό καιρό σκόραρε, ήταν μία από τις αλλαγές του προπονητή του Άρη. Ξεκινάει ο Άρης, θα έλεγα, με στραβοπάτημα, γιατί ήθελε αυτό το παιχνίδι. Έχει να δώσει τα δύο παιχνίδια με ομάδες Super League, με τέσσερις αντιπάλους θα παίξει αυτή τη φάση, έτσι, της Phase Link. Τα δύο παιχνίδια που έχει να δώσει με ομάδες της Super League 1 είναι εκτός, αυτό που έδωσε σήμερα, και έχει να πάει να αγωνιστεί και με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Άρα έχει δύο δύσκολα παιχνίδια εκτός, αλλά αυτό σαφώς το σημερινό ήταν πολύ πιο βατό από ότι αυτό που θα έρθει με τον Παναθηναϊκό. Άρα ήθελε τη νίκη για να έχει ένα προβάδισμα βαθμολογικό, και έχει τα δύο εντός με ομάδες Super League 2, με τη Μαρκό την ερχόμενη εβδομάδα και τελευταία αγωνιστική χρονικά με τον Πανσεραϊκό εντός έδρας. Άρα αυτό το 1-1 που δημιουργεί πρόβλημα, καθώς δεν θα έχει τη δυνατότητα να πάει έστω για έναν βαθμό, δεν θα πάει για έναν, αλλά και ο ένας κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να του έδινε την πρωτιά στο κομμάτι αυτό. Τώρα θα πρέπει να παίξει με τον Παναθηναϊκό για να κερδίσει, σε συνδυασμό φυσικά και με τα αποτελέσματα τα οποία θα έρθουν. Αλλά μιλάμε με βάση τη λογική πάντα, ότι αν ο Άρης κλείδωνε το σημερινό παιχνίδι με τρεις βαθμούς, το έργο του θα ήταν πιο εύκολο για να περάσει απευθείας στην επόμενη φάση και όχι να πάει στους ενδιάμεσους αγώνες.
0: Και υπάρχει και την Κυριακή, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, στην Τούμπα.
1: Υπάρχει το ντέρμπι της Βορείου Ελλάδος, φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης δείχνει αδυναμίες. Θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ. Έχει ποιότητα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν και ατομικά και συλλογικά να συνολικά να παίξουν ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα είναι και όμορφο στα μάτια των φίλων, αλλά θα είναι και ουσιαστικό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Απλώς θα πρέπει να δεθεί ως ομάδα, να μονταριστεί, να αποκτήσει μια αγωνιστική ταυτότητα. Αυτό είναι, θα είναι το πρόβλημα του Άρη. Και ο Γρηγορίου προσπαθεί και αυτός να ανακατέψει την τράπουλα. Από 4-2-3-1 βάζει δύο επιθετικούς, παίζει 4-4-2. Δεν το κάνει μόνο σήμερα, το έχει κάνει και άλλες φορές. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να καταλήξει σε μια βασική ενδεκάδα, σε ένα βασικό rotation 15-16-17 ποδοσφαιριστών, και να δουλέψει με αυτούς τους παίκτες περισσότερο για να αποτελέσει ένα δυνατό και αξιόμαχο σύνολο. Τώρα για την Κυριακή είναι ένα
0: παιχνίδι
1: σε μια περίοδο που ο Άρης δεν είναι καλά. Υπάρχει το προηγούμενο στην Allwyn Arena, το 5-0, υπάρχει το σημερινό αποτέλεσμα που για τον Άρη δεν είναι καλό, επαναλαμβάνω, και θα πρέπει να πάει στην Τούμπα να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο, τον αντίπαλό του στην Θεσσαλονίκη. Οπότε αυτό που έχει να κάνει ο Άρης είναι να επιστρέψει και να προσπαθήσει να μετριάσει ή να έρθει σε ένα σημείο ώστε να τα λάθη του να γίνουν όσο το δυνατόν λιγότερα, δηλαδή να τα ψαλιδίσει. Πάρα πολλά λάθη τα οποία δίνουν εύκολες μεταβάσεις στον αντίπαλο. Θα δούμε φυσικά στην πορεία τι θα γίνει. Θα δώσουμε και ρεπορτάζ αύριο για οτιδήποτε έχει να κάνει με το αγωνιστικό και όχι μόνο. Υπενθυμίζω, μεταγραφή του Σκοτσέζου Τζον Σούταρ, κεντρικός αμυντικός, 3 χρόνια στον Άρη από την Rangers.
0: Έρχεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή και πάμε στον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στις τελευταίες ώρες. Από χθες το βράδυ, περίπου 10.30, έγινε γνωστό ότι τελειώνει η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ. Λίγα λεπτά αργότερα έγινε γνωστό το όνομα του Αλγκουαθίλ ως νέου προπονητή. Πριν από λίγο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης μαζί με τον νέο προπονητή πήγαν στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι, τον παρουσίασε, μίλησε και στους παίχτες, και ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Σε ακούμε, Γιάννη.
2: Καλησπέρα και από μένα και τους φίλους ακροατές. Πραγματικά είναι ένα 24ωρο έντονο διεργασιών όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Αυτό το οποίο κρατάμε πριν από λίγη ώρα, ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε στους ποδοσφαιριστές και στο προσωπικό της ομάδας τον νέο προπονητή, τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, μαζί με τον Αντώνιο Κορδόν αλλά και τον Τζόφρεϊ Μουνκάδα, οι οποίοι θα τρέξουν όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν ακόμα και με το μεταγραφικό ζήτημα, που ενδεχομένως να εστιάζει κανείς και στην περίπτωση του επιθετικού. Και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να λέει ότι είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και σας βλέπω όλους σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν για το Europa League και φυσικά για το πρωτάθλημα. Έχουμε κάνει αρκετές νέες μεταγραφές και μερικές σημαντικές αλλαγές, αλλά ό,τι κάνουμε είναι προς όφελος του κλαμπ. Της μεγαλύτερης αγάπης μας, με λέει, για την ομάδα που είναι ο Ολυμπιακός. Φυσικά πάντα εκτιμούμε τους παίχτες, τους προπονητές και τα μέλη του επιτελείου, με τα οποία έχουμε δουλέψει και συνεργαστεί. Έχουμε γιορτάσει μαζί μεγάλες νίκες, μεγάλους θριάμβους και επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Και για όλους αυτούς νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας. Με ξεκάθαρη έτσι χρειά και προς τον Μεντιλίμπαρ, γιατί εδώ κρατάω λίγο την παρένθεση, ήταν ένα δύσκολο διαζύγιο, μια δύσκολη απόφαση. Να το διευκρινίσουμε αυτό.
0: Ναι. Εννοείς για την πλευρά του Ολυμπιακού, του Προέδρου, ο οποίος τον στήριξε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
2: Εγώ θα σου πω και το Μάιο. Που υπήρχαν
0: μαζί το πάω εκεί. Ναι, μετά τη λήξη, τέλος πάντων, μετά τη λήξη για την παραμονή, ας πούμε.
2: Και συνέχισε λέγοντας ότι η φιλία και η εκτίμηση που υπήρξε μένει για πάντα. Αυτό ισχύει για τον κύριο Μεντιλίμπαρ και τον κύριο Κοβάσεβιτς, με τον οποίο ήμασταν και τότε όταν ανέλαβα τον Ολυμπιακό το 2010. Και φυσικά τα τελευταία 3 χρόνια με τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Τώρα, σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω, λέει, τον νέο προπονητή. Είναι ένας από τους καλύτερους τεχνικούς που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ανοίγω πάλι παρένθεση να βάλω και στοιχεία ρεπορτάζ, γιατί είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός έκανε διάφορες κινήσεις, κυρίως με Ισπανούς προπονητές. Με επικρατέστερη την περίπτωση του Μαρτελίνη, ο οποίος ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήθελε να έρθει στην χώρα μας, και ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε, πράγματι, τη δεδομένη χρονική στιγμή ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να βρει στα θέλω του Ολυμπιακός. Κλείνω ξανά την παρένθεση για να συνεχίσουμε αυτά που έλεγε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και λέει ότι ταιριάζει στην οτροπία μας το πνεύμα του νικητή ο νέος προπονητής, έχει εμπειρία. Από όταν αναλάβαμε τον Ολυμπιακό πριν από 16 χρόνια, η σχέση με τους Βάσκους είναι εξαιρετική. Όπως συνέβη με τον Βαλβέρδε, με τον Μεντιλίμπαρ, με τον Ιμανόλ τώρα. Εξαιρετικά καλή και εύχομαι να συνεχιστεί. Το δεύτερο πρόσωπο που είναι επίσης γνώριμο είναι, λέει, αυτό που είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν και για το οποίο για κάποιους προσωπικούς λόγους έπρεπε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Είναι ο αθλητικός διευθυντής, ο Αντώνιο Κορδόν. Είναι πρόσωπο που έχει μεγάλη εμπειρία και έχουμε εξαιρετική σχέση τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την εμπειρία και τον χαρακτήρα του. Και είναι ένα ακόμη πρόσωπο με το οποίο έχουμε συνεργαστεί, είναι όπως ο Τζόφρι Μουνκάδα, ο οποίος είναι ο επικεφαλής θέματα του Ολυμπιακού συνολικά και του γκρουπ. Το βιογραφικό του και η εμπειρία της ομάδας, όπως η Μίλαν και η Μονακό, μιλούν μόνες τους για να φέρει επιτυχίες. Και είπε ότι πρώτα απ' όλα είναι το πρωτάθλημα, στόχος για να βαδίσουμε όλοι μετέπειτα στον δρόμο του Europa League. Σας το λέω ότι πρέπει να δώσουμε κίνητρο, αλλά επειδή ξέρω ότι είστε σπουδαίοι παίχτες με εξαιρετική νοοτροπία και δυνατότητες και όλοι μαζί. Μπορείτε να κάνετε θαύματα, θα πετύχουμε. Αυτό που θέλω και απαιτώ από όλους σας είναι να είστε αφοσιωμένοι, να τα δίνετε όλα στον προπονητή και στην προπόνηση και σας διαβεβαιώ ότι αυτή η ομάδα θα είναι εδώ να συνεργάζεται, να βοηθά και να παίρνει το καλύτερο δυνατό. Ό,τι καλύτερο για όλους. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα στήριξης και παρουσίασης όλων αυτών. Και απλά να θυμίσω ότι η συνεργασία Κορδόν-Μονκάδα ήταν περίπου πριν από 8 χρόνια στη Μονακό. Ήταν μια συνύπαρξη τέτοια που βοήθησε τους Μονεγάσκους να προοδεύσουν, να πετύχουν τους στόχους τους και κάτι παρόμοιο θέλει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και σε αυτό το κομμάτι μπαίνει και το θέμα του προπονητή, οπότε θα υπάρχει αγαστή συνεργασία για όλα τα θέματα, πλέον λιγότερο τα μεταγραφικά σε σχέση με το τσουνάμι που είχαμε τους προηγούμενους μήνες. Ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, ποιος συμφωνεί, ποιος δεν συμφωνεί. Και από εκεί και πέρα να δει ο Ολυμπιακός πώς θα βρει την ηρεμία και την αγωνιστική του ταυτότητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί ας μην κρυβόμαστε. Θαύματα δεν γίνονται μέσα σε ένα βράδυ.
0: Άρα τώρα αυτό, με βάση αυτό που λες, πιάνομαι να βρει ο Ολυμπιακός την αγωνιστική του ταυτότητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο λόγος που έκανε τον Μαρινάκη να αποφασίσει τη λήξη της συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ, ποιος ήταν? Γιατί έχουμε μια αλληλουχία γεγονότων, άφηξη Κορδόν μετά από μια μέρα αποχώρηση με Μεντιλίμπαρ και λίγα λεπτά αφότου έγινε γνωστή η αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ, έγινε γνωστό και το όνομα του νέου προπονητή. Άρα αυτά είναι πράγματα που είχαν δουλευτεί τις προηγούμενες ημέρες. Ο λόγος ποιος ήταν, αν σε ρωτήσει κάποιος?
2: Στη δική μου ματιά, βάζοντας ένα παζλ γεγονότων, γιατί κανένας δεν θα σου πει επίσημα τι ακριβώς συνέβη, είναι το γεγονός ότι μετά τη συνάντηση της 14ης Αυγούστου Μαρινάκη με τη Λίμπαρ, προφανώς ήθελε να δει κάτι διαφορετικό στο αγωνιστικό κομμάτι. Ας μην κρυβόμαστε, το λέγαμε ότι ο Μεντιλίμπαρ αυτό ήξερε, αυτό γνωρίζει, με αυτό ζει και πορεύεται, το στυλ, το οποίο δεν έχει δοκιμήσει μέχρι στιγμής. Με τα όσα θετικά και αρνητικά και αν έχει. Και από τη στιγμή που πλέον έβλεπα στον Ολυμπιακό ότι είναι στο ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά η ομάδα ακόμα δεν την έχει βρει τη χημεία και την ταυτότητά της, ήθελαν κάτι άμεσο, ριζικό, και γι' αυτό πήγαν σε αυτή την απόφαση, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν ήταν καθόλου μα καθόλου εύκολη. Και γι' αυτό θα σας ξαναφέρω πάλι περίπου 3,5 εβδομάδες πριν, όταν όλοι έλεγαν τότε ότι είναι τελειωμένο ο Μεντιλίμπαρ και γι' αυτό πάει στο ραντεβού με τον Μαρινάκη, και λέγαμε ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι και ο κόσμος δεν θέλει κάτι τέτοιο. Το έλαβε σοβαρά υπόψη του ο κύριος Μαρινάκης. Αλλά από εκεί και πέρα όμως ξεκίνησε αντίστροφη μέτρηση. Νομίζω ότι ήταν θέμα εβδομάδων να γίνει κάτι τέτοιο, με τις επαφές και όλα αυτά τα οποία υπήρχαν και την εικόνα του Ολυμπιακού μέχρι το παιχνίδι με τον Βόλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, Γιάννη, και να συνεχίσουμε αμέσως μετά για λίγο, για να μας πεις αν κινείται ο Ολυμπιακός για την απόκτηση επιθετικού και αν ναι, ποια ονόματα παίζουν και ποια θα είναι και η επόμενη ημέρα. Έχουμε μπροστά μας τον αγώνα με τον Όφη το ερχόμενο Σάββατο.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Era Sport.

0: 4 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα που έχει διαμορφωθεί τώρα σε ραδιοεφημερίδα για τις ανάγκες του προγράμματος. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, μας είπες, είπαμε τι είπε ο Μαρινάκης που πήγε στο Ρέντι και παρουσίασε τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Ποιος ήταν ο λόγος της διακοπής της συνεργασίας Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ? Πάμε τώρα στην επόμενη μέρα. Θέλω να μας πεις εάν μίλησε ο Αλγουαθίλ στους παίκτες του Ολυμπιακού και αν ναι, τι είπε και τι γίνεται στο κομμάτι των μεταγραφών και ειδικότερα στη θέση του Center Four έπειτα από το κενό που υπάρχει λόγω της αναγκαστικής απουσίας λόγω τραυματισμού για πολλούς μήνες, δυστυχώς, του LKB.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τον προπονητή, έκανε την πρώτη του αναφορά, όχι σε επίσημο τόνο όπως μίλησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργήσουν όλοι προς όφελος της ομάδας. Και ότι μπαίνουν όλοι υπό κρίση, ξεκινώντας έτσι από το πρίσμα ότι δεν υπάρχουν βασικοί αναπληρωματικοί, αλλά θα πρέπει να κερδίσουν όλοι την θέση τους στο αρχικό σχήμα. Και σε μια γενικότερη έτσι αποτύπωση όλων αυτών, ότι θα υπάρξει μια δικαιοσύνη ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης όλων αυτών των παιχτών για το ποιος αγωνίζεται και το ποιος δεν παίζει. Που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, να νιώθει ο εκάστοτε παίκτης ότι περιβάλλεται από σωστή διαχείριση, αντιμετώπιση από τον εκάστοτε προπονητή, πόσο από, μάλλον από έναν Βάσκο νέο που όμως απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες και του Κορδόν αλλά και του Βαγγέλη Μαρινάκη και βεβαίως όλων των υπολείπων ανθρώπων που είναι γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά με τον επιθετικό τον οποίο θα πάρει ο Ολυμπιακός? Εδώ ίσως αλλάξουν λίγο τα δεδομένα. Θα υπάρξει ίσως και μια δεύτερη σκέψη όσο χρόνο βέβαια μπορεί να έχει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός, γιατί ξέραμε ότι με τη Λίμπαρο Γιάρεμτσουκ δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις στον τρόπο με τον οποίο θεωρούσε ο ίδιος ότι έπρεπε να παίζει. Οπότε θα δούμε τι ισχύει και με δεδομένο τραυματισμό του LKB. Για τον Κλέιτον φαίνεται ότι προχωρούν οι διαδικασίες δανεισμού στη Ρίζενσπορ, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση ακόμα και αν μείνει. Γι' αυτό λέω πλέον νέα ήθη, νέα έθιμα, καινούργια πρόσωπα, ίσως και διαφορετικές αποφάσεις που θα ληφθούν για την συνέχεια. Και το μόνο που έχει βγει με τη μορφή διαρροής είναι ότι υπήρξε, και μάλιστα επιβεβαιώνεται και από το εξωτερικό, επαφή, κρούση με τον Ικάρντι, αλλά μέχρι εκεί, όχι κάτι περισσότερο. Αυτό που θα υπενθυμίσω είναι το εξής: όταν περίπου πριν από 2-2,5 χρόνια με τον Μαρτίνεθ, τότε που τον είχε παρουσιάσει ο Αντώνιο Κορδόν, και ήμασταν όλοι στην παρουσίαση, ο Κορδόν είχε πει το εξής: ότι θα προσπαθήσουμε για το καλό της ομάδας, σε αντίθεση με τη δική σας δουλειά, να μην βγαίνει το παραμικρό έξω, να μην επηρεάζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα, να μην επηρεάζεται ο κόσμος με τις αποφάσεις του και όλοι θα μαθαίνουν τελευταία στιγμή τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Αυτό καταλαβαίνει ότι είναι κόντρα στη δουλειά του δημοσιογράφου που θέλει να ενημερώνει για τον κόσμο που αγωνιά για την ομάδα του. Οπότε κάπου εκεί έρχεται και στο μυαλό μου το γεγονός ότι προφανώς μιλάει και με παίχτες όσοι είναι ελεύθεροι και όσοι μπορεί αυτή τη στιγμή να έρθουν τελευταία στιγμή και γνωρίζοντας ότι δεν θα παίξουν στην Ευρώπη. Γιατί στη λίστα πλέον πρέπει να βρεθεί κάποιος από το ήδη υπάρχον ρόστερ που ήταν μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου. Και από εκεί και πέρα να δει πώς θα πορευτεί ως αντι-LKB όποιος έρθει μόνο για το πρωτάθλημα και για το κύπελλο.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι κατάλαβα από αυτά που είπε ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, θα ξεκινήσει παράλληλα βέβαια με τις υποχρεώσεις της ομάδας σε πρωτάθλημα, σε κύπελλο, σε Ευρώπη και μια αξιολόγηση εκβάθρων εξ αρχής του υλικού, του έμψυχου δυναμικού της ομάδας.
1: Ναι. Εκεί έρχεται ο ρόλος του Κορδόν και του Μονκάδα να τον διευκολύνουν όσο μπορεί για να έχει μια γρήγορη έτσι, αντίληψη των γεγονότων. Με τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού να φέρνει ως γυμναστή τον γιο του και κατά πάσα πιθανότητα θα έχει έναν και δύο βοηθούς. Θα το δούμε σύντομα όταν θα οριστικοποιηθεί όλο αυτό το γεγονός. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσει να φέρει πέρα μια αποστολή που έχει το Σάββατο με τον Όφη. Θυμίζω που μείνει λιγότερο από 3.500 εισιτήρια για τη σαββατιάτικη αναμέτρηση.
0: Μάλιστα.
1: Τετάρτη που παίζει η Ευρώπα και από εκεί και πέρα με τον Λεβαδιακό για να κλείσει ένα κύκλο αγώνων μέχρι να πάει σε μια μίνι προετοιμασία λόγω εθνικών ομάδων περίπου 2,5-3 εβδομάδες εκεί θα προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο και να δει τι μπορεί να κάνει με το ήδη υπάρχον υλικό και πόσο θα μπορέσει και ο ίδιος να αφομοιώσει αλλά και να αφομοιωθεί η φιλοσοφία του γιατί θα έχει αλλαγή στην αλήθεια σε σχέση με τον τρόπο που έπαιζε και αγωνιζόταν μέχρι πρώτη ο Ολυμπιακός με το Μέντι Λίμπαρ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Το Γιάννη Ράνιο, συγγνώμη.

Στο μεταξύ, οι δύο πρώτοι αγώνες της βραδιάς για την League Phase του Champions League είναι σε εξέλιξη. Βρίσκονται στο 23ο λεπτό, αλλά δεν έχει σημειωθεί γκολ ούτε στο Eindhoven Shakhtar Donetsk, ούτε στο Fenerbahce Roma. Είναι και τα δύο στο 0-0.

0: Αφήνουμε τον Ολυμπιακό, πάμε στον ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε και εκεί πλούσια ειδησιογραφία, όχι βέβαια σε επίπεδο προπονητή. Ο ΠΑΟΚ τον άλλαξε το καλοκαίρι, πήρε το Λύση ως αντικαταστάτη του Λουτσέσκου, αλλά έχουμε και center forward, στον οποίο φαίνεται να έχει καταλήξει ο ΠΑΟΚ. Έχουμε και την συνάντηση που έκαναν εκπρόσωποι της ΠΑΕ με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για να ζητήσουν, να ακούσουν τι διημήφθη μεταξύ VAR και διαιτητή στον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Με άλλα λόγια, γιατί δεν δόθηκε το πέναλτι στην ανατροπή του Ντιαγέ από τον Φαν Ντρόκελεν. Και βεβαίως μπροστά του ΠΑΟΚ έχει τον αγώνα με τον Άρη την ερχόμενη Κυριακή, με αρκετούς παίχτες να είναι τραυματίες και γι' αυτό να μην μπορούν να παρακολουθήσουν το πλήρες πρόγραμμα της προπόνησης. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Σε ακούμε, Γιάννη. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θάνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Και εγώ έτσι θα τα χώριζα σε τρία κομμάτια: στο μεταγραφικό, στο αγωνιστικό και στο διαιτητικό. Έτσι. Τώρα, επειδή νομίζω πάντα τα μεταγραφικά είναι στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος και φυσικά για τον ΠΑΟΚ η θέση του σεντερφόρ εδώ και κάποια χρόνια είναι μια πονεμένη ιστορία. Έτσι, μετά από κάποιους σεντερφόρ που βοήθησαν πολύ, ο Πρίγιοβιτς βέβαια περισσότερο από όλους, ο Σφιντεύσκι, ο Άκπομ.
0: Και ο Άκπομ, ήταν πολύ καλή περίπτωση.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό τον αναφέρω.
0: Ο οποίος γιατί είχε φύγει τότε, είχε καλύτερη πρόταση, τον πούλησε ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Γιατί,
1: ναι, ναι, είχε φύγει, θυμάμαι, στην Αγγλία πρέπει να είχε γυρίσει. Ναι. Έπαιξε εκεί. Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ με Σαμάτα, με τον Τσόλακ παλιότερα.
0: Να πω και τον αγαπημένο του Γιώργου Μίνου, τον Τζάλοφ, ο οποίος επέστρεψε για να κάνει εδώ την αποθεραπεία του. Άρα να είναι και κοντά στον Γιώργο για να μαθαίνει τα νέα του, να μας τα μεταφέρει.
1: Ναι, ναι, τώρα εντάξει, ο Τσάλοφ έχει ξεμείνει στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έψαχνε να τον δώσει κάπου δανεικό φέτος. Έπαθε αυτή τη ρήξη χιαστού στη διάρκεια της προετοιμασίας. Άρα λοιπόν ο Τσάλοφ ξέμεινε κατά κάποιο τρόπο και είναι ένα αγκάθι για την ομάδα, γιατί έχει ένα συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια το χρόνο και ουσιαστικά δεν έχει βοηθήσει ποτέ. Τώρα μπαίνει στην τρίτη του χρονιά στην ομάδα. Τώρα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται να καταλήγει στο Σιμών Μπαντζά, 30χρονος επιθετικός, θα τον αποκτήσει ως δανεικό από την Αλ Τζαζίρα με ρήτρα 4 εκατομμύρια για την επόμενη χρονιά. Παγωνίζεται από το περασμένο καλοκαίρι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχει συμβόλαιο με την Αλ Τζαζίρα μέχρι το καλοκαίρι του 2028, γεννημένος στη Γαλλία, με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ξεκίνησε από τη Λανς, πήγε στην Πορτογαλία, στη Φαμαλικάου, η Μπράγκα έδωσε 3 εκατομμύρια να τον αποκτήσει. Με την Μπράγκα έκανε 2 πολύ καλές σεζόν, που βέβαια η Μπράγκα είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα, έτσι, από τις καλές ομάδες της Πορτογαλίας, είχε 37 γκολ σε 90 αγώνες. Πήγε στην Τραμπζονσπορ στη συνέχεια και εκεί τα πήγε καλά, είχε 22 γκολ και στη συνέχεια πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Παρότι δεν υπάρχει από τον ΠΑΟΚ κάποια επίσημη ενημέρωση, δεν έχουμε δηλαδή ανακοίνωση για ώρα άφηξης και λοιπά, το πιο πιθανόν να βρίσκεται αύριο ή το πολύ μεθαύριο στην Θεσσαλονίκη για να πιάσει δουλειά με τη νέα του ομάδα και να συμπληρωθεί έτσι μια τριάδα σεντερφόρ μαζί με τον Ντιαγέ που έχει έρθει εδώ και περίπου 2 εβδομάδες
0: και
1: τον
0: μύθο.
1: Το μύθο αυτό ακριβώς.
0: Τώρα, ο Μπάντζα θεωρείται, εξ όσων γνωρίζεις, θεωρείται ως μια μεταγραφή που προορίζεται για βασικό στην επίθεση ή θα δίνει μάχη με τον Ντιαγέ για το ποιος θα είναι βασικός, θα δώσει μάχη.
1: Θεωρητικά είναι μια πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση από τον Ντιαγέ. Θεωρητικά, γιατί αυτά όλα στο γήπεδο φαίνονται έτσι,
0: άρα είναι
1: πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση από τον Ντιαγέ. Θεωρητικά, γιατί αυτά όλα στο γήπεδο φαίνονται έτσι.
0: Άρα...

0: στο γήπεδο θα φανεί έτσι ποιος θα είναι ο πρώτος, ο δεύτερος. Νομίζω ότι έρχεται όμως ο Σιμών Μπανζά για να πάρει τη θέση του βασικού σεντερφόρ, ίσως αυτή τη θέση που είχε ο Γιακουμάκης στην περασμένη σεζόν. Για τον ΠΑΟΚ συνεχίζεται αυτή η μεταγραφική ενίσχυση, γιατί είχε μείνει πολύ πίσω στα μεταγραφικά του στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, και βέβαια δεν είναι θετικό για τον προπονητή το ότι η ομάδα ήδη δίνει παιχνίδια, έχει δώσει ήδη 10 παιχνίδια σε Ευρώπη, σε Ελλάδα, και έρχονται ακόμη ποδοσφαιριστές, μπαίνουν στις προπονήσεις, μεσούσεις πλέον τη σεζόν. Έχει μπει στις προπονήσεις από τη Δευτέρα ο Ντιέγκο Κώστα, ο Βραζιλιάνος αμυντικός. Από χθες μπήκε και ο Κριστιαν Γιάκιτς, ο Κροάτης, αμυντικός μέσος, έτσι ήρθε για να είναι το βασικό εξάρι της ομάδας. Ο Γιάκιτς, ο οποίος μάλιστα έκανε σήμερα και κάποιες δηλώσεις, είπε για τον Δημήτρη Γιαννούλη, με τον οποίο έπαιζε στην Augsburg, ήταν συμπαίκτες σε άλλη ομάδα μέχρι πρότινος, τώρα έτυχε να είναι μαζί στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, και είπε ότι ο Γιαννούλης από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε μου μιλούσε συνέχεια για τον ΠΑΟΚ, έλεγε ότι είναι η καλύτερη ομάδα, ότι η Θεσσαλονίκη είναι η καλύτερη πόλη, έλεγε μόνο καλά λόγια για την ομάδα, και κατά κάποιο τρόπο είπε ότι επηρεάστηκε κιόλας από το Γιαννούλη, λέει, και εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά αυτήν την στιγμή. Είπε βέβαια ότι γνωρίζει και τον αρχηγό, τον Ζίρκοβιτς, τον Ούγκρεσιτς, και αυτός και ο Ούγκρεσιτς θα μπει σιγά σιγά όλο ένα και περισσότερο, και αυτός από τα νέα πρόσωπα της ομάδας. Είπε ότι ξέρει τον Ντάισον, τους Κροάτες που έπαιξαν στον ΠΑΟΚ, Ιβανούσετ, Λόβρεν, Κοτάρσκι, και μάλιστα είπε και για τον Βιερίνια, που πλέον δεν είναι ποδοσφαιριστής αλλά έχει άλλο πόσο στην ομάδα. Μου είχαν κάνει, λέει, πάντα εντύπωση οι τεράστιες γάμπες του, έτσι είπε χαρακτηριστικά για τον Αντρέ Βιερίνια. Τώρα για τα μεταγραφικά, εφόσον κλείσει η περίπτωση του σεντερφόρ, νομίζω πλέον
1: περιμένουμε κάτι άλλο ή έκλεισε το ρόστερ.
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να έκλεισε, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει άλλο δεξιό μπακ.
1: Σωστά, σωστά. Και το τραβάει ο Κένι όλο.
0: Και εντάξει, ο Τζοντζο Κένι έχει παίξει 10 παιχνίδια non-stop από την αρχή τη σεζόν, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει ανάπτυξη.
1: Εναλλακτική, δηλαδή σε άλλον παίχτη που θα μπορούσε, δεν είναι καθαρό αιμο δεξί μπακ, αλλά θα μπορούσε να αγωνιστεί σε αυτή τη θέση, υπάρχει?
0: Εντάξει, κάποια στιγμή ρωτήθηκε ο Λύση και είπε ότι μπορούν να παίξουν εκεί ο Ελουστόντο και ο νεαρός ο Κωσίδης. Τώρα ο Ελουστόντο...
1: Αλλά δεν είναι επιλογές που τέλος πάντων δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ, εντάξει, πέρσι είχε το Σάστρε, είχε το Σάντσες που ήρθε, το Μεξικανό που έπαιξε και στο Μουντιάλ. Έφυγαν αυτοί. Κάποια στιγμή στην προετοιμασία ήταν ο Λίρατζης, πήγε στον Ατρόμητο, και τώρα ο ΠΑΟΚ έχει μείνει με ένα δεξιόμπακ. Νομίζω ότι αυτό πλέον είναι το κενό για τις επόμενες 5 μέρες μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου. Λογικά θα πρέπει να περιμένουμε σε αυτό το θέμα κάποια εξέλιξη. Τώρα στα αγωνιστικά, να πούμε για τον ΠΑΟΚ, όντως όπως ανέφερε Στάνο, πολλά προβλήματα, πολλές απουσίες, πολλοί τραυματίες. Ο Γιαννούλης που τραυματίστηκε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Λουσέιν νοκάουτ, ο Χατζηδιάκος, ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ από την περασμένη σεζόν, ο Ελουστόντο είναι τιμωρημένος, είναι πάρα πολλές οι απουσίες. Τώρα υπ' αυτές τις συνθήκες δεν θα είναι έκπληξη να παίξει ο Ντιέγκο Κώστα πολύ γρήγορα στην αρχική ενδεκάδα, μπήκε από τη Δευτέρα στις προπονήσεις, να παίξει δίπλα στο Μιχαηλίδη, γιατί η άλλη εναλλακτική είναι ο νεαρός ο Μπαταούλας, που εντάξει, το παιδί πρέπει σιγά σιγά να πάρει το χρόνο του, μπήκε στον αγώνα κυπέλου με τον Όφη, τα πήγε καλά, με τον Παναθηναϊκό μπήκε υπό πολύ δύσκολες συνθήκες μετά την αποβολή του Ελουστόντο. Εφόσον ο Ντιέγκο Κώστα είναι καλά σε αυτές τις προπονήσεις που θα κάνει με την ομάδα, ήδη έχει κάνει 3 προπονήσεις, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ πιθανό να τον περιμένουμε να ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε στη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία άνθρωποι του ΠΑΟΚ με την Κεντρική Επιτροπή Διατησίας στο VAR Center. Λύθηκε επιτέλους το μυστήριο και μάθαμε τι συνέβη, και ο VAR δεν καταλόγησε, δεν παρενέβη μάλλον, ζητώντας για να ζητήσει από το διαιτητή να ξαναδεί την φάση για περίπτωση πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στην φάση με τον Ντιαγέ και τον Φαν Ντρόγκελεν.
0: Νομίζω ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, τα λέγαμε και το μεσημέρι με τον Βασίλη Τομότη, δηλαδή το αναμενόμενο ήταν αυτό.

0: να κριθεί ότι τελικά δεν είδε όσα έπρεπε να δει ο Βαρίστας, έτσι, ο Μίλλερ, τον μάθαμε όλοι, ναι. Έχει συζητηθεί.
1: Δεν είδε όσα έπρεπε να δει, αλλά εδώ προκύπτει από αυτά που διαρρέει η πλευρά του ΠΑΟΚ, που δίνει στην δημοσιότητα ο ΠΑΟΚ, ότι δεν είδε το βίντεο που είδαμε όλοι μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης. Δεν είδε αυτή τη λήψη δηλαδή που φαινόταν η ανατροπή, ότι λέει το πόδι του αμυνόμενου του Παναθηναϊκού χτύπησε το πόδι του επιτιθέμενου του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά δεν το
1: κάτι είδε. Κάτι που δεν το συναντάμε συχνά, ας πούμε.
0: Ναι, δεν το είδε γιατί το πήγε πολύ γρήγορα.
1: Το πήγε πολύ γρήγορα.
0: Δεν το εξάντλησε. Δηλαδή, προφανώς, επειδή όντως από τη φάση της ανατροπής μέχρι την εκτέλεση του κόρνερ, που και εκεί υπάρχει ένα θέμα, γιατί ο διάλογος που άκουσαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είπε ο Μίλλερ στον Τβάιερ, ο επιθετικός παίζει την μπάλα, αλλά δεν υπάρχει φάουλ, άρα είναι out, check completed, ναι. Out. Όχι corner, και τελικά εκτελέστηκε corner.
1: Και τελικά έδωσε corner ο διαιτητής, ναι.
0: Δηλαδή και εδώ υπάρχει ένα θέμα, ότι προέκυψε μια γενικότερη
1: ασυνεννοησία.
0: Και μάλλον το πήγε πολύ γρήγορα ο Μίλλερ, ίσως από κάποιο αρχικό πλάνο ένιωσε σίγουρος ότι δεν υπήρχε τίποτα και είπε άντε πάμε παίζετε, θα μην
1: καθυστερούμε. Γρήγορα, που και αυτό είναι μια οδηγία της UEFA, να γίνεται γρήγορος έλεγχος, αλλά πρώτα πρέπει να γίνεται, πρώτα να υπάρχει σωστός έλεγχος και μετά η ταχύτητα του έλεγχου.
0: Ναι, είναι και εδώ υπάρχει και μια τοποθέτηση από την ΠΑΕΠΑΟΚ μέσω του υπεύθυνου επικοινωνίας, του συναδέλφου του Γιώργου Κουβεντίδη, που είπε ότι δικαιώθηκε απόλυτα η θέση μας και η ΚΕΔ αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια λάθος απόφαση και αποδείχθηκε ότι ουσιαστικά δεν ελέγχθηκε μια κρίσιμη φάση και ότι ήταν ένα εξόφθαλμο διαιτητικό λάθος και απορούμε, λέει, πώς είναι αποδεκτά τέτοια λάθη. Άρα εκεί καταλήγουμε σε αυτό το οποίο αναμενόταν ότι ήταν...
1: Ότι θα πει η ΚΕΔ, εντάξει, ναι, ότι θα είναι, ότι θα πάρει, η θέση της θα είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, ότι έπρεπε δηλαδή να δοθεί πέναλτι. Να πω μόνο κάτι διαιτητικό και έτσι θα κάνουμε και πάσα στο επόμενο ρεπορτάζ, που έχει να κάνει με τον Τσβάιερ, τον διαιτητή του Κυριακάτικου Αγώνα στο ΟΑΚΑ, ο οποίος είναι διαιτητής που ανήκει στην κατηγορία Elite της UEFA. Είναι η δεύτερη φορά που εντός εισαγωγικών προδίδεται από τον VAR. Ήταν διαιτητής και πέρυσι στο Κλεάνθης Βικελίδης στο Άρης Παναθηναϊκός και τότε δεν είχε δοθεί το πέναλτι που είχε γίνει στον Γερεμέγεφ όταν αγωνιζόταν με τον Παναθηναϊκό. Ήταν στον πρώτο γύρο αυτό το παιχνίδι και τότε που είχαμε και τα βίντεο από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας κάθε Τρίτη και με την τεχνική ανάλυση των επίμαχων φάσεων, ο Λανουά είχε πει ότι εκεί έπρεπε να παρέμβει ο VAR και να τον καλέσει στο μόνιτορ για να δοθεί πέναλτι. Δεν είχε παρέμβει ούτε εκείνος ο VAR, επίσης Γερμανός. Δεν ήταν ο Μιλέρ, ήταν άλλος. Ο οποίος μετά από αυτό το παιχνίδι δεν ξανάρθε και στην Ελλάδα.
0: Πρέπει να βρει έναν καλύτερο συνεργάτη.
1: Να τον παίρνει πάντα μαζί του, ένα VAR τουλάχιστον όταν έρχεται στην Ελλάδα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Κουβεντίδη και με αυτή την διαιτητική ιστορία. Γιάννη Βοητσίδη, δεν έχω πετύχει επώνυμο σήμερα. Λοιπόν, Γιάννη Βοητσίδη. Και με αυτή τη διαιτητική ιστορία να πάμε, θα το πω σωστά τώρα, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Χρήστο Κοντό, για να μάθουμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού περίπου μισή ώρα και κάτι παραπάνω πριν από τη σέντρα του αγώνα με την Κηφισιά και βεβαίως τη σύνθεση που παρατάσει ο Νίστρουπ, Χρήστο.
2: Εκτός από ονόματα που
1: έλα,
2: δεν παραλείπεις και ονόματα, αυτό βλέπω. Δηλαδή,
1: είχα μισό λεπτό, μη με κατηγορήσεις, είχα ενημέρωση ότι είναι μόνο ο Χρήστος. Εσύ πρέπει να έκανες εμφάνιση τώρα τελευταία και να μην ενημερώθει.
3: Εγώ ήθελα να πω ότι είναι κοντά σας στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Άρης Κοντός και ο Χρήστος Γάτας. Για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, δεν έχουμε κανένα θέμα.
1: Και εδώ και εδώ και εδώ ο Θάνος Δημακός και σε λίγο ο Άκης Μπλούνας.
3: Έτσι, μπράβο, μια χαρά. Θα φτιάξουμε μια μεγάλη παρέα και έχουμε και τον Παναγιώτη του πει εδώ στην παρέα μας.
2: Ο μόνος που είπαμε σωστά το όνομα.
3: Κονσολάρχης, τα αγόρια μας.
2: Ο μόνος που δεν πρέπει να υποθεί λάθος το όνομα, έτσι.
3: Έτσι, έτσι, γιατί είναι, αν θέλει κάνει ένα κλικ και τελειώσαμε.
2: Και τελειώσαμε όλοι.
3: Δεν πάμε να μιλάμε εμείς, δεν ακούτε τίποτα εσείς. Εγώ είμαστε μια χαρά, όμοιροι. Λοιπόν, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους φίλους μας. Ναι, έχουμε δεκάδα. Σε ένα σχεδόν άδειο Ολυμπιακό Στάδιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν είναι μάτς που θα τραβήξει πάρα πολύ κόσμο, παρότι υπάρχει μια θετική αύρα στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι πέμπτη βράδυ, 9 και 4 το μάτς. Αύριο ανοίγουν και τα σχολεία. Θα μαζέψει, πιστεύω, κάνα 15 ενδεχομένως, αλλά δεν θα πάμε στα επίπεδα που έχουμε συνηθίσει εδώ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που κλείδωσε ο Παναθηναϊκός, αλλά και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ που είχαμε περισσότερους από 25.000 θεατές στα περισσότερα εξ αυτών. Πάμε στις συνθέσεις. Άρη, δεν έχουμε καμία έκπληξη. Είναι ακριβώς η ενδεκάδα που ξεκίνησε και ήταν εξαιρετικά καλή στο μεγάλο κομμάτι του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, είναι ακριβώς τα 11 πρόσωπα.
4: Τώρα, Χρήστο, είναι ένα παιχνίδι. Το οποίο παιχνίδι υπήρξε έτσι μια αίσθηση. Γιατί όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, κανονικά αυτό το μάτς θα πρέπει να ήταν παιχνίδι πρεμιέρας για τον Παναθηναϊκό. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι κάτι τέτοιο έγινε για την περσινή χρονιά και το μάτς έγινε μετά από 7 μήνες.
3: Το Μάρτιο μήνα.
4: Ναι, πέρασαν 8 μήνες από τότε. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπήρξε ένας προβληματισμός και ένας φόβος τότε στην αρχή ότι γιατί να αναβληθεί, γιατί να ζητήσει ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη διαδικασία, μήπως το βρει μπροστά του αυτό και μήπως είναι 3 βαθμούς πίσω συνεχόμενα μέσα στη διάρκεια τη σεζόν. Το παιχνίδι όμως φέτος γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και ο Παναθηναϊκός έχει μια μοναδική ευκαιρία απόψε.
3: Γίνεται γρήγορα γιατί το Conference League έχει 6 αντί για 8 αγωνιστικές.
4: Σωστά.
3: Οπότε υπάρχει χρόνος.
4: Σωστά.
3: Αυτές δύο μεσοαγωνιστικές που.
4: Πολύ σωστά, γιατί ο Παναθηναϊκός θα έπαιζε παιχνίδια στο Europa ή στο Champions League. Στο μεσοδιάστημα αυτό. Μετά έχουμε τη διακοπή για την εθνική ομάδα. Αλλά είναι μια μοναδική ευκαιρία για το Παναθηναϊκό. Γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι απόψε. Αν ο Παναθηναϊκός στο τέλος βραδιάς βάλει στο σακούλι 3 βαθμούς, καταρχήν πιάνει κορυφή στη βαθμολογία και έχει μια προοπτική μπροστά του την Κυριακή με τον Πανετολικό να είναι μόνος πρώτος την Κυριακή το βράδυ. Θα είναι μια συνθήκη που έχουμε να τη δούμε πολλά χρόνια πριν από την εποχή του Γιωβάνοβιτς. Από όταν ξεκίνησε εκείνο το.
3: Κάνει το 12-13.
4: Ακριβώς. Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Και επειδή για αυτή την ομάδα του Παναθηναϊκού κυρίως παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχολογία. Δηλαδή, νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα χτίζουν και την επόμενη μέρα σε μεγάλο βαθμό. Και επειδή πηγαίνοντας προς τη συνέχεια θα έρθουν και τα παιχνίδια τα πιο σημαντικά και τα ντέρμπι για αυτά. Για τον Παναθηναϊκό είναι μια προοπτική, μια ευκαιρία. Θα σου πω για την Κηφισιά κάτι. Η Κηφισιά μου άρεσε πολύ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και με τον Όφη ήταν καλή. Αλλά κυρίως με την ΑΕΚ μ' άρεσε πάρα πολύ. Και η προσέγγιση της. Παίζει καλά ο Λέτο, παίζει ψηλά την ομάδα, κυκλοφορεί καλά την μπαλά, παίζει επιθετικά, δεν κλείνεται πίσω όπως ας πούμε στα παιχνίδια τα οποία μπορεί να δούμε πολλά φέτος αυτή τη χρονιά που μπορεί να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Και πάντα αυτές οι αναμετρήσεις έχουν μια καλή έκβαση. Αλλά με την ειδοποιώς διαφορά ότι εδώ δεν υπάρχει Τετέι στη μία πλευρά, ούτε Παντελίδης είναι στην άλλη πλευρά. Γιατί τα μεγάλα προβλήματα πέρσι όταν ο Παναθηναϊκός έχασε βαθμούς από την Κηφισιά, του τα έχει δημιουργήσει ο Ανδρέας ο Τετέι.
3: Και ο Παντελίδης ήταν κομβική.
4: Τότε ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα παιχνίδι που έχει το ενδιαφέρον του να δούμε και αν ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει αυτόν τον καλό ρυθμό. Γιατί, κοίταξε, κακά τα ψέματα, άλλαξε πολύ την ψυχολογία σε όλο το πράσινο στρατόπεδο και εντός και εκτός και μέσα δηλαδή στην ομάδα και στην τάξη των φιλάθρων, κυρίως στην ατμόσφαιρα και των αντιπάλων, η εικόνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ήτανε
3: και η πρόκριση στο conference.
4: Και η πρόκριση στο conference.
3: Ήταν το πρώτο βάρος που είχε από την πλάτη.
4: Μπράβο, αλλά με τον ΠΑΟΚ ήταν εμφαντική η εικόνα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή πήρε ένα παιχνίδι με ένα 3-1 σκορ που θα μπορούσε να είναι άνετα 4-5-1. Θα μπορούσε, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός να έχει πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν είναι μόνο το σκορ. Ήταν επιβλητικός ο Παναθηναϊκός από το πρώτο δευτερόλεπτο.
3: Και μην βιαστεί κανείς να πει ότι έπαιζε για 40 λεπτά με παίχ παραπάνω, γιατί και άλλες φορές έχουμε τον Παναθηναϊκό να παίζει με παίχ παραπάνω και πνίγεται.
4: Ναι. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στο παιχνίδι αυτό και στο 11-11. Ήταν καλύτερος και στο 11-10. Ήταν καλύτερος και στο 10-10. Ναι. Γιατί στο τέλος της βραδιάς έχασε τρεις σημαντικές ευκαιρίες. Ο Παβλένκα ήταν εξαιρετικός στο 10-10, όταν δηλαδή βγήκε ο Ντέσσερς με την κόκκινη κάρτα. Σε κάθε συνθήκη του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός το βράδυ της Κυριακής. Απόψε ένα άλλο παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο δεν φαντάζομαι θα έχει πολύ κόσμο. Όχι πολύ κόσμο, δεν φαντάζομαι θα έχει.
3: Πιστεύω ότι τα διαρκεία να έρθουν τα μισά και λίγο κόσμο, κάνα 15 θα μαζευτεί. Δεν θα είναι άσχημα. Γιατί είπαμε είναι Παρασκευή, είναι Πέμπτη βράδυ, αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Οπότε νωρίς τα πιτσιρίκια για ύπνο. Οι μαμάδες τα βάζουν. Αν πει ο μπαμπάς το παίρνω και θα έρθω 12.30 ώρα πίσω.
4: Μία και το πρωί έχει. Παντόφλα.
3: Θα πες παντόφλα. Οπότε καταλαβαίνει γιατί είναι μια ιδιαίτερη
5: σχέση. Θα βρει την πόρτα κλειδωμένη.
4: Λοιπόν, για πάμε να
5: δούμε. Δεν την είπαμε γι' αυτό. Είπαμε ότι είναι ίδια, αλλά δεν είπαμε ποια είναι και ποιοι είναι και στον πάγκο.
4: Πένια Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόκελεν, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάη και Τετέι.
3: Λογικά 4-4-2 όπως με τον ΠΑΟΚ. Δύο παίχτες με στο κουτί και τετράδα από πίσω με τον Ταμπόρδα να συγκλίνει και να γίνεται δεύτερος κεντρικός επιθετικός όταν η ομάδα επιτίθεται. Αυτή νομίζω είναι η διάταξη. Ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Πάλμερ Μπράουν, ο Γιάγκουσιτς, ο Κοντούρης, ο Ουναΐ, ο Λουζά, ο Κυριόπουλος, ο Πελίστρη, ο Μπινιάρης και ο Ραστόντερ είναι οι υπόλοιποι παίχτες που είναι στον πάγκο. Απόντες για τον Παναθηναϊκό ο τραυματίας Παντελίδης, ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν και ο τιμωρημένος Ντέσσερς. Γι' αυτό να πούμε ότι θυμάσαι που τα συζητάγαμε χθες με το δεδικασμένο του Μπολίβαρ.
5: Και πέσαμε ότι... μέσα, επαναλήφθηκε το ίδιο.
3: Είναι ακριβώς το ίδιο σενάριο, η ίδια αιτιολογία. Οπότε η επιτροπή που στην πρώτη περίπτωση έκανε τις τρεις αγωνιστικές μία, εφόσον ακριβώς η ίδια διατύπωση στο ίδιο φύλλο αγώνος, σαν άλλο παιχνίδι, δεν μπορούσε να πάρει μια διαφορετική απόφαση και πήγε στη μείωση της ποινής από 3 σε μια αγωνιστική.
5: Άρα την Κυριακή θα τον έχει ο Νίστρου.
4: Πάντως να πούμε κάτι, παιδιά, που νομίζω έχει ενδιαφέρον και αρχίζει και δείχνει μια πρώτη έτσι εικόνα, γιατί και τον Νίστρου το μαθαίνουμε σιγά σιγά, δεν το ξέρουμε και τον μαθαίνουμε προπονητικά. Ο Νίστρου σε σχέση με τους προηγούμενους προπονητές που περάσαν και ήταν αρκετοί τα τελευταία χρόνια τον Παναθηναϊκό, δεν εφαρμόζει καθόλου τη διαδικασία του rotation.
3: Στην αρχή μέχρι να τους κάνει η ομάδα, πιστεύω μετά θα το κάνει.
4: Θα το δούμε. Πάντως τώρα βλέπεις ότι με αυτούς που παίζει το ένα ντέρμπι, με αυτούς παίζει και το επόμενο παιχνίδι, με αυτούς θα παίξει και το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος. Έχεις δίκιο, γιατί το παιχνίδι με την νίκη Βόλου στο κύπελο άλλαξε την εικόνα. Αλλά θα μου πεις, ήταν άλλο μάτς εκείνο.
3: Ναι.
4: Πολύ διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή όμως φαίνεται ότι θέλει να αρχίσει και να παγιώσει μια αγωνιστική φιλοσοφία, τακτική, με συγκεκριμένα πρόσωπα και παιχνίδι με παιχνίδι.
3: Θέλει να τους κάνει ομάδα.
4: Οι αυτοί ακριβώς να δέσουν και να πάρουν πολλά μάτς.
3: Να έχει μια βάση και πάνω σε αυτή τη βάση να χτίσει από εκεί πέρα και να κάνει το ρωτήσεων και τις αλλαγές του. Λοιπόν, για την Κυφσιά δεν έχουμε ακόμα φύλλο αγώνος. Εμείς απλά είδαμε από τα social του Παναθηναϊκού την δεκάδα όπως την ανέτησε πριν από 2-3 λεπτά.
5: Εντάξει, να πούμε λίγο τι έχει γίνει με την περίπτωση του Πάντοβιτς και της Ζελέσνητσα.
3: Δεν το γνωρίζω το θέμα, να σου πω την
5: αλήθεια. Ναι. Εσύ, Άρη, έχεις εικόνα.
4: Δεν
5: ότι...
4: έχω εικόνα, όχι. Ναι. Ξέρω,
5: υπάρχει μια πληροφορία, θα το πω εγώ και ό,τι έχετε αργότερα το προσθέτετε, ότι θα συνεχίσει εκεί.
3: Στην Ζελέσνητσα, λοιπόν.
5: Ναι. Και επομένως από τους παίχτες που είναι προς αποχώρηση, που δεν υπολογίζονται από τον Ίστρο, ο μόνος που έχει μείνει είναι ο Σισοκό. Έτσι. Μάλιστα.
4: Να δώσω και Κυφσιά.
5: Βεβαίως.
4: Την έχω μπροστά μου.
3: Ωραία.
4: Τη βλέπω για από τα social της Κυφσιάς. Δεν έχουμε πάρει ακόμα τα. Ανακοινώθηκε Ραμίρες Μάσος ως Ολυμπιακός Μπάντα, ο Ρουκουνάκης, ο Κουσουλός, ο Πόμπο, ο Γκέρσον, ο Σανκάλ και ο Αντωνίσε. Είναι οι 11 τους οποίους θα χρησιμοποιήσει ο Σεμπάστιαν Λέτο σε αυτή την αναμέτρηση. Και νομίζω ότι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, πάνω κάτω είναι η ίδια ενδεκάδα που παίζει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Με τους παίχτες που χρησιμοποιεί ο Λέτου στα μάτς που έπαιξε και με την ΑΕΚ και τον Όφη.
5: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αυτά.
5: Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό. Και αργότερα, μετά τις 9, 9 και 4, είναι η σέντρα του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Ακούσατε τις συνθέσεις και των δύο ομάδων και τα τελευταία νέα από τον Παναθηναϊκό και πήρατε και ένα κλίμα από το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στο ΟΑΚΑ, 45 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. Στο μεταξύ, έχουμε ημίχρονο στον αγώνα της Φενέρμπαχτσε με την Ρώμα για την Bleak Face του Champions League. 1-0 προηγείται η Ρώμα. Και ο αγώνας της Αϊτχόφεν με την Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και εδώ προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Η Σαχτάρ με 1-0 της Αϊτχόφεν. Επίσης να θυμίσουμε ότι νωρίτερα για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 και εμείς πάμε να μάθουμε τι γίνεται στην ΑΕΚ, η οποία είναι υπό την επίρρεια της πρώτης νίκης στο Champions League, στην πρεμιέρα της League Phase επί της LASK με 1-0, της πολύ καλής εμφάνισης, του εξαιρετικού γκολ του Μαρίν, της καταπληκτικής ατμόσφαιρας και βεβαίως μπροστά της υπάρχει ο επόμενος αγώνας που είναι για το πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Νίκο.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Και οι δύο αντίπαλοι της ΑΕΚ προηγούνται στο σκορ, έτσι, και η Σαχτάρ και η Ρώμα, όπως
5: βεβαίως, ναι.
6: Νωρίτερα. Ναι, κοίταξε, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται υπό την επίρρεια της νίκης επί της Last Clinch, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα το οποίο έχει θέσει ο Μάρκο Νίκολης από το ξεκίνημα της σεζόν και είναι και το μεγάλο ερωτηματικό που θα έχει η ΑΕΚ καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, δηλαδή το πόσο εύκολο θα μπορεί να διαχειριστεί και τις διακυμάνσεις στην ψυχολογία της μετά από επιτυχίες ή αποτυχίες στο Champions League. Έτσι, γιατί ο μοναδικός στόχος ο οποίος υπάρχει στην ΑΕΚ είναι η κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος για να μπορέσει και πάλι η Ένωση φυσικά να βρίσκεται στην κορυφαία σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οπότε αυτή τη στιγμή έχει μπει σε mood Τρίπολης ουσιαστικά. Η Ένωση έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου, η οποία και σήμερα έπαιξε με τον Άρη και έδειξε πολύ καλό πρόσωπο, η αλήθεια είναι. Κόντρα σε μια καλή ομάδα όπως είναι ο Άρης, δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι, είναι, πάντα, είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι το οποίο πάντα το κάνει και πιο δύσκολο ουσιαστικά, γιατί ναι. Έχουμε δει ότι πόσο καλή είναι η ΑΕΚ στα παιχνίδια της στη Νέα Φιλαδέλφια και η διαφορά η οποία υπάρχει τα παιχνίδια τα οποία δίνει εκτός έδρας. Καλούνται στην Ένωση
1: και,
6: να
1: και
6: μην...
1: σε μία, και με μία ομάδα η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά, σε τρεις αγώνες δεν έχει βαθμό. Ναι, και είναι στην τελευταία θέση μαζί με το Λεβαδιακό.
6: Αυτό το κάνει ακόμα πιο επικίνδυνο και δύσκολο το παιχνίδι, άμα θες τη γνώμη μου, Θάνο, γιατί αναζητά άμεσα βαθμούς ή βαθμό, το οποίο θα δώσει και ψυχολογική όθηση ουσιαστικά για την συνέχεια του πρωταθλήματος στους αρκάδες, έτσι. Οπότε είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει παγίδες για τους κεντρινόμαδους. Καλούνται να μην την πατήσουν όπως έγινε και στο παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά. Καλό είναι το γεγονός ότι η ΑΕΚ έπαιζε την Τρίτη, οπότε έχουν περάσει αρκετές μέρες ουσιαστικά από την μεγάλη νίκη της ΑΕΚ με την Last Clinic για να μπορέσει να υπάρξει και η απαραίτητη ενέργεια η οποία χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολη για το παιχνίδι της Κυριακής. Είναι ένα μάτς το οποίο δεν βλέπω και πάρα πολλές αλλαγές. Το λέγαμε και χθες αυτό, Θάνο, δηλαδή ότι δεν θα παρατάξει αρκετές αλλαγές. Δηλαδή η ενδεκάδα με τη ΛΑΣΚ έχει το προβάδισμα και ίσως κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις θα είναι αυτές οι οποίες θα δούμε στο αρχικό σχήμα στο παιχνίδι στο Θόδωρος Κολοκοντρώνης. Αλλά αυτό θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες μέσα από τις...
1: Και σίγουρα μία θα είναι του τερματοφύλακα, έτσι, γιατί από ό,τι έχει γίνει γνωστό δεν υπολογίζεται πλέον ο Στρακόσια μέχρι να τελειώσει ο κύκλος των πρώτων πέντε αγωνιστικών του πρωταθλήματος. Έχει ράγισμα στο χέρι.
6: Αυτό το είχαμε πει και χθες και τις προηγούμενες ημέρες. Ουσιαστικά είχε στο παιχνίδι με τον Άρη αποκόμισε αυτόν τον τραυματισμό, ο οποίος είναι στον καρπό, δεν έχει καμία σχέση με το πρόβλημα το οποίο τον είχε κρατήσει εκτός στα τελευταία δύο παιχνίδια την περσινή χρονιά και στο πρώτο μέρος ουσιαστικά της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Είναι ένας τραυματισμός ο οποίος δεν είναι τόσο μεγάλος, βοηθάει και η διακοπή η οποία μπαίνει στη μέση και ουσιαστικά κάνει τον τερματοφύλακα της Ένωσης να χάσει μόλις τρία παιχνίδια, δηλαδή τα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος με Αστέρα Τρίπολης και με τον Βόλο και το παιχνίδι Κυπέλου απέναντι στον Πανσεραϊκό. Αλλά και η Ένωση έχει αυτό το οποίο έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Θάνο, την ευτυχία να έχει στον πάγκο της τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ένας τερματοφύλακας ο οποίος όποτε χρειαστεί είναι έτοιμος, είναι εκεί για να μπορέσει να καλύψει ουσιαστικά το οποιοδήποτε κενό μπορεί να υπάρξει, το οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να υπάρξει με την απουσία του Θωμά Στρακόσα. Και άλλωστε για αυτόν τον λόγο πληρώνει και τόσο ακριβά τους τερματοφύλακες, γιατί έγινε από τις, νομίζω πρέπει να είναι και η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα, στο η οποία έχει συνολικά πληρώνει συμβόλαιο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στους δύο τερματοφύλακές της, έτσι.
1: Ναι, μάλιστα. Τώρα, εισιτήρια θα πάρει και η Τρίπολη.
6: Η θύρα η κεντρική στον Αστέρα δεν είναι
1: κλειστή,
6: ανοιχτή, ναι. Οπότε θα έχει μόνο την θύρα στο πέταλο, θα έχουν μόνο τη θύρα στο πέταλο οι φίλοι της ΑΕΚ. Αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από τον Αστέρα. Γύρω στα 1.600 εισιτήρια είναι η πληροφορία η οποία έχουμε ότι θα πάρει η Ένωση για το παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Είναι νομίζω και τα μέγιστα εισιτήρια που μπορεί να πάρει η ΑΕΚ, με δεδομένο ότι δεν είναι διαθέσιμη η κεντρική θύρα, υπάρχουν και τα εισιτήρια διαρκείας των φίλων του Αστέρα, οπότε μόνο στο πέταλο θα μπορούν να βρίσκονται οι φίλοι της Ένωσης. Να πούμε για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται υπό παραχώρηση, αυτό το οποίο είπαμε και χθες σχετικά με τον Φραντζή Πιερό, με τις δυσκολίες τις οποίες υπάρχουν στην μετακίνησή του προς την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Φαίνεται ότι δεν θα ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην Κύπρο επιθετικού από την ΑΕΠ, καθώς αυτό το οποίο είπαμε σχετικά με το συμβόλαιο που έχει ο επιθετικός της Ένωσης, το οποίο αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, προσεγγίζει μάλλον καλύτερα το 1 εκατομμύριο ευρώ, γιατί δεν είναι 1 εκατομμύριο ευρώ, και το πώς θα μπορέσει να γίνει μια συμφωνία χάλασε το οποιοδήποτε deal θα μπορούσε να συμβεί ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Οπότε ο ποδοσφαιριστής μένει μέχρι στιγμής στην ΑΕΚ, αλλά υπάρχουν ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για τον παίκτη και από το ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι μέχρι και το τέλος των μεταγραφών.
1: Μέχρι, δηλαδή, μέχρι την επόμενη Τρίτη. Την ερχόμενη Τρίτη.
6: Εκεί τότε θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις. Καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολη, δεν τον είχε ούτε στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Δεν είναι το ίδιο με τον Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος μετά το ναυάγιο της μεταγραφής του στην Σερβέτ βρίσκεται, είναι ουσιαστικά στην ΑΕΚ, περιμένει μήπως βρεθεί κάποια πρόταση η οποία μπορέσει να ικανοποιήσει και τον ίδιο και την Ένωση για να προχωρήσει στην μετακίνησή του. Ωστόσο, αν δεν γίνει αυτό δυνατό, ο ποδοσφαιριστής θα επιστρέψει κανονικότατα στο rotation της ομάδας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη και πάμε τώρα στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να μάθουμε τι έγινε σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, εκεί όπου συζητήθηκε η πρόταση του Προέδρου της και Προέδρου του Παναθηναϊκού, αλλά με την ιδιότητα του Προέδρου της Super League, για αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και στο βάθος για κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Καλησπέρα, Πέτρο.
7: Γεια σας, Άνω. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Ναι, πράγματι υπάρχει αυτή η πρόταση του κ. Λαφούζου. Το είχαμε μάθει και εμείς όταν μας κάλεσε τους διευθυνσμένους ρεπόρτερ, δηλαδή ναι, σε αυτό το γεύμα που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο. Είχε αναφερθεί σχετικά.
1: Εκτενώς. Βέβαια τώρα, επειδή και εσύ και εγώ ήμασταν σε, σε αυτή τη συνάντηση, σε αυτό το γεύμα εργασίας, έτσι είχε παρουσιαστεί, νομίζω η πρόταση σήμερα είναι κάπως διαφοροποιημένη από την πρόταση που μας είπε τότε, διότι εδώ τώρα η πρόταση είναι όλες οι ομάδες να βάλουν τα έσοδα από τα τηλεοπτικά τους σε ένα κοινό ταμείο.
7: Και δηλαδή, να τα ξαναδώσουμε.
1: Και ο Παναθηναϊκός που παίρνει 20 εκατομμύρια. Που ναι, έχει συμβόλαιο 20 εκατομμυρίων. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ που έχει περίπου 10. Αλλά και η πιο μικρή ομάδα της Super League που έχει περίπου στο 1,5. Έτσι.
7: Περίπου να εκεί είναι, ναι.
1: Ναι, αυτό, περίπου, εντάξει. Λοιπόν, να τα βάλουν σε ένα ταμείο, σε ένα κουμπαρά και να γίνει μια αναδιανομή διά του 14 με κριτήρια που δεν έχουν οριστεί αλλά θα οριστούν στη συνέχεια, αν υπάρχει, ας πούμε, το κριτήριο της βαθμολογικής θέσης ή το κριτήριο της εμπορικότητας. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό είναι προς όφελος των λεγόμενων μικρομεσαίων, οι οποίες θα δουν τα έσοδά τους να αυξάνονται από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
7: Έτσι φαίνεται, αυτό είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Και μάλιστα υπάρχει και μια πρόταση νέα για το στοίχημα. Ναι. Ας πάρουν τα πράγματα με τη σειρά. Θα πούμε αυτά λίγο πιο αναλυτικά, γιατί είχαμε και λίγη ένταση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αλίμονο, θα πει κανείς. Δέλτα σίγμα σε περίπτωση χωρίς ένταση είναι πολύ σπάνιο. Αν και τώρα τελευταία είχαν κοπάσει κάπως τα ζητήματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι αυτό. Δηλαδή, πόσα λεφτά παίρνουμε οι 14, τα βάζουμε όλα σε ένα κοινό ταμείο. Μαζεύεται, ξέρω εγώ, καμιά, ας πούμε, χοντρικά 60, 70, 80 εκατομμύρια πόσα θα είναι, ακριβώς τα χρήματα τα οποία, και θα τα μοιράσουμε μετά, θα τα αναδιανύουμε για να υπάρχει μια, έτσι, να το πω, δικαιοσύνη, σύμφωνα με την πρόταση του κ. Λαφούζου, στα χρήματα που παίρνουν οι λεγόμενοι μικρομεσαίοι, τα οποία θεωρητικά είναι λιγότερα από αυτά που ίσως θα έπαιρναν. Γενικότερα, εδώ να πω κάτι το οποίο αποκαλύφθηκε και εκεί, σε αυτό το τραπέζι πάλι από τον κύριο Λαφούζο, είναι ότι η πρόταση που έγινε στον Ηρακλή, για παράδειγμα, ήταν η μισή από αυτή που τελικά πήρε από τον Sport FM TV ο Ηρακλής. Και επίσης ήταν και πολύ λίγα τα χρήματα σήμερα από τον κύριο Λαφούζο, έτσι, που έδινε στην ΕΠΟ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου. Και φέτος επίσης, και αυτά είναι πάρα πολύ αυξημένα.
1: Να μιλήσουμε και συγκεκριμένα. Στον Ηρακλή η πρόταση της Κοσμοτέ ήταν 1,3 και η πρόταση,
7: 50, ναι,
1: και η πρόταση της, του Sport FM TV, εν πάση περιπτώσει της πλατφόρμας, αλλά αυτό ήταν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην ΕΠΟ για το κύπελο η πρόταση της Κοσμοτέ ήταν περίπου 800.000 ευρώ έως 1 εκατομμύριο, εκεί κυμαινόταν.
7: Ναι,
1: και της πλατφόρμας Αλαφούζου 2,5 εκατομμύρια περίπου το χρόνο για 3 χρόνια.
7: Το χρόνο για 3 χρόνια, έτσι, ναι, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορούσε να πει.
1: Μιλάμε για μεγάλες διαφορές τώρα, τεράστιες.
7: Αδιανόητες διαφορές. Εν πάση περιπτώσει, γενικώς φαίνεται ότι σε αυτό υπάρχει μια σχετικά. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι, πώς να το πω, ότι δείχνουμε προθέσεις πριν παρουσιάσουμε την πρόταση, ώστε να δείξει ο ίδιος από την πλευρά του ότι τα χρήματα της δικής του πλατφόρμας δεν φύγεται χρημάτων, δηλαδή, και τα δίνει. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά το καινούριο, μετά την πρόταση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων μέσω αυτού της ιστορίας με την αναδιανομή των κληρωτικών που θα δούμε, είπαμε, πώς θα κάτσει. Γι' αυτό λέγεται και στην ανακοίνωση του Πελίγκου ότι υπάρχει σύγκληση ώστε να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο στη συνέχεια. Να πω, πάμε τώρα στη νέα πρόταση που υπάρχει σχετικά με τα έσοδα που προκύπτουν από τη φορολογία του στοιχήματος. Mm-hmm. Κάθε ομάδα είναι λίγο πάνω από 1,5 εκατομμύριων. Δεν ξεπερνάει το 1,8. Τα χρήματα που παίρνουν, αυτό για να καταλάβει ο κόσμος, για ακούει στοίχημα. Στοίχημα είναι όταν ένας παίχτης κερδίζει, mm-hmm. από ένα ποσό και πάνω, το ποσό που κερδίζει φορολογείται. Αυτό το φόρο συνήθως τον πληρώνει οι εταιρείες. Γι' αυτό οι παίχτες δεν τον βλέπουν να αφαιρείται από τα κέρδη τους, σε πάση περιπτώσει. Αυτός ο φόρος λοιπόν πηγαίνει στην τελική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει αποφασίσει να ενισχύσει τον ελληνικό αθλητισμό μέσω της φορολογίας των κερδών των παικτών του στοιχήματος. Mm-hmm. Όχι του τζίρου, όχι των, αυτά που παίζουν. Έτσι, δηλαδή, αλλά τα κέρδη τους.
5: Τη φορολόγηση λοιπόν των κερδών, όπως σωστά το είπες, η οποία μοιράζεται κατά 50% σε επαγγελματικό και σε ερασιτεχνικό αθλητισμό από τον επαγγελματικό τη μερίδα του Λέοντο την έχει η Super League.
7: Ποδόσφαιρο μακράν. Και η Super League το μακράν.
5: Ναι, γιατί η Super League 2, άστο.
7: Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, τώρα η πρόταση που υπάρχει από τον πρόεδρο τη Super League σήμερα με πληροφορίες είναι ότι σε περίπτωση που το συγκεκριμένο ποσό αυξηθεί, τότε οι τέσσερις μεγάλες ΠΑΕΛ, δηλαδή Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, θα μπορούσαν να μην ζητήσουν αυτό mm-hmm. το επιπλέον μερίδιο.
5: Να παραιτηθούν από την αύξηση.
7: Ναι, από την αύξηση, δηλαδή το μέχρι 1,8, 1,5 μέχρι 1,8 θα το πάρουν. Ναι. Τώρα αν πάρουν 2,5 δεν θα πάρουν το υπόλοιπο 1 με 700 στάρκα, έτσι καταλαβαίνουμε. Ναι. Ώστε τα συγκεκριμένα χρήματα της αύξησης των τεσσάρων να διανεμηθούν και αυτά στις υπόλοιπες ομάδες. Έτσι, αυτό είναι το σχέδιο.
5: Αυτό δηλαδή ήταν μια νέα πρόταση, δεν είχε γίνει.
7: Όχι.
5: Έγινε σήμερα για πρώτη φορά, μάλιστα.
7: Ναι, ναι. Είναι πρώτη φορά το οποίο συνέβη.
5: Τώρα, έχει σημασία, Πέτρο, να πούμε και πώς αντέδρασαν οι ομάδες σε αυτές τις προτάσεις του Γιάννη Αλαφούζου και κυρίως οι μεγάλες, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει βγάλει μια διαρροή, ο Κώστας Καραπαπάς, με αυτά που είπε. Έτσι, ο Ολυμπιακός φαίνεται αντίθετος, αλλά φαίνεται αντίθετος με τον Αλαφούζο. Δεν φαίνεται αντίθετος με την ιδέα της αναδιανομής και της κεντρικής διαχείρισης. Απλώς θεωρεί ότι θεσμικά, ας πούμε, επειδή ο Γιάννης Αλαφούζος είναι και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας, υπάρχει μια οικονομική σχέση και μπορεί μέσω αυτής να επηρεάζονται ομάδες. Το λέω κάπως έτσι
7: σχηματικά.
5: Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που φαίνεται ότι είναι πιο κοντά στις θέσεις του Πρόεδρου της Super League.
7: Επίσης το είχε πει εκείνη τη μέρα ο Αλαφούζος.
5: Το είχε πει και εκείνη τη μέρα και το επανέλαβε και ο εκπρόσωπός του και σήμερα. Και η ΑΕΚ ήταν ο Μινάς Λισάνδρου σήμερα στη συνεδρίαση και είπε ότι εμείς είμαστε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, αλλά όσον αφορά την αναδιανομή, επειδή έχουμε κάνει ήδη κάποια έξοδα και κάποιους προϋπολογισμούς για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν.
7: Ναι, άσε να το δούμε. Κάπως έτσι, ναι, ας πούμε. Ναι, πρέπει να το συνυπολογίσουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Τι ήθελα να έλεγα τώρα. Αντιδράσεις, είπες. Αυτή είναι μία. Λίγο έτσι πιο soft. Από την άλλη πλευρά, υπήρχε και αυτό που είπες από πλευράς Ολυμπιακού, δηλαδή. Ουσιαστικά είχαν μία επίθεση από τον εκ των αντιπροέδρων, τον Καρπαπά, σε βάρος του πρόεδρου του Παναθηναϊκού και της Λίγκας. Γιατί όταν γινόταν αυτή η συζήτηση για το θέμα της ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων, επαναλαμβάνω, είχαμε μια μικροένταση. Μίλησε ουσιαστικά ο κ. Καρπαπάς για σύγκρουση συμφερόντων λόγω της δημιουργίας της νέας πλατφόρμας που ετοιμάζει ο Έλληνας επιχειρηματίας. Ναι. Έτσι. Είπε διάφορα πράγματα, ότι υπάρχει ένα σοβαρό θεσμικό ζήτημα. Ανέφερε το παράδειγμα με τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Ηρακλή. Είπε ότι, ανέφερε ο κ. Καρπαπάς, αυτό δεν το γνωρίζαμε και πώς να το γνωρίζουμε. Θα μου πεις ότι υπάρχουν πληροφορίες, είπε ο κ. Καρπαπάς, ότι ο Αλαφούζος παρακινεί ΠΑΕ να αφήσουν τις υπάρχουσες τηλεοπτικές συμφωνίες που έχουν με κανάλια, με την Νόβα και τον ΟΤΕ δηλαδή, και να πάνε στη δική του. Και εφόσον αυτό ισχύει, λέει, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα και βάζει κουμπλό του ουσιαστικά στο ίδιο το πρωτάθλημα.
5: Εκεί βέβαια πήρε το λόγο ο Αλαφούζος και είπε ότι αυτό είναι ψευδές και απολύτως και δεν υπάρχουν στοιχεία για να υποστηρίζεται κάτι τέτοιο, του είπε του Καραπαπά.
7: Ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ναι, γιατί μιλάμε για τηλεοπτικές συμφωνίες οι οποίες αποφέρουν καμιά εξαιρετικά εκατομμύρια συνολικά, τώρα να λέμε την αλήθεια. Mm-hmm. Είναι κάπως τα θέματα. Δηλαδή, και όπως καταλαβαίνεις, η όποια τους ανακατανομή, αναδιανομή ή καινούργια συμφωνία, καταλαβαίνετε ότι όντως είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξεταστεί. Αλλά πράγματι, ο κ. Αλαφούζος απάντησε ακριβώς έτσι όπως το είπε, ότι δεν υπάρχει τέτοια, ούτε μία τέτοια.
5: Είναι ψευδές, είπε, ότι δεν έχει κάνει καμία τέτοια ενέργεια, δηλαδή να σπάσει συμβόλαια. Και μετά πήρε το λόγο και ο Μπουτσικάρης, ο αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού, και είπε ότι όπως κάναμε πρόταση στον Ηρακλή και την δέχτηκε, κάναμε πρόταση και στην Καλαμάτα, η οποία δεν τη δέχτηκε. Και αν, ας πούμε, από αυτό συμπεραίνεται το εξής, ας πούμε, ότι αν κατηγορείται ο Ηρακλής ότι ψήφισε τον Αλαφούζος εκλογές σε Super League επειδή είναι στην πλατφόρμα του, και η Καλαμάτα που δεν δέχτηκε και πήγε στην Per Capita, μέτοχος της οποίας, μικρός έστω, είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ψήφισε Μαρινάκης εκλογές.
7: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Έτσι ακριβώς, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Εγώ το συμπέρασμα το είχα βγάλει και από εκείνη τη μέρα στο γεύμα Αθάνο. Θα το επαναλάβω και τώρα. Το έχω πει και στις εκπομπές ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση τακτικής από πλευράς Γιάννη Αλαφούζου για να πείσει, αν θέλει, στους μικρότερους επιχειρηματίες οι οποίοι τι θέλουν, χρήματα περισσότερα. Αυτός είναι ένας τρόπος και να το πετύχουν οι μικροί μέσω της πρότασης του Αλαφούζου. Ναι, από ναι. την άλλη, είναι και λίγο δύσκολο οι τέσσερις μεγάλοι να το αρνηθούν. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση τακτικής. Γιατί είναι σαν να λέει κάτι, δηλαδή τα 300.000 εργαστήρια που δεν μπορώ να τα πάρω εγώ από την αύξηση των κερδών, ναι. τις φορολογίες των παικτών, για παράδειγμα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή
8: κίνηση. Πάντως το συμπέρασμα είναι ότι πλέον η συζήτηση αυτή θα αναβαθμιστεί, θα πάει σε επίπεδο ιδιοκτητών.
7: Σωστά.
8: Η οποία θα συγκληθεί, από ό,τι μαθαίνω εγώ, θα επιχειρηθεί να συγκληθεί, να γίνει τις επόμενες ημέρες. Τώρα εκεί θα δούμε. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι Αλαφούζος, Μαρινάκης, Ηλιόπουλος και Ιβάν Σαββίδης, που νομίζω είναι στην Ελλάδα.
7: Έχει καιρό να γίνει. Τόσο καιρό που οι φωτογραφίες από την
8: Ελλάδα έχουν παλιώσει. Η τελευταία θυμάσαι πότε ήταν. Η τελευταία ήταν στο Μαξίμου. Όχι, στο Μαξίμου ήταν. Σε επίπεδο κορυφής, λέμε τώρα, ιδιοκτητών. Ήταν και με τον Γκλάντεμπεργκ. Αλλά νομίζω δεν ήταν τότε ο Μαρινάκης. Ενώ ο Μαρινάκης Αλαφούζος στον ίδιο χώρο Μελισανίδης ήταν στο Μαξίμου, ο Σαββίδης δεν ήταν εκτός και είχε στείλει έναν εκπρόσωπό του. Με αφορμή την είχε συγκαλέσει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την δολοφονία του φιλάθλου της ΑΕΚ, του Κατσούρη. Λίγες μέρες μετά, γιατί θα ξεκινούσε και το πρωτάθλημα και ήθελα να πέσουν οι τόνοι. Λοιπόν, το άλλο θέμα είναι, και να κλείσουμε με αυτό, Πέτρο, έχει να κάνει με την επικαιροποίηση αυτού του δικαιώματος που έχουν οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη να ζητήσουν την αναβολή ενός αγώνα. Το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά στην Πρεμιέρα. Παίζει σήμερα. Αυτό το δικαίωμα πλέον ο Παναθηναϊκός δεν το έχει, γιατί είναι μόνο για μία φορά. Το Joker Right. Ναι. Το έχουν όμως οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Όφη. Έτσι, και ανανεώθηκε το δικαίωμα αυτό για την περίοδο της League Phase. Και στη League Phase όμως να μην το κάνουν, εφόσον προχωρήσουν σε επόμενες φάσεις, θα το μεταφέρεται το δικαίωμα εκεί.
7: Και μια και το συζητάμε, να σου αναφέρω μια πληροφορία, η οποία δεν είναι ευρέως διαδεδομένη, δεν αφορά βεβαίως το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, αλλά έχει το δικό του ενδιαφέρον. Και επειδή μιλάμε για τον Τζόκερ τώρα, να πω ότι στις 14.
8: Τους αριθμούς θα μας πει.
7: Φαντάζεσαι, γιατί έχει ζακώσει σήμερα μεγάλο θάρρο. Καλά θα ήταν. Στις 14 Οκτωβρίου η ΑΕΚ παίζει στην Αγγλία με αντίπολο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στις 20 Οκτωβρίου η ΑΕΚ ξαναπαίζει στην Αγγλία με αντίπολο τη Manchester City. Εν τω μεταξύ υπάρχει παιχνίδι ατρόμητος ΑΕΚ. Έχω την πληροφορία λοιπόν ότι η ΑΕΚ θα πάει στην Αγγλία και θα παραμείνει εκεί για όλο το διάστημα, ψάχνοντας σχετικά προπονητικά κέντρα και διάφορα τέτοια, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει την προετοιμασία της και θα χρησιμοποιήσει το Joker Right της στο ατρόμητος ΑΕΚ που είναι 17 Οκτωβρίου.
8: Ευχαριστούμε. Να σε καλά, Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στο μπάσκετ. Νίκος Μπιντέλας μαζί μας. Νίκο.
9: Γεια σου Θανό, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Επειδή σας άκουγα με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και λέγατε για τη συνάντηση κορυφής.
8: Ναι, θα μας πεις εσύ τι έγινε στην ΕΟΚ ή για την πρόταση του Λιόλιου για τη διαιτησία.
9: Να τα πούμε και αυτά, να τα πούμε. Αλλά να παραμείνουμε στο ίδιο κομμάτι, στη συνάντηση κορυφής, γιατί υπάρχει μια πληροφορία η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί, ότι πρόκειται στις 5 Οκτωβρίου σε μια πολυτελέστατη βίλα στη Λίμνη Κόμο στην Ιταλία. Να συγκεντρωθούν εκεί οι ιδιοκτήτες των ομάδων που είναι μέσα στην Ευρωλίγκα.
8: Ναι.
9: Είναι πολύ πιθανό δηλαδή να βρεθούν εκεί και η αδερφή Αγγελόπουλη και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε μια αυτή συνάντηση που είναι πολύ σημαντική για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ και της διοργάνωσης, προκειμένου να χαρακτεί έτσι, να πάρουν κάποιες αποφάσεις και να χαράξουν την πορεία που θα ακολουθήσουν
8: το με μέλλον της Ευρωλίγκας,
9: του NBA στην Ευρώπη.
8: Μάλιστα.
9: Οπότε περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει και με αυτό το κομμάτι. Αλλά υπάρχουν θέματα συνεγχώρια επικαιρότητα, όπως ανέφερες και εσύ. Και το τελευταίο έχει να κάνει με την πρόταση για την αύξηση των ξένων παικτών σε κάθε ομάδα, που έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί κάθε ομάδα σε κάθε παιχνίδι της GBL. Όπως γνωρίζουμε, αυτός ο αριθμός είναι στους 6 παίκτες αυτή τη στιγμή. 8 δηλώνουν οι ομάδες, αλλά οι 2 μένουν εκτός. Λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ η κάθε ομάδα δηλώνει ποιοι θα είναι αυτοί οι 2 που θα μείνουν έξω. Φυσικά οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν 8 ξένους παίχτες, με εξαίρεση τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Μόνο αυτοί δηλαδή εξαντλούν το δικαίωμα έως τώρα. Ίσως το κάνει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, θα το δούμε, ή και η ΑΕΚ, αλλά είναι κάτι που δεν μας απασχολεί τώρα αυτό. Η πρόταση, θυμίζω, είχε κατατεθεί από την ΑΕΚ πριν από 2 μήνες. Το είχαμε σχολιάσει και τότε, γιατί είχε γίνει μια συζήτηση και με την παρουσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, η οποία τότε μάλιστα δεν είχε δεχθεί αυτή την πρόταση της ΑΕΚ και μάλιστα είχε αντιπροτείνει το να χρησιμοποιούνται 2 Έλληνες παίκτες στην πεντάδα της κάθε ομάδας. Μία πρόταση που την είχε κάνει τότε ο εκπρόσωπος της ΕΟΚ σε εκείνη τη συνάντηση, ο Γενικός Διευθυντής Ομοσπονδίας, ο κύριος Ντίνος Σβερκούνος. Τώρα όμως θα πρέπει η ΕΟΚ πάλι να τοποθετηθεί, γιατί η πρόταση πέρασε της ΑΕΚ από τη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ, υπερψηφίστηκε από τις ομάδες της GBL, αλλά τον τελευταίο λόγο πάλι θα τον έχει η ΕΟΚ. Πρέπει και η ΕΟΚ να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε δεδομένα ότι οι ομάδες θα έχουν 7 ξένους παίκτες και αυτό αφορά τη σεζόν 27-28, δεν αφορά τη σεζόν που πρόκειται να ξεκινήσει σε μερικές εβδομάδες από τώρα. Την πρόταση ψήφισαν 9 από τις 14 ομάδες της GBL, τις ομάδες που θα συμμετέχουν στη GBL της νέας σεζόν, και συγκεκριμένα την ψήφισαν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ φυσικά που την κατέθεσε, ο Ηρακλής, η Δόξα Λευκάδας, ο Βίκος Ιωαννίνων, η Μύκονος και το Μαρούσι. Κατά της πρότασης αυτής τάχθηκαν ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου, ενώ η Καρδίτσα ψήφισε Λευκό. Άρα λοιπόν έχει περάσει αυτή η πρόταση από τις ομάδες και περιμένουμε πλέον και τις επόμενες εξελίξεις και σχετικά με το ποια θα είναι η απόφαση της ΕΟΚ πάνω στο κομμάτι αυτό. Επαναλαμβάνω, ήταν αρνητική πριν από 2 μήνες, αλλά και ποια θα είναι η αντίδραση του συνδέσμου των Ελλήνων αθλητών, του ΨΑΚ, γιατί περιμένουμε μια αντίδραση και από το συνδικαλιστικό όργανο των αθλητών πάνω στο κομμάτι αυτό από τη στιγμή που πέρασε η πρόταση της αύξησης των ξένων. Αυτά τώρα όσον αφορά την GBL. Υπήρχε, όπως είπες και εσύ, και χθες μια συνάντηση για την διαιτησία, όπου ο Βαγγέλης Λιόλιος έκανε έναν απολογισμό για τα όσα έχουν γίνει αυτή την πενταετία που βρίσκεται στο τιμόνι της Ομοσπονδίας. Βέβαια, να πούμε ότι αναμένεται να δώσει και συνέντευξη τύπου ο κύριος Λιόλιος μέσα στην επόμενη εβδομάδα, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά και θα κάνει εκεί έναν απολογισμό από συνολικά της πενταετίας αυτής που βρίσκεται στην Ομοσπονδία. Τώρα μίλησε μόνο για την διαιτησία και εκεί θα δεχθεί και ερωτήσεις για όλα όσα έχουν γίνει αυτά τα χρόνια. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τώρα η απόφαση των ομάδων, γιατί ουσιαστικά τους πέταξε το μπαλάκι ο κύριος Λιόλιος, μιας και είπε ότι, μάλλον να το πω καλύτερα, επανέφερε την πρόταση που είχε κάνει και πριν από 3 χρόνια, να περάσει δηλαδή η διαιτησία στον ΕΣΑΚΕ, την διοργανώτρια αρχή της GBL, και να έχουν τον έλεγχο οι ομάδες και να φύγει η διαιτησία στην πρώτη κατηγορία τελείως από την Ομοσπονδία. Mm-hmm. Είναι κάτι που το είχε προτείνει και πριν από 3 χρόνια και τότε οι ομάδες δεν το είχαν δεχτεί. Πιθανότατα να υπάρχει διαφορετική εξέλιξη τώρα πάνω στο κομμάτι αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις που θα έχουμε πάνω στο θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες. Από εκεί και πέρα έχουμε δράση με φιλικά παιχνίδια μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Ο Ολυμπιακός πέταξε για την Κύπρο, στη Λευκοσία, όπου θα συμμετάσχει στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης για μία ακόμη χρονιά. Αύριο θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα και την Κυριακή με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Να πούμε ότι για τον Ολυμπιακό δεν ταξίδεψε στην Κύπρο μόνο ο Ταϊρίκ Τζόνς. Αυτή είναι η μοναδική απουσία για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, καθώς ο Αμερικανός έλεγε υποβλήθηκε σε μία μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από τον δεξιό του μυρό. Δεν είναι κάτι το σοβαρό, απλώς χρειαζόταν λίγες ημέρες ξεκούρασης ο Ταϊρίκ Τζόνς και δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας στην Κύπρο για αυτό το τουρνουά, στο οποίο θα συμμετάσχει και ο Άρης, ο οποίος έχει και αυτός τις απουσίες του. Θα πάει με 12 παίχτες στην Κύπρο ο Άρης για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει με Μακάμπι Τελαβίβ αύριο και την Κυριακή με τον Ερυθρό Αστέρα. Και συγκεκριμένα λείπουν η Μοκόκα Πουλιανίτης Τανούλης, που είναι τραυματίες, αλλά και ο Γιώβιτς, ο οποίος είναι ασθενής. Αυτοί είναι οι παίχτες οι οποίοι δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για τις προσεχείς φιλικές αναμετρήσεις του Άρη. Επιπλέον, αύριο έχουμε Φάνο, και το τουρνουά στη Ρόδο, το οποίο ξεκινάει εκεί, στο κλειστό που φιλοξενεί τους αγώνες του Κολοσσού. Αύριο θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ, και στη συνέχεια αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα τεθούν αντιμέτωποι με την πρωταθλήτρια Σερβία στην Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Το Σάββατο θα είναι το μάτς του Παναθηναϊκού με τους Σέρβους και την Κυριακή θα παίξει η ΑΕΚ με την πρωταθλήτρια Σερβίας. Είναι γνωστά τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει τις πολύ σοβαρές απουσίες των Ναν, Χέις, Ντέιβις, Φαλ και Ρογκαβόπουλου, οι τέσσερις παίκτες οι οποίοι θα χάσουν και το ξεκίνημα της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχει τραυματιστεί, όπως μαθαίνουμε, και ο Γιάννης Κουζέλογλου, ο οποίος είναι ένας συμπληρωματικός παίκτης στο ρόστερ του Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά και αυτός λογικά θα λείψει από τα φιλικά παιχνίδια στην Ρόδο που θα δώσει το τριφύλι. Και να πούμε, Θάνο, και ότι έχουμε και τον Ηρακλή, ο οποίος θα παίξει σε ένα τουρνουά στη Ρουμανία και ήδη βρίσκεται ο Γυραιός εκεί για τα παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς.
8: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Στο 56ο λεπτό Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1. Στο 57ο λεπτό Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Ισοφάρισαν και οι δύο γηπεδούχες ομάδες. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται, ή για να το πω καλύτερα, από εδώ και μπρος, μικρόφωνο στα γήπεδα και Άκης Δημακός.
10: Η ώρα είναι 9.

καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά, θα είμαστε συντροφιά σας έως στις 12. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ θα είναι ο Άκης Δημακός, παρέα με την Ματίνα Κανελοπούλου που είναι στη ρύθμιση των ήχων και την Έλλη Ζαφυροπούλου που είναι στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής.

Από τη συχνότητα Τερασπορ μαζί θα ακούσουμε την μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Την εξαναβολή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, η οποία ήταν να διεξαχθεί την πρώτη αγωνιστική της Τρίχημαν Super League, και ο Παναθηναϊκός ζήτησε την μετακίνησή της λόγω του ευρωπαϊκού παιχνιδιού.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 κόντρα σε Λεβαδιακό και ΠΑΟΚ, και Κηφισιά ξεκίνησε ελπιδοφόρα με την ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ, όμως δεν κατάφερε στην Κρήτη να πάρει θετικό αποτέλεσμα, έφυγε με την ήττα από τον Όφη και έτσι έχει έναν βαθμό.

0: Έχουμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχουμε τώρα δύο παιχνίδια για το Champions League. Είναι Φενέρμπαχτσε Ρώμα. Είναι στο 1-1. Οι Ιταλοί προηγήθηκαν με 0-1, ισοφαρίσαν οι Τούρκοι. Το παιχνίδι αυτό είναι στο 65ο λεπτό. Και με ένα λεπτό καθυστέρηση έχει ξεκινήσει και το PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk. Είμαστε στο 64. Και σε αυτό το παιχνίδι έχει προηγηθεί η φιλοξενούμενη ομάδα με 0-1. Ισοφάρισε πριν από λίγα λεπτά η PSV Eindhoven σε 1-1. Εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι το ΆΚΑ και μας περιμένει ο Άρης Γάτας, ο Χρήστος Κοντός, να μας πούνε και πάλι τις ενδεκάδες, να μας δώσουν από το κλίμα, έτσι ώστε σιγά σιγά να πάμε προς τη σκεδιά του που θα ξεκινήσει η αναμέτρηση. Καλησπέρα παιδιά.
1: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα εκεί. Καλησπέρα φίλοι ακροατές Ερασπορ. Από τον Χρήστο Κοντό, τον Άρη Γάτα και τον καλό συνάδελφο της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Παναγιώτη Στουπή. Είμαστε εδώ και σε περίπου 8 λεπτά από τώρα. Αναμένεται να ξεκινήσει αυτή η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά. Είναι ουσιαστικά η πρώτη αγωνιστική. Είναι ξαναβολής το ματς του πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. Είναι ένα ματς το οποίο έπρεπε να γίνει με την πρεμιέρα, αλλά ο Παναθηναϊκός ζήτησε και έκανε χρήση του δικαιώματός του πριν τα παιχνίδια με τη Χράντες Κράλοβε, την τσέχικη ομάδα, και αποδείχθηκε μια πολύ σωστή απόφαση σε εκείνο το χρονικό σημείο, γιατί ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάει έτοιμος, να πάρει μια πρόκριση που του έδωσε το δικαίωμα πια να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του σε ένα μήνα από τώρα περίπου στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 15 του Οκτώβρη ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα ξεκινήσει τη χρονιά του την ευρωπαϊκή. Άρα λοιπόν αυτό το παιχνίδι πήρε μετάθεση κάποιες μέρες, όχι πάρα πολλές, είναι αλήθεια, 10-12 μέρες, ήταν παραπάνω, για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να παίξει αυτή την εξαναβολή της αναμέτρηση και να κλείσει αυτή την υποχρέωση, για να δούμε στο τέλος της απόψινής βραδιάς ποια θα είναι η θέση του στο βαθμολογικό πίνακα. Υπάρχει μια προοπτική για τον Παναθηναϊκό. Αν καταφέρει να πάρει την νίκη, θα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας απόψε και θα έχει την προοπτική του παιχνιδιού με τον Πανετολικό την Κυριακή να είναι μόνος πρώτος, γιατί ο Πανετολικός είναι η ομάδα που έχει κάνει το απόλυτο μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, έχοντας απέναντί του μια ομάδα που λέγαμε και με τον Χρήστο νωρίτερα ότι έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο στα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα, κυρίως τα δύο μάτσα αυτά και με την ΑΕΚ και τον Όφη πήρε αποτέλεσμα. Η Κηφισιά με την ΑΕΚ έχει μια καλή φιλοσοφία στο παιχνίδι της γενικότερα και θα έλεγα Χρήστο ότι ήταν πάντα και είναι πάντα ωραία τα παιχνίδια αυτά με την Κηφισιά.
2: Και έχει κάνει ζημίες στο Μαθηναϊκό. Θυμίζω ότι πέρυσι ήταν η ομάδα που με ανατροπή στο Βόλο, δεύτερο παιχνίδι του Μαθηναϊκού στη σεζόν, το πρωτάθλημα. Κέρδισε το Παναθηναϊκό με 3-2, ενώ είχαν μέχρι το 82-1 και απολύθηκε ο Βιτόρια, άλλαξε όλη η ιστορία του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρει κανείς αν καθόταν καλύτερα και τα πράγματα, έτσι και έμενε ο Πορτογάλος, ναι, εφόσον κρατούσε την νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Ενώ ήταν η ομάδα που τράβηξε πρώτη το χαλί κατά τα πρώτα τερίμ, γιατί αυτό το 1-1 που είχε φέρει.
1: Σωστά.
2: Μούσα Ουραγός τότε, είχε έρθει στη λεωφόρο Ουραγός, προτελευταία μάλλον. Παναθηναϊκός ήταν δεύτερος από την ΑΕΚ, ένα βαθμό, έφερε χ 1-1. Και να μάθει να θυμάσαι που παραλίγο να το χάσει κάποιο με την απίστευτη ευκαιρία.
1: Στο τέλος.
2: Στο τέλος, άδειο τέρμα που βρήκε το Κάρι. Και ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που άρχισε να ξυλώνεται το πουλόβερ του,
1: ναι,
2: του Τούρκου τότε.
1: Η Φυσιά, η οποία έκανε σημαντικές μεταγραφές φέτος το καλοκαίρι με τις προσθήκες του Σανγκάλ, του Μπουλά, του Αμπάντε και του Μάνσου. Το ρόστερ πλαισιώνεται κυρίως με νέα παιδιά. Ο Πολυκράτης Καλοσκάμης, ο Σταμέλος, ο Τζον Ντελούις, παιδιά τα οποία.
2: Καλοσκάμης και Σταμέλος είναι δανεικοί από το Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
2: είναι επιτσίδικα 18 χρονών.
0: Και παιδιά γύρισε και ο Κυριόπουλος στον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ο Κυριόπουλος γύρισε στον Παναθηναϊκό από
2: την Κηφισιά. Από την Κηφισιά.
0: Και είναι σχεδόν θέμα ωρών να ξαναπάει στην Κηφισιά να πάρει συμμετοχή.
1: Να γυρίσει.
0: Από ό,τι γνωρίζω.
2: Ο Κυριόπουλος πάντως είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού σήμερα.
0: Ναι, αυτό λέω. Ότι είναι θέμα ωραίο.
1: Τώρα, αν θα γυρίσει.
0: Ναι. Όχι, λέω το ρεπορτάζ τέλος πάντων.
2: Είναι πιθανό για να πάρει παιχνίδια. Το παρακάτω. Δεν πρόκειται να πάρει.
1: Το παρακάτω.
2: Είναι δύσκολο. Έχει πολύ συνοστισμό στη θέση του.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο τις συνθέσεις και των δύο ομάδων. Είπαμε κάποια πράγματα πριν. Με Πένια Καλάμπρια, Ντεφράιτε, Τέι, Αντίνο, Ταμπόρδα, Καμαρά, Κάγκουα, Φαντρόκελεν, Κυριακόπουλο και Γκαρσία, Λιβάη. Παίζει ο Παναθηναϊκός. Η 11 που ο Νίστροπ παρατάσσει την ίδια δεκάδα. Λέγαμε και πριν στο παιχνίδι.
2: Σαν σταθερότητα.
1: Ομοιογένεια. Με τον ΠΑΟΚ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. και τους Ραμίρες Πόμπο Αντωνίσε, Σόζα Ρουκουνάκη Αμπάντα Σαγκάλ Κουσούλο Σόζα Ζολιμπουάια και Μάνσο. Είναι οι 11 που θα παίξουν από την άλλη πλευρά.
2: Έχουν τον Πόμπο στην Κηφισιά. Για μένα αυτό το παιδί, κρίμα που είναι 32 ώρες στην Ελλάδα τώρα σε σχετικά μεγάλη ηλικία. Δεν ξέρω, Άκης που παρακολουθεί την Κηφισιά πολύ πιο κοντά από εμάς. Είναι παιχτούρα μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη παιχτούρα, θα τα κουβεντιάσουμε όμως.
1: Και θα μπορούσε να αποτελέσει σίγουρα, αν όχι πρώτη, μια πρωτοδεύτερη επιλογή σε μια από τις μεγάλες ομάδες.
0: Θα τα κουβεντιάσουμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Ναι.
3: Era Sport 101,8.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα. Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα.

0: οργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούτε Eraspor.
2: Επιστρέψαμε στο στούντιο της Eraspor. Στους δύο αγώνες που είναι σε εξέλιξη του Champions League δεν έχουμε αλλαγή. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, PSV Eindhoven, Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1. Και πάμε και πάλι στο ΆΚΑ, στον Άρη Γκάτα και στο Χρήστο Κοντόκη. Για να απαντήσω εγώ και στο Χρήστο Κοντόκη αυτό που μου είπε, ναι, και εγώ θεωρώ εξαιρετική περίπτωση το Πόμπο. Παρ' όλα αυτά όμως ο άνθρωπος ο οποίος τον είχε φέρει στην Κηφισιά, ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος μετά από μια συνεχόμενη εβδομάδα που καθόταν και έβλεπε αγώνες του, 7 και 8 ώρες την ημέρα, θυμάμαι γιατί το έχουμε κουβεντιάσει αυτό. Αποφάσισε πως δεν μπορεί να βοηθήσει, νομίζω, τον Παναθηναϊκό, έτσι.
3: Εντάξει, είναι 33. Είναι στα 33 τώρα. Δεν είναι εύκολο να κάνει αυτό το άλμα. Είναι ένας παίκτης που, από ό,τι θυμάμαι, είχε παίξει σε καλές ομάδες στην Ισπανία, μικρομεσαίες.
2: Μικρομεσαίες, ναι.
3: Φιέδο, Ρασίνγκ και τα λοιπά.
4: Και αν το βάλεις και στο κάδρο τώρα με τον Κάγκουα, με τον
3: Ναΐ, δεν μπορεί, δεν έχει, είναι δύσκολο,
4: με τον Λουζά.
3: Αν ήταν σου λέω 4-5 χρόνια πιο μικρό, θα συζητάγαμε διαφορετικά.
2: Έτσι. Το λέω γιατί.
3: Δεν ξέρω, έχει ταιριάξει πάρα πολύ με την Κηφισιά.
2: Έτσι. Όσο βλέπουμε εμείς, υπάρχει ο άνθρωπος του Παναθηναϊκού που τον ξέρει απ' έξω και ένα εκατοτάκι. Αυτό το λέω.
4: Σωστά. Ότι θα μπορούσε λες να έχει γίνει η διαδικασία της επαφής.
3: Εντάξει, είναι.
4: Αλλά αυτά ξέρεις είναι και το timing τώρα. Είναι το timing και κυρίως η ομάδα Σάκη στο υψηλό επίπεδο.
2: Και να σας πω κιόλας, δεν ξέρω αν με το έχετε δει. Μετά την απομάκρυση του Μεντιλίμπαρ. Ο Λέτο είναι ο μακροβιότερος προπονητής στη Super League αυτή τη στιγμή.
3: Α, ναι,
4: ναι, ναι.
2: Είναι δύο χρόνια από το 2024 ως πρώτος προπονητής. Έτσι ήταν και νωρίτερα ως συνεργάτης.
4: Μεγάλο το χρονικό διάστημα πάντως, δύο χρόνια και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν συναντάς έτσι εύκολα σε πρωταθλήματα προπονητές, μην νομίζεις, να μένουν δηλαδή 4-5 χρόνια. Μια ουτοπία αυτή τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή οι ομάδες το ψάχνουν όταν θέλουν να αλλάξουν. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέμε αυτό του Παναθηναϊκού που είχε 7 προπονητές μέσα σε 2 χρόνια.
3: Γενικά, ο Αλαφούζος, αν θυμάσαι στην αρχή, δεν του άρεσε
4: πολύ. Όχι. Αλλά όταν το βρίσκει.
3: Τελευταία όμως το έχει κάνει καινούριο πουκάμισο. Με τη μία. Μία, δύο, τρεις, γεια σου. Δεν έχει υπομονή πια. Να δούμε τι θα γίνει τώρα εδώ με τον Νίστρουπ.
4: Λοιπόν, πόσο κόσμο λες, έχει 10.000 νομίζω.
3: Κάτι παραπάνω από 10, 11, 12, γιατί μπαίνει κι άλλος κόσμος μέσα. Έχει αρκετή πυκνή ροή. Την ώρα που ξεκινάει το μάτς μας στη Σέντρα και Κηφισιά στη Σέντρα. Να θυμίσουμε Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν, Καμαρά, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λιβάη Γκαρσία, Αντίνο και Τετέι ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, Ραμίρες, Πόμπο, Αντωνίσε, Σόουζα, Ρουκουνάκης.
4: Όπα, παραλίγο.
3: Ναι. Ρουκουνάκης, Αμπάντα, Σαγκάλ, Κουσουλός, Σόουζα, Ζολίμπουα, ο Ζέσο Σόουζα ένα, ο Ούγκο Σόουζα ο άλλος, Ζολίμπουα και Μανσό είναι η ενδεκάδα για την ομάδα της Κηφισιάς Παναθηναϊκός με καταπράσινη εμφάνιση, όλα πράσινα. Η Κηφισιά ολόλευκα, ντυμένει στα λευκά σήμερα στο γήπεδο του Ολυμπιακού Σταδίου. Κάτι έχει συμβεί τώρα και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Πέταξαν την μπάλα έξω παίκτες του Παναθηναϊκού, είναι τραυματίας ο Αντίνο, ναι, τον είδα από την άλλη πλευρά, τον έχασα από το πλάνο μου. Σε μια διεκδίκηση προηγουμένως στη φάση αυτή που έγινε, πηγαίνει και τα μπόρδα κοντά του. Είχε ξεμείνει πίσω έξω από τον πεσμένο κάτω.
2: Τον στην απομάκρυνση της μπάλας έχει βρει το πόδι του παίκτη της Κηφισιάς στο λαιμό του Αντίνο.
3: Ναι, δεν την είδα καθόλου τη φάση. Και δείχνει ότι έχει ματώσει κιόλας. Τώρα τη βλέπω. Ναι. Που σηκώνει το πόδι απρόσεκτα. Ο Πόμπο που μνημονεύσαμε τον βρήκε ψηλό.
2: Ο Σόουζα πρέπει να ήταν.
3: Μάλιστα.
4: Δεν γεμάτωσε και το
3: Χαϊλάντερ
4: στα χείλια του.
3: Σαν να πάρει το κεφάλι. Αλλά εντάξει, ήταν φάση τώρα πάνω. Μάτωσε κιόλας, έδειχνε τα αίματα στον διαιτητή. Αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι σημαντικό. Συνεχίζει κανονικά το παιχνίδι. Έχει ματώσει τα ούλα. Από τα δόντια του τρέχει το αίμα. Γιατί το χτύπησε γερά, δυνατά, πολύ δυνατά. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να επιτεθεί τώρα με την κεφαλιά του Τετέι. Ο οποίος παραμένει σε επίπεδο Super League πιο. Ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές για την Κηφισιά. Νομίζω 44 είχε προλάβει να κάνει. Να μια ωραία προσπάθεια κερδίζει την κόντρα η Κηφισιά. Προλαβαίνουμε σε εκεί ο Καμαρά και βάζει stop σε ένα μπάσιμο που βγήκε μια υπολιότητα και πάλι από τα αριστερά. Δεύτερη φορά που κάπως μπερδεύονται εκεί σε αυτή την πτέρυγα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τελικά η παρέμβαση των φιλοξενούμενων απλά ball out. Στο δεύτερο λεπτό εδώ δημιουργήθηκε ένα κίνδυνο για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Υπήρξε ρήγμα εκεί στο μπάσιμο που έγινε από τα δεξιά. Το έκανε

0: ο Σαγκάλ, αν είδα καλά. Ορκουνάκης ήταν ο παίκτης ο οποίος τρίπλαρε τον Κυριακόπουλο, κέρδισε και την κόντρα. Έκανε όμως κακό γύρισμα σε ένα σημείο που έδωσε τη λύση ο Καμαρά και κλείσει τον Παναθηναϊκό. Μια δύσκολη κατάσταση. Αν πέρναγε η μπάλα, θα πήγαινε στη μικρή περιοχή και θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί, εφόσον έκανε υποδοχή παίκτης της Κηφισιάς. Φαντρόγκελεν περνάει την μπάλα πλάγια αριστερά, κάθετα μπροστά για τον Αντίνο σε οριακή θέση. Συνεχίζει τη φάση, γίνεται η κεφαλιά προς τα πίσω. Σηκώνει τώρα τη σημαία ο βοηθός, ναι, γιατί φάνηκε ότι πρέπει να ήταν λίγο offside, αλλά το άφησε, μήπως γινόταν κάτι, θα το βλέπαμε στο VAR. Τώρα όμως από τη στιγμή που διώξαν την παίκτη Κηφισιάς, σηκώνει τη σημαία από τον βοηθό, δεν υπάρχει συνέχεια στην φάση. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, Παναθηναϊκός Κηφισιάς 0-0, πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα. Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι, όπως αναμέναμε και είναι και λογικό, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να πάρει μπάλα στα πόδια του, να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και την επίθεση, να είναι δηλαδή κυριαρχικός και με μεγάλα ποσοστά κατοχής. Και φυσικά όμως είναι μια ομάδα που παίζει ανοιχτά πάντα, δεν παίζει με 10 παίκτες από την μπάλα και τη βλέπουμε από την αρχή του αγώνα απλωμένη σε όλο το γήπεδο. Αυτό θα δώσει χώρους και για τις δύο ομάδες, γιατί και ο Παναθηναϊκός θα παίξει ανοιχτά και πιθανότατα να έχουμε ένα ωραίο παιχνίδι πάνω κάτω μπάλα, Άρη, και ίσως ευκαιρίες, γκολ, δεν ξέρω τι.
1: Ναι, πάντως είναι μια επιλογή την οποία κάνει ο Σεμπάστιαν Λέτο που δεν θα έλεγα ότι μας εκπλήσει, αλλά είναι μια επιλογή την οποία δεν την έκαναν πολλές ομάδες μέχρι τώρα στα παιχνίδια που έπαιξε τον Παναθηναϊκό.
2: Αν το συνεχίσει, Άρη, είναι ρίσκο, έτσι, αν το συνεχίσει.
1: Τεράστιο,
2: αυτό.
1: Με πρόλαβες. Πήγα να το πω στο στόμα το. Είναι μια επιλογή η οποία έχει αρκετά ρίσκα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει ότι είναι καλό στο build-up, δηλαδή μπορεί να κατεβάσει την μπάλα και να βρει τους χώρους. Και ειδικά με τη μεσαία γραμμή και μπροστά και με τον Τετέι αλλά και τον Λιβάη Γκαρσία. Θα το δούμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα πλάγιο το οποίο εκτελείται τώρα. Τα μπόρδα και ο Καμαρά στη μεσαία γραμμή επιχειρεί και ο Πόμπο. Θα πέσει με δύναμη, θα κερδίσει πάνω στην μπάλα. Θα βγει ο Ντεφράι με το Φαντρόκελεν και το κεφάλι θα κερδίσει ο Αντίνο. Δυνατά θα βρει τον Καμαρά. Καμαρά θα χάσει ένα σουτ, θα γίνει από μέση απόσταση η μπάλα. Θα φτάσει χωρίς πρόβλημα στα χέρια του Ιάκη Πένια. Είμαστε στο πέμπτο λεπτό. Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, φίλοι ακροατές. Πένια Καλάμπρια, Ντεφράι, Τετέι, Αντίνο. Τα μπόρδα Καμαρά, Κάγκουα, Φαντρόκελεν, Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Η 11 για τον Παναθηναϊκό. Ραμίρες, Πόμπο, Αντωνίσε, Σόουζα, Ρουκουνάκη, Σαμπάντα, Σαγκάλ. Κουσουλός, Σόουζα, Ζολιμποάκε, Μάνσο. Για την Κηφισιά η 11. Στον πάγκο Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Γιάγκουσιτς, Πάλμερ, Μπράουν, Κοντούρη, Σουναή, Λουζά, Πελίστρη, Κυριόπουλος, Μπινιάρης και Ραστόντερ για τον Παναθηναϊκό. Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Ντελουίζο, Ιρανλής, Μπένι, Θεοδωρίδης, Σεμπουλάκια, Γκνέ, Πατήρας, Καλοσκάμης, Πολυκράτης και Χριστόπουλος. Διαιτητής είναι ο Ματσούκας από την Εύβοια με βοηθούς επόπτες τον Στεφανή και τον Μάτσα. Μια κεφαλιά.
0: Για να δούμε, Άρη, πόσο πολύ έχουν αλλάξει οι ομάδες και οι δύο ομάδες μέσα σε δύο χρόνια. Από εκείνο εκεί το παιχνίδι που μνημονεύσαμε με τον Τερίμ προπονητή στο Παναθηναϊκό, το 1-1 που πήρε η Κηφισιά στη Λεωφόρο πριν από δύο χρόνια, ο μόνος παίκτης που παραμένει στο ρόστερ των δύο ομάδων είναι ο τερματοφύλακας Αναγνωστόπουλος.
1: Μάλιστα.
0: Που έφυγε κιόλας και ξαναγύρισε, δεν ήταν και μόνιμα στην Κηφισιά. Ο Τσέρι ήταν ο μόνος συνδετικός κρίκος με εκείνο εκεί το παιχνίδι. Έφυγε αυτός, οπότε βλέπει κανείς ότι έχουν αλλάξει όλοι οι παίκτες. Δεν έχει μείνει κολυμπιθρόξυλο.
1: Έχει ξεκινήσει σε έναν οθρό τέμπο το παιχνίδι. Και λέω σε έναν οθρό τέμπο γιατί παίζουμε ήδη 6 λεπτά παιχνιδιού χωρίς για την ώρα να έχει ανάψει η διαδικασία. Ότι η κυκλοφορία της μπάλας ή κάτι σχετικό. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Λιβάη. Με δύναμη θα κερδίσουν και οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Κουσουλό. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο, ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν οι φιλοξενούμενοι. Ρουκουνάκης θα βγάλει την μπάλα στον Πόμπο. Πόμπο έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα βγάλει αριστερά στον Αντωνίσε. Αυτός επιχειρεί να την κοντρολάρει, έχει μπροστά τον Καλάμπρια, θα γυρίσει λίγα μέτρα πιο πίσω εκεί όπου κινείται για την Κηφισιά ο Αμπάντα. Ο Αμπάντα θα παίξει ένα χώρο με τον Αντωνίση. Αντωνίση θα βγάλει στον Πόμπο. Πόμπο θα σηκώσει το κεφάλι του, θα βγάλει σε θέση έξω δεξιά. Ενώ κόβει ο Αντίνο την μπάλα με τη βοήθεια του Κάγκουα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κερδίζουν. Ο Κάγκουα ωραία ξεμαρκάρεται. Θα παίξει με τον Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Ο Καμαρά κρατάει. Θα βγάλει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση εκεί. Δύο παιχτών τη Κηφισιάς. Θα παίξει με τον Φαντρόκελεν και τον Ντεφράι λίγα μέτρα πιο πίσω. Με τη σιγουριά ο Ταμπόρδα θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα, θα χάσει την μπάλα. Η προσπάθεια για την Κηφισιά δημιουργεί προβλήματα στην κυκλοφορία της μπάλας του Παναθηναϊκού. Σε αυτά
0: ψηλά
1: τα πρώτα λεπτά ακριβώς η πίεση ψηλά. Αντωνίσε από τα αριστερά κρατάει, θα αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο παιχτών. Θα πέσει με δύναμη ο Καλάμπρια πάνω στην μπάλα. Ένα πλάγιο για την Κηφισιά που μπήκε πιο φουριόζα στο παιχνίδι. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά είμαστε στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Διανύουμε τώρα και έχουμε το πλάγιο με τον Αμπάντα για την Κηφισιά. Σε ένα σημείο που ο Πόμπο ελέγχει, θα πατήσει με το τακουνάκι. Ωραία η προσπάθεια. Ένα σουτ το οποίο θα γίνει από μέση απόσταση από τον Γιάννη τον Κουσουλό. Η μπάλα θα φύγει μακριά από τα δοκάρια της εστίας του Πένια. Αυτή η επιλογή του Λέτο για την ώρα αποδίδει καρπούς, με δεδομένο ότι η Κηφισιά κερδίζει αρκετές μπάλες σε δεύτερο και τρίτο χρόνο, κυρίως στη μεσαία γραμμή, και έχει την ευκαιρία να δημιουργεί προϋποθέσεις για επιθετική πρωτοβουλία έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ήταν ένα σούτ το οποίο έγινε από μέση απόσταση από τον Γιάννη τον Κουσουλό. Χρήστο, φίλοι ακροατές, και έχει δώσει το δικαίωμα σε αυτά τα πρώτα λεπτά στην Κηφισιά να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Ωραία ενέργεια με τον Τετέ για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Τετέ κρατάει την μπάλα. Τετέ θα παίξει με τον Αντίνο μέσα στην περιοχή. Η προσπάθεια. Αντίνο προσπίτε. Σουτάρει ευκαιρία. Ο Λιβάη. Δεύτερη ευκαιρία. Αντίνο η μπάλα στην περιοχή. Με υπερένταση πάνω στη γραμμή θα διώξουν οι παίκτες της Κηφισιάς. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ διαδοχικά με τον Αντίνο αλλά και τον Λιβάη Γκαρσία. Η φάση συνεχίζεται με τον Κάγκουα, ο οποίος θα βγάλει πολύ ωραία δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια έχει τον Αντωνίση μπροστά του. Η μπάλα θα κοντράρει. Ο Κάγκουα σεντράρει. Η κεφαλιά απομακρύνει και η αμυντική. Καμαρά θα πέσει με πάρα πολύ δύναμη πάνω στην μπάλα. Έχουμε το φάουλ. Χρήστο.
0: Ωραία φάση, πολύ ωραία επίθεση από τον Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά τρεις φάσεις, τρεις ευκαιρίες σε μία φάση έγιναν για τον Παναθηναϊκό. Και οι τρεις πολύ σημαντικές πάνω στη γραμμή την τελευταία στιγμή. Κρατήθηκε το 0 για την Κηφισιά σε φάση που βγήκε πάρα πολύ ωραία στην αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός με τον Τετέ και τον Αντίνο να πρωταγωνιστούν. Στην εξέλιξη της φάσης ο Αντίνο δύο φορές και μία ο Λιβάη Γκαρσία. Την ξαναβλέπουμε τη φάση εδώ στην παλιά που γίνεται στο replay που έχουμε. Βγαίνει ο Αντίνο. Μεγάλη απόκρουση ο Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα κοντράζει στην πλάτη του Ταμπόρδα ενώ έχει τροχιά προς την εστία. Και στο δεύτερο σουτ που κάνει από την γωνία της μικρής περιοχής ο Αντίνο, πάλι δεύτερη φορά του λέει ο Ραμίρες, δύο πολύ μεγάλες επεμβάσεις από τον goalkeeper της Κηφισιάς στα σουτ του Αντίνο. Είχε μεσολαβήσει το σουτ, όχι ιδιαίτερα δυνατό, αλλά η μπάλα πήγαινε μέσα. Έστω και αδύναμα, με τον τερματοφύλακα πεσμένο πήγαινε μέσα και χτυπάει στην πλάτη του Ταμπόρδα, που άθελά του τη κόβει την πορεία προς την εστία περίπου 2 μέτρα πιο μπροστά από τη γραμμή τέρματος.
1: Πάντως ήταν τέτοια γωνία για τον δύο παιχτών, και του Αντίνο και του Λιβάη, που ήταν δύσκολο από αυτή την πλευρά να μπορέσουν να βρουν είτε με το δεξίο Λιβάη από εδώ είτε ο Αντίνο με το αριστερό από εκεί, να βρουν ισορροπία για να μπορέσουν να στείλουν την μπάλα με προϋποθέσεις, γιατί είχαν κλείσει έγκαιρα και ο Ραμίρες αλλά και δύο αμυντικοί της Κηφισιάς στο χώρο.
0: Οπότε καταγράφουμε την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 1 λεπτό για τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα είχαμε δύο τελικές για την Κηφισιά, μία και δύο μεσούτ εκτός περιοχής. Το ένα εύκολα στην αγκαλιά του Ινιάκη Πένια, το δεύτερο πολύ μακριά σχεδόν κόρνερ πήγε. Αλλά ήταν όμως δύο τελικές προσπάθειες για την Κηφισιά, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε καμία. Έκανε ουσιαστικά τρεις μαζεμένες στην διαφάση. Με τη μία να αντιδρά σαν αμυντικός κατά λάθος ο Ταμπόρδα και σαν λεφτό να κάνει πολύ μεγάλες επεμβάσεις ο Ραμίρες, γιατί παρά πήγαινε μέσα και στις δύο έκανε δύσκολες επεμβάσεις και κράτησε το 0 για την ομάδα. Το 0-0 στο 11ο λεπτό ο Παναθηναϊκός γίνει μπροστά σε ανοιχτό χώρο. Λιβάη Γκαρσία στο ένας μέναν θα κρατήσει την μπάλα, κερδίζει την τρίπλα, το φάουλ χαμηλά από τον Ζολιμποά. Και τώρα θα έχουμε την κάρτα, έβγαλε κάρτα.
1: Ναι, η πρώτη κίτρινη.
0: Έβγαλε κάρτα λοιπόν στον παίκτη της Κηφισιάς. Τον τρίπλαρε ο Λιβάη Γκαρσία και πήγε με πλεονέκτημα να τρυπήσει την άμυνα της Κηφισιάς να κάνει την κατοχή και φανερά χωρίς να παίξει μπάλα πήρε τα πόδια του ο παίκτης της Κηφισιάς, οπότε είναι φάουλ και κάρτα. Νωρίς ο Κλεμάν Ζολιμποά παίρνει την πρώτη κάρτα του παιχνιδιού. Είμαστε στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό ακριβώς στο ύψος της συμβολής των γραμμών, κοντά στην πλάγια γραμμή, 3 μέτρα μετά την πλάγια, αλλά στο ύψος της συμβολής των γραμμών από τα δεξιά, από τα μπόρδα, θα εκτελέσει. Ο παίκτης ασίστ για τον Παναθηναϊκό. Στα τελευταία παιχνίδια από τις εκτελέσεις από στατικές φάσεις έχουν μπει 3 γκολ για τον Παναθηναϊκό. Γίνεται η εκτέλεση. Δεν μπορεί ο Φαντρόκελε. Το σούτ από τον Κάγκουα καλό, δυνατό, αλλά η μπάλα στην πλάτη ενός αμυνωμένου. Δεν μπορεί σε δεύτερο χρόνο αρχικά ο Κυριακόπουλος. Στη συνέχεια ο Φαντρόκελε μπήκε στη φάση να κάνουν τελική προσπάθεια. Τώρα πολύ γρήγορα η Κηφισιά στην αντεπίθεση ανοιχτό γήπεδο. Θα τρέξει να ελέγξει τη φάση ο Καμαρά. Το σούτ άτσαλο, βιαστικό, αγχωμένο από τον Ρουκουνάκη. Ο Κώστας Ρουκουνάκης λοιπόν είχε την επιλογή να σερβίρει. Ήταν δύο παίκτες που ακολουθούσαν. Ο Αντωνίσε από τη μία πλευρά σε κεντρικό ρόλο ο Σόουζα. Δεν τους σημάδεψε. Έκανε το σουτ πάνω στην κίνηση. Ένα πολύ άσταλο σουτ. Τώρα βγαίνει τέταρτο Αντίνο. Περνάει και τον τερματοφύλακα σε άδεια εστία. Στα πόδια του ο Ραμίρες. Offside. Σηκώνουν τη σημαία όπως και πριν. Με βάση την οδηγία που υπάρχει, ο βοηθός άφησε την φάση να συνεχιστεί και στο τελείωμα, αφού είδε τι γίνεται, σήκωσε τη σημαία. Θα την ξαναδούμε. Εδώ είναι η μπαλιά. Δεν μας βοηθάει το πλάνο του σκηνοθέτη γιατί δείχνει το μισό γήπεδο. Ο Αντίνο πάει να περάσει και τον τερματοφύλακα. Στην έξοδο Ραμίρες μετά κλείνει σαν λίμπερο. Βρίσκει την μπάλα, την πετάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι φάση όμως που και γκολ να γινόταν δεν θα μετρούσε γιατί έχει σηκωθεί σημαία του βοηθού. Δεν έχω εικόνα για να δούμε εδώ αν φανεί λίγο παραπάνω. Ναι,
1: ναι
0: για λίγο, αλλά είναι. Για λίγο. Ενώ τώρα βγαίνει πολύ γρήγορα με τον Αντωνίση η Κυψιά. Ωραίο μάτσα δούμε. Για δούμε. Παίρνει ρυθμό Αντωνίση. Σουτάρει χαμηλά αδύναμα. Όπως και να έχει όμως είναι η τέταρτη τελική προσπάθεια για την Κυψιά. Μπορεί να μην έχει κάνει καμία ευκαιρία. Έχει κάνει 4 σουτ, 3 εκτός περιοχής. Αυτό εντός αλλά αδύναμο. 2 out, 2 εύκολες επεμβάσεις για τον Πένια. Ο Παναθηναϊκός έχει ουσιαστικά 3 μεγάλες ευκαιρίες στην ίδια φάση. Mm-hmm. Από την πάδια του Τετέη στον Αντίνο.
1: Και είναι κυρίως η επιλογή του λέει το αυτό στην αρχή να πιέσει ψηλά, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι στο transition, το επιθετικό η Κηφισιά η οποία λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Φεύγει δηλαδή στην κόντρα, κυρίως στις μεταβάσεις πάρα πολύ γρήγορα και δημιουργεί υπεραριθμίες και από δεξιά και από αριστερά. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τελειώνει κάποιες φάσεις, να κάνει τελικές χωρίς την πολύ μεγάλη ευκαιρία μέχρι τώρα. Αλλά παρόλα αυτά φτάνει με αξιώσεις περιφερειακά της εστίας του Πένια στο 14ο λεπτό όλα αυτά. Παραμένει πάντα το 0-0. Με τη μεγάλη ευκαιρία τη διπλή του Παναθηναϊκού με Αντίνο και Λιβάη να καταγράφεται μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Είμαστε στο 0-0 με τον Κάγκουα. Στη μεσαία γραμμή έχει χώρο ο Κάγκουα να κυνηγηθεί εκεί. Ο Κάγκουα θα βγάλει σε ένα σημείο που πάλι θα κοντράρει. Βρήκε και στο διαιτή. Ο διαιτής Ματσούκας θα σταματήσει το παιχνίδι γιατί θα δώσει ελεύθερο. Ήταν η προσπάθεια του Κάγκουα να βρει τον Ταμπόρδα. Βρήκε τα πόδια του διαιτητή η μπάλα και κατέληξε στο Ραμίρες. Οπότε εκεί θα παίξουν ελεύθερο. Με την επιλογή του διαιτητή να σταματήσει το παιχνίδι, νομίζω λογική.
0: Μα είναι βάση του κανονισμού.
1: Γιατί άλλαξε ακριβώς την εικόνα. Για να δούμε. Λογικά θα παίξουν fair play, να γυρίσουν την μπάλα πίσω. Μάλλον θα τη δώσει. Θα πάνε εκεί οι δύο αρχηγοί για να μιλήσουν με τον Ματσούκα. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα τι λέει ο διαιτητής με τον Ντεφράη και τον αρχηγό της Κηφισιάς. Αυτό το οποίο θα κάνει είναι να δώσει την μπάλα λογικά, θα την αφήσει για να παίξει fair play η Κηφισιά, ναι. Mm. Πίσω. Εφόσον πήγε σε πόδια της Κηφισιάς, δεν είχε νόημα να σταματήσει το παιχνίδι από εκεί και πέρα. Είναι ελεύθερο βορρά, αλλά θα έπρεπε να παίξει fair play η Κηφισιά. Γιατί ήταν ο Παναθηναϊκός σε φάση επίθεσης εδώ. Γι' αυτό και υπάρχουν και διαμαρτυρίες. Σε διαφορετική περίπτωση αφήνει το πλεονέκτημα και παίρνει ο Ραμίρες την μπάλα. Παρ' όλα αυτά. Δηλαδή, ή σταματάει και παίζει fair play η Κηφισιά και παίρνει μπάλα
0: πάνω. Ότι άπαξ και βρει σταματάει υποχρεωτικά.
1: Αλλά εδώ έπρεπε να παίξει fair play η Κηφισιά. Για να δούμε την περίπτωση με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα κρατάει, σουτάρει ο Κάγκουα. Μεγάλη ευκαιρία τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα έξω. Από το δεξί κάθε το δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία στο 15 με το Kings Κάγκουα. Κάνει ωραία προσπάθεια ο Κάγκουα. Πήρε την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Προχώρησε, πήρε όλο το χώρο μπροστά του. Σούταρε με πάρα πολύ δύναμη από το ύψος αρκετά μακριά. 10 περίπου μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή.
0: Η μπάλα πολύ κοντά από το δοκάρι.
1: Δίπλα από το δεξί κάθε το δοκάρι του Ραμίρες. Απειλεί ο Παναθηναϊκός άμεσα για δεύτερη φορά. Σε αυτό το χρονικό σημείο, για τρίτη μάλλον φορά, στο 15 να ανοίξει το σκορ. Νέα μεγάλη ευκαιρία για να δούμε τον Ταμπόρδα, ο οποίος θα πιάσει μια πρώτη κεφαλιά. Ωραία Ταμπόρδα με το Λιβάη. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Λιβάη στον Τετέ. Η μπάλα θα κοντράρει. Ραμίρες θα βγει και θα μπλοκάρει. Ήταν μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε μόνο στον Τετέ. Μόνο στον Λιβάη να τελειώσει τη φάση. Θέλησε να δώσει τον Τετέ, ενώ ο Ταμπόρδα κάνει ένα ακόμη εξαιρετικό κόψιμο και θα βρει τον Κάγκουα. Παναθηναϊκός ανεβάζει στροφές τα τελευταία λεπτά. Έχει χάσει ήδη 3 ευκαιρίες και αρχίζει και δείχνει σιγά σιγά την ποιότητά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με την ωραία προσπάθεια, ο Λιβάη βρέθηκε σε θέση βολής απέναντι από τον Ραμίρες. Θέλησε να δώσει στον Τετέι την μπάλα για να το κάνει πιο εύκολο. Θα μπορούσε από εκείνη το σημείο να μπει ο Λιβάη και να τελειώσει τη φάση με τη μία.
0: Αλτρουισμός. Εδώ καμιά φορά δεν χρειάζεται να είσαι τόσο ομαδικός. Γιατί είχε το βηματισμό στο τέμπο πάνω, έβγαινε τέταρτο καθαρό. Λίγο πιο πλάγιο, μένα, αλλά καθαρό τετατέτ. Θέλησε να το σιγουρέψει να βάλει το τετέ με την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ακολούθησε και παίξα ανάμεσά του. Οπότε μπήκε στη φάση και του τη χάλασε. Η κόντρα δεν τον ευνόησε τον Λιβάη Γκαρσία, ήρθε στα χέρια του Ραμίρες.
1: Λοιπόν, η προσπάθεια με τον Καμαρά για τον Παναθηναϊκό λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Καμαρά κρατάει, έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο παικτών. Θα παίξει με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια σεντράρι. Δεύτερο δοκάρι, απομακρύνουν και η αμυντική τη Κηφισιά. Ο Λιβάη θα κατεβάσει μπάλα, θα κοντράρει πάνω στον πόμπο. Ο Καμαρά θα γίνει κάτοχος της έξω περιοχή. Ο Παναθηναϊκός πιέζει σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Κυριακόπουλος στη σέντρα. Η μπάλα θα περάσει μέσα στην περιοχή. Με υπερένταση απομακρύνουν οι αμυντικοί σε πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με
0: πήγε
1: τον Ντεφράι.
0: Πήγε ο Νίστρουπ, έκανε σπριντ, έτσι, σπριντ από τον πάγκο.
1: Για να παίξει γρήγορα.
0: Να παίξει γρήγορα.
1: με τον Πένια, ο οποίος είναι κάτι σαν στόπερ ο Πένια, παίζει την μπάλα σε ένα σημείο που θα κερδίσει ο Τετέι. Τετέι, κρατάει, Τετέι. Θα παίξει με τον Αντίνο. Αντίνο σεντράρει, η μπάλα θα περάσει μετά την κόντρα. Ο Ραμίρες θα μπλοκάρει. Το 18, φίλοι αγροτές, Ερασπόρ. Παραμένει πάντα το 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο με την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Θα σημαίνει αριστερά. Ο Τετέι βρήκε τον Αντίνο. Αντίνο έκανε μια παράλληλη σέντρα. Η μπάλα κόντρα, ρε. Σε πόδια παικτών αμυντικών τη Χρυσιά, συγκεκριμένα στον Αντωνί, στον Σαγκάλ. Έφτασε στα χέρια του Ραμίρες και τώρα η παίκτες της Κηφισιάς αργά-αργά.
2: Παιδιά, έχω μετρήσει 10 λεπτά που η μπάλα συνέχεια μπαίνει στην περιοχή της Κηφισιάς. 10 συνεχόμενα λεπτά.
0: Ναι. Είναι κυριαρχικός ο Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Ανεβάσει πολύ στροφές.
0: Είναι ενδιαφέρον παιχνίδι. Το είπαμε από την αρχή. Από τη στιγμή που η Κηφισιά επιμένει και καλά κάνει για μένα γιατί.
1: Βέβαια, έτσι και παίζει ψηλά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Παίζει ψηλά, παίζει ανοιχτά.
1: Και στο και στην Κηφισιά. Ακριβώς.
0: Αυτό βοηθάει τον Παναθηναϊκό βέβαια. Δεν του δημιουργείται το βραχυκύκλωμα που βλέπουμε σε αντίστοιχα παιχνίδια με ομάδες πιο χαμηλής ποιότητας που έρχονται και ταμπουρώνονται πίσω όλες πίσω από την μπάλα. Βοηθάει τον Παναθηναϊκό να βγάλει ένα καλό επιθετικό transition. Έχει μια καλή μεταφορά. Πατάει πολύ συχνά περιοχή. Έχει δημιουργήσει 3-4 πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Μια ουσιαστικά είναι δύο φάσεις, μια τριπλή ευκαιρία. Δύο αποκρούσεις τερματοφύλακα και ένα τσαφ που κάνει, δεν πιάνει γεμάτα την μπάλα ο Γκαρσία, αλλά η μπάλα πηγαίνει μέσα και με την πλάτη του τα μπόρδα την απομακρύνει και ξαπάει στον Αντίνο Στάρι και να διώξει πάλι ο Ραμίρες. Και το σούτ του Κάγκο που ήταν καλό σου, την μπάλα πέρασε τον τερματοφύλακα, έγλειψε το δοκάρι.
1: Τρία την προσπάθεια του Λιβάη που μπήκε μόνο ο Μαρκάρης και θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση, ήταν τέταρτη η προσπάθεια αυτή.
0: Έχει
1: 4-5 ευκαιρίες ο Πάτακ.
0: Έχει και η Κηφισιά βέβαια έχει 4 τελικές προσπάθειες. Σουτ που δεν ήταν καλά γιατί τα δύο από αυτά τα μπλόκαρε πολύ εύκολα ο Πένια και τα άλλα δύο πήγαν πολύ μακριά έξω. Αλλά όμως έστω και έτσι έχει 4 τελικές προσπάθειες. Δεν μπορεί να το αγνοήσει κανείς αυτό. Στο παιχνίδι μας τώρα ο Ντεφράι είναι αυτός που θα πασάρει λίγο την μπάλα πιο δίπλα στον συμπατήριο του τον Φαντρόκελ. Στο 20 λεπτό είμαστε 0-0 μπροστά σε περίπου 12.000 θεατές εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τα μπόρδα. Πρώτη τρίπλα πετυχημένη, συνέχεια φάουλ που του γίνεται χαμηλά από την προσπάθεια του Αμπάντα. Να τον κόψει, εκτέλεση μπάλα στα πόδια του Λιβάη Γκαρσία, ψάχνει στήριγμα, επιλέγει τον Καλάμπρια Καμαρά Ντεφράι. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θα πασάρει δίπλα στον Φαντρόκελεν, όλα αυτά στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Τώρα περιμένουν όλοι οι παίκτες της Κηφισιάς πίσω, δεν πιέζουν ψηλά. Και εντάξει και είναι λογικό αυτό, δεν μπορεί μια ομάδα να πιέσει συνέχεια 90 λεπτά έξω από την περιοχή του άλλου, κουράζεται. Ο Καμαρά τώρα κρατάει την μπάλα από την πίεση του Πόμπο και βρίσκει τον Φαντρόκελ. Περνάει μπάλα τη μεσαία γραμμή. Πιο πριν την είχε περάσει και ξαναγύρισε πίσω. Κάγκουα για τον Φαντρόκελ. Ο Ολλανδός δεν έχει επιλογές γιατί είναι καλά μαρκαρισμένοι όλοι οι συμπαίκτες. Οπότε πάει σε ένα passing game υπομονής Παναθηναϊκός με πάρα πολλές πάσες παράλληλες. Χωρίς να ξεκολλάει μπάλα από τη μεσαία γραμμή. Τώρα θα γίνει προθετική πάσα μέσα στο 8-4. Έχει στην πλάτη του. Παίχτη κολλημένο είναι ο Ούγκο Σόουζο, ο αρχηγός της Κηφισιάς, ο οποίος με πολύ ωραία επέμβαση παίρνει την μπάλα από τα πόδια του Τετέι. Θα διώξουν οι παίχτες της φιλοξενούμενης ομάδας. Μαζεύει και πάλι ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο που κάνει μια ωραία πάσα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος διεμβολίζει, σεντράρι. Δεν θα πιάσει την κεφαλιά ο Τετέι. Μακρινό rebound από τον Πόμποτ. Διεκδικεί ο Ντεφράι, σπρώχνει ο παίχτης του Παναθηναϊκού. Με απλωμένο χέρι το είδε ο διαιτής, γκρινιάζει ο κόσμος, αλλά έχει απλώσει χέρι ο Ντεφράι.
1: Έπεσε και ωραίο ο Πόμπο και έβαλε ωραία το κορμί του και το κέρδισε κιόλας περισσότερο.
0: Ναι, γιατί... τον έκλεισε καλά.
1: Έβαλε καλά, πήρε την εσωτερική ο Πόμπο και έβαλε καλά το κορμί του και έπεσε κατευθείαν. Ναι. Και έβαλε το χέρι και...
0: Οπότε σταματάει εδώ η φάση, ναι, γιατί κάνει και υπερέκταση του χεριού ο Παναθηναϊκού και μπορεί να γκρινιάζει, αλλά νομίζω ότι ο διαιτής έχει δίκιο, ότι είναι σωστά τη φάση και... Έδωσε το φάουλ. Υπάρχει ένας τραυματισμός. Ο Λιβάη Γκαρσία δείχνει να έχει ενοχλήσεις. Πηγαίνει στις Κηφισιάς και του κάνει αυτό το μασαζάκι στον αέρα με το τίναγμα των ποδιών σαν κράμπα. Αλλά δείχνει να πονάει το στομάχι του. Στην κοιλιά του δείχνει να πονάει ο Λιβάη Γκαρσία. Στο 21 βρισκόμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Υψηλά στους προσαγωγούς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Θα δούμε. Μπαίνει τώρα. Το ιατρικό του Παναθηναϊκού για να δουν τι ακριβώς έχει. Περιμένουν ίσως την ενημέρωση. Κοιτάει πάγκο. Μπορεί να πάμε για αλλαγή, λες.
1: Δεν νομίζω.
0: Γιατί έχει να πονάει. Μένει κάτω ο Γκαρσία.
1: Πώς είχε κάποιο χτύπημα από προηγούμενη φάση. Για να δούμε εδώ. Ναι, α, τον έχει βρει με το πόδι.
0: Με το πόδι, ναι, είχαμε ψηλά πάνω σου.
1: Τον βρήκε στα γεννητικά όργανα.
0: Εκεί που δεν θέλει κανείς άντρας να.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, εκεί
1: γι' αυτό
0: τον βρήκε,
1: και πονούσε πάρα πολύ.
0: Ναι. Άθελά του βέβαια παίξει και ψηλά. Κάνει μια πορευτική φιγούρα για να διώξει την μπάλα και με το απλωμένο πόδι το πίσω, όπως προσγειώνεται, πάει δηλαδή. Αφού έχει διώξει μπάλα με το κεφάλι, τον βρίσκει στη διεκδίκηση.
1: Πρέπει να τον βρήκε και ιερά, δυνατά.
0: Γιατί πονάει. Πονάει, αλλά θα σηκωθεί από ό,τι φαίνεται. Και θα συνεχιστεί το παιχνίδι, θα του δοθούν οι πρώτες βοήθειες και με την άδεια του διαιτητή σε λίγο θα επιστρέψει. Μετά από ένα λεπτό που θα μείνει έξω, θα επιστρέψει για να συνεχιστεί το παιχνίδι. 11 εναντίον 11. Είμαστε στο 23-0-0. Παιχνίδι που από το 10 και μετά έχει ένα σημαντικό ρυθμό. Έχει ανοίξει λίγο. Έχει το Παναθηναϊκό να έχει τις σημαντικές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ.
1: Ματάκια και ο Ραμίρες, δάμε το τετρακέφαλο, γιατί ήρθε στη γωνία εδώ και οι άνθρωποι της Κυψιάς
0: του βάλανε ένα πατάς.
1: Πόδι με τέτοιο. Στο τετρακέφαλο. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα από πριν.
0: Ίσως αλλά... εκείνη τη φάση με τον Αντίνο που έκανε προβολή σαν λίμπερο.
1: Ναι.
0: Έκανε σπαγκάτο δηλαδή για να διώξει την μπάλα. Για να δούμε τώρα την Κυψιά που βγαίνει μπροστά. Η κόντρα και κόρνερ. Να λοιπόν που η Κυψιά θα φέρει κόσμο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Στο 23 ο Λιβάη Γκαρσία περιμένει να περάσει το λεπτό για να του δώσει την άδεια ο διαιτητής να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα γίνει εκτέλεση από τα δεξιά. Από ό,τι βλέπω πηγαίνει ο Αντωνίσε, ο μουντιαλικός Αντωνίσε.
1: Ναι.
0: Παίξε με τον Κουρασάο στο μουντιάλ που πέρασε. Ο διαιτητής παρότι σφυρίζει ο κόσμος ότι έχει περάσει το λεπτό και όντως έχει περάσει, δεν δίνει την εντολή να μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Λιβάη Γκαρσία. Υπάρχει γκρίνια και από τον πάγκο του Παναθηναϊκού γιατί έχει περάσει το ένα λεπτό που στέκεται εκεί πέρα ο Λιβάη Γκαρσία. Γίνεται η εκτέλεση. Θα διώξει και πολύ ωραία στην κόντρα από την μπάσα του Αμπόρδα ο Αντίνο. Ένα με τρει βέβαια. Είναι γρήγορος, παίρνει ένα πλεονέκτημα. Ανεβαίνει και ο Τετέι. Περιμένει ο Κάγκουα, του δίνει την μπάλα. Κάγκουα πολύ ωραία ελευθερώνεται. Πασάρι για τον Καλάμπρια. Από τα δεξιά πλησιάζει το ύψος της περιοχής. Καλάμπρια με το αριστερό σουτάρι έξω. Ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Δεν το φοβήθηκε παρότι δεξιοπόδαρος έφερε την μπάλα στα αριστερό και πάνω στην κίνηση έπιασε το βολέ. Δυνατό μεν, αλλά η μπάλα πέρασε περίπου 2 μέτρα πάνω από το χάμα της εστίας του Ραμίρες από τα δεξιά. Άλλη μια τελική προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό. Τώρα μπαίνει στο παιχνίδι ο Λιβάη Γκαρσία και θα έχουμε από τη ισορροπία 11 εναντίον 11 στο 25 φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Πάμε να κόψει Κυφσιά 0-0.
1: Μια προσπάθεια με τον Αντωνίση από τα αριστερά για την Κυφσιά. Δεν μπορεί να περάσει. Ήταν ωραία ενέργεια από τον Καλάμπρη, ο οποίος ελέγχει την μπάλα και θα γυρίσει τον Ντεφράι. Όλα αυτά, φίλοι ακροατές, 25 λεπτά μην έναξει το αγώνα. 0-0. Ένα ωραίο παιχνίδι, αρκετά καλό παιχνίδι με ευκαιρίες μπροστά στη διαιτητή και κυρίως μπροστά στην αιστεία του Ραμίρες. Με τον Παναθηναϊκό να έχει 4 κλασικές ευκαιρίες μέχρι τώρα να ανοίξει το σκορ και την Κυφσιά να παίζει ένα ωραίο ποδοσφαίρο ανοιχτό. Πιέζει ψηλά, επιχειρεί να κατεβεί και να κερδίσει την μπάλα και να κυκλοφορήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία προσπάθεια με τον Κυριακόπουλο και τον Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι σε θέση επίθεση. Ταμπόρδα σεντράρι. Σε ένα σημείο στο οποίο θα αφήσει ο Λιβάη, ο Αντωνίσε θα έρθει με πάρα πολύ δύναμη. Πριν ο Καλάμπρια γίνει κάτω από την μπάλα, θα παραχωρήσει ένα κόρνερ από τα δεξιά. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα. Έλεγα λοιπόν ότι βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σε γενικές γραμμές. Ένα ανοιχτό παιχνίδι, ευχάριστο μάτς. Ένα μάτς το οποίο και η Φυσιά ήρθε στο Ολυμπιακό Στάδιο για να παίξει μπάλα, να παίξει ποδόσφαιρο και να διεκδικήσει τις πιθανότητες της. Αυτή την αναμέτρηση απόψε στα ίσια απέναντι στον Παναθηναϊκό και για την ώρα το καταφέρνει. Είμαστε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό είναι στο προσκήνιο και τον Ταμπόρδα έτοιμο να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Από τη δεξιά πλευρά όλος ο κόσμος είναι μέσα και έξω από τα καρέτσια εστίας του Ραμίρες. Εκτελεί ο Ταμπόρδα μια πρώτη κεφαλιά από τον Λιβάη. Η μπάλα θα φτάσει χωρίς κανένα πρόβλημα στα χέρια του Ραμίρες, του τερματοφύλακα της Κηφισιάς, ο οποίος ήταν σωστά τοποθετημένος και μπλόκαρε την μπάλα. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τα χέρια στον Αντωνίσε. Ο Κάγκουα θα βρει για λίγο την μπάλα, δεν θα τη αλλάξει την πορεία. Ο Αντωνίσε θα την κερδίσει. Ο Αντωνίσε κρατάει πάντα, έχει να αντιμετωπίσει τα αντίσταση του Κάγκουα εκεί, ο οποίος καταπληκτικός ο Κάγκουα. Έχει κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια και παίζει άμυνα και κερδίζει στα ίσια την μπάλα. Χειροκροτείται ο Κίνγκς Κάγκουα που είναι αρκετά καλός και αυτή τη βραδιά απέναντι στην Κηφισιά με αυτή την προσπάθεια την οποία έκανε και κερδίζει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Η μπάλα φτάσει στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν έχει χώρο να κινηθεί, θα παίξει με τον Ντεφράι. Ντεφράι κρατάει. Ο Ντεφράι έχει δίπλα του και πάλι τον Φαντρόκελεν. Θα δώσει την μπάλα. Πιέζει ψηλά η Κηφισιά για μια ακόμη φορά και δεν επιτρέπει εύκολα στον Παναθηναϊκό να κατεβάσει την μπάλα. Θα τα καταφέρει όμως ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο και τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν κρατάει και πάλι σε φάση άμυνας. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Την αλλάζουν τώρα με τον Ντεφράι. Λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή περιμένει ο Κίνγκς Κάγκουα. Η μπάλα πάει στον Καμαρά. Καμαρά ωραία κρατάει και θα βρει τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα τη σηκώσει. Επιχειρεί να την παίξει με τη μία απέναντι στον Καλάμπρια. Δεν είναι καλή επιλογή την οποία θα κάνει ο Ταμπόρδα. Η μπάλα θα φύγει πλάγιο για την Κηφισιά. Στο 27 είμαστε. Παραμένει πάντα το 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο, με ευκαιρίες σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Ρουκουνάκης στη μία για τον Πόμπο. Πόμπο κακό κοντρόλ. Θα κερδίσει ο Καλάμπρια, αλλά θα κερδίσει και πάλι ο Πόμπο. Ωραία προσπάθεια. Ο Πόμπο κάνει να κάνει μια τρίπλα. Θα κόψει όμως ωραίο. Ντεφράι εκεί και ο Καμαρά με πολύ ωραίο στυλ αρχοντικό. Θα ξεμαρκαριστεί και θα βρει τον Κυριακόπουλο. Και ο Παθηνακός είναι και πάλι σε φάση επίθεσης. Θα γίνει μια σέντρα. Η μπάλα θα περάσει. Τετέι Κυριακόπουλο Αντίνο. Αντίνο στον Κυριακόπουλο. Για παρέμβαση το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από την αριστερή πλευρά με την παρέμβαση του Σόουζα. Ήταν ωραία προσπάθεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Καμαρά και τον Κυριακόπουλο που ήταν πρωταγωνιστή στη φάση. Άλλαξε σε δύο χρόνους ο Κυριακόπουλος. Η μπάλα έφτασε στον Αντίνο. Αντίνο τη σήκωσε ψηλά για να βρει και πάλι τον Κυριακόπουλο. Από θέση μέσα αριστερά ο Κυριακόπουλος επιχείρησε μια σέντρα. Η μπάλα είναι κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από την αριστερή πλευρά με τον μόνιμο εκτελεστή αυτών των φάσεων, τον Βιθέντε Ταμπόρδα, που έχει αρκετά καλή παρουσία, φίλοι ακροατές, απόψε. Στο 28 λεπτό είμαστε πάντα. Το 0-0 παραμένει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με τον Ταμπόρδα έτοιμο να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Αρκετός κόσμος στα καρέτσια της Κηφισιάς. Με εξαίρεση του Σκάγκουα και Κυριακόπουλο. Περισσότεροι παίκτες ενώ τώρα ο διαιτητής δίνει.
0: Ναι,
1: γιατί έχουμε Ραμίρες εκεί και τον Τετέι και τον Αντίνο. Ποιος πάει να καθίσει πάνω στο Ραμίρες. Εκτελεί ο Ταμπόρδα το κόρνερ. Η μπάλα δεν θα περάσει. Απομακρύνει η αμυντική της Κηφισιάς. Με τον Ραμίρες, ο οποίος νωρίτερα είχε πάρει καλή θέση, ο Κυριακόπουλος σεντράρει. Η μπάλα θα περάσει. Λιβάη θα τη βρει. Δεν μπορεί εκεί να βρει κάποιον από τους συμπαίκτες τους. Η μπάλα θα απομακρυνθεί και θα φτάσει στον Πόμπο. Πόμπο κρατάει για την Κηφισιά. Θα κάνει μια προσπάθεια. Λάθος. Ο Φαντρόκελε θα κερδίσει και θα παίξει ωραία με τον Κίνγκ Κάγκουα. Κάγκουα έχει την μπάλα στην κατοχή του. Κάγκουα. Ο Κάγκουα ελέγχει πάντα. Ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα θα βρει τον Τετέι. Τετέι στην περιοχή. Για τον Παναθηναϊκό. Ο Τετέι κρατάει το γύρισμα. Η μπάλα κοντράρει κόρνερ. Αν η μπάλα περνούσε ο Κάγκουα θα ήταν τέτα τέτ με τον Ραμίρες. Ήταν η προσπάθεια με τον Ανδρέα τον Τετέι. Ο οποίος μπήκε μέσα στην περιοχή ο Τετέι. Με υπερένταση τελευταία στιγμή ο Λιρόι Αμπάντα απάγνεσε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από τη δεξιά πλευρά αυτή τη φορά με τον Ταμπόρδα και πάλι να πηγαίνει στην μπάλα για να το εκτελέσει. Όλος ο κόσμος είναι μέσα στα καρέ του Ραμίρες τώρα. Καθότι προωθούνται και κεντρική αμυντική με εξαίρεση τον Κάγκο και τον Καλάμπρια. Και τον Κυριακόπουλο, οι περισσότεροι από τους παίκτες του Παναθηναϊκού είναι στην περιοχή. Εκτελεί ο Ταμπόρδα το κόρνερ. Η μπάλα θα περάσει σε ένα σημείο στο οποίο θα σφυρίξει ο Ματσούκας επιθετικό φάουλ. Την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ένα μαρκάρισμα εκεί στην μεγάλη περιοχή. Το φάουλ. Χρήστο.
0: Ένα μάτς λοιπόν που είναι στο 0-0. Ο Πόμπο κερδίζει το φάουλ για αυτό το μαρκάρισμα που του έγινε στη διεκδίκηση με την μπάλα ψηλά στον αέρα. Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει και πιέζει, κερδίζει και κόρνερ. Όταν βγάζει μια ομάδα μπάλα κόρνερ, αρχίζει. Είναι ένα δείγμα ότι αρχίζει και κουράζεται. Και αυτό το βλέπουμε ότι συμβαίνει με την Κηφισιά, η οποία έπαιξε αρκετά ανοιχτά τον Παναθηναϊκό. Τον έτρεξε στα πρώτα λεπτά, αλλά ο Παναθηναϊκός την έχει πιέσει πάρα πολύ. Οπότε έχουμε δύο ότι στα τελευταία λεπτά έχουμε τρία κόρνερ διαδοχικά σχεδόν. Η εύκολη λύση για του παίκτε τη Κηφισιά στην πίστη του Παναθηναϊκού είναι να πετάξουν την μπάλα έξω. Δεν έχει βγει κάποιο κίνδυνο από τι εκτελέσει του Ταμπόρδα, είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά. Είμαστε στο 31, το μάτς το 0-0, με τον Παναθηναϊκό να έχει κυριαρχικό, να έχει πολύ μεγαλύτερη κατοχή μπάλας, δεν το συζητάμε, και πολύ καθαρές ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ, δεν έχει αξιοποιήσει καμία. Η Κηφισιά έπαιξε ανοιχτά, είχε τέσσερα σούτ, αλλά κανένα ιδιαίτερα επικίνδυνο και φιλόδοξο, οπότε μένει στην αριθμητική απεικόνηση μιας διάθεσης. Στην στατιστική επικόνηση μιας επιθετικής διάθεσης, γιατί στην στατιστική καταγράφονται τέσσερις τελικές προσπάθειες, δεν είναι όμως κάποια σημαντική ευκαιρία. Δύο εύκολες αποκρούσεις, απλά μπλόκαρε την μπάλα ο Πένια και δύο πολύ άστοχες εκτελέσεις με σούτ έξω από την περιοχή. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου. Η Κηφισιά θα παίξει λίγο την μπάλα απλά για αριστερά. Εκεί θα βγει να πιέσει ο Καμαρά, Αντωνίσε. Πάσα για τον Πόμπο, διώχνει ο Ντεφράι. Πιο μακριά ο Καμαρά, διεκδικούμενη μπαλιά. Σκάει μπαλά κάτω, πλάγιο για την Κηφισιά. Δεν μπορούσε ο Ταμπόρδα μπροστά στον παίχτη που βγήκε να τον καλύψει τον Αμπάντα να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Οπότε θα έχει κατοχή η Κηφισιά με την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Η μπάλα προς τα πίσω, σε ένα χώρο που ο Ζολιμπουά, ο μόνος παίχτης που έχει πάρει μέχρι στιγμής και την κάρτα, θα την βγάλει λίγο πιο μπροστά για τον Γιάννη Κουσουλό. Και πάλι ο Ζολιμπουά. Θα δώσει την μπάλα λίγο πιο πλάγια αριστερά στον Αμπάντα. Όπως η μπάλα να φύγει μπροστά με στόχο τον Αντωνίση, ελέγχει και ο Ντεφράι. Βγαίνει στην πλάτη του, παίξει από το Κουρασάο. Από μακριά ο Ντεφράι πίσω στην ασφάλεια του Πένια. παίχτη που παίζει πάρα πολύ. Τραυματοφύλακα παίζει πάρα πολύ με τα πόδια ο Πενιά.
1: Και... περισσότερο σαν στόπερ, είναι και λιγότερο σαν.
0: Πολύ συχνά τον βλέπουμε να βγαίνει.
1: Όταν έχει πάθει, έχει την μπάλα στην
0: πολύ κατοχή. Μακριά έξω από την περιοχή. Να είναι στα μισά τη απόσταση από τη μεγάλη περιοχή μέχρι τη μεσαία γραμμή. Δηλαδή το ρισκάρει λιγάκι εκεί.
1: Και ένα λόγο ο Παναθηναϊκός τον προτίμησε και νομίζω για την ώρα του βγαίνει λίρα 100 λεπτά. Ναι, ιστορία, γιατί μεταφέρει πάρα πολύ γρήγορα το παιχνίδι, δεν σταματάει δηλαδή το ρυθμό.
0: Είναι εξαιρετικό αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού και γενικά νομίζω ότι είναι ένα σταθερό θεματοφύλακα.
1: Πώ έχει διαφοροποιηθεί Χρήστο πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτό, την εικόνα την έβλεψε πριν από 20 χρόνια θα σε περνάγανε για τρελό. Τον θεματοφύλακα να παίζει εκεί, έτσι. Παίζει τώρα ενώ τώρα είναι μια φυσιολογική συνθήκη γιατί έχουν όλη συμμετοχή στο παιχνίδι πια.
0: Είναι πολύ σημαντικό ο παίχτης που καλύπτει την αιστεία να μην είναι μόνο για να καλύπτει. Ο Αντίνο τώρα παίρνει την μπάλα και φεύγει μπροστά. Το χάνει όμως το κοντρόλ πάνω στο βηματισμό. Κάπου παραπατάει και χάνει την ευκαιρία να βρει ανοιχτή την άμυνα της Κυψιάς και να την τρυπήσει. Στην κόντρα που ακολουθεί, ο Ταμπόρδα απλά κόβει την αντεπίθεση της Κυψιάς. Δεν μπορεί να κρατήσει την κατοχή για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πιέσει ψηλά στο ύψος μεγάλης περιοχής και προς την γραμμή του κέντρου από τα δεξιά. Θα επιχειρήσουν να επαναφέρουν υπέρχτες Κυψιάς με πίεση, όμως δεν υπάρχει αμαρκάζει το συμπέρχτες, μαρκάρουν καλά υπέρχτες Παναθηναϊκού εκεί και παίρνουν με τον Φαντρόγγελα να κερδίζει στην κόντρα και φεύγουν 3-3. Εδώ θα γίνει λάθος πάσα, διορθώνει ο Ντεφράι, εδώ πήγαινε από υπερβολική σιγουριά ο Φαντρόγγελα να κάνει την πάσα και ουσιαστικά έκανε μια καραμπόλα, καραμπόλα ευνόησε τον παίκτη Κυψιάς που κυνήγησε τη φάση. Πήγε να μπει πιο βαθιά προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ήρθε ο Ντεφράι όμως εκεί, έκοψε. Οπότε δεν βγήκε κάτι καλό στην αντεπίθεση για τους φιλοξενούμενους. Ένας παίκτης τον οποίο ο Πόμπο είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δείχνει να έχει ένα μικρό προβληματάκι τραυματισμού. Έχει κάτι ιδιαίτερο. Συνεχίζει, σηκώνεται. Δεν έχουμε κάποιο θέμα. Στο 33 προς 34 το μάτς είναι στο 0-0. Με τον Παναθηναϊκό να έχει κόψει λίγο ρυθμό στα τελευταία 5 λεπτά. Ένα φάουλ άτσαλο μαρκάρισμα με τα χέρια πάνω στον Τεντέι. Οπότε έχουμε σφύριγμα από τον διαιτή. Παράβαση σε βάρος Κηφισιάς. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό στον χώρο του κέντρου. Ο Κάγκουα θα το εκτελέσει. Καμαρά Τεντέι αρκετά έξω από τον χώρο που κινείται συνήθως ένας στράικερ. Νέο φάουλ το κερδίζει και πάλι ο Τεντέι στο από πίσω μαρκάρισμα που δέχεται από τον αρχηγό της Κηφισιάς. Τον Ούγκο Σόουζα, ο άλλος είναι ο Ζέρσον Σόουζα. Φάουλ που εκτελείται γρήγορα κοντά στην γραμμή του κέντρου. Καμαρά, Ντεφράι, Καλάμπρια. Βγαίνει να πιέσει ο Αντωνίσε πιο κοντά στη γραμμή του κέντρου και τώρα προς τα πίσω, πίσω από τη μέσα γραμμή, προς την περιοχή του Πένια. Γιατί πιέζει καλά η Κηφισιά και δεν έχει εύκολη πάσα μπροστά ο Παναθηναϊκός. Οπότε με passing game επιχειρεί με υπομονή να βρει την τρύπα στην άμυνα της Κηφισιάς για να περάσει την μπάλα με μεγαλύτερη ασφάλεια μπροστά. Δεν κάνει δηλαδή ένα τύφλο γέμισμα. Ντεφράι, Κάγκουα, Καλάμπρια, ίδιο passing game. Κάτω από τη σέντρα προς την περιοχή του Πένια. Τώρα θα πάει η μπάλα πιο μπροστά από την παλιά του Φαντρόγγελ για τον Κυριακόπουλο. Καμαρά, πρώτη τρίπλα. Πάει, κλείνεται, δεύτερη τρίπλα και πάλι πίσω από την μεσαία γραμμή. Φάουλ εκτέλεται γρήγορα. Καμαρά, Αντίνο και πάλι Καμαρά. Πολλοί κόσμος τώρα μαζεμένος προς τα πίσω. Η Κηφισιά όσο περνάει η ώρα και μαζεύεται λίγο πιο πίσω. Την είδαμε στην αρχή άπλωση στο παιχνίδι. Υπάρχει κούραση όμως.
1: Ναι, μπορεί να παίζει όλο τον ρυθμό αυτό. Ναι. Ναι, είναι...
0: οπότε αναγκαστικά μαζεύεται προς τα πίσω. Να μια ωραία μπαλιά, αλλά και πολύ ωραία αντίδραση εκεί από τον Λιρόι Αμπάντα που βρίσκει την μπάλα και παραχωρεί ένα ακόμη κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι το πέμπτο από το ξεκίνημα του αγώνα. Του αγώνα. Μας στο 35, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, πάμε για το 36. 0-0 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρει τρόπο να πετάξει την μπάλα στα δίκια, παρότι δημιούργησε σε 3-4 περιπτώσεις πολύ καλές συνθήκες για να σκοράρει. Έκανε δύο μεγάλες επεμβάσεις ο Αμπάντα. Γίνεται η εκτέλεση, ένα μελέμε στην περιοχή, όπως να φύγει μπάλα μακριά. Έλεγχος και πάλι της φάσης από τους γηπεδούχους. Καλάμπρια κάθετα για τον Τετέι που κρατάει την πάσα. Αλλάζει για τον Ταμπόρδα, έχει χώρο Ταμπόρδα. Θα σεντράρει, όχι. Φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Πασάρει για τον Καμαρά. Καμαρά καθυστερεί, δεν θέλησε να κάνει το ζούτο. Κάγκουα τώρα αφήνει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα και πάλι συγκλίνει με το αριστερό. Κάνει μια άτσαλη σέντρα. Περνάει μπάλα για τον Λιβάη Γκαρσία που κρατάει την κατοχή. Γλιστράει λίγο ο Τετέι στην εξέλιξη της φάσης. Μένει όμως όρθιος μέσα στην περιοχή. Κλείνει ανάμεσα σε δύο. Επιλέγει Αντίνο. Πιέζει ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα πίσω στο Κυριακόπουλο. Αφήνει και πάλι για τον Αντίνο. Κάνει ένα μικρό μπάσμα ο Αργεντίνος. Μπαίνει στην περιοχή κόντρα και νέο κόρνερ το έκτο για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά εκτελεσμένο. Αυτή τη φορά, την προηγούμενη ήταν από τα δεξιά. Πάει ο Ταμπόρδα. Ενδεικτικό και αυτό βέβαια τα έξι κόρνερ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός είναι αντιενός της Κηφισιάς, της πίεσης προς και έχει μεγάλα ποσοστά κατοχής μπάλας. Έχει πολύ περισσότερες ευκαιρίες, τελικές προσπάθειες σαφέστατα πολύ πιο επικίνδυνος ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι το 0-0 είναι ένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής που δεν αποδίδει απόλυτα την εικόνα του αγώνα. Ο Κυριακόπουλος μαζεύει το rebound μετά την εκτέλεση του Αμπόρτα και την προσωπική απομάκρυνση. Πασάρι για τον Λιβάη Γκαρσία, πάει να τριπλάρει, σεντράρει, κόντρα. Νέο γέμισμα από τον Καμαρά, τυφλά απομάκρυνση σε σημείο που Καλάμπρια ελέγχει. Σφίγγει ο Παναθηναϊκός στη Μεγγένη. Κάγκουα, Καμαρά, αλλά καλή άμυνα από την Κυφσιά αναγκάζει τον Καμαρά και τον Κάγκουα να γυρίσουν την μπάλα πιο πίσω. Οι δύο κεντρικοί χαφ του Παναθηναϊκού, Φαντρόγκελεν, Κυριακόπουλος, πέρασμα της μπάλας μπροστά για τον Τετέι, όπως να φύγει μπάλα μακριά από τον Ούγκο Σούζα. Ελέγχουν και πάλι οι παίκτες του Παναθηναϊκού με Φαντρόγκελεν. Πάσα για τον Ντεφράι. Χαμηλά η μπάλα κάτω για τον Καμαρά. Στο 38. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Πλάγια αριστερά με τον Αντίνο. Αντίνο γρήγορα την μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Σεντράριο ο Κυριακόπουλος, δεν μπορεί ο Τετέι. Περνάει η μπάλα λίγο πιο πάνω από το κεφάλι του. Ίσα από την
1: Βίλκεψα.
0: Στην πάσα του, του Αντίνο στον Κυριακόπουλο.
1: Και γκολ να έμπαινε. Θα είχε κυρωθεί.
0: Θα έπρεπε να δούμε το VAR. Δεν ξέρω τώρα το replay να θα δείξει. Λοιπόν, 16 και 32 καθαρή κατοχή για τον Παναθηναϊκό. 6 και 41 για την Κυφσιά. Δηλαδή έχει ουσιαστικά τριπλάσιο χρόνο κατοχή ο Παναθηναϊκός. Σχεδόν τριπλάσιο σε επίπεδα. Δηλαδή πρέπει να είναι 65-35 η κατοχή.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ενδεικτικό της πίεσης που ασκεί στο 38, το match στο 0-0. Βλέπουμε εδώ το replay και πράγματι είναι σωστή. Δεν έχει κάνει λάθος υπόδειξη μέχρι στιγμής ο διαιτητής, ο βοηθός που λέγει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ήταν όντως εκτεθειμένος ο Κυριακόπουλος, οπότε και κούλτα μπήκε, θα ήταν ως μηγενόμενη φάση.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 38 προς 39. Παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Κυφσιάνα στο προσκήνιο, αλλά χάνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Ταμπόρτα και τον Φαντρόκελεν, ο οποίος με ωραίο τρόπο θα πέσει με δύναμη ο Καμαρά, θα κερδίσει πάνω στον Πόμπο, θα δεχτεί δυνατό μαρκάρισμα, ένα φάουλ το οποίο θα σφυρίξει ο Ματσούκας. Γρήγορα, γρήγορα πάει να εκτελέσει εκεί ο Καμαρά, αλλά θα τρέξει πάνω στην μπάλα ο Άγγελος Αγκάλ. Και ο διαιτητής θα αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά παρά τις διαμαρτυρίες προς τη στιγμή των παιχνών του Παναθηναϊκού, γιατί σταμάτησε να παίξει γρήγορα την μπάλα. Φαντρόκελεν και Ντεφράι για τον Παναθηναϊκό. Στο 39 είμαστε προς το 40, 0-0. Παναθηναϊκός έχει τον έλεγχο του αγώνα, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχει χάσει ευκαιρίες, δεν έχει καταφέρει να σκοράρει μέχρι τώρα. Για να δούμε τον Ταμπόρδα, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα. Τετέι μέσα στην περιοχή. Θα κερδίσει ο Τετέι το γύρισμα. Ταμπόρδα θα διώξουν εκεί με τον Αντωνίση σε πρώτο χρόνο και σε ένα δεύτερο χρόνο μακριά με τον Σόουζα. Ντεφράι, Καμαρά για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή. Ωραία ξεμαρκάζεται. Ο Καμαρά θα παίξει με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια και πάλι στον Καμαρά. Ο Καμαρά έχει την μπάλα στην κατοχή του. Ο Κάγκουα θα γυρίσει ο Κάγκουα. Ενώ η Κηφισιά κάνει ψηλά την άμυνά της σε αυτό το χρονικό σημείο με τον Ταμπόρδα και τον Καλάμπρια ο Παναθηναϊκός. Ο Καλάμπρια με τον Ντεφράι. 40 λεπτά παιχνιδιού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παραμένει πάντα το 0-0. Λάθος του Ντεφράι. Λάθος όμως και από τον Αντωνίση. Θα κόψει εκεί ο Κάγκουα. Οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόμπο τώρα επιχειρούν να φύγουν στην κόντρα. Ο Πόμπο έξω περιοχή. Ο Πόμπο θα κάνει μια πάσα. Θα κόψει ο Καλάμπρια. Με δεύτερη ενέργεια ο Φαντρόκελεν μακριά. Σε ένα σημείο στο οποίο ο Ταμπόρδα θα πιάσει μια κεφαλιά. Επιχειρεί εκεί και ο Τετέι. Θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Λιβάη, ωραία το κορμί του Λιβάη. Θα βάλει, θα κερδίσει, θα παίξει με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια στον Κάγκουα. Κάγκουα κρατάει στη μεσαία γραμμή. Ο Κάγκουα θα κάνει μια ωραία βαθιά μπαλιά με στόχο τον Αντίνο. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Όμως φάνηκε ότι ήταν καλή η σκέψη.
0: Έξυπνη,
1: δεν ήταν όμως η εκτέλεση καλή, ήταν δυνατή η μπαλιά. Θα μπορούσε να φύγει στην πλάτη της άμυνας της Κηφισιάς στο 41 η προσπάθεια αυτή. Για τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά τώρα και τον Ζολιμπουά να είναι στην μπάλα. Μια μπαλιά στον Πόμπο στη μεσαία γραμμή. Ο Πόμπο κρατάει. Θα βγάλει δεξιά σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι παίκτες της Κηφισιάς τώρα με τον Μάνσο. Στη μεσαία γραμμή και πάλι ο Πόμπο. Κινητήρος μοχλός για την ομάδα της Κηφισιάς ο Πόμπο. Θα κόψει όμως με ωραία προσπάθεια ο Αντίνο, ο οποίος έχει πιστοχωρήσει και κερδίζει την μπάλα. Με τη βοήθεια του Κυριακόπουλου επιχειρεί εκεί να διώξει. Μακριά, ωραία ο Κάγκουα θα αφήσει. Η προσπάθεια του Τετέι. Οι παίκτες της Κηφισιάς θα κερδίσουν. Ο Τετέι θα βρεθεί στο χορτάρι, διαμαρτύρεται για ένα φάουλ. Αλλά ο διαιτητής θα αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά. Στο 42 είμαστε. Τρία λεπτά για να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάντα στο 0-0. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Ένα πρώτο ημιχρόνο καλό σε γενικές γραμμές ποδόσφαιρο. Είδαμε και από τις δύο ομάδες και με τον Παναθηναϊκό να χάνει ευκαιρίες, 4-5 κλασικές ευκαιρίες είχε για να μπορέσει να ανοίξει το σκορ. Και η Φυσιά η οποία παίζει ψηλά, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και επιχειρεί να δημιουργήσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τον Ούγκο Σόουζα και τον Ζολιμπουά για την Κηφισιά. Ζολιμπουά θα γυρίσει στο Ραμίρες. Όλα αυτά, φίλοι ακροατές, έξω περιοχή της Κηφισιάς, με το Ραμίρες να μην έχει κάποια επιλογή εύκολη και να διώχνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή στον Αντωνίσε. Αντωνίσε μαρκάρεται από τον Καλάμπρια. Ωραία, θα τον κλείσει ο Ιταλός, θα τον αναγκάσει να κάνει μια δύσκολη πάσα που έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν την μπάλα οι παίκτες της Κηφισιάς. Με τον Κυριακόπουλο και τον Φαντρόκελεν, Παναθηναϊκός κερδίζει και έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει επιθετική πρωτοβουλία. Στο 43 είμαστε. Δύο λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό με τον Στέφαν Ντεφράι και τον Νταβίδε Καλάμπρια να παίζει με τον Ινιάκη Πένια. Όλα αυτά έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί τώρα να δημιουργήσει προϋποθέσεις επιθετικής πρωτοβουλίας με τον Φαντρόκελεν να κρατάει την μπάλα, να έχει να αντιμετωπίσει καμία αντίσταση κανένας παίκτη. Μόνο ο μαρκάριστος και πάλι στον Πένια που βγαίνει μακριά από την περιοχή. Το Πένια θα δώσει τον Ντεφράι. Ντεφράι και πάλι στον Πένια, αρκετά μέτρα πιο πίσω. Πένια θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει χώρο να κινηθεί. Θα προτιμήσει τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα σηκώσει το κεφάλι του για να κάνει μια παλιά κάθετη. Θα το επιχειρήσει από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος στον Αντίνο. Όλα αυτά μακριά από την εστία του Ραμίρες. Ο Αντίνο με τον Κάγκουα. Κάγκουα στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κάνει μια πολύ ωραία παλιά σε θέση έξω δεξιά στον Καλάμπρια, ο οποίος θα κατεβάσει την μπαλά. Ο Καλάμπρια έχει χώρο να κινηθεί. Ο Καλάμπρια θα μπει στην περιοχή. Ο Καλάμπρια κρατάει δεύτερη προσπάθεια έξω περιοχή τώρα. Η κόντρα θα ευνοήσει τον Παναθηναϊκό. Το κόρνερ είναι για τους πράσινους από τη δεξιά πλευρά. Κάνε μια προσπάθεια ο Καλάμπρια. Επιχείρησε να μπει σε πρώτο χρόνο στην περιοχή. Δεν τα κατάφερε. Πιστοχώρησε. Πήγε προς το κέντρο στην τρίπλα πάνω. Απομάκρυνταν οι παίκτες της Κηφισιάς σε κόρνερ. Ένα ακόμη, νομίζω είναι το 8ο για τον Παναθηναϊκό. Σε αυτό το χρονικό σημείο ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει αρκετά κόρνερ και μία ακόμη προσπάθεια για τους πράσινους να απειλήσουν άμεσα την εστία του Ραμίρες με τον Ταμπόρδα πάνω στην μπάλα. Αρκετός κόσμος μέσα στην περιοχή, σχεδόν όλοι στο ύψος της μικρής περιοχής, όλοι οι παίκτες και των δύο ομάδων και κυρίως οι παίκτες της Κηφισιάς. Σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα, στο πρώτο 45 λεπτό εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, είμαστε στο 44. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Θα δούμε τις όποιες καθυστερήσεις. Με τον Ταμπόρδα έτοιμο να εκτελέσει για τον Παναθηναϊκό αυτό το κόρνερ. Από τη δεξιά πλευρά εκτελεί ο Ταμπόρδα. Η μπάλα θα περάσει στο πρώτο δοκάρι με υπερένταση. Εκεί αμυντικοί θα διώξουν στο μόνο μαρκάριστο. Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια κρατάει. Καλάμπρια έχει χώρο να κινηθεί. Θα παίξει κάθετα με το Λιβάη. Ο Καλάμπρια. Λιβάη στον Καμαρά. Καμαρά θα βγάλει ωραία δεξιά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα έχει δίπλα τον Κάγκουα. Σεντράριο Ταμπόρδα, Τετέι θα μπει στη φάση κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Ένα ακόμη. Έχει σφίξει τη θηλιά στο λαιμό.
0: Να συμπληρώσει τη διψήφια
1: αριθμό. Νομίζω μήπως είναι κιόλας.
0: Εννέα
1: πρέπει
0: 8, να είναι. 9 κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Νέο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Δείγμα το ότι ο Παναθηναϊκός πιέζει έντονα και έχει βάλει την Κηφισιά μέσα στην περιοχή της για να απειλήσει να σκοράρει. Συμπληρώνουμε 45 λεπτά στο παιχνίδι σε λίγα δευτερόλεπτα. Με τον Ταμπόρδα πότε δεξιά, πότε αριστερά. Είναι αυτός που εκτελεί τα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Είναι πολλές οι προσπάθειες για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τον Ταμπόρδα να εκτελεί χαμηλά, η μπάλα θα περάσει. Νέο κόρνερ. Και πάλι από τη δεξιά πλευρά. Έχουμε 3 λεπτά των καθυστερήσεων που αρχίζουν να μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με τον Ταμπόρδα έτοιμο να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Η μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά ο Ραμίρες με υπερένταση διώχνει εκεί. Πριν ο Ντεφράι βρει την μπάλα. Και πάλι ο Παναθηναϊκός σε φάση επίθεσης. Με τον Καλάμπρια και τον Κάγκουα έχει σφίξει τη θηλιά στο λαιμό της Κηφισιάς ο Παναθηναϊκός και την πιέζει έντονα στα τελευταία λεπτά για να ανοίξει το σκορ. Με τον Φαντρόκελεν και τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κρατάει. Θα δώσει στον Ταμπόρδα. Είναι κακή η εκτίμηση του Ταμπόρδα, κακό κοντρόλ. Η μπάλα θα φύγει πλάγιο για την Κηφισιά. Ένα πρώτο 45 λεπτό χρήστο το οποίο ολοκληρώνεται. Είναι καλό παιχνίδι σε γενικές γραμμές και μόνο τα 10 κόρνερ
0: πάνω. Λείπει να μάθει 0-0.
1: Σωστά.
0: Πάει το μυαλό σου ότι είναι βαρετό παιχνίδι. Δεν είναι βαρετό. Έχει ένα καλό ρυθμό. Έχει ένα Παναθηναϊκό που κατά διαστήματα είναι πιεστικός. Έχει δημιουργήσει ευκαιρίες. Η Κηφισιά όμως τον παίζει καλά, τον παίζει ανοιχτά, τον παίζει καθαρά. Οπότε είναι μες στο παιχνίδι. Έτσι, κρατάει και τον απειλεί κιόλας. Δεν φροντίζει συχνά στις κοντραπιθέσεις να του υπενθυμίζει ότι μπορεί να του κάνει τη ζημιά. Και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που γενικά δέχεται γκολ.
1: Είναι πυρεπής.
0: Ναι, δηλαδή, άμα βάλει Κηφισιά ένα, πρέπει να βάλει δύο. Να βάλει δύο Παναθηναϊκός μετά για να κερδίσει. Δεν είναι και εύκολο έτσι όπως πάει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι λίγο χασογκόλης, ενώ δημιούργησε ευκαιρίες, θα μπορούσε με πιο καθαρό μυαλό να τις έχει τελειώσει. Δεν τα κατάφερε. Δύο φορές ο Αντίνο, μια ο Λιβάη Γκαρσία, ένα σου του Κάγκουα, κάποιες καλές επιθέσεις με Λιβάη, Τετέι και Αντίνο. δεν προχώρησαν, δεν εξελίχθηκαν σε πιο καθαρές ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό, παρότι υπήρχε χώρος. Μια πάσα, μια κακή επιλογή της τελευταίας στιγμής τους χάλασε την ευκαιρία να μπουν πιο βαθιά στην αντίπαλη άμυνα. Ο Αντίνο τώρα σε μια από τις τελευταίες επιθέσεις κάνει ένα πολύ ωραίο άδειασμα. Κεφαλιά, κοντράρι, μπάλα από την κεφαλιά του, τα μπόρδα. Σχεδόν έτοιμο γκολ δίνει ο Αντίνο στο συμπατριώτη. Την μπάλα κοντράρι και καταλήγει κόρνερ. Τραβάει τα μαλλιά του τα μπόρδα γιατί είναι το τέρμα εντελώς άδειο μπροστά του. Και επειδή έχει βάλει δύο συνεχόμενα παιχνίδια γκολ με το κεφάλι για την ευκαιρία και εδώ να σκοράρει πάλι με κεφαλιά από το ίδιο περιοχή. Η μπάλα όμως στο μοναδικό παίχτη που κλείνει το δρόμο προς την εστία, κόντρα και κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Το εκτελεί ο ίδιος ο Ταμπόρδα και Τετέι προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά, δεν την βρίσκει. Μακρινό ριμπάουντ από τον Καλάμπρια, γέμισμα από τον Κυριακόπουλο. Τετέι κόντρα, βγαίνει Ραμίρες, βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα.
1: Και πανηγυρίζουν, αν θα δει τη φάση, παίκτες της Κηφισιάς, αν έχουν σκοράρει.
0: Μα είναι μισό γκολ και κάτι εκεί. Δηλαδή, έτσι όπως πάει η φάση, είναι ένα τέρμα 7 μέτρα μπροστά του. Ο τερματοφύλακας κάνει μια απεξνωσμένη κίνηση να πάει εκεί που πιστεύει ότι θα βρεθεί η μπάλα. Ο Ταμπόρδα κάνει την κεφαλιά και την τελευταία στιγμή ένα πόδι απλωμένο όπως έρχεται μέσα στο τουρ.
1: Εδώ κάτι πρέπει να υπάρχει στη φάση νωρίτερα. Γιατί είδα αναοδιετής άφησε το παιχνίδι τον Ντιάγκο Μάντσο. Πρέπει να έχει κατεβάσει την μπάλα με το χέρι, αν θα τη δεις.
0: Ναι, στην περιοχή.
1: Ναι, ναι, στη σέντρα η οποία έγινε νωρίτερα. Δεν το έχει πιάσει ούτε το replay. Θα δούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε, όχι, τελειώνει το παιχνίδι. Υπάρχει μια φάση η οποία νομίζω αν θα βγάλει replay στη σέντρα που έγινε τελευταία με τον Λιβάη και τον Τετέι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι.
0: Είναι πάντα μυστήρια υπόθεση.
1: Ναι.
2: Δεν έχει δείξει τίποτα πάντως.
1: Δεν έχει δείξει, αλλά είναι μια φάση η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Να πούμε απλά ότι πριν ξεκινήσει η φάση, στο φάουλ που παίρνει ο Παναθηναϊκός, εκεί νομίζω έχει κάνει λάθος. Ήταν φάουλ υπέρ της Κηφισιάς, γιατί έχει τσιμπήσει την μπάλα υπέρ της Κηφισιάς και ανατρέπεται. Οπότε νομίζω από εκεί έχει ξεκινήσει ένα λαθάκι.
0: Και στη φάση της κατοχής.
2: Ναι. Και στη φάση με την κεφαλιά του Ταμπόρντερα, πάλι εκεί και ο Ούγκο Σόουζα που νομίζω είναι ο MVP της Κηφισιάς σήμερα. Έχει κερδίσει όλες τις προσωπικές μονομαχίες.
1: Εκεί πίσω, ναι. Ωραία, λοιπόν, με αυτά και με αυτά 0-0. Το πρώτο 45 λεπτό. Είδαμε ωραίο έτσι σε γενικές γραμμές παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι κυριαρχικός. Έχει χάσει ευκαιρίες και μόνο ο αριθμός των κόρνερ που έχει κερδίσει 9 κόρνερ κατόπιν επιθετικών πρωτοβουλειών. Έτσι, όπου με υπερένταση παίκτες της Κηφισιάς, ο Παναθηναϊκός έχει 5 κλασικές ευκαιρίες. Είναι και η φάση του Κάγκου, είναι και η φάση διπλή με τον Αντίνο και τον Λιβά, είναι και η φάση του Λιβά.
0: Έχει αρκετές φάσεις που κάνει μια κακή επιλογή
1: στο τέλος.
0: Και δεν μπαίνει με την μπάλα μέσα που λέει. Όπως ναι. Έχει φύγει στην αντεπίθεση σε ανοιχτό γήπεδο. Θέλει λίγο προσοχή, βέβαια, και από την άλλη πλευρά η Κηφισιά είναι μια ομάδα που παίζει ανοιχτά και δεν είναι. Άμυνα ταμπούρι.
1: Άξια. Η εικόνα τη Κηφισιά είναι πανάξια στο πρώτο
0: λεπτό. Το λέει στο Παναθηναϊκό ότι πρόσεξε με, μπορώ να σου κάνω γκολ στην κόρτα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Αυτό που εγώ έχω δει είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλός στον άξονα. Ο Τετέι με τον Λιβάη Γκαρσία δεν έχουν εκτός μακριά από την μπάλα βοηθήσει με κινήσεις και με τρεξίματα για να μπορέσουν να σπάσουν την άμυνα. Και η Κηφισιά, οποιαδήποτε αντιπίθεση έχει κάνει, έχει πολύ ασθενικές τελικές πάσες.
1: Ναι, εγώ πιστεύω θα δούμε σύντομα τον Ουναή. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή μέχρι το 50-60.
2: Παρότι πάει πολύ καλά και ο Ταμπόρδα και ο Κάγκου. Έτσι.
1: Πολύ και ο Καμαρά. Καλά και ο Ταμπόρδα και ο Καμαρά και ο Κάγκου. Ο Αντίνο λίγο έχει.
0: Και αυτό είναι, έχει πάρει μπάλα για
1: τρεις φορές. Δύο-τρεις περιπτώσεις, αλλά νομίζω θα
0: νομίζω
1: δούμε.
0: Μέχρι το 60 θα δούμε τίποτα.
2: Νομίζω ότι ο Τετέι είναι λίγο εκτός παιχνιδιού, δεν έχει βοηθήσει.
1: Έχεις δίκιο. Όπως έχει πάρει και μπάλες βέβαια.
2: Όπως το ίδιο θα πω και για το φόρ της Κηφισιάς, όσες φορές έχει πάει μπάλα πάνω, δεν έχει καταφέρει να την κρατήσει ούτε να τη σπάσει. Να περάσει λίγο ο χρόνος ενώ.
1: Ωραία, λοιπόν, σε 15 λεπτά πάλι μαζί.
2: Λοιπόν, Παναθηναϊκός Κηφισιά είναι στο 0-0, η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 10. Τα δύο παιχνίδια που ξεκινήσαν νωρίτερα για το Champions League ήταν και τα 2-1-1. Τώρα έχουν ξεκινήσει και τα υπόλοιπα 4. Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Κλιντ είναι στο 0-0. Κόμο Λιψία με τον Δουβίκα στην δεκάδα είναι στο 0-0. United Τσαμπάχ είναι στο 0-0. Σλάβια Πράγα Λαντς είναι στο 0-0. Φενέρμπαξη, όπως είπα λοιπόν νωρίτερα, Ρώμα 1-1 τελικό. Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετς 1-1 τελικό. Και στα δύο αυτά παιχνίδια προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενες ομάδες. Κάπου εδώ εμείς να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
5: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 και 10 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ποδοσφαιρική δράση σε πρωτάθλημα και κύπελο έχουμε σήμερα. Αστέρας Τρίπολης Άρης 1-1 στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου, ενώ στο ημίχρονο στην εξαναβολή αναμέτρηση της πρεμιέρα στην Super League, Παναθηναϊκός και Φυσιά 0-0 στο ΟΑΚΑ. Στην Τρίπολη ο Μακέδα έδωσε στους αρκάδες προβάδισμα, ωστόσο ο Μωρόν έφερε στα ίσα το μάτς, ενώ όπως προαναφέραμε Στήρο ήταν το πρώτο ημίχρονο στο ΟΑΚΑ, η τρίτη αγωνιστική του κυπέλου που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα 15 με 17 του μηνός περιλαμβάνει τα μάτς Άρης Μαρκό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβιμπετ, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Αστέρας Ακτό. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε στο Europa όλο το δρόμο. Οι προτροπές του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού στην σημερινή παρουσίαση σε αυτούς του νέου τους προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος αφού ανακοινώθηκε από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανέλαβε δράση. Μάλιστα το πιθανότερο είναι να κάνει το επίσημο ντεμπούντο του το Σάββατο στην εντός έδρας αναμέτρηση των Πειραιωτών με τον Όφη. Σε γνώριμα λιμέρια επέστρεψε μετά από 2 χρόνια ο Αντώνιο Κοδρών, αναλαμβάνοντας χρέη αθλητικού διευθυντή στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Κογκολέζο επιθετικό Σιμών Μπανζά, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Τζαζίρα. Στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει ρήτρα αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ στο τέλος της σεζόν, ενώ ο 30χρονος επιθετικός θα εισπράξει 1,7 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το καλοκαίρι. Δικαιώθηκε η Παναθηναϊκός στην έφεσή της για τον Σίριλ Ντέσερς με την ποινή του Νιγηριανού επιθετικού να πέφτει στη μία αγωνιστική και πλέον να είναι διαθέσιμος για την κυριακάτικη αναμέτρηση των Πράσινων με τον Πανετολικό στο ΟΑΚΑ. Η ΠΑΕΑΡΙΣ επιβεβαίωσε σήμερα τη συμφωνία της με τον αρχηγό των Rangers και διεθνή με την Εθνική Σκωτίας Τζον Σούταρ. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το αργότερο την Κυριακή για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Η πρώτη αγωνιστική της League Phase στο Champions League ολοκληρώνεται σήμερα με 6 ακόμα αγώνες. PSV Eindhoven, Σαχτάρ Ντονιέτσκ 1-1 και Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Τελικά αποτελέσματα, ενώ πριν λίγα λεπτά άρχισαν τα μάτς Manchester United Σαμπά Μπακού, Bayern Bodo Glimt, Σλάβια Πράγας Λαντς και Κόμο Λιψία. Στα δικά μας ξανά, σύμφωνα με δημοσιογράφο από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός κοιτάζει τον Ικάρντι λόγω του τραυματισμού του LKB. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σήμερα με επιτυχία σε επέμβαση στο αριστερό γόνατο μετά τη ρήξη προς τη ουχία του, ενώ ο Χατζηγιοβάνης είναι στο Ηράκλειο για να υπογράψει για 1 χρόνο στον Όφη. Στο μπάσκετ τώρα 2 τουρνουά αρχίζουν αύριο στην Κύπρο και για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης Άρης Μακάμπι παίζουν στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9, ενώ για το διεθνές τουρνουά της Ρόδου Παναθηναϊκός ΑΕΚ κοντράρονται στις 8 το βράδυ. Στο βόλι με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport Τσεχία Ελλάδα παίζουν αύριο στις 5 το απόγευμα στη Μόντενα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών, στην πρεμιέρα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στον όμιλο, στον οποίο επίσης μετέχουν Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και η οικοδέσποινα Ιταλία. Ενώ στο Στίβο, πρώτη μέρα αύριο στη Βουδαπέστη, στο Ultimate Championship, επίσης με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport από τις 8 έως τις 11 το βράδυ. Τέλος, οι τέσσερις προημιτελικοί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Γυναικών διεξάγονται σήμερα στο Βερολίνο. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ουγγαρία 108-56, Κίνα Γαλλία 61-90 και Βέλγιο Γερμανία 74-93 τελικά αποτελέσματα, ενώ πριν ένα τέταρτο άρχισε το μάτς Αυστραλία-Ισπανία. Ακούσατε τα αθλητικές ειδήσεις από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός Κηφισιά στο ΟΑΚΑ.
6: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty.

Επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ, 20 λεπτά μετά τις 10. Είναι κουμπί μικρόφωνο στα κήπεδα. Θα είμαστε συντροφιά σας έως στις 10. Παρέα μας είναι και η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η οποία αντικατέστησε τη Ματίνα Κανελοπούλου. Παρέα μας στη ρύθμιση των ήχων λοιπόν η Ολυμπία, και στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νέλη Ζαφυροπούλου. Να δούμε τι γίνεται στους αγώνες του Champions League. Έχουμε τέρμα στην Ιταλία, Κόμο Λιψία είναι 1-0. Στα άλλα τρία, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ είναι στο 0-0, 17ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό η United 0-0 με την Σαμπάχ, και στο ίδιο λεπτό η Σλάβια Πράγας είναι στο 0-0 με τη Λανς.

Είμαστε στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, ο οποίος λογαριάζεται για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του Super League που είχε αναβληθεί. Ο Παναθηναϊκός έχει την υπεροχή, αλλά δεν καταφέρει ακόμα να βρει τον γκολ. Η Κηφισιά έχει και αυτή κάποιες στιγμές, προσπαθεί να χτυπήσει την κόντρα, όμως χωρίς να είναι πάρα πολύ απειλητική. Είναι το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού επί Νίστρουπ, που έχει μείνει στο 0 στο πρώτο ημίχρονο στο ΆΚΑ. Το πρώτο ήταν επί του κυπέλου με τη Νίκη Βούλου, το οποίο τελικά είχε επικρατήσει με 1-0. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει, γιατί βλέπω τα στατιστικά, 6 στα 24 γεμίσματα, 0 στα 1 και φυσικά, 7-4 τελικές προσπάθειες στο πρώτο ημίχρονο. Έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες χωρίς να έχει καμία η φιλοξενούμενη ομάδα της Κηφισιάς.

0: Λοιπόν, Ολυμπία, έχουμε διαφημίσεις, όχι, έχουμε διαφημίσεις. Πάμε στη διαφημιστικά και επιστρέφουμε για να πάμε στο δεύτερο μήχρονο στο ΆΚΑ.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ακούτε Era Sport.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο με τη σέντρα του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Πάμε στον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό για το δεύτερο μήχρονο.
6: Στο Ολυμπιακό Στάδιο, Άκη, φίλοι αγρότες, Ερασπορ. Καλησπέρα και πάλι από τον Χρήστο Κοντό, τον Άρη Γάτα και τον καλό συνάδελφο τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τον Παναγιώτη Στουπή. Είμαστε εδώ και θα είμαστε για τα επόμενα 45 και πλέον λεπτά για το δεύτερο μήχρονο, το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά να αναδεικνύονται ισόπαλοι 0-0 στο πρώτο 45 λεπτά σε ένα καλό ποιοτικά παιχνίδι με αρκετές ευκαιρίες από την πλευρά του Παναθηναϊκού μπροστά στην εστία της Κηφισιάς, με την Κηφισιά να παίζει ένα ανοιχτό ποδόσφαιρο και ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός είχε αρκετές προσπάθειες που θα μπορούσαν να έχει σκοράρει 4-5 κλασικές ευκαιρίες το πρώτο 45 λεπτό, περίπου 10 κόρνερ, 9 για την ακρίβεια, και ένα παιχνίδι στο οποίο είχε καλή εικόνα ο Παναθηναϊκός σε γενικές γραμμές απέναντι στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ξεκίνησε με την Κηφισιά στο προσκήνιο από τα αριστερά, με τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο, τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά στο προσκήνιο με τον Κυριακόπουλο και τον Αντίνο, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Ο Αντίνο, μια ενέργεια η οποία θα γίνει για τους παίχτες της Κηφισιάς, η προσπάθεια η οποία θα γίνει μέσα στην περιοχή, ένα γύρισμα, ο Πένια θα απομακρύνει, ο Καμαρά με το κεφάλι πιο μακριά, σε μια προσπάθεια την οποία έκαναν οι φιλοξενούμενοι σε αυτά τα πρώτα λεπτά, οι οποίοι για μια ακόμη φορά δεν διστάζουν. Ήταν η ενέργεια η οποία έγινε από τον Ζέρσον Σόουζα στην περιοχή. Βάλα έφτασε στον Πόμπο. Πόμπο, ο οποίος σούταρε με πάρα πολύ δύναμη και απομάκρυνε ο Πένια. Και η Φυσιά, η οποία δεν διστάζει συχνά πυκνά να κάνει αισθητή την παρουσία του στην επιθετική πλευρά του Παναθηναϊκού. Τώρα έχουμε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Ανδρέα τον Τετέι με την προσπάθεια που έκανε ο Άγγελο Σάνκαλ. Πέσε με πάρα πολύ δύναμη. Μάλλον ο Τιάγκο Μάνσο ήταν. Πέσε με πάρα πολύ δύναμη ο Μάνσο πάνω στον Ανδρέα τον Τετέι. Αυτός βρέθηκε στο χορτάρι. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα φάουλ, ενώ έχει σηκώσει, βλέπω, διαδοχικά ο Νίστρουπ, παίκτες του Παναθηναϊκού, τον Γιάκουση και τον Ουναή και τον Λουζά και τον Ραστόντερ, για να προθερμαίνονται. Στο 47 είμαστε. Παναθηναϊκός με την Κηφισιά στο 0-0. Κυριακόπουλος στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα παίξει με τον Ντεφράι. Ντεφράι θα σηκώσει το κεφάλι του, θα δώσει δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια δεν προτιμά να κάνει μια πάσα. Θα παίξει με τον Καμαρά και πάλι ο Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια κοιτά μέτρα πιο πίσω στον Πένια. Πένια παίζει πολύ έξω για μια ακόμη φορά από την περιοχή του. Θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα παίξει κάθετα με τον Τετέι. Τετέι και Αντίνο. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα παίξει του Παναθηναϊκού. Τα μπόρδα με τον Τετέι. Θα αφήσει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάθετα με στόχο τον Αντίνο. Με υπερένταση θα διώξουν εκεί παίχτες της Κηφισιάς σε πλάγιο. Και συγκεκριμένα ο Κλέμαν Ζολιμπουά. Μια μπαλιά με στόχο τον Καλάμπρια από τα δεξιά. Σεντράριο Καλάμπρια μέσα στην περιοχή, μια κεφαλιά. Δεν μπορεί να την πιάσει γεμάτη ο Λιβάη. Η μπάλα φεύγει έξω. Τρέχει ο Αντίνο, νόμιζε πως ήταν κόρνερ. Θα φύγει και το παπούτσι εκεί του Τετέι. Έτσι λοιπόν, μάλλον ναι, του Λιβάη. Έτσι λοιπόν, πέρασε να εκμετάλλευτεί αυτή η προσπάθεια σε αυτό ένα δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ξεκίνησε, Χρήστο, φίλοι αγροατές, Ερασπορ, με το ίδιο μοτίβο. Τον Παναθηναϊκό να παίζει ψηλά, να επιχειρεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να γίνει απειλητικός, ενώ τώρα θα γίνει μια παλιά από τον Πόμπο. Μάχεται και ο Αντίνο, θα κερδίσει την μπάλα. Θα αφήσει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο κρατάει. Η παίκτη Κυψιά με τον Σούζα. Ωραία ενέργεια. Θα δεχτεί μαρκάρισμα από τον Κάγκο. Θα αφήσει το πλεονέκτημα διαιτητή σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο θα σφυρίξει το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα φέρει την μπάλα αρκετά μέτρα πιο πίσω.
7: Είμαστε 49. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο πεντάλεπτο δεύτερο ημιχρόνου. Παναθηναϊκός δεν έχει σκοράρει. Έχει πίεση, έχει κατοχή, έχει ευκαιρίες. Αρκετές τελικές προσπάθειες. Επιθέσεις που έχουν χαλάσει την τελική επιλογή. Γενικά μια εικόνα κυρίαρχη, αλλά δεν έχει βρει γκολ. Και όσο δεν βρίσκει γκολ και περνάει το παιχνίδι, αυτό θα τον αγχώνει. Θα τον αναγκάζει να παίρνει μεγαλύτερα ρίσκα στην επίθεση με τις προωθήσεις αμυντικών παιχτών πιο μπροστά για να βρεθούν σε μια καλύτερη θέση να ανοίξουν την άμυνα της Κυψιάς. Και αυτό για μια ομάδα που είναι καλή στο επιθετικό transition μπορεί να αποδειχθεί βούτυρο στο ψωμί της. Δηλαδή να δώσει στην Κυψιά περισσότερο χώρο ο Παναθηναϊκός. Αν το πω τώρα που γίνεται και βγαίνει ο Πένια, πάει να βγει σε καθαρή φάση ο Σόουζα. Δεν υπάρχει offside, η φάση συνεχίζεται εδώ. Βγήκε σαν λίμπερο, τον μπέρδεψε λίγο το Σόουζα. Αν ο Σόουζα πήγαινε στο απευθείας ένας με έναν με τρίπλα, θα μπαινε με την μπάλα στα δίχτυα. Τεράστια φάση για την Κυψιά, έστω και αν στατιστικά δεν απεικονίζεται, γιατί μπερδεύτηκε εκεί. Τάχασε στο τέταρτο τέτο παίκτη Κυψιά. Του φύγει μπάλα στο κοντρόλ, έφυγε λίγο πλάγια. Τον έκλεισαν ο Καλάμπρια με τον Φαντρόγγελεν. Αν εκεί λοιπόν πήγαινε με θάρρος στο ένας με έναν απέναντι στον Πένια που κάνει το σωστό, βγαίνει σαν λίμπερο και του κλείνει το πεδίο, δεν περιμένει στην αιστεία του, γιατί αν τον περίμενε και του δίνει τη δυνατότητα να κοντρολάρει και να μπει πιο βαθιά, θα εκτελούσε. Δεν ξέρω τι θα έκανε, αλλά θα εκτελούσε. Τώρα δεν πρόλαβε καν να εκτελέσει. Τον έκλεισε. Είναι η πιο σημαντική στιγμή για την Κυψιά στο παιχνίδι, στο 50 λεπτό, με αυτή την κάθε παλιά. Αυτό δεν πρόλαβα να το πω, ότι η προθήση των παιχνών Παναθηναϊκού θα δώσει το χώρο στην Κυψιά. Είναι μια ομάδα πολύ καλή στο επιθετικό transition και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Εδώ για λίγο στο κοντρόλ χάνει τη φάση ο Σόουζα. Όχι ο αρχηγός, ο Σόουζα, ο Ούγκο Σόουζα, ο Ζέρσον Σόουζα με το νούμερο 10 στην πλάτη και δεν μπορεί να βγάλει αυτή την πολύ καλή κόντρα επίθεση ανοιχτό γήπεδο. Ένα μεγάλο τετατέτ θα μπορούσε να έχει γίνει εδώ. Πρόλαβε εκεί ο Καλάμπρια μαζί με την βοήθεια του Φαντρόγγελε και τον κλείσαν στο κακό κοντρόλ.
0: Τα έκανε και τα δύο λάθος. Και το κοντρόλ λάθος και κατευθύνθηκε και λάθος. Πήγε πάει κατά μέτωπο, πήγε πλάι.
7: Πήγε λίγο πιο πλάγια, ναι. Και τον προλάβαν, τον κλείσαν εδώ. Κάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία η Κυψιά να σκοράρει και να βάλει τον Παναθηναϊκό στην καλύμπρα. Να προσπαθεί να ισχυώσει. Γιατί θα καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα έχει ο εκνευρισμός, θα έχει πίεση και όλα τα σχετικά. Και τώρα υπάρχει, το βλέπεις δηλαδή, ένα ψηλό άγχος υπάρχει, όχι πολύ φανερό, αλλά το καταλαβαίνεις. Και ο κόσμος αρχίζει λίγο να γίνεται πιο ανυπόμονος. Βλέπει ότι περνάει η ώρα και τον Golden Egg. Το Αντίνο τώρα από τα αριστερά είναι πολύ κινητικό σήμερα. Σεντράρι. Δεν μπορεί να βρει συμπαίκτη του κυρίου. Τα μπόρδα σε μάδευε εκεί. Θα διώξουν όπως οι παίκτες Κυψιάς με τον πιστοχωρημένο Σόουζα να βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Κακή πάσα από τον Καμαρά. Πήγε από πολύ μακριά να κρεμάσει τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Ο Σαγκάλ τον είδε τον Μπένια στο ημικύκλιο και πιο μέσα προς το κέντρο και επιχείρησε κάτω από τη σέντρα να στείλει την μπάλα προς την αιστεία του Παναθηναϊκού, αλλά η μπάλα έφτασε αδύναμη εκεί που την περίμενε σαν λίμπερο ο Πένια, που δεν πιέστηκε, την μάζεψε. Στο 52 η παλιά είναι για τον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει αρκετά από τα πλάγια, δοκιμάζει κυρίως με τον Αντίνο που είναι ο πιο δραστήριος παίκτης του, θα έλεγα, επιθετικά. Δεν είναι όμως σε καλή βραδιά ούτε ο Τετέι ούτε ο Λιβάη Γκαρσία. Δεν έχουν πάρει και καλές πάσες για να βγουν σε θέση βολής σε καθαρές δικές τους ευκαιρίες. Ο Λιβάη Γκαρσία έκανε δύο περιπτώσεις που βρήκε καλά κάπου στο κοντρόλ, τα χάσε και δεν μπόρεσε να τελειώσει. Ο Τετέι δεν έχει καταφέρει να κάνει καλή τελική προσπάθεια μέχρι τώρα σε υποσχόμενη ευκαιρία. Επίθεση από τον Παναθηναϊκό από τα πλάγια με τον Κυριακόπουλο που σεντράρει, με το δεξί εκεί που υπάρχουν μόνο παίχτες ντυμένοι στα άσπρα, δηλαδή παίχτες της Κυψιάς. Κυριακόπουλος για τον Αντένα στο ένας με έναν τριπλάριο. Ο Αντίνο βάζει την μπάλα, ευκαιρία, Κάγκουα γκολ! 1-0, υπέροχο γκολ, Kings Κάγκουα. Ο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, φάση όμως που την δημιουργεί ο Αντίνο με μια καταπληκτική τρίπλα. Σερβίρι, πάρε βάλε, καταπληκτικό πλασέ πάνω στην κίνηση με φάλτσα. Η μπάλα πηγαίνει εκεί που δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Ραμίρες. Πετάγεται μέσα στην πορεία της, αλλά γλύφει το δοκάρι, βρίσκει δίχτυα. Πολύ ωραίο τελείωμα με το δεξί από το Kings Kagwa. Έναν ποδοσφαιριστή που είχαμε ακούσει καλά πράγματα και μας τα αποδεικνύει.
6: Ναι, αλλά βλέπουμε ακόμα τώρα καλύτερα μες στο γήπεδο. Και λέω βλέπουμε ακόμα καλύτερα, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι από την ημέρα που ο Κάγκουα μπήκε στη συνθήκη του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού έχει αλλάξει άρδιν όλη η εικόνα του Παναθηναϊκού μεσαία γραμμή.
7: Έχει δέξει καλά με τον Καμαρά.
6: Έχει δέξει πολύ καλά με τον Καμαρά. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης και νομίζω ότι μέχρι τώρα είναι αυτός ο οποίος κερδίζει τις εντυπώσεις από όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού. Και το λέω γιατί με το καλημέρα μπήκε στην ομάδα, δεν έπαιξε τα ευρωπαϊκά μάτς, αλλά είναι ένας παίκτης που έχει αλλάξει άρδιν όλη την εικόνα του Παναθηναϊκού στη μέσα γραμμή.
7: Μισή μερίδα, δεν το πιάνει το μάτι σου. Δηλαδή, το από κοντά όταν είχε πρωτοέρθει, σου μοιάζει ένα παιδάκι έτσι. Που, γιατί δεν είναι ούτε μεγάλος, σαν παιδάκι είναι, αλλά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Εξαιρετικό μοντέρνο
6: χαφ,
7: πολύ καλή κάλυψη και στην άμυνα, είναι, παρότι είναι μικρό στο θέμα, δηλαδή δεν σου γεμίζει το μάτι, δεν έχει όγκο. Είναι πολύ κινητικός, πολύ γρήγορος και είναι πάρα πολύ καλός στο επιθετικό κομμάτι. Είναι χαρισματικός παίκτης, έχει καλές επαφές.
6: Κοίταξε
7: μπάλα,
6: και είναι
7: σπάσεις, σωστά.
6: Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει εξαιρετική εικόνα από το πρώτο ημίχρονο. Τώρα για να είμαστε δίκαιοι, με την εικόνα που βγάζει ο Παναθηναϊκός μες στο γήπεδο, έχει 10 τελικές τουλάχιστον προσπάθειες. Έχει 5-6 μεγάλες φάσεις, ναι, ευκαιρίες να βάλει γκολ. Έχει απόλυτη κυριαρχία, εκμεταλλεύεται πολύ την εικόνα. Έχει σχεδόν 10 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή είναι λογικό ότι μια κάποια στιγμή με τόσες φορές, 1, 2, 3, 5 θα έβαζε γκολ. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει άρδιν αλλάξει η εικόνα του Παναθηναϊκού η αγωνιστική. Δηλαδή έχει μια κυριαρχικότητα στο παιχνίδι του, η οποία φαίνεται τώρα για τον Αντίνο από τα αριστερά. Κάνει καταπληκτική ενέργεια ο Αντίνο ξανά. Πριν στον γκολ κάνει φοβερή τρίπλα ο Αντίνο. Αντίνο παίζει τον αδίο. Αντίνο θα μπει στην περιοχή. Αντίνο περνάει, ευκαιρία. Σουτάρει, μεγάλη ευκαιρία. Ραμίρες θα μπλοκάρει. Ο Αντίνο κάνει μια εξαιρετική ακόμη προσπάθεια. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι είναι ο καλύτερο του Παναθηναϊκού. Ο οποίο Αντίνο, αν τελειοποιήσει και τη τελική του προσπάθεια, δηλαδή βάλει την μπάλα στα δίχτυα, θα πρόκειται και αυτό για μια νέα μεταγραφή φέτος για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε από την Αργεντινή με πολλές περγαμηνές, μια πολύ ακριβή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, αλλά πραγματικά δείχνει δείγματα αρκετά. Και όπως είναι λογικό, ζεσταίνεται και η εξέδρα τώρα. Γιατί σωστά είπες πριν ότι είχε αρχίσει λίγο,
7: ναι,
6: όλη η ιστορία,
7: λίγο
6: μία,
7: την κρίνια, ότι
6: την ατμόσφαιρα.
7: Κάτι δεν πάει καλά, κάπου ακριβώς. Δεν μπαίνει μπάλα μέσα, αγχωνόμαστε. Φαινόταν, όχι έντονα.
6: Άρχισε να
7: έπιανε λίγο έτσι αυτό το υπόκουφο. Σε κάθε καλάθο πάσα, έτσι καμιά κακή εκτίμηση.
0: Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα να πω ότι για το Champions League η United άνοιξε το σκορ με την Σαμπάχ, είναι στο 1-0.
7: Εδώ έχουμε κάρτα για τον Καμαρά, η πρώτη για παίκτη Παναθηναϊκού. Δύο έχουν πάρει.
6: Υπάρχουν όμως πολύ έντονες διαμαρτυρίες για αυτή την κάρτα προς το διεκτή Ματσούκα. Γιατί θέλω να δούμε τη φάση ξανά. Ο Καμαρά, ο οποίος θα κάνει ένα σκληρό μαρκάρισμα στη μεσαία γραμμή, ο ίδιος λέει ότι δεν βρήκε το ποδοσφαιριστή της Κυρσέας, συγκεκριμένα τον Γιάννη τον Κουσουλό. Υπήρξαν πολύ έντονες διαμαρτυρίες από όλους.
7: Να την ξαναδούμε, δεν ξέρω, δεν την έχει δείξει.
6: Ναι. Τιέν Καμαρά, ο οποίος δέχεται την κίτρινη κάρτα. Φάνηκε ότι έχει κερδίσει ο Καμαρά την μπάλα εκεί. Για να
0: έχει
6: δούμε.
0: Πάει άγαρμπα πολύ, Άρη, και
6: πάρει
0: νομίζω
6: μπάλα,
0: τον βρίσκει και στο αριστερό
6: μπάλα,
0: πόδι.
6: Την μπάλα, παίρνει,
0: βρίσκει
6: την μπάλα,
0: και το πόδι του όμως, λίγο άγαρμπα.
6: Πάει ο Καμαρά, παίρνει
7: πρώτα
6: την μπάλα
7: όμως
6: σε πρώτο χρόνο. Και αφού πήρε την μπάλα σε πρώτο χρόνο, ο διαιτής δείχνει μια κάρτα η οποία δεν είναι κάρτα. Εγώ είδα τη φάση εδώ καθαρά. Βρίσκει την μπάλα ο Καμαρά και μετά πέφτει με δύναμη πάνω στην. Αυτό είναι πιο πολύ φάουλ για κάρτα που κάνει τώρα ο Καμαρά, το οποίο δεν σφυρίζει καθόλου ο Ματσούκας. Ενώ ωραία προσπάθεια από τον Τετέι και τον Λιβάη. Αλλάζουν εντυπωσιακά την μπάλα επέκταση του Παναθηναϊκού και θα φύγουν στην κόντρα τώρα με το Λιβάη να κάνει μια βαθιά παλιά σε θέση εξαριστερά στον Αντίνο. Αντίνο κατεβάζει εξαιρετικά ο Αντίνο. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κρατάει. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Κυριακόπουλος πάντα. Κυριακόπουλος τα μπόρδα. Δεν μπορούν να παίξουν εκεί το 1-2 παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκο θα πέσει με δύναμη και ο Φαντρόκελ Ντεφράι με καταπληκτικό τρόπο θα δώσει φάουλ ο Ματσούκας. Εντάξει τώρα δεν υπάρχει λόγος να ξεσηκωθεί η εξέδρα. Ο Ματσούκας δίνει ένα φάουλ το οποίο. Υπάρχει πολύ έντονη διαμαρτυρία με δύο σφυρίγματα του Ματσούκα. Τα μπόρδα και Κυριακόπουλος πριν. Θα φύγει ο Ρουκουνάκης. Καθαρά θα πάρει την μπάλα ο Ντεφράι. Φάουλ θα πει ο διαιτητής. Όχι, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει λόγος να χαλάσει αυτό το παιχνίδι με δύο σφυρίγματα του διαιτητή του Ματσούκα, ο οποίος σε γενικές γραμμές δεν είχε προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο, δεν είχε δύσκολη φάση. Εδώ είναι μια πεντακάθαρη φάση.
7: Έχει
6: σταματήσει την μπάλα ο Ντεφράι πεντακάθαρα. Και ο διαιτητής σταματάει.
7: Την έχει πατήσει κιόλας δηλαδή, την μπάλα.
6: Βέβαια, την κολλάει. Την κοντρόλαρε, τη σταμάτησε. Το λέω γιατί μια χαρά πήγαινε το παιχνιδάκι μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει λόγος. Και η Κηφισιά παίζει πολύ ωραία μέσα στο γήπεδο και θέλει να παίξει ψηλά ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει λόγος από κακά σφυρίγματα των Ελλήνων διαιτητών να χαλάνε τα παιχνίδια. Σε καμία περίπτωση. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια.
7: Εντάξει, ψηλό πράγμα δεν είναι μέχρι στιγμής αυτό.
6: Ναι, αλλά
7: το...
6: δεν πρέπει να πάει παρακάτω η ιστορία αυτή.
7: Ναι.
6: Για να δούμε το Ρουκουνάκι. Ο Ρουκουνάκης θα βγάλει μια βαθιά παλιά. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Δεν μπορεί η μπάλα να φτάσει στον Τιάγκο Μάντσο. Ο Τιάγκο Μάντσο, ο οποίος δεν μπορεί να την κοντρολάρει. Εκείνη η ώρα του Αζεντίν, Ουναΐ και του Λουζά. Από ό,τι βλέπω, θα κάνει δύο αλλαγές ο Νίστρουπ. Λέγαμε νωρίτερα ότι εκεί γύρω στο 60, ακριβώς αυτή είναι η ώρα που ο Νίστρουπ σηκώνει και θα βάλει τον Ουναΐ και τον Λουζά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε στο 59, έχουμε διακοπή εδώ με το Kings Kagwa να είναι στο χορτάρι το προηγούμενο μαρκάρισμα το οποίο δέχτηκε, το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Kagwa θα φύγει και θα αποθεωθεί όπως καταλαβαίνετε από τον κόσμο. Τη θέση του θα πάρει στη μεσαία γραμμή ο Λουζά, ο οποίος θα περάσει τώρα μέσα στο κήπεδο Ιμνάν, Λουζά ο Μαροκινός. Και θα φύγει ο Ανδρέας Τετέι για να πει ο Αζεντίν Ουναΐ. Με μοναδικό προθυμένο το Λιβάη σε ένα 4-2-3-1 θα παίξει ο Παναθηναϊκός εδώ. Για να δούμε τον Ουναΐ, ο οποίος θα πάει στο 10 λογικά. Και θα παίξει μοναδικός προθυμένος πίσω από τον Λιβάη. Θα παίξει ο Ουναΐ. Λουζά μέσα στο γήπεδο και Ουναΐ. Δύο πρώτες αλλαγές του Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 με το γκολ του Kagwa από το 53. Η προσπάθεια του Κυριακόπουλου. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Λιβάη. Μπάλα θα περάσει και θα δώσει φάουλο Ματσούκας σε μια φάση που πάλι έχουμε έντονες διαμαρτυρίες. Πάλι έχουμε έντονες διαμαρτυρίες από τον Λιβάη Γκαρσία και τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Παραλαμβάνω ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ο διαιτητής να γίνει πρωταγωνιστής του αγώνα. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή για τους παίχτες της Κηφισιάς. Μπάλα θα φτάσει στο Ρουκουνάκι. Ρουκουνάκης κρατάει σε ένα σημείο στο οποίο θα διώξουν οι παίκτες των φιλοξενούμενων με την βαθιά παλιά σε ένα χώρο στο οποίο κινεί τον Μπένι. Μπένι θα κατεβάσει. Λουζά. Ωραία ο Λουζά θα πάρει την μπάλα. Θα κερδίσει το φάουλ τώρα από την δυνατή παρέμβαση που θα γίνει εκεί στη μεσαία γραμμή από τον Μπένι και τον Σούζα. Ήταν δυνατή η παρέμβαση που έγινε στη μεσαία γραμμή. Και έχουμε ένα φάουλ το οποίο σφυρίχτηκε από τον διαιτητή Μιχάλη Ματσούκα από την Εύβοια. Μια προσπάθεια με τον Ουναΐ. Ουναΐ και Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα βρεθεί στο χορτάρι. Ο Λουζά με δύναμη θα πέσει εκεί, θα κάνει το φάουλ. Πολλά σφυρίγματα, πολλά φάουλ. Καθυστερεί το παιχνίδι συνεχώς στα τελευταία λεπτά, κυρίως μετά τον γκολ του Παναθηναϊκού. Έχουμε 7-8 λεπτά τώρα, δεν έχουμε παιχνίδι. Έχουμε συνέχεια φάουλ, διαμαρτυρίες και μια εικόνα η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε μέχρι το 53. Μια προσπάθεια που θα γίνει τώρα στη μεσαία γραμμή με το Ρουκουνάκι. Ο Ρουκουνάκης θα βγάλει αριστερά εκεί που οι παίκτες της Κηφισιάς ελέγχουν την μπάλα. Με τον Αντωνίσε. Η προσπάθεια του Αντωνίσε έχει να αντιμετωπίσει τα αντίσταση δύο παικτών. Αντωνίσε κρατάει πάντα. Ο Αντωνίσε έχει δίπλα τον Ταμπόρδα. Αντωνίσε μια ενέργεια. Η μπάλα θα κοντράρει από τους παίκτες της Κηφισιάς με τον Σανκάλ. Σανκάλ θα βγάλει αριστερά μια σέντρα. Είναι πάρα πολύ δυνατή η σέντρα. Θα προλάβει εκεί για να δούμε. Ο Αντίνο θα βάλει το κορμί του, θα κερδίσει την μπάλα ο Αντίνο. Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος και ο Λουζά με τη μία επιχείρηση θα βρει τον Αντίνο. Δεν μπόρεσε να τα καταφέρει με την προσπάθεια του Ρουκουνάκη. Μπάλα φτάσει στο Ραμίρες. Ο Ραμίρες αρκετά μέτρα πιο πίσω σε ένα σημείο που ελέγχουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Ζολιμπουά. Μια βαθιά μπαλιά θα καθεί ο Καλάμπρια και ο Καμαρά. Ωραίο Καμαρά. Θα βγάλει τον Ουναΐ. Ουναΐ με τη μία στο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία θα μπει στην περιοχή. Θα δεχτεί ένα δυνατό μαρκάρισμα και θα έχουμε την κίτρινη κάρτα εκεί. Από το πολύ δυνατό μαρκάρισμα που έγινε στο Λιβάη Γκαρσία, κόκκινη. Δεύτερη κίτρινη. Κόκκινη κάρτα για την Κηφισιά που θα μείνει με 10 παίκτες. Σε αυτό το χρονικό σημείο στο 63 ήταν η προσπάθεια η οποία έγινε από τον. Αν δεν κάνω λάθος, τον Κλεμάν Ζολιμπουά.
7: Ναι, αυτός είχε πάρει την πρώτη κάρτα.
6: Είχε πάρει την πρώτη κάρτα. Ο Ζολιμπουά θα δεχτεί δεύτερη κίτρινη. Κόκκινη.
7: Έχει χάσει τη φάση και πέφτει με χέρια πόδια πάνω.
6: Γιατί έφευγε μόνο τον Γκαρσία. Για την αντίπαλη περιοχή.
7: Είναι ακριβώς το ίδιο σημείο που γίνει αποβολή προχθές με τον Τετέι πρωταγωνιστή μαζί με τον Μπάουκ.
6: Σωστά.
7: Δεν είναι απευθείας κόκκινη. Εδώ είναι δεύτερη κίτρινη. Δεν πήγαινε σε προφανή ευκαιρία όμως. Δεν πήγε καθόλου για την μπάλα που έχει σκεφτεί. Έπεσε πολύ άγαρμα χέρια πόδια. Τον γκρέμισε τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραίος ο συνδυασμός. τον παίζει άγαρμα.
6: Ναι, έβαλε ωραία το κορμί του και ο Λιβάη όμως.
7: Ναι, ναι.
6: Κάλυψε την μπάλα με το κορμί του ωραίο Λιβάη.
7: Τον έχει πιάσει τα χέρια. Τον έχει αγκαλιάσει από πάνω. Είναι ορισμός της κάρτας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
6: Λοιπόν, για να δούμε αυτό το φάουλ. Χρήστο Φιλιάκρο 4 σπορ με τον Παναθηναϊκό και πάνω στην μπάλα είναι δύο παίκτες.
7: Είναι αριστεροπόδαρο από
6: εκεί. Ο Λουζά είναι πάνω στην μπάλα που είναι αριστεροπόδαρο. Λουζά, Ουναή θα σουτάρει, μπάλα θα κοντράρει. Πήγε να ευνηδιάσει ο Ουναή εκεί με το σουτ το οποίο επιχείρησε Κυριακόπουλος. Θα κόψει με τον Αντίνο. Αντίνο και με τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν Καμαρά, Καμαρά στον Ουναή. Ουναή. Για να δούμε το Μαροκινό. Ουναή κρατάει. Ουναή με τον Λουζά. Λουζά έξω περιοχή. Δύο Μαροκινοί του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα στην περιοχή. Ουναή. Ωραία. Ουναή θα γυρίσει. Ταμπόρδα θα βρεθεί στο χορτάρι. Δεν υπάρχει τίποτα. Παίζεται λέει ο Ματσούκας. Λάθος θα κάνει εκεί η προσπάθεια του Πόμπο να γυρίσει. Κερδίζει ο Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα παίξει με τον Ντεφράη. Ντεφράη και Λουζά. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν πλέον αλλάξει άρδιν την εικόνα τους μετά για την αποβολή, γιατί έχουν χώρους να κινηθούν αυτή τη στιγμή με τον Ουναή και τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα στον Ουναή, Λουζά. Λουζά, ωραία παλιά σε θέση έξω αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο κατεβάζει την μπάλα με τη μία στον Κυριακόπουλο. Έχουμε offside.
0: Λοιπόν, να σας πάρω λίγο το μικρόφωνο. Έλα, ναι, ναι. Να πούμε ότι η Κόμο πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα με τη Λειψία με σκόρερ τον Δουβίκα. Κόμο Λειψία 2-0 στο 40 λεπτό για το Champions League. Λοιπόν, το μικρόφωνο πάλι σε εσάς.
7: Πλάκα στην πλάκα ο Δουβίκας έχει αποδειχθεί λίρα 100, έτσι.
6: Λίρα 1000, τι 100. Έχει
7: σκοράρει 100
6: μέσα και φέτος. Το περίμενε κανείς, έτσι, τέτοια καριέρα εκεί.
7: Τον είχαμε εδώ μπροστά μας, κανείς δεν το εκτιμήσε από τους Βουλγάρους. Χρειάζεται να κάνει τα αγροτικό, σε καλές ομάδες βέβαια, Ισπανία, Ιταλία.
6: Πήγε στην Τρίπολη, μετά πήγε στο Βόλο, ουσιαστικά να γεννήθηκε.
7: Εκεί που λέγαμε όλοι θα βρεθεί μια μεγάλη ομάδα να τον πάρει, δεν ασχολήθηκε καμία. Και τώρα, για πήγαινε Παρδονά.
6: Τώρα τι να πάρεις τώρα.
7: Για ποιο πλησιάζει εδώ.
6: 30-40 για πλάκα.
7: Έτσι πάει.
0: Γι' αυτό δεν έχουμε πει. Εκεί. Χρειάζεται μια σχολή παραγόντων στην Ελλάδα.
7: Ναι, να κόβει και λίγο το ματάκι. Συμβαίνουν αυτά. Εδώ ξέρεις, κοτσάμα δεν το κούμπο και δεν πήρε χαμπάρι άνθρωπος. Και τότε δεν έπεισε ότι δεν ήταν εδώ ο Μπράντοβιτς ή ο Ιωβκοβιτς. Δεν τον εκτιμήσαν σωστά το Γιάννη, ας πούμε. Και οι μεγάλοι προπονητές αυτοί. Οι πόσοι και πόσοι παίχτες. Ο Ντιαρά. Πραγματικά πολύ μεγάλοι παίχτες που κάναν μεγάλη καριέρα, στην αρχή, στα πρώτα τους βήματα, δεν τους εκτίμησε κάποιος. Και περάσαν έτσι, χωρίς να καταλάβει κανείς τι έγινε. Σημαίνουν αυτά, δεν είναι πρωτοφανέ. Είδες τώρα το παιδί αυτό, ο Διομαντέ, που έχει κάνει την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ για να τον αποκτήσει.
6: Ναι.
7: Πάνω στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
6: Λάθος θα γίνει εκεί, Αντίνο, από τους παίκτες η ευκαιρία, Καμαρά. Η προσπάθεια θα γυρίσει ο Καμαρά στον Ουναή. Δεν πλασάρει ο Καμαρά να κάνει το 2-0. Θέλησε να δώσει τον Ουναή την μπάλα, τη βάλει αυτό στα δίχτυα. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-0 στο 66. Τραγικό λάθος εκεί από τους παίκτες της Κηφισιάς. Ο Αντίνο θα κερδίσει, θα παίξει με τον Καμαρά. Αντί να πλασάρει ο Καμαρά και να κάνει το 2-0, θέλει να γυρίσει τον Ουναή. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-0.
7: Εδώ δεν έχει εμπιστοσύνη και εμπειρία. Εδώ μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. Δεν το συζητάμε. Πήγε να κάνει τώρα τον αντρουσμό. Τέλος πάντων, και έλεγα για τον Διομαντέ ότι δοκιμάστηκε από πόσες και πόσες ομάδες και καμία δεν του έδωσε ένα τυπικό συμβόλαιο 800 ευρώ.
6: Ναι.
7: Πάρει κάποια. Και τον πήρε στο πουθενά, έλεγα ναι, τον έβαλε πέμπτη κατηγορία. Και σε δύο παιχνίδια πήγε στην πρώτη ομάδα και δεν ξαναφύγε ποτέ, ας πούμε. Εκτινάχθηκε σε 1,5 χρόνο να κάνει μεταγραφή. 140 εκατομμύριο ένα παίκτη που και από τον Ολυμπιακό πέρασε και δεν τον πήρε. Και πόσοι τέτοιοι περιπτώσεις υπάρχουν.
6: Λοιπόν, είχαμε δύο αλλαγές. Ο Θεοδωρίδης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για την Κηφισιά και έφυγε ο Σανγκάλ με τον Πόμπο. Πόμπο και Σανγκάλ έφυγαν από το γήπεδο. Θεοδωρίδης και Ντελούις πέρασαν για την Κηφισιά. Κυριακόπουλος θα παίξει τώρα με τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα βγάλει αριστερά στον Ουναή. Ουναή προσπάθεια έξω περιοχή. Ουναή κρατάει με τον Αντίνο και πάλι Ουναή κερδίζει. Αντίνο, Ουναή, Κυριακόπουλος. Καμαρά. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό. Λουζά. Ωραία, ο Λουζά θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια και πάλι στον Λουζά. Λουζά με τον Καμαρά. Καμαρά, η προσπάθεια του Ετιέν Καμαρά θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Έχει μπροστά τον Ουναή, θα του δώσει την μπάλα. Ουναή, τρομερές τρίπλες ο Ουναή. Κρατάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ουναή περνάει έναν, δύο. Θα γυρίσει τον Αντίνο. Ουναή θα ρίσει ότι κρύβει την μπάλα, ότι παίζει με απίστευτο τρόπο. Έχει τρομακτική επαφή με την μπάλα με τα πόδια Ουναή, τον ξέρουμε βέβαια. Αλλά παίζει και με άλλη έτσι, προσωπικότητα τώρα. Ουναή θα μπει στην περιοχή. Ουναή κρατάει. Ουναή έχει όλο τον κόσμο μπροστά του. Κάνει μια βόλτα γύρω από την περιοχή της Κηφισιάς. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Σεντράρι κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Θα ρίσει ο Ουναή. Χρήστο Άκη, φίλοι ακροατές, Σπορ. Έχει μια ποιότητα η οποία είναι
7: έχει αυτό παρημιώδη, την αλεκρία στο παιχνίδι του.
6: Βέβαια,
7: είναι μια σβούρα, δημιουργεί και έτσι μια αίσθηση ότι θα τραβήξει την ομάδα μπροστά. Αρέσει και στον κόσμο, τον πιζάρει ο κόσμος. Δίνει έτσι και μια ψυχολογική ένεση με την παρουσία του. Κάνει δηλαδή την ομάδα πιο επιθετική. Να δούμε τώρα πώς μπορεί να τον βάλει καλύτερα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Παιχνίδι με παιχνίδι, γιατί έχει πολύ καιρό να παίξει έτσι. Από το Μουντιάλ τώρα έπαιξε. Δεν έχει ξαναπαίξει άλλο.
6: Ουναΐ με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα σουτάρει, μπάλα έξω. Μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0. Κρύψαν την μπάλα Ουναΐ με τον Ταμπόρδα εκεί. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα. Ο Αργεντίνος με τον Μαροκινό. Ο Ουναΐ δέχτηκε μια παλιά από τον Κυριακόπουλο και τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα έπαιξε με τον Ουναΐ. Έπαιξαν το 1-2 επέκτος του Τριφυλιού. Ωραία, ξεμαρκαρίστηκε ο Ταμπόρδα. Σουτάρει μπάλα δίπλα από το αριστερό κάθε δοκάρι του Ραμίρες. Λίγο έλειψε ο Παναθηναϊκός να κάνει το 2-0. Εδώ πολλές ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό, στο 69 είμαστε.
7: Είναι, ξέρεις, ο Παναθηναϊκός επειδή είναι και λίγο καφατζή στην άμυνα, παρότι παίζει με 10 και ψηλιά τώρα, ψάχνει να βρει ένα δεύτερο γκολ για να ηρεμήσει. Πάλι offside εδώ, σηκώνει τη σημαία του βοηθού.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να πετύχει δεύτερο τέρμα, όμως μέσα σε 2 λεπτά η United το 1-0 το κάνει 3-0 με σκόρερ τον Μπρούνο Φερνάντες και τον Μπιέναμιν Σέσκου. Έτσι έχουμε τον αγώνα για το Champions League της United με τη Σαμπάχ στο 3-0.
7: Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι μας. Έχουμε μπει στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. 1-0 ο Παναθηναϊκός από το 53 με το πολύ όμορφο γκολ του Kings Kagwa και σε τελείωμα αλλά και σε δημιουργία με την εξαιρετική προσπάθεια του Αντίνο που τρίπλαρε, σέρβιρε και έδωσε τον Kagwa την ευκαιρία με ένα πολύ ωραίο γλυκό πλασέ φάλτσο τεχνικό σουτ να περάσει την μπάλα από την τρύπα της Βελόνα στο δοκάρι δίπλα στην έξοδο του Ραμίρες. Ένα πολύ ωραίο γκολ για τον Παναθηναϊκό που δικαιώνει τις επιθετικές προσπάθειες. Έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή είναι εμάς που εύκολα θα μπορούσε να έχει πάει στα 3 και στα 4 γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αντίστοιχα και η Φυσιά είχε μια καλή τελική προσπάθεια με τον Μπόμπο στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου. Αλλά σημάδεψε τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού που έκανε μια σχετικά εύκολη επέμβαση. Θα μπορούσε να ήταν Νουναή. Τώρα μπαίνει μέσα στην περιοχή, κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει στήριγμα, κάνει εκεί κάτι
6: πόδια.
7: Δεν θέλησε να τελειώσει, φοβήθηκε το σουτ πάνω στην κίνηση. Αλλά όπως πιέζει, ψάχνει ένα δεύτερο γκολ για να ηρεμήσει οριστικά. Ωραίο κράτημα από τον Ουναΐ. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Γκολ!
6: Απίστευτο!
7: Δεν μπήκε η μπάλα στον Ταμπόρδα.
6: Δεν πέρασε.
7: Νέο
6: Ουναΐ,
7: σουτ.
6: Ταμπόρδα, δεν απίστευτη ευκαιρία.
7: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Ταμπόρδα χάνει δύο απίστευτες ευκαιρίες. Η μπάλα το δοκάρι ακόμα τεινάζεται. Από το ένα μέτρο η δεύτερη προσπάθεια. Καταπληκτική ενέργεια.
6: Χρήστο, δεν έχω ξαναδεί διαφάση.
7: Απίστευτη, ναι. Ουναΐ
6: πρέπει να
7: πει
6: και γκολ. Είναι γκολ. Έχει περάσει τη γραμμή στο πρώτο. Είναι γκολ.
7: Ναι.
6: Νομίζω ότι έχει περάσει τη γραμμή στο πρώτο. Δεν ξέρω, αυτό
7: δεν
6: βλέπω.
7: Για κάτσε να την ξαναδώ γιατί εγώ δεν την έχασα, να σου πω την αλήθεια.
6: Νομίζω πρέπει να δει το βάρ.
7: Ο Ταμπόρδα λέει
6: πρέπει
7: βάρ.
6: Να έχει περάσει τη γραμμή στο πρώτο.
7: Θα το δούμε. Περιμένει
6: γιατί εγώ είδα ένα πεταχτό replay. Έχει περάσει τη
0: λοιπόν,
6: γραμμή στο πρώτο.
0: Έχει περάσει και εγώ νομίζω ότι γραμμή στο πρώτο.
6: Α, και εγώ ένα πεταχτό replay. Δεν ξέρω.
0: Και εγώ νομίζω ότι έχει περάσει τη γραμμή στο πρώτο.
6: Δεν μπορεί το βάρ να μην το δείξει. Του λέει ο Ματσούκα ότι.
7: Κάτι θα την ξαναδούμε και εμείς εδώ.
6: Ναι.
7: Πολύ ωραία προσπάθεια.
6: Ναι, έχει
7: έτσι
6: πέρασει.
7: Φαίνεται. Δεν την έχει παγώσει βέβαια ο σκηνοθέτης, αλλά πραγματικά το τι χάνει και στη δεύτερη περίπτωση ο Ταμπόρδα βρίσκει την μπάλα ο Ραμίρες, δοκάρι.
6: Δεν ξέρω, δεν προλάβαμε να δούμε για τη τηλεοπτική μετάδοση.
7: Δεν πρέπει να την παγώσει ο σκηνοθέτης. Αν δεν την παγώσει ο σκηνοθέτης.
6: Όχι, παίζεται, δεν υπάρχει γκολ.
7: Αν ακουμπάει έστω και λίγο τη γραμμή, ναι. Δεν είναι γκολ. Δεν είναι γκολ. Αν ακουμπάει έστω και λίγο τη γραμμή. Οπότε ο Παναθηναϊκός χάνει δύο απίστευτες ευκαιρίες στην ίδια φάση με τα Μπόρδα, δύο δοκάρια,
6: δοκάρι,
7: όχι,
6: ναι.
7: Όχι δοκάρι και γεια σου.
0: Αυτό είναι διπλό πέρα... βίντεο για viral να γίνει.
6: Ναι, έτσι, είναι απίστευτη ευκαιρία, δηλαδή δεν θυμάμαι ξανά στο ίδιο δευτερόλεπτο στο οριζόντιο δοκάρι από τον ίδιο παίχτη. Ε.
7: Ναι, ναι, εντυπωσιακό πραγματικά.
6: Δεν ξέρω, η τηλεοπτική μετάδοση, Άκη, δεν πρόλαβα
7: δεν
6: να
7: μας
6: το.
7: Δεν μας βοήθησε εμάς να δούμε όταν παγώνει η εικόνα που είναι μπα...
0: Δεν την έχει
7: λίγο,
0: παγώσει, με γυμνό μάτι εμένα μου φάνηκε ότι
6: ότι
0: περνάει.
6: Δεν κόλλα, αλλά είδες όμως τελικά ξέρω. Πρέπει να βρίσκει μπάλα λίγο κάποια χιλιοστά στην
0: αλλά
6: γραμμή.
0: Αλλά είναι και μακρινό το πλάνο, έτσι.
6: Ναι.
7: Κοίτα, να σου πω κάτι, κάποια στιγμή να τελειώνουμε αυτό το θέμα. Τόσα λεφτά κυκλοφορούν στο ποδόσφαιρο. Goal line technology, δεν κάτσε που βιώ πια. Να τη βάλουν για την τεχνολογία να τελειώνουμε. Να μην έχει και το άγχος της διαιτητής, το είδε, δεν είδε, αν έφαγε ψάρι ο βοηθός και ο βαρίστας. Να ξέρουμε, χτυπάει το καμπανάκι, είναι, έχει περάσει πάρα τη γραμμή, δεν χτυπάει, παίζεται, να μην έχουμε τέτοια άγχη. Γιατί είπαμε ότι είναι νωρίς ακόμα, σκέψου τέτοιες φάσεις να γίνουν τελευταία αγωνιστική
6: τώρα. Βγήκε σε μεγάλο ντέρμπι, μπορεί να κρίνει ένα πρωτάθλημα.
0: Τώρα το έδειξε. Η μπάλα κουμπάει και τη γραμμή.
7: Οπότε σωστά. Άμα ακουμπάει έστω και λίγο τη γραμμή και ένα πόντο να την ακουμπάει, δεν είναι κολλή. Πρέπει να περάσει όλη μπάλα τη γραμμή. Αυτό είναι απολύτω ξεκάθαρο.
6: Εδώ είναι. Εμείς τώρα το βλέπουμε. Τώρα από τη, βέβαια από εδώ που το βλέπουμε, Άκη, δεν είναι 100% βεβαίω.
7: Είναι αυτή η κούρμπα που αν την τραβήξει ένα κατακόρυφο, πιθανό να.
6: Όχι, δεν φαίνεται καθαρά η γραμμή από πίσω, αλλά λογικά από το replay που μας έδωσε, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να δείξει το κεντρικό πλάνο, το αρχικό. Θεοδωρίδης, Φαντρόκελεν. Το λάθος του Φαντρόκελεν, Θεοδωρίδης, γκολ για την Κηφισιά. 1-1, τραγικό λάθος του Φαντρόκελεν. 1-1 η Κηφισιά στο 74. Και να πως αλλάζει το παιχνίδι. Τραγικό λάθος από το Φαντρόκελεν, ο οποίος δεν μπορεί να διώξει εκεί. Ο Θεοδωρίδης που πέρασε νωρίτερα αλλαγή στο γήπεδο θα κατεβάσει την μπάλα σε δύο χρόνους.
7: Συμμαθής της κόρης μου.
6: Αλήθεια.
7: Ναι, εντάξει.
6: Κοίταξε εδώ. Και σκοράρει, κάνει το 1-1.
7: Είναι απίστευτο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή,
6: βέβαια.
7: Γι' αυτό είναι ο βασιλιάς των σπορ, τέλος, των ομαδικών σπορ, έτσι. Ο βασιλιάς των σπορ λέμε ότι είναι ο Στίβος και έτσι είναι, αλλά από το πουθενά, από το πουθενά, κάνει ένα τσάφο Φαντρόκελεν και δίνει την ευκαιρία σε ένα παιδί που τώρα μπήκε στο παιχνίδι να κάνει το πλασέ πάνω στην κίνηση. Και ενώ προηγουμένως ο Παναθηναϊκός έχει χάσει μια απίστευτη διπλή ευκαιρία, έχει χάσει και άλλες ευκαιρίες πολλές, τη μία μετά την άλλη, και τώρα τον βάζει στο καλαπόδι να ψάχνει να βρει εδώ πέρα. Εδώ σερβίρει ουσιαστικά ο Φαντρόκελεν την μπάλα στον Θεοδωρίδη, που γλιστρώντας τη βρίσκει με τα αριστερό, τη στέλνει προς την εστία. Κακή αντίδραση από τον Ολλανδό. Η μπάλα περνάει και από τον Μπένια και τώρα ο Παναθηναϊκός είναι στην τσίτα. Τρεχάτε ποδαράκια μου, γιατί και ο χρόνος πιέζει πια, έτσι.
6: Ναι, στο 75, έτσι.
7: Ναι, έχουμε περίπου 20 λεπτά, γιατί θα έχουμε και τις καθυστερήσεις σίγουρα με τις αλλαγές και όλα τα σχετικά. Αλλά το παιχνίδι πια είναι διαφορετικό παιχνίδι, και φυσικά με 10. Παναθηναϊκός, είπαμε, είναι μια ομάδα που το έχει τον γκολ να το φάει. Με κάποιο τρόπο θα το φάει, δεν μπορεί να μην το γλιτώσει. Θα το φάει τον γκολ, πρέπει να βάλει 2 για να κερδίσει. Έχει χάσει άπειρες ευκαιρίες, ειδικά αυτή η τελευταία διπλή με τον. Για μην νομίζετε ότι υπερβάλλουμε, θα τη δείτε στην τηλεόραση, θα μας πείτε. Είναι πραγματικά εκπληκτική. Για να δούμε. Λουζά, σέντρα και κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Στο 75 η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ένα από τα πολλά κόρνερ, ήταν σχεδόν διψήφια από το πρώτο ημίχρονο. Τα κόρνερ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Εκτελείται γρήγορα από τον Λουζά η μπάλα στον Ταμπόρδα. Η σέντρα από τον Κυριακόπουλο μέσα στην περιοχή, το κόψιμο της μπάλας. Καμαρά. Γίνεται η σέντρα, Καλάμπρια, ευκαιρία, γκολ, Ταμπόρδα.
6: Όχι,
7: όχι, δοκάρι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εκεί που λες γκολ,
6: για να δούμε, γιατί νομίζω έδιωξαν οι αμυντικοί. Δεν ξέρω αν είναι δοκάρι. Οι αμυντικοί πρέπει να έχουν διώξει με το ραμπίρες. Πρέπει να
7: φάω ψάρι, μου φαίνεται. Για να δω. Για κάτσε λίγο. Η σέντρα είναι σχεδόν με αυτό.
6: Οι αμυντικοί. Ταμπόρδα. Έδιωξε ο Αντωνίσε. Αντωνίσε, πάμε
7: δεν
6: στη γραμμή.
7: Δεν είναι δοκάρι.
6: Όχι, όχι, Αντωνίσε με το Ραμίρες.
0: Ακουμπάει την μπάλα ο Ραμίρες και μετά ο
7: Αντωνίσε. Δεν είναι δοκάρι. Εμένα μου φαίνεται δοκάρι. Έτσι όπως
6: Αντωνίσε, Αντωνίσε.
7: Ακριβώς το
6: κοίταξε
7: δοκάρι,
6: τώρα. Γυρίζει. Τα μπόρτα, η μπάλα κατευθείαν στα δίχτυα. Αντωνίσε τελευταία στιγμή.
7: Μου φάνηκε ότι βρήκε δοκάρι. Πάνω στη γραμμή, Αντωνίσε. Άλλη μια χαμένη τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Τη βρήκε λίγο, τόσο λίγο.
6: Το χέρι και ο Αντωνίσε. Αλλά είναι το έχει κολλημένο το χέρι, οπότε δεν υπάρχει κάτι. Γι' αυτό περιμένουμε να δούμε τη φάση. Αλλά έχει κολλημένο το χέρι ο Αντωνίσε.
7: Όταν
6: τίποτα.
7: Η μπάλα πάει για γκολ.
6: Για να δούμε.
7: Κολλημένο, ξεκολλημένο.
6: Τη βρίσκει με το χέρι την μπάλα. Περιμένουμε. Γιατί μπορεί να υπάρχει περίπτωση πέναλτη, παιδιά, σε αυτή τη φάση. Τη βρίσκει με το. Όχι, δεν ξέρω.
7: Βρίσκει και χέρι και πόδι.
6: Δεν ξέρω.
7: Είναι θέμα.
6: Πρέπει να περιμένουμε, λέει ο διαιτητής, ακόμα ο Ματσούκας. Γιατί ελέγχει το VAR τη φάση αυτή. Και θα δω, για να δούμε. Παίζεται κανονικά. Με corner για τον Παναθηναϊκό.
7: Θεωρεί ότι πρώτα βρήκε πόδι και μετά χέρι.
6: Σωστά, προφανώς.
7: Υπάρχει
6: σωστό.
7: Στα δύο επαφή, είναι ξεκάθαρο.
6: Ναι, ναι, ναι,
7: και
6: ναι, ναι,
7: χέρι
6: ναι.
7: Και πόδι. Ποιο τη βρήκε πρώτα τώρα, διαμαρτύρει που έχει Παναθηναϊκού.
6: Δεν μας βοηθάει πάντως η τηλεοπτική κάλυψη.
7: Γιατί είναι φάση πάνω στη γραμμή. Ακριβώς πάνω στη γραμμή που διώχνει να τον είσαι.
0: Λοιπόν, απλά να σας θυμίσω ότι.
6: Και όχι, όχι, περιμένετε, λέει ο Ματσούκας. Περιμένετε.
7: Θα πάει να το δει, μάλλον.
6: Ενώ στο αρχή φάνηκε ότι παίζεται. Περιμένετε, λέει ο Ματσούκας. Πάει να το δει, δει στο VAR. Πάει να το δει στο VAR. Προφανώς πρέπει να βρίσκει το χέρι του Αντωνίσε στη φάση αυτή.
7: Ναι, και έχει βρει πάει να το δει στο VAR.
6: Το έχει βρει σίγουρα,
7: και
6: αλλά.
7: Είναι φάση ναι. Για γκολ. Πάνω στη γραμμή ακριβώς. Θα τη δούμε τώρα τη φάση. Εγώ όπως το κρίνω, διότι σοβαρή.
6: Για να δούμε. Γιατί και από το replay, το τηλεοπτικό, σουτάριο, τα μπόρτα από εδώ δεν ξέρω αν θα μας βοηθήσει πολύ. Δεν μας βοηθάει πολύ από εδώ. Από εδώ που το βλέπουμε δεν μας βοηθάει αυτό το πλάνο, το είδαμε και πριν. Θα πρέπει να δούμε από το κεντρικό από πάνω, από την πρώτη κάμερα. Θα πάει ο Ματσούκας εκεί, είμαστε στο 77.
7: Είναι σαν κλειδώνει την μπάλα ανάμεσα στο χέρι.
0: Νομίζω
7: και το πόδι.
0: Νομίζω ότι πρώτα χτυπάει στο χέρι και μετά στο πόδι.
6: Στο, για να δούμε, να τη δούμε, στο χέρι χτυπάει πρώτα ή την παγώνει εδώ, ακριβώς από αυτό το πλάνο, στο χέρι βρίσκει. Ναι. Στο χέρι,
7: πρώτα
6: στο
7: χέρι.
6: Βρίσκει χέρι και μετά, και πόδι, μετά πόδι, άρα είναι πέναλτι.
7: Είναι πέναλτι, ναι.
6: Πρώτα στο χέρι. Είδες πως δεν μας βοηθούσε η πίσω κάμερα.
7: Ναι.
6: Έπρεπε να δούμε από την απέναντι πλευρά.
7: Το δίνει καθαρά. Πρώτα χέρι και μετά πόδι.
6: Πρώτα χέρι και μετά πόδι.
7: Πίσω εγώ.
6: Αυτό είναι εδώ, βλέπεις. Άρα είναι πέναλτι. Φύγεται λέει ο Ματσούκας. Ήδη έχουμε φάει 4-5 λεπτά με αυτήν την ιστορία εδώ τώρα. Για να ελεγχθεί μια φάση η οποία εδώ φαίνεται είναι καθαρή σε πρώτο χρόνο, δηλαδή από το
7: με την
6: άλλη
7: story
6: κάμερα.
7: Play, μετά replay,
6: ναι,
7: έχουμε
6: ναι, ναι, ναι, είναι πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 79.
7: Παίρνει την μπάλα ο Ταμπόρδα, ενώ έχει χάσει πέναλτι προχθές. Σε εμάς με τον Πάουκ, την έχει αγκαλιάσει ο Ταμπόρδα.
6: Δεν ξέρω αν θα πάει ο Ταμπόρδα ή ο Ουναΐ. Γιατί είναι και ο Ουναΐ εκτελεστής.
7: Και Καλάμπρια έχει πάρει θέση για να εκτελέσει. Θα πηγαίνει και αυτός. Αλλά ο Ταμπόρδα λέει φύγεται εγώ.
6: Ναι.
7: Εντάξει. Είναι ότι πήγε ο προπονητής. Αν του δίνει το δικαίωμα, ξέρει.
6: Σωστά. Τώρα βέβαια τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Είναι μια κρίσιμη φάση πάντως.
7: Αλλά δεν το πάει μπάλα σήμερα.
6: Για τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Έχει χάσει τόσες ευκαιρίες.
7: Τρεις τεράστιες φάσεις.
6: Ναι,
7: δύο δοκάρια και πάμε στη γραμμή τώρα εδώ. Που θα μπορούσε να έχει σκοράρει με τη μία, να μην έχουμε αυτή τη διαδικασία με το αν είναι ή δεν είναι πέναλτι. Τελικά πάει ο Ουναΐ που φαίνεται. Θα πάει ο Ουναΐ, θα το εκτελέσει.
6: Θα πάει ο Ουναΐ,
7: νομίζω θα κάνει τα Ταμπόρδα αυτό που έκανε και πριν. Και στην τέτοια ή όχι.
6: Όχι, όχι, κρατάει την μπάλα.
7: Τον διώχνει, του λέω το Ουναΐ, δώστε μου. Όχι, του λέει, φύγε. Του λέει, φύγε με τα αριστερό, φύγε.
6: Για να δούμε τον Ταμπόρδα πάνω στην μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-1 στο 80 σε ένα παιχνίδι που γύρισε άρδινο. Τον Παναθηναϊκό να χάνει απίστευτες ευκαιρίες και να. Κερδίζει ένα πέναλτι στο 80 για να έχει τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-1. Με τον Ταμπόρδα φωνάζει ο κόσμος το όνομα του Ταμπόρδα. Όλος ο κόσμος είναι στην περιοχή. Ταμπόρδα θα εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε στο 80. Εκεί πηγαίνει κάποιος από τους παίκτες της Κηφισιάς πάνω στην μπάλα. Τρώει και λίγο χρόνο. Ήδη έχουμε χάσει πόσο, έχουμε 5-6 λεπτά.
7: 5 λεπτά με στο νερό.
6: Μέχρι να εκτελεστεί το πέναλτι. Λοιπόν, στο 81, Ταμπόρδα έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. 1-1 το παιχνίδι. Ταμπόρδα παίρνει λίγα μετραφόρα. Εκτελεί γκολ. 2-1. Μια του κλέφτη. 2-3. Δοκάρια ευκαιρίες από το σημείο του πέναλτι. Ο Ταμπόρδα είναι εύστοχος. 2-1 για τον Παναθηναϊκό στο 81 με τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Το πιστεύει πάντως,
7: Είναι, κοίταξε, είναι,
6: έχει ψυχή.
7: Αυτό δεν μπορεί, είναι Αργεντίνος.
6: Κανονικός Αργεντίνος όμως, δεν υπάρχει.
7: Δεν φοβάται τίποτα.
6: Ναι.
7: Δεν παραμείνει, πηγαίνει μπάλα που έχει δύο δοκάρια, μια μεγάλη ευκαιρία. Χαμένο απέναντι προηγούμενη
6: αγωνιστική. Άλλος δεν θα έπαιρνε την ιστορία αυτή.
7: Σου λέει έχει... φέρτο εγώ, φύγετε όλοι.
6: Αυτό...
7: όλοι φύγετε,
6: το λέει η περδικούλα του για τα καλά. Δηλαδή
7: είναι
6: ένας από τους παίκτες που δείχνει ότι έχει ταπεραμέντο, έχει ψυχή ο Ταμπόρδα και μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλά και στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί. Κοίταξε, εδώ αποκαθίσταται μια ισορροπία τώρα, έτσι, δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που τόσες ευκαιρίες που έχει χάσει ο Παναθηναϊκός.
7: Και τελικά είδε τι είναι η μπάλα, έτσι, από το πουθενά η Κηφισιά με 10 παίκτες μετά από αυτό.
6: Και ο Ραμίρες πέφτει στη γωνιά, τη βρίσκει την μπάλα πάντως, κοίταξε ο Ραμίρες, τη βρίσκει την μπάλα. Λίγο έλειψε,
7: του παίρνει το χέρι μέσα.
6: Παίρνει
7: το χέρι μέσα.
6: Φαντρόκελεν θα κόψει αυτή τη φορά με τον Κυριακόπουλο να κρατάει. Στο 82. Προσπάθεια αυτή Ουναΐ, η μπάλα θα κοντράρει, 2-1. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος καρδιοχτύπησε για 3-4 λεπτά. 7 λεπτά ήταν από τον γκολ του Θεοδωρίδη και μετά ήταν 6-7 λεπτά Χριστό.
7: Καλά,
6: η διακοπή
7: σε, για το πέναλτι. Σε κανονικό χρόνο 2 λεπτά παίχτηκαν, 3.
6: Ναι, 6, είχαμε 5-6 λεπτά.
7: Αλλά είχαμε χρήση του VAR.
6: Για να δούμε τον Καλάμπριο. Παναθηναϊκός εκεί πάλι στο προσκήνιο. Καλάμπριο θα παίξει με τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία μέσα στην περιοχή. Λιβάη Γκαρσία. Ωραία προσπάθεια ο Λιβάη με τον Καλάμπρια. Λιβάη θα πέσει το χορτάρι. Παίζεται λέει ο Ματσούκας. Σήκω λέει στο Λιβάη. Ραμίρες στο Ρουκουνάκι. Έξω από την περιοχή της Κηφισιάς. Είμαστε στο 83, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-1. Με τον γκολ το οποίο πετυχαίνει για τον Παναθηναϊκό Βιθέντε Ταμπόρδα. Με αυτό το πέναλτι, την εκτέλεση πέναλτι. Ο Καλάμπρια με τον Καμαρά και τον Ντεφράι. Με τον Κυριακόπουλο. Δεν θυμάμαι να έχει κάνει πλην της πρώτης προσπάθειας του Πόμπο η Κηφισιά και το γκολ. Δύο επισκέψεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού, έβαλε ένα γκολ.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: 25 επισκέψεις ο Παναθηναϊκός στην περιοχή, ενώ τώρα θα γίνει μια προσπάθεια με τον Ουναΐ, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα προς το Λιβάη, κόβουν και αμυντική της Κηφισιάς. Μακριά, σε ένα σημείο που ελέγχει ο Ντεφράη. Ντεφράη κρατάει. Καμαρά. Καμαρά έχει χώρο να κινηθεί. Ο Καμαρά θα παίξει με τον Λουζά. Λουζά στον Ουναΐ. Ουναΐ κρατάει πάντα την μπάλα. Ουναΐ. Ουναΐ θα παίξει με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια στον Καμαρά. Καμαρά έχει χώρο να κινηθεί. Ο Καμαρά έχει πάντα την μπάλα στην κατοχή του. Ο Καμαρά θα βγάλει στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα σηκώσει το κεφάλι του. Θα βγάλει αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο κρατάει την μπάλα. Ο Αντίνο θα κινηθεί. Θα μπει στην περιοχή. Ωραία ενέργεια του Αντίνο. Η μπάλα θα περάσει. Κοντράρει εκεί ο Φαντρόκελεν. Θα βγει και θα μαζέψει με τον Ντεφράη. Ο Ντεφράη κρατάει στον Καμαρά. Καμαρά και πάλι στον Ντεφράη. Ο Ντεφράη θα σηκώσει την μπάλα με στόχο τον Κυριακόπουλο. Καλή παλιά. Κατεβάζει ο Κυριακόπουλο. Έχει χώρο. Δίνει στο Λιβάη. Ο Λιβάη, αν θα γυρίζει εκεί, έβγαινε τέτα τέτ με το Ραμίρεζ. Αλλά έκοψαν ωραία αμυντική τη Κηφισιά. Η μπάλα θα φτάσει σε πόδια παιχτών τη Κηφισιά με το Ρουκουνάκι. Να γυρίζει λίγα μέτρα πιο πίσω. Στο 84 είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μια προσπάθεια που θα γίνει ένα λάθος. Καμαρά είναι φάουλ όμως, το οποίο θα γίνει πάνω στον Τιάγκο Μαντσό. Την προσπάθεια του Σαντίνο Αντίνο. Χρήστο.
7: Βγαίνει εκτός ο Λιβάη Γκαρσία για να περάσει ο Ραστόντερ. Η αλλαγή αυτή στο 85 για τον Μαμάικο. Και θα έχουμε και την τελευταία αλλαγή για την ομάδα της Κηφισιάς. Βγαίνει με το νούμερο 17 στην πλάτη ο Κώστας Ρουκουνάκης και περνάει με το νούμερο 72 ο Αποστόλης Χριστόπουλος. Ένας Έλληνας μπαίνει, ένας Έλληνας βγαίνει.
0: Επιθετικό βάζει.
7: Ναι, βέβαια, τι θα κάνει. Θα κλειστεί να μείνει, να κρατήσει το 2-1, το τιμητικό 2-1. Τα ρισκάρει όλα και καλά κάνει. Είδες ότι από το πουθενά, με αυτή την κίνηση που έκανε ο Πιτσιρικάς εκεί ο Θεοδωρής, έβαλε γκολ και φυσικά. Και έβαλε τον Παναθηναϊκό στον τάκο τώρα. Γιατί όταν βάζει γκολ στο 74, σε ένα μάτς που έχει χάσει ο άλλος, ούτε θυμάται τι έχει χάσει, και παίζει και με 10, δημιουργεί τεράστια πίεση.
8: Βέβαια.
7: Για τον Παναθηναϊκό. Που είναι μια ομάδα, το είπαμε στη διάρκεια τη μετάδοση, είναι μια ομάδα επιρρεπέστατη στα λάθη. Με κάποιο τρόπο σχεδόν πάντα θα δεχτεί γκολ. Αυτό νομίζω είναι 6 και 3-9, το 10ο παιχνίδι που κάνει επίσημα ο Παναθηναϊκός. Έχει δεχθεί πλην 2 σε όλα γκολ. Και τα περισσότερα από τα μάτς που έχει δεχτεί το έχει φάει με έναν τρόπο περίεργο, με καραμπόλισμα αυτά στο 93, στο 95, στο 89, με κάποιο τρόπο.
8: Φάει πάρα πολλά γκολ μετά το 90 φέτος. Ναι, ναι, ναι.
7: Πολλά γκολ και από λάθη δικά του. Δηλαδή δεν είναι τα γκολ που σου βάζει ο αντίπαλος και τα γκολ που τρως εσύ. Δηλαδή κάπου έχεις μια ανασφάλεια, μια κακή αντίδραση.
8: Είναι
7: ένα τσάφσα
8: για τόσο καλός ποιοτικά από το κέντρο και μπροστά πλέον ο Παναθηναϊκός Χρήστο που νομίζω αυτή η εικόνα πίσω σβήνει. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακή εικόνα του Παναθηναϊκού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια από το κέντρο και μπροστά.
7: Ναι, αλλά.
8: Μπάλα απόψε. Για να δούμε τον Ραστόντερ στην περιοχή. Ο Ραστόντερ, η προσπάθεια. Η μπάλα φτάσει στο Λουζά. Λουζά στον Ουναΐ. Ουναΐ και Λουζά. Ο Καμαρά θα κόψει καθαρά. Έλα.
7: Πρέπει να σκοράρει όμως. Δεν φτάνει να δημιουργεί. Γιατί είναι πραγματικά δημιουργικό και παραγωγικό. Κάνει πάρα πολλέ ευκαιρίε. Πρέπει όμως να βρει τρόπο να τι τελειώνει.
8: Ναι, ναι.
7: Δηλαδή, τώρα σκέψου να έχει αυτό το διπλό δοκάρι από τα δύο μέτρα του. Τα μπόρδα δύο φορές στην ίδια φάση να μην μπαίνει γκολ και στην επόμενη να τρως το γκολ και να χάνεις δύο βαθμούς από αυτό.
8: Δεν τράβηξε να δώσει ούτε Τετέι ούτε ο Λιβάη για τον Παναθηναϊκό. Ήταν σε καλή βραδιά. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς. Ενώ τα χαφ του έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Και ο Ταμπόρδα και ο Αντίνο. Για να δούμε τον Καμαρά. Καμαρά θα παίξει με τον Ντεφράη. Ντεφράη κρατάει. Και φυσικά θα κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα. Θα κάνω μια πρόβλεψη από τώρα. Έχει πολύ καλή ομάδα και φυσικά. Και πολύ καλό προπονητή. Το ξέρουμε το λέω το βέβαια, αλλά έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ουναΐ έξω περιοχή. Ουναΐ κρατάει. Αντίνο το γύρισμα. Ουναΐ. Η μπάλα θα κοντράρει. Ραστόντερ δεν μπορούν εκεί πέρα του Παναθηναϊκού να τη στείλουν προς την εστία του Ραμίρες. Και τώρα θα φύγουν στην κόντρα οι φιλοξενούμενοι για μια ακόμη φορά. Η μπάλα θα κοντράρει. Ντεφράη, Κυριακόπουλος. Σβήνουν εύκολα τη φάση.
0: Αν δεν έμπαινε στη μέση ο Ραστόντερ, ο Νοάη θα μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα όπως ερχόταν.
8: Ναι. Έτσι είδα και εγώ τώρα στο replay.
7: Έχει πολλές τέτοιες φάσεις ο Παναθηναϊκός που κάτι την τελευταία στιγμή είναι λάθος και δεν βγάζει την καθαρή ευκαιρία. Ενώ πατάει καλά.
8: Καμαρά, Ταμπόρδα, Αντίνο. Στο 88 είμαστε. Αντίνο, καλύτερο παίκτη απόψε. Αντίνο, Νοάη. Ενέργεια πήγε να κάνει ο Νοάη εκεί μια τρίπλα. Έξω περιοχή να περάσει την μπάλα κατά πόδια ο Νοάη. Με πολύ ωραίο τρόπο θα κόψει την μπάλα. Καθαρά την κόβει εδώ ο Νοάη. Ο Ματσούκα σφυρίζει φάουλ. Για μια ακόμη φορά και έχουμε διαμαρτυρίες.
6: με την Κηφισιά να είναι στο προσκήνιο, να μην τα παρατάει σε αυτά τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Στο 88 είμαστε και πάμε προς το 89. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει από τον Τιάγκο Μάντσο. Έλα Χριστό.
7: Πάμε λοιπόν για το φινάλε του αγώνα. Θα έχουμε πολλές καθυστερήσεις βέβαια, τουλάχιστον 8 λεπτά,
6: ναι,
7: όσο και παραπάνω. Γιατί είχαμε δύο αρκετά δύσκολες φάσεις. Στη φάση του πέρασε, δεν πέρασε μπάλα τη γραμμή στο σούτ του δοκάρι του Ταμπόρδα. Και στη φάση του πέναλτι, σύν τις πολλές αλλαγές που γίνανε όλες στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 57-58. Συνολικά 10 αλλαγές, βέβαια σε 3 χρονικά σημεία. Οπότε θα έχουμε ένα 8 λεπτό, 9 λεπτό μέσα στο νερό, πιστεύω.
6: Τόσο πρέπει λογικά, κανονικά. Κάποιο, σίγουρα λογικά, πάνω από 6, έτσι.
7: Λογικά αυτό πρέπει να είναι.
6: Πάνω από 6-7 λεπτά σίγουρα.
7: Θα μας δείξει ο διαιτητής του αγώνα. Είμαστε στο 89, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-1. Μάτς που πήγε να γίνει θρίλερ. Παναθηναϊκός γίνεται τώρα μπροστά με την κάθετη από τον Ουναή για το Ραστούντερ. Προλαβαίνει εκεί, τραυματίζεται και ο παίκτης Κηφισιάς που πήγε και έκανε αυτή την πολύ γρήγορη επέμβαση. Ο Μάνσο είναι. Ο Παναθηναϊκός θα επιμείνει. Θα πιέσει την Κηφισιά να πλάγει. Ο παίκτης Παναθηναϊκού είναι πεσμένος κάτω. Είναι πλάγιο για την Κηφισιά. Σφυρίζει ο διαιτητής να σηκωθεί. Ο Κυριακόπουλος δέχτηκε στη μονομαχία πάνω ένα προξηματάκι, χτυπηματάκι στο πρόσωπο. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Θα σηκωθεί το παιχνίδι. Θα επαναρχίσει με την εκτέλεση του πλαγίου από την Κηφισιά ακριβώς στο κέντρο, μπροστά από το σημείο που κινείται. Ο Λέτο που δίνει το δικό του αγώνα, φωνάζει, τους δίνει οδηγίες να βγουν μπροστά, να πιέσουν, να διεκδικήσουν την όποια πιθανότητα τους δώσει αυτό το παιχνίδι για να πετύχουν ένα γκολ. Παίζει με 10 παίκτες Κηφισιά, να το θυμίσουμε αυτό. Είναι σε ένα μάτς όπου κάποια πράγματα την ευνόησαν. Ο Παναθηναϊκός είχε δύο δοκάρια και πάρα πολλές μεγάλες ευκαιρίες. Αλλά έχει και αυτοί δύο άτυχες στιγμές. Μια δεύτερη κίτρινη κάρτα που βολή παίζει με 10. Και ένα γκολ που ήρθε από την άσπρη βούλα του πέναλτι. Χρειάζεται μια ενδελεχής ανάλυση του VAR. Για πολλή ώρα από τον υπεύθυνο του VAR κάλεσε τον διαιτητή, την ξανά τη φάση. Το ένα ριπλή είναι πάρα πολύ διαφωτιστικό. Τα υπόλοιπα μας μπερδεύουν. 6 λεπτά καθυστερήσεων. Τα υπόλοιπα μας μπερδεύουν. Δεν μας έδιναν πολύ καθαρά αν βρήκε πρώτα η μπάλα το πόδι ή το χέρι. Το τελευταίο όμως αυτό που έρχεται από την κεντρική κάμερα και δείχνει την φάση στο πιάτο όλη, είναι ξεκάθαρο ότι πρώτα βρήκε η μπάλα το χέρι και συνέχεια το πόδι ακριβώς πάνω στη γραμμή. Ο Αντωνίσε που έκοψε το σούτ, τα μπόρδα τώρα ο Αντίνο εξαιρετικός και σήμερα θα δώσει την μπάλα δίπλα στον Λουζά, στρώνει για τον Ουναή, κάθε την μπάλα μπροστά για τον Καλάμπρια, ευκαιρία γκολ, 3-1 Ραστόντερ, σεντερφορίσιο γκολ, κάνει τη συγχρονισμένη κίνηση μέσα στη μικρή περιοχή ο Ελβετός, αλλά με την καταγωγή από την Βόρεια Μακεδονία, απλώνει το πόδι Ουναή, Καλάμπρια, πολύ ωραία κίνηση, σεντερφορίσια αντίδραση από τον Ραστόντερ, δεύτερο τέρμα για τον Ραστόντερ από τότε που ήρθε στον Παναθηναϊκό. Είχε βάλει ένα με την Πάξη που έδιωξε τα φαντάσματα από το Ολυμπιακό στάδιο, ισοφάρισε και πέρασε ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία, το 2-2 με την Ουγγρική ομάδα, και το δεύτερο είναι αυτό στο λιγοστό χρόνο βέβαια που έχει πάρει, γιατί τώρα Άρη με την ποιότητα που είχε ο Παναθηναϊκός μπροστά, με Τετέι, με Ντέσσερς, με Λιβάη Γκαρσία, έχει γίνει ο τέταρτος της τάξης σεντερφόρ.
6: Αυτό που λέγαμε πριν, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλη αλλαγή ποιοτικά από το κέντρο και μπροστά. Είναι τρομερή ποιότητά του. Δεν είναι μόνο τα τρία γκολ τα οποία βάζει απόψε, όπως τρία έβαλε και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Είναι το γεγονός ότι βλέπεις μια εικόνα μιας ομάδας η οποία έχει τόσο ποιότητα στο κέντρο που είναι στιγμές που θα ρίξει και κρύβουν την μπάλα. Μπινιάρης ο νεαρός που του αρέσει, του νύστρου, τον εμπιστεύεται και καλά κάνει από τα ένα μεγάλα ταλέντα του Παναθηναϊκού. Και ο Κάτρης, θα φύγουν ο Καμαράς και ο Κυριακόπουλος να πάρουν το χρόνο της συμμετοχής.
0: Λοιπόν, να σας πω και εγώ δύο αποτελέσματα. Ανοίγει το σκορ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου Μπάγερ Μονάχου, κάνει το 1-0 με την Μπόντοκλιμ και επίσης στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου Σλάβια Πράγας Λαν στο 0-0, αλλά με 10 παίχτες η γηπεδούχος ομάδα η Σλάβια Πράγας.
6: Λοιπόν, λέγαμε ότι η ποιότητα του Παναθηναϊκού φέτος σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια είναι εντυπωσιακή, κυρίως από το κέντρο και μπροστά. Είναι στιγμές που θα ρεις ότι χάνεται η μπάλα και με τον Ουναή και με τον Λουζά. Παναθηναϊκός, ο οποίος από παιχνίδι σε παιχνίδι αρχίζει και δουλεύει αυτό το μοτίβο, είναι πολύ παραγωγικός και αυτό φαίνεται και στο απόψινο παιχνίδι. Έχει σκοράρει ήδη 3 γκολ, έχει χάσει 6-7 κλασικές ευκαιρίες.
8: πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Έχει δύο δοκάρια. Έχει μια πολύ παραγωγική βραδιά και απόψε ο Παναθηναϊκός. Είμαστε στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Νομίζω ότι έχει κλειδώσει πια το μάτς.
7: Νομίζω και με 10 πέρα και φυσικά είναι και η εικόνα του αγώνα τέτοια. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Άσος είναι δεδομένος πια. Θέλουμε και πολύ λίγο χρόνο. Είμαστε στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Βάλε κι άλλο ένα που θα κρατήσει λόγω του γκολ, πανηγυρισμού, σέντρα και όλα τα σχετικά και η αλλαγή που ακολούθησε. Η διπλή από τον Παναθηναϊκό. Οπότε όλα αυτά δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά. Έχει αέρα δύο τερμάτων από την επένδυση στην Κηφισιά. Έχει και παίχτη παραπάνω. Ο χρόνος είναι συμμαχός. Το έχουμε μπει στο τέλος του αγώνα. Δεν δείχνει και η Κηφισιά να το πιστεύει ή να μπορεί να διεκδικήσει μια τόσο μεγάλη και θεαματική ανατροπή. Ο Παναθηναϊκός με αυτή την διαγραφόμενη νίκη ενώ τώρα Σπίλερ πάει να μπει στην περιοχή. Κόντρα, ευκαιρία, τα μπόρδα. Στρώσιμο της μπάλας προς τον Ουναή, δεν περνάει. Θα διώξουν μέσα στη Κηφισιά στο φάουλ στο χώρο της μέσα γραμμής. Ξαναδίνει κατοχή για τον Παναθηναϊκό, τον κερδίζει ο Καλάμπρια. Παναθηναϊκός λοιπόν με αυτή την νίκη, τη διαγραφόμενη, περιμένουμε απλά την τυπική επιβεβαίωση γιατί ποτέ δεν ξέρει, μπάλα είναι. Έχουν δει και τα μάτια μας απίθανα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Για να είναι μόνος πρώτος στο τελείωμα της τρίτης αγωνιστικής και χωρίς εκκρεμότητα και αστερίσκο στη βαθμολογία. Μαζί με τον Πανετολικό και θα έχουμε ντέρμπι κορυφής την Κυριακή εδώ στις 9.30 ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δύο ομάδες που δεν έχουν χάσει βαθμό μέχρι τώρα. Παναθηναϊκός, Πανετολικός. Ποιος το περίμενα.
0: Και την άλλη εβδομάδα το ίδιο ζευγάρι που βλέπουμε σήμερα κατά το κύπελο. Έτσι, αλλά στη λεωφόρο.
7: Για το κύπελο.
8: Στη λεωφόρο.
7: Στη λεωφόρο 9 η ώρα. 9 είναι, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, 9.
7: Είναι το κύπελο Τετάρτη. Τετάρτη, όχι Πέμπτη. Οπότε πάμε λοιπόν σε ένα παιχνίδι που πια έχει κρυθεί. Παναθηναϊκός και πολλά χρόνια να βρεθεί. Στην κορυφή της βαθμολογίας, νομίζω από το 23.
8: Ναι.
7: Και περίπου 3 χρόνια, 3,5 χρόνια να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, έστω και με συγκάτοικο όπως είναι τώρα. Και έχει, για να δούμε τώρα που μπαίνει μέσα στη φάση ο Καλάμπρια, κόντρα και τελικά έχουμε το out, λέει ο βοηθός που ελέγχει την άμυνα της Κηφισιάς. Και είχε να κάνει το 3 στα 3. Από εκείνη τη χρονιά του Γιωβάνοβιτς, τη δεύτερη που είχε κάνει το σερί τα 10
8: παιχνίδια.
7: Και τα 10 παιχνίδια συνεχόμενες νίκες. Από τότε έχει να κάνει ξεκίνημα με 3 συνεχόμενες νίκες. Κάτι που από ό,τι φαίνεται θα το κλειδώσει σε λίγο γιατί είμαστε στο 5ο από τα 6 λεπτά των καθυστέρησεων. Βάλτε και άλλο ένα με τον γκολ και τις αλλαγές να πάμε στα 7. 8 είναι 2-3 λεπτά που υπολείπονται. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι στα 2 γκολ υπέρ του Παναθηναϊκού 3-1. Και το Παναθηναϊκό να παίζει με παίχτη παραπάνω. Ο κόσμος έχει κέφι, το ευχαριστήθηκε το παιχνίδι.
8: Ήταν καλός ωραίο μάτς. Ήταν πολύ ωραίο μάτς και βοήθησε και η Κηφισιά όσο έπαιζε και με 11. Αλλά ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι σε γενικές γραμμές. Δηλαδή δεν φεύγει ικανοποιημένος αυτός που ήρθε πέμπτη βράδυ.
7: Γιατί έχει δει 4 γκολ, έχει δει 2 δοκάρια, έχει δει.
8: Τη φάση της χρονιάς.
7: Ναι,
8: είναι η φάση της χρονιάς. Χωρίς εντάξει δεν υπάρχει.
7: Δεν ξέρω αν θα βγει τέτοια φάση.
8: Έχω χρόνια να δω τέτοια φάση.
7: 2 δοκάρια από τον ίδιο παίχτη στην ίδια φάση. Και δοκάρια.
8: Δοκάρια γεμάτα.
7: Δοκαράκι που βγαίνει.
8: Για να το κρεμίσει το δοκάρι κάτω με το σουτ. Δηλαδή πολύ δυνατά σου.
7: Μπορεί να κουνιέται ακόμα το δοκάρι που λέει από τότε. Και πέρασε, δεν πέρασε η μπάλα τη γραμμή οριακά στο τσάκ να την άγγιξε λίγο. Οπότε είχαμε γενικά όποιος πήρε στο εισιτήριό του και είδε το παιχνίδι δεν νομίζω να κλάψει σεν τσι. Ευχαριστιέται, είναι ωραίο ματσάκι. Με αυτά και με αυτά έχουμε μπει στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι θέμα χρόνου ο διαιτητής να σφυρίξει τη λήξη. Έχουμε την παλιά προ τα πίσω, πάει να μπει στη φάση του Θεοδωρίδη. Του λέγα το ξέρω παιδάκι αυτό.
8: Το Θεοδωρίδη, πολύ καλό παίκτη.
7: Στο λέγε τη άνοιξη.
8: Ναι, πολύ καλό παίκτη.
7: Και μου το έλεγε η Κορμπαμπά, τον προσέχει, είναι καλό παιδί και καλό παίκτη.
8: Τον προσέχουμε, τον κόλεβα λέω απόψε. Τι άλλο να πούμε. Μόνο του, τα καταφέρνει μόνο του, έκανε πολύ ωραία. Ο μικρό κάθε φορά διακρίνεται αυτό πάντα και έχει πολύ μέλλον. Λοιπόν, 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Μόνο του, τα καταφέρνει μόνο του, έκανε πολύ ωραία. Ο μικρός κάθε φορά διακρίνεται αυτός πάντα και έχει πολύ μέλλον. Λοιπόν, 3-1.

0: ότι δεν είναι εμπορικός αντίπαλος, παρότι είναι μέρα που έχει σχολείο την επομένη και είναι εβδομάδα 9,5 ώρα είναι αργά. Εγώ νομίζω ότι μπορεί και να ανοίξει το πάνω διάστημα, να έχουμε δηλαδή πάνω από 30.000 θεατές.
1: Ακριβώς.
0: Ενδεικτικό το ότι έχει φτιάξει το κέφι του κόσμου. Δεν είναι αυτό το αγχωτικό των τελευταίων χρόνων με την κρίνια, την αμφιβολία, τα μπλεξίματα με τη διοίκηση, τις αποδοκιμασίες, την ανυπομονησία. Βλέπεις, έχει αλλάξει. Η ομάδα παίζει καλή μπάλα, είναι θεαματική, βάζει γκολ.
1: Ευχαριστιέται ο κόσμος, Χρήστο.
0: Είναι η δεύτερη φορά που σκοράρει 3 και 3, 6 γκολ.
1: Είναι ο πιο παραγωγικός Παναθηναϊκός των τελευταίων ετών, κακά τα ψέματα. Και παραλαμβάνω, όχι μόνο σε επίπεδο τα γκολ τα οποία πετυχαίνει, είναι η εικόνα του τέτοια. Δηλαδή, σ' αρέσει όλο το παιχνίδι. Έχει καλούς παίκτες υψηλού επίπεδου. Είναι από το κέντρο και μπροστά έχει χτίσει μια ομάδα επιθετική ο Νίστρουπ. Και αυτές οι ομάδες επιθετικές είναι που στο τέλος της χρονιάς διεκδικούν. Γιατί πρέπει να πάρεις παιχνίδια για να πας παρακάτω. Δεν μπορείς με το μισό μηδέν. Φάσεις οι οποίες νομίζω ήταν ξεκάθαρες. Δηλαδή και το πέναλτι δεν αμφισβητείται. Το οποίο ο Παναθηναϊκός κερδίζει. Το είπαμε από τον πρώτο χρόνο. Γιατί από την κάμερα φαίνεται ξεκάθαρα ότι μπάλα βρίσκεται. Γιατί παίρνω κάποια μηνύματα από φίλους ακροατές εδώ. Σε αυτή τη χρονική στιγμή. Και είναι μια βραδιά στην οποία νομίζω είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Έτσι.
0: Ναι, ξεκάθαρα, εδώ
1: με την εικόνα του.
0: Μπιζάρισμα από τον κόσμο, οι παίχτες πηγαίνουν και που είναι οργανωμένοι, χειροκροτούνται και χειροκροτούν. Ένα ωραίο σκηνικό εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Θα έχει παραπάνω κόσμο μεθαύριο με τον Πανετολικό Κυριακάτικα. Γενικά ο Παναθηναϊκός είναι σε ένα καλό φεγγάρι, είναι το 10ο παιχνίδι, δεν έχει ηττηθεί. Είναι μέσα και στους τρεις στόχους του, δηλαδή έχει ξεκινήσει με πρόκριση στην League Phase του Conference League. Έχει πάρει το πρώτο παιχνίδι, θα μπει στο πιο εύκολο, είναι με την Νίκη Βόλου εδώ στο Κύπρο και κάνει το 3-3 στο πρωτάθλημα. Και αρχίζει και βγάζει καινούριους πρωταγωνιστές. Βάζει καινούργια πρόσωπα όπως ο Κίκς Κάγκουα σήμερα που πέτυχε το πρώτο γκολ στο 53 με ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Εδώ πήγε τον Αντίνο σήμερα να κάνει νομίζω και το καλύτερο του φετινό παιχνίδι. Μη σου πω και το καλύτερο από τότε που ήρθε. Παιχνίδι ήταν πάρα πολύ επιδραστικό σήμερα ο Αντίνο. Έπαιρνε μπάλα, ζήταγε, δεν κρυβόταν, έβγαινε, πάταγε περιοχή, σέρβιρε το γκολ. Το πρώτο αναστάτωσε γενικά την άμυνα της Κηφισιάς σου πολλές φορές. Γενικά ένα καλό φεγγάρι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πηγαίνει από επιτυχία σε επιτυχία και χτίζει ψυχολογία. Πέρα από τη βαθμολογική άβρα που έχει, κερδίζοντας συνεχόμενα παιχνίδια, αυτή είναι η πέμπτη συνεχόμενη νίκη του, γιατί είχαν προηγηθεί και οι νίκες που είχε στο παιχνίδι με τη Χράντετς στα play-off του Conference League και το μάτς της Μεσολάβησης με την Νίκη Βόλου. Έχουμε 5 σερί νίκες, 3 στο πρωτάθλημα, 1 στο κύπελλο, 1 στην Ευρώπη. 5 σερί νίκες, βοηθάει μια καινούργια ομάδα αυτή η συνθήκη να χτίσει ψυχολογία, να αποκτήσει θετικό και να νιώσει και μια ασφάλεια βαθμολογικά. Λοιπόν, αυτά.
1: Τίποτα άλλο.
0: Περισσότερα με το ρεπορτάζ αργότερα.
2: Σας ευχαριστούμε, παιδιά. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Κηφισιά 3-1. Πάμε να ακούσουμε ο Παναθηναϊκός Κηφισιά λοιπόν 3-1. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ να δούμε τι γίνεται λίγο και στους αγώνες του Champions League. Η Bayern Μονάχου μόλις πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα απέναντι στην Bodoglimt. Κόμο Λειψία γίνει 3-1. Η United είναι στο 3-0 με τη Σαμπάχ και η Σλάβια Πράγας, παρότι αγωνίζεται με 10 παίχτες, προηγείται με 1-0 της Λανς. Ο Παναθηναϊκός για την πρώτη αγωνιστική της στοίχημα Super League επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς και έχει κάνει το 3-3 σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα ξεχώρισαν. Πολύ καλός και ο Κάγκο που άνοιξε το δρόμο για την νίκη. Η Κηφισιά κατάφερε να εσωφαρίσει προς τιμήν παίζοντας με 10 παίχτες, όμως οι πράσινοι βρήκαν τις λύσεις και ο Ραστόντερ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις. Ένα παιχνίδι που ήταν η δίκαιη νίκη του Παναθηναϊκού, θα μπορούσε στο δεύτερο μήχρονο ειδικά να έχει πετύχει και άλλα γκολ. Ήταν αγχωτική νίκη λόγω της γκάφας του Βαντρόχελεν που χάρισε ένα γκολ στην αξιόμαχη του πρώτου μήχρονου Κηφισιά. Και έτσι ο Παναθηναϊκός, παρότι αγχώθηκε, δίκαια επικράτησε της Κηφισιάς με 3-1. Πάμε εμείς να μείνουμε στο παιχνίδι και πάμε στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη να μας σχολιάσει και να μας πει το τι είδε. Καλησπέρα, Πέτρο.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Να πω κι εγώ, φαντάζομαι θα το έχει πει 100 φορές για την γκολ του Ντουβίκα.
0: Ναι, πολύ το έχω πει το γκολ του Ντουβίκα.
1: Το δεύτερο γκολ της Κόμο, έτσι. Πάρα πολύ ωραία τα παιδιά μας έχουν μπει φούρια να χτυπήσει το ξύλο, μην έχουμε τίποτα πάλι. Και να είναι υγιείς όλοι τους.
0: Από σήμερα ξεκίνησε και αντίστροφη μέτρηση της επιστροφής του Κωνσταντέλια που εγχειρίστηκε με επιτυχία. Οπότε ναι,
1: ο Καρέτσας είναι οκ.
0: Μάλιστα, έχω διαβάσει και ένα τρομερό tweet που έχει κάνει ο Τζόλος που λέει: εντάξει, μίλησα με τον Καρέτσα και μου είπε ότι είναι καλά. Είναι και το άγχος μεταξύ τους. Δηλαδή, έχουν δέσει και μεταξύ τους εξαιρετικά.
1: Καλό είναι αυτό. Έκανε και λίγο το δημοσιογράφο ο Τζόλος. Λοιπόν, να πω για παράδειγμα: συμφωνώ σε όλα όσα είπες. Απλά θα μου επιτρέψει να ξεκινήσω λίγο από την Κηφισιά. Θέλω να πω ένα μπράβο στο Λέτρο, επειδή πάλι. Το γεγονός ότι έχει βάλει από νωρίς το Θεοδωρίδη που βάλε τον γκολ. Και παίζει με 10 παίχτες και με το που γίνει το 2-1 από τον Παναθηναϊκό, δεν παραδέχεται το μάτς και βάζει δεύτερο, ο Χριστόπουλος δηλαδή, για να παίξει με 4-3-2 κατά κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Πραγματικά είναι πολύ στα σύν του, με ρίσκο να φάει και τρίτο όπως και το έφαγε, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι από τους προπονητές, φαντάζομαι, 2-1-3-1. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και νομίζω ότι το αξίζουν συγχαρητήρια. Άλλωστε, υπήρξε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που το παιχνίδι έμοιαζε λίγο με αυτό τη ΑΕΚ, δηλαδή να το πάει στο 0-0 και να εκμεταλλευτεί κάποια από τις ευκαιρίες που έκανε και κάποιες ψηλές, να το πω. Αλλά από την άλλη, βρήκε απέναντί της έναν πολύ καλό Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι, οι πράσινοι θεωρώ πως αν ήταν να ρωτήσεις τον Ίστρο πώς θα ήθελε να κερδίσει το σημερινό παιχνίδι, θα σου έλεγε διάφορους τρόπους και ένας από αυτούς που θα σου έλεγε, που θα επέλεγε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ήταν να γίνει κάτι σαν αυτό. Δηλαδή και να ισοφαριστεί και λίγο να αγχωθεί και να μην έχει πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο, εννοείται βοηθούμενος πάρα πολύ από το γεγονός ότι η Κηφισιά έπαιζε δίκαια 10 ποδοσφαιριστές, για να κάνει την νίκη στο 2-1, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, με αγχωτικό τρόπο. Πολύ ενέργεια. Ο Κάγκο έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα στην μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν χτύπησε. Είναι σοβαρός τραυματισμός και αντικαταστάθηκε. Επίσης, σε μια τώρα καιρός που τα είχαμε συζητήσει, νομίζω ήταν μετά από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, νομίζω είχαμε πει να δώσουμε λίγο χρόνο στον Καμαρά. Και δεν το έλεγα επειδή παρακολουθούσα το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνιζόταν χρόνια, αλλά είχε τύχει να έχω άνθρωπο που τον ήξερε πάρα πολύ καλά και να μου πει ότι δώσε λίγο χρόνο, είναι καλός παίκτης κτλ. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή τον εμπιστεύομαι, δηλαδή το είχα πει και εγώ και στις πρωινές εκπομπές, γενικότερα που μου δινόταν η ευκαιρία, νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός βρίσκει τα πατήματά του. Σε προηγούμενα παιχνίδια, για παράδειγμα, θυμάμαι ότι είχε κάνει 43-44, μπορεί και όλες 44-44 εύστοχες πάσεις, κοντινές, ξεκοντινές, δεν ξέρω. Μου φέρω το Παναθηναϊκό και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να βρει τέτοιο παίχτη που να δίνει μια κάποια ηρεμία, έστω και με τις σωστές κοντινές πάσες στη μεσαία γραμμή. Ξέρω ότι ακόμα μπορεί να διαφωνείς, αλλά πραγματικά δώσε λίγο χρόνο περισσότερο και θα δεις ότι θεωρώ ότι γι' αυτό και τον βάζει ο Νίστρο ψηλά.
0: Όχι, δεν διαφωνώ. Εγώ εστιάζω το ελάττωμα που βρίσκω στο Καμαρά είναι μεσοαμυντικά, όχι μεσοεπιθετικά. Είναι ότι δυσκολεύεται στο να κόψει. Αν δεν έχει ένα παίχτη στυλ του Κάγκουα δίπλα του, με τα τρεξίματα και μπορεί να καλύψει και κάτι, και είναι μόνος του, παίζει με ένα
1: παιχνίδι. Είναι πιο πολύ οχτάρι από ότι εξάρι.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Συμφωνώ. Και όταν ήταν με τον Τζιρβέγια που δεν έκανε καλά παιχνίδια, τότε φαινόταν πολύ περισσότερο αυτό το πράγμα το οποίο λες, το οποίο συμφωνώ. Τώρα ότι μπορεί να δώσει βοήθεια και στα κοψίματα, δηλαδή κάποια στιγμή με πολύ ηρεμία και με κόσμο γύρω του γύρισε πολύ ώρα και πολύ σωστά, έξυπνα την μπάλα πίσω στον Πένια, αντί να γυρίσει, γνωρίζοντας ότι ενδεχομένω έχει άνθρωπο πίσω του, δηλαδή μια ηρεμία τη βγάζει. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έστω επαναλαμβάνω για αυτές τις κοντινές πασίδες. Βάσκο, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς ότι έχει κάνει το 3-3, άλλωστε συζητάμε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είναι ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο, δημιουργεί ευκαιρίες, ότι έχει τους δύο πιτσιρικάδες τους Αργεντίνους, οι οποίοι είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Συμφωνώ ότι η MVP ήταν αυτή του Παναθηναϊκού. Σήμερα και οι δύο τους. Δηλαδή έκαναν πάρα πολύ καλό παιχνίδι και ο Ταμπορδά και ο Αντίνο. Και γενικότερα πράγματα τα οποία είδαμε στη μεσαία γραμμή, τα οποία σπανίως βλέπαμε στον Παναθηναϊκό τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι δηλαδή, εκεί ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημά του. Είτε στο περίπου 10, είτε στο 6, είτε στο περίπου 6,5-8 που λέμε στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Νομίζω ότι δεν παίρνει και όσα credit πρέπει να πάρει ο Κυριακόπουλος, ίσως επειδή είναι Έλληνας, ίσως επειδή στην πρώτη στραβή θα είναι ο πρώτος ο οποίος θα τα ακούσει, τέλος πάντων, γενικότερα. Ίσως επειδή στα προηγούμενα παιχνίδια δεν είχε αποδώσει τουλάχιστον αυτά για τα οποία, πώς να το πω, αποκτήθηκε. Γενικά δεν μπορεί να πει και πάρα πολλά άσχημα πράγματα με τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι όμως ότι ίσως θα παίρνει λίγο κόσμο παραπάνω, ξέρεις, με κλειστά άτομα τα σχολεία, αύριο αγιασμός, ξέρεις, πάμε να δούμε ένα παιχνίδι λίγο παραπάνω. Και λέω, αυτό το 10-12 που είχε στο γήπεδο, θα πει να έχει λίγο παραπάνω κόσμο με την έννοια του Παναθηναϊκού, που τσά στραβά που λέμε προκρίθηκε στην Ευρώπη και έχει σκορπίσει και έναν ενθουσιασμό.
0: Και θα πήγε καλά και με τον ΠΑΟΚ προχθές.
1: Βέβαια, στο ντέρμπι, εξαιρετικά δεν το συζητάμε. Τον ευνοεί και λίγο το πρόγραμμα τώρα, δηλαδή έχει ακόμα ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορέσει ενδεχομένως να το πάρει για να κάνει ακόμα ένα βήμα, ξέρεις, λίγο περισσότερο και να αγχώνει τους συνδιεκδικητές του πρωταθλήματος. Άλλωστε, για την ώρα τουλάχιστον, είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει κάνει αυτό που λέμε γκέλα από τα παιχνίδια των μεγάλων. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Απλώς ενδεχομένως να γίνει μια κουβέντα παραπάνω, γιατί ο Παναγιώτης κάνει 3-3. Συνήθως θα έκανε κάποια γκέλα. Δεν ξέρω αν ήταν τις τρεις πρώτες αγωνιστικές είχε, αλλά είναι και το ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο και αυτό αφήνει μια αισιοδοξία παραπάνω στους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Διαβάζω τώρα εδώ ξανά στην κορυφή μετά από 958 μέρες ο Παναθηναϊκός.
1: Από εκεί και μόνο καταλαβαίνει.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Θα σου πω και το έχω σημειώσει και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Αυτό το οποίο μου δείχνει τη διαφορετικότητα του Παναθηναϊκού σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι γίνεται το 1-1, θέλει μόλις 10-12 λεπτά, αλλά δείχνει εμπιστοσύνη. Δεν τους πιάνει τρικυμία.
1: Ναι, ναι, το είπα και εγώ πριν. Και γι' αυτό είπα ότι αν ρωτούσε τον Ίστρο πριν πώς θέλει να κερδίσει ένα παιχνίδι, θα σου έλεγε διάφορους τρόπους και ένας που θα διάλεγε θα ήταν αυτός. Δηλαδή να κερδίσω μένα, αλλά με λίγη πίεση για να μάθουμε. Ξέρεις, έχουμε πει ρε παιδί μου ότι κάποια πράγματα που συμβαίνουν σε έναν οργανισμό όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που είναι άρρωστος λόγω έλλειψης τίτλων του πρωταθλήματος δηλαδή, δηλαδή και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει εκτός από την ποδοσφαιρική λογική, ποδοσφαιρική τακτική και όλα αυτά, καλούς παίχτες, πράγματα, θάματα, να σου πάνε και κάποια πράγματα αυτό που λέμε με την τύχη του ποδοσφαίρου, όσοι τύχη μπορεί να υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Και ο Παναγιώτης το εκμεταλλεύεται αυτό με την έννοια τι, ότι στη Λιβαδιά αυτόν γκολ στο 3, στο παιχνίδι με τον Μπάουκ αποβολή στο 15, σε ντέρμπι, εντός έδρας και όλα αυτά. Πράγματα τα οποία τον ευνοούν λίγο για να μπορέσει να πάρει αποτελέσματα και να κερδίσει χρόνο. Αυτό χρειάζονται ομάδες σαν τον Παναγιώτη, οι οποίες διψάνε, και ομάδες όπως κάμποσες πλην τη ΣΑΕΤ από τους διεκδικητές, όλες δηλαδή, οι οποίες έχουν κάνει μεταγραφές αρκετά, να το πω, καθυστερημένα. Μάλιστα έχουν αλλάξει και προπονητή πια όλες, και ο Παναθηναϊκός δηλαδή, αλλά και ο Ολυμπιακός από χθες.
0: Μα εγώ είπα και νωρίτερα στο pre-game που κάναμε εδώ με τον Χρήστο Κοντό και τον Άρη το Γατά, ότι με την αλλαγή του με την Λίμπαρ που έφυγε τώρα ο Λέτο, είναι ο μακροβιότερος προπονητής στη Super League, είναι 2 χρόνια ως πρώτος προπονητής και άλλους 6 μήνες νωρίτερα ως συνεργάτης του Νίλσεν, του Δανού και μετά του Μπράτσου.
1: Είναι αδιανόητο αυτό. Δηλαδή, αν πεις ότι μία μικρομεσαία ομάδα έχει το μακροβιότερο προπονητή, ο οποίος δεν είναι μήνες, χρόνο, είναι 2 χρόνια και κάτι. Αν το πάρουμε, ξέρεις, προπονητικά μόνο, ας το βοηθός από Ιούνιο του 24, είναι κοντά 2,5 χρόνια πλέον. Είναι, νομίζω, πολύ σπάνιο πράγμα να το συναντήσεις αυτό στα ελληνικά ποδοσφαιρικά δεδομένα και πολύ περισσότερο σε μία ομάδα η οποία νεοφώτιστη ήρθε. Μικρομεσαία τη λες, για να μην πω μικρή σκέτο. Η Κυψία ακόμα δεν έχει προλάβει να καθιερωθεί να γίνει, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Ανατολικός, θες να έχει μια σιγουριά της Super League, αστέρα, ξέρω, κάτι τέτοιο ατρόμητος. Και είναι πραγματικά άξιο συγχαρητήριο, αλλά νομίζω ότι το έχει κερδίσει όλο αυτό το πράγμα με το σπαθί του Άκη.
0: Ναι, ναι, το έχει κερδίσει, ναι.
1: Με 10 πέρσι να το βλέπει το 2-1, σου λέει θα βάλω δεύτερο επιθετικό. Δεν πειράζει με αυτό το τρίτο. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Μα σου θυμίζω ότι και με την ΑΕΚ σοφάρισε στις καθυστερήσεις με 10 παίχτες.
1: Ναι, ναι. Πάρα πολύ σωστά. Με 10 παίχτες. Και νομίζω ότι γενικότερα όλοι το βλέπαν αυτό το έργο να έρχεται. Δηλαδή το παιχνίδι έμοιαζε λίγο έτσι, αφού τελείωσε το ημίχρονο 0-0. Θεωρώ, μπορεί να είμαι εκεί, ότι ο Λέτο όταν πήγε στα πολιτήρια θα του είπε: παιδιά, πάμε όπως το έχουμε σχεδιάσει. Μια χαρά και μικροευκαιρίες. Απειληθήκαμε τον Παναθηναϊκό προφανώς. Με πολλά στημένα κιόλας πάνω. Πάρα πολλά κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα τα περισσότερα εξ αυτών πολύ άσχημα εκτελεσμένα. Να σου πω την αλήθεια, όσο συζητάμε, σκέφτομαι λίγο περισσότερο αυτό που είπες ότι για τον Καμαρά, ότι το ζήτημά του είναι πιο πολύ. Υπόσχομαι δηλαδή την επόμενη φορά θα το κοιτάξω λίγο περισσότερο. Δεν θα σταθώ μόνο στις πάσεις και τα λοιπά. Θα κοιτάξω και λίγο παραπάνω από ό,τι συνήθως το ανασταλτικό κομμάτι. για να το συζητήσουμε και να έχω λίγο, έτσι, ξέρεις, λίγο περαιτέρω κουβέντα γι' αυτό, γιατί έχει πραγματικά αναλάβει φανέλα βασικού σε έναν χώρο και σε μια ομάδα και σε έναν χώρο που πραγματικά έχει ζητήματα Παναθηναϊκός. Επίσης πιστεύω ότι λόγω αυτού που συζητούσαμε νωρίτερα από τον Παναθηναϊκό, πράγματι θεωρώ ότι έχουν περάσει πολύ καλοί παίχτες κατά το παρελθόν, κατά όλη αυτή τη χρονική διάρκεια που δεν παίρνει τίτλους και έχουν εισαγωγικά, να το πω έτσι, καεί. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι δεν υπήρχαν παίχτες καλοί οι οποίοι ήρθαν στον Παναθηναϊκό, αλλά επειδή το κλίμα ήταν στραβό, το έφαγε ο Γάιδαρος. Πραγματικά το θεωρώ. Αν ο Νίστρουπ καταφέρει με αποτελέσματα και το συνδυάσει και με λίγο καλό ποδόσφαιρο και κερδίσει χρόνο, τότε νομίζω μόνο καλά πράγματα θα έχουμε να συζητάμε για το συγκεκριμένο, ο οποίος θυμάσαι ότι μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια πόσα λάθη έκανε, έχοντας αποδεδειγμένα πια, έτσι, το οποίο δεν έχει επαναλάβει, έχοντας στο μυαλό του την απόλυτη σκοπιμότητα του να προβληθώ στους ομίλους, στη League, δηλαδή του Conference League. Καλό για τον Παναθηναϊκό που δεν τα έχει επαναλάβει. Και επίσης να πούμε και δύο-τρία άλλα πράγματα.
0: Απλά κατάλαβε ότι μεσοεπιθετικά ο Παναθηναϊκός έχει πολύ περισσότερες αρετές από ό,τι μεσοαμυντικά, ο οποίος είναι εύκολος στο λάθος, εύκολος στην κέλα και δέχεται συνέχεια τέρματα, έτσι.
1: Και νομίζω ότι πραγματικά ο λόγος που έκανε αυτά τα απονοημένα διαδείγματα κατά τη διάρκεια των Ευρωπαϊκών Αγώνων ήταν μόνο, πραγματικά θεωρώ, γιατί είχε τη σκοπιμότητα του να περάσω πάση θυσία. Πράγματα δηλαδή, έβαλε τον Τουμπά, ξέρω εγώ, πέντε αμυντικούς. Αν περνούσε και δεν στράβανε το πράγμα, θα λέγαμε ότι θωράκισε την άμυνά του και καλά έκανε. Του βγήκε, δεν ξέρω εγώ τι. Τότε τα είχαμε συζητήσει όμως και το αποτέλεσμα δεν είχε δικαιώσει. Βλέπω τέτοια πράγματα τα έχει κόψει αυτές τις παλαβομάρες, που ποδοσφαιρικά ήταν πραγματικά πολύ πίσω, ήταν νηπιαγωγείου ο τρόπος που το επιχείρησε, άσχετα αν επαναλαμβάνω υπήρχε στο μυαλό του πολύ μεγάλη σκοπιμότητα. Και κλείνοντας θέλω να πω, φαντάζομαι ότι οι Παναθηναϊκοί θα πρέπει κανονικά, έστω και αν γνωρίσει έτσι, να πίνουν νερό στο όνομά του, του Κοτσόλη δηλαδή μιλάω, και του Αλαφούζου πιθανότατα. Γιατί αυτός είναι που βάζει τα χρήματα, αλλά ο Κοτσόλης, ο οποίος έχει φέρει το τεφράι, έχει ανακαλύψει διάφορους παίχτες δεξιά και αριστερά που ενδεχομένως δεν τους παίρναμε ούτε στο μάνατζερ, γιατί δεν τους γνωρίζαμε. Έχει φέρει παίχτες δηλαδή, έτσι, κατά καιρούς, γιατί και ονόματα είναι και δύσκολες περιπτώσεις ήταν και μεταγραφές του να είναι, για παράδειγμα, τι να πεις. Γιατί διαπραγματεύτηκε για την ταχύτητα την οποία χρειάστηκε και χειρίστηκε. Οπότε ο άλλος είναι που βάζει το χρήμα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στον Παναθηναϊκό γεννάνε και τα κουκούρια τους και ποδοσφαιρικά τυχερά. Και προπονητικά και από πλευρά παιχτών και τέτοια.
0: Και ξέρεις, είναι πιο εύκολο να κάνεις μεταγραφές στον Παναθηναϊκό από ό,τι στην Κηφισιά. Γιατί στον Παναθηναϊκό θα σου προτείνουν και θα θέλουν να έρθουν παίχτες πιο ευνοσμένης αξίας. Θυμάμαι όταν ήταν να πάρει ο Πόμπος στην Κηφισιά, ο Κοτσόλης, επί μια εβδομάδα, 8-10 ώρες, όλο το βράδυ, καθόταν και έβλεπε αγώνες του.
1: Αυτό στον έκανε. Μάλιστα, εγώ έχω εκφράσει την απορία πώς. Δεν ξέρω αν χτύπησαν την πόρτα της Κηφισιάς, αλλά αν δεν το έκαναν, πώς δεν το έκαναν. Δηλαδή, πήγε ο Παντελίδης και ο Τετέι με 6-7 παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, πήραν μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Με 6-7 παιχνίδια το θυμάμαι.
0: Είναι και η ηλικία, είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε σίγουρα κάτι πολύ καλύτερο.
1: Δεν μιλάω για τον Παναθηναϊκό μόνο. Ένα σωρό
0: μάτι. Ναι.
1: Είναι και 35 άνθρωποι, νομίζω 30 είναι.
0: 32-33.
1: Ναι, δηλαδή. Είναι καιρό εδώ, δηλαδή βλέπαμε όπου πόμπο.
0: Απλά ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχουν ομάδες, αν εξαιρέσεις ομάδες που κυνηγάνε τις θέσεις Ευρώπης, οι υπόλοιπες ομάδες, δεν είναι εύκολο να εκταμιεύσουν από σώμα να τον αγοράσουν την Κηφισιά, γιατί το συμβόλαιο και του Πόμπο δεν είναι και μικρό. Έτσι, δηλαδή, όσοι νομίζουν ότι αυτή η
1: παίχτες... Για τα δεδομένα της Κηφισιάς, δηλαδή.
0: Εγώ νομίζω ότι. Όχι, νομίζω. Ξέρω ότι το συμβόλαιο του Πόμπο είναι κοντά στα 250 χιλιάρικα.
1: Λοιπόν. Ναι.
0: Επίσης,
1: που είναι πολύ ψηλό για τα δεδομένα της Κηφισιάς, βεβαίως.
0: Εννοείται. Yeah. Εννοείται. Επίσης, για να τον πάρεις πέρσι από την Κηφισιά, θα έπρεπε να τον πληρώσεις κιόλας στην Κηφισιά.
1: Ναι. Εννοείται. Εννοείται. Γι' αυτό εννοώ να χτυπούσε την πόρτα. Δηλαδή και πέρσι, στο ξεκίνημα της εδώ που ήταν ακόμα όχι 32 στα 33, όπως λες τώρα, σωστά, αλλά στα 32, δηλαδή να έχει 2-3 χρονάκια μπάλα. Αλλά οκ, εν πάση περιπτώσει, έμεινε μια χαρά.
0: Και δεν είναι μόνο ο Πόμπο, είναι ο Αντωνίνης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, ειδικά στο 1-2-1, έχει την προσωπική ενέργεια. Θα μπορούσε σε μια ομάδα με μεγαλύτερες λέψεις από την Κηφισιά να είναι στο ρόστερ στην τριάδα, στην τετράδα των εξτρέμ.
1: Ραμίρης είναι καλός ο τερματοφύλακας, εμένα μου αρέσει. Δηλαδή τον είχα εντοπίσει από πέρυσι που είχε έρθει στα μισά.
0: Είναι πολύ καλός κάτω από τα δοκάρια και με τα πόδια. Υστερεί νομίζω λίγο ψηλά. Ναι, ψηλά.
1: Ίσως και λίγο ύψος και τα λοιπά.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να τα έχουν όλα και τερματοφύλακες.
1: Ναι, σπανίζουν αυτό θα έλεγα τερματοφύλακες που τα έχουν όλα και μάλιστα στο μέγιστο βαθμό έτσι. Και ειδικά το παιδί που είναι και μια κάποια ηλικία, δεν είναι 19 θέλω να πω. Έχει κάνει μια μικρούλα τέλος πάντων διαδρομή και ήρθε και παίζει στην Ελλάδα και στην Κηφισιά προφανώς έτσι. Θέλω να πω και κάτι ακόμα, γιατί βλέποντας το πρώτο replay στο σούτ του Ταμπόρδα, όλοι είπαμε η μπάλα πέρασε τη γραμμή.
0: Και εγώ αυτό είπα, ναι.
1: Ναι. Βλέποντας το δεύτερο από την κάμερα που είναι μέσα στην εστία, είπαμε ότι μάλλον δεν πέρασε τη γραμμή. Σε αυτό θα προσθέσω το παιχνίδι του, τον γκολ του Ηρακλή, το οποίο μπήκε σε βάρος του Ηρακλή, αν θυμάμαι καλά. Στο Βόλος Ηρακλής ήταν.
0: Στο Βόλος Ηρακλής, ναι.
1: Και είναι τρεις αγωνιστικές. Και επειδή είπαμε ότι θα βάλουμε goal line cameras και όχι goal line technology, για τον κόσμο που δεν ξέρει, πάρα πολύ γρήγορα να πω σε δύο δευτερόλεπτα, ότι είναι απλώς ένα ανάλογο σύστημα, το οποίο είναι πιο φθηνό, αλλά δεν χτυπάει στο ρολόι του διευθυντή κτλ. Τέλος πάντων, σαν πολλά να τυχαίνουν μαζεμένα τα περιστατικά. Και αφού πήραμε τα απόφαση να το κάνουμε, ας το κάνουμε και αυτό.
0: Ειδικά, σήμερα, ειδικά σήμερα και στο replay που σου δείχνει, που καταλαβαίνει ότι μάλλον έχει βρει και τη γραμμή. Το φαντάζεσαι έτσι, δηλαδή φαντάζεσαι ότι εφόσον το δείχνει και αν πάει μπάλα κάθετα. Αν βάλεις τη γραμμή κάθετα, χτυπάει στη γραμμή. Δεν είσαι και 100% σίγουρος, έτσι. Το συμπεραίνεις.
1: Αν το δείξει από πίσω, η μπάλα θα φαίνεται ότι μάλλον πάει προς τα πάνω. Αν το δείξει από την άλλη μεριά, μπορεί, ξέρεις, και μακριά να είναι λίγο διαφορετικό το τηλεοπτικό του πράγματος. Απλώς το σημειώνω. Και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω χρόνο έχει.
0: Ναι,
1: ωραία. Δεν αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, αφορά το Αστέρας Τρίπολης Άρης. Λένε ρε παιδί μου πολλές φορές ότι η μπάλα είναι σαν το ποδήλατο. Δεν ξεχνιέται. Χρόνο θέλουν οι ποδοσφαιριστές για να ταιριάξουν, να ξαναθυμηθούν αυτό που ξέρουν να κάνουν καλά κλπ. Προφανώς και αναφέρομαι στο Μωρόν, που έριξε και τη φανέλα του προς τον πάγκο όταν έβαλε το 1-1 στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Συγγνώμη. Θεωρώ ότι από πλευρά Άρη δεν έγινε καλό ισχυρισμό στην περίπτωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Είτε επειδή αποφάσισε να τον πουλήσει κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια και είχε βάλει πολύ ψηλό αντίτιμο. Γιατί ο Άρης δεν είναι ακόμα ομάδα που μπορεί να πουλήσει 5 εκατομμύρια παίχτη, εκτός και αν έχει το Μέση σε μικρή ηλικία, για παράδειγμα. Μπορεί και να γίνει. Και πούλησε αυτόν τον πιτσιρίκο, άλλα στη Σαουδική Αραβία, Διαμπή, πώς τον λένε, που τον είχε δώσει δανεικό για ένα χρόνο και τον πούλησε με πάρα πολύ καλά χρήματα. Και γενικότερα θεωρώ ότι έχει ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο στον πάγκο, το οποίο έψαχνε μεταγραφικά να αντικαταστήσει, χωρίς στην πραγματικότητα ίσως να μην υπήρχε, να υπάρχει λόγος. Έτσι. Απλώς το σημείωνω. Άμα τα βρούνε όμορφα και ωραία και δύο μωρών, κερδισμένοι θα είναι και οι δύο.
0: Καλά, ναι.
1: Έχει έναν ακριβοπληρωμένο παίχτη στον πάγκο, έτσι και να κάθεται, νομίζω είναι προτιμότερο, επειδή ξέρουμε την αξία του και την ποιότητά του. Έτσι.
0: Πάντα κερδισμένες είναι και οι δύο περιπτώσεις. Έχουν γίνει πολλά. Έχει κατηγορηθεί και για διάφορα μωρών.
1: Ναι.
0: Θέλει ουσιαστικά να κάνει λέει κουμάτο στα αποδητήρια κλπ. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να είναι οι ομάδες να μπορούν να παίρνουν και από τους παίχτες το μεγαλύτερο που μπορούν να προσφέρουν. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι υποχρεωμένοι και οι δύο να κάτσουν να τα βάλουν κάτω και να μπορέσουν και οι δύο να κερδίσουν. Γιατί και ο ένας θα κερδίσει συμμετοχές και όλος θα κερδίσει ποιότητα. Γιατί και ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές και χρειάζεται ποιότητα στο ρόστερ του.
1: Ειδικά την ώρα που είχε ένα προπονητή στον πάγκο που από τέτοια, πώς να το πω, δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Ούτε κακίες θα κρατήσει, ούτε τέτοια χαζά. Άμα είναι ένας τέτοιος και υπολογίζεται, θα μπει και θα παίξει. Όπως και έγινε σήμερα. Μα στο κύπελο. Και σιγά-σιγά ενδεχομένως να αλλάξει το πράγμα. Αυτά.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί έχω και να έχει ένα μηνυματάκι για σένα. Λέει του Ταμπόρδα, λέει το σούτ έχει περάσει τη γραμμή, λέει γιατί δεν λέτε κάτι. Είπαμε και εξηγήσαμε, φίλε.
1: Εξηγήσαμε.
0: Ναι. Και ρωτήστε, λέει, σας παρακαλώ τον Πέτρο, γιατί εγώ λέει βλέπω ότι είναι κρίμα για την ελληνική διευθυνσία, ότι δεν υπάρχει, λέει, πουθενά πέναλτι, δεν αλλάζει τίποτα, μόνο ξένοι διαιτητές. Και εγώ στην αρχή δεν το είδα, αλλά το τελευταίο replay που έχει δείξει δείχνει ότι πρώτα χτυπάει η μπάλα στο χέρι και μετά στο πόδι.
1: Πρώτα χτυπάει η μπάλα στο χέρι. Το γεγονός ότι το χέρι είναι εκεί που είναι. Δεν θα το συζητούσαμε διαφορετικά αν η μπάλα δεν είχε κατεύθυνση προς την αιστεία. Αν ήταν στη γωνία της μεγάλης περιοχής, ο διαιτητής θα συνέχιζε το παιχνίδι κανονικά, όμορφο και ωραία. Είναι πολύ ξεκάθαρο, είναι πολύ απλός ο κανονισμός. Οπότε δεν έχουμε περαιτέρω πράγματα να συζητήσουμε. Δύσκολο μεν, βαρ κλπ. Κάμερα, on field review κτλ. Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι ο ορισμός του κανονισμού. Και καλό είναι να γίνεται, να το μαθαίνουμε κιόλας. Θα είναι να γίνει αύριο μεθαύριο μια ανάλογη φάση και να δούμε την μπάλα χτύπησε πρώτα στο χέρι και μετά στο πόδι. Ναι, έχει κατεύθυνση προς την αιστεία μπάλα. Ναι, άρα πέναλτι.
0: Μα την ώρα του αγώνα, εγώ μπήκα και είδα και τον κανονισμό, ο οποίος τον έχω ακόμα ανοιχτό είναι, τον παράθυρο μου. Mm-hmm. Όταν ένας λέει παίχτης στερήσει στην αντίπαλη ομάδα ένα γκολ ή μια προφανή ευκαιρία για γκολ, διαπράττοντας μια χωρίς πρόθεση παράβαση παίξηματος μπάλα με το χέρι, και ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι, ο παραβάτης παρατηρείται και ορίζεται το πέναλτι. Δηλαδή είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρος. Αν, επαναλαμβάνω, γινόταν στην κοτρόλ του γάμου με στη μεγάλη περιοχή, δεν θα δίναμε σημασία και το παιχνίδι θα συνεχιζόταν κανονικά.
0: Ωραία. Έχεις κάτι άλλο, Πέτρο?
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Ωραία, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
1: Και καλά, καλό βράδυ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στο ζώο της Ερασπόρ. Σε 3 λεπτά η ώρα θα δείχνει 12 παρά 10. Θα είμαστε μέχρι τις 12 συντροφιά σας. Είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Άκης Δημακός. Παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Ενώ παρέα μας είναι η Κινέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Ο φίλος ο Αποστόλης λέει ότι αυτό απόψε ήταν πεναλτάρα του ΠΑΟΚ, δεν ήταν την Κυριακή. Αποστόλης Αίγιο. Αποστόλη μου, εγώ τη γνώμη μου την είπα αμέσως, γιατί με ρωτήσανε και οι άνθρωποι της Αποστόλης του ΠΑΟΚ στο γήπεδο, έτσι, ότι ήταν παράβαση. Από εκεί πέρα νομίζω ότι έπρεπε να πάει η φάση στο ΒΑΡ και να το δούνε και να αποφασίσουν εκεί αν και υπήρχε παράβαση πριν τη φάση του πέναλτι, στη φάση του Κάγκουα ή όχι. Έπρεπε να το δούνε στο ΒΑΡ και να αποφασίσουν.

Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στους αγώνες του Champions League. Η Bayern Μονάχου στο 86 έχει κάνει 4 τα τερματά της, είναι στο 4-0 με την Bodoglim. Την Bayern Μονάχου, η οποία δυσκολεύτηκε στο πρωτομήχρονο, δεν καταφέρει να βρει την μπάλα στα δίχτυα. 0-0 έληξε το πρωτομήχρονο, όμως το δεύτερο ήταν καταιγιστική. Στο 88 Κόμο Λειψία είναι στο 3-1. Θυμίζουμε το δεύτερο τέρμα της Κόμο το έχει πετύχει ο Δουβίκας. Στο 90 λεπτό η United είναι στο 4-0 με τη Σαμπάχ και γίνεται ματσάρα στην Τσεχία, Σλάβια Πράγας Λαντς. Σε πετυχαίνει δεύτερο τέρμα η Σλάβια Πράγας, κάνει το 2-1, η οποία αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές.

Λοιπόν, εδώ ο φίλος με ρωτάει για το κύπελο με αφορμή μάλλον τον αγώνα του Άρη. Η επόμενη αγωνιστική, φίλε, είναι την ερχόμενη εβδομάδα, η τρίτη αγωνιστική, 15 και ως 17 του μηνός. Είναι ΑΕΚ Πανσεραϊκός, είναι Άρης Μαρκό αυτό που με ρωτάς, Καλαμάτα Λάρισα, Κηφισιά Παναθηναϊκός Λεωφόρου την άλλη Τετάρτη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης. Είναι πολύ νωρίς ακόμα που μετά τη βαθμολογία. Απλά να σου αναφέρω ότι ο Ολυμπιακός έχει το 2 στα 2, όφι 4 βαθμούς, σε ΑΕΚ, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός από 3, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Έχει πάρα πολύ ακόμα πορεία το κύπελο. Παρ' όλα αυτά, βρήκα και σου είπα την αγωνιστική την επόμενη, την οποία μου ζήτησες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι μάτς γίνεται στην Τσεχία? Σλάβια Πράγας Λανς. Έχει γίνει 2-2. Έχουν σοφαρίσει οι Γάλλοι και διανύουν το τρίτο λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων. Η Σλάβια Πράγας, η οποία προηγήθηκε με 2-1 παρότι με 10 παίκτες, σοφάρισαν οι Γάλλοι και βλέπουμε ένα παιχνίδι πάνω κάτω. Να πούμε ότι με 10 παίκτες αγωνίζεται και η Μπόντογκλιμ. Την Μπάγερν Μονάχου Μπόντογκλιμ στο 4-0 με 10 παίκτες η Νορβηγή. Ενώ πέτυχε και τέταρτο τέρμα η Κόμο με την Λειψία. Να πούμε ότι μια πρόσμενη εξέλιξη ουσιαστικά σημάδεψε την επιστροφή της Φενέρ στο Champions League. Καθώς λέγει, ώρα με το τέλος αναμέτρηση με τη Ρώμα, ο Ισμαήλ Καρτάλ, ο τεχνικός της Φενέρμπαχτσε, ανακοίνωσε την παρέτησή του. Ξαφνικά άφησε να αναμετρηθεί πως δεν πρόκειται να επιστρέψει ξανά στον πάγκο, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τέλος στην τέταρτη θητεία του στον πάγκο της Φενέρ. Είπε ότι πήρε αυτή την απόφαση για να ανοίξω τον δρόμο για τον σύλλογό μου. Παρετούμε τώρα που είναι νωρίς, ανέφερε μεταξύ άλλων, ευχαριστώντας τους ποδοσφαιριστές του για τη συνεργασία. Η παρέτηση έρχεται σε ένα ιδιαίτερο σημείο για τη Φενέρ, η οποία μόλις έκανε την πρώτη εμφάνιση στη League Fair του Champions League έπειτα από 18 χρόνια. Και η διοίκηση καλείται τώρα να κινηθεί άμεσα για την επιλογή του νέου προπονητή, ενώ η ομάδα συνεχίζει τις υποχρεώσεις της σε Τουρκία και Ευρώπη. Η Φενέρ, η οποία έρθει ισόπαλη 1-1 με την Ρώμα. Και σας είπα τι ματσάρα γίνεται στον αγώνα της Σλάβια Πράγας με τη Λανς, και οι Γάλλοι κάνουν το 2-3. Μεγάλη άνθρωπη για τη Λανς. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων καταφέρνουν και πετυχαίνουν τρίτο τέρμα. Ψυχρολουσία για τους Τσέχους, ενώ η Μπάγερν πέτυχε και πέμπτο τέρμα απέναντι στην Μπόντογκλιμ.

Λοιπόν, στην Τσεχία 1-0 προηγήθηκαν οι Τσέχοι, σοφάρισαν με 1-1 οι Γάλλοι, 2-1 και πάλι πήραν το προβάδισμα οι Τσέχοι και στο 90-1 και στο 90-3, δύο γκολ με τον Βεν και τον Αγκιλάρ, οι Γάλλοι κάνουν το 2-3 νομίζω στο μάτς αγωνιστικής σήμερα για το Champions League.

Ένα φάουλο έχουν κερδίσει τώρα οι Τσέχοι στην τελευταία φάση του αγώνα. Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή. Υπάρχει πάρα πολλή αγωνία στα πρόσωπά τους. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Η μπάλα περνάει εκτός εστίας, οπότε χάθηκε μία ακόμα προσπάθεια για την ισοφάριση. Και ενώ βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12, με λίγη μουσικούλα θα πάμε στις 12, έτσι ώστε να έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να πούμε ότι ήταν η κουβή μικρόφωνο στα γήπεδα. Από τον Άκη Δημακό, την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, τη Ματίνα Κάνελοπούλου και την Έλλη Ζαφυροπούλου, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ποδοσφαιρική δράση σε πρωτάθλημα και κύπελο είχαμε χθες. Αστέρας Τρίπολης Άρης 1-1 στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου, ενώ στην εξαναβολή σε αναμέτρηση της πρεμιέρας στην Super League, Παναθηναϊκός και Φυσιά 3-1 στο ΟΑΚΑ. Στην Τρίπολη ο Μακέδα έδωσε στους αρκάδες προβάδισμα, ωστόσο ο Μωρόν έφερε στα ίσα το ματσιά τους Θεσσαλονικής, ενώ στο ΟΑΚΑ ο Κάγκουα βρήκε δίχτυα ανοίγοντας τον προσωπικό λογαριασμό του στους Πράσινους, ο Θεοδωρίδης ισοφάρισε προσωρινά για την Κηφισιά, πριν ακολουθήσουν άλλα δύο πράσινα τέρματα από τον Ταμπόρδα με πέναλτι και τον Ραστόντερ. Παναθηναϊκός και Πανετολικός, οι οποίοι κοντράρονται στο ΟΑΚΑ την Κυριακή, είναι με το απόλυτο 3-3 στην κορυφή της Super League. Όσον αφορά στο κύπελο, η τρίτη αγωνιστική που θα γίνει 15 με 17 του μηνός, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, περιλαμβάνεται ΜΑΣ Άρης Μαρκό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβιμπετ, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Αστέρας Ακτώρ. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε στο Europa όλο το δρόμο. Οι προτροπές του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού στην χθεσινή παρουσίαση σε αυτούς του νέου τους προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος αφού ανακοινώθηκε για 2+1 χρόνια από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, ανέλαβε δράση. Μάλιστα το πιθανότερο είναι να κάνει το επίσημο ντεμπούντο του το Σάββατο στην εντός έδρας αναμέτρηση των Πειραιωτών με τον Όφη. Σε γνώριμα λιμέρια επέστρεψε μετά από 2 χρόνια ο Αντώνιο Κορδόν, αναλαμβάνοντας χρέη αθλητικού διευθυντή στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Κογκολέζο επιθετικό Σιμών Μπανζά, ο οποίος έρχεται στην Θεσσαλονίκη με τη μορφή δανεισμού από την Αλτζαζίρα. Στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει ρήτρα αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ στο τέλος της σεζόν, ενώ ο 30χρονος επιθετικός θα εισπράξει 1,7 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το καλοκαίρι. Δικαιώθηκε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην Εφεσίτες για τον Σίριλ Ντέσερς, με την ποινή του Νιγηριανού επιθετικού να πέφτει στη μία αγωνιστική και πλέον να είναι διαθέσιμος και την Κυριακάτικη αναμέτρηση των Πράσινων με τον Πανετολικό στο ΟΑΚΑ. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε χθες τη συμφωνία της με τον αρχηγό των Rangers και διεθνή με την εθνική Σκωτίας Τζον Σούτερ. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το αργότερο την Κυριακή για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Η πρώτη αγωνιστική της League Phase στο Champions League ολοκληρώθηκε χθες με 6 ακόμα αγώνες. PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk 1-1, Fenerbahce Roma 1-1, Manchester United Sabah Baku 4-0, Bayern Bodo Glimt 5-0, Slavia Praga Lens 2-3 και Como Lipsia 4-1, με τον Δουβίκα να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της ομάδας της Λομβαρδίας. Στα δικά μας ξανά, σύμφωνα με δημοσιογράφο από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός κοιτάζει τον Ικάρντι λόγω του προβλήματος με τον τραυματισμό που προέκυψε του LKB. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε χθες με επιτυχία σε επέμβαση στο αριστερό γόνατο μετά τη ρήξη προστοιχίας του, ενώ ο Χατζηγιοβάνης είναι στο Ηράκλειο για να υπογράψει για 1 χρόνο στον Όφη. Στο μπάσκετ τώρα, 2 τουρνουά αρχίζουν σήμερα στην Κύπρο και για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, Άρης Μακάμπι παίζουν στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9, ενώ για το διεθνές τουρνουά της Ρόδου, Παναθηναϊκός ΑΕΚ κοντράρονται στις 8 το βράδυ. Ο Ταϊρικ Τζόνς εγχειρίστηκε για αφαίρεση κύστης στον δεξιό του μυρό και δεν ταξίδεψε με τον Ολυμπιακό στο νησί της Αφροδίτης. Στο βόλεϊ με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport, Τσεχία, Ελλάδα παίζουν στις 5 το απόγευμα στη Μόντενα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών, στην πρεμιέρα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στον Όμιλο, στον οποίο επίσης μετέχουν Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και η οικοδέσποινα Ιταλία, ενώ στο Στίβο πρώτη μέρα σήμερα στη Βουδαπέστη στο Ultimate Championship, επίσης με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport από τις 8 έως τις 11 το βράδυ. Και στα νέα από το εξωτερικό, οι τέσσερις πρώιμοι τελικοί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Γυναικών έγιναν χθες στο Βερολίνο. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ουγγαρία 108-56, Κίνα Γαλλία 61-90, Βέλγιο Γερμανία 74-93, με τις Γερμανίδες να αποκλείουν τις back-to-back πρωταθλήτριες Ευρώπης, και Αυστραλία Ισπανία 66-89. Τέλος, ο Βαγγέλης Παυλίδης με το τέρμα που σημείωσε κόντρα στην Μορεϊρένσε για την τρίτη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος μπήκε σε μια άκρος τιμητική λίστα, όντας μέσα στους κορυφαίους ξένους σκόρερς στην ιστορία των αετών της Λισαβόνας. Ο Παυλίδης έφτασε τα 72 τέρματα με αποτέλεσμα να περάσει τον Ισαΐας και πλέον να απέχει μόνο 2 από τον Σεφέροβιτς, ο οποίος βρίσκεται στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι βραδινοί μπαλαδόροι της Era Sport. Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου.
0: Era Sport 101,8.

0: Μια παρτία σήμερα, όλα τα αστέρια στην πίστα που λένε.
1: Για το Σκεύη, λες.
0: Για το Σκεύη, επειδή είναι ο Σκεύης εδώ, γι' αυτό. Ναι. Γιώργος Σκεύης είναι στην κονσόλα των ήχων, το δεκάρι της ομάδας, πασάρι και τα κάνει όλα. Δημήτρης Καϊμάς.
1: Και Τάσος Επιτρόπου.
0: Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Εννοείται ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε με Μαζονάκι. Και οπωσδήποτε θα κλείσουμε και με Μαζονάκι την εκπομπή. Μουσικά όμως θα ταξιδέψουμε στα σοκάκια του Τελεού.

0: από τα σοκάκια εκεί, από το, τον Τελεό μέχρι και τη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και σε όλο τον κόσμο, ο υπέροχος Λαβρέτης Μαχαιρίτσας πριν από 7 χρόνια, 9 Σεπτεμβρίου του 19, έφυγε από κοντά μας. Ένας εξαιρετικός τύπος, ο οποίος νομίζω ότι το ελληνικό πεντάγραμμο έβαλε φαρδιά πλατά την υπογραφή του εκεί, και το οφείλουμε και πάρα πολλά. Ιδιαίτερα αγαπητός, και θα πορευθούμε με τραγούδια που έχει ερμηνεύσει και ο ίδιος, αλλά και τραγούδια που ερμηνεύουν άλλοι και έχει υπογράψει τη μουσική του σε αυτά τα τραγούδια. Κατά τα άλλα όμως, Δημήτρη Καϊμά και Γιώργο Σκεύη, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ξεκινήσαμε τρίτη αγωνιστική, πάμε για την τέταρτη. Και πάρτα αυγό και κούρευτο, που λέει ο Πιτρούπου.
1: Δηλαδή?
0: Είναι, δεν είναι πέναλτι. Αν η μπάλα περνάει τη γραμμή, αν είναι αυτό, αν είναι το άλλο. Εν τω μεταξύ είναι 2-3 περιπτώσεις, γιατί λένε τώρα δεν τις θυμάμαι. Και έλεγα, είναι, δεν είναι πέναλτι. Αν η μπάλα περνάει τη γραμμή, αν είναι αυτό, αν είναι το άλλο. Εν τω μεταξύ είναι 2-3 περιπτώσεις, γιατί λένε τώρα δεν τις θυμάμαι.

Παναθηναϊκός και ουσιαστικά χάρισε όχι αυτό μόνο, γιατί ο Παναθηναϊκός σημείωσε 3 γκολ, είχε 3 δοκάρια με κορυφαίο και φυσικά τον τερματοφύλακά της, αλλά εν πάση περιπτώσει νίκησε 3-1, αλλά είναι ένα, σε ένα σημείο που ήταν το παιχνίδι 1-1 και ήθελε λίγα λεπτά για να λήξει και δεις πέναλτι και εκεί αρχίζει και γίνεται πολύ συζήτηση.

0: Θα πούμε ότι σήμερα δεν κάνουμε παραγγελίες. Είπαμε είναι αφιερωμένο στο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και στον Μαζονάκη το μουσικά. Οπότε παιδιά μην επιδιώκετε να παραγγελίες. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι το Jukebox κάθε Σάββατο σας καλύπτει.
1: Τουλάχιστον παραγγελίες από το Λαβρέντη.
0: Ναι, ή τουλάχιστον, ναι, αν θέλετε και κάτι ιδιαίτερο, κανένα πρόβλημα. Αν και η αλήθεια είναι ότι έχουμε ετοιμάσει αρκετά μεγάλο ρεπερτόριο, το οποίο και σήμερα μαζί με τον Δημήτρη ή αύριο μόνο στο Δημήτρη, εγώ έχω μια κοινωνική υποχρέωση το επόμενο διήμερο και θα απουσιάσω. Οπότε νομίζω ότι θα καλυφθείτε. Και το Σάββατο, αν ευνοούν οι συνθήκες, και εννοώ πάντα η επικαιρότητα, και αν δεν παραγγέλλεται συνέχεια, καζατζίδι.
1: Δεν υπάρχει, είναι delete αυτό. Ναι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Άμα ένα τραγούδι.
1: Που κανένα, ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα ζητάω κι εγώ ένα τραγούδι.
1: Έχει βάλει, το έχει βάλει.
0: Ούτε
1: τόσα καιρό που έχει βάλει.
0: Ούτε ένα δεν έβαλα.
1: Πότε, σήμερα.
0: Όχι. Έχω. Δεν ξέρω αν έχω σοκαριστεί. Πάντως μπορώ να σου πω ότι στεναχωρέθηκα με τη.
1: Τώρα ήταν τσακωνόντουσαν στα social. Κάποιο έγραψε κάτι και από κάτω γινόταν χαμό. Και ήθελα να μπω εγώ και να πω έλεος με αυτό κατατζίδι δεν αντέχεται άλλο, αλλά ας το λέω.
0: Θα πλέξεις. Θα πλέξεις.
1: Θα πέσουν λέει οι κατάρες, λέω.
0: Την περασμένη εβδομάδα έστειλε και ένα μήνυμα, ήταν λέει εκμεταλλεύτηκα κάπως το διατύπωση.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Είπα
1: εγώ αυτά τα εξετάζω, εντάξει.
0: Πρόσεξε, ο Κατατζίδης έχει ζήσει ξενιχτιά, ξενιτιά, έχει ζήσει φτώχεια, ξεριζωμούς, όλα αυτά τα έχει ζήσει, γι' αυτό και τα τραγούδησε. Μην το λέτε ότι εκμεταλλεύτηκε κάτι. Έλεγε, γι' αυτό και οι καινούργοι δεν μπορούν να το πιάσουν. Γιατί δεν μπορούν να βγάλουν το συναισθημά του. Τα αισθανόταν ο άνθρωπος.
1: Μα πλέον οι επόμενες γενιές.
0: Και να το ξαναπούμε, Δημήτρη, γιατί καμιά φορά παρεξηγείται ο κόσμος. Εμείς πρώτα απ' όλα κάνουμε και την πλάκα μας. Δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζει ο Δημήτρης το Καζατζίδι.
1: Απλά δεν μου αρέσει έτσι.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι φανατικός με τον Καζατζίδι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Καζατζίδης, και κατά τη δική μου άποψη, ή αν θέλετε και για τους περισσότερους, είναι ο νούμερο ένα. Σε φωνή, σε ερμηνεία, έτσι όπως το έβγαζα από μέσα του, είναι το νούμερο ένα. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά αυτά είναι απόψεις. Μην τρελαίνεστε κιόλας για να ερμηνευτεί. Έλεγα προηγουμένως, Δημήτρη, και σε διάκοψα εδώ όμως, γιατί λέγεις κάτι άλλο εκείνη την ώρα. Περισσότερο στεναχωρέθηκα και σοκαρίστηκα, αλλά κυρίως στεναχωρέθηκα με την απώλεια του Μαζό. Ο Μαζονάκης. Είτε τον άκουγες, είτε δεν τον άκουγες, είτε σ' άρεσαν τα τραγούδια του, είτε δεν σ' άρεσαν. Είναι ένας τύπος ο οποίος σου έφτιαχνε τη διάθεση, ρε παιδί. Ήταν το στυλ του, ήταν το πόσο cool ήταν το πόσο άνετος ήταν και έξω από τη ζωή του, γιατί όσοι τον γνώρισαν, και δεν μιλάω, τον γνώρισαν επί προσωπικού, τον είδαν έξω. Θα καταλάβαιναν απόλυτα ότι ο Μαζονάκης ήταν ένας καλονικότατος τύπος. Δεν ήταν ούτε τουπέ, ούτε υπερβολικός, ούτε και όλα αυτά που βλέπαμε στην πίστα, δεν σημαίνει ότι τα βγάζει. Θα πήγαινε για μπάνιο στη θάλασσα, θα πήγαινε σε ταβερνάκι, θα πήγαινε στο καφενείο του Χαλανδρίου με τη σαγιονάρα για να πει μια καλησπέρα και να πιει ένα καφεδάκι. Τα έκανε αυτά. Δεν τα κάνουν εύκολα. Τέλος πάντων, να βάλω και εισαγωγικά, οι ψωνισμένοι.

0: Είναι καλλιτέχνης. Ο Μαζό δεν ήταν τέτοιος. Και τι να λέμε τώρα, 54 ετών ήταν. Δεν ήταν κανένας Μαθουσάλλας. Είχε και να δώσει στην τέχνη, αλλά είχε να δώσει και στη ζωή γενικά. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γι' αυτό ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου.
1: Νομίζω οι περισσότεροι.
0: Μα είπαμε, ακόμη και αν δεν σε αρέσαν τα τραγούδια του, δεν ήθελες να πάω να πληρώσεις να ακούσεις Μαζονάκη. Ωραία, δικό σου θέμα.
1: Δεν λίγα τα κουκιά μου αρέσανε, αλλά όσες φορές έχω πάει, τότε όταν ήμουν πιτσιρικάς, όταν ήμουν νέος, ήταν στα φόρτε του και οι περισσότεροι λένε πάμε, δεν μπορείς εσύ, λες εγώ δεν έρχομαι, ο ξινός ότι συνέχεια, λες ωραία θα πάω. Όσες φορές πήγα, από όσες έχω πάει λίγες φορές, περισσότερα ήταν στο Μαζό, πέρασε μια χαρά έτσι, ήταν ωραία.
0: Ναι, και έκανε και κέφι, ήξερε και να πες και με τον κόσμο, ήταν και καλός καλλιτέχνης παιδί μου, εντάξει, αλλά πέρα από αυτό. Η απώλεια σου ευχαριστική.
1: Έτσι, Κριστή, είναι στον έρωτα παρανοής. Τραγούδι του, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Είναι για μένα από τα 2, 3, 4 που αρέσουν έτσι.
0: Ναι. Σωστό, σωστό αυτό που λες. Σωστό. Λοιπόν, θα πούμε και αυτό απόψε ήταν πεναλτάρα. Του ΠΑΟΚ δεν ήταν την Κυριακή, λέει ο Αποστόλης. Αυτά τα ίδια παντελάκι με τα ίδια παντελή μου. Θα τα πούμε, παιδιά. Θα πούμε ποια είναι η εικόνα αυτής της φάσης. Και το background αυτής της φάσης. Ναι, και ήταν πεναλτάρα την Κυριακή, αλλά μπορεί και να έχει περάσει τη γραμμή και να μέτραγε τον κόλ του τα μπόρδα. Αρχίζουμε και πάμε σε άλλα μονοπάτια. Και για φαντάσου να κρίνει το πρωτάθλημα στα playoffs και να σκάσει μπάλα μέσα και να μην έχουν ξεκάθαρη εικόνα, γιατί εδώ πέρα, να το πούμε και αυτό, ο Βαρίστας δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα το replay. Ακόμα και η κάμερα από πίσω που μας έδειξε ο Sky. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν η μπάλα πέρασε ή όχι. Οπότε αν δεν είναι σίγουροι οι διαιτητές, τι να πούνε, γκολ. Αφού δεν είναι σίγουροι, πώς θα να πούνε ναι είναι γκολ. Μπορεί η μπάλα να έχει περάσει. Αυτό έπρεπε να μας το δείξει η τεχνολογία. Πώς την είπαμε.
1: Και αυτό ξέρεις τι γίνεται. Άντε τρίτη αγωνιστική.
0: Goal line technology. Αυτό πρέπει
1: τρίτη
0: να υπάρχει.
1: Τρίτη αγωνιστική, okay. Τελευταία αγωνιστική, μπαίνεις δεν μπαίνεις play-off. Ή μέσα στα play-off, παίρνεις πρωτάθλημα ή υποβιβάζεσαι.
0: Παιδί μου, να παίζεις τη δεύτερη θέση για το Champions League.
1: Θα έλεγα για τα υπόλοιπα. Αλλά εγώ έβαλα τα άκρα. Πρωτάθλημα ή υποβιβασμός.
0: Δηλαδή, από τους ισχυρούς, αυτοί που αποφάσισαν, από τους ισχυρούς, επαναλαμβάνω, δηλαδή που έχουν και χρήματα.
1: Η Super League, οι ομάδες, δηλαδή. Αυτό λέμε.
0: Ναι, από τους ισχυρούς τη Super League. Γιατί μια μικρομεσαία ομάδα. Εγώ καταλαβαίνω να μην θέλει να ξοδέψει χρήματα. Εν τω μεταξύ, κανένας δεν μας λέει πόσα είναι τα χρήματα τελικά. Πόσο κοστίζει το να βάλεις τεχνολογία γραμμής, έτσι. Δεν το ξέρουμε. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αν η μπάλα περνάει και out, η corner, αν ήταν η μπάλα μέσα. Κατάλαβες, είναι πολλά με τη γραμμή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι μικρομεσαίοι, παιδιά, να πάρουμε κανένα παίχτη, δεν έχουμε τόσα λεφτά. Το καταλαβαίνω. Δεν μας έχουν πει πρώτα απ' όλα πόσο κοστίζει. Μάλλον, και αν το έχουν πει, εγώ δεν το ξέρω τέλος πάντων, να μην παρεξηγηθώ. Και εγώ σου λέω ότι κοστίζει 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Λέω με την καμία. Έτσι, ναι.
0: Όχι, εγώ σου λέω ότι κοστίζει 10 εκατομμύρια ευρώ. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, έτσι παίζεται το ποδόσφαιρο τώρα. Τι να κάνουμε. Και με την τεχνολογία. Ή θα την έχεις τεχνολογία ή μην την βάζεις καθόλου. Παίζε με το ότι βλέπει ο βοηθός και τελειώσαμε. Ναι, δεν είναι. Και εγώ σου λέω από τους ισχυρούς. Λοιπόν, του πρωταθλήματος που αποφάσισαν όχι να μην βάλουμε, να μην ξοδέψουμε χρήματα. Και αφού έχουν δώσει και τόσα λεφτά για μεταγραφές, αν χάσουν το πρωτάθλημα ή αν χάσουν το Champions League ή αν χάσουν κάποιον του στόχους τους εξαιτίας μιας τέτοιας φάσης, δεν θα βλαστημάνε την ώρα και τη στιγμή που πήραν αυτή την απόφαση. Θα την βλαστημίσουν. Λοιπόν, πρέπει τα πράγματα να μπουν πιο σωστά. Να μπουν στη σωστή γραμμή, να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε τους γκρινιάριδες, συγγνώμη, τους βραδινούς μπαλαδόρους. Θα πούμε και για ρεπορταζιακά. Ναι, γκρινιάζουμε πολύ, λέει ο Γιωσκέβης, και δεν βάλαμε Λαβρέντι. Να βάλουμε Λαβρέντι. Τι έχουμε πει να βάλουμε Λαβρέντι για πρώτο. Το μικρό τιτανικό που αρέσει στον Καϊμά, γι' αυτό το είπα.
1: Και το Βλασάκι, ρε.
0: Το
1: Φλασάκι.
0: Το Φλασάκι πρώτα. Θα βάζουμε ένα ερμηνευτή.
1: Α, εντάξει.
0: Θα βάζουμε
1: ωραία.
0: Ένα που τραγουδάει ο Λαβρέντης,
1: ναι, ναι.
0: Και ένα που έχει υπογράψει ο Λαβρέντης.
1: Ωραία, ωραία.
0: Το επόμενο θα είναι το Φλασάκι.
1: Εντάξει.
0: Από τώρα. Ό,τι θέλει ο Καϊμάς.

0: Υπέροχος Λαβρέντης, έτσι. Λοιπόν, εδώ ο Σπύρος, ο φίλος μας, μας έστειλε μια φωτογραφία με τη φάση, Δημήτρη, πως ότι και καλά η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή και λέει, γεια σου και σε σένα φίλε Σπύρο. Δεν είναι, η φωτογραφία μπορεί να δείχνει ότι η μπάλα έχει περάσει, εγώ δεν είμαι σίγουρος, ακόμα και με τη φωτογραφία. Πρώτα απ' όλα δεν είναι στο σκάσιμο η μπάλα, είναι στον αέρα, οπότε δεν ξέρω τώρα που...
1: Δεν είναι αυτό τώρα, αυτά είναι...
0: Αυτά είναι δεκαετία του 80
1: για
0: και
1: να
0: του
1: κερδίζεις ή να χάνεις. Ναι, είναι δηλαδή... να πεις, ορίστε, ένα άτοιμα δώσανε και έτσι.
0: Ναι, και από ό,τι είδαμε, 400.000 τελικά είναι ο κόστος.
1: Δεν ξέρω τώρα, έτσι διάβασα τώρα, εντάξει. Τώρα...
0: Ναι, ό,τι διαβάσαμε, ναι, είπαμε, ναι, δεν μπορούμε να το ψάξουμε. Αλλά και 400.000 ευρώ να είναι το χρόνο, που το έκριναν ότι είναι πολλά χρήματα. Αν είναι για την κάθε ομάδα, καταλαβαίνω τους μικρομεσαίους, αλλά να σου πω κάτι. Η ισχυρή είναι που καθορίζει τους κανόνες και η ισχυρή ας βοηθήσουν και τους μικρομεσαίους να έχουν τη σωστή τεχνολογία. Το ποδόσφαιρο παίζεται έτσι τώρα. Τι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν δεύτερο ρεπορ. Από εκεί και πέρα, μιλήσαμε με τρεις καθηγητές, παλέμαχους, διαιτητές τέλος πάντων, οι οποίοι παρακολουθούν και τα σεμινάρια. Σύμφωνα με τον κανονισμό, λοιπόν, είμαι ξεκάθαρος αυτό που μου είπαν. Επαναλαμβάνω και όχι αυτό που υποστηρίζω εγώ. Αυτό ότι υποστηρίζω εγώ και ο Δημήτρης δεν έχει καμία σημασία. Ό,τι μας είπαν, σας λέμε. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, λοιπόν, δεν είναι πενάλτη. Έτσι. Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες από τα τελευταία σεμινάρια που έχουν γίνει και επανειλημμένα έχει τονιστεί ότι δεν μπαίνει γκολ με το χέρι, είτε είναι ακούσιο, είτε χτύπησε πρώτα στο γόνατο και μετά στο χέρι, είτε οτιδήποτε, και δεν σώζεις γκολ με το χέρι, είτε ακούσια, είτε σκεμμένα, είτε όπως και τα καλά σκεμμένα δεν το συζητάμε, αλλά είναι αντιληπτό. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι η μπάλα βρίσκει πρώτα στο χέρι και μετά στο πόδι, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει άλλη κατάληξη η φάση. Και γι' αυτό πάρθηκε αυτή η απόφαση. Τώρα θα μου πείτε εσείς, σύμφωνα με τους κανονισμούς είναι έτσι και σύμφωνα με το άλλο είναι γιουβέτσι. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Εδώ, σε αυτό το κενό που υπάρχει, πριν από κάθε απόφαση, δίνονται και οδηγίες. Να σας θυμίσω ότι ακόμη και σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις, πολλές φορές υπάρχουν οδηγίες χωρίς να είναι καν στον κανονισμό. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό με το χέρι που έβαζα το χέρι μπροστά ήταν οδηγία, δεν ήταν κανονισμός. Γι' αυτό και άλλαξε μετά. Έτσι, πήραν πίσω την οδηγία γιατί πλέον είχε κατατίσει ενοχλητικό για όλους. Όποιος έβαζε το χέρι μπροστά έπρεπε να πάρει κόκκινη κάρτα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λέω. Όλα αυτά έχουν διατυπωθεί. Υπάρχει καθηγητής ο οποίος ήταν ξεκάθαρο να πάμε σύμφωνα με το γράμμα του νόμου. Υπάρχουν και άλλοι δύο οι οποίοι μας είπαν αυτό το πράγμα. Τώρα, ποιοι και πώς και γιατί, αυτό μας είπαν, έτσι μας τον είπαν, πώς το λέγε, έτσι μας τον είπανε, έτσι σας το λέμε. Και τελείωσαμε εκεί. Από εκεί και πέρα, σας είπαμε και τι λέει ο κανονισμός, σας είπαμε και τι λένε οι οδηγίες. Βγάτε και εσείς τα συμπεράσματά σας. Επιμένω λοιπόν, Σπύρο, ότι όποια φωτογραφία και να δω, αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι, δεν είναι ξεκάθαρο, είναι και καμιά φορά θολό, είναι και το πλάνο, είναι και από πού τραβάς και τη φωτογραφία. Είναι πάρα πολλά τα οποία λύνονται με πολύ απλά πράγματα. Θεωρώ ότι ήδη, επειδή υπάρχουν κι άλλα στο ξεκίνημα που χρειάζεται η τεχνολογία γραμμής που λέμε, νομίζω ότι του χρόνου, τουλάχιστον στο επόμενο πρωτάθλημα, για να μην πω άρον-άρον και στο δεύτερο γύρο βάλτε το, πρέπει να μπει. Έτσι παίζει το ποδόσφαιρο, θα γίνει πιο ακριβό. Έτσι κι αλλιώς τα εισιτήρια πολλές φορές είναι και πολύ ακριβά. Οπότε αλλάξτε, βρείτε.
1: Άμα θέλεις να αναβαθμιστείς και να πεις ότι εγώ έχω το καλύτερο πρωτάθλημα και καλύτερο πρωτάθλημα,
0: πρέπει να το κάνεις. Γιατί πολλές φορές η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ, και τον να βγάλουμε και το Χρήστο τον κόντο σε 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Να βγάλουμε, γιατί έχουμε και το ρεπορτάζ, να δούμε και τι λένε εκεί. Γιατί να το ολοκληρώσουμε το πακετάκι. Και πολλές φορές η τεχνολογία έχει βοηθήσει πλέον, βοηθάει πάρα πολύ και τις μικρομεσαίες ομάδες. Και δεν μιλάω μόνο για το πρωτάθλημα. Γιατί παλιά τα σπόρια πήγαιναν αλλού, ξέρετε. Τώρα δεν υπάρχουν σπόρια, εδώ υπάρχει τεχνολογία. Υπάρχει το VAR, το βλέπεις, το ξαναβλέπεις και παίρνεις τις σχετικές αποφάσεις. Λοιπόν, μέχρι που να βγάλουμε το Χρήστο κοντό, βάλε μας ένα άλλο. Μάλλον, ποιο ζήτησες, το φλασάκι. Βάλε το φλασάκι, να βγάλουμε και το Χρήστο το κοντό, να φλασάρουμε με το Χρήστο ύστερα. Σάκης Μπούλας.

0: Εντάξει, φλασάκι, ωραίο κομμάτι, 1986, από το άλμπουμ Μπουλάς Ελλάς, σε στίχους Σάκη Μπουλά και μουσική Λαβρίτη Μαχαιρίτσα. Πάμε να δούμε τις ομορφιές που έκανε ο Ταμπόρδα τώρα, γιατί ήταν μαέστρος εκεί πέρα ο τύπος. Πάμε να μιλήσουμε με τον Χρήστο Κοντό. Έλα, Χρήστο μου.
1: Γεια σου Τάσο, γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα σε
2: όλα
1: την παρέα μας. Έχει ένα ακόμα χορταστικό παιχνίδι που λέγαμε, η αλήθεια είναι ότι όσοι πήγαν στο γήπεδο και πλώσαν στήριο δεν κλάψαν ούτε σύντσι του, γιατί ήταν ένα ωραίο ποδόσφαιρο, είδανε 4 γκολ, είδανε δοκάρια, αμφισβητούμενες φάσεις, πάνω κάτω μπάλα, ευκαιρίες τεράστιες από τον Παναθηναϊκό. Σε γενικές γραμμές μια πολύ χορταστική εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος από τα 3 γκολ που σημειώσει είναι το δεύτερο μάτς που κερδίζει σκορδαλός 3 γκολ και το τρίτο σειρά στο πρωτάθλημα με διαφορά 2 τερμάτων και πάνω, έστω και αν αυτό το τρίτο γκολ μπήκε τα γκρασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις του αγώνα. Δείχνει λοιπόν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η ομάδα ότι μπροστά έχει λυθεί και σκοράρει. Έχει πετύχει 8 γκολ μέχρι στιγμής σε 3 παιχνίδια πρωταθλήματος. Άρα μα λύσει και το θέμα το αμυντικό, δηλαδή να μην τρώει γκολ από σχεδόν πουθενά τα περισσότερα παιχνίδια. Δηλαδή αν θυμηθούμε τα παιχνίδια στην Ευρώπη, έχει φάει 4 ή 5 γκολ μετά το 85. Σε φάση που ο αντίπαλος δεν έχει καν ευκαιρίες, να πει δηλαδή ο πιέζει, χάνει 1, 2, 3 και του βάζει το πιτάτο.
2: Και ξέρεις τι είναι, αν εξαιρέσεις τον γκολ με τον ΠΑΟΚ που είχε κρυθεί το παιχνίδι, όλα τα υπόλοιπα γκολ ήταν... Ναι, βεβαίως. Και το σημερινό άλλο που μπήκαν άλλα δύο, στην Ευρώπη όμως ήταν παρατάσεις, λες άντε πάμε τώρα επαναληπτικό να δούμε τι θα γίνει. Ήταν γκολ πολύ σημαντικά αυτά που δέχτηκε.
1: Ναι, ναι. Και ειδικά προς το τέλος των αγώνων, γιατί
2: ναι, βέβαια, ναι, ναι.
1: 74. Έτσι με παίχτη παραπάνω 10 λεπτά, λες ότι το ψιλοκλειδώνει το παιχνίδι, γιατί είχε και μια εικόνα επιβλητική μέχρι τότε, έχει βάλει γκολ, έχει χάσει εκείνο το απίστευτο διπλό του Ταμπόρδα, που τη βλέπεις και την βλέπεις την μπάλα και στις δύο περιπτώσεις δεν καταλαβαίνεις πώς δεν μπήκε η μπάλα μέσα, έτσι, για να τελειώνει εκεί το παιχνίδι με ένα δεύτερο γκολ.
0: Ή μπορεί και να μπήκε. Γιατί κάναμε
1: μπορεί να μπήκε, δεν ξέρουμε αυτό.
0: Μπράβο,
1: το άκουγα πριν από λίγο. Έχει απόλυτο δίκιο το παιχνίδι στην μετάδοση. Όταν βλέπεις ότι πια το ελληνικό πρωτάθλημα έχει γίνει ένα πλούσιο πρωτάθλημα, μόνο οι 4 μεγάλοι έχουν κάνει μεταγραφικές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι που ξεπερνάνε συνολικά τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αμαρτία από το Θεό όταν ομάδες τώρα επενδύουν δεκάδες εκατομμύρια να μην βάζεις κάτι που μπορεί αύριο να κρίνει ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτή η φάση είναι τώρα τρίτη αγωνιστική σε ένα παιχνίδι Παναθηναϊκός και Βυσιά που στο φινάλε δεν είναι άλλη, κερδίζει αυτός που φωνάζει και δεν ανοίγει μύτη. Σκέψου να γίνει τελευταία αγωνιστή των play-off για να κρίνει ένα πρωτάθλημα.
2: Ξέρεις πόσο κοστίζει.
1: Δεν νομίζω να είναι ιδιαίτερα ακριβό.
2: Ναι, κοίταξε τώρα, χωρίς να είμαι σίγουρος.
1: Αν δεν μπορεί μικρή, α το κάνει μεγάλη.
2: Ναι, σωστό, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
1: Ας βάλω να πω 100.000 ευρώ. Δεν νομίζω να είναι κάτι φοβερό και τρομερό.
2: Όχι, για αυτό το ποσό. Δηλαδή, ναι, ναι.
1: Δηλαδή να το βάλουν και αυτό να τελειώνουμε, να σχάσουμε. Δηλαδή η αμαρτία αυτό το είναι πραγματικά. Να μπαίνουμε τώρα το 2024 και να καθόμαστε να μετράμε με το ποδεκάμετρο τηλεοπτικά αν ήταν ή δεν ήταν. Εγώ τη βλέπω τη φάση. Διαγυμνό φθάνο δεν καταλαβαίνω Χριστό αν είναι ή δεν είναι, δεν ξέρω. Τη βλέπω τηλεοπτικά, μου φαίνεται ότι είναι μέσα. Ότι έχει περάσει όλη την γραμμή, αλλά δεν παίρνω και ορφό. Δεν ξέρω. Υποτίθεται ότι σε αυτό το θέμα η τεχνολογία θα δώσει λύση. Η τεχνολογία δεν βοηθάει εδώ γιατί δεν έχει την online technology. Είναι και ο βαρίστας πάλι και αυτός με το μάτι προσπαθεί να καταλάβει. Νομίζω ότι τα replay που δείχνει κεντρικά και πλάγια δείχνουν ότι η μπάλα καθαρά πρέπει να έχει περάσει όλη τη γραμμή. Ένα πίσω καρέ από μια πίσω κάμερα αφήνει μια μικρή αμφιβολία, αλλά είναι πίσω λήψη, δεν έχει καθαρά την φάση πιάτο και δεν παίρνει σκιόρκο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν το μάτι έμενε στο 1-1 και υπήρχε αυτή η φάση, πάθαμε το που είναι και που κατοικήσε τον Παναθηναϊκό, έτσι, γιατί θα είχε πολύ μεγάλη γκρίνια και πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Τέλος πάντων, μην μένουμε σε αυτό, γιατί υπήρχε και άλλη μια αμφιλεγόμενη απόφαση. Νομίζω όμως ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα, γιατί όταν έγινε μια φάση με τον Κουκουρέγια στο περασμένο Euro πέρυσι και είχε σηκωθεί ντόρος ολόκληρος όταν ο Κουκουρέγια πλώντας απρόσεχα το χέρι βρήκε την μπάλα γιατί σπεπέζεται, θεώρησε ότι παρότι την μπάλα είχε κατέβει προς τα δίχτυα ότι δεν είχε πρόθεση ο παίκτης και την άφησε τη φάση να περάσει.
0: Παρένθεση, μπράβο, περίμενε, γιατί εδώ σύμφωνα με τον κανονισμό ήταν πέναλτι, αλλά σύμφωνα με την οδηγία τότε της UEFA και της FIFA φυσικά, γιατί σε προέκταση όλα αυτά, δεν ήταν πέναλτι. Σύμφωνα στη φάση με τον Κουκουρέγια. Γι' αυτό και δεν έδωσαν πέναλτι τότε.
1: Άλλαξε ο κανονισμό.
0: Και μετά τον άλλαξε το κανονισμό. Και τώρα σιγά σιγά θα τον άλλαξε.
1: Πολύ ξεκάθαρο. Ότι όταν η μπάλα κατευθύνεται μέσα και σταματάει από ενέργεια του αμυντικού με το χέρι, όπως και να έχει, δεν μπαίνει στη λογική προέκταση χεριού, σώματος, αν είχε πόδες, δεν είχε ή οτιδήποτε άλλο. Στηρίζεται, λέει ο κανονισμός, τις περισσότερες περιπτώσεις τιμωρείται με πέναλτι. Αφήνει ένα μικρό περιθώριο, και εδώ είναι η γκρίζα ζώνη, αν είναι, λέει, πολύ κοντά η μπάλα με το χέρι, με το σώμα. Εδώ όμως βλέπουμε ότι αν δεν βρει μπάλα το χέρι, πάει μέσα.
0: Ναι, μπορεί να μπει κόλ, βέβαια.
1: Πάει μέσα. Δηλαδή το χέρι είναι που την κρατάει και τη βρίσκει μετά στο πόδι. Το κρίσιμο ήταν αν βρήκε την μπάλα πρώτα το πόδι και μετά το χέρι, ή πρώτα το χέρι και μετά το πόδι. Είναι ξεκάθαρο από την λήψη την κεντρική ότι η μπάλα πρώτα βρίσκει το χέρι, ενώ κατεύθυνε στα δίχτυα. Δεν έχει βρει ο τερματοφύλακας. Πάνω στη γραμμή ακριβώς απλώνει το κορμί του όλο που κουτάει στην πορεία της μπάλας, τον είσαι, τη βρίσκει με το χέρι αρχικά, στη συνέχεια με το πόδι, σώμα και φεύγει και γλιτώνει και βυσιάει τον γκολ φαινομενικά. Ο Βαρίσας την είδε την ξανά, δεν τον φώναξε τον διαιτητή, έγινε on field review, την ξανά δε και ο διαιτητής και έκρινε αυτό που ορίζουν οι νέοι κανονισμοί. Ότι όποτε η μπάλα πηγαίνει μέσα και βρει βρεθεί σε επαφή με το χέρι, είναι πέναλτι. Και είναι νομίζω ξεκάθαρη η φάση, με τη βοήθεια εδώ της κάμερας έχουμε πολύ καθαρή άποψη. Με την προηγούμενη φάση του πέρασε, δεν πέρασε τη γραμμή, παιδιά, τι να σου πω, ό,τι πει η τεχνολογία. Πόσες φορές το μάτι ξεγελάει, είναι και οι λήψεις και οι γωνίες και όλα τα σχετικά. Εδώ θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να πληρώσουν οι ομάδες, οι διοργανώτερα, δεν ξέρω ποιος, ένα ποσό συγκεκριμένο που δεν πρέπει να είναι και κάτι φοβερό και τρομερό. 7 γήπεδα είναι όλα και όλα, τις πρώτες εθνικές. Να μπει η τεχνολογία, να τελειώνουμε με αυτό το θέματα και να μην έχουμε αμφιβολίες για τέτοιες φάσεις που είναι οριακές.
0: Τι είπαν εκεί οι προπονητές, υπόθηκε τίποτα?
1: Λοιπόν, να πούμε για Λέτο που ξεκίνησε πρώτος, είπε ότι η ομάδα ήταν καλή και ανταγωνιστική απέναντι στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον μέχρι το διάστημα που παίζαν 11-11. Μετά δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση απέναντι σε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή και που έχει κάνει πολλές και σημαντικές μεταγραφικές επενδύσεις για να ενισχυθεί. Έχει πάρα πολύ ποιότητα και λύση από τον πάγκο. Ο ίδιος θεωρεί ότι δεν πρέπει να τρομάζει την Κηφισιά το γεγονός ότι μετά από τρεις αγωνιστικές έχει μόνο ένα πόντο. Και αυτό γιατί στα πρώτα τρία παιχνίδια το πρόγραμμα ήταν τέτοιο που έπαιξε με τους τρεις Ευρωπαίους. Πρώτα με την ΑΕΚ που είναι ομάδα επίπεδου Champions League και παίζει Champions League. Μετά με τον Όφη που είναι ομάδα που παίζει το Europa League. Και μετά με τον Παναθηναϊκό που έχει παίξει 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια και έχει μπει στη League Phase του Conference League και έχει κάνει και πάρα πολλές μεταγραφές, το είπε δύο φορές. Είναι μια ομάδα που έχει επενδύσει πάρα πολύ με τα γραφικά. Και ότι για την Κηφισιά τα πιο σημαντικά παιχνίδια αυτά που έρχονται τώρα, δηλαδή με ομάδες που είναι στα ίδια κυβικά με αυτήν και τα οποία πρέπει να τα κερδίσει, αρχής γενομένης από το παιχνίδι που ακολουθεί την Κυριακή για το πρωτάθλημα. Θα παίξουν αυτές οι δύο ομάδες ξανά και για το Κύπρο την άλλη Τετάρτη, στη Λεωφόρο. Αυτό είναι ένα μάτι το οποίο δεν θυμίζει να απασχολεί κανέναν, γιατί μεσολαβούν τα παιχνίδια της αγωνιστικής. Για το Παναθηναϊκό να πούμε ότι ο Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος, γιατί η ομάδα του κάνει ένα μεγάλο σερί. Έχει 5 παιχνίδια συνεχόμενα σε 3 διοργανώσεις που τα κερδίζει και τα 5. Είναι η πρώτη φορά μετά από 3,5 χρόνια ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έστω και αν είναι νωρίς ακόμα, για να το σχολιάσουμε.
0: Με τον Πανετολικό τέρμι κορυφής είναι, έτσι.
1: Ναι, ναι, έτσι όπως έγινε το πράγμα, το παιχνίδι της Κυριακής είναι τέρμι κορυφής. Όποιος νικήσει είναι μόνος πρώτος, αν έρθει στο παλιά. Τα πιθανότητα να έχουν και συγκατοίκους. Θα μείνουν στην κορυφή, αλλά με συγκατοίκους. Γιατί υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι στους δύο πόντους πίσω, που αν κερδίσουν, θα τους φτάνουν. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι αυτή η αγωνιστική. Η πρώτη φορά που κάνει το 3-3 Παναθηναϊκός μετά από εκείνο εκεί το εντυπωσιακό 10-10 που είχε στη δεύτερη χρονιά του Γιωβάνοβιτς. Είναι τρεις νίκες που μπορεί κάποιος να μην θεωρεί ότι σκότωσε κανένα θηρίο, με την έννοια ότι μόνο ένα ήταν το ντέρμπι, αυτό με τον Πάο και αυτό δώσει την έδρα του. Αλλά όμως είναι μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός κερδίζει τα μάτς με 2 γκολ διαφορά και έχει μια εικόνα υπεροχής και στα 3 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα. Γενικά έχει πετύχει τους στόχους του, δηλαδή έχει περάσει στο Conference League με 3 διαδοχικές προκρίσεις και έχει κάνει μόνο νίκες εντός των τυχών και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. 10 συνεχόμενα παιχνίδια δεν έχει ιτηθεί και αυτό είναι κάτι καλό για μια ομάδα που χτίζεται τώρα με πολλά νέα πρόσωπα, νέο προπονητή, καμία επαφή με το παρελθόν. Δηλαδή, είχαν παίξει πριν 2 χρόνια, το σχολιάζαμε, μετάδοση, Κηφισιά και Παναθηναϊκός επί Τερίμ, τηλεφόρο που του είχε πάρει 1-1. Και από τότε μέχρι τώρα ο μόνος παίκτης που υπάρχει και στις δύο ομάδες κοινός, δηλαδή είδα και στα δύο παιχνίδια, ήταν ο Αγνωστόπουλος, ο ανθρωπιστικός θεματοφύλακας της Κηφισιάς, και ο οποίος έφυγε αδιάστατα και ξαναγύρισε. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας, έχουν αλλάξει και δύο ομάδες μέσα σε δύο χρόνια και κάτι, εντελώς. Δεν έχουν κρατήσει ούτε ένα παίχτη από το ρόστερ που υπήρχε τότε. Και για την Κηφισιά ισχύει αυτό και για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ήταν πολύ ευχαριστημένος ο Νίσο από τη γενική εικόνα της ομάδας του. Ζήτησε όμως να γίνουν πιο κοινικοί οι παίχτες του. Είπε ότι χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες και πρέπει να τελειώνουμε τα παιχνίδια. Πρέπει να τελειώνουμε τις φάσεις. Έχουμε παίχτες, λέει, που είναι καλοί σκόρες, όπως είναι ο Τετέι, όπως είναι ο Λιβάη, όπως είναι ο Ταμπόρδα. Και πρέπει να βρούμε τρόπο να τελειώνουμε τις φάσεις για να είμαστε ήρεμοι στη διαχείριση των αποτελεσμάτων. Ρωτήθηκε για το γεγονός ότι τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα από ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με την ίδια ακριβώς ενδεκάδα χωρίς καμία αλλαγή. Αυτούς που έβαλε στη Γλαραδιά, τους έβαλε με τον Μπάουκα, τους έβαλε και σήμερα. Και παρότι τα παιχνίδια είναι ένα πανωτάκι, είναι δύο μέσα την εβδομάδα, δεν κάνει αλλαγές. Είπε ότι σίγουρα έχω ένα πολύ πλούσιο ρόστερ με πολύ καλύτερους παίχτες από μόνο 11, για να πει ότι εμπιστεύομαι μόνο 11 και δεν εμπιστεύομαι τους άλλους. Απλά όμως είναι ξεκάθαρο ότι θέλει ο ίδιος να δημιουργήσει μια εικόνα ομοιογένειας, να φτιάξει δηλαδή με συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί όλοι αυτοί τώρα μαζεύονται σαν ομάδα.
0: Θα κερδίσει πολλά, Χρήστο, θα κερδίσει πάρα πολλά με αυτή την πίεση που ασκεί στους ποδοσφαιριστές, αν τα καταφέρει μέχρι το τέλος, για τη διακοπή. Αν η διακοπή τον βρει μέσα σε όλα, τον Παναθηναϊκό, αλλάζει τελείως. Πρώτα απ' όλα έχει αλλάξει η διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Με το βλέπεις αυτό στο κήπεδο, μέσα, ναι, Γιάβρα, είναι αλλιώς.
0: Ναι, είναι διαφορετικό. Τους έβλεπα, γιατί δεν μπόρεσα να πάω στην ΑΕΚ, πήγα στον Παναθηναϊκό με τον Μπάουκ. Τους έβλεπα στον δρόμο και κορνάρανε. Ο παδί του Παναθηναϊκού να κορνάρουν, έτσι, να πανηγυρίζουν. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να. Τουλάχιστον εγώ δεν το είχα δει τώρα. Εντάξει, εσύ θα παρακολουθήσει ποιο ήταν αυτά. Αλλά είναι η διάθεση που έχουν. Προσπαθεί λοιπόν, είναι ξεκάθαρο, η ομοιογένεια να δημιουργήσει αυτό. Γιατί ο Μαροκινός που ήρθε. Δεν είναι παίχτης παγκίτης, να το πω έτσι, να μπαίνει 20 λεπτά.
1: Όχι,
0: αλλά θέλει τον χρόνο του. Θέλει
1: μα
0: το χρόνο.
1: Κοίτα να δεις. Ο Ουναΐ από τότε που παίξει στο Μουντιάλ μέχρι τώρα δεν έχει παίξει ούτε ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πήρε 20 λεπτά χρόνο συμμετοχής με τον ΠΟΚ και άλλα 25 σήμερα. Αυτά είναι τα λεπτά. Δηλαδή έχει παίξει συνολικά ένα ημίχρονο από τότε που από Ιούλιο μήνα
0: που τον πιτσιρικά που τον εμπιστεύεται μου αρέσει πάρα πολύ πάντως.
1: Τον Πινιάρη λες που βάζει. Τον Πινιάρη. Θα του δώσει χρόνο. Πήρε τώρα δύο λιγότερες συμμετοχές, ίσως για την εμπειρία, όχι ότι ναι. Άλλαζε κάτι, αλλά είναι σημαντικό για ένα παιδί να είναι στο γύρω-γύρω και να παίρνει τον χρόνο του. Είναι 17 χρόνια παιδί, ακόμα δεν έχει κλείσει τα 17. Ή μάλλον, όχι, τάκλεισε, συγγνώμη, τέλειο Ιουλίου τάκλεισε τα 17 του χρόνια και πάει στα 18. Είναι ένα πετσιρικάκι, είναι προϊόν του γεννημαθρέματος του Παναθηναϊκού, οπότε έχει ενδιαφέρον αυτό το project. Γενικά έδειξε ευχαριστημένος, είπε ότι η ομάδα είναι στους στόχους του, ότι οι στόχους της μέχρι στιγμής. Έχει 10 παιχνίδια με ομάδες που μπορεί για πολύ κόσμο να μην είναι πολύ σπουδαίες, αλλά είναι ομάδες
0: είναι
1: που.
0: Είναι παιχνίδια που δίνουν στόχους. Άμα τα πάρεις, ναι, ναι, αυτό ναι, ναι. Είναι το σημαντικό. Να πάρεις αυτό.
2: Είναι και ο χρόνος, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο χρόνος που είναι.
1: Είναι αρχή, παιδιά.
2: Έτσι, πράγμα, είναι αυτό λέω. Ότι είναι ο χρόνος που είναι εύκολο να γίνει γκέλα.
1: Δηλαδή, βλέπεις τώρα μπήκε ο Λιβάη Γκαρσία, μπήκε ο Κάγκουα, μπαίνει τώρα ο Ουναΐ. Βλέπεις ότι οι παίχτες πολύ σημαντικοί για τον Παναθηναϊκό που κοστίζει εκατομμύρια δεν παίζουν ούτε λεπτό. Είναι δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που Πελίστρη με τον Γιάνγκουσιτ δεν έχουν μπει ούτε αλλαγή. Όχι βασική, ούτε αλλαγή. Δεν έχουν μπει 5 λεπτά. Και μιλάμε για διαδοχικά παιχνίδια. Βλέπεις ότι παίζει η ομάδα ένα παιχνίδι τη βδομάδα. Και παρότι βλέπεις ότι υπάρχει μια πίεση, είπε ότι υπάρχει υγιής συναγωνισμός με στην ομάδα υπομίστου. Εγώ το βλέπω, λέει, μέσα από την τήρια, ότι ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον για μια θέση. Να ξέρουν όμως οι παίχτες ότι όταν θα έχουμε τη διακοπή, γιατί τα ονομαστικά τα παιχνίδια και μου έκανε εντύπωση από τη Λιβαδιά τα θυμόταν τα παιχνίδια και τις ομάδες. Μία-μία δηλαδή. Είπε Καλαμάτα κανονικά, είπε Πανετολικό, δεν μπερδεύτηκε, δεν γλώσσε την πέρτα του. Είπε ξανά με την Κηφισιά για το κύπελλο. Είπε ανέφερε τα παιχνίδια 1-1 μέχρι τη διακοπή. Όχι κομβική διακοπή, γιατί θα δώσει την ευκαιρία στους παίχτες τους καινούργιους να μπουν λίγο πιο δυνατά στις προπονήσεις. Και να γίνει και κανένα φιλικό, γιατί είναι μεγάλη διακοπή 20 ημερών, έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ο Παναθηναϊκός, ακριβώς επειδή έχει ποιότητα πια, έχει πάρα πολλούς διεθνείς που θα λείπουν. Δηλαδή θα ανοίξουν τα σύνορα, θα φύγουν κάμπος οι παίχτες. Δεν θα μπορέσει να δουλέψει ο Νίστρο με το σύνολο των παικτών, θα έχει απώλειες. τουλάχιστον διψήφιο αριθμό παικτών που θα φύγουν στο διάστημα αυτό. Θα δούμε τις κλήσεις που θα αρχίσουν να γνωστοποιούνται τις επόμενες μέρες. Αλλά όπως και να έχει, ακόμα και αυτοί που θα μείνουν, καλό είναι που 20 μέρες θα δουλέψουν
0: στον προπονητή. Ρεπορτάζ την άλλη εβδομάδα δεν θα έχεις, δηλαδή θα τα πεις όλα ώρα.
1: Αυτά, όχι παιδιά, δεν θα είμαστε.
0: Εντάξει,
1: αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, άμα υπήρχε θα μας το λέγεις, εντάξει, αλίμονο. Λοιπόν, εντάξει Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια παιδιά.
2: Γεια σου.
0: Ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση του Χρήστου για να ξεδιαλύνει και λιγάκι και το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και από το Ολυμπιακό στάδιο. Δημήτρη μου, μακάρι να φτάσουν τα χρόνια σου. Χρόνια σου πολλά, αγόρι.
2: Ευχαριστώ.
0: Γιατί γελάς, Σκεύη, πού τα αστείο. Γενέθλια, γιατί το βάλαμε το happy birthday.
2: Κάτσε ρε, εσύ, κανονικά είναι αύριο. Δηλαδή είναι αύριο.
0: Σήμερα.
2: Εντάξει τώρα.
0: Σήμερα δεν είναι τα
2: γενέθλια. 11 Σεπτεμβρίου δηλαδή, είναι τώρα ξημέρωσε.
0: Εντάξει. Θα το
2: έλεγες
0: αύριο.
2: Ναι, να κοιμηθούμε.
0: Πρέπει να κοιμηθείς για να πιάσω τα γενέθλια. Εμείς θα λέμε.
2: Όχι ρε παιδάκι, μαλά. Ο χαλά, σώθηκες.
0: Θα το θυμούνται στο σπίτι.
2: Σώθηκες τώρα. Πρέπει εγώ να πάρω. Εγώ πρέπει να πάρω τούρτα.
0: Άκου σκηνικό. Ωραία ιστορία τώρα. Εκτός θέματος είμαστε, αλλά δεν έχει σημασία. Πάντα το ξεχνάνε, εννοείται τα γενέθλια του μπαμπά. Τώρα, ποιο ασχολείται με τον μπαμπά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια φορά παραμονή του λέω: α, και να μην το ξεχάσω. Αύριο έχω γενέθλια. Το θυμηθήκατε, λε. Την επόμενη χρονιά, λοιπόν, το ξεχάσαμε. Δεν με νοιάζει και ιδιαίτερα, εγώ δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα. Και του λέω: περνάει η μέρα. Δεν είδα και τα social media που μου στέλνανε και ξέρεις αυτά τα διάφορα. Και τους λέω το βράδυ, μάλλον όχι την επόμενη μέρα. Το βράδυ τους λέω καλά που μου είπατε και χρόνια πολλά στον μπαμπά σας. Τους λέω και στα. Και τι γυρνάει η άλλη και μου λέει.
2: Η μεγάλη ή η μικρή.
0: Η μεγάλη. Καλά, γιατί δεν μας είπες τίποτα. Δηλαδή πάλι φταίω εγώ. Πάλι εγώ φταίω. Δηλαδή είναι απίστευτο.
2: Για κάνει μια τρομερή φάρσα στην γυναίκα μου. Είχα συνδεθεί με όλη τη την οικογένεια. Το σόι ρε παιδάκι μου, λέω, μην την πάρει κανένα τηλέφωνο. Τίποτα. Παίρνω στην πεθερά μου, λέω, μην τολμήσει να την πάρει τηλέφωνο.
0: Να δούμε αν θα το θυμηθεί.
2: Μα το κορίτσι λέει, μην την πάρει τηλέφωνο. Θα έρθει όμω, λέει, 7 η ώρα σπίτι. Όλοι από κάτω μαζεμένοι θα έρθει. Όχι ένα-ένα, όλοι μαζί. Πάρε λεφτά για τούρτα. Μάλλον όχι. Την έχω πληρώσει. Πάρτε. Ελάτε. Εγώ θα είμαι με το βρακί. Τίποτα. Τίποτα. Χαμπάρι.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να μας δίνεις και τέτοιες εικόνες.
2: Όχι. Και αυτή έλεγε τώρα μέσα της τώρα και λέει: δεν μπορεί. Άντε, εσύ λέει: δεν με θυμηθείς. Αλλά η μάνα μου λέει: είναι δυνατόν η μάνα να ξεχάσει. Λέω: γι' αυτό λόγο το κάναμε, λέω, για να τρελαθείς, λέω.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν, Δημήτρη Καϊμά.
2: Ευχαριστώ.
0: Μακάρι να φτάσουμε τα χρόνια σου.
2: Έχεις καιρό ακόμη.
0: Έχουμε πολλά χρόνια ακόμη για να το φτάσουμε. Λοιπόν, ακούσαμε και το φίλο μας.
2: Αλλά είδες στα social. Το δεσέ από κάποιον έστειλε μήνυμα.
0: Ναι.
2: Είδες, είναι ένα από τα ωραία από τα social, έτσι.
0: Ναι. Σωστό αυτό που λες. Το πρώτο μέρος το φάγαμε με την γκρίνια τη δικιά μας, με την ανάλυση τη δικιά μας. Με το ρεπορτάζ από το Ολυμπιακό Στάδιο, με τραγούδι. Θα κλείσουμε με τραγούδι. Τι μας έχεις ετοιμάσει τώρα, τι έχουμε βάλει. Ακούσαμε το φλασάκι προηγουμένως, έτσι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα. Η Σημαδούρα, λοιπόν. Λαύρα της Μαχαιρίτσας. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος και αμέσως μετά εδώ, αφιερωμένο εξαιρετικά στις φίλες και στους φίλους που έχετε στείλει ήδη αρκετά μηνύματα.
3: Απλά. Μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή της δίνει σχήμα.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

Ο παλιός στρατιώτης, ένα υπέροχο τραγούδι του 2001 σε στίχους Ισάκα Σούση και μουσική Λαβρέντη, από το άλμπουμ «Η άσφαλτος

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, είναι η βραδινή Μπαλάια Δόρη, στο δεύτερο ημίχρονο της σημερινής αναμέτρησης. Γιώργος Κεύης, δικός όλα τον ήχο, Δημήτρης Καϊμάς.
1: Και Τάσος Επιτρόπου.
0: Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2 αποκλειστικά με εσάς από εδώ και πέρα. Εντάξει, να είμαστε έτσι συγκεντρωμένοι. Γεια σου Πας, δεν ξέρω τώρα το... Πας Χαρίσκος, όχι, το όνομα που λέει καλησπέρα παιδες, εδώ είναι... Σε τιμά, γιατί λέει περιμένω τη ραδιοφωνική παρέα σας λόγω που είστε ωραίοι γκρινιάριδες.
1: Αυτό είναι για σένα, λέει.
0: Για σένα λέει. Με καλή ψαγμένη μουσική, για μένα λέει. Έτσι, να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, γιατί αρχίζουν και μπερδεύονται λιγάκι. Γεια σου Τόμι αγαπημένε, χρόνια πολλά σου στέλνει. Ρε εσείς, όταν είναι γιορτή της γυναίκας με βάζουν και κάνω μπάρμπεκιου της μάνας, τα ίδια στα γενέθλια όλων, πάλι κάνω μπάρμπεκιου και στη γιορτή του πατέρα.
1: Τίποτα.
0: Λέω θα το αποφύγω, αλλά έρχονται και μου λένε σήμερα δεν θα κάνεις μπάρμπεκιου, μυρίζω τσίκνα τις περισσότερες μέρες του χρόνου. Αυτό είναι υπέροχο ρε φίλε.
1: Κοίταξε, αυτό τώρα θα το γκρινιάξω. Όλες οι γιορτές του παππού, της μαμάς, είναι όλες μες στο σχολείο.
0: Αλλά δεν είναι γκρινιάρης, δεν είναι αυτό. Ναι.
1: Όταν η γιορτή του πατέρα είναι τέλος Ιουνίου, δεν έχουμε πάρει από τον υπηαγωγείο, ρε παιδάκι, μια ζωγραφιά. Ναι. Ο παππούς, η γιαγιά και η μαμά παίρνουν. Οι μπαμπάδες δεν.
0: Οργισμένος είναι. Οργισμένος, δεν
1: γιατί
0: το κρατάς.
1: Να το συνεχίζω λοιπόν, την κρίνια.
0: Ναι, λέει,
1: δεν,
0: ναι.
1: Ποτέ δεν είχα κάνει πάρτι. Πρώτη μέρα του σχολείου ήταν. Δηλαδή, όποιον έλεγε θα κάνω πάρτι, σε γιαουρτώνανε.
0: Ναι. Δημήτρη Καϊμά, να τα εκατοστήσεις με υγεία, λέει ο Παναγιώτης, από καλά νερά Μαγνησίας Πύλιον.
1: Τάνκε.
0: Ντάνκε, τι είναι το Ντάνκε.
1: Ευχαριστώ, Ντάνκε.
0: Στα γερμανοθρεμένο, έτσι. Λόταρ Ματέου και τέτοια. Είστε οι δικοί μου άνθρωποι. Τάσο, με τον Παναθηναϊκό λέει μόνο νίκες. Ευχαριστώ που δεν με αγνοείς. Αυτό που λέει. Άλλοι σε αγνοούν. Άμα σε αγνοούν, να μου πεις ποιοι, να τους βγάλουμε.
1: Να τους περιλάβουμε.
0: Κόκκινη κάρτα. Και πέναλτι πάνω στη γραμμή.
1: Πενάλτι.
0: Είπαμε, δεν βάζουμε άλλα τραγουδιά σήμερα, είμαστε σε αυτό το μοτίβο. Να είσαι καλά, γεια σου Κωνσταντίνε, καλέ μας φίλε. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα μηνύματα τώρα, γιατί πραγματικά τους παραμένουμε. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα στο Φρανκ. Φρανκ, να θυμηθώ με την πρώτη ευκαιρία να σου κάνω ένα δώρο. Είναι ο πρώτος και μας βγαίνει γούρι.
1: Πάντα, δηλαδή καλοκαίρι, Χριστούγεννα,
0: Πάσχα.
1: Στα στείλει μήνυμα.
0: Ας σε πάω μια μέρα στην Κηφισά ή στο Χαλάντρι. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές, να μην λέμε τα ίδια. Λοιπόν, ο Μανώλης, 100χρονος λέει να είσαι Δημήτρη, μαζί με τα σχολεία. Ναι, το έχει αυτό, το έχει αυτό. Μαθητής. Σου εύχεται χρόνια πολλά δηλαδή. Ο Κώστας. Ο Κώστας, άμα δουλέψει το μηχάνημα, θα πω κι άλλα. Καλησπέρα Κώστας Αλιάδος, συγχαρητήρια στο Λανουά, τέτοιο πέναντι ούτε ο Αλαφούζος δεν θα το δίνε. Γεια σου Κωσταρά.
1: Πάντα τέτοια πέναλτι στην Πανάθα. Συνέχεια πέναλτι, κάθε αγώνα και ένα πέναλτι. Θα πάρει πρωτάθλημα με ένα 0 με τέτοια πέναλτι.
0: Δεν
1: υιοθετώ. Το υιοθετώ εγώ.
0: Συγχαρητήρια στους κύριους του Μαζό, βεβαίως αγαπητέ Ρούτσι, να είσαι καλά. Τώρα το σακελαρίο είναι επώνυμο, θηλυκό ή αρνητικό δεν το ξέρω. Έχει περάσει τη γραμμή 100%. Α, το έχει σίγουρο ο φίλος ή η φίλη, τέλος πάντων. Έρχεται μόνο το επώνυμο, φίλε μου, γι' αυτό και δεν ξέρω, με παρεξηγήσεις. Εγώ δεν βάζω το χέρι στη φωτιά, εγώ νομίζω ότι δεν πέρασε, αλλά θα λέμε εάν και ναι, φαίνεται και από αυτό το πλάνο, είπαμε, τα λύνουμε όλα γρήγορα και αποτελεσματικά. Με τη φωτογραφία την είπα προηγουμένως, δεν είναι ξεκάθαρο, αυτό δεν είμαι σίγουρος, αν πρώτα έχει σκάσει μπάλα με τη λήψη αυτή Σπύρο, το είπα και προηγουμένως αυτό. Μέσα από τη Ουρανούπολη Χαλκιδικής, πώς είδατε το πέναλτι του Παναθηναϊκού? Νομίζω ότι, καλέ μου φίλε, το έχει στείλει σχετικά νωρίτερα το μήνυμα, τα έχουμε αναλύσει. Είπαμε, ναι, ήταν πέναλτι, αλλά μπορεί και σύμφωνα με τους κανονισμούς να μην ήταν. Αλλά και σύμφωνα και με τον κανονισμό, τώρα ρε παιδιά, δεν μπορεί άλλος να σώζει γκολ με χέρι. Όπως και δεν δικαιούται κανένας, μα κανένας, να σκοράρει εκμεταλλευόμενος το χέρι του. Τέλος. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά και πάνω στη γραμμή, όταν η μπάλα χτυπάει πρώτα στο χέρι και μετά στο σώμα, μετά στο πόδι δηλαδή, νομίζω ότι εκεί είναι τα πράγματα πιο διάκριτα, τέλος πάντων. Έχουν και το ΒΑΡ, πήραν και τις αποφάσεις τους. Τώρα μην τα κάνουμε όλα αχταρμά. Μόλις ορθοπόδησε ο Παναθηναϊκός, όλα είναι αφισβητούμενα. Ξαφνικά όλα τα χρόνια. Εντάξει, αυτό δεν έχει άδικο. Διάβασα κάπου ότι πάει φιλοκυβερνητικά να το πάρει. Κάπου το διάβασα τώρα. Είναι καφενιακό.
1: Ναι, ενώ πριν, πώς το λένε, ήταν και, ο Αλαφούζος.
0: Όχι, είχαν... και έκανα ένα διάλογο με τον άνθρωπο που το έκανε.
1: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.
0: Ήταν. Όταν λέω ήταν σοβαρός άνθρωπος, εντάξει, η τοποθέτηση αυτή σίγουρα δεν είναι σοβαρή. Αλλά επειδή το έγραψε επώνυμα και τον ήξερα τον άνθρωπο, το απάντησα ότι αν ήταν φιλοκυβερνητικό από το 19.
1: Ήταν περισσερή.
0: Θα ήταν σαρωτικός.
1: Όταν κέρδισε ο Καραμαλής, που είναι άνθρωπος Παναθηναϊκός, ναι, τότε γράφαν πάλι τότε ότι θα πάρει συνεχόμενα double. Ναι. Επί Τσίπρα πάλι, Πανάθα και ο Τσίπρας, και εκεί είσαι συνεχόμενα ντάμπια εκεί. Δηλαδή θα έχει πάρει
0: όχι, δεν
1: εδώ και
0: ότι...
1: 20 πρωταθλήματα τα ναι, τελευταία
0: 30
1: χρόνια.
0: Δεν νομίζω ότι
1: ναι, αυτό λέω ρε παιδάκι.
0: Όχι αυτή τη κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε θα σηκώσει το τηλέφωνο. Τουλάχιστον έτσι νομίζω.
1: Όχι, μίλησε για του πρωθυπουργού.
0: Ναι, ευνοείστε, ξέρω εγώ, την τάδε κυβερνητικό, εγώ σου λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευνοείστε την ομάδα γιατί είναι δικός μας. Δεν νομίζω. Και τι ανάγκη. Τέλος πάντων. Θα πονέσουν πολύ φέτος ποδοσφαιρικά, λέει ο Μανώλης. Εγώ δεν θέλω να πονέσει κανένας και να υπάρχουν αφισβητούμενα για να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα και είναι και πιο γλυκό έτσι η κατάσταση, πιο όμορφη η κατάσταση. Καλησπέρα, Αλέξανδρος από Λεκανοπέδιο. Αττικής, όλο το Λεκανοπέδιο. Μην είσαι, Αλέξανδρε. Δεν θέλω καθόλου Έλληνες διαιτητές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Προτιμώ τους ξένους και ειδικά τους Ολλανδούς και Γερμανούς διαιτητές. Να βλέπουμε Ολλανδικό και Γερμανικό το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Πότε, παιδιά, παίζει ο Παναθηναϊκός πρώτο μάτς στο Conference? 15 Οκτωβρίου είναι. Και αν ξέρετε ποιο κανάλι θα το δείξει. Κοσμοτέ είναι.
1: Ευρώπη, όλα είναι Κοσμοτέ.
0: Κοσμοτέ. Ή τέλος πάντων, πώς το είπαμε, Telecom.
1: Εντάξει.
0: Ναι, μπερδευτούν γιατί έχουν αλλάξει τώρα και τα σήματα και ο άλλος μπορεί να ψάχνει Κοσμοτέ.
1: Θα πει άλλο κανάλι.
0: Ναι. Και αλλά... αν ξέρετε ποιο κανάλι θα δείξει το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς του Παναθηναϊκού, τα είπαμε. Πάντως με την Bottoglim. Όχι με την Bottoglim, συγγνώμη. Με την Άχου.
1: Σίγουρα θα βλέπουμε πολλά παιχνίδια στον Αντένα.
0: Ναι.
1: Και
0: τώρα λέω ότι ο
1: την Πέμπτη, ναι, τις Πέμπτες που θα παίζει μια ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκό δεν θα έχω.
0: Ναι, καλά, δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί είναι απόφαση αυτή και το είπες.
1: Πέρυσι έδειχνε ή Παναθηναϊκό ή ΠΑΟ.
0: Τώρα θα δείχνει ή Όφη.
1: Όφη είναι στο Europa League, το Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω για τις Πέμπτες που θα παίζει.
0: Πέμπτες παίζουν και αυτοί. Δεν παίζουν Champions League.
1: Ναι, σωστά.
0: Κάποια παιχνίδια θα είναι,
1: εντάξει,
0: κάποια
1: εντάξει,
0: σωστά, θα
1: ναι,
0: είναι Τρίτη. Κάποια παιχνίδια θα είναι Τετάρτη, συγγνώμη, γιατί πέφτουν μαζί όλα. Εντάξει, αυτό θα το βλέπουμε. Πάντως, παραδείγματι, η πρώτη αγωνιστική Ολυμπιακός στις 16 Σεπτεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, είναι Τετάρτη το παιχνίδι, στις 10 η ώρα με τη Γελόνια. Βγήκαν και τα εισιτήρια και για τον Όφη και για το. Ο Όφη επίσης, μιας και το είπαμε τώρα, να το πούμε. Παίζει την Πέμπτη, όλα τα παιχνίδια είναι Πέμπτη, 8 παρατέταρτο, 17 του μηνός. Και ο Παναθηναϊκός παίζει την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, στις 8 παρατέταρτο, καλά το θυμόμουν, στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Μπόρα Τσιμπάνια Λούκα. Αυτά σου δώσαμε και το στίγμα. Ξέρετε ποιο κανένα. Πάντως, ότι γίνεται δουλειά στο Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι, είπαμε ότι φαίνεται ότι πρώτα απ' όλα είναι και τι παίχτες έχεις, ρε
1: φίλε. Όπως λέγαμε στην αρχή, εγώ τουλάχιστον,
0: ναι,
1: ότι βαστάτε, μην γκρινιάζετε ότι ο Καμαρά, ας πούμε, είναι άμπαλος και γιατί ήρθε και δεν πάει το παλικάρι. Ούτε τώρα ξαφνικά είναι υπερομάδα, ούτε τότε ήταν φεύγει ο Νίστρου, δεν μπορεί σε δύο παιχνίδια, άμα θα αποκλειστούμε θα φύγει, ούτε ξαφνικά είναι ομαδάρα. Ό,τι λέγαμε τότε ότι περίμενε ο χρόνος θα δείξει, έτσι και τώρα, να δούμε η συνέχεια ποια θα είναι.
0: Εγώ...
1: ούτε ξαφνικά είναι ομαδάρα. Ό,τι λέγαμε τότε ότι περίμενε ο χρόνος θα δείξει, έτσι και τώρα, να δούμε η συνέχεια ποια θα είναι.

0: και για την ΑΕΚ. Ίσως την ερχόμενη εβδομάδα να πούμε περισσότερα, γιατί μίλησα και με κάποιους ανθρώπους που ξέρουν πολύ μπάλα, πολύ μπάλα, και έχουν και έτσι αισθητά συμπάθεια προς την ΑΕΚ και μου είπαν πράγματα τα οποία νομίζω ότι με αγγίξανε και μπορώ να το μοιραστώ κάποια στιγμή μαζί σας την ερχόμενη εβδομάδα όμως αυτό, για να μην ξεφύγουμε τώρα από τη ροή των μηνυμάτων. Καλησπέρα Δημήτρη Καϊμάνα, τα εκατοστήσεις με υγεία, λέει ο Πανταζής. Πες ένα ευχαριστώ, ρε Γρουν.
1: Αφού τελείω, αφού διάβαζες.
0: Δεν το διάβασα.
1: Ευχαριστώ, Πανταζή.
0: Μπράβο. Καλησπέρα στην Ερασπορ. Ό,τι και να λένε, αυτό που μετρά είναι ότι η Πανάθα είναι κορυφή. Όχι, δεν είναι έτσι. Σκοπός είναι να μην έχουμε ενδιασμούς. Τι εννοώ? Να υπάρχει τεχνολογία και να μας βοηθάει. Γι' αυτό το λέω, όχι, δεν είναι έτσι. Εντάξει, είναι σημαντικό να είναι στην πρώτη θέση. Μετά από πάρα πολύ καιρό, νομίζω ότι ήταν πρώτος ο Παναθηναϊκός, είπε 3,5 χρόνια, νομίζω ότι ήταν ο Απρίλιος του 24 η τελευταία φορά που πάτησε κορυφή.
1: Δεν ξέρω, τον Απρίλιο, σίγουρα 24.
0: Α, είναι σίγουρα το 24, ναι. Εντάξει, το θυμάσαι. Παίζοντας καλή μπάλα, σωστό, συμφωνώ. Βασίλης Παναθηναϊκός από Ιεράπετρα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει φέτος 3 προκρίσεις και αίτητος στα τελευταία 10 μάτς. Αυτό κάτι λέει. Λέει πολλά και δεν λέει και τίποτα. Είναι πολύ νωρίς για μια ομάδα που φτιάχτηκε από το Μάιο και μετά. Έτσι. Εντάξει, υπήρχαν οι προδιαγραφές, αλλά ουσιαστικά τα περισσότερους ποδοσφαιριστές, καινούριους προπονητές, νέες φιλοσοφίες, είναι πολλά. Ο Βασίλης, καλησπέρα. Πώς βλέπετε την αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό? Τι λέει η νησιωτική Ελλάδα, η Ικαρία, η Αστυπάλαια? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Είναι
0: αυτό
1: για ακροατές της εκπομπής. Τι είναι της Ερασπορ?
0: Τώρα τι να πω εδώ. Πού να πρωτοπάω, ρε Γιώργο, να πάω στην Ικαρία, να πάω σε Αστυπαλιά? Δεν ξέρω. Πάντως ο προπονητής είναι αυτός ο Αλγκουαθίλ. Έχει προδιαγραφές πολύ δυνατές. Δηλαδή, όσοι τον έχουμε παρακολουθήσει, εγώ παρακολουθώ πολύ έντονα το Ισπανικό πρωτάθλημα λόγω της Ρεάλ και βλέπω και τα παιχνίδια. Μ' αρέσει και το ποδόσφαιρο το Ισπανικό γενικά. Είναι προπονητής ο οποίος είναι επιδραστικός στο παιχνίδι της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Αυτήν έβλεπα εγώ. Τώρα κάτι που πήγε εκεί, κάτι άλλα, πώς τη λένε εκεί και κάτι τέτοια. Στην Αλ Σαμπάπ, να το είχα σημειωμένο για να το θυμηθώ. Δεν είδα ούτε ένα μάτσο του, για να με ειλικρινείς. Αλλά επειδή έβλεπα τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, δεν είναι ότι είναι καλός τεχνικός και στην ομάδα και πάμε. Ήταν και επιδραστικός, δηλαδή την ώρα του παιχνιδιού, οι κινήσεις του, οι εντολές του. Πολλές φορές με βοηθάει πάρα πολύ η καλή, η σωστή περιγραφή του αγώνα και μου έδινε και ο Σπορκάστερ κάποια πράγματα έτσι όπως το βλέπε και αυτός και με βοηθούσε. Γιατί εντάξει, δεν ξέρω καλά τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ασχέτως ό,τι είδα και μάλιστα. Ο τύπος είναι επιδραστικός. Αυτό είναι η γνώμη μου. Τώρα 20 παίκτες πήρε ο Ολυμπιακός. Τώρα δεν περιμένω να τους βάλει να γίνουν καμικάζοι όλοι, αλλά σίγουρα ήθελαν να αλλάξουν κάτι στον Ολυμπιακό και το έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής.
1: Ξέρεις ποιο είναι το δικιά μου ένσταση? Γιατί δεν το κάνεις αυτό νωρίτερα?
0: Αυτό είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται αυτές τις μέρες και είναι πολύ λογικό να γίνεται, Δημήτρη μου, διότι τους προπονητές η άποψή μου τους αλλάζει εσύ στο τέλος της σεζόν.
1: Ειδικότερα όταν αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι.
0: Πριν ξεκινήσει δηλαδή ουσιαστικά η σεζόν.
1: Ναι, εκεί είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ εγώ άκουγα και διάβαζα.
0: Και πήρε απόφαση να μείνει.
1: Άκουσα και διάβαζα από τα play-off που υπήρχε μια κουβέντα. Το κρατάς. Άντε όταν αποκλείστηκες από την Αϊμέγγεν. Οκ, λες αποκλειστήκαμε. Γεια σου.
0: Ναι.
1: Λάθος. Μα και δεν, πάλι ο χρόνος.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν έφυγε γιατί αποκλείστηκε από την Αϊμέγγεν. Ο Μεντιλιμπάρ. Αποχώρησε για άλλους λόγους και ενδεχομένως ήθελαν το κάτι διαφορετικό, το οποίο ο Μέντι μπορεί να μην τους το πρόσφερε στους δικούτες του Ολυμπιακού, να μην πιστεύανε ίσως περισσότερο. Δεν ξέρω, εγώ έχω την αίσθηση ότι με τη Λίμπαρ κάποια στιγμή, εντάξει τώρα μου πεις, είναι και κάποια ηλικία, εντάξει όσα χρόνια γουστάρει να είναι προπονητής, αν ευνοήσουν και οι συνθήκες θα τον ξαναδούμε. Εγώ θέλω να τον ξαναδώ. Είναι από τους προπονητές όπως και ο Βαλβέρδε.
1: Εδώ στην Ελλάδα εννοείς?
0: Ναι. Όχι εδώ στην Ελλάδα, για τον Ολυμπιακό μιλάμε. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα. Τι να πάει στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί δεν μπορεί να πάει?
0: Μπορεί να πάει, αλλά εντάξει, δεν θα ήθελα να πάει.
1: Ναι, ναι.

0: εγώ δεν θα ήθελα να πάει, όπως είναι κάποιοι προπονητές στους οποίους τους όχι τους αγάπησα, τέλος πάντων τους συμπάθησα πάρα πολύ. Βαλβέρδε, Γιοβάνοβιτς του Παναθηναϊκού, Γιοβάνοβιτς, αυτό εννοώ, τους πιο πρόσφατους σου λέω τώρα. Ακόμα και που έφυγε από τον ΠΑΟΚ ο Ρουμάνος,
1: ο
0: Λουτσέσκου, είναι φυσιογνωμίες, δεν είναι ήδη, αλλά...
1: Εμένα δεν με χάλαγε καθόλου πάντως ο Λουτσέσκου έρχοντας στην Πανάθα.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, τώρα είναι μια...
1: Γιατί το θεωρούμε προπονητάρα. Εντάξει,
0: οπότε... Είμαστε εκτός επικαιρότητας τελείως, γιατί εδώ δεν υπάρχει. Κατάλαβες τι εννοώ, δεν υπάρχει θέμα προπονητή.
1: Ναι, ρε, θέμα προπονητή, ναι, ναι. Το καλοκαίρι, λες, άμα είναι ο Τζέσκου, θα λέγαμε, μπράβο, ωραία κίνηση.
0: Είναι κάποιοι προπονητές, ειδικά ο Μεντιλίπερ, ο Βαλβέρδε και ο Γιοβάνοβιτς, οι οποίες σου έβγαζε και σου βγάζουν υγεία. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο και γενικά στον αθλητισμό. Και έτσι θέλω να είναι. Οι προπονητές, οι παράγοντες να παράγουν ωραία πράγματα, όχι να είναι καλοί. Ναι, είναι καλοί πάρα πολλοί προπονητές και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ είναι καλοί, αλλά εγώ θέλω να μου βγάζουν υγεία, να βγάζουν σεβασμό προς τον αντίπαλο πρώτα απ' όλα. Αυτά μου αγγίζουν εμένα. Εντάξει, το είπα τώρα. Ποιος ασχολείται με εμένα. Καλή συνέχεια εκπομπής, λέει ο Πάνος. Παιδιά, ακόμα εμείς πριν από τη μία, οπότε διαβάζω γρήγορα μηνύματα. Καλή συνέχεια εκπομπής. Σας ευχαριστώ για την παρέα και τις μουσικές. Μπράβο, Επιτρόπου, βάζει τόσο καλή μουσική. Όχι, αυτό δεν το είπε, αλλά το λέω εγώ. Καλό ξημέρωμα με υγεία από Κόρυθο. Γεια σου και σε σένα πάνω μας. Ο Κώστας, απορώ πως ο ΒΑΡ ξανά όπως και στο γκολ του Πανετολικού στην πρεμιέρα με Αστέρα δεν είδε ότι η μπάλα μπήκε πεντακάθαρα μέσα. Μπράβο, θυμήθηκες και τη φάση. Θυμήθηκα τώρα και έχεις δίκαιο σε αυτό, Κώστα. Υπήρχε και άλλη αμφισβητούμενη φάση, δηλαδή με τη γραμμή, γι' αυτό το λέω. Πεντακάθαρα μέσα και φαίνεται με γυμνό μάτι δύο φάουλ τώρα στο πρωτάθλημα με δύο ξεκάθαρα γκολ. Δύο φάουλ εννοείς, δύο άστοχες αποφάσεις, αυτό μάλλον εννοείς. Σουβλάκια μέσα στο δωμάτιο του ΒΑΡ. Εντάξει, έγινε τώρα πριν από τρία χρόνια, το κουβαλάμε συνέχεια, ρε Κώστα. Κώστας από Πεντέλη, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα και σε εσένα, Κώστα. Ο Αντώνης, καλημέρα σας κύριε. Ο κύριος Κοντός και ο κάθε αντίστοιχος κύριος Κοντός. Ο καθένας είναι ξεχωριστός, μην τα βάζεις όλους στον ίδιο κουβά. Σε παρακαλώ, Αντώνη, μην ξεκινάς λάθος το μήνυμα. Για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν είναι ρεπόρτερ της ΕΡΤ, αλλά εκπρόσωποι τύπου των ΑΜΑ. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος και ειδικά για το συγκεκριμένο. Έπεσε πάνω σε μάντρα που λένε, γιατί ο συγκεκριμένος αποδεδειγμένα τα τελευταία 40 χρόνια έχει ρίξει κράξιμο που τα έχει ακούσει και από παντού στον Παναθηναϊκό. Οπότε μην το. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό είναι να αλλάζουν ομάδα που ασχολούνται με τα ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αντώνη, γιατί τους λες πώς θα κάνουν τη δουλειά τους. Με τις αφιερώσεις θα τους στείλετε όλους.
1: Ξέρεις τώρα να κάνω το συνήγορο.
0: Ναι, να κάνω.
1: Όχι του Κοντού, τον ρεπόρτερ, ως πρώην ρεπόρτερ. Ό,τι μα δε και να είσαι, δένεσαι με την ομάδα.
0: Ναι, αφού το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολείσαι με την ομάδα.
1: Οπότε, ακόμα να δει και να είσαι Ολυμπιακός.
0: Και ακόμη πιο παλιά, συγγνώμη, παρένθεση για να ενισχύσω αυτό που λες, ακόμη πιο παλιά έπρεπε να είσαι μέσα στην ομάδα, να πηγαίνεις προπονήσεις. Τώρα δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Είναι καμία σχέση. Ναι.
0: Δηλαδή, μιλούσες με τους ποδοσφαιριστές και πλέον φτιάχνεις και σχέσεις.
1: Και έχουμε και παραδείγματα από διάφορους φίλους μας που ήταν ρεπόρτερ της παλαιότερης γενιάς, που ήταν πιτσιρικάδες, ας πούμε, ΑΕΚ, πήραν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, τα λέω τυχαία για να μην πει ποιος μπορεί να είναι, και γίνανε ΠΑΟΚ στην πορεία των ετών, γιατί δεν είσαι πάρα πολύ με την ομάδα, αλλά απλά επειδή διαφωνείτε συνήθως με το λέμε αυτό όταν είμαστε άλλη ομάδα και λέμε, δεις τι είναι αυτός, ό,τι λέει η ομάδα το λέει και ο ίδιος. Αναμεταφέρεις την άποψη της ομάδας είναι ρεπορτάζ. Το να μεταφέρεις τι λέει ο Παναθηναϊκός, τι λέει ο Ολυμπιακός. Δεν σημαίνει ότι το εστερνίζεσαι όταν μεταφέρω εγώ
0: την
1: άποψη.
0: Όπως... Αυτό και επειδή μιλάμε για ομάδες.
1: Όπως και στα ρεπορτάζ του κομμάτου.
0: Εγώ θα σε πω και στα. Δημήτρη μου.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό οι ζώτες πάνε 2-2. Εντάξει, δεν πάνε γι' αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ακούς. Όχι. Εγώ θα το πάω ανάποδα. Συγγνώμη. Ακούς ρεπόρτερ κομμάτων και νομίζεις ότι είναι.
1: Ο βουλευτής.
0: Νομίζεις ότι είναι βουλευτής. Και σήμερα το έζησα αυτό. Δεν έχει σημασία. Και όχι από την ΕΡΤ, σε άλλο κανάλι. Και άκουγα τι ρεπόρτερ και νόμιζε ότι μεταφέρει κάποια τοποθέτηση κόμματος. Και τελικά ήταν η άποψή της. Και λέω, τι κάνει τώρα αυτή? Γίνονται αυτά. Δεν τους βγάζουμε έξω. Όμως, κυρίως στα ποδοσφαιρικά, ναι μεν μεταφέρουν αυτό που θέλουν, λένε και λίγο την άποψή τους, αλλά κυρίως αυτό που λες, μεταφέρουν τις τοποθετήσεις της κάθε ΠΑΕ. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βάλτε ό,τι θέλετε μέσα. Τις ΚΑΕ, τις ΤΑΠ και όλα αυτά. Αποστόλη, εξακολουθώ να πιστεύω ότι έχεις χιούμορ. Δεν μπορώ να διαβάσω περισσότερα πάνω σε αυτό που έστειλες. Τάσο, με αγάπη θα το πω. Κάποιες φορές αυτά που λέμε δημιουργούν εντυπώσεις. Είπες πως έγινε μια φάση πέναλτι που σηκώνει συζήτηση κουλουπού. Πού έγινε φάση πέναλτι?
1: Δεν ξέρω τώρα τι είναι.
0: Μήπως είναι υποθετικό? Καμία συζήτηση δεν σηκώνει η φάση του πέναλτι, γιατί ο διαιτητής αρχικά κακώς δεν το έδωσε και φώναξε ο Βαρίσας με την μπάλα να τη βρίσκει με το χέρι, ενώ πάει για γκολ και σύμφωνα με τον κανονισμό είναι Mars πέναλτι. Ούτε είναι στα τελευταία λεπτά όπως είπες, είναι στο 78. Πού είπα εγώ πέναλτι, ρε φίλε? Βοήθησε με, Κώστα, δεν το καταλαβαίνω.
1: Για το χέρι λέει. Για το χέρι που. Το χέρι πέναλτι.
0: Δεν έχει σημασία το λεπτό. Είπα εγώ ποτέ ότι παίζει ρόλο το λεπτό?
1: Όχι. Όταν είναι πρώτο ή στο 8ο λεπτό καθυστερήσεων.
0: Ναι, δεν έχει καμία σημασία. Εκτός και αν εγώ δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Μένουν 12 λεπτά συν 6 καθυστερήσεων. Μα δεν είναι. Κάνουμε λάθος συζήτηση, Κώστα. Δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Ή τουλάχιστον. Δεν έχει υποθεί κάτι. Αντίθετα, Τάσο. Πολλή συζήτηση σηκώνει τον γκολ που δεν μέτρησε για τον Παναθηναϊκό, με την μπάλα από την μπροστινή κάμερα να φαίνεται ότι περνά όλη τη γραμμή, ενώ από την πίσω δεν φαίνεται, να το συμπληρώσω εγώ. Δύο δοκάρια και ήταν το απόλυτο αφεντικό. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Το είπα και στο ξεκίνημα. Τρία δοκάρια, κορυφαίος παίκτης της Κηφισιάς, ο τερματοφύλακας. Τι να συζητάμε τώρα. Αυτά για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Δεν πάμε να δημιουργήσουμε καμία εντύπωση. Την Κυριακή τώρα ο κόσμος. Ας απολαύσει το ντέρμπι πρωτοπόρων Παναθηναϊκού Πανετολικού, και αυτό το είπαμε. Φόρτσα Πανάθα, Φόρτσα Ταμπόρδα, Φόρτσα Νίστρουπ, Φόρτσα Αναστασίου. Όχι, αυτό δεν το λέω εγώ, ρε Κώστα. Ναι, και το στείλες και δεύτερη φορά. Μήπως και δεν διαβαστεί? Όχι, διαβάστηκε, Κώστα μου. Good morning, guys. Παναθηναϊκός is equal. Ναι, is equal. Champions this year. 16 χρόνια μετά. Προσπαθώ ταυτόχρονα να μεταφράζω εγώ. This is their line. Don't worry. And we will become champions this year. Αυτή τη χρονιά θα πάρει ο Παναθηναϊκός το τέτοιο. Τώρα ποιος φίλος είναι? Δεν 16 χρόνια που είναι στην εκτός πρωταθλήματος. Δεν καταλαβαίνω.
1: Μόνο που το γράψει στα αγγλικά. Δεν υπάρχει λόγος να το διαβάσει.
0: Εντάξει,
1: δώσε όλα τα υπόλοιπα στα ελληνικά είναι. Τα είναι όλα στα αγγλικά.
0: Κάνω και μια προπαίδεια. Εγώ δεν είμαι και αγγλομαθής. Παιδί μου, είμαστε παγκόσμιοι. Εκεί ήθελε να καταλήξει ο GK που έστειλε το μήνυμα. Ναι. Τι?
1: Τίποτα, εντάξει. Αυτούς τους έχω, όπως το λένε, τους μυρίζομαι.
0: Τους μυρίζεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ό,τι καταλάβαμε, είπαμε. Εντάξει, σωστά, μέσα είμαστε. Χρόνια σας πολλά, Δημήτρη, να είστε καλά, λέει ο Γιάννης.
1: Να είσαι καλά, Τζον.
0: Έτσι, μπράβο, να απαντάς. Όπα, γεια σας. Χρόνια πολλά, Δημήτρη, όλα τα καλά σου εύχομαι. Ίδια χρονολογία, Λίτσα Αυλονάρη. Ίδια χρονολογία, συμμαθήτρια. Συμμαθήτρια. Και καρδούλες έχει εδώ, γεια σου, Λίτσα μου. Ο Σάκης, ο τρελός, έτσι υπογράφει εδώ. Χρόνια πολλά, καημά, Δημήτρη. Τάσο, να χαίρεσαι τον κολλητό σου. Το χαίρομαι. Εύχομαι να είσαι πρωταθλητής φέτος. Όπα, αυτά είναι τα καλύτερα δώρα, Δημητράκη μου. Τάσο, σήμερα λόγω γενεθλίου του Δημήτρη, ας του βάλουμε το αγαπημένο του καπηλίο να του το αφιερώσουμε. Καλή εκπομπή. Μόνο Παναθηναϊκός, όλα πράσινα. Εκεί, Ζεκιέλ Κοζάλες, έτσι. Εκεί 13 Κόρινθος, λέει ο φίλος μας ο Σάκης. Ο Νίκος. Καλησπέρα, λέει. Με το καινούριο προπονητή του Ολυμπιακού θα έχουν πρόβλημα οι άλλες ομάδες, όχι γιατί είναι καλύτερος από το Μέντι, με τη Λίμπαρ δηλαδή, αλλά γιατί πλέον οι αντίπαλοι του δεν θα ξέρουν πώς θα παίζει μέχρι να το μάθουν.
1: Καλά.
0: Αυτοί έχουν δει, οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού τώρα έχουν δει 30 κασέτες, που λέει, κασέτες δεν υπάρχουν, αλλά 30 κασέτες της Real.
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως τον Ολυμπιακό. Μπορεί να είμαι και λάθος 100%. Αλλά όπως λέμε ότι θέλει χρόνο, γιατί είναι καινούργιοι παίχτες, πάρα πολύ στον Ολυμπιακό, θέλει τώρα και ο προπονητής να τους μάθει. Δεν έχει και δύο καινούργια.
0: Είδα ότι ο Πουέρτα, ο καλός ο παίχτης που λένε καμιά φορά, δεν είναι απαραίτητο, αλλά ο καλός ο παίχτης πολλές φορές, τις περισσότερες μάλλον φορές, αυτή είναι η σωστή διατύπωση, με το που μπαίνει, καταλαβαίνει αν είναι καλός.
1: Ναι, ρε αγόρι μου, ναι, αλλά
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Έχει κάποιους παίχτες
1: αλλά είναι
0: κατευθείαν. Ο Γκοζάλης
1: που,
0: λένε, κάποιος, ένας φίλος μου είπε, είναι άγουρος ακόμα. Δεν είναι άγουρος. Έχει έρθει από άλλη Ήπειρο και ήρθε να παίξει ποδόσφαιρο κάπου στην Ελλάδα, που ενδεχομένως, αν το λέγανε ότι υπάρχει αυτή η χώρα, μπορεί να μην ήξερε και πού είναι, γεωγραφικά.
1: Τώρα, ένα παράδειγμα, ο Ταμπόρδα.
0: Ναι, και ο Ταμπόρδα.
1: Στην αρχή, πώς ήρθε, ήταν έτοιμος να φύγει δανεικός.
0: Σήμερα ήταν καταπληκτικός.
1: Ναι, λέω.
0: Και
1: ήταν,
0: σήμερα. Και σήμερα
1: ήταν έτοιμος να φύγει δανεικός. Ναι, πήρε μια ευκαιρία και τέλος. Από πέρυσι που έχει παίζει καλά.
0: Ναι, ναι, και ασταμάτητα. Και ασταμάτητα και ασταμάτητα καλός, αυτό εννοώ. Ο Κωνσταντέλιας του Μαρόκου που παίζει στον Παναθηναϊκό, όταν θα είναι έτοιμος 100% με αυτούς τους ποιοτικούς παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός, θα κάνει παπάδα στην καλησπέρα μας Μιχάλη από Σπάρτη. Ο Κώστας Κοσμοτέ TV έγινε Μαντζέντα TV. Α, εντάξει, οκ, okay, είδες. Τι είπα εγώ, Ατέλεκομ είπα.
1: Ναι, ναι, καλά, έχεις δίκιο γιατί άλλαξε
0: ναι,
1: ο πάροχος.
0: Μαντζέντα είναι και το χρώμα χρησιμοποιεί αυτό. Γίνονται.
1: Η κόρη μου πάντως τίμωσε. Λέει να αλλάξουμε παρόχο.
0: Τι αλλάζει. Γιατί.
1: Γιατί με ρωτάει, γιατί λέγεται τώρα έτσι. Λέω γιατί.
0: Δεν τα εξήγησες καλά.
1: Είναι ξένη εταιρεία. Τι ξένη εταιρεία, γερμανική. Και γιατί την πήρε, λένε οι Γερμανοί.
0: Μα την είχαν οι Γερμανοί.
1: Ναι, λέω την είχαν και. Και γιατί δώσε γενικότερα. Λέω τώρα, γιατί δεν αλλάξουμε. Λέει. Και λέω, επιθετική μπήκε, λέω.
0: Ο Αντίνιο λέει ήταν όλα τα λεφτά σήμερα. Συμφωνώ μαζί σου και γενικά στα τελευταία παιχνίδια. Φέτος γενικά είναι.
1: Και αυτός αν έχει ακούσει.
0: Αυτός και αν έχει ακούσει. Τόσα λεφτά, 8 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Και στο ένας με έναν δεν έκανε ούτε μια φορά πέρσι. Δεν πέρασε κανέναν. Ούτε μια φορά. Και εντάξει, μπορεί να πέρασε και να μην το πρόσεξα εγώ. Αλλά. Βλέπεις ότι φέτος είναι άλλος άνθρωπος. Καλησπέρα, μπορώ να κάνω μια παραγγελιά? Όχι, είναι η απάντηση. Ήθελε το φύγε Χάρης Αλεξίου. Τζουμπόξ το Σάββατο, καλή μου φίλε.
1: Το Σάββατο.
0: Το πήρα απόφαση. Συγγνώμη, αλλά ο Πανετολικός είναι στην κορυφή. Ναι, το είπαμε. Μαζί με τον Παναθηναϊκό. Οπότε αλφαβητικά είναι το Πανετολικός και Πανά.
1: Ναι, αλλά είναι με τα γκολ επιθετικά μου.
0: Ναι. Δεν πάει με αλφαβητική σειρά.
1: Ναι, είναι επιθετικά γκολ.
0: Με αποσυντόνισες. Όχι, δεν πάει με βαθμολογία. Με την ονομαστικά δηλαδή. Δεν πάει. Παιδιά, μια διευκρίνηση πάλι σας παρακαλώ. Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στα εντός θα τα δείχνει ποιο κανάλι? Η Κοσμοτέ.
1: Όχι, περίμενε.
0: Στην Ευρώπη Μαντζέντα.
1: Μέσα έξω.
0: Η Μαντζέντα.
1: Ναι.
0: Κοσμοτέ. Μέσα έξω, κύπελο και. Όχι μέσα έξω. Μέσα
1: και κύπελο,
0: στο πρωτάθλημα.
1: Sky.
0: Και πρωτάθλημα, ο Sky.
1: Όχι ούτε Sky. Sport TV. Sport FM TV.
0: Αυτή τη στιγμή είναι Sky.
1: Εντάξει,
0: άμα γίνει, βλέπουμε. Νομίζω ότι σε καλύψαμε και εκεί. Σας ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε, καλή μου φίλη.
1: Αλλά να γκρινιάξω, είναι πολλά τα λεφτά. Μαζεύονται.
0: Α, εννοείς. Με όλες αυτά τα πράγματα,
1: ναι,
0: που πρέπει να κάνουμε.
1: Γιατί,
0: Spotify, Κοσμοτέ, αυτό,
1: ναι,
0: Nova.
1: Οι παντοφλίτζε θα βλέπουν ή και εμείς. Και λίγο καμία ταινιούλα.
0: Βάλε και τα Netflix και τα Netflix. Όχι, το Netflix είναι. Συγγνώμη.
1: Μαζεύεται πολλά τα λεφτά. Μαζεύεται καλά πενηντάρικο στο τέλος.
0: Σβηστά πενηντάρικο.
1: Ναι, καλά, γιατί εγώ βλέπουμε το. Πώς το λένε, το δημοσιογραφικό
0: πλαίσιο. Disney, θα βλέπεις Disney.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, έτσι, ναι, ναι, ναι.
0: Ερτ. Έτσι, δεν το έχει. Δεν το έχει. Πρώτα απ' όλα δεν έχει ακουστικά. Για να ακούσει.
1: Έχει γενέθλια.
0: Γιώργο Σκεύη, ό,τι και να του λες, έχει γενέθλια. Έχει γενέθλια.
1: Όλα αυτά. Είδες, άμα τα βάλουμε όλα αυτά.
0: Άμα βάλεις όλα αυτά που είπες τώρα, που τα οποία ούτε να τα ψελίσω δεν μπορώ. πιστεύω ότι το κατοσταρικάκι το έχουμε για πλάκα. Έτσι.
1: Είναι όλα αυτά βέβαια νομίζω σε ένα άλλο κανάλι.
0: Ναι, να βάλουμε κανένα τραγούδι τώρα.
1: Ναι, να βάλουμε, γιατί έχουμε πει πολλά.
0: Έχω φτάσει στα μετά της μία. Μετά της. Α, μία. Μετά τη μία λοιπόν. Μετά τη μία.
1: Και δεν έχω βάλει τραγούδι.
0: Και δεν έχω βάλει τραγούδι. Τι τροπή. Λοιπόν, τι έχουμε ετοιμάσει, πες μας Γιώργο. Τερατάκια τσέπης, χαρούμε τραγούδι, ωραίο. Ε?
1: Ναι.
0: Και του αρέσει και του.
1: Γιατί είναι όχι αύριο, είναι αφιερωμένο στα τερατάκια.
0: Στα τερατάκια τι εννοεί.
1: Έχουν σχολείο, ρε.
0: Α, στα τερατάκια, αφιερωμένο στα τερατάκια, σωστό. Και στα πρωτάκια μας.

0: Καλησπέρα στις Μπαλαδόρη, Δημήτρη μου, για να τα καταστήσεις, να έχεις υγεία. Κάνω πάυση για να πεις ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Διαβάζεις τώρα γι' αυτό.
0: Διαβάζεις, το ξέρω ότι διαβάζεις, αλλά... τώρα για το πέναλτι του Παναθηναϊκού, ρε παιδιά, ο κανονισμός τι λέει? Όταν η μπάλα χτυπήσει πρώτα στο χέρι και μετά στο πόδι, σωστό η τοποθετήσεις σου, είναι πέναλτι, τι να το κάνουμε, αλλάξουμε τον κανονισμό? Εγώ Ολυμπιακός είμαι, λέει, αλλά αυτό ο κανονισμός, αυτό λέει ο κανονισμός και τι να κάνουμε, λέει ο Ντίνος από Στυλίδα. Η Δέσποινα, βοηθήστε με να καταλάβω, λέει. Μια από τις πιο ξεκάθαρες φάσεις για τα μάτια τα δικά μας έχει σηκωθεί τόση κουβέντα. Έκρινε το μάτς, φιλετάσω, ρωτάει. Κοίταξε, αν αμφισβητούμε τη φάση, αν την αμφισβητεί κάποιος τη φάση, είναι η φάση που έκρινε και το παιχνίδι. Ακόμη και αν ήταν σωστά δόθηκε το πέναλτι, νομίζω ότι σωστά δόθηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμη και, δηλαδή, είναι ένα πέναλτι που καθορίζει το αποτέλεσμα, δεν είναι? Εννοείται, γι' αυτό και γίνεται συζήτηση. Αν ήταν απέναντι στο 5-0, δεν θα γινόταν καμία συζήτηση. Αμφισβητούμε όμως, πρώτα γράφει η Δέσποινα, αμφισβητούμενες φάσεις πρώτη φορά συμβαίνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αμφισβητούμενοι για αυτούς που ακόμα ψάχνουν, αλλά αν είναι ο Παναθηναϊκός, δεν έχουμε άλλη κουβέντα. Ο Παναθηναϊκός έκανε 12 ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Δεν τα μετράμε έτσι, μου θυμίζεις και τους αεξίδες που λέγανε έκανε τόσες τελικές. Λέει, εντάξει, δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο, μην το.
1: 30 δοκάρια να έχεις, μπάλα πέρασε
0: τη γραμμή. Όχι, μην το σημαίνει. Ναι, άλλο να συζητήσουμε αν ο Παναθηναϊκός ήταν καλός.
1: Είναι άλλο αυτό, ναι.
0: Και έκανε και φάσεις και έσπασε και άμυνες και απέναντι σε μια ομάδα η οποία όμως δεν μπορεί να παίξει μόνο άμυνα. Είναι η φύση της τέτοια και είναι ο προπονητής της τέτοιος. Και άλλο να λέμε ότι από τη στιγμή που έκανε φάσεις, Δέσποινα, σημαίνει ότι έπρεπε να πάρει και το παιχνίδι. Όχι, διαφωνώ. Διαφωνώ σε αυτό. Ο Φώτης συνεχίζει να μας στείλει κάτι φωτογραφίες. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η φωτογραφία. Τώρα ένα κατεβατό ολόκληρο εκεί με φωτογραφία. Φίλε, εγώ δεν μπορώ να το διαβάσω. Συγγνώμη, λίγο μεγάλο, αλλά αξίζει. Μπορεί να αξίζει, Φώτη, αλλά δεν είναι της ώρας και σου ζητώ συγγνώμη. Ναι, δεν έχω δυνατότητα. Αν είναι για τον Δημήτρη, πες μου μόνο να το διαβάσει κάποια στιγμή ο Δημήτρης. Δεν έχω δυνατότητα τώρα να διαβάσω το. Δεν μπορώ να στο βάλω. Καλησπέρα, παιδιά. Μπορεί να είναι καλός, αλλά το όνομά μου. Μπορεί να είναι καλός, αλλά το όνομά μου έβγαλε κάτι σε αντιβιωτικό για αλγουαθίλ των 500, παρακαλώ. Όχι, μωρέ.
1: Κάνει πλάκα, κάνει μωρέ.
0: Πλάκα, κάνει. Εντάξει, προσπαθώ να καταλάβω. Εντάξει, και μωράκι. Λάθος η χρονική επιλογή, ειδικά όταν βάζεις ως προστάρι της κίνησης τη θύρα 7 για το ξεκάρφωμα. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι ρεπορτάζ.
1: Μια ανακοίνωση, λέει, αυτό
0: για την ανακοίνωση της θύρας 7. Είδα το Αστέρας Άρης 55 λάθη στο ημίχρονο. Ακοουτσάριστος ο Άρης ως μονάδες έδειξε πραγματικά, ειδικά ως ένα καλός 21 χρονών στόπερ και ο πιτσιρικάς αριστερός μπακ που είναι δεκάρι στην ΚΑΠΑ 19, πολύ καλή και οι δύο και αλάνθαστη. Ναι, αλλά ο κότς τους έβαλε. Έτσι, μην το. Ποια ομάδα έδειξε ο Αστέρας? 1-1, δεν ήρθε αυτό, ναι, 1-1. Πολύχρονο όμως Δημήτρη, σου στέλνει ο Τάσος.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο Άρης νομίζω ότι έχει πολύ καλές προοπτικές. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω που θα φτάσει, αλλά είναι καλός. Παίζει, βλέπουμε μπάλα από τον Άρη. Βλέπουμε μπαλάρα, βλέπουμε μπάλα. Είναι ισοπεδωτικός. Πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει. Αν θέλει, μπορεί να διοργανώνει κανένα ευρωπαϊκό τελικό να το πάρουμε εμείς. Ευχαρίστως, λέει ο Κώστας. Χιουμοράκι, ωραίο. Χρόνια πολλά. Και η μαμά μου έχει, λέει ο Δημήτρης, γενέθλια.
1: Ωραία, μπράβο, να τη χαίρεσαι.
0: Αύριο λοιπόν, παραγγελιά. Όχι αύριο. Το Σάββατο προς την Κυριακή. Τώρα, αύριο μπορεί να σας ανεχθεί και λιγάκι. Να με θυμάστε, έχω ένα quiz. Ποια ομάδα έχει πάρει Ευρωλίγκα? Η Σκαβολίνη Πέζαρο, η Ουνικάχα Μάλαγα, η Παουορτές και η Λιμό. Η Λιμό σίγουρα έχει πάρει. Η Σκαβολίνη δεν ξέρω αν έχει πάρει Ευρωλίγκα. Δεν νομίζω. Μπορεί και να έχει πάρει. Η Σκαβολίνη έπαιζε, δεν έπαιζε. Η Λιμώσης θυμάμαι, γιατί ήμουνα και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το είδα από κοντά το Final Fantasy, το 93, αν θυμάμαι καλά. Χρόνια πολλά και η μαμά μου έχει, ο Δημήτρης λοιπόν το μήνυμα αυτό, Αποστόλης. Αν είχα χιούμορ, λέει ο Δημήτρης, Θα άκουγα τον Κοντό που έλεγε την Τρίτη 7 το πρωί ότι το πέναλτι στο Βόλο το δώσανε γιατί έσπασε το πόδι του Ελκαμπή και όχι ότι ήταν. Δεν ξέρω αν είπε κάτι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα. Και κατά τα άλλα, όταν έχετε να κάνετε με συναδέλφους, είναι φρόνιμο, σεβόμενοι εμάς, αν μας σέβεστε εμάς, να κάνετε το διάλογο με αυτούς. Και όχι να περιμένετε από εμάς να τοποθετηθούμε για κάτι το οποίο. Πρώτον, δεν έχουμε ακούσει. Τα λέω καλά, Δημήτρη?
1: Έτσι, βεβαίως.
0: Πρώτον απ' όλα, δεν έχουμε ακούσει. Και κατά δεύτερο.
1: Μηνυματάκι, όπως τώρα, καλή ώρα στο Viber.
0: Ναι.
1: Α, τους δίνεις ρε, εσύ τι λες. Ναι. Αν το έχει πει έτσι.
0: Ναι. Οπότε δεν μπορώ να το υιοθετήσω και δεν, μπορώ, και δεν το αποδέχομαι κιόλας, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ο Γιώργος, καλησπέρα σας από τον Καναδά. Γεια σου, Γιώργος. Ευχές σε όλους σας. Μετά από τόσα χρόνια και αφού έχουμε δει πραγματικά για ποιους λόγους είναι τόσο σημαντική η Goal Line Technology, η ΕΠΟ αποφάσισε για μια ακόμη φορά να είναι ακριβή στα πίτουρα. Είναι απόφαση της Super League, δεν είναι της ΕΠΟ. Μια ερώτηση για τον Μιχάλη από τη Σπάρτη. Αν έχει ταξιδέψει ποτέ και αν ναι, εάν έχει ψαρέψει στα νερά της Χαβάης. Ευχαριστώ.
1: Τώρα μεταξύ κρατών, οπότε δεν ξέρεις.
0: Ναυτικός. Το διάβασα γιατί τα διαβάζω, ξέρω εγώ γενικώς. Σιγά σιγά θα με απογοητεύσετε και θα τα κόψω και αυτά που δεν καταλαβαίνω. Καλησπέρα, παιδιά. Τα μισά δηλαδή. Χαζός, ξέρεις, εγώ βλάκας. Καλησπέρα, παιδιά. Ερμηνεύσετε να ερμηνεύσετε αν θέλετε τη δήλωση Νίστρου την Κυριακή ότι η ομάδα του ήταν δύο επίπεδα πάνω από τον ΠΑΟΚ και αυτός έπεσε από το, έπεσε το 15 με 10 παίχτες. Ναι, για την εικόνα του αγώνα έλεγε ρε φίλε. Και όντως ο Παναθηναϊκός ήταν δύο επίπεδα πάνω από τον ΠΑΟΚ. Είπαμε και εμείς την άποψή μας. Συμφωνώ όμως ότι έπεσε από το 15, γι' αυτό και ήταν και δύο επίπεδα πάνω ενδεχομένως. Πολύ αλαζονία στο τέλος. Θα δούμε ποιος θα είναι καλύτερος. Ευχαριστώ. Δεν είναι αλαζονία. Τοποθέτησε, είπε τη γνώμη του για τον αγώνα. Δεν είπε ότι η ομάδα του γενικά.
1: Όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Ποιος είναι ο φίλος?
0: Ο φίλος ο Γιώργος.
1: Γιώργο, όλα αυτά τα χρόνια εδώ, το τι αλαζονία έχω δει από όλους μας όταν αυτό το φεγγάρι, μεγάλο μικρό φεγγάρι, η ομάδα μας είναι καλή, το τι αλαζονία έχω δει. Οπότε δεν δίνω σημασία στο τι λέει ο καθένας, αν το θεωρώ υπερβολή.
0: Όχι, εντάξει, είναι τοποθέτηση του, για τον προπονητή. Και σου λέει ότι είναι αλαζονίας ο προπονητής.
1: Επειδή είπε ότι είναι η καλύτερη ομάδα του, αφού ήταν η καλύτερη. Η αλαζονία είναι ότι ορίστε η ομάδα να πάει τρένο, θα πάρω πρωτάθλημα. Αυτό είναι αλαζονία. Το να κρίνεις ένα αγώνα ότι ήμασταν καλύτεροι, ναι, δεν είναι αλαζονία.
0: Αυτό ακριβώς αυτό είπαμε. Εντάξει, διέκρινε αλαζονία όμως ο Γιώργος. Και το είπε και το ευχαριστήθηκε. Και καλά μας έκανε και αυτό.
1: Προπονητής του Παναθηναϊκού είναι.
0: Ναι.
1: Τι θα πει?
0: Και αλφαβητικά πάλι πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός. Σωστά, ο Σάκη, συμφωνώ μαζί σου. Είναι Πανάθ και Πανέ. Το θήτα προηγείται του Ιώτα, τέλος πάντων. Μπερδεύουμε τώρα τον κόσμο με τέτοιο. Να αρχίσει σιγά σιγά να προσαρμόζεται με τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. Γεια σου, Σάκη. Άντε, προσαρμοστείτε. Λοιπόν, θα βάλουμε το τραγούδι για το Καϊμά. Παραγγελιά Καϊμάς.
1: Ναι, μου το έκανε αφιερώσει παλιά αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε το αφιερώνω και εγώ στον εαυτό μου.
0: Αυτοκτονικές τάσεις είχε κάποια, φαντάζομαι. Όχι, ρε Μητρά, κοιτάξει. 2010, η ενοχή των αμνών, πεθαίνω για σένα. Ο Λαβρέντης το έχει πει πολύ εξαιρετικά, αλλά με τον Μαργαρίτη νομίζω ότι...
1: Ναι, καλύτερα με Λαβρέντη.
0: Με Μαργαρίτη, ναι. Γιάννης Μαύρος, Ελένη Ράντου στίχους, μουσική φυσικά.

ή να μας πει η φυσική. Οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση με τα φυσική. Τα πάθη κυβερνάνε αν είσαι άνθος του κακού.

0: ομορφιά ήταν. Λοιπόν, Τάσο, γιατί κρίνει το αποτέλεσμα το πέναλτι? Η φάση έγινε στο 75. Ναι, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα. Στο 75 γίνεται το 2-1. Βάζει τον γκολ. Βάζει κι άλλον επιθετικό ο Λέτο. Αλλάζει τελείως η εικόνα του αγώνα. Δηλαδή δεν είναι. Ήταν 1-1 και γίνεται 2-1. Προηγήθηκε. Παρ' όλα αυτά, για να το τελειώνουμε εδώ, κατά την ταπεινή μας άποψη, είναι πέναλτι. Τώρα, όλα τα άλλα τα ακούω και λίγο υπερβολικά.
1: Αλλά από την άλλη, άμα είναι αδικία, είτε είναι στο τρίτο λεπτό, είτε είναι στο 89.
0: Όχι. Ναι, αυτό που λες είναι σωστό.
1: Είναι λάθος.
0: Αλλά, ναι. Αλλά είναι σωστό. Δεν είναι λάθος. Είναι λάθος να το βλέπουμε έτσι, εννοείς. Αλλά εδώ λέει ότι έχει ένσταση στο γιατί κρίνει το αποτέλεσμα. Τελικά έληξε, λέει, 3-1.
1: Τώρα
0: μου θυμίζει κάτι άλλους,
1: οπαδούς άλλων ομάδων,
0: που και τι έγινε, 5 σας βάλαμε.
1: Δεν ήρθε και τέτοια.
0: Ναι, ήρθε 4-0, αλλά προηγήθηκε.
1: Και είχε γίνει σφαγή του Βρώμαλη.
0: Ναι, και είχε γίνει κόκκινη και πέναλτι Μαϊμού. Μην το πάμε εκεί, γιατί στο 5ο λεπτό κόκκινη.
1: Και έχει τόσα καιρό.
0: Και μετά έβαλα 4. Λέει, και τι θα το κάνω εγώ. Πάμε αλλού τώρα, και είναι αυτά που δεν θέλουμε να κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις, αλλά γι' αυτό είπα. Βάλτε όλη την τεχνολογία.
1: Αυτό ισχύει για την άλλη ομάδα, για τη μεγάλη ομάδα, τη λεγόμενη μεγάλη ομάδα, όταν παίζεις με μικρή. Αν πεις το σκορ, έχεις προτάσεις, λες τόση ώρα για να το αλλάξεις. Εκεί είναι μόνο χρόνος δικαιολογία.
0: Ο κόσμος θα βλέπει από τη δική του πλευρά.
1: Και εμείς τη βλέπουμε πολλές φορές. Έτσι, και εμείς.
0: Τώρα μιλάω όμως για τον κόσμο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Βλέπει από τη δική του πλευρά, διότι, θα σου το πω πολύ απλά. Εάν έδινε αυτό το πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς στο 75
1: και, ο κόσμο θα
0: και έλυγε 2-2.
1: Ο κοντός ήταν ακόμη.
0: Θα ήταν εκεί για το ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, άστο τώρα, δεν τα μπλέκουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Δημήτρης. Έχω πρόβλεψη ότι φέτος κάποια ομάδα θα σκοντάψει από το Big Four και θα μπει κάποια άλλη στη θέση της, όπως ο Όφη, ο Άρης ή κάτι άλλο. Αλλά το κύπελο θα το πάρει αυτή που θα σκοντάψει.
1: Δεν μου φαίνεται κανένα έτσι.
0: Εντάξει, ως αίσθηση τώρα είναι και λίγο πυθιακό αυτό που λες, έτσι. Να τρέξω λίγο με τα μηνύματα, παιδιά, για να τα ολοκληρώσω. Έχω ταξιδέψει στο Wembley, έχω πάει φορές 4 στο Champions League και που δεν έχω πάει. Δεν έχω κλέψει, δεν έχω δει, δεν έχω απειλήσει κόσμο και κοσμάτε, όπως εσύ που έστειλες το μήνυμα. Α, καλά, αυτά τα μεταξύ σας τώρα αρχίσατε. Άστε τώρα, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, παιδιά, δεν είναι. Βρείτε τα μεταξύ σας. Βρεθείτε κάπου και μονομαχήστε. Ναι, και κλείνουμε τώρα κιόλας. Αγαπάμε George Margaret, είναι ροκ απλά, πολύ καλή επιλογή, λέει η Καϊμά. Καλό ξημέρωμα με υγεία, λέει ο Τάσος. Νίκ, και εγώ άκουσα Νίκο Σόκινγκ πρώτα στο χέρι, αλλά σχεδόν ταυτόχρονα στο πόδι. Όχι, όχι, όχι. Χτυπάει στο χέρι και πάει στο πόδι. Τώρα μην αρχίζουμε τα σχεδόν. Πάμε σε άλλο μονοπάτι. Και εγώ άκουσα τον Κοντό να λέει ότι δόθηκε επειδή έσπασε το πόδι. Εντάξει, πείτε το στον Κοντό. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν είπα αυτό ο Κοντός πάντως.
0: Ναι. Είπαμε, τοποθετηθήκαμε, δεν έχουμε ακούσει, δεν έχει πει. Εσύ άκουσες, εγώ άκουσα.
1: Αφού βγήκε και εδώ, είπε.
0: Εγώ είπα, εσύ είπες, αυτός είπε. Κλείνουμε τώρα. Το έστειλα σε εσάς γιατί μου είπες ότι πιστεύεις να έχω χιούμορ και σου είπα για το μεσημέρι που διέκοψε τη αφή τη φλόγα. Ναι, μου, εντάξει, διέκοψε τη αφή τη φλόγα για να πει ότι έχουμε κάποια απόφαση, ξέρω εγώ, για τον Ντέσσερς. Εντάξει, δεν ρεπορτάζει, να μην το πει δηλαδή τώρα, τι λέμε τώρα. Καλό βράδυ, λέει, παιδιά, και σε σένα, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε. Δημήτρη.
1: Ήρθε η ώρα του Καννιβαλαόρα. Και όχι απλά, καλπάζει κιόλας.
0: Καλπάζει η ώρα του Βαλαόρα. Χρόνια πολλά στον Δημήτρη Καϊμά. Γιώργο Σκεύη, τα λέμε. Θα είσαι και αύριο. Θα δει.
1: Όχι, θα δει.
0: Για γλυκό μόνο θα
1: δει. Εντάξει. Εντάξει.
0: Τη γλύκα του να έχει. Ξεκινήσαμε με Μαζονάκι, θα κλείσουμε με Μαζονάκι, με ένα υπέροχο τραγούδι, γιατί ανήκω σε μένα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.